Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά, παρέουλα μέχρι τις 6, παιδιά. Με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα σήμερα. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Σεριάνη με το Γιάννη.

Σήμερα πάμε σε αυτό που λέμε ελληνικό ροκ. Ξεκινήσαμε με Going Through, Τερμίτες ακούμε τώρα, Πόσο σε θέλω. Έρχονται τρύπες, Σιδηρόπουλος, εκείνος και εκείνος, Μιλιώκας, Magic the Spell, Ξύλινα Σπαθιά, Γιοκαρίνης, Παπακοσταντίνου, Καρβέλας. Αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι σε αυτό το στυλ και από οποιοδήποτε ερμηνευτή, συγκρότημα, ερμηνεύτρια. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού, εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια γράψτε το μου.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Καλημέρα, Βασά μου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, Μαγδαληνή και Μάγδα. Και η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, έτσι. Η φίλη μας τη Μάγδα από τη Δράμα.

Αυτό που λέγαμε, παιδιά, 1987, πρωτοφανής καύσωνας. Συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας πλήττει την Ελλάδα, 1987. Ξεκίνησε από σήμερα, 22 του μηνός, και θα κρατήσει για 7 ολόκληρες μέρες μέχρι τις 29 εκείνη τη χρονιά. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών, 1.115 στην Αθήνα μου. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάζω από τους Αμπελόκηπους.

Καλημέρα το φιλαράκι μας, τον Χρήστο το Σιαμήτρα, τον αρτοποιό μας, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοποιό του ΣΑΜ, παιδιά, στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα αρτοποιοί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίδες, αρτοζαχαροπλάστες. Φτιάξτε καλούδια για να γουστάρουμε.

Κάποια τραγούδια τα γουστάρω πολύ, ρε παιδιά, σε live εκτέλεση. Όχι μόνο στο ελληνικό ροκ, αλλά... Χρυσό το Μοσχαλκέα, καλημέρα αδελφούλη μου, λέει οξυγόνο από το Βασίλεια Γίνε. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου, το έχω ήδη στη λίστα. Η Σοφία η Κουκουρούκου λέει καλημέρα, ροκάρουμε σήμερα, λέει, υπογραφή Κουκουρούκου. Τι να ροκάρεις, βρε Παναθεμάσαι. Α, το κατάλαβες τη λακαμία που κάνεις σε Πέτρο Σαρτίνα, την κατάλαβες, έτσι, εντάξει.

Ο Νέστορας ο Σπονδράνης μου λέει καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή. Γεια σου Νέστορα. Εσείς παιδιά διαλέξατε να ακούσουμε λίγο ελληνικό ροκ. Αύριο θα ακούσουμε Σακελάριο. Ριτάρα.

με πρόλαβες, αφού εχθές ήμουν στην παρέα μας. Είδα πει σε πρόλαβες, με πρόλαβες. Κακό παιδί. Έτσι κάνω εγώ ρε, να με φοβάστε. Πήρα ένα μήνυμα από μία φίλη, λέει σε φοβάμαι. Καλά κάνεις. Ενώ εγώ είμαι καλό παιδί, έτσι δεν είμαι. Καλό παιδό, το κάμε όμικρον, τέλος πάντων.

Τι θα τσιμπολογήσει, τι ξανθιέ θα τσιμπολογήσει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ζουριάζανε ψοφιό κοριό, ο μπάμπη ο φλού. Μαλώνει ρε, εγώ δεν μαλώνω. Χατζηχρήστο, ναι ρε

Thank you.

0: τη τουρκιτάλογα. Θα σκοτωθούμε. Εσύ ζητάς.
1: Άρτονε κύριε Δέσποινα.
0: Ποιον άρτονε ρε.
1: Παρακαλώ
0: άρτονε. Μαλώνεσαι.
1: Μαλώνω ρε.
0: Μην με αφήνεις.
1: Ένα λεπτό κύριε Σωτήρη.
0: Μην ακούσεις πολύ αυτούς. Άστονε. Σε κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω καλά.
0: Πες ότι μαλώνεσαι πιθάνεις.
1: Μαλώνω ρε.
0: Πες ότι μην με αφήνεις κυρά μου. Κράτα με.
2: Σε κρατάω. Πώς σε
0: κόντρα. Σκόρτσα. Πες σου χώσω μια κορυφή. Απιθάνεις ρε. Απιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
1: Μαλώνω ρε.
0: Περίμενε.
2: Τι έχω καλέ.
0: Πιστεύω να έχεις καμιά πουλιά από κατσαρίδες έτσι. Βάλα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με κατσαρίδες.
1: Μαλώνω ρε.
0: Μαλώνεις.
1: Ναι.
0: Μαλώνει ρε. Μαλώνεις ρε.
1: Ναι μαλώνω.
0: Μάλωσε μονάχος. Δεν μαλώνω εγώ.
3: Μαλώνεις ρε. Επέτωσε αυτή να μαλώνεις. Ζήκος είναι αυτός ρε παιδί. Καλημέρα Γιάννη, το σπίτι μου είναι πίσω από την Φώτο. Ωραία βραδιά και ωραίο πρόγραμμα, λέει χάρη στον παππού τον Γιάννη. Γεια σου ρε Βασίλη Αδαμίδη.
4: Ο φίλος σου και ο αδελφός.
3: Κωνσταντίνος Ορφανίδης. Καλημέρα Πασά. Στράτος Μαρκόπουλος, θα τα ακούσουμε. Καλημέρα βουνό, λέει. Το γοριλάκι από Λάκη Παπαδόπουλο, λέει, στα αφιερών. Γιατί ρε, τι επενίσθεσαι, τι είμαι γοριλάκι. Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτης θα τον άδω στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή.

Πέτρος Αρτίνας, καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα Σεργιαννάκια μου, την αγάπη μου. Αναστάσιος Κατσιλίας, καλημέρα αδερφέ Ιωάννη, καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα, καλημέρα στην Ουρανούπολη.

0: ακούμε 2000 γκρ, που λέω εγώ GR. Αλλά πάντα έτσι το έλεγα, 2000 γκρ. Καλημέρα στον Μανώλη τον Πλωμάρη, Αυστραλία Σίδνεϊ, καλή δύναμη μου λέει, καλό ξημέρωμα, χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Ευχαριστώ για τα ωραία ελληνικά ροκ μου λέει, μουσικές που μας φέρνουν αναμνήσεις. Να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Να και ο Γιώργος ο Ψαθάς, καλό ξημέρωμα Γιάννη από νυχτερινή βάρδια κοσμοπλάστικας. Έτσι ρε παιδιά, αυτό είναι, στείλε μου εδώ πέρα τα ονόματα των παιδιών όλων. Νίκος, Τάσος, Αντώνης, Διονύσης, Αλέξανδρος, Στέλιος, Νίκος και ο Ψαθάς. Καλημέρα σε κοσμοπλάστικα λοιπόν, νυχτερινή βάρδια.
1: Χάθηκε στη σκόνη.
0: Η φίλη μας η Μαρία Ελέπουρα λέει καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάνναρε, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα.
1: Χάθηκε στη σκόνη.
0: Για να το ψάξω αυτό.

Εδώ είμαι. Κώστα Σωτηρίου, καλημέρα σε Αργιανόπεδα. Ασημένια σφίγγα από υπόγεια ρεύματα, για όσους ξέρουν, λέει Κώστας Φάμπρικα Ενόφυτων. Γεια σου ρε Κώστα που ξέρεις.

Πάρε μαγκαλιά. Έλα να σας σφίξω λίγο στην αγκαλιά. Όλη τη φωτιά.

Για το φίλο μου τον Νίκο με την καλημέρα μου από την Κατερίνη, μου λέει εκείνος και εκείνος, χειμωνιάτικα μπαρ, να τα ακούσουμε ρε, γιατί... Κοίτα ρε που ξέρετε και από ελληνικό ρόκ, δεν τρέπεστε λίγο? Γιάννης Παπαχαρισίου, καλημέρα Γιάννη. Baby love του Μιλιόκα λέει. Αν δεν το έχεις στη λίστα, για τον Νίκο το ανώβερο μεριά λέει, θα πιάνει αυτός λέει. Το baby love ποιο είναι τώρα, αυτό που λέει hello baby, για να ξέρουμε. Κάτσε να μπω στο Μιλιόκα.

Ναι, από το μεσημέρι και μετά, φίλε μου Κωνσταντίνε, όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Από το μεσημέρι και μετά, από τις 2 η ώρα, ανεβαίνουν 2-3 η ώρα. Όποιος θέλει. Ξετσουτσούνιασε τώρα και η Σοφία η Κουκουρούκου. Θέλει να ακούσει το φιλαράκι με τη βόση. Τι λες καλέ.

0: Ένας γάτος μαύρος πονηρός,
1: μιαου,
0: κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του
2: Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Γιώργο.
0: Και ένα κόμμα

0: δίθεν για σκοπό.
1: Καλημέρα Γιάννη από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη, Αυστραλία. Αν μπορείς, Βασίλη Ροποκωνσταντίνου, χαιρετίσματα. Φιλιά στην πατρίδα, Ιάκωβος Πετρίδης.
0: Παρά με κύλαρα.
1: Το έχω πιο κάτω, παιδιά.
2: Μα όπως είπες.

0: Δεν είναι κακό να βολεύεις τα κορίτσια για να γίνεσαι καπνός. Να κάνεις σχέση και μετά να μαλώνεται είναι κακό. Η ξεπέτα δεν είναι κακό.
1: Γεμίσαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γάτια.
0: Να αγαπάτε αυτούς που δεν σας ξεφθελίζουν, κυρίες μου και κορίτσια.

0: μικρό ανάρχικο. Βγήκε λοιπόν Σεργιάννη το χάφι εδώ τσουρμό. Αυτοί που αποτελούν
1: νιαρ
0: εθνικό κορμό.

0: βράδυ θα σε ξυπνήσει από...
1: Ηλίας Χαρτομαζίδης, καλημέρα σας. Μπορώ να ψηφίσω ελληνικό ροκ σήμερα? Προλαβαίνω. Προλαβαίνεις, φίλε. Ό,τι γουστάρεις εσύ, τουλάχιστον ο γιατρός είπε να σε λέμε ναι.
0: Στη μαμά σου...
1: τον αρτοπιό μας εκεί στο Πολύκαστρο. Μην το λέτε όχι, παιδιά.
0: Και εκεί...
1: Είναι που λένε με κατάθλιψη. Θα μας βγάλει τα ψωμιά τρελά μετά, άστο. Αντί για μπαστούνι δεν μας τα βγάλει στρόγγυλα. Γεια σου, Ρελιάγκο. Νίκος Καμπέρης, καλημέρα. Γεια σου, Νίκο. Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης. Η αρτοπή μας στη Ρόδο. Καλημέρα, Γιάννη, τα χαιρετίσματά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να μιλάς, για να το ψάξω.
0: Και την αναπνοή σου.
1: Σιγά σιγά, παιδιά, τα έχω βάλει όλα σε μια σειρά. Σιγά σιγά θα σας πω ότι δεν θέλω άλλα τραγούδια.
0: Έχει.
1: Θα δούμε τι θα γίνει, περιμένετε. Μην πάμε και δεύτερη μέρα αύριο.
0: Στο πλάι σου ο άνθρωπος που διάλεξες βιτρίνα στη ζωή σου. Τριάκοντα αργύρια.

0: μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου.
1: Για το καλό, για το καλό μου.
0: Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.
1: Για το καλό μου.

0: Είδα τα νεύρα.
1: Θα τα ακούσουμε σαγί.
0: Σιγά να σπάνε. Με καλό.
1: Ο Χρυσόστομος φωνάζει. Ναι, και δεύτερη μέρα λέει. Θα δούμε, εντάξει. Για το καλό μου.
0: Για το καλό μου.
1: Για το καλό μου.

Λοιπόν, παιδιά, χαλαρώστε. Αν θέλετε καλημέρες, να μου στείλετε καλημέρες. Μου έχετε στείλει γύρω στα 20-25 τραγούδια. Μην πάμε δεύτερη μέρα, δεν κάνει.

0: στροφές.
1: Το έχω βρε, πιο κάτω βρε, το έχω βρε.
0: Και είμαι στο...
1: Πω, τι θα γίνει με εσάς.
0: Για το καλό μου, στην ηρεμία.
1: Για να βρω

καλή τύχη μάγες. Άντε. Και καλή τύχη μάγες. Άντε. Και καλή τύχη μάγες.

Έτσι τα πρόστιχα τα μαύρα τα εσώρουχα σου. Είναι το πιάτο. Βάλε και το φαΐ μέσα. Σερβίρισε το.

Φόπο Παναγία μου, μπήκα στο φάκελο που έχω συγκροτήματα ελληνικά και γίνεται ένας χαμός, παιδιά. Είχα πολύ καιρό να άνοιξω αυτό το φάκελο. Ένας χαμός γίνεται.

Κώστα Βιολέτα θα τα ακούσουμε παλικάρι μου, το στείλες παρά 10, ναι εντάξει. Παιδιά μην μου στέλνετε άλλα τραγούδια, τέλος. Γιάννης Χατζάκος, καλημέρα πάει για Θανάσιο, καλή εκπομπή Γιάννη. Γεια σου, είναι ονόματα.

0: γρανάζια.
1: Ο Πέτρος Σατίνας λέει πολύ αγαπημένα χρόνια, φίλε μου, λέει αφιερωμένα στα Σεριανά και λέει πόσο τα νοσταλγώ αυτά τα χρόνια. Ήμασταν νέοι, ρε φίλε, τότε, γιατί σαν πως εγώ δεν ήμουν.
0: Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό κοδό.
1: Εποχή που είχα το δισκάδικο και γινόταν χαμός με αυτά τα τραγούδια. Δεν προλάβαινε να κυκλοφορήσει το CD ή ο δίσκος και γινόταν χαμός.
0: Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω τα μπαρ.
1: Ιδίως αυτό το τραγούδι, το φιλαράκι, το είχα συγκαθεί τότε. Ή αυτό που ακολουθεί τώρα, το σκλάβο σου για πάντα, μωρό μου.

0: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα.
1: Βούλο στο ψυχοπαθή. Βούλο στο παρανοϊκέ και σιζοφρενή.

Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο Ξενοφόν. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή. Αναστασία μου σένα, καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα σε όλα τα Σεριανάκια και στην Ελπίδα, καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα. Το παιχνίδι χάνω. Είπα μη μου ζητάει τραγούδια, σας λέει κάτι αυτό. Καλημέρα Γενάρα από Πάτρα, Άκης Παπούλης, καλημέρα Άκη μου. Ο Κώστας λέει καλημέρα Γιάννη, καλή ακρόαση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη.

0: Κουμπαρά το έκανες. Κατά κατά κατά καταραίω. Κι άλλο πλέον δεν βαστώ. Θα επιτύχει τον Παπανδρέο.
1: Το Ζωρό.
0: Το Στέφανο το Κασελάκι.

0: άλλο πλέον δεν μπορώ.
1: Ο αιώνιος έφηβος, παιδιά, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
0: Το ποπάει το ζωρό.
1: Με μια τεράστια μύτη.
0: Αγαπάω θηλυκό.
1: Περνάς καλά, Ελένη. Για να δω εγώ τη μητούλα μου, μικρή είναι, πούκα μου. Για τη μητούλα μου λέω.

άμα πια. Τι κακό είναι αυτό. Να πρέπει τα αγοράκια να αγαπάνε φιλικά. Δεν τρέπεστε λίγο?

0: Ένα μπούστι κιτάρα.
1: Για να κάνουμε εδώ μέσα American Bar.

0: Βεβαίως.
1: Αυτόν που πάνε τι τρώνε.
0: Ωραία,
1: επίθεση!
0: Ωραία, πάμε, ωραία.

0: Αντεπατρεύουμε. Έτσι. Να βοηθήσω λίγο το κράτος.
1: Είσαι ωραίος.
0: Το ξέρω. Μα ναι ρε παιδιά τώρα τι...
2: Υπερβολές.
3: Ω, τι μου λέτε.
0: Απαπαπα.

Πήγα στο φάκελο που λέτε έτσι. Συγκροτήματα ελληνικά. Και χάθηκα. Πραγματικά λέω τόσα πολλά έχω. Παπα Παναγία μου, 50 γίγα.

0: αποφασίζω.
1: Και κλεισμένων το θυρών. Άμα.
0: Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει. Θα σου βάλω και σως.
1: Να γλιστράει.
2: Γιατί δεν έχω ούτε γραβάτα.
1: Άμα δεν βάλει σως, δεν κατεβαίνει το λουκάνικο κάτω.
2: Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
1: Το σάντουιτς με λουκάνικο μιλάω, έτσι. Άντε το μυαλό σας το πονηρό.

πριν από κανένα δύο χρόνια είπα τον φίλο μου τον Νίκο, του λέω γιατί δεν παντρεύεσαι. Βοηθάω, λέει, το Μητσοτάκη. Όχι, ναι, το Μητσοτάκη. Λέω γιατί. Άμα πεθάνω, λέει, και βγω σε σύνταξη, να μην πάρει χείρα μου, λέει, λεφτά.

Και αυτό μάλλον σόλο πρέπει να είναι, έτσι. Γκρρρρ, 2002. Τι να σου προσφέρω. Έρχεται το άσυλο με τους Magic the Spell. Έρχεται το μικρό τραγούδι, έρχονται τα μωρά στη φωτιά του Παυσίπονο. Έρχεται το οξυγόνο με τον Παπακοσταντίνο.

Ο Βασίλος Αδαμάκης με καταργέται. Γεια σου Γιάννη, Αγιάννη λέει, μας απογειώνεις να ζήσεις άλλα 400 χρόνια. Τι θα κάνω 400 χρόνια.

Γιάννης Αλεξίου. Καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σου Γιάννη μου. Έξι και μακράρε. Ο Χριστός και η Παναγία.

baby. Έχεις φάει κρομίδι. Καλοκαίρι είναι, τις μασχάλες να τις πλένετε. Δεν τρέπεστε λίγο?

0: περθώ.
1: Ναι βρε Αδαμίδης είναι Αδαμάκης, σε λέω. Ζήτω όλοι οι Έλληνες, εντάξει. Αδαμίδης είσαι, ναι, Αδαμάκης, σε λέω. Εσύ έκανα κριτικό, δεν πειράζει. Τσιτσιδός.
0: Τσιτσιδός.
1: Έτσι.
0: Πλιες λουθέ.
1: Και πάρ' την κάμερα. Βγάλε ένα βιντεάκι και στείλε μου. Τι είναι αυτή η ξεφτύλα.
0: Τριλένς. Αναστατώνς. Μη πιθένς.
1: Και είπαμε να το στέλνεις στον κόμενο, πάει στο διάλο. Να το στέλνεις για να πληρωθείς. Τέτοιον άντρα. Τι φλανάκι το καμάσουτρα και η χάντρα. Ποια είναι η χάντρα ρε παιδιά. Το είχα πει και άλλη φορά αυτό και μου στείλε κάποιες φωτογραφία τη χάντρα και λέω τέτοιες πουλούσα στο σεξό ποταρί είχα, εντάξει. Πλάκα έκανα. Ωχ Παναγία μου. Όχι εκεί, πιο κάτω.
0: Όχι εκεί, πιο κάτω.
1: Όλα τα λεφτά, παιδιά, να το κλαρίνω.
0: Πιο κάτω.
1: Πιο κάτω.
0: Εκεί, εκεί.
1: Εκεί, εκεί, εκεί, εκεί.

0: γάμα ρε τριλέγκο. Με πια στην υπηρεκό. Με πια στην υπηρεκό.
1: Ο Γιάννης ο Μουτσιάνας λέει καλημέρα Γιάννη, εμείς τώρα τις παραδόσεις δεν μπορώ λέει, να πω ότι μας έχουν τρελάνει αυτά τα τραγούδια. Αλλά όμως είμαστε πιστοί στο Σεργιάννη. Καλή ακρόαση όλους και στο φίλο το Γρίβα από τα Γιάννενα το Σαρακατσάνο.
2: 4, 3, 2, 1
1: 0. Ding dong. Another baby.
2: Hello, another baby.
1: Πουλάδες μου. Magic the spell. Άσυλο. Γιώργιο Καραμάν, καλημέρα κύριε Γιάννη από Αμβούργο. Καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια. Καλημέρα στο φούρνο στην Αγίου Δημητρίου. Μια ξεχωριστή αφιέρωση στο δάσκαλο του Στελάκη, λέει, στην Πέτρου Συνδίκα, το Λευτέρι. Και σε όλους όσοι είναι συντονισμένοι, να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα με υγεία και χαμόγελα.

λίγο παίζουμε τη σειρά, παιδιά. Γιατί ταιριάζουν κάποιοι ήχοι. Όπως ταιριάζουν και αυτά που θα πω τώρα. Δώστε λίγο προσοχή. Ανοίγω το voice to voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

Η φίλη μας η Χριστίνα από την Καλαμαριά μου λέει δεν σου το είχα. Γιατί καλέ? Για σκυλά με είχατε. Αου, αου, αου, αου, αου, αου. Έτσι, έτσι. Ούτε εγώ μου το είχα, εντάξει.

0: Για κανάσυλο είμαστε πάντως, παιδιά, εντάξει. Πάμε σε Γιοκαρίνη. Κιθαρίστας ή drummer. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρχοντα. Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου, Τιμόλεον. Καλημέρα.
1: Την αγάπη μου και τη λατρεία μου στο μικρό λουλούδι μας. Την πρίγκιπισά μας. Το αυτό ισχύει και για τη γλυκιά, τη γλυκομήλητη ελπίδα μας.
0: Βέβαια.
1: Και γενικά σε όλους, σε αγίους πάντες.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου, φυλάκια. Καλημέρα. Σε αγίους πάντες, ε. Παρακαλώ.
2: Γιάννη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τελιάκο.
2: Σήμερα μας έχεις κάνει, αδερφέ, μας θύμισε τα νιάτα μας.
0: Ε, εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει, τι να κάνω.
2: Ωραία, πηγαίναμε στη Μακάο τότε.
0: Έχει ωραία τραγούδια.
2: Ερχόταν στη Μακάο.
0: Ε, πώς δεν πήγαινα. Ε, δεν, όχι, πάρα, όχι πάρα πολύ, αλλά εντάξει, πήγαινα.
2: Εντάξει, υπήρχαν και άλλα μαγαζιά.
0: Ε, ναι, εντάξει.
2: Άλλη κατηγορία, πηγαίναμε δίπλα στην Καμάρα.
0: Ε, ναι, εντάξει. Κατέβαινες στα σκαλιά στην υπόγα εκεί, ε.
2: Ναι.
0: Ο Νίκος την είχε τότε που πήγαινες.
2: Ναι.
0: Ο Νικολάκης, βέβαια.
2: Πού να σε πω. Νικολάκης. Σε μια μας λένε μόνο με ντάμα θα μπεις.
0: Α,
2: πηγαίνω έξω τώρα ένα Σαββάτο.
0: Σας βγάλαν καμιά φορά από την πίσω πόρτα εκεί από την Καμάρα αυτή. Από τη Σιδερένια την πόρτα σας βγάλανε.
2: Ναι, ναι.
0: Αγόρι μου, εσύ.
2: Και βγαίνω έξω και βρίσκω μία κοπελίτα.
0: Όπα.
2: Ναι, βρήκα στην Τσίχρα.
0: Τι λέει, ανώμαλε.
2: Και εντάξει.
0: Να σε καλά. Φιλάκια, κλείσε.
2: Να σε καλά.
0: Να τα ακούσει Ελευθερία και να σε κυνηγάει μετά. Γιατί οι γυναίκες είστε λίγο παράξενα άτομα. Μπορεί να μην τσατιστείτε για κάτι που μπορεί να κάνετε χθες, αλλά για κάτι που κάνατε πριν από 15, 20, 30, 50 χρόνια θα τσατιστούν. Ανώμαλες είστε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Καλά που ροκάραμε σήμερα και ακούσαμε νερό και ξεκαθάρισε τα αυτή μας.
0: Μη φωνάζεις, βρε, παναθεμάσαι.
3: Που πήγαινε ο Νίες στη Μακάο.
0: Ναι, βρε, την υπόγα, στην Καμάρα.
3: Κάτω, Καμάρα, χαμηλά.
0: Κατέβαινες 15 σκαλιά κάτω, πόσα ήταν.
3: Στα σκαλοπάκια.
0: Ναι.
3: Γεια σου, Ελία, την καλημέρα μου. Έχεις, δηλαδή, ωραία τραγούδια. Την έφταραν καλύτερη ήταν από μένα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Ε, βέβαια, πολύ καλύτερη από σένα.
3: Ναι.
0: Γιατί και περισσότερη τρέλα από σένα.
3: Γι' αυτό έγινε φίρμα. Γι' αυτό έγινε φίρμα. Εγώ τι. Εγώ όχι φίρμα, μια γριά είμαι.
0: Ε, καλά, αυτό το ξέρω κι εγώ, ένας γέρος.
3: Όπως λέει το φιλαράκι σου.
0: Ε, τι να κάνει. Ραπτόπουλος είπαμε, τι να κάνουμε.
3: Ναι, ραπτόπουλο είχε να προσάρθω να λέει.
0: Γριά και έρημος. Σαχάρα.
3: Έρημος Σαχάρα, ναι. Έρημος Σαχάρα.
0: Άμα δεν ασχοληθείς.
3: Η επιλογή μου είναι.
0: Πες το ραπτόπουλο, άμα δεν ασχοληθείς με τη γυναίκα, δεν πρόκειται να βγάλει η έρημος Σαχάρα.
3: Καλά, αυτό δεν το ξέρω, εγώ θα του το πω.
0: Έλατε.
3: Έχει την Κρυσαυγό τώρα, άστο.
0: Ας προσέχει, δεν πειράζει.
3: Ναι, έχει την Αθήνα τώρα. Λοιπόν, δώσω χαιρετίσματα την Ελπίδα.
0: Μάλλον.
3: Δεν την άκουσα.
0: Ε, μάλλον κάνει νάνι ακόμα, δεν πειράζει.
3: Ε, μάλλον κάνει νάνι ακόμα.
0: Κάποια στιγμή θα ξυπνήσει.
3: Κάποια στιγμή θα ξυπνήσει.
0: Μπορεί να κοιμήθηκε αργά, δεν ξέρω.
3: Τον Ηλία κοιτάμε, Πιπιτά Ελευθερία. Το Μανώλη, τον Αντώνη από Γρεβενά. Το Βαραβά μας.
0: Βέβαια.
3: Που μας ξέχασε ούτε χαιρετίσματα πλέον δεν μας στέλνει, βρε.
0: Δεν παίρνει τηλέφωνο, ρε παιδάκι μου, εντάξει.
3: Παρά όλα αυτά, εγώ να το ευχηθώ περαστικά.
0: Ναι.
3: Γιατί χτες το άκουσα.
0: Ναι.
3: Αγόρι μου, να είσαι καλά, καιρός και δυνατός και να σε ακούμε.
0: Εγώ το ξέρω από τη δεύτερη μέρα, αλλά δεν μιλάω, ξέρεις.
3: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ δεν μιλάω, όποιος μίλησε.
3: Την κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο τον Χασάπη και τη γυναίκα του. Το Χρήστο το Μουχάλη.
0: Τον Κώστα το Μουχάλη, ρε Παναθέμα.
3: Χρήστο. Παναγία.
0: Βρε ανώμαλη.
3: Τον καλό μου το Χρυσάρα το.
0: Φυλάκια.
3: Μου λείπει πολύ, ρε.
0: Ε, δεν θα σου λείπει, ρε, τόσα χρόνια θα ήταν μαζί. Πλάκα με κάνεις τώρα και εσύ.
3: Από το 85.
0: Πω. 15,
3: λοιπόν,
0: 41 χρόνια.
3: Έτσι να συνεχίσει να ροκάρουμε.
0: Φυλάκια, κλείσε, θα τα πούμε. Bye. Bye. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Έλα ρε, κλείς το ράδιο που ακούς.
4: Έλα ρε, Γιάννη, τι κάνεις.
0: Καλημέρα, Πασά μου, εσύ τι κάνεις.
4: Ζεσταίνομαι ακόμα αύριο, λέει, θα δροσίσει από αύριο. Τι άκουσες?
0: Από αύριο θα δροσίσει, αλλά εντάξει, δεν είναι. Εμείς δεν έχουμε, δεν τραβάμε αυτό που τραβάνε φίλοι από τη Λάρισα και κάτω.
4: Άστε να πάμε, ρε Γιάννη.
0: Αθήνα χτυπάει σήμερα και σαραντάρι θα χτύπησε μάλλον εχθές. Σε μερικά σημεία, σε μερικά σημεία. Άστο, μην το ψάχνεις.
4: Γιάννη, να ζητήσω ένα κομμάτι.
0: Όχι, είπα. Αφού το έχω πει, εδώ και μια ώρα το έχω πει. Εντάξει.
4: Δεν χωράει, όχι.
0: Για να λέω όχι, τι πάνε να πει, λέει, θα μην χωράει.
4: Αύριο θα έχει ελληνικό ροκ.
0: Όχι, δεν θα έχει ελληνικό ροκ, όχι.
4: Δεν θα έχει.
0: Όχι.
4: Καλά έγινε.
0: Φιλάκια, να σε καλά. Δεν περίμενα, δεν θα βγει κάποιος, λέω, να μου τη σπάσει. Δεν θα βγει κάποιος, θα βγει. Τι ανοίγω το τηλέφωνο. Δεν να πάνε. Μετά μου λέει η άλλη από την Τριανδρία. Σε φοβάμαι, λέει, όταν φωνάζεις, λέει, και όταν μαλώνεις. Και πού να με δεις κιόλας. Κιθαρίστα ή ντράμερ, για να ξέρουμε τώρα. Α, για να ξέρουμε τώρα. Ορίστε.

0: Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα, κυρία μου, τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
1: Το παλεύω, μωρέ, εντάξει.
2: Θα ήθελα να δώσω χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα.
1: Αχα.
2: Και χρόνια πολλά για το γιο της που γιόρταζε.
1: Ναι, τη Δευτέρα προχθές.
2: Την κυρία Δόμνα, την κυρία Φούρια. Σε όλο το
1: κρατήριο και σε σένα πολλά φυλάκια. Να σε καλά, Βάσο, να σε καλά. Φίλοι μας οι Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
3: Εγώ σου λέω ποιο απ' τα δυο.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ.
3: Ντράμερ.
1: Μπουζουξής.
3: Κιθαρίστας.
1: Να και ο Στέλιος ο Κυριακού. Τι λες ρε, αλήθεια?
3: Ντράμερ.
1: Καλημέρα, αδελφέ μου, λέει. Καλό πρωινό. Για σήμερα το πρόγραμμα έχει Λάρισα Ελασσόνα και μετά Βέρεια. Καλούς δρόμους σε όλα. Γεια σου, ρε Στέλιο Κυριακού. Καλημέρα, τρεχαντήρια μου. Καλημέρα. Καλημέρα και τις πηγολαμπίδες της νύχτας. Καλημέρα, άρχοντα, και καλό υπόλοιπο, μου λέει ο Μπίλιο Τόκας.

0: Ο Αντώνης από τα Γρεβενά του Ηρακλάκη μου. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ για την υπέροχη μουσική βραδιά. Χαιρετισμούς λέει στο σοφάκι του Κουκουρούκου.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.
0: Σάβα Καραμπατσάκη, το μήνυμά σου είναι
1: κιθαρίστας ή ντράμερ.
0: Μισό-μισό ήρθε, με ξένα, με τελίτσες, με ερωτηματικά. Σεργιάννη καλημέρα λέει, από Κρινίδης Καβάλα στην αγάπη μου στο ακροατήριο του Μετρόπολης και παρακάτω δεν βλέπω τίποτε.
2: Κιθαρίστας ή ντράμερ.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Καλημέρα στο Γιάννη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και στην Πολύχνη.

Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας. Εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεω στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του. Τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο. Και την Τριανταφυλίτσα. Πάμε και στη Νέα Κρίνη, στη Βριούλων, στην τράπεζα δίπλα. Στο αυτοποιείο Early Bird. Στέφανος Καρυπίδης. Να το λέτε καλημέρα όταν περνάτε από εκεί. Κερασμένο, όχι, δεν το στέλνω ρε εσύ εγώ αυτό. Καψούρι δεν το στέλνω εγώ εκεί. Το στέλνω σε σένα αφιερωμένο. Το πουλάκι σου να το παίζεις μόνος σου το παπαγαλάκι σου, έτσι.

0: τα θύματα.
1: Μην ξεχνάτε αύριο, παιδιά, αφιέρωμα στη Ριτάρα. Ρίτα Σακελαρίου.
0: Στους δρόμους τα μεγάφωνα.

0: Ποιο να σου δώσω, λέει, το αριστερό ή το δεξί? Το δεξί. Έχει πιο πολύ παιχνίδι. Να και πόντι ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα σε Αριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Από την εξωτική Τούμπα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στην παιδική μου φίλη τη Μάγδα. Έτσι, έτσι λέει, οξυγόνο, χαρισμένο, λούθε με αγάπη, δώσε, δώσε, δώσε. Για το προηγούμενο τραγούδι, εντάξει.
1: Πες μου ποιος είμαι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Τι κάνω εδώ.
0: Παυσίπονο θέλω.

Σιγά μην πάω σε ενημέρωση εγώ. Κοίταξε να κατεβάσω πρωτοσέλιδα. Σιγά μην πάω σε ενημέρωση σήμερα. Έτσι θα πάμε μέχρι τις 6, γιατί έτσι γουστάρουμε. Ο Θανάσης μου λέει, δεν σου το είχα ρε Γιάννη. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είμαι μόνο σκύλος και εγώ κάποια στιγμή μεγάλωσα με αυτά τα τραγούδια. Άκου και τι λέει. Δεν τρέπεστε λίγο? Ντροπή σας. Και όπως έλεγε μία ένας φίλος μου, λέει ντροπήσω σας. Α, μπράβο.

Αυτό είναι δεκαετία του 60, βρε. Αλλά είναι ωραίο τραγούδι. Άλλη μέρα όμως.

Ο Τζέισον ο Πόλακ. Καλημέρα, πάμε με τον δεύτερο καφέ ταξιδεύοντας για την εξωτική Θάσο. Χαιρετισμούς μόνο σε όσους ενδιαφέρονται για εμάς και σε όσους χρωστάμε. Αυτοί που χρωστάς, αγόρι μου, ενδιαφέρονται σίγουρα για την υγεία σου. Να είσαι πάντα καλά και να περιμένουμε ότι κάποτε θα τα πάρουν. Να είναι μάλλον πάντα καλά. Όσο για τη ζέστα, κουράγιο. Αγαπημένο τραγούδι από 2002. Το σαν τα πουλιά, δεν προλαβαίνουμε το μεταδός.

Αν δεν ξέρεις και τον τίτλο, βρε Παναθεμάσαι. Το θυμάμαι είναι ο τίτλος και εγώ ψάχνω να το βρω πως το έγραψες. Δεν τρέπεσαι λίγο?

Ο Σάββας ο Καραπατσάκης λέει: Σεριάννη, την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα, την όμορφη. Έχεις πρόβλημα με τα μάτια, μάλλον εσύ. Και στα παιδιά που έρχονται στις 6. Παιδιά, με ένα δάσος ξύλα δεν βράζουν, τέλος πάντων. Καλημέρα και στον Πόλακ, το φίλο μου λέει: Καλό δρόμο να έχει η Γιώργο. Να σε καλά, ρε Μανώλη Πλωμάρη, παλικάρι μου, να σε καλά.

Τώρα το απογείο σας, λέει, σε λίγο σχολάω. Καλή ξεκούραση, φίλε μου, λες, ευχαριστούμε. Πέτρος Σαρτίνας. Νοστράδαμος, ναι, ρε, φίλε. Ο βασιλιάς της Σκόνης, ξύλινα σπαθιά. Πάμε, αφιερωμένο για τον Γιώργο και την Νίκη που μου το ζήτησαν. Έρχεται ο Μιλιώκας, θέλω να πιω. Έρχεται ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Έρχεται η αδρεναλίνη με τα ξένυλα σπαθιά. Έρχονται και οι 2000. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι καψούρα. Η ωραία Ελένη την κάνανε μελαχρινή, ρε παιδιά, στην Οδύσσια. Τρελαθούμε τελείως. Πού να χαθείτε, να χάνεστε. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει χαχα, λέει ζούλιες, λέει γκρρρ. Ναι, 2000 GR, 2000 γκρρρ, έλεγα εγώ. Ο βασιλιάς της Σκόνης.

Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα, Μετρόπολης. Εκπέμπουμε πάντα στερεοφωνικά στα 320 kbps, γιατί εμείς μπορούμε. Τους άλλους αφήστε τους να προσπαθούν. Καλημέρα στο Βαλάσσα, την Κυπαρισούλα και το Γιαννάκη το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας. Εκεί στο Κουλέ Καφέ.

καψούρια που κάνουν και στη Νεάπολη, που κάνουν μπανάκι με την καψούρα τους. Το Κώστα τον Πάλα και την παρέα του εκεί στη Βενιζέλου, Άρτος Αγροπλαστείο Πάλας, καλημέρα. Γεια σου Δημητράκη, ταξιτζή μου, πηγολαμπίδα της νύχτας, καλημέρα. Να και ο Στέφανος ο Καρυπίδης, εμείς σε στέλνουμε καλημέρα, εσύ μας γράφεις Στέφανε, δεν πειράζει όμως. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, καλημέρα σε όλους, υπέροχο πρόγραμμα. Πού τα θυμάσαι εσύ ρε πιτσιρικά αυτά τα τραγούδια? Να τα θυμάμαι εγώ που είμαι 81, πάει και έρχεται. Να θυμάσαι εσύ που είσαι 25 χρονών. Αχ, και τώρα ηρεμήστε λίγο. Τα χεράκια έξω από τα σεντόνια. Έτσι. λεπτά πριν από τις 6. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε. Άλλο κακό να μην σας έβρει. Την εκπομπή τρεις λαλούν στις 6. Θέλω να πιω. Να πιω πολύ. Να γίνω λιώμα. Να ξεχάσω.

0: Κοίτα να δεις αυτό το ανεμιστηράκι της πλάκας, ρε παιδιά. Το USB ανεμιστηράκι. Δεν χρειάζεται να ανοίξω σήμερα το air condition. Εντάξει, είμαι και κρύος άντρας εγώ, εντάξει. Έβαλα και το ανεμιστηράκι εδώ, βέβαια, μια χαρά. Πάγωσε όλο το σπίτι. Ωχ, πάμε. Πού είμαστε, Σιδηρόπουλο? Αλλά ας ανοίξουμε και το voice to voice, λιγάκι, έτσι. Όχι πολύ, λίγο, έτσι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Τόσο δούλη, τόσο δούλη.
1: Το 69 καθώς γυρνούσα εδώ και εκεί.
0: Το 69, 69. Το
1: μου σε περνά νωρίς απ' το πρωί. Είδα ένα φίλο λιωμένο από ρακί.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Είστε καλά?
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, εύχομαι σε όλο το ακροτήριό σου την αγάπη μου, στους παικταράδες μου και σε όλους τους καλούς φίλους που μας αγαπάνε, σε όλους τους καλούς.
0: Να σε καλά.
2: Και στους ταξιτζίδες και στο Φλαμούδι και στην πιο γλυκά κυρία, την κυρία Ελπίδα.
0: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, όλους. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, παλικαράκι μου.
3: Όλα καλά?
0: Καλά, μωρέ, το παλεύουμε, εντάξει.
3: Ωραία, ωραία, Γιάννη. Την υγεία σου να έχεις και να μας κρατάς παράδια.
0: Να σε γερός, παλικαράκι μου.
3: Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Ελπίδα μας.
0: Να σε καλά, μας ακούει. Φιλάκια, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη. Έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Βαραγιάννη.
0: Αυτό πήρες να μας πεις.
4: Ναι, δεν γίνεται να πάμε καλημέρα στον κύριο Βαραγιάννη.
0: Δεύτερη φορά βγαίνει σε κλείνω, γεια. Άκου, λέει, καλημέρα, κύριε Βαραγιάννη. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Βρε καιρό το καψούρα που αγαπάς τον Βαραγιάννη. Βαρβάρα, τον έχασες τον άντρα σου. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιαννάκια μου.
0: Έλα, Πίτρια, έλα.
4: Και στους ξενιτεμένους μας.
0: Να είσαι καλά.
4: Από τη δροσερή τούμπα.
0: Δροσερή, λέει, πω.
4: Αυτή την ώρα είναι λίγο κάπως καλά.
0: Βρεμένα είναι μυστηράκι σου, λέω. Δεν άνοιξε ούτε ερκοτήσουν ούτε τίποτε. Παράξενο.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Αυτό είναι μικρό και θαυματουργό.
0: Μα την πάνε. Για να δω. Μικρό και θαυματουργό.
4: Καλημέρα στο Μωυσή που τον άκουσα τώρα πριν από λίγο να είναι καλά. Καλημέρα και στο πρόεδρο εκεί, τον Γιάννη από την Πολύχνη. Ωραία, λοιπόν, έχασα. Τι έχασα? Έχασα σχεδόν όλο το πρόγραμμα.
0: Όλο το έχασες, τι έχασες?
4: Τι να κάνω, ο Μορφέας φταίει.
0: Ποιες είμαι αγκαλιά με το Μορφέας?
4: Τι να κάνω κι εγώ, να πω καλημέρες, δεν ξέρω, είναι συντονισμένη στην παρεούλα. Είδα ο Μανώλης από το Σίδνεϊ που έγραψε. Δεν ξέρω, είναι η Βασούλα, η Βούλα, η Καρυπίδου, τα κορίτσια.
0: Πες καλημέρα σε όλους και τελείωσε η δουλειά.
4: Καλημέρα λοιπόν σε όλους, θα πω. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα δροσίσει κιόλας.
0: Ναι.
4: Χρόνια πολλά να πω στους εορτάζοντες και στην παιδική μου φίλη τη Μάγδα που σήμερα είναι γιορτή 22.
0: Ναι, είναι σήμερα. Ναι, είναι 22.
4: Ωραία λοιπόν, εντάξει. Καλημέρα λοιπόν, την αγάπη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Ρε Βαραβάνα, πάτε τι με έκανες πάλι.

0: παρακαλώ, καλημέρα. Έλα, Βαραβά. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Ψάχνεις την άκρη, τα μπερδεύεις και νομίζεις ότι όλα μηδέν. Φταίει η μαμά που σου πουλάει παραμύθι ότι δίθεν και δεν.
0: Έτσι, έτσι, η μαμά φταίει πάντα.
1: Πριν από τα μεσάνυχτα να έρθεις, ταξίδεις.
0: Ναι.
2: Ρε,
0: έλα ρε παλικάρι μου, δύο φορές η γραμμή σου έπεσε.
2: Ναι,
0: δεν πειράζει αγόρι μου, δεν πειράζει. Χωριό είσαι.
2: Ναι,
0: έτσι να χαρώ εγώ, να χαρώ εγώ.
2: Να δώσω τα χαιρετήματα στην Ελπίδα, στη Σοφία μας.
0: Ναι, η Σοφία παραπονέθηκε, παραπονέθηκε η Σοφία.
2: Η Σοφία κάπου την κάνει αλλιώτικα τα γράμματα και...
0: τι να την κάνει, Σοφία είναι αυτή.
2: Σοφία,
0: αρχόν. Βέβαια.
2: Μα το ακροατήριο, όσο τα εγώ μα τα λέμε για να.
0: Φιλάκια, αγόρι μου, να σε καλά. Να σε καλά, πασά μου, να σε καλά.

0: Ένας, άντε να δροσίσει ρε. Έμα, άντε τε. Πα, καμία σχέση.
1: Το ξέρω κάποτε τελειώνουν όλα κάποτε, μα πότε, ποτέ.
0: Πότε,
2: ποτέ.
1: Και κάθε βράδυ, κάθε μέρα, κάθε νύχτα, ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Πριν από τα μεσάνυχτα να αρθείς.
0: Άντε να το... Άντε να το κλείσω.
1: Στο κέντρο, στο κέντρο.
0: Δεν θα πάμε σε ενημέρωση, παιδιά. Δεν θα καλάσω εγώ την ομορφιά αυτινού του μονοπατιού. Στα μονοπάτια της μουσικής που περπατάμε. Με ενημέρωση και χαζά χαμένα. Ο Τάσος ο Επιτροπάκης. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα από την καυτή Νέα Λάμψακο, Χαλκίδας. Στάσος φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυροσβέστης Καρίστου. Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου, καλό ξημέρωμα να έχουμε, να έχουμε παλικάρι μου. Αυτό λέγεται και σόλο, έτσι. Μπορώ να πω δηλαδή. Ένα σόλο μπορώ να έχω. Αδρεναλίνη, κανένας δεν θα μείνει. Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα. Υγεία και ευλογία πασάμε.

Νίκος Χαλκιάς, από την καντίνα στα Νέα Μουδανιά, καλημέρα μου λέει. Αχ, ωραίο ήταν και αυτό ρε παιδιά, αλλά αυτό είναι πιο ωραίο. Ξεπέταξες όλο τον κολονό, σιγά τη συνοικία. Ξεπέταξες όλη την Τούμπα, σιγά τη συνοικία.

0: Ο Τζόρζιο Καραμάν φωνάζει από το Αμβούργο, δώσε, πάρε.
1: Στο σπίτι σου απ' έξω είμαι και περιμένω, μα μέσα δεν τολμώ να...
0: Ολόκληρο λέει τον Κολωνό στα 16. Δηλαδή στα 30 πρέπει να πάρει όλο το λεκανό πέδιο, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και μετά λέω εγώ το κάνατε κουμπαρά και φωνάζετε. Μου να χαφείτε να χάνεστε.

Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση, παιδιά. Και να τη στιγμή τη μεγάλη αλήθεια εκεί που πάντοτε χρειάζεσαι. Είτε το θέλουμε είτε όχι, έρχονται. Τρεις λαλούν στις 6. Εκεί που συνηθίζει να κοιμάσαι. Άλλο κακό να μην σας έβρε.

0: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα.
1: Τέτοιοι τύποι δεν είναι δικαστές.
2: Τέτοιοι
1: τύποι, με χαιρετάνε οι άνθρωποι που περνάνε. Τέτοιοι τύποι δεν είναι δικαστές.
2: Τέτοιοι
1: τύποι, με χαιρετάνε οι άνθρωποι που περνάνε. Τέτοιοι
3: τύποι. Και δεν καταλαβαίνεις.
4: Πολύ ευαίσθητη έγινε ξαφνικά η ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Με το διάφορο σου κοιμήξε τώρα.
6: Όχι, Παναγία μου. Την έβριζε ο άλλος, βρωμορακούν την έλεγε. Με χαιρετάνε, λέει. Πιστέψτε τους, ρε, πιστέψτε τους.
7: Εδώ είμαι πάλι. Με το δεξί παίρνω κεφάλι τη σκυτάλη. Κι ανοίγω τρύπα στο δικό σου το κεφάλι. Σου φέρνω ζάλι, αλλά και σύγχυση μεγάλη. Τόσο μεγάλη όσοι δεν έχεις γνωσία.
8: Γέρωσα πάνω από ένα χρόνο, προκειμένου να κοιτάξω πίσω.
9: Πομπή μου το λέτε.
8: Και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
10: Χεστήκαμε.
11: Τι σχέση έχει ρε υγεία με την

0: συχνά με τα χέρια. Και εδώ με τα χέρια τον έπαιξε και νωρίτερα. Τον παίζει πολύ συχνά με τα χέρια. Τον παίζει πολύ συχνά με τα χέρια. Τον παίζει πολύ συχνά με τα χέρια. Και εδώ με τα χέρια τον έπαιξε και νωρίτερα όταν πήρε την κίτρινη κάρτα. Με τα χέρια τον είχε παίξει τον Τετέι.
1: Είναι πόντιος.
2: Τι είναι δηλαδή.
1: Αν δεν είναι πόντιος, τι να τον κάνουμε.
2: Έχω ακούσει πάρα πολλά. Αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Είσαι πόντια.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί το δεις το πόντιο. Για να σου λέει ανέκδοτα. Αγαπάμε πόντιους.
1: Οι πόντιοι συνήθως έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που τον αγαπάμε αυτόν. Να είναι άντρας απλά. Να είναι πραγματικά άντρας.
2: Δεν μπορούμε να είμαστε πραγματικοί άντρες και να μην είμαστε πόντιοι.
1: Τουλάχιστον εδώ πέρα δεν έχω συναντήσει κανέναν.
2: Σε κάθε πανηγύρι
3: στο πόντιο. Κοίτα τι ωραίες γυναίκες. Δεν σε ενδιαφέρει.

Ετοιμαστείτε, θα φάτε καλά. Έρχονται εκλογές. Σε 4, σε 3, σε 7 έρχονται πάντως. Διώξτε τους και τους 300 από τη Βουλή μας. Άντε, αυτούς που είναι σε επικρατείας δεν μπορείτε να τους διώξετε. Είναι 40, πώς είναι. Τους υπόλοιπους 250 πετάξτε τους έξω, 260. Γιατί κάποια στιγμή θα μας πούνε και λακαμάδες, εννοείται.

0: νοικιάζαν τα πόστα.
1: Σήμερα περάσαμε πιστεύω όμορφα.
0: Όλα τα ξέρουν ξεράδια.
1: Με διάφορους και διάφορες και διάφορα συγκροτήματα. Ακούσαμε Going Through, Τρύπες, Δερμίτες, Σιδηρόπουλο, Ξύλινα Σπαθιά, 2000 γκρρρ. Λάκη Παπαδόπουλο, εκείνος και εκείνος, Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
1: Μιλιόκα, Σοφία Βόσου, Τέσσερις Εποχές. Μωρά στη Φωτιά, Φατμέ, Magic the Spell, Γιοκαρίνη.
0: Του τηλεφώνου 40, νερό και νίκη 60 και τα κοινόχρηστα 17.
1: Νοστράδαμος,
0: γύρω σαΐ,
1: Καρβέλα.

Όχι τη λίστα της αρχοντορεμπέτης σας, όχι. Θα μας πούνε και μαλακές. Αύριο θα έχουμε αφιέρωμα στη Ριτάρα. Μια νεαρή Ριτάρα. Ρίτα Σακελαρίου. Να...

Να και ο ελπιδοφόρος. Ελάς, ελάς, άμα σε πιάσω στα χέρια μου, έτσι θα χοροπηδάς. Καλημέρα, Ιωάννη. Αφού σε έκανα και ποιητή εκ του προχείρου, έχουν τη μορφή του χείρου, φιλαράκι, είμαι χαρούμενος. Ελπιδοφόρος, ο Έλπι από τα Μουδανιά. Το φιλαράκι μου.

Τι έγινε πάλι με αυτό το παλικάρι, ρε παιδιά? Αστυνομική βία και έτσι. Τον έχετε κάτω, τον έχετε βάλει κάτω. Παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά άτομα, ένας από αυτούς είμαι και εγώ, οι οποίοι είμαστε κλειστοφοβικοί. Δηλαδή, αν με ακινητοποιήσει κάποιος, θα του φάω το λαρύγι. Δεν υπάρχει θέμα. Έρχομαι ξανά σε σένα. Αν κουνέτε το στόμα μου και το κεφάλι μου, θα του φάω το λαρύγι επί τόπου. Και το παιδί έπαθε ανακοπή, γιατί τον είχαν βάλει κάτω ακίνητο, του ρίχνανε σπρέι. Τι να πω, ρε παιδιά, ρε χαλαρώστε λιγάκι, ρε. Χαλαρώστε λίγο. Και η μεν και η δε. Γιατί αυτή την περίπτωση ο αστυνομικός είναι ο αστυνομικός, ο μπάτσος, ο έτσι, ο αλλιώς. Δεν δέρνει ο αστυνομικός, δεν βαράει ο αστυνομικός, δεν προστατεύει ο αστυνομικός. Γιατί δεν προστατεύει? Δηλαδή, κάποια στιγμή χαλαρώστε λιγάκι. Και η μεν και η δε. Εγώ ξέρω στο Far West, όποιος τραβούσε πιο γρήγορα πιστόλι ήταν ο σερίφης. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή?

παράληψή μου, ξέχασα να βάλω λίγο πανούση, ρε παιδί. Ας ακούσουμε τα Κάγκελα. Και να πάμε σιγαμά σιγαμά για φινάλε.

0: κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Σήμερα πήγαμε σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια, παιδιά.
1: Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανούμισες βασέλες.
0: Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας.

καψιμή. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά. Να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Μαζί σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ επικοινωνία μέχρι τις 8. Απολύομαι. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης. Αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Απολύομαι. Μετά τον Στέφανο Νεζίπα που είναι 2 με 3. Μια ζωή παρουσιάστε. Θα έχουμε αφιέρωμα στη Ριτάρα. Ρίτα Σακελάριο. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Προσοχή λιγάκι, παιδιά. Δεν είμαστε όπως είναι η Αθήνα, δηλαδή κάτω από το... από τον Όλυμπο δηλαδή που λέμε. Εκεί χτυπάνε 40, 42 κάποια στιγμή. Εντάξει. Εμείς πάμε καλύτερα λίγο εδώ. Χαλαρώστε όμως λιγάκι, δεν είναι για να κυκλοφοράνε κάποια άτομα που έχουν πρόβλημα. Να μείνουμε σπίτι μας. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που γιορτάζουν. Να είστε καλά. Φιλιά.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλό πρωινό να έχουμε, σύντροφοι. Εδώ είμαστε στο Μετρόπολη συντονισμένοι. Πήραμε σκητάλι από Γιάννη Χιλιτίδη, ο οποίος είχε υποτίθεται ελληνικό ροκ. Αλλά θείο Γιάννη, δεν ακούσαμε ούτε Σόκρατες, δεν ακούσαμε ούτε Μοβ, ούτε Δέλτα. Δεν ακούσαμε Παυλάρα, μια ενότητα μόνος του. Κάτι going through, κάτι ξέρω εγώ, αυτά τέτοια. Αυτοί γεννήθηκαν το 89, αυτοί το 90. Σε έβαλες για ροκ, ρε. Κάπως πρέπει τώρα να, επειδή δεν είναι σμαράγδα, δεν έχω σε ποιο να την πω. Οπότε θα αρπάξω το Χιλιτίδη. Γεια σου Γιαννάκη. Άντε πουλάκι μου, πέσε τώρα. Πέσα κάνεις νάνι. Εμείς θα καθίσουμε να απολαύσουμε τα μπουρίνια που έρχονται. Την αντάρα που έρχεται και μέχρι να πω στο αυτοκίνητο, ας πούμε, κατά τις 5:20 και να βγει κάποιο στα Ταγιανιτσά που εκεί μας είπε μετά ότι βρέχει και κάνει ράνι. Με πρόλαβε η βροχή στο... Βροχή. Με πρόλαβε η ανακατοσούρα αυτή, τέλος πάντων, λίγο πριν το καλοχώρι. Λογικά είμαστε... Α, άκουσα Βαραβά. Αλάνη, δεν ήξερα καταρχάς ότι έχεις θέμα... Σ' άκουσα χθες το πρωί σε μια εκπομπή εδώ. Τι έγινε στα Πανάρα. Λοιπόν, τι θέλεις μωρέ. Τι θέλεις μωρέ, μην έρθω από εκεί τώρα να πούμε. Έλα, τι θέλεις. Με ζήτησες.
1: Σε ζήτησα, όταν εγώ έπαιζα Παύλο Σιδηρόπουλο, εσύ ήσουν αγκαλιά με τον Μορφέα. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν με λες. Τι ράτσα είσαι, Σαφρίδι, Κολλιός ή Αφρόψαρο?
1: Εγώ είμαι Αφρόψαρο. Εσύ είναι Ροφός.
0: Κλείσε Γιαννάκη, φιλιά, αγόρι μου. Καλή ξεκούραση. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου. Τι θέλεις εσύ, ένας-ένας, νεζίπας, αυτά τι θέλετε? Τι να σε βράσω, να πούμε. Μισό λεπτό, κυρίες και κύριοι, φόρη, μισό λεπτό. Ωχ, Παναγία μου, λοιπόν, όλα καλά, guys. Λοιπόν, γεια σου Γιαννάκη, καλή ξεκινάς, καλημέρα, λέει ο Κώστας. Είδες, δεν έβαλε αυτός, λέει, βάλε εσύ Μοβ, λέει, once upon a time. Τι λέει, ρε φίλε. Πού τα ξέρεις εσύ, ρε Βιολέτας, να πούμε, στα μακρινά Αστράλια, εκεί. Καλημέρα, φόρη. How are you, my friend? Πώς είσαι?
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά.
2: Εγώ ένα πράγμα ξέρω.
0: Για πες.
2: Για σήμερα.
0: Ότι.
2: Σε πανηγύρικε γιορτή απ' την Αγία Μαρκέλα.
0: Σταγόρα
2: στα χρυσή κλωστή και κόκκινη κορδέλα.
0: Άλλος για χείο τράβηξε πήγε. Τι ωραίο τραγούδι. Κι άλλος
2: για Μυτιλίνη.
0: Κι άλλος της. Και μετά τι λέει?
2: Κι άλλος για Μυτιλίνη.
0: Μετά.
2: Κι άλλος η σίδρα στα στενά αίμα και δάκρυα χύνη.
0: Στάς, στις.
2: Σίδρα, σίδρα, κάπου δεν
0: θυμάμαι.
2: Τη πείρα.
0: Θύρα, ναι.
2: Εντάξει, ένα κεράκι.
0: Εντάξει, μπορεί να. Δίπλα είναι. 30 μίλια.
2: Λοιπόν, εσύ. Εντάξει, το χειριστήρα τη λε. Είμαι εδώ, εγώ.
0: Ναι, το ξέρω, μα γι' αυτό τα λέω. Έχω πλάτες.
2: Και στο Στεφανάρα τα ίδια.
0: Ναι, μωρέ, πάει σου βέβαια. Τώρα σιγά τώρα, σιγά τα κορνιά, ρε. Σιγά τα κορνιά, ρε.
2: Τρει θέλω να σε κατέσω.
0: Τι,
2: Στεφανάρα που τον αγαπάω πολύ.
0: Άμα καμιά πολύ.
2: Το κουμπάρα στον Εφαμινίτη.
0: Αυτό εδώ εντωμεταξύ μέχρι τη νύχτα με έστειλε μηνύματα. Ο Τσιάρας λέει είναι στο USA και θα φέρει τον LeBron James για τον Πάο, για τον Μιστακίδη. Δηλαδή έχετε χάσει τον ύπνο σας και το μυαλό σας και τον ύπνο σας.
2: Είπαμε αν όχι έτσι.
0: Λίνα, Λίνα, κάτσε να κάνουμε εκπομπή. Η άλλη θα αργήσει λίγο.
2: Λοιπόν, η άλλη που είναι άρχιε.
0: Ναι, ναι, λίγο, λίγο. Κάτσε να κάνουμε εκπομπή, θα αργήσει λίγο η άλλη. 10 λεπτά.
2: Άκουσε να άκουσε γενικότερα.
0: Τι.
2: Σήμερα είναι βασικά είναι η θέση τη Αγία Μαρκέλα τη Χιοπολίτιδο.
0: Ναι.
2: Είναι και τη Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή.
0: Ναι.
2: Εκεί στη Σιμωνόπετρα ζουν το καθημερινό θαύμα.
0: Δηλαδή.
2: Ε, παιδιά, εντάξει, κάθε φορά το λέω, δεν θα πάρει να το λέω. Έχουν το χέρι τη Αγία.
0: Ναι.
2: Το φυλά κανονικά και είναι ζεστό. Αναλύω το ζεστό, είναι να ρίξει. Φουλάς ανθρώπινο χέρι.
0: Ω Παναγία μου.
2: Τη Σιμωνόπετρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, άμα ήταν η Σμαράγδα.
0: Άμα ήταν η Σμαράγδα, θα έλεγα πολλά τώρα. Ναι, ναι,
2: όχι, όχι. Ήθελα να σας βάλω λίγο στα βαθιά σήμερα.
0: Δηλαδή.
2: Έχω πολλά site στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τι γράφουν.
2: Ασχολούνται.
0: Με τι.
2: Παίρνει και το σύνδεμο που φράζει την Παοχίδη για την Τουρκία. Για τον, για
0: καλά, ναι. Μα το φωνάξατε.
2: Το
0: φωνάξατε, ναι, μετά όμως παρεξηγήστε, ξέρω εγώ, μα σας πούνε.
2: Όχι, όχι. Όχι. Εγώ
0: πώς όχι, εγώ. Εδώ πέρα έχει γίνει καυγάς ολόκληρος. Γιατί με είχε πει ένα σκουλίκι, με είχε πει. Και εγώ λέω εντάξει, ρε φίλε, αυτό είναι το προσωνύμιο μου, δηλαδή το οπαδικό. Σκουλίκια μα φωνάζει. Τι να κάνουμε τώρα, α πούμε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, όχι. Δεν σε διέκοψα. Δεν σε διέκοψα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, και εκείνη την ημέρα, πάνω στο αυτό και στο χαβαλέ που τα λέγαμε, σα λέω εγώ από έτσι και παρεξηγηθήκατε. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη κανένα με εσά. Εσεί θέλετε του άλλου να του λέτε γάβρου, ξέρω εγώ, βαζέλε, χανούμια, σκουλίκια. Άμα σα πούν Τούρκου, τρελαίνεστε. Πώ θέλετε
2: εγώ
0: να σα λέμε, ρε παιδιά, να πούμε. Γιούφτου σα λέμε, δεν σα αρέσει. Τούρκου σα λέμε, δεν σα αρέσει.
2: Εγώ δεν λέω για σένα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω.
0: Για
2: γιατί εσύ το λέει χαβαλά. Εσύ δεν είσαι. Μπορεί να είσαι αντιπάω, αλλά δεν.
0: Για ποιον το λε, επειδή αυτό είναι το προσωπικό. Συμφόρη. Όταν είναι ένα αυτό είναι το παρατσούκλι σου. Δεν μπορεί να το αποτάξει. Δεν μπορεί να το αποτινάξει, μάλλον από πάνω σου. Δεν γίνεται.
2: Πάμε σε όλα τα γήπεδα και μα λένε Τούρκου.
0: Ναι.
2: Πώς να μην
0: μα αυτό είναι το προσωνύμιό σου, σου εξηγώ τόση ώρα. Δηλαδή, σαν να λέει βιώνει ο Ολυμπιακό και να λέει παιδιά, δεν μ' αρέσει που με λέτε γάβρο. Α μη σ' αρέσει.
2: Πείτε μα γύρω.
0: Όχι, όπω θέλουμε εμεί. Όπω θέλουμε εμεί θα σα λέμε. Γεια σου. Μη χειρότερα να μας βγάλουν αυτοί, δηλαδή. Το παρατσούκλι, ρε παιδιά, βγαίνει. Καταρχάς στην Ορμήλια είναι ειδική. Μισό λεπτό θα χρειαστώ μόνο, έτσι. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει τρία χωριά, αισθάνομαι, έτσι. Στην Ολυμπιάδα, λοιπόν, στην Ορμήλια, πολλά χρόνια και με παιδιά, δηλαδή, και με ντόπιου, θέλω να πω και τα λοιπά, έτσι. Παρέα. Και στη Χαλάστρα τα τελευταία 10 χρόνια που πήγα εκεί. Σαν τους Ορμηλιώτες, τα παρατσούκλια δεν υπάρχουν. Σε βλέπουν και μετά από 10 λεπτά έχει παρατσούκλι το οποίο σε ακολουθεί μια ζωή. Μια ζωή. Και τι να πρωτοθυμηθώ. Θυμάμαι τον Φράστ. Ταχυδρόμος ήταν στην Ορμήλια. Γνωρίζω και από τα παλιά δεκαετία 80 τώρα. Ξέρω θα έρθει ο Φράστ. Ναι. Έρχεται ο Φράστ. Δηλαδή λίγο πριν έρθει μάλλον. Λέω γιατί Φράστ. Τι σημαίνει λέω παρατσούκλι Φράστ. Μου λέει θα δεις. Έρχεται ο Φράστ ο οποίος ήταν λίγο ευτραφούλης. Και όταν περπατούσε το κοτλέ το παντελόνι που φορούσε έκανε Φράστ, Φράστ, Φράστ, Φράστ, Φράστ. Καλημέρα, παρακαλώ, πάμε στον δρόμο.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου Ιάκωβε.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις.
3: Κώστα.
0: Έλα.
3: Καλά. Κώστα.
0: Ναι.
3: Επειδή είσαι από χθες, άμα έχω τα νεύρα μου.
0: Γιατί ρε.
3: Έλεος πια.
0: Ναι, με τι.
3: Δηλαδή.
0: Με τι.
3: Άκουσες την εκπομπή του Μπούζου εχθές.
0: Δεν άκουσα χθες, έκανα μπάνιο εκείνη την ώρα. Για πες.
3: Δεν άκουσα.
0: Όχι.
3: Λένε για τη μεταγραφή που έκανε ο Άρης και με μια ηρωνία και με ένα.
0: Καλά, ηρωνία θες. Τι απουλήσε, αφού αυτό.
3: Όχι. Αφού παίρνει παίκτη με 200 χιλιάρικα, θα είναι.
0: Και πώς δεν είπανε, και πού τα βρήκε τα 200 χιλιάρικα, τέτοια εποχή και τα λοιπά, δεν είπανε.
3: Μας έχουν ζαλίσει, κάνουνε.
0: Τι να κάνουνε, φίλε, στο ακροατήρι. Ρε άνθρωπε, εγώ απευθύνομαι σε ένα ακροατήρι. Δεν με ακούει.
3: Ναι, γι' αυτό ακριβώς άρχισαμε να ακούμε εκπομπές που γουστάρουμε τα άτομα
0: να πλέον. Ακούτε ό,τι γουστάρετε, παιδιά. Και να. Αλλά βλέπω ακούς.
3: Κάνουνε,
0: ναι, αλλά βλέπω ακούς μπουζο.
3: Εχθές κάνει ο Κουλιανός Γκάλοπ.
0: Βλέπω ακούς.
3: Κάνει ο Κουλιανός Γκάλοπ. Ποιος μια hot μεταγραφή.
0: Ναι,
3: και δεν βάζουν μέσα τον MPR του Άρη.
0: Ναι.
3: Και βγαίνει πρώτος του όλμα. Σιγά. Ή ο Τριγκέλη.
0: Εντάξει, το ακροτήριο. Το ακροτήριο όμως, ρε φίλε. Είναι 8 στους 10 είναι ΠΑΟΚ. Τι θες να βγει. Οι 8 στους 10 είναι.
3: Ωραία, αλλά άμα ακούγεσαι χθες τον κύριο Μπούζο.
0: Ναι. Καλά
3: με
0: τον
3: μια
0: Γιώργο, δεν ξέρω.
3: Για τα 200 χιλιάρικα.
0: Καλά
3: σε κάνει. Για τα 200 χιλιάρικα.
0: Καλά σε κάνει. Εκεί έτσι. Δηλαδή,
3: έλεος πια, ρε παιδιά. Έλεος.
0: Ναι, καλά, καλά.
3: Έλεος.
0: Ιάκωβε, οκ. Εγώ.
3: Τι άλλο, καλά είστε.
0: Μια χαρά, φίλε μου, όλα καλά. Θα κατεβείς καθόλου, είπαμε. Α, δεν κατεβείς φέτος. Δεν κατεβείς φέτος.
3: Θα κατέβω τώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Θα κατέβω.
0: Οπωσδήποτε, γιατί θέλω να δω και τον Γιώργο και τη Θεανό τώρα κάπου πρέπει να του πετύχω εδώ στα Βρασνά είναι. Πρέπει να βρεθούμε οπωσδήποτε.
3: Θα κατέβω. Εντάξει, κατέβηκα, ναι, κατέβηκα πριν 20 μέρες, κατέβηκα, αλλά. Ήρθα Κυριακή και Δευτέρα, έφυγα με το αεροπλάνο πίσω πάλι.
0: Σε όπαρε, φίλε, τόσα φράγκα. Από τα μπατζάκια τρέχουν, γεια σου, Ιάκωβε. Για μια μέρα ήρθε άλλο και καφέ. Παρακαλώ, ορίστε, μισχέ, μαντάμ, εδώ είμαστε. Ζεβουζαν πρι.
4: Καλή σου μέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα, Στέφανε.
4: Στην Καλαμαριά έχει βγάλει λίγο αεράκι.
0: Και εδώ.
4: Ήθελα να σου πω κάτι σχετικά με τη χθεσινή εκπομπή.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Αν ακούει κάποιος από τη Γερμανία ή από το Βερολίνο, ένας άνοιξε ένα γραφείο στο Βερολίνο,
0: ναι,
4: και επινοικιάζει διαδηλωτές. Το κατάλαβες αυτό που θέλω να σου πω, ε?
0: Δεν μου λες πόσο πάει το ρομίσδιο.
4: Ναι, κοίταξε, αυτές οι λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω, γι' αυτό αν ακούει κάποιος θα μου πεις είναι λίγο νωρίς τώρα για τους Γερμανούς, αυτοί πάνε μία ώρα πίσω νομίζω, ε.
0: Ναι, μία ώρα πίσω, όχι, δεν θυμάμαι, νομίζω και μαζί είμαστε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αλήθεια, λες τώρα, που το έμαθες αυτό, γιατί δεν βρίσκω ακόμα.
4: Ναι, κοίταξε, το, πάει κάτι τουλάχιστον 2 χρόνια που το είχα ακούσει. πάει κανείς στο γραφείο και ζητάει έναν αριθμό διαδηλωτών και αυτός του βρίσκει.
0: Τι ωραίο αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε, το κάνουμε και με οπαδούς αυτό, δηλαδή μπορεί να νοικιάσω οπαδούς για ένα μάτς. Και το μυαλό μου τώρα εμένα το προχώρησα. Είσαι καλά, κατά τα άλλα. Στεφ.
4: Καλή συνέχεια, καλή σου μέρα.
0: Είσαι καλά, θα το βρω εγώ και θα το αναπτύξουμε το θέμα αυτό, γιατί έχει ψωμάκι νομίζω. Αλλά για κάποια γήπεδα νομίζω ότι είναι καλό κιόλας. Ενοικιαζόμενοι, ας πούμε, οπαδοί. Ξέρεις, και κερκιδάτη. Θα τους κάνεις δηλαδή πριν μάθημα τα συνθήματα, τα τέτοια. Ε. Καλημέρα, παρακαλώ. Καλό μισιό. Ο Βαραβάς να μας πάρει.
5: Καλημέρα.
0: Ρε, καλό στο Γιώργο, ρε. Αν είναι δυνατόν.
5: Περίμενε
0: λίγο. Ο Βαραβάς να μας πάρει ένα τηλέφωνο, διότι δεν έχω τηλέφωνο ούτε αυτού που μιλάει τώρα, κύριε φιλαράκι μου. Αλλά αν δεν έχω κανένα τηλέφωνο, πάρε με ένα τηλέφωνο, πάρε μας στον αέρα, γιατί με ρωτάνε ακροατές πώς είσαι, τι έγινε. Καταλάβαμε χθες ότι πέρασε περιπέτεια υγείας ο Βαραβάς και επειδή τον αγαπάμε, θέλουμε να μάθουμε τα νέα του. Γιώργη, πού είσαι εσύ, ρε αδερφέ?
5: Πού να είμαι, ρε, πηγαίνω έργο.
0: Μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος πίσω.
5: Άρα τώρα ξεκίνησα από το Μακρύγερο, πάτησε ένα, έβαλε ένα αέρα δυνατό, αυτά, πάτησε 5 ψυχάδες για το χώμα και
0: τέλος. Και τέλος, αυτό ήταν. Ούτε να βρέξει λίγο κάτω να γίνει το χώμα πιο μαλακό, ρε φίλε. Δεν μου λες δηλαδή.
5: Όχι, τίποτα, ρε. Ένα ψιλοκατούριμο εκεί και την.
0: Εντάξει, αυτό. Δεν μου λες μετακόμιση, δηλαδή είσαι Μακρύγελο για καλοκαίρι, μπρος πίσω.
5: Ναι. Εδώ από τότε που πήγαν τα παιδιά, τα μωρά.
0: Για να φανταστείτε η χαλαστρινή πόσο. Κάτσε να πω λίγο, κάτσε να πω για εσάς. Πω για εσάς τώρα. Πόσο φτωχοί είναι οι χαλαστρινοί, έχουν εξοχικά. Που είναι δίπλα Μακρυγέλος, 10 χιλιόμετρα ευθεία. Ο άλλος πάει, αγόρασε εκεί πέρα εξοχικό. Αυτό που ακούτε τώρα. Δεν τον αρέσει χαλάστα.
5: Εξοχικό, βρε. Άντε τώρα με σπόκα μια μονάχου, σπόκα όλο.
0: Τι είναι, εξοχικό είναι.
5: Δεν είναι εξοχικό,
0: γεια σου Γιωργάκη. Το Τζόρνταν δεν είναι εξηγικό, καλοκαιρινό είναι. Έχει καλοκαιρινά σπίτια χαλάστρινη. 10 χιλιόμετρα από τη χαλάστρα. 10. Παρακαλώ. Σας φτιάξω.
6: Καλημέρα Κώστα.
0: Γεια σου Γιώργη, πώς είσαι φίλε?
6: Μια χαρά.
0: Τα νέα του Ελσίνκη, λίγο... εδώ είμαστε.
6: Ακριβώς. σε λίγο σχολάω.
0: Εντάξει, ωραία. Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση? Πάντα το ρωτάω στις βραδινές, στις βάρκες. Γιατί ας πούμε εμένα η γυναίκα μου κάνει μια βραδινή, αλλά είναι ανά 4 μέρες αυτή. Και οπότε εσύ που έχεις ας πούμε άλλο ρολόι βιολογικό, τι ώρα θα κοιμηθείς, τι ώρα θα ξεκουραστείς, τι ώρα θα πας σε μια δημόσια υπηρεσία? Δεν χρειάζεται να πας σε ένα γιατρό να κάνεις κάτι? Πώς γίνεται?
6: Κοίταξε, με το δημόσιο, τις συναλλαγές με το δημόσιο τις κάνουμε ηλεκτρονικά
0: εδώ. Όλες, έτσι. Ναι, ωραία.
6: Τώρα.
0: Καλό.
6: Τώρα για κάνα γιατρό.
0: Παίρνεις ρεπό.
6: Συνήθως θα το βάλω ή στο ρεπό ή μετά τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
6: Σχολάω 7, να βάλω 8 η ώρα το γιατρό.
0: Σούπερ μάρκετ προλαβαίνεις?
6: Αν χρειαστώ. Ναι.
0: Ωραία.
6: Ναι, προλαβαίνω.
0: Εντάξει.
6: Το σούπερ μάρκετ είναι και 24 ώρα.
0: Α, 24 ώρα. Οκ. Okay. Αγορά.
6: Σχολάω.
0: Αγορά, αν θέλω να κάνω μια βόλτα, να δω μια βιτρίνα, να μπω μέσα και όλα να ρωτήσω κάτι. Προλαβαίνεις, έχει απογευματινές, τι, σπαστό είναι εκεί, πώς είναι?
6: Τα εμπορικά μαγαζιά είναι μέχρι τις 8 ανοιχτά.
0: Το βράδυ, άρα κάτι προλαβαίνεις, σωστό. Πόσο έρχεται η
6: ναι. Κάτι. Κοίταξε, μέχρι να σχολάω 7, παίρνω πρωινό εδώ, μέχρι να πάω σπίτι, πάω εξώ 8.30, 9 η ώρα πέφτω για ύπνο. Θα ξυπνήσω εκεί κάτι, 4-5.
0: Ναι, ωραίο. Δεν μου λες το ρολόι. Το ρολόι έχει ρυθμιστεί το βιολογικό, δηλαδή ξυπνάς ξεκούραστος, κουρασμένος? Τι γίνεται να πούμε?
6: Εντάξει, το έχω συνηθίσει.
0: Και εγώ το συνήθισα. Και εγώ το συνήθισα αυτό το πρωινό, το πολύ πρωινό, ας πούμε το 4 η ώρα και 4.30. Παλιά ήταν σαν θρίλερ όταν ήμουν πιτσιρικάς. Έλεγα πώς ξυπνάνε κάποιοι να πούμε. 7 η ώρα και 8 λέω πώς ξυπνάνε. Ναι, τι. Τι, Γιώργο μου?
6: Όταν δεν δουλεύω έχω άλλες ώρες.
0: Μπράβο, και εγώ.
6: Όταν δεν δουλεύω.
0: Το φοβάμαι στην άδεια όμως εγώ λίγο. Όταν παίρνω άδεια και κάνω, γιατί παίρνω πάντα 3 εβδομάδες τουλάχιστον, φοβάμαι μη χαλάσει και μετά δεν μπορώ να συνέλθω. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να έρθω εδώ πέρα όρθιος, το θέμα είναι να είμαι ξύπνιος. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι? Άμα είναι μόνο σηκωθώ και να έρθω, δεν θα γίνει εκπομπή. Πρέπει να έχουμε ξυπνήσει και να έχουμε ξυπνήσει.
6: Όχι, εγώ δεν έχω. Όχι, εγώ δεν έχω θέμα.
0: Μπράβο,
6: Ζώση. Εντάξει, και το, και το ξενυχτάω κιόλας. Εντάξει, βάζω και στην άδεια βάζω ξυπνητήρι 10, ξέρω εγώ 11 το πρωί το πολύ, γιατί θέλω να κάνω πράγματα.
0: Μπράβο,
6: όχι, όχι μόνο να κοιμάμαι.
0: Πώς νομίζω ότι χθες είδα σε μια ανάρτηση με κάτι ρετσίνες, κάνω λάθος?
6: Ρετσίνες.
0: Ρετσίνες,
6: όχι.
0: Κάτι ποτάρι. Κάτι ήταν.
6: Για το Φιλανδό, για ένα Φιλανδό που ήρθε στην Αθήνα,
0: ναι,
6: και ενθουσιάστηκε που έχει μόνο 4 ευρώ το πιτόγυρο.
0: Α, μπράβο, ναι, αυτό είδα. Ναι.
6: Και τον κράζανε οι συμπατριώτες μας, τον κράζανε ότι εντάξει δεν είναι ευθύνη.
0: Προπαγάνδα του Μητσοτάκη, είσαι εσύ να πούμε, παιδί, δηλαδή.
6: Δεν
0: του τα είπαν αυτά.
6: Να σου πω κάτι, Κώστα.
0: Ναι, παρακαλώ.
6: Εδώ πέρα έχει ένα δεκάρικο το πιτόγυρο.
0: Ναι, ναι, αλλά φίλε, παίρνει τι 3 χιλιάρικα παίρνει.
6: Τόσα πολλά δεν παίρνω.
0: Εντάξει, όχι εσύ. Θέλω να πω ότι ο μέσος Φιλανδός, ο ειδικευόμενος, θα πάρει 3 χιλιάρικα τουλάχιστον. Τώρα θα μου πει: φτάνουν 3 χιλιάρικα στη Φιλανδία? Όχι, δεν φτάνουν. Είναι λίγα τα 3 χιλιάρικα στη Φιλανδία. Να του το πούμε αυτό.
6: Και δεν παίρνουν όλοι 3 χιλιάρικα.
0: Όχι, το ξέρω.
6: Εκεί 2-2,5 χιλιάρικα.
0: Και πώς τη βγάζετε με τόσο ακριβά ενίκεια, τόσο ακριβά μέσα μαζικής μεταφοράς, τόσο ακριβά πιτόγυρα?
6: Εντάξει, μοιράζονται όσοι.
0: Μάλιστα.
6: Τα ζευγάρια μοιράζουν τα έξοδα.
0: Μπράβο, Τζορ. Και εδώ το ίδιο κάνουμε.
6: Όλα και ενίκεια, λογαριασμό.
0: Αλλά εδώ μας αρέσει να κλαίμε κιόλας. Και να τα μοιραζόμαστε και να περνάμε ωραία. Μας αρέσει να πηγαίνουμε στα μπουζούκια, δίνουμε ένα 500 άρκο. Την άλλη μέρα βγούμε στο Μετρόπολη, τα κλαίμε. Α, Μητσοτάκης, η ακρίβεια! Ακριβά είναι!
6: Άμα ήμουν μόνος.
0: Ναι.
6: Κοίταξε. Άμα ήμουν μόνος, θα έμενα σε μικρότερο σπίτι.
0: Ναι, και εγώ τα ίδια. Άμα θα προσαρμόζομαστε όλοι. Δεν θα κλαίγαμε όλη μέρα στα ραδιόφωνα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
6: Δεν θα έπιανα να
0: πληρώνω. Γιώργο, δεν θα κλαίγαμε όλη μέρα στα ράδια και στα Facebook. Ναι, βέβαια.
6: Άμα έμενα μόνος, θα έμενα σε γκαρσονιέρα. Δεν θα έμενα σε διάρρη. Δεν θα έβγαινα να μένω σε διάρρη μόνος.
0: Σε ευχαριστώ, Ζόρζ. Να σε καλά, φίλε μου. Καλή σου μέρα.
6: Καλή συνέχεια. Τσάου.
0: Καλή ξεκούραση. Άμα ήταν μόνος, θα πήγαινε σε μια γκαρσονιέρα. Εδώ, άμα είσαι μόνος, μένεις στο τριάρι και κλαις όλη μέρα, γιατί είναι ακριβό. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου? Ωχ, Παναγία μου. Κάτσε, πάμε λίγο, ακούσουμε ένα ιταλιάνικο παλιό τραγουδάκι. Ζήτω η χαρά. Και επιστρέφουμε μετά τη συντρόφου.

Για να δούμε σήμερα στις γενείς και στα γεγονότα εδώ που ανοίγω κάτι δικά μου. Και βλέπουμε κι άλλα. Μέχρι το 1887 δεν ξέρω κανένα. Rose Kennedy, νομίζω η Rose ήταν η μεγάλη, ήταν η μάνα Kennedy, έτσι. Κόρη του John Fitzgerald. Παππούς δηλαδή του John Fitzgerald. Βλέπω. Δεν ξέρω κανέναν. Jimmy Hill. Ο Jimmy Hill κάτι μου θυμίζει. Προπονητής. Ναι, εντάξει, οκ, δεν θυμάμαι. Όσκαρ Ντελαρέντα. Τι να λέμε τώρα. Σχεδιαστής μόδας από τους τεράστιους, έτσι. Όσκαρ Ντελαρέντα, φοβερός. Από το Δομίνικο. Άγιο Δομίνικο. Τόμ Ρόμπινς, πολύ αγαπημένος συγγραφέας. Μαράγδα, την έχω δανείσει τώρα, το θυμήθηκα. Έλα εδώ, Μαρή, τώρα που είσαι, να πούμε. Την έχω δανείσει ένα βιβλίο πριν 3 χρόνια. Όχι 3, το 20, πριν 6 χρόνια. Ακόμα το διαβάζει, να μου το φέρει. Το είναι συλλεκτικό και έχει και αφιέρωση μέσα για μένα προσωπικά. Γιατί του θυμίζω, λέει, τη γιαγιά του. Τόμ Ρόμπινς, τρομερός ο Τόμ Ρόμπινς. Τι να πάμε τώρα. Ποιο ήταν αυτό τώρα, ήταν ανάπηροι που γύρισαν από το κρύο, κάτι τέτοιο ήταν. Ένα πολύ περίεργο. Γενικώ ήταν περίεργο αυτό. Λοιπόν, βλέπω κανέναν άλλον εδώ. Για να δω. Δέσποινα Βανδύ, έφτασε το 69, δεν ξέρω κανέναν πριν. Ούτε έναν. Α, και ο William Dafoe βεβαίως, έτσι. Μόρφη μεγάλη, ας πούμε, καλό ηθοποιό. Από το Πλατούν νομίζω τον μάθαμε τον William Dafoe. Αλλά νομίζω στο ρόλο του Ιησούς ήταν απίθανος. Δέσποινα Βανδύ γεννιέται το 69, πιτσιρικά είναι. 12 στούντιο άλμπουμ, 8 CD single. Καλά τα πήγε γενικώς. Του Μπισμπίκη λίγο μας τα χάλασε. Θα παρεξηγηθώ κύριε Δέσποινα, έτσι σε είχα για κάτι πιο σμελαμπερό. Θα μου πεις το παιδί μπορεί να έχει χιούμορ, να είναι πανέξυπνο, να σου λέει τις ατάκες που χρειάζεσαι κτλ. Αλλά σε είχα για αυτό. Βλέπω τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα. Σελίνα Γκόμες, τι είναι αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά από θανάτους που. Ο Ραπτόπουλος είναι φοβερός. Κάθε φορά που λέει ο Κουλιανός τις γεννήσεις, δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου. Κανα θάνατο λέει έχουμε. Τις προκοπής. Τις ζούμαστε. Αεροπειρατεία σε Boeing 727 τη διαμέρα του 70. Της Ολυμπιακής. Πραγματοποιεί την πτήση Βηρητό Αθήνα. Εξ Παλαιστίνη κομμάντος. Ζητούν την απελευθέρωση 7 συμπαρατηρωτών τους κρατούμενων στην Ελλάδα. Όχι, ρε φίλε. Νόμιζα αλλού ήταν κρατούμενοι. Τώρα το μάθω αυτό. Το αεροσκάφος παραμένει για 8 ώρες στο ελληνικό. Τελικά αναχωρούν μόνοι τους οι αεροπειρατές αφού ελευθερώνουν τους 55 ομήρους. Ναι, πού πήγαν αυτοί. Όταν είναι να αναχωρούν, πού πήγανε. Σπίτι τους. Μπα. Απίθανο γεγονός μας είχε συγκλονίσει βεβαίως τότε το 11 τέτοια μέρα που ξυπνήσαμε και είδαμε τροποκρατική επίθεση διπλή μάλιστα από το ίδιο πρόσωπο στην Νορβηγία, από τον Breivik, τον Παλαβό, τον Τρελό, τον οποίο τον έχουμε ζωή, έτσι, για να καταλάβετε τώρα, ας πούμε, τι είναι, είχε σκοτώσει ο άνθρωπος 73 παιδιά νομίζω σε κατασκήνωση νεολαίας. Δεν θυμάμαι πως λεγόταν το νησί. Καθάρισε 73 παιδιά. Και εμείς στην Ευρώπη, αυτόν κυρίες και κύριοι, τον έχουμε ακόμα εν ζωή. Τον ταΐζουμε, τον πληρώνουμε. Θα βγει σε λίγα χρόνια έξω. Θα γράψει βιβλίο, θα τα οικονομήσει, θα γίνει ταινία. Μετά ανεβαίνει η ακροδεξιά της στην Ευρώπη, λέει.

0: στο αυτό. Εντάξει, πες ότι είναι η περιφερειακή δήμη, ο σφιχτός ο δήμος του Τόκιο. Πώς λέμε, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη είναι ο δήμος Καλαμαριάς, είναι, ξέρω εγώ, Αμπελόκηπων, έτσι, πιο δυτικά. Λοιπόν, εκεί ο κεντρικός δήμος, όπως λέμε, ο δήμος Θεσσαλονίκης, έχει 9,7 εκατομμύρια κατοίκους. Όσα έχει δηλαδή η χώρα μας, η Ελλάδα. Και προσπαθούσα να δω λίγο να καταλάβω αυτοί με πόσους δημόσιους υπαλλήλους εξυπηρετούνται. Δεν σας το λέω γιατί θα νομίζετε ότι κάνω σπέκουλα. Άμα θέλετε μπορείτε να το ψάξετε λίγο, έτσι. Πόσοι εξυπηρετούν αυτά τα 10 εκατομμύρια, ρε παιδί μου. Πόσους έχουμε εμείς, πόσους χρειαζόμαστε εμείς για να εξυπηρετήσουν 10 εκατομμύρια λαού και πόσους έχουν στο κεντρικό δήμο του Τόκιο οι Ιαπωνέζοι. Μην τα συζητάμε τώρα, θα πάτε σοκ, έτσι. Πάλι θα λέτε ότι κάνω σπέκουλες και τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Άμα θέλετε, βάλτε το εσείς στην κουβέντα. Λοιπόν, πρόγραμμα Mariner και τα λοιπά και τα λοιπά. Φτάσαμε όμως στα 30 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν, θα λαλήσουν που θα πάει, θα γίνουμε δυο κάποια στιγμή. Τώρα προς το παρόν πάμε διαφημίσεις. Χρωστάμε ένα παράθυρο στα σπορ. Βάλε και ένα δελτίο ειδήσεων μετά και είμαστε εκεί. Τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

με πρόγνωση καιρού, διότι λίγο αυτές οι δύο μέρες θα μας τρελάνει, ας πούμε, κάπως έτσι το μεσαίωνα, ξέρετε. Προσπαθούσαν να θεραπεύσουν τους αστάθμους.

Μια στο κρύο, μια στη ζέστη. Από τα 40 διάρια χθες, 42,2, 41,8 χτύπησε κάποια στιγμή στη Θεσσαλία. Μας τα δίνει και σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, για τη Θεσσαλία σήμερα τοπικά δίνει πρόγνωση 43 βαθμούς Κελσίου. Κάτσε λίγο να δούμε πώς έμεινε άλλη μέρα. Όχι, όχι, σήμερα, Τετάρτη. 22 του μηνός. Και 43 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία. Εμείς εδώ, λίγο πιο πάνω, θα ξεκινήσουμε όπως σωστά λέει η πρόγνωση, με πρωινές βροχές στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο, αλλά και σποραδικές καταιγίδες, τις ακούσαμε. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις και ίσως θα έχουμε και εκεί τοπικές βροχές. Παρ' όλα αυτά όμως στην Λάρισα δίνει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Έτσι. Η θερμοκρασία σε πτώση μόνο στα βόρεια. Στα νότια περιοδικά όμως και στην νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στις Κυκλάδες 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα νησιωτικά 35 με 37, τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά, δηλαδή Λάρισα και τέτοια, πάνω από 38, και όπως είπαμε Θεσσαλία 41-42 και τοπικά και 43 σήμερα. Για να δούμε λίγο Πέμπτη τι λέει. Για να δούμε αύριο Πέμπτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάντα έτσι. Λοιπόν, από αύριο μάλλον ο καιρός στρώνει, θα έχουμε κάποιες πρωινές βροχές και καταιγίδες, αλλά εξασθένιση από το απόγευμα για να πάμε σε κανονικές για την εποχή συνθήκες, 34 με 35 βαθμούς. Έτσι. Αυτό θα διατηρηθεί και την Παρασκευή. Για να δούμε λίγο, λέμε Σάββατο. Και Σάββατο έχουμε. Έχουμε και Σάββατο 25 του μηνός. Μπορείς, για. Ωραία. Παραμένουμε όπως θα είμαστε την Παρασκευή. Θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα, από Κυριακή προς Δευτέρα, πάμε πάλι σε άνοδο από τα δυτικά της χώρας. Στα μηνύματά σας γράφετε, ας πούμε ο Τάσος, ο δοσοπυροσβέστης μας, ο φύλακας, μας στέλνει τη ζώνη που είναι σε πολύ μεγάλο, κάτσε λίγο να δούμε λίγο, ναι, είναι σε μεγάλη επικινδυνότητα σήμερα για πυρκαγιά και φωτιά, έτσι, και είναι όλη στερεά και τμήμα εκεί στην Κόρινθο, στον Ομό. Και Πέριξ, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι από Στερεά και Κόρινθο, δηλαδή και η Εύβοια τη βλέπω σε πορτοκαλί, τη Θεσσαλονίκη βλέπω σε πορτοκαλί, όλη την περιοχή μας. Σε κίτρινο η υπόλοιπη χώρα, έτσι. Προσέξτε λίγο τώρα με τα μπάρμπεκιου, με τα κάρβουνα, με τις φωτιές, με τα ξυλαράκια. Καλημέρα, το δεκάλεπτο της Μαράγδας πόσο διαρκεί? Εντάξει μωρέ Ελένη τώρα. Ανδρέας, γεια σου Ανδρέα. Εδώ Κωνσταντινούπολη που έχει 15 εκατομμύρια κόσμο, έχει ένα δημαρχείο και στη Θεσσαλονίκη έχει 14. Κάτσε ρε, πού ξέρουν εσύ Ανδρέα τώρα οι άλλοι? Μήπως ξέρουν οι Ιαπωνέζοι τώρα πώς χρειάζονται για να εξυπηρετήσουν ένα πολίτη? Όχι βέβαια, εμείς είμαστε, σε αυτά είμαστε εμείς ειδικοί. Αν αρχίσει καμιά κουβέντα όμως, αρχίσουν μετά ότι είσαι εγκάθετος, ότι είσαι έτσι, βάλουν πενταπέλες. Κανένας δεν μιλήσει για την ουσία. Και η ουσία είναι πώς γίνεται εκεί 10 εκατομμύρια κόσμος να εξυπηρετούνται. Και μιλάμε για τους πάντες. Έτσι, τώρα, αν πει στρατό, δεν έχει. Εντάξει, δεν έχει. Οι Ιαπωνέζοι τώρα έχουν άλλη λογική. Λοιπόν, πώς γίνεται να εξυπηρετείτε με το 20% των υπαλλήλων που εξυπηρετούν την Ελλάδα? Κουβέντα δεν θα τελειώσει ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Καλημέρα, γεια σου, ρε Σπυράκλα. Σπυράκλα, old school είναι τυπάρας, να ξέρετε. Έτσι, από Σουηδία είναι αυτός. Καλημέρα, Κωστάρα. Κόβουμε χιλιόμετρο Μάλμε Φλένσμπουργκ. Υγεία πάνω απ' όλα και σε σένα Σπυράκο μου, σου εύχομαι τα καλύτερα. Κυρία Χρυσούλα, καλημέρα κυρία Χρυσούλα, και στον κύριο Τάσκιο τα φιλιά μου. Στη Γερμανία στο Μόναχο λέει είναι μια ώρα πίσω. Οκ, okay. Τώρα είναι λέει 5:20, δηλαδή τώρα είναι. Μάλιστα. Στη Σμαράγδα, όχι, διακοπές ακόμα δεν πήγαμε κυρία Χρυσούλα, θα φύγουμε κατά τις 10 του μηνός, κατά τις 10 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα. Όχι, μια ώρα πίσω είναι, μια ώρα πίσω είναι, μια ώρα πίσω είναι, μια ώρα πίσω είναι. Μηνύματα έρχονται. Ναι, πηγαίνω πολύ στο Καϊμάκι Τσαλάνι, όπου είναι συχνά, αλλά τέλος πάντων είναι από τα βουνά που αγαπάμε, να ξέρεις, το Καϊμάκι γενικώς και όλη η περιοχή αυτή. Λοιπόν, ο Κωστάκης μου τα γράφει αυτά από Αυστραλία, όπου μας ενημερώνει, πήγε σχολείο δίπλα στην Άγια Μαρίνα, στην Τούμπα. Δεν νομίζω αγλίτωσε αυτός. Καλημέρα και από Τούρκου έχουμε, από Φιλανδία, από το Γιάννη, με 8 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στο Τούρκου θα είναι 18 βαθμοί. Πω, πω τι όμορφα.
πάρα πολύ όμορφα. Μακάρι και εμείς να είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες. Καλοκαίρι, εμείς που δεν αγαπάμε και πολύ τη ζέστη, έτσι. Εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, δεν γουστάρω ζέστες πολλές, έτσι. Το πάνω από 30 είναι. Ήδη είναι πακιστανικός καύσωνας. Έχεις δει από πακιστανικό καύσωνα? Ξέρετε πόσο, ας πούμε, στο Πακιστάν, άμα τους πεις σήμερα θα έχει 43 βαθμούς, σου πει μια χαρά είναι. Έχω χτυπήσει εκεί κάτι 57άρια, κάτι 55άρια, και στα βάθη της Τουρκιάς βεβαίως, έτσι. Άντε καλημέρα, πάμε λίγο να ροκάρουμε κανονικά τώρα. Ανοίγω και γραμμές.

0: Καλημέρα, παρακαλώ, ορίστε. Χαίρετε.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριο Παναγιώτη.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαι, φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
1: Άδικο είχε ο Τζόρνταν.
0: Ο Τζόρνταν, ο Μάικλ.
1: Ναι.
0: Τι είπε?
1: Εσύ, ας πούμε, όχι ο Μάικλ, ο Τζόρνταν, ο Γιώργος.
0: Α, ο Γιώργος που κάνει.
1: Εσύ, ας πούμε, ναι. το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Φοράς ένα ψηλό μπουφανάκι?
0: Φοράω.
1: Το χειμώνα?
0: Όχι, το χειμώνα ψηλό, όχι ψηλό, ρε φίλε.
1: Ναι, γιατί όχι, λες, μην δίνεις αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι καλοκαιρινό. Λες, Βαρβάρα, άσε αυτό, είναι καλοκαιρινό μπουφανάκι. Δώσε ένα πιο, ή δώσε ένα πιο χοντρό παντελόνι, είναι καλοκαιρινό.
0: Ναι. Φοβερό, έτσι.
1: Έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Το σπίτι είναι καλοκαιρινό.
1: Είναι καλοκαιρινό, δεν είναι το χειμώνα. Για παγώ.
0: Ναι, δεν το ξυγικό, είναι το καλοκαιρινό. Δεν το παρατήρησα.
1: Το καλοκαιρινό, έτσι είναι.
0: Έχεις δίκιο, ναι, το καλοκαιρινό το σπίτι. Ναι.
1: Τα φιλιά μας, ο Τζόρνταν.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, Παναγιώτη. Τα φιλιά μου στην Κυραντίνα. Τι τουτούτ, ρε φίλε. Πήρες εδώ να μας κάνεις τουτούτ. Ορίστε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα. Όπα.
2: Τι κάνεις, παλικάρι μου?
0: Πρόεδρες είσαι? Ποιος είναι?
2: Ναι, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Πολύ χειρός.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
2: Εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους φεκταράδες μου που έχουν πάει στα νησιά.
0: Περίμενε, πήγανε διακοπές.
2: Άρα υπάρχει χρήμα.
0: Τόσα λεφτά έχετε δηλαδή?
2: Έχουμε
0: λεφτά έχει η ομάδα να πάει, να σου
2: πει.
0: Ναι.
2: Επειδή και ο πρόεδρος τους είναι άπλα.
0: Τους έδωσε.
2: Έχουν πάρει από μένα.
0: Μπράβο. Δηλαδή, άμα πάνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ Πολύχνης στα νησιά, οι παίκτες οι άλλοι κανονικοί του ΠΑΟΚ, πού πρέπει να πάνε, ρε φίλοι, για διακοπές? Μπράβο.
2: Αυτοί που κλέγονται.
0: Ναι. Α, ναι.
2: Είναι συνηθισμένοι να κλέγονται, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Όλοι
0: το ξέρω.
2: Έχουν αγόρι μου.
0: Σ' αγαπάω και αυτό.
2: Αλλά δεις τις ταβέρνες. Εγώ επειδή γυρίζω όλες εκεί και τα βλέπω.
0: Ναι.
2: Πίτα είναι. Πίτα.
0: Εγώ τους θυμάμαι κάθε φορά που πάω να καθίσω σε μια ταβέρνα και δεν έχει να καθίσουμε και είμαστε όρθιοι και λέω, κοίταξε να δεις, πού είναι αυτοί που κλαίνε τώρα. Να μας πούν, να μας δώσουν μια συμβουλή. Τι να κάνουμε? Να διώξουμε κανέναν? Τι να κάνουμε? Αλλά τέλος πάντων, πρόεδρε, έτσι είμαστε. Είναι η φύση μας αυτή. Είναι η ράτσα μας έτσι.
2: Μπορούμε αργότερα ή αύριο μεθαύριο να μιλήσουμε στο κινητό?
0: Βεβαίως. Εννοείται.
2: Έγινε, αδερφέ μου.
0: Να είσαι καλά. Θα
2: να είσαι πάντα καλά, γερός, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Να σε ακούω κάθε πρωί.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Απλά μου στείλεις ένα μήνυμα. Τα έχω χάσει όλα τα τηλέφωνα. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Ραπτόπουλε.
0: Καλώς τα, αγόρι μου. Καλημέρα. Καλώς τον.
3: Αρχικά σήμερα να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Κουμπάρα, στη Μαγδαληνή. Καταλαβαίνεις ποια Μαγδαληνή?
0: Ναι, γιατί γιορτά, έχει γενεθλία.
3: Γιορτή είναι σήμερα, Μαγδαληνή και Μαρκέλα.
0: Α, είναι. Δεν το ξέρα, την πάρω τηλέφωνο την Κουμπάρα.
3: Και πέρσι είχα πει κιόλας ότι η Μαρκέλα είναι στοιχείο, θεωρείται.
0: Μπράβο, το
3: μεγαλύτερη γιορτή, αν το θυμάσαι.
0: Βέβαια,
3: που
0: το θυμάμαι.
3: Δακρύζει και η θάλασσα, ναι. Είναι ολόκληρο τέτοιο, το βλέπατε με τη Σμαράγδα.
0: Ωραία. Από τη φίλη μας τη Μάγδα,
3: άλλο...
0: τη Φιλιππιάδη, η οποία είναι μεγάλο, αλλά είναι και πολύ άξιο παιδί, πάρα πολύ άξιο παιδί. Την ξέρω από μικρούλα δηλαδή, εδώ και 12 χρόνια ήταν μικρούλα η Μάγδα. Τώρα τελείωνε τότε τη σχολή, να καταλάβεις. Λοιπόν, πολύ άξιο.
3: Έχει κατρόπα να το πω από το ραδιόφωνο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ άξιο παιδί. Και αυτή και ο Παντελής. Έλα, πάμε, λέγε τώρα.
3: Αρχικά, για αυτό που είπε. Τώρα έχω 100 θέματα. Ήθελα να σου πω για κάτι που έγινε προχθές.
0: Ναι. Τέλος
3: πάντων, αλλά θα σου πω λίγο για αυτό που είπες για τα ψευδόνυμα. Για τα
0: παρατσούκλια, ναι, ναι.
3: Ναι. Η διαφορά είναι ότι στους ΑΕΚτσίδες, στους ΠΑΟΚτσίδες, στη Νίκη Βόλου, επειδή ήταν προσφυγικό σωματείο, το Τούρκος, ας το πούμε, θεωρείται υποτιμητικό. Ενώ παράδειγμα
0: ενώ το
3: Γάβρος...
0: το σκουλίκι δεν είναι, ας πούμε.
3: Όχι, όχι, και αυτό είναι. Απλώς παραπέμπει,
0: ναι, αλλά...
3: απλώς παραπέμπει σε ότι εσείς τους λες Τούρκους υποτιμητικά στη λογική ότι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό.
3: Ναι,
0: εγώ δεν το λέω υποτιμητικά.
3: Δηλαδή το Γάβρος και το.
0: Όταν λέω Γάβρο τον άλλο, δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω γιατί έτσι έμαθα από τις προηγούμενες γενιές ότι αυτό είναι το προσωνυμίο τους.
3: Ναι, αλλά το ένα παραπέμπει στην καταγωγή.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό είναι πολύ τους βλέπεις τσιμπάνε. Το Γάβρος, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός είχε εφημερίδα Γάβρος.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα που μου το έχει πει και η Σμαράγδα. Ένα επιχείρημα είναι. Αλλά
3: ναι,
0: όταν ο άλλος δηλαδή σου προσάπτει ένα ψευδόνυμο, ένα παρατσούκλι, παρατσούκλι τέλος πάντων, δεν έχεις δικαίωμα να πεις όχι, δεν μου το λες. Πώς θα σου το εξηγήσω αυτό?
3: Ναι.
0: Αυτό μας αρέσει εμάς, ρε φίλε, έτσι θα σε φωνάζουμε. Κατάλαβες τι λέω? Μην παρεξηγήσει. Δεν το λέμε για να υποτιμήσουμε. Το λέμε γιατί.
3: Όχι, απλώς σου λέω ότι αυτό είναι που παραπέμπει και γενικά και στην εξυπόλυξη στο προσφυγικό.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
3: Ένα πράγμα ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
3: Όταν είδες το βίντεο, ήθελα να σε πάρω χτες όταν είδες το βίντεο,
0: ναι,
3: με αυτούς που πήγαν σαν αλληλέγγυοι στα δικαστήρια.
0: Ναι, ναι.
3: Μπορείς να το πεις στο ραδιόφωνο ότι σκέφτηκες ή δεν κάνεις?
0: Όχι, το, μα το είπα και πριν. Ναι. Εγώ το είπα πριν πάνε. Ότι θα ήθελα να υπάρχει ένας, μια διάταξη που δηλαδή όταν πας και υποστηρίζεις έναν ενδυνάμει. Ώστε.
3: Ο τρόπος που μιλούσαν οι αλληλέγγυοι στους αστυνομικούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τους βρίζανε. Μπάσταρ, ναι, τους ανέβαζαν, μπάσταρ τους κατέβαζαν. Και όταν σήκωσαν τα γκλόπ, να πούμε, και ρίξαν καμιά κρόκ του λάμψη, μετά λέγανε φασίστες, καταστολή. Δηλαδή αυτοί θέλουν να είναι ο αστυνομικός εκεί, γιατί αισθάνονται ότι τον πληρώνουν για να τον βρίζουν. Όχι για να τους προστατεύει, ας πούμε, από κάτι. Αυτό είναι φοβερό. Αυτά τα παιδιά δεν ξέρω πού γαλουχώνται. Πού τα μαθαίνουν αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Και ένα τελευταίο θέλω για τον Άρη να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
3: Κάθε χρόνο μας κάνεις ανάλυση πόσους παίκτες θέλει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Και πώς θα ξεκινήσουν τη χρονιά.
0: Τρεις παίκτες θέλει. Χθες ο Κουλιανός είπε ότι ο Άρης θέλει 15 παίκτες. Ο Άρης θέλει 4, Κουλιανέ. Μπάλα δεν ξέρεις, με φαίνεται. Μυρωδιάζεις.
3: Στο τέρμα πώς, ποιοι είναι?
0: Ο Διούδης και ο Καραέτιτς.
3: Στόπερ.
0: Ο Φαμπιάνο μέχρι στιγμής, αυτός που πήραμε χθες. Ο...
3: Ναι. Πώς το λένε το. Ορίστε.
0: Μα σου πάρε. Πήραμε ένα στόπ, πήραμε ένα στόπ, πήραμε ένα μπακ. Δηλαδή τρεις παίκτες θέλω. 15 λέει ο Κουλιανός, φίλε. 15. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, ας πούμε, μπακ. Δεν έχει ένα εξτρέμ.
3: Ποιο δεν έχει μπακ?
0: Ποιον έχει?
3: Τι δεν έχει μπακ? Ο Γκένι δεν είναι μπακ.
0: Ένας είναι. Άμα τα πάει από κίτρινη κάρτα, ποιος παίζει μετά? Έλα, πάρε το 0. Πάρε το 0. Κάτσε, πάμε δεξιά. Ποιος θα μπει μετά από τον Γκένι, αν πάρει κίτρινη κάρτα? Στόπερ πόσα έχεις? Άμα τραυματιστεί, λέμε. Δεν θέλω να τραυματιστεί. Αν πάρει κίτρινη κάρτα ο Μιχαηλίδης, ποιος θα μπει?
3: Είναι ο
0: Λουστόντο, είναι ο. Ποιος είναι ο Λουστόντο, ρε φίλε? Ο Λουστόντο έκανε 7 βήματα και τραυματίστηκε προχθές. Σε ένα φιλικό.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει.
0: Τι λες τώρα, τι έχει? Εξτρέμ έχει ο ΠΑΟΚ από αριστερά, ποιον έχει? Τον παππού.
3: Αλή και Τάισον.
0: Ποιο Τάισον, ρε φίλε, 40 χρονών, να πούμε.
3: Ο Τάισον στα 38.
0: Πάτε καλά. 38, ρε φίλε, 38 χρονών εξτρέμ. 38 χρονών, το λέτε και δηλαδή αισθάνεστε. Μπράβο, εντάξει. Πέρυσι κλαίγατε βέβαια. Λέγατε δεν έχουμε παίχτες πέρυσι. Τώρα ξαφνικά έχετε.
3: Και αφού τραυματιστήκαν όλοι στην ίδια θέση.
0: Πάντως νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τους διπλάσιους από τον Άρη και λέμε εμείς εδώ ότι ο Άρης θέλει 15 παίχτες, λέει, θα πάρει ο Καρυπίδης. Εγώ σε λέω θα πάρει 4. Και θα είμαστε
3: εσύ
0: και πολύ.
3: Θέλει 3 στόπερ, σου έφυγε το ένα τον μπακ αριστερά.
0: Ναι, πήρα χθες.
3: Δεν έφυγε.
0: Πήρα χθες, πήρα.
3: Άρα Κουλιάνος χθες πήρε 2 παίχτες, άρα Κουλιάνος δίκαιο είχε. Όχι, 3 στόπερ.
0: Κάτσε να δω, άλλους 13 λέει ο Κουλιάνος τι θέλω.
3: Ο Κουλιανός νομίζω ότι είπε ότι θα κάνει 15.
0: Ναι, είπε θα κάνει 15 μεταγραφές. Όχι, δεν θα κάνει. 4 θα κάνει ο Άρης. Σας το λέω εγώ από πρώτο χέρι. Άλλες 4.
3: Ένα προγνωστικό τι θα είναι φέτος.
0: Ένα, ο Άρης. Ανταγωνιστικός θα είναι.
3: Δηλαδή, θα είναι οκτάδα.
0: Ποια οκτάδα, ρε τρελό. Θα σε πάω τη θέση φέτος. Φέτος θα σε φάω τη θέση. Φέτος θα σου πάρω τη θέση, να ξέρεις. Φέτος έτσι πως είσαι με αυτό το. Λίλη, εσύ πώς το λένε αυτό το τυπά που έχεις. Λύση. Δεν πας πουθενά, να ξέρεις. Εμείς τα βλέπουμε, αλλά δεν τα λέμε. Θα τα καταλάβετε αύριο. Αύριο δεν παίζετε με τη Δυνάμο Κιέβου.
3: Ναι, ναι.
0: Αύριο.
3: Καλά,
0: θα...
3: είναι νωρίς τώρα.
0: Την Παρασκευή θα τα πούμε. Την Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε. Τα φιλιά μου. Εδώ θα είμαστε την Παρασκευή. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Παράμερε τον ανεπιστήρα.
0: Πού είσαι να πούμε, ρε Σιαλάνη?
4: Ναι, για να σε πούμε δύο κουβέντες και πιάνει τη δει στο αβέρδα κουβέρδα μαθρόνα, ρε.
0: Δεν το κλείνε, ρε.
4: Τάνε λατάκλι, ρε.
0: Μας έλειψες πολύ, λέει Αλάνη.
4: Με βρώμησε.
0: Δεν μου λες.
4: Με βρώμησε ο Μπαλής, μου λέει ο Κωνσταντίνος, λέει ψάχνεσαι.
0: Λέει, φίλε, ξέρω. Δεν έχω χάσει και το κινητό σου, θα μου στείλεις ένα μήνυμα μετά με κάποιο τρόπο.
4: Με σηκώσα, έκοβα τα χόρτα.
0: Ναι.
4: Με το μηχάνημα και όπως κόβω τα χόρτα από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, στα έτσι, στα αλλιώς,
0: ναι.
4: Διπλώνομαι, πονά. Το ίδιο αυτή, στοιχειωμένα σπίτια δίπλα, κανένας.
0: Ναι, ξέρω.
4: Πήρα το ασθενοφόρο.
0: Μόνο σου, τι λέρα, αλλά.
4: Μόνο του. Πήρα το ασθενοφόρο και πήγανε. Σε αυτό το Παπαγεωργείο, ρε Σικοσατίνε.
0: Ωραίο.
4: Σπαθή σε μιλάω.
0: Άψογε.
4: Η αλφα παθολογική.
0: Έτσι.
4: Στον πρώτο όροφο, αγάπη, μαρό, τα χαιρετίσματα.
0: Έτσι.
4: Άλλα της, ρε.
0: Έτσι.
4: Άλλα της. Είπαμε νοσοκομεία, αλλά μπράβο σε αυτό το Παπαγεωργείο.
0: Τον Γεωργιάδη, μπράβο. Τον Άδωνη, ένα μπράβο.
4: Και εκείνον.
0: Τι ήταν,
4: και
0: καμιά...
4: σε περιμένω, μάγκα.
0: Ναι, ναι, μάγκα. Καμιά πέτρα.
4: Και ερεθίσματα τα αλάνια μου, τον Ασαντέ, ναι. Τον Παντέλο, ναι. Τον Εστάριο.
0: Σου στείλαν όλοι κι αυτοί. Σου στείλαν.
4: Και τα αναμελέ.
0: Δεν με λες, πέτρα ήταν.
4: Ναι.
0: Πετρούλα.
4: Ναι.
0: Πέτρα, καμιά πέτρα είχαμε. Τι είχαμε.
4: Ήμουν πολύ άσχημα. Κόστα, είχα πέτρες χοντρές, ψηλές, στο ξυχολί χώμα, με βάλανε μια φούσκα για να φεύγουν αλλιώτικα τα πράγματα και πάω για επέμβαση πάλι τον Νοέμβριο να με βγάλουν τη φούσκα.
0: Ωραία, θα τα πούμε πριν. Εμείς εδώ θα πούμε, μάλλον την Πέμπτη θα έρθω από εκεί να σε δω, Αλάνη, κλείσε. Ρε το Αλάνη, σιγά μην είχε πέτρες το Αλάνη. Μάρμαρο είχε, να πούμε. Μα πέτρα. Πέτρες έχουμε εμείς, η κοινή θνητή. Α3. Παρακαλώ. Α, τι έγινε τώρα, είναι κανένας εδώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι, ξεμπερδέψαμε. Εντάξει. Ωραία. Ωραία ήταν αυτά. Μάθαμε τα νέα σας.

0: Ωραία τα νέα από τα νησιά μας. Άνοιξα λίγο να δω τι γίνεται στα νησιά. Μύκονος, γυμνός άνδρας σε αμόκ, λέει, ερωτοτροπούσε με άγαλμα. Χθες μέσα άνοιχτα. Δείτε, λέει, βίντεο. Δηλαδή όχι έτσι, Μαράγδα. Έχει βίντεο.
1: Τι αποκλείεται.
0: Τι αποκλείεται, να το δω, το βλέπω. Σε αμόκ. Τρελάθηκε. Έρωτας μιλάμε. Έρωτας.
1: Ο
0: κόσμος όλος.
1: Δεν υπάρχει κάτι που να μην έγραψαν οι Έλληνες. Αυτό το τραγούδι που είπες είναι το απόλυτο.
0: Χθες μέσα. Μα ξέρεις, μια μέρα σκεφτόμουν. Καλώς ήρθες καταρχάς, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σκεφτόμουν, ας πούμε, τα αλληγορικά μηνύματα που έχουμε στα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και σκεφτόμουν ποιο είναι το υπέρτατο, ρε παιδί μου. Το πιο. Δηλαδή, το τερμάτισε ο Στυγκουργός.
1: Ναι.
0: Με το άγαλμα στο δρόμο περπατούσαμε.
1: Τι είπε.
0: Λέει ο Παπαδόπουλος.
1: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
0: Εγώ σκέφτηκα και πολλά άλλα τραγουδιά, α πούμε και ένα του Νταλάρα που κάτι πουλιά που καράβια στο στεριά και τα λοιπά. Ναι, οκ, okay, αλλά με το άγαλμα στο δρόμο περπατούσαμε.
1: Αχ, δε όχι. Και να σου πω και κάτι.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε, πώς γίνεται.
1: Να σου πω και κάτι, αν δεν τον Νταλάρα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέει το ανέφικτο.
0: Ναι,
1: δηλαδή έχει αυτά. Λόγο.
0: Ναι, ενώ το άλλο.
1: Το άλλο. Ότι και το τραγουδά και πορωνόμαστε όλοι. Και δώσε.
0: Τραγουδάρα αφού είναι. Λοιπόν, η Σοφία Βεγγάρα επίσης είναι στη Μύκονο, να ξέρετε, έτσι.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Κούκλα είναι.
1: Ναι.
0: Κατρομένη τύψη, έχει πολύ χιούμορ. Η κυρία μου την ακολουθεί γιατί έχει, λέει, χιούμορ.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Μια μέρα είχε πάει σε μια κομπή και είχε έλεγε κάτι για το σκυλάκι.
1: Ναι.
0: Πήρε ένα σκυλάκι στο σύζυγο, ρε παιδί μου. Το πήρε δώρο. Τι ήθελε και το πήρε, ας πούμε. Από εκείνη την ημέρα την έγραψε μάλλον. Και είχε πάει στην εκπομπή και έλεγε το παράπονο της. Τι ήθελε και το πήρε, ας πούμε. Σημασία, λέτε με την.
1: Λοιπόν,
0: με το σκυλί είναι όλη μέρα. Το αγαπάει, το φυλάει, το κάνει, το προσέχει. Τι κάνει, δεν θα.
1: Βαρβάρα, ευχαριστώ για το tip. Θα την κάνω και εγώ follow, γιατί έχω πάθει ακριβώς το ίδιο με τη γάτα.
0: Ναι. Α, ναι.
1: Από την ώρα
0: με
1: που.
0: Το σημό.
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Α,
1: σημό. Και δεν είναι η γάτα, δεν είναι σκύλος.
0: Όχι, η γάτα είναι.
1: Διεκδική.
0: Ναι, η γάτα είναι εκτιτική κιόλας.
1: Γι' αυτό. Κοιμάμαι στο σαλόνι, μόνο αυτό θα σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να σου δώσει καμιά φάπα, σου άμα είστε δίπλα-δίπλα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Αρχίζει να δαγκώνει.
1: Βέβαια, έχω μερικές ώρες μέσα στην ημέρα που απλά κοιμάται.
0: Ναι.
1: Κάνει κάτι διαλύματα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα της ημέρας. Νταμάριο Βαραβά στα περαστικά μου. Πάρα πολλά περαστικά έχεις, Βαραβά, και από την Ελένη και από τον Χρήστο και από τον Γιάννη που βλέπω εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, τον άκουγα τον Βαραβά καταρχάς περαστικά του για το σοβαρό του θέματος. Φούσκα έχεις φάει.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Λατρεύω φούσκες.
1: Έτσι. Έτσι,
0: Κώστα,
1: χωρίς να πω δεύτερη κουβέντα, ξέρεις τι είναι φούσκα, ε.
0: Επειδή μου λατρεύω φούσκες, τις ρημάζω μαυρό.
1: Πολύ δύσκολα τις βρίσκουμε πια.
0: Τώρα μόνο τρίτο πόδι. Ναι, εσύ πες μου, έχεις πάει σε εστιατόριο και να έχεις τον δημοκατάλογο φούσκες.
1: Όχι.
0: Είδες.
1: Έλα.
0: Είδες πόσο σπάνιο είναι, ναι.
1: Όχι.
0: Ποτέ. Γλαροπούλα.
1: Ποτέ.
0: Γλαροπούλα στην Κούταλη. Νέα Κούταλη, Λίμνος. Πάμε λίγο. Έτσι. Νέα Κούταλη, Λίμνος, έτσι. Είναι ένα νησί από εκεί ήταν ο Κουταλιανός.
1: Γλαροπούλα μου κάνει αφρόψαρο εμένα.
0: Όχι, αυτό είναι ταβέρνα.
1: Α, είναι Γλαροπούλα,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: όνομα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί νόμιζα ότι το είχε στον κατάλογο και το γλάρο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και λέω, κάνω αφρόψαρο, καμιά θερίνα φρέσκια.
0: Θα φάμε, σφάξουμε γλάρο που λέγανε. Όχι. Στον κατάλογο πάω εκεί πέρα να κάθεσαι στο μαγαζί πριν πολλά χρόνια και λέει φούσκες. Φούσκες, λέω. Έλα εδώ, λέει. Εμείς είμαστε, λέω, από τη Χαλκιδική.
1: Πρά.
0: Τι φούσκες, λέω. Φούσκες, μπαλόνια. Όχι, ρε, μου λέει, κύριε. Φούσκες. Για φέρε, λέω, εδώ πέρα και φέρει μια πιατέλα. Μεγάλες, ανοιχτές όλες. Κανα δυο στο τραπέζι δεν ξέραν τι είναι.
1: Πού να ξέρουν, παιδί.
0: Ναι, δεν ξέραν τι είναι.
1: Ναι.
0: Νόμιζαν ότι είναι, ας πούμε, αυτό διακοσμητικό. Παίρνουν ένα λεμόνι με το που τσκουπανάω ένα λεμόνι, αρχίζουν κουνιούνται όλες αυτές. Είναι όμως πολύ ιδιαίτερη φούσκα. Ή θα σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ή θα αναγουλιάσεις μόλις τη βάλεις στο στόμα.
1: Έχει
0: ένα τα δύο.
1: Έχει πάρα πολύ ιόδιο. Αν είσαι λάτρης, μα μετροστρίδια, αχινούς, διάφορα τέτοια.
0: Η φούσκα παραέχει τέτοια.
1: Α, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, άμα είσαι μέχρι μύδι, κάτσε στο μύδι.
0: Ναι,
1: κάτσε στο
0: μύδι. Μα αρέσει.
1: Μπράβο, ρε Κώστα, επιτέλους.
0: Ναι, πώς για.
1: Η πλάκα ξεσπιά είναι η πρώτη φορά που είδα στη ζωή μου φούσκα. Ναι. Νόμιζα ότι.
0: Είναι βράχος. Πέτρα.
1: Και ότι οι εξωγήινοι έχουν έρθει στη γη.
0: Ναι, όντως. Όντως. Μπορείς να το πεις αυτό. Ναι.
1: Γιατί τρέχουν και απίθανα.
0: Μέσα στο νερό τη έχει δει.
1: Μπράβο, μα εκεί.
0: Είναι σαν πέτρα. Είναι,
1: είναι σαν πέτρα.
0: Προσκολάει πάνω σε βράχο μεγάλο. Έτσι ζει. Οπότε περάσει. Τρώει, α πούμε. στην ουσία πλανκτών, τρέφεται με πλανκτών και διάφορα τέτοια.
1: Όταν κουνήθηκε, άρχισα να πιστεύω αυτά τα του Steven Spielberg. Τα...
0: Όταν κουνήθηκε. Άλιεν.
1: Άλιεν, αυτό λέω. Ήμουνα με μάσκα.
0: Ναι. Άμα δεν ξέρετε τι είναι η φούσκα, πατήστε λίγο φούσκες και θα δείτε λίγο τι είναι. Είσαι χαμερό, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο.
1: Πάρα πολύ.
0: Όχι, λέει ο άλλος. Κουμπάρος λέει. Αυτόν που έκλεισε, λέει ο Τσιάρας από USA και τον φέρνει αύριο. Αύριο. Όταν λέει τώρα χθες μου το έστειλε, άρα αύριο, Πέμπτη. Ο Οσμάν είναι, λέει, μια μυγούλα μπροστά του. Οχ, ρε το φουκαρά, τον πάω, κλείω, φαντάσου του χρόνου. Τι ονειρεύεσαι, ρε Κωστάκη.
1: Όχι και έτσι.
0: Τι είπαμε προχθές, δεν θυμάμαι και δεν είπε και αλκοόλ αυτό.
1: Όχι και έτσι, παιδιά. Μάλιστα. Είπαμε.
0: Από και οι άλλοι κράζουν, αποδέχουν. Έχουν μια τάση, λέει, τα παιδιά με τις ηλικίες. Τάισον 39, καλά τη 40. Δεν είναι και 40 καλά τη. Είπαμε κι εσείς να λέτε. Οι διαδηλωτές που είπες έχουν και τιμοκατάλογο. Προσπαθώ να το βρω την ειδήσια. Ακούς που βγήκε ο Στέφανος, μας είπε ότι στο Βερολίνο μπορείς να νοικιάσεις διαδηλωτές. Αν δεν είσαι λαό, ρε παιδί μου. Πας και νοικιάζεις κανονικά ομάδα ολόκληρη διαδηλωτές. Και λέω, και οπαδούς ίσως. Μήπως χρειαστεί ο Καρυπίδης φέτος τίποτα, άμα δεν ξεκινήσουμε καλά. Παναγκιά τίποτα ο Κάρι.
1: Πλάκα, πλάκα, τι γίνεται με τα διαρκείας.
0: Τίποτα. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν του διαρκείας. Μια φορά φτάσαμε σε 9.000. Και πανηγυρίζαμε.
1: Δεν τον προβληματίζει καθόλου τον κύριο Καρυπίδη.
0: Καθόλου, παιδί μου. Άπλας, έχει φράγκα. Τα διαρκείες τα θέλετε εσείς. Τα διαρκείες τα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τώρα που δεν έχει ρευστότητα. Ο κύριος Ιβάν λόγω του πολέμου δεν μπορεί να φέρει τα λεφτά. Πάρτε διαρκείες, θα βοηθήσετε τον Ιβάν. Εμείς θα βοηθήσουμε τον Κάρι τον Άπλα.
1: Είτε τα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, χθες ο Άρης έφερε, ξέρω εγώ, παίχτη. Νομίζετε ότι χρειάστηκε ο Καρυπίδη κάτι βοήθεια κανένα. Όχι, τον πήρε τηλέφωνο, τον μάνατζερ. Πόσο κάνει 500 χιλιάρικα, φέρτον.
1: Είτε τα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τα διαρκείας, είτε δεν τα χρειάζεται. Τα διαρκείας ήταν πάντα εκεί. Είναι μια παράδοση, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουμε κάτω από 15.000. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν τον προβληματίζει καθόλου.
0: Καθόλου, ούτε εμένα.
1: Ούτε το επικοινωνιακό του να καθίσουν 10 άτομα στο τραπέζι και να πούνε κάτι τέτοιο, παιδιά.
0: Να στο πω αλλιώς.
1: Να δώσουμε ένα benefit, ας πούμε. Κάτι.
0: Να στο πω αλλιώς.
1: Για πες το αλλιώς.
0: Υποχρεώνει τον οπαδό με το διαρκείας, πας δεν πας καλά να είναι εκεί. Γιατί σου λέει το πλήρωσα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: αυτό είναι μια υποχρέωση που βάζετε στον οπαδό. Ναι, όχι, αυτό είναι. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς δεν είμαστε έτσι, παιδιά. Ακούστε λίγο.
1: Μισθό το μήνα.
0: Ναι, ναι, ακούστε
1: για να λες αυτά που λες.
0: Και με τέσσερα. Και με τέσσερα. Αλλά θέλω να σα πω το εξής. Εμάς μας ενδιαφέρει να πηγαίνει καλά η ομάδα. Αν ο Άρης πηγαίνει καλά. Αν ο Άρης, ας πούμε, κάνει ένα 7 στα 7. Παράδειγμα, λέω έτσι. Εργασίας τώρα. Υπόθεση εργασίας κάνουμε. Πες του Άρης κάνει ένα 7 στα 7.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Το Βικελίδης, όπως με το Βόλο, ας πούμε. Θα σου πω όταν χάσαμε εμείς από το Βόλο ή από τον Μπας Γιάννενα. Φάγαμε τάλιρο και πέρυσι, πρόπερσι μάλλον από το Βόλο, χάσαμε 0-2. Ο Άρης ήταν πρώτος, είχε ένα 6-6 σερί, μάλλον ήταν 5 στα 5 και 2 ισοπαλίες. Πήγαινε πολύ καλά η ομάδα και πήγαμε στο κήπεδο με το Βόλο, 20.000 κόσμος. Να τα κάνω τι τα διαρκείας, μάραγμα. Και πάω και χάνω από το Βόλο. Την επόμενη αγωνιστική είχε 5.000 με τον Βικελίδης. Έτσι έγινε και με τον Μπας Γιάννενα.
1: Κοίταξε.
0: Πρώτοι ήμασταν με τον Μπας Γιάννενα και παίζουμε ξαφνικά για να πάρουμε και απόσταση από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος έπαιζε, νομίζω, εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό εκείνη την ημέρα και ο Άρης έπαιζε Άρης Πας Γιάννενα με τον Άρη πρώτο στη βαθμολογία. Και τρώω 5 γκολ. 5! Τι να το κάνω το διαρκεία σας,
1: Μαράγκα. Άμα θες την άποψή μου.
0: Πες την, να πάμε στο διάλειμμα.
1: Όχι για τον Άρη, γενικά το λέω.
0: Γενικώς εγώ το λέω. Ναι.
1: Αλλά θα πάρουμε τον Άρη τώρα γιατί είσαι Άρης και το τι συνέβη όλα αυτά τα 7-8 χρόνια είναι ο Καρυπίδης.
0: Ναι. Όχι, ρε, τι λες τώρα.
1: Πόσα είναι παραπάνω.
0: 13.
1: Σιγά μην είναι τόσα, 15 είναι ο Σαββίδης.
0: Και.
1: Δεν είναι τόσα πολλά.
0: Βέβαια, παιδί μου, το 14 μπήκε
1: ο Καρυπίδης.
0: Ναι, 14 μπήκε. 13 προς 14 μπήκε ο Κάρι.
1: Wow. Αν θες την άποψή μου, ναι. Σαν κερκιδάκια, σαν οπαδάκι.
0: Ναι, ναι,
1: καμία
0: ναι.
1: Σχέση με ομάδες.
0: Ναι,
1: όταν ο κόσμος είναι εκεί, πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είτε υπάρχουν λεφτά, είτε δεν υπάρχουν.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή, πιέζει.
0: Συγγνώμη. Δεν κατάλαβα.
1: Όταν ο κόσμος είναι ενεργός.
0: Όταν ο κόσμος είναι εκεί, δηλαδή η ομάδα δεν πάει καλά. Πες ότι η ομάδα δεν πάει καλύτερα. Καλά.
1: Πάει
0: ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι από Μπουλκουμέ σε Μπουλκουμέ. Και
1: καλύτερα.
0: Έχει μέσα 20.000 η Τούμπα. Παιδί μου, από το 15 κράζεται.
1: Θες να
0: από το 15 γιουχάρεται. Και σας λέμε εδώ καλά, ρε, πάτε στο κήπεδο για να γουχάρετε.
1: Θες να σου δώσω, θες να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Εσύ προϋποθέτεις ότι πρέπει να είναι όλα να κερδίζει η ομάδα.
1: Όχι.
0: Εγώ σου λέω να χάνει.
1: Να δώσω. Με αυτό σου είπα ότι όταν ο κόσμος είναι εκεί.
0: Γιούχα πέφτει, παιδί μου.
1: Όταν ο κόσμος. Καλή είναι και η γιούχα πολλές φορές.
0: Καλή είναι η γιούχα.
1: Βέβαια. Άκου λίγο. Θυμάσαι το πρωτάθλημα. Του ΠΑΟΚ το τελευταίο.
0: Ναι, πώς.
1: Λοιπόν,
0: όχι, δεν θυμάμαι.
1: Με Λαμία σταματήσαμε και ο ΠΑΟΚ πήγε και έκανε 10 στα 10.
0: Ναι.
1: Στα play-off.
0: Τι σχέση έχει αυτό με τον κόσμο,
1: δεν κατάλαβα. Ήτανε ο κόσμος εκεί.
0: Ποιος κόσμος, δεν μ' αρέσει.
1: Ήτανε ο κόσμος.
0: Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε, ποιος κόσμος να πούμε τώρα. Η ομάδα ήταν. Ο Λουτσέσκου ήταν και η ομάδα, βρε. Ποιος κόσμος, βρε.
1: Τάισον 38 και άλλους γυρίζεις.
0: Να πάτε, ναι, και του χρόνου. Εγώ απορώ πώς θα τον κάνατε τετραετές τον Τάισον. Να παίζει μέχρι τα 43 στην Τούμπα.
1: Δεν πειράζει, θα τον κάνουμε Μέση.
0: Ναι, βέβαια, ο Μέση η ίδια κλάση είναι.
1: Έτσι, εκεί στα Στάγυρα θα κάνουμε μαζί με τον Αριστοτέλη και ένα άγαλμα
0: τον Τάισον. Στην αθλητική δημοσιογραφία διδάσκονται ο Τάισον και ο Μέση.
1: Εννοείται.
0: Μας τρελάνε, πάμε.
2: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε! Αλλάζει το σπίτι.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
11: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
17: Μετρόπολης τελερώνε.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα. Καλά ακούτε Μετρόπολης με τη Σμαράγδα Μπασάκου και Κώστα Βαραγιάννη. Μας δρόσησε λίγο. Καταρχάς, θέλω να καταλάβετε λίγο σε τι φάση είμαστε. Να πω λίγο στον κόσμο, εξαισένα. Σε τι φάση είμαστε λίγο πριν την άδεια, που ήμουνα μέσα στο δικό μου χώρο, εδώ στο άλλο στούντιο. Η Σμαράγδα ήταν αλλού μόνη της και ξαφνικά ακούω από το διάδρομο μια φωνή. Μόνη της μιλούσε, έλεγε, λέει, σήμερα είναι Τετάρτη. λέω, πες το, λέω, κανένα δύο φορές μπας και το πιστέψεις. Έχασες μέρες, τι γίνεται? Γιατί το είπες αυτό, μόνη σου δηλαδή? Τετάρτη είναι σήμερα.
1: Γιατί κοιτούσα τα χαρτιά μας και τις αναφορές.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπω πάντα πότε πρέπει να πούμε τις αναφορές. Δευτέρα, ναι. Τρίτη.
0: Και
1: κοιτάω μία συγκεκριμένη αναφορά και
0: λέω,
1: δεν τη λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Και εγώ λέω, τι είπα τα φίλο.
1: Και λέει,
0: τα χάσει εντελώς. Λέω, τι ώρα είναι, τι μέρα
1: μου
0: είναι.
1: Μου απάντησες όμως.
0: Μα σου απάντησες, λυπήθηκα.
1: Θα απαντήσω και στο Γιώργο, είναι φοβερό το μήνυμά του.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να ζήσουν τα παιδιά γιατί παντρεύτηκε πρόσφατα.
0: Μπράβο Γιώργο. Σάββατο, όχι.
1: Δεν λέει, ρε παιδί μου. Σμαράγδα λέει, μου θυμίζει όταν μου ζήτησε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι αυτό που τα κρυμμένα θα το πω λίγο απ' έξω. Όταν μου ζήτησε, λέει, η γυναίκα μου, λέει, τους καλεσμένους στη λίστα γάμου, λέει, αυτό μου θυμίζει η αποστολή του ΠΑΟΚ και την Δυναμό. Ρωτώντες, λέει, δεν συμπλήρωνα.
0: Ωραίος είναι, φίλε, αυτό ήταν πολύ ωραίο.
1: Αχού, ρωτώντες δεν συμπλήρωνα.
0: Τρομερό, πολύ ωραία.
1: Γιώργο μου, να ζήσετε καταρχάς και έχεις απόλυτο δίκιο, τουλάχιστον όσον αφορά.
0: Εσύ τι?
1: Τη μέση.
0: Τη μέση?
1: Στη μέση. Αυτό που λέμε μεσαία γραμμή. Δηλαδή, άμα δεις τη λίστα με τους 23 ποδοσφαιριστές που ο καημένος ο Κακόμοιρης ο Λύση δήλωσε, πάμε στους μεσοεπιθετικούς. Και ξαφνικά, όχι στους μεσοεπιθετικούς, τους μέσους.
0: Στα χαφ, α πούμε που λέμε.
1: Στα χαφ. Πρόσεξε.
0: Ναι, έχεις τον Κωνσταντέλια.
1: Οι εξής τρεις.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Μέση.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Μεσοεπιθετικός.
0: Οκ, για να δούμε λίγο ποιος να είναι εκεί πίσω.
1: Οι εξής τρεις, Κώστα.
0: Ποιοι?
1: Ζαφύρης.
0: Ένας.
1: Καμαρά.
0: Δύο, καλή.
1: Σάντα Μαρία.
0: Δεν τον είδαμε.
1: Δεν τον είδαμε, αλλά είναι στη λίστα.
0: Ζαφύρης, Καμαρά, εντάξει, οκ. Έχουν την ποιότητα που έχουν, έτσι, σωστά. Πού θα πας με αυτούς, τρεις οργανώσεις?
1: Βασικά θα πας πρώτα στην Πολωνία.
0: Ναι, ρε,
1: ξεκινάει
0: παιδί μου,
1: αλλά... καλό ταξίδι, Παοκάρα.
0: Ναι, okay, είναι 22 Αυγούστου, έτσι, Ιουλίου. Μπαίνει ο Αύγουστος.
1: Ναι.
0: Τέλειο Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Προφανώς θα έχεις Σεπτέμβριο, όχι, ο ΠΑΟΚ μπαίνει πιο αργά στο κύπελο. Αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστούν. Ναι, μπαίνει Νοέμβριο, νομίζω. Μπαίνουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από το 8. Αλλά. Όχι πάνω από το 8, πάνω από το 4, νομίζω. Τέλος πάντων.
1: Οι διεκδικητές, τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτοί μπαίνουν μετά. Αλλά στην ουσία είναι τρεις οργανώσεις. Θες για κάθε θέση τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές. Θες 22 αξιόμαχους. Τουλάχιστον.
1: Φυσικά εννοείται.
0: Δεν τους έχεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ναι, τον Κουλιανό πέστα.
1: Γιώργο, ήταν το απόλυτο μήνυμα. Θα το κάνω copy-paste. Αλήθεια στο λέω.
0: Ωραία, πολύ καλό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, λέει Κώστα.
1: Γιατί στους επιθετικούς γίνεται χαμός, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τι πάνω ένα στον άλλο την πλάτη, άσε να παίξω κι εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Γερεμέγευ μύθου.
0: Δύσκολη ερώτηση το Αποστόλη σήμερα.
1: Έλα.
0: Καλημέρα, Κώστα. Στον μπάσκετ, γιατί παίρνετε διαρκεία?
1: Τι εννοεί?
0: Ρε παιδί μου, πριν δεν λέγαμε ότι.
1: Γιατί δεν.
0: Γιατί παίρνετε.
1: Ο ΠΑΟΚ σας παίρνει διαρκείας, ρε.
0: Στον μπάσκετ, λέει, ο Αριανός, γιατί παίρνει διαρκείας? Sold out, το κάναμε σε δύο ώρες.
1: Τώρα τι να σας πω, παιδιά, κοίταξε. Θα σου
0: όχι,
1: πω.
0: Ο Αριανός γιατί παίρνει στον μπάσκετ. Δηλαδή, ναι. Έλεγα ότι στο ποδόσφαιρο δεν είχαμε αυτή τη λογική ποτέ. Εγώ δεν την είχα.
1: Μα
0: την είχα, ας πούμε, 3-4 χρόνια έπαιρνα διαρκείας. Κάπου εκεί το 8-9-10 που ήρθα εκεί.
1: Αυτό θέλω να πω. Ότι θεωρώ ότι δεν είναι στην κουλτούρα του Αριανού να μην παίρνει διαρκείας ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ.
0: Λες,
1: και αυτά τα χαζό.
0: Καλά που... και στο μπάσκετ, συγγνώμη.
1: Που λένε ότι ο Άρης είναι μπασκετικός λαός και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Πριν έρθει ο Σκιάο,
1: ναι,
0: στο μπάσκετ, 2.000 διαρκείας πουλούσα. 2,5.
1: Μπράβο.
0: 3. Στο παλέ που χωράει 5,5.
1: Μπράβο. Είναι αυτό που σου λέω και γι' αυτό σου έφερα το παράδειγμα με τον ΠΑΟΚ και τη Λαμία και το τι έγινε όταν είναι γεμάτο το γήπεδο. Ο Αριανός πιστεύει, δηλαδή, στο μπάσκετ. Ήξερε ότι μέχρι εκεί φτάνει, ρε παιδί μου, το πάπλωμά του, αλλά ήξερε ότι δεν τον κοροϊδεύει κανείς.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ. Mm-hmm. Ότι η ομάδα θα πάει, θα δω μπάσκετ, θα τα δώσει όλα. Θα κερδίσω για ένα Παναθηναϊκό, ρε αδερφέ. Ναι. Και ένιωθε αυτό την εμπιστοσύνη.
0: Καλά, εγώ δεν αισθάνομαι ότι ο Καρυπίδης με κοροϊδεύει. Απλά ασκεί την διοίκηση με ένα δικό του τρόπο. Το καταλαβαίνω το. Αλλά ότι με κοροϊδεύει, τι να κοροϊδέψει? Πώς θα με κοροϊδεύει? Θα με κοροϊδεύει, ξέρεις πότε? Όταν θα μου έφερνε 180 παίχτες που έφερε,
1: ναι,
0: και θα ήταν απλήρωτη. Ναι, θα με κοροϊδεύε. Εδώ ο άνθρωπος μπατώνει. Να πω ότι με κοροϊδεύει κιόλας. Δηλαδή, πώς θα πω ότι με κοροϊδεύει. Δεν θέλει ο Καρυπίδης ο Άρης να πάρει ένα τίτλο. Θέλει. Δεν ήθελε ο Καρυπίδης να πάρει ο Άρης το κύπελο στο Βόλο. Ήθελε. Τι δεν θέλει ο Καρυπίδης και με κοροϊδεύει. Αυτή είναι η πιπίλα, η καραμέλα του Αριανού που ενηρεύεται έναν, ξέρω εγώ, Elon Musk. Θυμάσαι τα Χριστούγεννα ο Αριανός εδώ πέρα.
1: Καλά, για τον Musk.
0: Ναι. Ωραία, Musk δεν θα έρθει στον Άρη. Ο Αριανός κοροϊδεύει τον εαυτό του, πιστεύοντας ότι είναι το επενδυτικό project, το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη, που δεν είναι. Το έχω εξηγήσει 100.000 φορές. Για ποιο λόγο δεν είναι. Διότι οι Λεγκάνες,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: ισπανικό πρωτάθλημα, κάνει όσο κάνει ο Άρης. Ποιο σοβαρός επενδυτής θα πάει να πάρει τον Άρη και όχι τη Λεγκάνες. Μια ομάδα στη Β' Γερμανίας που την παίρνει με 50 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια. Που την Κυριακή στο κήπεδο θα έχει 30.000 κόσμο.
1: Όχι, αλλά για να πω στα παπούτσια του Αριανού, έτσι.
0: Άρα εμείς δεν ψάχνουμε έναν επενδυτή. Σμαράγδα, να σου το πω. Ο Αριανός ψάχνει έναν Αριανό παλαβό, ο οποίος θα πετάξει λεφτά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά το 2026.
1: Θα σου πω όμως.
0: Ωραία, πες μου.
1: Σου λέει ο Αριανός, ναι, κάτσε ρε σε φίλε. Δηλαδή έπρεπε να έχω την επενδυτάρα,
0: ναι,
1: για να παρουσιάσω, ας πούμε, το πρόγραμμα, το πρόσωπο του Λεβαδιακού.
0: Όχι, το παρουσίασε. Όχι, ο Λεβαδιακός δεν μπορεί. Ο Λεβαδιακός δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε ο Άρης. Όχι, δεν μπορεί να
1: αλλά
0: κάνει.
1: Αλλά σκέψω έναν Άρη, ναι, με 25.000 κόσμου, γιατί τον έχει
0: άπλα. Ο Λεβαδιακός, παιδί μου, τον ξέρουμε 50 χρόνια, έκανε μια χρονιά. Μια χρονιά που κι αυτή τι ήταν, έτσι, συγγνώμη λίγο, και αυτή τη χρονιά, πέμπτος, έκτος βγήκε. Ο Άρης βγήκε πέμπτος πάλι. Σωστά.
1: Μα ακριβώς.
0: Άρα,
1: αυτό,
0: γιατί τον λες
1: το
0: Λεβαδιακό, το Λεβαδιακό, γιατί τον λες, δηλαδή, ένα πυροτέχνημα. Ο Άρης τα τελευταία 10 χρόνια βγαίνει συνεχώς στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: διεκδικεί ένα, ξέρω εγώ, πήγε τελικό, ήταν στις πρώτες 3-4 θέσεις, τα δυσκόλεψε, θυμάσαι τι έγινε το καλοκαίρι του 22. Που ίδρωσες. Τι να πω δηλαδή, ότι με κοροϊδεύει ο Καρυπίδης. Οκ. Okay. Αυτό το λέει ο Αριανός γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπει τον επενδυτή να έρχεται και δεν θα έρθει ο επενδυτής. Και ειδικά δεν θα έρθει σε ένα γήπεδο, φίλε μου Αριανέ, που είναι άδειο. Γιατί έχεις αποφασίσει φέτος να κάνεις πόλεμο στον Καρυπίδη, άλλη βλακεία κι αυτή, ανοησία, και δεν πας στο κήπεδο. Εγώ θα πηγαίνω, φίλε, γιατί μ' άρεσε. Δεν είμαι του Καρυπίδης, ούτε ξέρω εγώ. Βάλε ποιον πρόεδρο θες. Γιατί είναι πολύ συγχωρημένη.
1: Τα γήπεδα πρέπει να είναι γεμάτο, τον αγαπάμε. Εγώ, ναι, συμφωνώ.
0: Εγώ αγαπάω την ομάδα, παιδί μου, όχι τον Καρυπίδη.
1: Αυτό, όταν αγαπάμε.
0: Τον Άρη, το έμβλημα, τη φανέλα.
1: Αυτό.
0: Γι' αυτό θα πάω. Δεν θα μπω σε κόγξες, λες και είναι, ξέρω εγώ, γκομενέται ο πρόεδρος. Α, όχι, δεν σε μιλάω, σου γυρίζω την πλάτη.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι, αυτά είναι, ας πούμε, για άλλους. Δεν τον θέλω, κοίταξε, εγώ αυτόν δεν τον θέλω στο γήπεδο. Αν με καταλαβαίνεις, δεν τον θέλω. Κάτσε σπίτι, φίλε, δες τα από την τηλεόραση, άσε, δεν είσαι Άρης.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν είσαι Άρης. Αν νομίζεις ότι πονάς παραπάνω από μένα για την ομάδα, όχι, δεν είσαι Άρης. Απλά θέλεις το κακό της τώρα. Θέλεις να φύγει ο Καρυπίδης αύριο, χωρίς να μας λες ποιος θα πληρώσει τον φροντιστή του γήπεδου, ας πούμε, αυτή την κοπέλα που κάνει τα ρούχα κτλ.
1: Καταλαβαίνω και το έχει περάσει ο Πάκο. Εγώ ήμουν μικρή, αλλά το θυμάμαι, με βουλινό. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει όντως, αυτό που είπες Κώστα είναι πολύ σοφό. Πρέπει το Κλεάνθης Βικελίδης να βουίζει, να είναι εκεί ο κόσμος. Οι μάχες μερικές φορές κερδίζονται ενεργά.
0: Αυτό
1: όχι παθητικά.
0: Τα αποτελέσματα. Και πόση δες τώρα τι σύμπτωση είναι αυτή με την κλήρωση που λέω στο Ραπτόπουλο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ραπτόπουλος, ας πούμε, ο Φουκαράς ο Άρης και ο Φουκαράς ο Άρης, του λέει έλα εδώ, ρε, εδώ έξω. Έλα,
1: με ενοχλεί, το ξέρει.
0: Δεν πειράζει.
1: Με αυτό,
0: μα γι' αυτό το κάνει, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί. Αλλά του λέω
1: εμένα
0: έλα εδώ.
1: Με ενοχλεί.
0: Έλα εδώ, ρε, του λέω. Ξεκινάει. Δεν έχει γίνει κλήρωση ακόμα, σου λέω.
1: Ναι.
0: Όταν του το είπα αυτό. Λέω, πες ότι παίζει, ξέρω εγώ, Άρης Πάοκ, πέμπτη αγωνιστική.
1: Mm-hmm.
0: Άρης Πάοκ. Mm-hmm. Γιατί λες, θα είμαστε 2.000 και 3 μέσα. Και ο Άρης έχει κάνει ένα 4-4. Και πάω να παίξω εγώ με 12 βαθμούς. Με τον Μπάοκ, ας πούμε, πέμπτη αγωνιστική. Πόσο κόσμο θα έχει μέσα, ρε? Μου λέει 27.000. Το λέω, είδες πόσο άκυρος είσαι στη σκέψη σου. Γιατί εσύ θεωρείς δεδομένο ότι ο Άρης θα έχει φέτος 2.500. Όχι, δεν θα έχει, κυρίες και κύριοι. Θα έχει όσο κόσμο φέρει η ομάδα. Με τα αποτελέσματά της, με το πάθος που δεν έδειξε πέρυσι.
1: Η ερώτηση όμως ξέρεις
0: ποια είναι. Ναι, ορίστε.
1: Εσύ που το ξέρω. Και το ξέρω και το ξέρω. Και τρεις φορές το ξέρω και υπερθεματίζω σε αυτό. Που θα είσαι εκεί και στο άδειο το γήπεδο και στο γεμάτο.
0: Ναι.
1: Τους αυτούς που θα έρθουν,
0: ναι,
1: θα τους θες?
0: Όχι, δεν τους θέλω.
1: Είδες, καταλαβαίνεις.
0: Είναι, όπως λέει, ναι, όπως σου λέει ο Κωστής, που έχει δίκιο, είναι ο παδί της νίκης αυτή. Όχι ο παδί της ομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν τους θέλω αυτούς στο γήπεδο. Καθίστε σπίτι, ας είμαστε 5.000, γιατί εμείς ο Βικελίδης μάθαμε από το δεκαετία του 80, όταν δεν πήγαινε καλά, ο Άρης, είμαστε 5.000 μέσα, έτσι μάθαμε. Αλλά τουλάχιστον αγαπούσαμε την ομάδα, δεν πήγαμε εκεί να κράξουμε και να σηκώνουμε και να βρίζουμε διοίκηση, ξέρω εγώ, να κοιτάμε στα επίσημα. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι άλλη πάστα ο παδί είναι αυτή. Σμαράγδα. Άλλη πάστα. Δεν είμαστε σίγουρα από την ίδια ράτσα. Λοιπόν, καλημέρα, αδερφάκι, λέει ο Στέλιος. Γεια σου, αγόρι μου Στέλιος. Κυριακού, καλό πρωινό και στη Σμαράγδα. Για σήμερα το πρόγραμμα Λάρισα, Τύρνα, Βολασσόνα και στην επιστροφή περνάμε και από Βέρεια. Καλούς δρόμους σε όλους. Να σε καλά, Στελακού.
1: Γεια σου, Στέλιο μας. Να σε καλά, παλικάρι.
0: Στο μπάσκετ λέγεται ότι παίρνετε διαρκείες. Άγαλμα λέγανε τα κορίτσια που κάνανε. Μάλιστα.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε πραγματικά έτσι, σε αυτά, γιατί όλοι έχουμε περάσει και από δύσκολες και από σκοτεινές πλευρές, ναι, σε κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το εξηγήσαμε με τον Κωστή. Στο μπάσκετ, πέρα από το ότι ο Αριανός όντως έχει την κουλτούρα του μπάσκετ, και γιατί να μην την έχει, ρε παιδιά, αυτό που λέει ο Κωστής είναι αλήθεια. Σηκώνεις το κεφάλι σου ψηλά και βλέπεις φανέλες.
0: Δεν πάμε γι' αυτό.
1: Αλλά
0: δεν
1: θέλω,
0: πάμε γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Απλά αυτό έχει
1: θέλω
0: κάνει...
1: να πω ότι εμπνέει μια εμπιστοσύνη ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι καθόλου αυτή που μπορεί,
0: ναι,
1: ο σύλλογος μαζί με τον κόσμο. Αυτό που έχασε ο κύριος Καρυπίδης, και ναι, συγγνώμη, μιλάω εγώ, αλλά έτσι το νιώθω.
0: Ναι, ναι, πες το.
1: Είναι η εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι χάθηκε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν πληρώνει.
0: Εγώ
1: δεν
0: το
1: είναι
0: ακούω.
1: Ότι...
0: Το ακούω σοβαρά αυτό. Ευθύνεται το Καρυπίδης.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό, είδες ότι
1: αλλά
0: αυτό
1: βαράς το κεφάλι
0: εγώ
1: πάντα.
0: Εγώ θέλω,
1: ας
0: πούμε, στον επιμορισμό των ευθυνών να, ναι, δώσω τις ευθύνες εκεί που αναλογούν. Έτσι. Πέρυσι ο Άρης είχε μια κακή χρονιά.
1: Ναι, είχε πολύ.
0: Ωραία.
1: Κακή
0: ο Καρυπίδης έφερε αθλητικό διευθυντή από τους καλύτερους. Έφερε το Ρέγες. Ο Ρέγες έκανε τις μεταγραφές.
1: Δεν ξέρω αν είναι από τους καλύτερους.
0: Από τους καλύτερους ήταν, άμα δεις την πορεία του παιδί μου στην Ισπανία και ποιοι τον θέλανε.
1: Okay.
0: Εννοείται.
1: Okay.
0: Ήταν από τους καλύτερους αθλητικούς διευθυντές.
1: Ωραία.
0: Και είναι.
1: Mm-hmm.
0: Έφερε mm-hmm. τους παίκτες τους οποίους, ας πούμε, έφερε ο αθλητικός διευθυντής. Εμείς τώρα κράζουμε τον Καρυπίδη για την επιλογή του για το Ρέγες. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, επειδή δεν βγήκε η χρονιά. Στον επιμερισμό των ευθυνών πέρυσι, εγώ τις επιρρύπτω.
1: Ναι.
0: 60% στον προπονητή, τον άκυρο που έφεραν και οι δύο μαζί. Το Χιμένεθ. 30%
1: το περίμενες, δεν είναι τόσο αποτυχημένος.
0: Όχι, δεν το περίμενε.
1: Κανένας μας.
0: Αν και το λέγαν κάποιοι.
1: Ναι,
0: 30% στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι αυτό που θέλαμε εμείς είναι να τα δίνουν όλα
1: αυτό.
0: Και να μην περπατάνε μέσα στο παιχνίδι.
1: Α, αυτό που
0: όπως
1: είπες τώρα.
0: Και 10% θα δώσω στη διοίκηση για τις επιλογές της. Μόνο και μόνο για τις επιλογές. Γιατί είναι διοικούντες. Δεν έπαιζε μπάλα ο Καρυπίδης, ούτε προπονούσε την ομάδα ο Καρυπίδης.
1: Ναι.
0: Οι επιλογές του είναι αυτές που το μέμφουμε, ας πούμε. Αλλά το 60% είναι κακές επιλογές σε προπονητή και η μια διάφορη 20 ποδοσφαιριστών οι οποίοι ήρθαν εδώ, παίρνουν τα λεφτά τους, καλοπληρωμένοι όλοι, να ξέρεις, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Ο Καρυπίδης δίνει πέρυσι έδωσε 42 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω.
0: 42,
1: αλήθεια,
0: άμα δεις λίγο,
1: ξέρεις.
0: Έφτασε στο 42 το μπάτζετ του Άρη, από 20-15 που ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, οι κακές γλώσσες είναι αυτό που,
0: ναι,
1: σου λέω, ότι όταν βρούνε χτυπάνε.
0: Καλά, το ξέρω, ναι. Γι' αυτό και σου λέω. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Αν ο Άρης ξεκινήσει, γιατί το πρόγραμμα είναι ψιλοβολικό μέχρι τα ντέρμπι. Δηλαδή,
1: Καλαμάτα,
0: ο Άρης μπορεί να πάει Όφη, Καλαμάτα και ξέρω εγώ λίμα.
1: Και μετά ξεκινάς ντέρμπι κι εσύ.
0: Αυτό σου λέω. Αν ο Άρης πάει με 9 βαθμούς στα ντέρμπι, εκεί όλα αλλάζουν. Εκεί ακριβώς θα δεις ότι αν ο Άρης πάρει το 3 στα 3. Και καλά αποτελέσματα με ΠΑΟ ΚΑΕΚ, το Βικελίδης θα έχει πάλι 17 και 18 χιλιάδες κόσμου. Έτσι λειτουργεί ο Αριανός.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, και πολύ μπήκα. Αλλά ήθελα να σου πω.
0: Όχι, δεν θα μπει πολύ μπήκα. Εσύ το συζητάμε, ομάδα της πόλης.
1: Ναι, ομάδα της πόλης, πραγματικά. Και ίσως και ένα μεγάλο κίνητρο είναι ότι είναι και οι τρεις ομάδες πια της πόλης.
0: Mm.
1: Δηλαδή τα ντέρμπι έχουν αυξηθεί.
0: Και βέβαια.
1: Θα παίξουμε παρα. Τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω όλο το πρόγραμμα.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Τέταρτη αγωνιστική είμαι σίγουρα. Μάλλον τρίτη έχω Παναθηναϊκό, τέταρτη εσένα.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Νομίζω ότι το ΠΑΟΚ Ηρακλής είναι κάπου την 8η, αν θυμάμαι, και είναι στην Τούμπα το πρώτο. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, ξέρεις γιατί το λέω.
1: Για πες.
0: Διότι ο Ηρακλής όταν ανεβαίνει και,
1: ναι,
0: παίζει με τον ΠΑΟΚ, σας κάνει ζημιές πάντα.
1: Καλέ, πάντα. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή, τρέμουν.
0: Πάντα ζημιές, ναι, ναι, τρομερό αυτό. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Καλημέρα, παιδιά. Μετά από μια ποτιστική βροχή με 22 βαθμούς στο Λαγκαδά. Συμφωνήσω, λέει, σε ένα κομμάτι με τα διαρκείας. Λέει ότι δεσμεύεσαι να πας και ότι παίρνουν και πολλοί οι οποίοι δεσμεύουν θέσεις και δεν πάνε, λέει, μετά στο γήπεδο. Άκου τι ωραίο, λέει ο Ηλίας. Και δεν πάνε γήπεδο μετά. Δηλαδή, αν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά, ο άλλος σου δεσμεύει και τη θέση.
1: Σου δεσμεύει και τη θέση, ναι, πραγματικά.
0: Άμα θες να πας ένα αγώνα, λέει, κτλ. Μάλιστα.
1: Κοίταξε, θα έπρεπε. Αυτό τώρα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, βέβαια. Έτσι γίνεται παντού. Παντού. Παιδί μου, στη Λίβερπουλ, ας πούμε, πρέπει να χτύπα ξύλο να φύγει ο άλλος από τη ζωή,
0: ναι,
1: και να το κληροδοτήσει.
0: Ναι.
1: Το διαρχείας,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε. Αλλά θα ήταν ένα ωραίο κόλπο αν είχαν λίγο έμπνευση ή του ποδοσφαίρου. Δεν πήγες μία, δεν πήγες δύο,
0: ωραίο,
1: δεν πήγες τρεις. Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Στην τέταρτη καίγεσαι, ρε φίλε, και στο πλήρωσες.
0: Πολύ ωραίο.
1: Να δούμε.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μα ναι, κάνεις κακό στο προϊόν, έτσι.
0: Σωστό, έτσι. Άδεια κερκίδα. Γιατί εσύ δεν μπορείς. Πολύ μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Κώστα, ο Τάισον στα 37 έβαλε γκολ πρωτάθλημα στο Βικελίδης και έκανε τον νεαρό Βαγιανίδη να πάθει θλάση, λέει ο Γιάννης. Σωστό. Καλά, δεν είπαμε ότι ο Τάισον δεν είναι παιχταράς, παιδιά.
1: Όχι, παιδιά.
0: Απλά λέμε ότι όταν έχεις ένα εξτρέμ 37 χρονών, από πίσω έχεις και άλλους δυο.
1: Όταν έχεις ένα. Μπράβο.
0: Αριστερά,
1: μπράβο.
0: Από πίσω έχει τουλάχιστον ένα καλό και έναν πιτσιρικά από το Φυτόριο.
1: Εξαιρετικά το είπες. Και να σου πω κάτι. Της... Τώρα δεν ξέρω πώς ήρθε έτσι.
0: Δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Τάισον, προς Θεού.
1: Μιλούσαμε με τον Γιάννη χθες για το Μουντιάλ. Είχε φέρει και ένα ρεπορτάζ τα, τα παρελθόμενα.
0: Σας απολαμβάνω πάντα.
1: Α, ναι. Ωραία. Και θυμάσαι, δεν ξέρω αν άκουσες που το ρώτησα, αν ήσουν Αργεντίνος σήμερα και καθώς ήταν με το φίλο σου μεταξύ σας, θα έλεγες ρε εσύ, αν δεν έπαιζε ο Μέση σε αυτό το τελικό. Στον τελικό, όχι γενικά.
0: Στον τελικό.
1: Μήπως η ομάδα θα μπορούσε να κάνει ένα ράνι. Εντάξει, ο Γιάννης, επειδή είναι πολύ πιο προσγειωμένος από μένα και δεν πετάει το κεφάλι του, σου λέει δεν γίνεται αυτό που λες. Θα σηκωνόταν όλοι οι Αργεντινοί και θα μας έδερνε.
0: Ναι, ξέρεις γιατί όμως. Γιατί στα προηγούμενα, για να φτάσει η Αργεντινή στο τελικό, ήταν ο Μέση. Το 80%.
1: Τι άλλο να κάνει. Goal, assist,
0: αλλά έχεις, σαν σκέψη είναι σωστή, να πούμε, για το τελικό. Γιατί έριξε η Αργεντινή ότι μπλόκαρε. Είχε θέμα μεγάλο.
1: Ναι, ήταν στημένη όλη γύρω από το Μέση. Η Ισπανία ήταν μια πανέξυπνη, ευφιέστατη, πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Και δεν του βγήκε. Αλλά έλεγα, ρε παιδί μου, τον θυσίαζε στο Μέση. Κανονικά το θυσιάζεις.
0: Ναι, στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα, μου θυμίζετε τώρα και οι δύο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: δηλαδή,
0: ξέρετε
1: να πω...
0: το αποτέλεσμα γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Εγώ θέλω να πας και θέλω να μου κάνεις την κουβέντα αυτή.
1: Δεν θα κάτσω εγώ να λέω.
0: Την κουβέντα αυτή την κάνουμε πριν γίνει το μάτς. Έπρεπε να γίνει.
1: Αυτό.
0: Όχι μετά.
1: Και επειδή ακριβώς εμείς δεν έχουμε και το βάρος πόσων εκατομμυρίων να κοιτάνε τον Τάισον, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Ο Τάισον δεν είναι για να παίζει 90 λεπτά. Και να μου βγάλει τρεις διοργανώσεις.
0: Όχι, είναι καλός παίκτης, αλλά έχει τρεις διοργανώσεις. Και... Α, και δες όμως τι λέει, ότι μέχρι τότε που λέτε εσείς θα έχουν επιστρέψει και ο ΜΕΙΤΕ και ο Θημιάνης και ο Τσοπούρογλου. Έχει ακόμα λέει και τον Τσοπούρογλου.
1: Ο Τσοπούρογλου να επιστρέψει από πού?
0: Τραυματίας μήπως είναι. Όχι, έχει και τον Τσοπούρογλου λέει. Α. Αλλά μέχρι τότε που λέμε για τις τρεις διοργανώσεις που θα μπουν στα ζεστά θα έχουν επιστρέψει και ο ΜΕΙΤΕ και ο Θημιάνης.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ρε παιδιά, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι να μην χαθεί.
0: Ναι, να μην χαθεί τίποτα.
1: Άμα χαθούν οι στόχοι, τι θα το κάνω όταν θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει πάλι μετά μια Αγγαρία ή ξέρω εγώ να γίνει ο στόχος του πρωτάθλημα Σόνι και Ντέπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ αγχωτικό.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερά αγχωτικό να βάζεις τον άλλο, να έχασες εκείνο, έχασες το άλλο.
0: Ναι,
1: όπως και στον Άρη. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει ο Άρης ένα κύπελο. Αφήστε την ομάδα να παίξει.
0: Μα φέτος είμαι αισιόδοξος. Γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει ο Άρης πάνω του φώτα καθόλου. Είναι μουλοχτό. Όλο το κόλπο, κατάλαβες. Και αυτό και έχω άλλη. Έχω μια αίσθηση, θα σας την πω όμως όταν θα έρθουμε μετά τον Αύγουστο με τη Σμαράγδα. Πω πολύ, σήμερα θα μας ζαλίσουν πάλι. Χτύψει ο Γιαννούλης στο δάχτυλο.
1: Απ, με πιάνεις.
0: Τραυματίστηκε ο Γιαννούλης. Κάτι τέτοιο μου γράφουν. Από Γερμανία μου γράφουν κάτι τέτοιο. Ότι τραυματίστηκε ο Γιαννούλης στο δάχτυλο. Πω που πάει το παιδί. Τώρα, πριν την έξοδο Πηλέας έχει γίνει ψηλό ατύχημα, μας ενημερώνει ο Λιάκος, αλλά...
1: Α, μου στείλε κατευθείαν ο Κωστής Πετρωτός.
0: Τι?
1: Ο, δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Εντάξει. Είναι παίκτης άλλης ομάδας, αλλά ασχολούμαστε.
1: μα συγγνώμη. Σε μισή ώρα θα μας αλύσουν με τη Γιαννουλιάδα. Γιαννουλιάδα.
0: Είναι παίκτης άλλης ομάδας, αλλά ασχολούμαστε. Χτυπάει το δαχτυλάκι, υδρώνουμε εδώ στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μποτιλιάρισμα, βλέπω παιδιά, ήδη δημιουργείται με κατεύθυνση ανατολικά. Έχουμε ένα ατύχημα στην έξοδο από Κωνσταντινοπολίτικα. Και εδώ η διευθέτηση είναι λίγο περίεργη. Τα έλεγα λίγο στην αρχή, αλλά δεν με ακούσατε. Σας είπα ότι είναι πολύ κλειστή η στροφή. Τρομάζει ο κόσμος ξαφνικά που θέλει να στρίψει δεξιά για Κωνσταντινοπολίτικα στην περιφερειακή. Είναι λίγο κάπως στριμόκολα τα πράγματα εκεί. Εκεί ακριβώς έχει γίνει ένα ατύχημα σήμερα. Η ουρά πάει πίσω. Μου είπαν ότι είναι ψηλό το ατύχημα. Μάλλον θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα. Αυτή τη στιγμή όμως στο θέατρο Γης, εκεί ξεκινάει η ουρά. Το ατύχημα είναι στην έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Μάλιστα. Γενικά από χθες, Κώστα, πολλά τέτοια. Ενώ δεν, κανονικά δεν έχει κίνηση η πόλη, είχαμε τέτοια περιστατικά αρκετά με τρακαρίσματα, με αυτοκίνητα που μένουν. Είναι και τα σέρβις μας που είμαστε και λίγο κάπου. Τα λες εσύ. Πάντα τους το λες. Μην περιμένετε το καλοκαίρι να πάτε διακοπές. Δείτε και λίγο τα λάστιχα. Δείτε και
0: πάμε
1: στα
0: μπουζούκια. Σχεδόν θα βρουν λάστιχα. Πώ θα πάμε στα μπουζούκια άμα βάλουμε λάστιχα. Ξέρετε πώ κάνουν τα λάστιχα.
1: Πόσο κάνουν τώρα το ζευγάρι.
0: Να πούμε 175 ένα μέσο όρο, μάλλον 185, 60, 15, που είναι τα πιο κοινά. Εγώ σου είπα τα πιο κοινά λάστιχα τώρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Η τετράδα κάνει ένα μπουκάλι.
1: Α, φτάνει κυρίες και κύριοι. Το έθεσε πολύ ωραία, Κώστας.
0: Η τετράδα κάνει ένα μπουκάλι. Στον Σε ποιον να πούμε.
1: Πρόσεχε ποιον θα πεις, γιατί μπορεί να επιλέξω το μπουκάλι.
0: Στο μισό μπουκάλι στον Οικονομίδη.
1: Τον Οικονομόπουλο.
0: Στον Οικονομόπουλο.
1: Πάντα λάστιχα.
0: Πάντα λάστιχα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Κώστα Καρή λέει: κάνει ένα χρόνο. Δεν από ποιος το λέει, γιατί μου λέει: μην το διαβάσει τον αέρα. Όχι, θα το διαβάσει τον αέρα.
1: Διάβασε το τι.
0: Κώστα Καρυπίδη κάνει εδώ και χρόνια ένα μεγάλο λάθος. Μπαίνει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο. Δηλαδή, χάσει κερδίσει. Μπαίνει ο Άρης. Το μάτσο είναι 3-0 στο ημίχρονο. Μπαίνει μέσα ο Καρυπίδη.
1: Ναι.
0: Και τι κάνει.
1: Δεν το ξέρω. Τώρα σκέφτομαι αυτό που λέει. Κοίταξε, ότι κυκλοφορεί
0: δηλαδή
1: η φήμη.
0: Συγγνώμη.
1: Ότι του έχει, πώς λέει, καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Δεν μπαίνει, ότι είναι παρεμβατικό.
0: Εντάξει, δεν μπαίνει ο Μαρινάκης.
1: Μπράβο, ρε

0: Εγώ φοβήθηκα και έβλεπα τώρα, επειδή ψιλοάργησα.
1: Ναι.
0: Λέγανε ότι είχαμε ένα κεραυνικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, έτσι ακριβώς το είπαν. Κεραυνικό επεισόδιο. Πέφταν κεραυνοί.
1: Έτσι, κεραυνίδια.
0: Κεραυνίδια, μπράβο, για κάνα 20 λεπτό λέει. Αλήθεια. Πολλά μαζεμένα. Θα το δούμε, θα
1: στα
0: το ψάξουμε.
1: Είναι και επικίνδυνα σήμερα για πυρκαγιές, να ξέρετε, έτσι.
0: Oh, man.
1: Μην βάζετε τίποτα μπουρλό. Το μπάρμπικι από Παρασκευή, από Σάββατο. Καλημέρα, Κώστα. Προηγουμένως έλεγα όταν έλειπε το πρώτο ημίωρο. Ναι. Γιατί διάβαζα χθες κάτι για το Τόκιο και μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
1: Για το Δήμο, το κεντρικό. Το Τόκιο έχει 37 εκατομμύρια κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Ο κεντρικός ο Δήμος, δηλαδή είναι όπως η Θεσσαλονίκη, ο κεντρικός ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όχι Αμπελοκήπων και ξέρω εγώ.
0: Okay.
1: Σικές και Νεάπολη και Καλαμαριές, ο κεντρικός Δήμος.
0: Τίποτα, έχει... Άνω Πόλη, κέντρο.
1: Ναι, το πολύ πολύ. Και Τριανδρία, γιατί τώρα το βάλαμε.
0: Σωστά.
1: Γιατί έβγαζε πολύ κουκουέ και το διευθυντήσαμε με τον Καποδίστρια.
0: Και του Παπασόκ, να ξέρεις.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, έχει 9,7 εκατομμύρια κατοίκους. Ο κεντρικός Δήμος του Τόκιο. Και ρωτούσα πώς είναι δυνατόν αυτά τα 10 εκατομμύρια να εξυπηρετούνται με το 20% των δημοσίων υπαλλήλων που έχει η Ελλάδα.
0: Τι είπες το.
1: Εγώ τι είπα. Αυτό που γίνεται, είπα. Πώς γίνεται, είπα, να εξυπηρετείτε με το 20% των δημοσίων υπαλλήλων που εξυπηρετούν τα 10 εκατομμύρια της Ελλάδος.
0: Εσύ, έχουμε αλλάξει τους μαθηματικούς κανόνες στην Ελλάδα.
1: Και μου γράφει εδώ ένας. Κώστα, είναι πάρα, ο Ανέστης. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που έλεγες νωρίτερα. Στο Τόκιο το 20% δουλεύει στο 100%. Ενώ στην Ελλάδα το 100% δουλεύει στο 20%.
0: Ρελαντί.
1: Απλά μαθηματικά. Είναι η ατάκα της ημέρας. Ρελαντί. Χαλαρά.
0: Χαλαρά.
1: Πάμε στο παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες μας. Θα πούμε καμιά καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας μέρα. Αναχωρείται το πρωί ο ΠΑΟΚ για το Λούμπλιν της Πολωνίας. Από την 5η στις 8 το βράδυ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στο στάδιο Αρίνα Λούμπλιν για το Europa League. Ο προπονητής Αλέσιο Λύση συμπεριέλαβε 23 παίχτες στην αποστολή για την πρώτη αναμέτρηση τη σεζόν. Στην Ιταλία άρχισε το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, αλλά και στις τρέχουσες μεταγραφικές εξελίξεις του συλλόγου. Με 11 νέες προσθήκες, ολοκλήρωσε ο Ηρακλής το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του, ενώ σχεδιάστηκαν τουλάχιστον 7 επιπλέον μεταγραφές για την κάλυψη των κενών στο ρόστερ. Οι προτεραιότητες στράφηκαν στην απόκτηση επιτελικού μέσου εξτρέμου επιθετικού και δεξιού μπακ, καθώς και κεντρικού αμυντικού, για την εφαρμογή του συστήματος 3-5-2 του Βάλτερ Ματσάρη. Στα νέα του μπάσκετ, το όνομα του Αλεξέη Ποκουσεύσκη βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, με την Παρτίζαν να ανακοινώνει και επίσημα τη λήξη συνεργασίας με τον 24χρονο ψηλό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Μυρίζει λουκουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην VIP.

0: Στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: φοβερό τραγούδι το οποίο, για το οποίο συνεργάστηκαν ο Δήμος Μούτσης με τον Μάνο Ελευθερίου στους στίχους. Είχαμε μια απορία το πρωί, γι' αυτό και μεταδίδουμε το τραγούδι. Τι ακριβώς λέει, ας πούμε.
1: Η Σύρα.
0: Σύρα.
1: Είναι η Σύρος.
0: Είναι η Σύρα. Εγώ είπα Θύρα. Συστήρα, νόμιζα είναι, λέει. Δεν μπήκα ποτέ να διαβάσω τους στίχους. Τους ήξερα από το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τώρα με κάλεσε στο ημίχρονο που έλεγε στο παράθυρο ο Φόρης. Με τον οποίο είχαμε τη διαφωνία. Τι λέει.
1: Η
0: αν
1: σύρα,
0: λέει θύρα, ναι. Τελικά μου είπε ότι είναι της Χύρας. Βέβαια αυτό είναι στα δικαστήρια με τα σύμφωνα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ποια Χύρας δεν συμφόρει.
1: Τη Σύρα. Τη λέμε και Σύρα, μπράβο.
0: Ναι, στη Σύρα είναι, τώρα το διάβασα.
1: Βέβαια πρωί-πρωί θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλο στη Σούδα στα στενά.
0: Ναι, το βλέπω τώρα.
1: Το βλέπεις.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Φανταστικό.
0: Έκανε μανούβρες με στο λιμάνι ο άλλος, κοπάνησαν τα πλοία.
1: Απίθανο. Λένε.
0: Πάλι καλά, δεν είχαμε κανένα χαζό.
1: Ναι, τώρα βγαίνει ότι κάτι λείπει από το λιμάνι τη Σούδα που το έχουν τα άλλα τα λιμάνια.
0: Κάτσε ρε παιδιά, άμα ήταν έτσι πώς τα λέτε, θα τράκαιναν κάθε μέρα.
1: Αυτό, κοίτα.
0: Άρα ότι, δεν είναι αυτό.
1: Ότι πήραν άδεια, λέει, και τα δύο πλοία, πήραν.
0: Ναι, ο ένας έκανε όμως μια μανούβρα παραπάνω. Το εμπορικό. Το, όχι το εμπορικό, ναι, το εμπορικό. Το φορτηγό. Έκανε μια μανούβρα που δεν έπρεπε να την κάνει και κοπάνησε με το άλλο. Τέλος πάντων.
1: Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τίποτα παραπάνω από αυτό.
0: Sky, βλέπεις κι εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να φτιάξω μια οργάνωση.
1: Τι, μη βλέπετε Sky.
0: Όχι. Γιατί σα-ίσα. Το καλύτερο κανάλι είναι. Γιατί γελάτε.
1: Ναι.
0: Μια οργάνωση.
1: Πες και Τούρκη, κατ' μεσημέρι.
0: Για την προστασία του Αττικού Γήπα και να βάλω του Τζελίκα φωτογραφία δίπλα. Νομίζω ότι θα μαζέψουμε πολλά λεφτά. Είναι πάρα πολύ αγαπημένος. Πάλι τον είχαν στο λιμάνι, παιδιά, στο Ζόρ σήμερα. Χτύπησε τα καλύτερα μωρά.
1: Αχ, δεν υπάρχει έτσι.
0: Όχι, δεν υπάρχει, είναι τρομερός.
1: Ειλικρινά και είναι και, πώς να το πω, ρε παιδί, με αυτή την ενέργεια που έχει αυτός ο άνθρωπος.
0: Είναι αξιοζήλευτη. Είναι τιμόλογος και του αρέσει πάρα πολύ από ένα κοινό, ας πούμε, τέλος πάντων φίλο που και γνωστό, αυτό που κάνει. Δηλαδή, αν τον έβαζες μέσα στα γραφεία να συντάσσει και να κάνει και να λέει, δεν θα ήταν το ίδιο.
1: Νομίζω,
0: αυτός θέλει εκεί να είναι μέσα στο λαό, μέσα στον κόσμο, είναι επικοινωνιακός, είναι τρομερός.
1: είναι πολύ ωραίο.
0: Αττικός γήπας. Αττικός γήπας, ναι. Προστασία του Αττικού γήπα. Οι ατάκες που λέει στα κορίτσια είναι απίθανες. Κλέψτε καμία ρεμπά και βγάλετε καμιά γκόμενα στο νησί. Καλημέρα, επειδή μπερδεύτηκα, λέει. Ο Αλέξης. Άντε πάλι, άστο. Ή το Πασόκ. Α, ποιο θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν γίνουν κυβέρνηση.
1: Κανένας.
0: Όχι, περίμενα.
1: Τι θέλετε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ
0: μας. Όχι, ο Αλέξης λέει ότι θα τα διατηρήσει. Το Πασόκ λέει ότι θα τα καταργήσει. Και ρωτάει εδώ, αν συνεργαστούν και πρέπει να συνεργαστούν για την κυβέρνηση, τι θα γίνει, θα καταργήσουν τα μισά.
1: Δεν θα κάνουν τίποτα. Είναι απλό. Θα ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Και δεν θα ασχολείται κανένας με τα
0: πανεπιστήμια.
1: Και γιατί μας
0: λένε, ας πούμε, τα δυτικά πανεπιστήμια. Λες και. Παιδιά, να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω κοντά κάτι.
1: Κοίταξε.
0: Πέρασε μια ανιψιά μας.
1: Ναι.
0: Στο φυσικό. Ήπειρο. Ιωάννινα.
1: Ναι.
0: Και μπράβο της. Εκεί ήθελε. Στο τμήμα, στο φυσικό. Την μπαίνω μέσα. Γιατί λέω, μπράβο κορίτσι μου, λέω. Α, γράψε με κανένα 18-19. Εγώ όταν έδινα εξετάσεις το 86 που έδινα πανελλαδικές. Για να πας στο φυσικό, ήθελα να γράψει αητός, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και μπαίνω λίγο να δω με πόσο ώρες να μπαίνουν τις μαράγδες στο φυσικό στα Γιάννενα. Πες μου λίγο, δηλαδή πραγματικά.
1: Έτσι πως το λες, με έχεις προδιαθέσει.
0: Πήγαινε τώρα. Κάτω.
1: Μένα 16.30.
0: Ναι. 12.
1: Άιντε καλέ.
0: Μπες τώρα. Πάτα AI.
1: Άιντε
0: πάτα
1: καλέ.
0: Βάση φυσικό. Γιάννη.
1: Κοίταξε βέβαια.
0: 12.800 μόρια γίνεσαι αστροφυσικός. Σε ψάχνει η NASA. Μα είναι δυνατόν, παιδιά. Τι
1: εμείς
0: κάνετε
1: χωρίς διάβασμα.
0: Πραγματικά, τι
1: μπορούμε.
0: Κάνετε τόσα χρόνια, ας πούμε. Με αυτή τη λογική να μην δυσκολέψουμε τα παιδιά, να μην αγχώσουμε τα παιδιά. Μπαίνει ο άλλος στη Σάμο το 19. Μπήκε ο άλλος, παιδιά, στο μαθηματικό στη Σάμο με 7.500 μόρια.
1: Κάντε. Ωραία. Θα βγει όμως. Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχει ένα χαρακτηριστικό.
1: Για πες.
0: Δύσκολα μπαίνεις, βγαίνεις όμως ό,τι ώρα θες.
1: Α, τέλειο. Νομίζω έτσι, ότι πρέπει να.
0: Βγαίνεις, ότι βγαίνεις. Με 5, με 5. Με 5,2, με 5,2. Βγαίνεις όμως.
1: Άμα θέλουν, ας πούμε, να μας ακούσουν, άμα να δώσουμε μια συμβουλή σε όλα τα κόμματα για τον προεκλογικό τους αγώνα και να το εντάξουμε στο πρόγραμμά τους.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ το σύστημα των Πανελληνίων πολύ παλιακό. Ότι μας τελείωσε. Λειτουργήσε, ναι. Καλά πήγε για αρκετά χρόνια. Αλλά τώρα, σε αυτή την εποχή, θεωρώ ότι πρέπει να πούμε σε άλλες λογικές.
0: Δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε, λες.
0: Η παραοικονομία. Γύρω από αυτό, λοιπόν, ακούστε λίγο. Στη βάση το τμήμα φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έκλεισε φέτος στα 9.365 μόρια.
1: Ναι, φυσικός δεν γίνεται.
0: Θέλετε να το ξαναπώ.
1: Με 12 μεσόωρο.
0: 9.300. Μπείτε τώρα η AI και ρωτήστε. 9.365 μόρια. Ναι, από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο.
1: Άλλο θέλω να πω, παιδί μου, ότι. Οκ, okay, μπήκε.
0: Ναι, θα βγει, ρε παιδί μου, θα βγει, ρε μαράκι. Τώρα δεν πήγε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν πήγε. Άσε με τώρα. Θα αφήσει τα μαθήματα τα δύσκολα για το τέλος, θα πάρει κανένα τηλέφωνο του καθηγητή, θα πει κανένα δύο πράγματα καλά. Θα πα κανένα μήνα στο. Θα δώσει το γραφείο. Έλα, ρε μαράκι.
1: Παρ' όλα αυτά. Έλα, ρε μαράκι. Εξαρτάται.
0: Για
1: εξαρτάται πάντα στη ζωή το πώς το φιλοσοφείς. Δηλαδή, άμα θες να πάρεις απλά ένα πτυχίο για να μπεις στο δημόσιο.
0: Ναι, ρε παιδί, μας μπω εγώ. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Καταλαβες.
0: Που μπαίνω για να πάρω το πτυχίο να το καρφώσω στον τοίχο. Σωστά.
1: Ή να κάνω το χατήρι του μπαμπά και της μαμάς.
0: Ωραία. Χίλιες φορές να λέει φυσικό. Παρά διοίκηση επιχειρήσεων, marketing manager. Κατάλαβες, σου λέω τώρα.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Μπράβο, ναι, το παιδί είναι αητός. Εγώ... φυσικό τελείως.
1: Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι γενικά η ζωή
0: ανοίγω γραμμές,
1: με έναν τρόπο τη δικαιοσύνη στις περισσότερες των περιπτώσεων θα την αποδώσει.
0: Δηλαδή, σωστό.
1: Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Νομίζω, όχι πάντα.
0: Νομίζω, ναι, όχι πάντα, αλλά. Ναι, είναι συντριπτική πλειοψηφία που θα αποδώσει η ζωή, θα δώσει τα δέοντα.
1: Μα ναι, τώρα. Δηλαδή, ναι, τι ναι. Φυσικό με 12, δε.
0: Τι 12, παιδί μου, 9.300. Στο 12 ήμουν εγώ. Ποιος κάψωνα σήμερα, λέει, άρχισε να φυσάει δροσερό αεράκι με σταγόνες βροχούλας. Γεια σου, Ελενίτσα. Και ο Γιώργος μου έγραφε πριν από το Offenbach της Γερμανίας με 14 βαθμούς. Τυχερίστε, του λέω.
1: Εγώ έχω κολλήσει, γιατί η ανάρτηση μας μπήκε λίγο αργούτσικα. Δηλαδή μου ξαναβγάζει αυτό με τη ρωτώντα, με τη λίστα του χάμου. Ναι, ναι. Για το σύνολο του ΠΑΟΚ. Ναι, και ειλικρινά το θεωρώ κορυφαίο το μήνυμα.
0: Πολύ έξυπνο μήνυμα. Παρακαλώ, καλημέρα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, να πείτε κάτι. Καλημέρα. Αλλό.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλά στο καλημέρα.
2: Καλημέρα από βροχερή Αριδαία, βασικά.
0: Βροχερή Αριδαία. Πολύ βροχή, κανονική, έτσι, όχι πολύ.
2: Έριξε κανένα μισάωρο, έλεγα, ξηρέει τον ψυχάλα.
0: Εντάξει.
2: Είσαι σαν να δροσίσει, να μην πούμε ότι έχει ζέστη.
0: Αν και μου ακούγεται αυτός για από κάτω.
1: Έχει ένα
0: προφορεί
1: βάλει,
0: λίγο, έχει μια προφορά εξείδικη. Για πες.
2: Πήρα να συμπληρώσω αυτό που λέγατε για τα πανεπιστήμια.
1: Ναι. Ναι.
2: Η βάση καθορίζεται σύμφωνα με το τελευταίο που έχει περάσει στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν υπάρχει όριο βάσης 10 και έχουν βγει 30 θέσεις.
0: Ναι, ναι. Σωστά τα
2: ο χαμηλότερος που θα περάσει, αν είναι το 12, είναι 12 η βάση.
0: Ναι.
2: Εμένα με επηρεάζει πόσο έχει πέσει το επίπεδο μόρφωσης. Όχι το ότι θα περάσουν με 12.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις κάτι που παρατηρώ, αν μου επιτρέπεις, επειδή έχω δύο φοιτητές. Εκείνο που παρατηρώ, παιδιά, δηλαδή άσχετα με τους βαθμούς που γράφουν, ναι. 18 μπορεί να γράψει ο άλλος, 19 ξέρω εγώ κτλ. Είναι ότι είναι αμόρφωτα τα παιδιά.
0: Από γενικές γνώσεις.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις γιατί.
1: Μπορεί να είναι άριστα.
0: Ναι,
1: έχει δίκιο σχολή.
0: Ναι, γιατί δεν τους δίνουν ερεθίσματα στο σχολείο. Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Στην πρωτοβάθμια, αυτό το που λέει Μαράγδα, γίνεται στην πρωτοβάθμια. Εμένα όταν ήμουν. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε μου?
2: Εγώ είμαι 40.
0: 40, μικρός είσαι.
1: Μικρός.
0: Εγώ καλοκαίρι για να φύγω από το γυμνάσιο. Και από το δημοτικό, μου δίνει η δασκάλα 6 βιβλία.
1: Ναι.
0: Και έπρεπε να τα διαβάσω αυτά τα βιβλία, γιατί το Σεπτέμβριο με ρωτούσε πάνω σε αυτά τα βιβλία πράγματα.
1: Δεν ξέρουν την Αλκυζέη, παιδί μου.
0: Δεν ξέρουν, παιδί μου, που είναι. Για πες.
2: Αν θυμάσαι, κύριε Βαρακιάννη, ότι όταν. Όταν δίναμε εμείς πανελλαδικές,
0: ναι.
2: Οι στρατιωτικές σχολές είχαν πάνω από 18.
0: Βέβαια, δεν έμπαινες με τίποτα.
1: Πού
2: να πας, τώρα η Κάρον έχει 14.
0: Ναι. Ναι, ναι. Έχεις
2: η
0: δίκιο.
2: Κάρον, που μιλάμε για μια σχολή που για να την πιάσει όλους θέλαμε 19.
0: Και η Βελπίδων έπεσε κάτω και από 15 είχε πέσει.
2: Για να μην θυμηθώ την τετραετία, πενταετία ΣΥΡΙΖΑ που κατεργήθηκαν οι βάσεις στα πανεπιστήμια και περάσανε με 2.000 μόρια στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, το ξέρω, μα είπα για τη Σάμμο, μαθηματικό Σάμμο 6.000, ο άλλος πέρασε. 17.000 η Ευελπίδων. Έπεσε φέτος.
1: Πώς θα φύγει αυτό,
0: ναι,
1: που λες,
0: ναι, ναι, πολύ. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Πάμε να τρέξουμε λίγο, γιατί είναι και πολλές. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Και πραγματικά, Κωστή, δεν ξέρω, ακόμα και να έχεις ένα άριστο μαθηματικό μυαλό, πώς γίνεται
0: λοιπόν,
1: χωρίς γενικές γνώσεις.
0: Ακούστε, 12.230 μόρια μπήκε ο άλλος στην Ευελπίδα.
1: Άκου τώρα. Ναι.
0: Τι είναι, να πεις τώρα, πες να πεις. Καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σου, καλώς το
3: να. Να πω ότι πριν 5 λεπτά πέρασα τον περιφερειακό προσδυτικά.
1: Μάλιστα.
3: Χαμηλή αλλά συνεχή ροή.
0: Εντάξει.
3: Και στο δεξί ρεύμα, ρε παιδιά, ήταν μια κοπέλα με ένα Ασύριον, η οποία είχε στο αριστερό χέρι ένα καθρεφτάκι με αυτό με σκιές, πώς λέγονται.
0: Κοίτα.
3: Και βαφόταν.
0: Περίμενε. Είχε πάθει ζημιά και βγει αλάρμη ή έτσι?
3: Όχι, όχι. Το μπορούσαμε. Δηλαδή, δεν θέλει αυτή. δεν θέλει μια σέντρα τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Απλά μπορεί να κάνει
3: μάτσι.
0: Απλά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μαζί.
1: Αυτό είναι, κύριε Σκέτη.
3: Ναι, ναι, πολύ πράγμων. Τέλος πάντων, εγώ άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, Καρυπίδης, που είπες, εμένα πέρσι οι κινήσεις μου άρεσαν, το άνθρωπος έδωσε λεφτά. Απλά ήταν μόνιμα τραυματίες οι μισοί παίκτες.
0: Τι να κάνουμε.
3: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
0: Σε αυτό, σε αυτό μπορεί να φταίει και η επιλογή στο ιατρικό team που είχαμε, έτσι, οι επιλογές.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εντάξει,
0: και εγώ δεν νομίζω, αλλά ναι.
1: Παιδιά, δεν είδαμε ποτέ τον Άρη. Δεν τον είδαμε.
0: Όχι, δεν είδαμε.
3: Δεν τον είδαμε. Παιδιά, μόνο πλέον, στο τέλος ήταν λίγο πλήρης η ομάδα.
0: Στο τέλος, δεν μπορείς να δώσεις και βάση. 3-4 τελευταία παιχνίδια, ναι.
3: Και κάτι χθες για τη Σμαράγδα που λέγανε με τον Πάγκο. Ο Κουκουρέ την έκανε με τον Ιφαντίνο. Τη δουλειά. Έκρυψε το φλουρί στο γήπεδο. Ο Ιφαντίνο έκοψε την πίτα και όποιος το τύχει έχει ένα εισιτήριο για το επόμενο μουντιάλ. Έβαλε. Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί το Γιάννη τον πιάνω εξαπίνηση επειδή εμείς είμαστε πρωινοί.
0: Μην το κάνεις έτσι, Γιάννη.
1: Μα είμαστε πρωινοί και έχουμε πει εμείς χιλιαδιό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φέρνει τα θέματα του το παιδί. 11 μία, έτσι. Ναι. Και έπρεπε να δεις τη φάτσα τότε τον είπα ότι ο Κουκουρέγια έκλεισε. Δηλαδή με κοιτούσε έτσι άφωνος.
0: Σε αυτό που λες το κομμάτι τώρα λυπάμαι τον κόκκινο εγώ πολύ.
1: Αλήθεια, γιατί.
0: Έρχεται ο Γρηγόρης, παιδί μου το παιδί, διαβάζει τα θέματά του, θέλει να πει 5 πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τη Δευτέρα είχε τελικό μουντιάλ το βράδυ.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Ναι. Πάει να ανοίξει κουβέντα.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι με το ραπ. Α, ο τελικό. Ποιο τελικό, τα είπαμε αυτά. Φίλε, τα είπες εσύ να πούμε. Ο Γρηγόρης ο καημένος δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Κάπως έτσι.
0: Επειδή τα λέει το πρωί ο άλλος, άλλο θέμα. Τι άλλο, μουντιάλ τελικό σε 5 χρόνια τα έχει πάλι 4. Δεν τον άφησε να πει τίποτα. Τα είπαμε λέει αυτά το πρωί εμείς.
1: Όχι, εγώ δεν τον κάνω.
0: Εγώ αν ήμουν στον κόκκινο θα πήγαινα μια μέρα το πρωί, 8 η ώρα θα έρχομαι εδώ.
1: Φοβερό.
0: Ναι, θα καθόμουν εκεί ανάμεσα στους δύο, κατάλαβες. Αλλά με τον Κουλιανό νομίζω τι. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Σμαράγδα.
1: Καλώ ήταν.
0: Εμένα.
1: Εμένα.
0: Έλα.
3: Τι κάνετε, παιδιά, καλά.
0: Μια χαρά.
1: Καλά ήταν.
0: Χρήστος.
3: Και εμείς αναμονή έχουμε το μικρό μας πέρασε αρχιτεκτονική.
0: Μπράβο.
3: Μάλλον τώρα περιμένουμε τις βάσεις.
0: Μπράβο.
1: Σε θέλω εσένα.
0: Αυτές είναι δουλειές. Ναι.
1: Μισό λεπτό, σε θέλω εσένα. Η κόρη μου η μικρή τώρα πάει πρώτη ηλικίου. Και την ενδιαφέρει. Εδώ,
0: είμαστε η οικογένεια αρχιτεκτών. Να ανιψιός μου, η αδερφή μου, εμείς, εγώ.
3: Κοίταξε.
1: Ναι, όχι για βίσμα. Να μου πει πότε πρέπει να αρχίσει σχέδιο.
0: Σχέδιο.
3: Κοίταξε. Εμείς αυτό που κάναμε. Δευτέρα Λυκείου ξεκινήσαμε το σχέδιο.
0: Ναι.
3: Δευτέρα. 2 χρόνια ματώσαμε οικονομικά τα πάντα. Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Γιατί
3: και να σου πω την αλήθεια, παρόλο που έκανε σχέδιο, από τα 4.000 μόρια που δικαιούνταν για να πάρει, πήρε 3%. Πήγε πάρα πολύ καλά και τον ανέβασε πάρα πολύ το σχέδιο. Δύσκολο είναι όμως. Δύσκολο ήταν, πολύ δύσκολο ήταν.
1: Καταρχάς τα συγχαρητήρια σε όλους σας και στους γονείς για την υπομονή και τη στήριξη. Ναι.
3: Στο πρώτο, γιατί γράφαμε στον Εύωσμο εμείς, ήμασταν.
0: Ναι.
3: Τους έβαλα μια σφουγγαρίστρα. Να κάνουν τις σκιές, να κάνουν τα βάθη. Ναι,
0: ωραίο.
3: Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
1: Προοπτική,
0: ωραίο. Στο ελεύθερο.
3: Και να πω κάτι λίγο σμαράγδα με τα εισιτήρια διαρκείας. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια, 15 χρόνια συνεχόμενα παίρνω.
0: Ναι.
3: Φέτος δεν μπορώ, δεν ξέρω. Ένα λάθος που κάνει η ΠΑΕ μας, θα έβγαλε τα διαρκείας σε μια εβδομάδα να πάμε να τα πάρουμε. Ενώ άλλες φορές είχε 20ήμερο.
1: Αλήθεια,
3: και έχει κολλήσει το σύστημα. Δες τώρα, ρε Σμαράγδα, εγώ πέρσι είχα τα στοιχεία μου στο Tech Masters, τώρα μας βάζω να πάμε στην ΠΑΕ.
1: Ναι.
3: Άλλαξα εγώ ένα email, δεν μπορώ να βάλω το καινούργιο μου email, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ρε παιδί. Με έχουμε κολλήσει, ρε
0: παιδί. Η ζωή σου δείχνει τον δρόμο και δεν το έχεις καταλάβει. Μην πας φέτος στην Τούμπα. Δεν θα είναι καλή χρονιά.
1: Λοιπόν,
3: έλα. Ρε Σιβαραγιάννη, φέτος δεν ξέρω, δεν έχω και πολύ feeling για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι κόλλημα, ρε παιδί μου, το διαρκέ.
0: Καλά, το ξέρω, Χρήστα, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
1: Άκου, καλά έκανες και το έφερες το θέμα, θα το λέμε.
0: Πας
1: και δώσουμε παράταση, να γίνουν κάποια πράγματα.
0: Καλά, παράταση δεν είσαι, Σμαράγδα, όταν εξαντλούνται. Εδώ πέρα έχετε πουλήσει 2.000 από ό,τι κολλήσατε εκεί.
3: Έπρεπε τουλάχιστον η πρώτη διάταση τόσα χρόνια είναι 20 μέρες.
1: Ναι.
3: Έβαλαν μια εβδομάδα, παίρνουμε τηλέφωνο στην ΠΑΕ, έχει κολλήσει για μια μέρα το σύστημα, δεν μπορούμε. Είναι ένα μπέρδεμα λίγο. Ή πρέπει να μας δώσουν 2-3 μέρες την άλλη εβδομάδα, είναι και το παιχνίδι. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, να το βγάλουμε ρε.
1: Τώρα θα βάλουμε στην πρίζα και τον
0: Κουλιανό. Γεια σου Χρήστο, τα φιλιά μα.
1: Καλημέρα, Χρήστο, καλά έκανε και το έφεσαι. Θα μπούμε όλοι στην πρίζα να δούμε τι θα γίνει.
0: Για να δούμε. Είναι κανένας εδώ πέρα.
1: Κρινιάζουν πολύ και με την κάρτα φιλάθλου, τέλος πάντων.
0: Καλά, κάρτα φιλάθλου. Τι κρινιάζετε, παιδιά, βοηθάμε τον ΑΣ με την κάρτα φιλάθλου. Τα λεφτά πάνε στον ΑΣ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλώς
1: τον. Καλώς τον.
4: Πρέπει να αλλάξετε την εκπομπή και να την κάνετε The Boomers.
0: The Boomers. Boomers. Wow. Τι είναι ο Boomers. Boomers.
1: Είναι γεννηθείς του 60 και μετά. Οι Boomers.
4: Σας ακούω ρε παιδιά να μιλάτε και σαν να ακούω τον πατέρα μου στο καφενείο με το Θιόμπου να μιλάνε για την νέα γενιά.
1: Ε, κάτσε ρε εσύ να μην πούμε.
4: Περίμενε. Όχι. Περιμένετε να ακούσεις να σταλώσω τώρα. Μαράγνα, πες μου λίγο κάτι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σουηδίας?
1: Γιατί το λες έτσι πονηρά? Τώρα τι απαντήσω?
4: Πες, όχι, πες μου ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας. Ναι, πες μου λίγο.
0: Η Ρώμη.
1: Μπράβο Κώστα.
4: Μπράβο.
0: Σουηδίες δεν ξέραμε.
4: Γιατί
1: πώς
4: το
0: ξέρουμε? Πώς ξέρουμε
4: ότι είναι η Ρώμη? Ναι. Το ξέρεις γιατί το διάβασες?
0: Ναι, το διάβασα βέβαια. Ναι.
4: Ο γιος σου γιατί δεν το ξέρει τη στιγμή που μπορεί να ανοίξει το κινητό και να το βρει σαν δευτερόλεπτο?
0: Γιατί εγώ δεν άνοιξα μόνος μου μια εγκυκλοπαίδεια όταν ήμουν 6 χρονών για να μάθω ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας.
4: Και τι έγινε, δηλαδή?
0: Είχαμε ένα μάθημα που λεγόταν γεωγραφία. Μας έβαζε η δασκάλα και ο δάσκαλος να ζωγραφίσουμε την Ιταλία γύρω-γύρω από το χάρτη πατητούρα και να βάλουμε πάνω τις 6 κυριότερες πόλεις. Και βάζαμε εμείς το Μιλάνο, τη Ρώμη, ξέρω εγώ το Ρήμα.
4: Τι ακριβώς εχρησίμευσε αυτό?
0: Τίποτα. Σε μια κουβέντα να μην γίνει ο ρεζίλι. Πώς δεν θα γίνω, πώς δεν θα γίνω ρεζίλη? Άμα μιλάει μια παρέα και λέει ξέρω εγώ για τη Ρώμη και εγώ δεν ξέρω τι είναι, πώς δεν θα γίνω ρεζίλη?
4: Κώστα, ακούστε λίγο κάτι. Ναι. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Ναι, όταν όλα σου αυτά μπορείς να τα έχεις στο χέρι σου και
1: πολύ εύκολη δικαιολογία.
4: Ναι. Δεν είναι καθόλου δικαιολογία, παιδιά. Ακούστε λίγο κάτι. Ναι. Παλιά η γνώση και η εξυπνάδα στηριζόταν πάνω στη συσσόρευση γνώση σε ένα άτομο.
0: Πλέον αυτό έχει αλλάξει
4: και έχει πάει στο να μπορείς να ψάξεις γρήγορα και να βρεις εκεί που είναι αποθηκευμένη η γνώση.
0: Ναι.
4: Δεν χρειάζεται πλέον να ξέρεις.
0: Συγγνώμη Κωστή, άκου λίγο. Να ψάχνω τα στοιχειώδη. Γιατί εδώ λέμε για τα στοιχειώδη τώρα. Δηλαδή δεν λέμε για να ψάξω εγώ για την Μητροπολιτική πρωτεύουσα, τι ξέρω εγώ χαρακτηριστικά, ναι, να τα ψάξω. Αλλά να μην ξέρω τους στοιχειώδες. Δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Ακούστε λίγο. Μετά παίρνουμε απόσταση γενικώς από τη γνώση.
1: Έτσι.
0: Αφαιρώντας και το ένα και το άλλο. Και μπορεί να χαλάσει το μυαλό μας αυτό, ξέρετε. Ο Homo sapiens, η διαφορά του με τον Νεάτρινταλ, είναι ο εγκέφαλος είναι. Κυρίως έτσι. Και αυτό είναι η κριτική ικανότητα, γιατί βρήκαμε πέντε εργαλεία και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε. Τώρα, άμα αρχίσουμε να μην σκεφτόμαστε, Κωστή, θα ξαναπάμε Νεάτρινταλ θα γίνουμε.
1: Συμφωνώ με τον Κώστα 150%.
4: Για την κριτική ικανότητα, το συντελείδο μου επέτρεψε μου λίγο να αφιβάλλω. Αλλά τέλος πάντων, αν αυτό είναι το τέτοιο.
1: Θέλω να πω, ξέρεις τι γίνεται. Το να ξέρεις, ας πούμε, να γκουγκλάρεις τη Στοκχόλμη ή να γκουγκλάρεις τη Ρώμη ή πες όποια πρωτεύουσα θέλεις εσύ, δεν σε κάνει να έχεις τη γνώση.
0: Όχι,
1: είναι φωτογραφικό.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, η Στοκχόλμη, ας πούμε, γιατί είναι η πρωτεύουσα της Σουηδίας? Ποια είναι η Σουηδία?
0: Ναι.
1: Είναι ένα εμπορικό λιμάνι, υπάρχει λόγος, στρατηγικό σημείο. Ναι. Όλα αυτά.
0: Συμφωνώ με τη Σμαράγδα. Μην τα αφήνουμε τη γνώση. Να σου πω κάτι. Δεν μας δίνουν τα ερεθίσματα στην πρωτοβάθμια. Ό,τι και να μου λέτε. Ξέρεις, εγώ Κώστα, αλλάζω δύσκολα γνώμες. Έχω βγάλει τη διάγνωσή μου πού είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι στην τεμπελιά. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ό,τι και να μου λένε τώρα όλοι, να μαζευτούν όλοι οι καθηγητάδες εδώ και να μου λένε, δεν μου το βγάζουν από το μυαλό.
1: Γράψτε το, είναι από τις...
0: Είμαι ξεροκέφαλος, Κωστάκι μου, είμαι.
1: Κώστα, γράψτε το, είναι από τις φορές που είμαστε 150% ταυτισμένοι.
0: Σιγά σιγά.
1: Η πρωτοβάθμια είναι το α και το ω.
0: Βέβαια ρε παιδιά.
1: Μετά τελείωσε, το χάσε το παιχνίδι.
4: Απλά ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο. Αυτά που έρχονται είναι τρομακτικά.
1: Είναι.
4: Αυτά που γίνονται είναι σε ένα απίστευτο πλέον οι πληρωμένες μορφές του AI μπορούν να κάνουν τα πάντα.
0: Τα πάντα, ναι.
4: Και εμείς συζητάμε για την απομνημόνευση ακόμα. Ναι. Συζητάμε για πανεπιστήμια τα οποία παράγουν ανέργους.
0: Σε αυτό τον άξονα δεν μπορεί να διαφωνήσω.
1: Όχι.
0: Έτσι πώς το λέει, ναι.
4: Δηλαδή τώρα έλεγε ο προηγούμενος ο κύριος ότι πήγε το παιδί του και ζωγράφησε, παραδείγματος χάρη,
0: τη
4: Σφουγγαρίστρα και τα λοιπά. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά πείτε μου, ρε παιδιά, ένας αρχιτέκτονας τι ακριβώς θα κάνει με το χέρι και το χέρι?
0: Θα σου πω τώρα, όταν θα καθίσεις, εγώ που το έχω σπουδάσει, όταν θα καθίσεις να κάνεις ένα κροκί, ένα προσχέδιο, δεν γίνεται να μην έχεις γνώση στο ελεύθερο σχέδιο, γιατί δεν θα ούτε χάρα και ούτε τίποτα. Θα κάνεις 10 λύσεις, θα πας να συζητήσεις τις 5 τις καλές, τις αξιόπιστες, για να διαλέξεις από τις 5 μία. Δεν γίνεται να μην έχεις γνώση στο ελεύθερο σχέδιο.
4: Δεν το κάνει με το χέρι κανένα. Το ξέρεις ότι
0: για να πάω την άδεια, για να την πάω την άδεια, για να βγάλω την άδεια στην πολεοδομία, ναι, θα χρησιμοποιήσω το CAD, θα χρησιμοποιήσω προγράμματα, ναι, το ξέρω. Αλλά για τα πρώτα βήματα ενός project θα χρησιμοποιήσω το χέρι μου, φίλε. Ακόμα και τώρα.
1: Και θα σου πω και
0: ακόμα
1: κάτι.
0: Και τώρα.
1: Να βάλω και μια πινελιά στη συζήτηση.
0: Τι?
1: Πες ότι αύριο, για όποιο λόγο, βλέπουμε πολύ Hollywood, ρε παιδί μου, ναι, πέφτουν όλα.
0: Α, ναι. Δεν έχουμε, ας πούμε, ρεύμα, λέμε.
1: Μπράβο, ποιος θα επιβιώσει.
0: Μπράβο, εγώ. Γεια σου Κωστή. Γεια σου Κωστή, τα φιλιά μας, φίλοι.
1: Δηλαδή,
0: πιάσαμε και τις 8, να σε καλά.
1: Εννοείται η τεχνολογία είναι το εργαλείο μας, είναι διάφορα, μας λύνει τα χέρια, γινόμαστε πιο ευέλικτοι κτλ.
0: Άσε που στο ελεύθερο σχέδιο υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα που είναι με γυμνό μοντέλο.
1: Τι αυτά που βλέπουμε με τα φρούτα και τα ανάκλητρα και όλα αυτά.
0: Στην Γκρενόμπλα, ας πούμε, έρχονταν κάποια κορίτσια, κυρίως.
1: Έλα, πώς κρατιόσασταν, ρε Κώστα.
0: Κρατιόμασταν, παιδί μου.
1: Παιδιά τώρα.
0: Παρακαλούσαμε ένα καθηγητή, συγκεκριμένο Σκομπελτζίν το λέγανε, και λέγανε, μα που Τσέχος ήταν, από πού ήταν.
1: Ναι.
0: Και του λέγαμε την κυρία από το Μαρόκο που ήρθε προχθές, μπορούμε να την έχουμε μόνιμα. Όλο το χειμώνα. Καλημέρα. Πάμε. Είναι κανένας. Όχι, εδώ. Γεια σας.
1: Και πάει ο Ραπτόπουλος να τους προλογίσουμε και όλα στην κρίση White. Να, εκεί
0: να κάνει ελεύθερο σχέδιο ως ζωντανό μοντέλο.
1: Αχ, θε μου, με βάζει τέτοια.
0: Ναι, θα τη λέει γύρω από εδώ λίγο τις πατούσες να βλέπουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
2: Μπαίνεις τσουλώντας!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme.
5: Νέες water slides τώρα στη Waterland.
6: Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
20: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
21: Παπά.
22: Παπά.
20: Και ο Νίκος Κουλιανός.
23: Στο
20: ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
24: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
20: Είστε έτοιμοι?
25: Άντε, μπράβο.
20: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, Ερμάνο μου, δώσε καλημέρα, ρε. Έλα, ξυπνάμε τεταρτίτσα, λέμε, παιδιά. Σαλούγκα στο πόδι, λαϊκές εκεί, Μικράς Ασίας. Διακοπές.
1: Ναι, για μέχρι 30 Αυγούστου δεν ξυπνάει κανένας.
0: Δεν ξυπνάει, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Δηλαδή, λες κάποιες φορές κάτι αλήθειες δυνατές. Όχι 30, μέχρι 20. Όχι, 30 πήγες πολύ.
1: 23
0: που θα είναι και το τελευταίο
1: Σαββατοκύριακο. Ναι.
0: Τώρα έχουμε μπει 22 Ιουλίου, έχει φύγει μισή πόλη. Τα πιτσιρίκια κοιμούνται μέχρι αργά, μα είναι εδώ πέρα. Αλλιώς είναι διακοπές. Κατασκηνώς να είχαμε να λέγαμε. Η μεγάλη.
1: Δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Ναι, είναι υπολειτουργούμε. Είναι ο μήνας.
1: Μια υπολειτουργία είναι.
0: Αυτός είναι ο μήνας.
1: Τώρα, από τώρα. Ναι. Από τώρα μέχρι 23 Αυγούστου.
0: 22 Ιουλίου με 22-23 Αυγούστου είναι ο μήνας του καθισιού.
1: Γι' αυτό κάνε τις εκπομπές πιο ευχάριστες.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, να μας
1: γίνει κανένα τραγικό πράγμα. Ναι,
0: κάτι θέλει ο Δίτσι να μας πει. Κάτι. Θα βγάλεις κάλτσα, λέει.
1: Τι κάλτσα να βγάλω.
0: Πού να τη βγάλεις.
1: Στην παραλία.
0: Παραλία.
1: Έβγαλα.
0: Κοίταξε, εγώ είμαι μαζί του σε αυτό το κομμάτι.
1: Πήγα επανομή με την κάλτσα.
0: Με κάλτσα.
1: Με κάλτσα.
0: Δεν έβγαλε.
1: Όχι.
0: Εγώ συχαίνω με την άμμο. Αν είναι κάτι που αειδιάζω, είναι η άμμο.
1: Η άμμο.
0: Έτσι. Πραγματικά. Και τώρα να πάρει. Θα πάρει τσουτσούρο.
1: Είναι τη τσουτσούρο.
0: Μη με λε για άμμο, ειδικά εγώ τα κολλάει ανάμεσα στα δάχτυλα.
1: Άστα, άστα. Παθαίνει και μικητηρίαση.
0: Μικητηρίαση παθαίνει, στηρίαση παθαίνει.
1: Ναι.
0: Κατόμιδε μαζί σου. Θέλουμε από κάτω σωσόνια να μην μπαίνει η άμμο μέσα στα δάχτυλα.
1: Πήγα σε ένα πελάτη μου στην επανομή που πουλάει τέτοια. Και είδα κάτι παπούτσια θαλάσσις. Πάντα πάρω.
0: Μπότες τι είναι, μπότες θαλάσσις.
1: Όχι, σαν παπούτσια αυτά που τρέχουν.
0: Παπουτσάκια.
1: Παπούτσι θαλάσσις.
0: Για να μην βλέπω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά επειδή χαίρομαι και τα παπούτσια, θα βάλω κάλτσα και παπούτσι.
0: Α, θες και κάλτσα.
1: Αυτό φοβερό δεν
0: είναι. Το κάλτσες, άμα είναι να βάλεις και παπούτσια και. Βάλε μόνο την κάλτσα. Σου,
1: και...
0: Από αυτές που παίρνουμε τις λαϊκές εδώ, έχει και εσένα και κάτω.
1: Λουκάς Γλινός.
0: Ναι, ναι, βάλε την κάλτσα. Πες με την καλτσούλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να δώσουμε φίλες και φίλοι σήμερα στην Μαγδαληνή.
1: Μαρτάρι, γυναίκα μου.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στην Μαγδαληνή. Μας έκανε μήνυση γιατί.
0: Έλα,
1: κάναμε τον άντρα τη. Καλή, πολύ καλή
0: κοπέλα. Με κάνεις.
1: Ο μόνο που πήρε αυτό το βόδαρο είναι πολύ καλή κοπέλα.
0: Πολύ καλό παιδί, Μαγδαληνή. Τώρα μην την τρως.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι.
1: Επειδή.
0: Α, θες να τσιγκλίζεις τώρα.
1: Ναι, το κολλάω το βόδαρο.
0: Εντάξει, οκ. Ο άλλος εδώ κάτω, Πελοπόννησο.
1: Ποιος?
0: Ο Στέφανος έχει πάει εκεί, ναύπακτο, γυρίζει όλα τα μέρη εκεί. Σπήλιο δειρού, μυρού.
1: Φυρού.
0: Ναι. Καλημέρα και στην Πελοπόννησο που μας ακούτε εκεί.
1: Α,
0: και στην Άρνησα.
1: Θα πάω τώρα.
0: Θα πας και στη χώρα Τριφυλίας.
1: Εκεί έχει τριφύλι πόλη.
0: Ρουφάς,
1: Ρουφάω κι εγώ.
0: Χώρα Τριφυλίας. Παναθηναϊκή να υποθέσω.
1: Σωτηράκι. Στο Σωτηράκι το καφενείο που είναι από το 1900 εκεί.
0: Έλα ρε φίλε, είναι κάτω που κάνα πλάτανο δίπλα, έχει κάνα πλάτανο.
1: Φίλε, είναι ψιλοτάμανο με πέτρα αυτό.
0: Αυτά είναι πολύ ωραία φίλε.
1: Έχει.
0: Πότε θα πας Τριφυλία?
1: 10 με 17.
0: Πού να πάρει. Πού να πάρει Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Το μαγαρίς πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πάει στην Τριφυλία εκεί. Πελοπόννησο. Δεν μου λες, εκεί η Τριφυλία τι έχει, Παναθηναϊκούς ή Ολυμπιακούς?
1: Έχει αεξίδες πολλούς.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Έχει αεξίδες. Θα πάμε, έχουμε μαντάτα για την ΑΕΚ μετά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Και δεν είναι, οι ακροατές μας δεν γιορτάζουν, είναι ανεγκέφαλοι.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Εντάξει.
0: Έλα ρε εσύ. Το θέμα είναι πόσο τοις εκατό το χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας.
1: Εσύ πόσο το χρησιμοποιείς?
0: Όλοι σχεδόν κάτω από 10% το χρησιμοποιούμε.
1: Εσύ πόσο το χρησιμοποιείς?
0: Και εγώ πιστεύω κάτω από 10.
1: Ναι.
0: Μην νομίζεις τώρα, και εσύ κάτω από 10. Άμα το χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ.
1: Ναι, θα φαγάνε, θα βρίσκαμε το Θεό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ίσως γίνεται, δεν ξέρω τώρα, άμα το ψάξουμε. Νομίζω χρησιμοποιούμε πολύ λίγο το.
1: Εδώ μέσα πόσο τοις εκατό, ας πούμε, αφού είναι το ανώτερο το 10.
0: Το πολύ είπα κιόλας ίσως.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι
1: ο πιο χαμηλός που το χρησιμοποιεί το μυαλό? Ποιος είναι ο πιο υψηλός?
0: Λοιπόν,
1: για διάβασε λίγο.
0: Χρησιμοποιούμε το 100% του κεφάλαιου μας και όχι μόνο το 10. Η ιδέα που ότι χρησιμοποιούμε ένα μικρό μέρος. Α, έχει, είναι μύθος, λέει.
1: Μύθος.
0: Μύθος, λέει. Κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ο εγκέφαλος καταναλώνει το 20% της ενέργειας του σώματος. Η φύση δεν θα διατηρούσε ένα τόσο ενεργοβόρο αν το 90% ήταν άχρηστο. Να είδες. Αν χρησιμοποιούσαμε το 10, όπως λέει ο μύθος. Α, είδες τι μας έχουν ταΐσει από μικρούς. Μόνο το 10, τότε μικροτραυματισμοί σε διάφορα σημεία δεν θα είχαν καμία επίπτωση. Στην πραγματικότητα, ακόμα και μια παραμικρή βλάβη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά. Φίλε, ξέρεις, έχω καταλάβει. Είμαστε μηχανή εντελώς. Εντελώς μηχανή.
1: Από πού προήλθε ο μύθος του 10%?
0: Δεν ξέρω, γιατί πάντοτε
1: λέγανε. Εκεί.
0: Πού? Από πού προήλθε ο μύθος? Α, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, από παρεμηνίες πρώιμων ερευνών, οι επιστήμονες τότε μας το είπαν. Παρατήρησαν ότι πολλοί νευρώνες έμεναν σιωπηλοί σε συγκεκριμένες στιγμές. Κάτι που όμως είναι φυσιολογικό, καθώς δεν λειτουργούν όλες οι περιοχές ταυτόχρονα με την ίδια ένταση. Ο κινηματογράφος και η pop κουλτούρα, όπως είναι, βοήθησαν στη διατήρηση αυτού του μύθου. Βγήκαν και ταινίες πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Τα παραμύθια λέει.
0: Ναι. Ο ύπνος επηρεάζει πολύ σημαντικά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Φυσικά. Φυσικά. Έτσι το συζητάμε. Γιατί αν δεν κοιμηθείς καλά, είσαι σαν ζόμπι την άλλη μέρα. Λοιπόν, άρα ο μύθος του 10% Ντίνο μου δεν ισχύει.
1: Παραμύθι.
0: Μα σωτάισαν.
1: Ναι.
0: Μα σωτάισαν την προηγούμενη
1: αιώνα.
0: Ναι. Τον φάγαμε και σήμερα ευτυχώς είδες που ψαχτήκαμε τελικά.
1: Μήπως την τούμπα είναι μόνο που.
2: Δεν έχει τούμπα.
1: Μόνο το 10%.
2: Έχει φαγωθεί εσύ με την τούμπα.
1: Μήπως είναι,
2: είναι οι παοξίδες, πέσει.
1: Δεν λέω κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μήπως είναι εκεί που είμαστε. Μήπως είναι μόνο το 10%.
0: Άρα το χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας. Τώρα δεν ξέρω πόσο της 100 ο καθένας. Ναι. Ξέρω εγώ 71, 80 άλλο, 60 άλλο, 95 άλλο.
1: Εδώ ποιο μπορεί να το έχει.
0: Να χρησιμοποιεί πολύ λίγο.
1: Πολύ το ναι, και ποιο πολύ λίγο. Ποιο λέτε.
0: Ο κόσμος να πει. Ποιο χρησιμοποιεί περισσότερο τον εγκέφαλό.
1: Μηνύματα περιμένω.
0: Παιδιά, μηνύματα. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου. Καλημέρα και στην Έδεσα. Τα παιδιά, στείλτε μας λίγο να δούμε που είστε, τι κάνετε. Έτσι. 16 βαθμούς, Ρότερνταμ, Φαλακρούλη, Δέσμου, καλημέρα. Μόνο συνδυάτω σε μια εβδομάδα θα φάω 40 στην Ελλάδα. Κάτσε εκεί που είσαι.
1: Άρα θα βρέξει τώρα, θα πέσει η δημοκρασία. Εδώ θα βρέξει.
0: Στην μεταξύ έβγαλε έναν αέρα.
1: Θα βροχίσει, θα βροχίσει.
0: Κατά τις 5.30-6 ώρα, εγώ είχα την τέντα πολύ κατεβασμένη για να μην μπαίνει ο.
1: Δεν βαρέθηκες να σηκωθείς.
0: Κώθηκα.
1: Κώθηκες.
0: Κώθηκα, φίλε. Δεν έχει. Δεν μπορώ το τούκου τούκου τούκου τούκου. Δεν τον μπορώ. Προτιμώ να σηκωθώ. Όχι, δεν βαρέθηκα.
1: Και σήκωσες την τέντα.
0: Τη σήκωσα. Άμα σπάσει τέντα, να το λέω άλλο. Λοιπόν, τσαπίζουμε δεντράκια. Να, εδώ ο Παναγιώτης μας λέει: σας ακούω στο χωράφι. Α, αυτά είναι, ρε φίλε.
1: Τι τσαπίζει δεντράκια.
0: Δεντράκια.
1: Για το νερό να τα ποτίσει, ε.
0: Θα αρέσει Βεργκάρα.
1: Εσύ αν δεν σε αρέσει Βεργκάρα.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ. Βεργκάρα ξεφαντώνει
1: λίγο φαρδιά η Βεργκάρα.
2: Έλα ρε. Είναι.
1: Είναι λίγο φαρδιά η Βεργκάρα.
0: Νομίζω είναι και λίγο μεγάλη πλέον. Νομίζω συνομιλική μου πρέπει να είναι.
1: Άμα συνομιλική σου.
0: Είναι λίγο πριν. Όχι. Όχι. Θα ήθελα να είναι συνομιλική μου.
1: Βεργκάρα.
0: Θα ήθελε μάλλον.
1: Δεν μου αρέσει τόσο χυμό.
0: 54 είναι φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι γυναικάρα φίλε.
1: Ναι.
0: 54 είναι η Βεργκάρα, φίλε. Σε βάλει κάτω.
1: Δεν μ' αρέσουν οι φαρδιές.
0: Σε κάνει κάτι λαβές.
1: Δεν ξέρω.
0: Τρία παρά δύο θα σε κάνει.
1: Δεν μ' αρέσουν οι φαρδιές.
0: Δεν σ' αρέσουν οι φαρδιές.
1: Μ' αρέσουν οι πολύ αδύνατες.
0: Οι σουλίνες.
1: Ναι, μ' αρέσουν οι στεγνές. Οι πολύ αδύνατες.
0: Λοιπόν,
1: αυτή
0: είναι. Γυναικάρα, γυναικάρα για μένα.
1: Γυναικάρα είναι. Από πάνω αδύνατη, από κάτω φαρδιά.
0: Γυναικάρα, γυναικάρα.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Αυτή η συγκεκριμένη έχει τσαχπινιά, έχει ταπεραμέντο, έχει βρίο, έχει. Ναι.
1: Μπορεί να κοιμάται με κανένα χάπι κι αυτή. Σίγουρα.
0: Άμα
1: βλέπεις μια πολύ
0: ρε,
1: χαρούμενη να ξέρεις.
0: Πού τα βλέπεις όλα ρε μπαγάσα τα αναλύσεις.
1: Άστο ναι.
0: Γι' αυτό ψοφά
1: ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο κουτσομπολιό. Μόνο κουτσομπολιό.
1: Ποιος θα μας τη δώσει.
0: Τι κάνουμε στο ίντερνετ, στο YouTube. Ανά πάση στιγμή μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε πλέον. Γιατί. Λοιπόν,
1: ντάξει.
0: Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο. Ο οποίος, το ράλι αυτό γίνεται στη Γαλλία.
1: Βέβαια.
0: 78 μίλια διανύουν οι συμμετέχοντες.
1: Από την Παρίσι, από την Παρίσι στη Ρουέν.
0: Ρουέν ναι. Ναι. Και κερδίζει ο Κόμις Τεντιόν.
1: Κόμις ήταν.
0: Κόμις.
1: Γι' αυτό ήταν. Είχε πλούσιος και.
0: Ο οποίος καταρρύπτηκε το όριο ταχύτητας ξεπερνώντας τα 22,5 χιλιόμετρα.
1: 22,5 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Τι κατέριψε αυτός. Έτσι. Πέρασε το μέσο όρο ταχύτητας, ήταν πιο χαμηλό. 22,5 χιλιόμετρα, άμα κάποιος είναι λίγο γρήγορος.
1: Ο Εμπαπέ τον έπαιρνε.
0: Ο Εμπαπέ τι, ναι. Στα 34. Σημαδούρα τον άφηνε.
1: Ο Εμπαπέ τον
0: έπαιρνε. Τον...
1: Ο Χάλαν τον είχε διαλύσει. Ναι.
0: Καθαρρύπτει λέει και το μέσο όρο ταχύτητας.
1: Το 1894.
0: Ακριβώς. 1894. Τώρα τι άλλο έχουμε. Στέλιος Μιγιάκης σας σήμερα, το 80.
1: Πέθανε
0: ρε, παλίκαρος ρε φίλε. Παίρνει, το θυμάμαι γιατί τότε λέγανε ότι Μιγιάκης. Ξέρεις τι γινόταν τώρα, θα σου πω. Είχαμε μια συνήθεια τότε δεκαετία, αρχές 80, μας βάζαν τα πιτσιρίκια και παλεύαμε στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και παλεύαμε συνέχεια. Και ρίχναμε ένα στον άλλο μου και έλεγαν μου, Μιγιάκης είσαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν ο μπαμπάς μου το παιδί, ήταν ο άλλος μπαμπάς μου, για παλέψε.
1: Εγώ είχα φτιάξει άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Είχα πάρει μια μπάλα, είχα πάρει τον ξάδερφό μου τον Μάρκο τον Πελελή που είχε το Αλατίνι.
0: Τον Μάρκο, ωραίος ο Μάρκος. Ξαδέρφια είστε.
1: Ναι.
0: Αλατίνι, ε.
1: Αλατίνι.
0: Πήγαινα πολύ ενδιάσημα.
1: Αυτός ήταν ο Γκουερίνο και εγώ ήμουν ο Χριστίδης. Και με βάλουσε μπέναλτι το ένα τ' άλλο.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Εμάς οι γονείς μας εκεί
1: ναι.
0: Για
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: παλέ. Ναι. Πιτσιρικά μας έβαζαν παλεύαμε. Για λέμε ο Μιγιάκης.
1: Εμείς παλεύαμε με τους γύφτους στη γειτονιά.
0: Εσείς σας έκανε.
1: Κανονική πάλι
0: καλά. Γύφτος, πώς το λένε. Το βλέπεις και στο Σεφιάδης. Πώς λένε το γύφτο που σας έκανε μπλε μαρέ συνέχεια.
1: Ένας και δύο ήταν.
0: Α, ένας πολύ γνωστός, πώς το λέγανε. Που τον αναφέρει κιόλας. Τον αναφέρει συχνά ένας γύφτος. Σας έκανε. Πάντως, ναι, όντως είχαμε.
1: Ο Γιάλας.
0: Ο Γιάλας, μπράβο. Ο Γιάλας, μην το ξεχνάμε το Γιάλα.
1: Ο Γιάλας.
0: Σας έκανε γιάπαλο Γιάλας, έτσι. Κόσκινο. για να το θυμάσαι ακόμα. Και τώρα τι μαπίδια σε είχε δώσει ο Γιάλλας, ε?
1: Μας έκλεβε τις μπάλες, τα μπουφάν. Μπαίναμε μέσα στα Αιγύπτια, πού να τα πάρεις πίσω.
0: Ναι, ρε, τρελώσεις τώρα, άλλες εποχές. Αλήθεια λες. Γιατί και εγώ όταν ήρθα στην Τούμπα.
1: Ήταν μια απαγορευμένη περιοχή.
0: Ναι. Πρόσεξε, όταν ήρθα στην Τούμπα. Και...
1: Εγώ ήμουν δίπλα στα Αιγύπτια.
0: Μα και αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ήταν η πολυκατοικία μας που έγινε από τις πρώτες. Και όλο γύρω-γύρω μόνο γύφτηκα.
1: Ναι, ήταν η γύφτη.
0: Και βγαίναμε έξω και γινόταν τώρα από πού να πάω, από πού να περάσω τώρα.
1: Ήτανε
0: μέχρι που έπρεπε να τους δεις, έχεις δίκιο σε αυτό. Πρέπει να μαλώσεις με τους γύφτους.
1: Ο Γιάλλας.
0: Ναι, να μην σου. Ξέρεις τι είναι θέμα τζαμπουκά. Να μην σου πάρω τον τζαμπουκά.
1: Βρε, τι γινότανε.
0: Λοιπόν.
1: Εν τω μεταξύ, εκεί στην Ανατολική Στράκης είναι ένας γύφτος με ένα χαμηλό σπίτι. Το δίνανε χρυσάφι για να περνάει
0: δεν
1: από εκεί.
0: Δεν το δίνει.
1: Δεν το δίνει. Ναι. Είναι κλειστή εκεί η πόλη.
0: Σα οικονόμησαν οι γύφτοι εκεί μέσα στη γειτονιά μου. Ναι, πρέπει να μιλάμε για δεκαετία 80.
1: Ναι.
0: Μόνο ένα δεν το έδωσε, όντω. Μόνο ένα.
1: Ένα δεν το έδωσε.
0: Αλλά όλοι ξέρει, όσοι κουβεντούν εκεί, πέραν δυο σπίτια.
1: Αλλά εκείνον τον γουστάρω πιο πολύ.
0: Τον
1: αυτό που δεν
0: είναι κάτι, είναι κάτι. Ναι.
1: Αυτό τον γουστάρω πιο πολύ.
0: Πάνε πάρκα και το κόρδο
1: ήρθε απ' έξω. Ήρθε το Αστ, ήρθε εκεί πέρα.
0: Δεν το δίνουμε.
1: Εργολάβη και τα λοιπά. Βρε, θα σου δώσουμε.
0: Οι δικοί μα κονόμησαν εκεί πέρα στη γειτονιά. Με δυο σπίτια είναι ξαφνικά.
1: Δεν το δίνω, λέει, δεν παραπνιγείται. Δεν το δίνω.
0: Θυμάσαι τον καύσωνα που είχαμε το 87, εγώ τη θυμάμαι.
1: Ήμουνα στον Εύρο, φαντάρος.
0: 40 βαθμούς είχαμε.
1: Ήμουνα στον Εύρο, φαντάρος.
0: Φαντάρος, στον Εύρο, το 87 ήσουν εσύ.
1: Σε αντίσκηνα ήμουνα, 19 χρονών.
0: Πάνω από 40 βαθμούς συνέχεια ήταν η θερμοκρασία.
1: Δεν καταλάβαινα τίποτα γιατί.
0: Είναι το καλοκαίρι του Ευρωμπάσκετ.
1: Ήμουνα ζωηρός, ναι, και με βάζανε και άνοιγα τουαλέτες.
0: Α, έκανες
1: και υπαίθριες τουαλέτες. Έσκαβα.
0: Έσκαβες τουαλέτες.
1: Εσύ λέει, ξέρεις πως την πάτησα. Όταν ξεκουραζόταν οι άλλοι, εγώ έπαιζα μπάλα. Τότε λέω...
0: Α, εσύ έχεις πολλή ενέργεια, yeah. Έλα εδώ να σκάψεις.
1: Και έκανα σπριντ στην ανηφόρα.
0: Τούφα θέλει, κύριε, σαν τον yeah. Αλέξανδρο, κάτω από τα ρέω χυμώτα.
1: Εσύ λέει, έλα εδώ, μου λέει. Yeah. Έχεις πολλή ενέργεια.
0: Για άλλα να σκάψεις τουαλέτες.
1: Ναι, σε κάνω εγώ, λέει, να μην έχεις ενέργεια. Και έσκαβα τουαλέτες, τις άνοιγα, μαζί με ένα ακόμα ένα βόδαρο κτηνοτρόφο. Εγώ και ο κτηνοτρόφος. Σκάβαμε την τουαλέτα. Μιλάμε τώρα βάθος, ε.
0: Ναι, βάθος, βάρος και βακάρος.
1: Και ερχόταν οι άλλοι και το τοποθετούσαν από πάνω.
0: Την τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Εσύ δηλαδή ήταν ο σκαπανέας.
1: Εγώ και ο κτηνοτρόφος ήμασταν οι σκαπανείς.
0: Σκαπανείς.
1: Πάπα, μπούπα, ήταν κι άλλος ένας βόδαρος ο κτηνοτρόφος. Και εγώ γυμνασμένος
0: πολύ. Εσύ βαρούσες αβέρτα.
1: Βαρούσαμε να πούμε, ρε.
0: Ναι, 40 βαθμούς είχε σερί εκείνο το...
1: Φαντάσου τώρα τη ζέση τράβηξα. Και ερχόταν μετά η υδροφόρα και μπαίναμε μέσα στην...
0: Και κάνατε ντους.
1: Κάναμε ντους.
0: Για να μου έρθει σε γενέθλια σήμερα. Μπα, εγώ δεν είχα τέτοιες φιλοδοξίες στο στρατό. Μου είπα ότι το μόνο που ξέρω είναι να τραγουδάω. Και με βάλανε στην ορχήστρα και ξεπέρασε.
1: Είχα κάνει κάτι χέρια, Νίκο.
0: Τούμπανου.
1: Τούμπανου.
0: Αυτά, γι' αυτό συνεχίζει και φαίνεται τώρα. Ό,τι χτίζει πιτσιρίκο, το βλέπει μετά στην πορεία.
1: Είχα κάτι χέρια, τούμπανου.
0: Βέβαια, βέβαια. Άμα σκάβει 10 τουαλέτες την ημέρα.
1: Πήρα θάρρο και αυτό που μα έβαζε.
0: Ήθελε και αύξηση.
1: Το φαΐ, α πούμε. Ο μάγειρας εκεί που ήταν, ναι. Ήταν πολύ καλό παιδί, από την Κομωτίνη, ένα βόδι, πολύ βόδι.
0: Όλο με βόδια είσαι ρε φίλε.
1: Του λέω να βάλουμε χέρι. Μπραντεφέρ. Δεν ήξερα όμως ότι ήταν δεύτερος στο bodybuilding.
0: Και εσύ δεν ρωτάς, ναι. Δεν ρωτάς ρε
1: πιάστηκε. Με πήρε να πούμε.
0: Δεν θα σε πάρει ο άλλος, αμάς ήταν βόδαρος. Αν και το... Αυτό εδώ θέλει.
1: Έκρηξε, ναι.
0: Θέλει και έκρηξε. Έχει τεχνική. Πόσα βάλει στα δάχτυλα, πόσα το γυρίσει τον καρπό.
1: Μετά του λέω,
0: τεχνική.
1: Μετά του λέω ξανά. Λέω θα βάλουμε, αλλά δεν θα πιάσουμε δάχτυλα. Γιατί εγώ δεν είμαι δυνατό στα δάχτυλα.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε καρπό.
0: Καρπό με
1: καρπό. Καρπό ήρθαμε
0: ισοπαλία.
1: Αλλά στο άλλο με έκανε.
0: Παλιά τα παίζαμε.
1: Αληφή.
0: Στη γειτονιά.
1: Με έκανε αληφή.
0: Με τους γύφτους έτσι παίζαμε. Βάζαμε δύναμη.
1: Επειδή χτύπησα το χέρι μου. Γιατί μου το
0: δεν μπορούσα να σκάψω άλλες τουαλέτες.
1: Ναι, με έβαλαν μια εβδομάδα και έφαγα και καμπάνα γιατί δεν μπορούσα να σκάψω τις τουαλέτες.
0: Την καφαντζήσει, ρε. Την καφαντζήσει, ρε αγόρι μου. Λοιπόν, Βίλεμ Νταφόε σαν σήμερα γεννήθηκε. Γενέθλια το 1955, πολύ γνωστός.
1: Ηθοποιάρα, ωραίος.
0: Ηθοποιάρα.
1: Πλαστικομούρης κι αυτός.
0: Καλά, τώρα που είπες πλαστικομούρης, αυτός που έκανε πλαστική και άλλαξε εντελώς.
1: Πλαστικομούρης.
0: Ναι, εντελώς όμως που άλλαξε είναι ο Βινίσιος. Ο οποίος τελικά αποδεικνύει για άλλη μια φορά περίτρανα ότι δεν είμαστε άσχημοι. Πού είναι ο φίλος μας να βγει το πρωί. Φτωχοί είμαστε. Πού είναι ο άλλος που είστε tag μασόνα
1: τζιμπάκι. Α, τον είπα, άμα σε βρω θα σε κάνω και σε ένα άσχημο. Σε τακτοποίησα του
0: δηλαδή, λέω. Πόσο, ναι. Πόσο τσιγκατό αυτό να χρησιμοποιεί τον εγκέφαλό του για να παίρνει τη
1: λέξη. Τρολάκι είναι, τρολάκι.
0: Τρολάκι, αλλά το κάνει μια φορά, μετά άλλαξε. Πάνε άλλο, ρε φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, τρολάκι τώρα 50 χρονών. Δεν το δέχομαι, ρε φίλε. Δεν το δέχομαι, τρολάκι. Δεν έχει να κάνει τίποτα στη ζωή του, δηλαδή αυτό κάνει. Τρολάκι να πω ένα 15χρονο που χαβαλεδιάζει όλη μέσα στον πολιτισμό.
1: Δεν ξέρει πώ είναι, εντάξει.
0: Δεν τον ακού.
1: Μεγάλο.
0: Δεν τον ακού, είναι μεγάλο.
1: Μαντραχαλάς. Μαντραχαλάς.
0: Η Φελάδα χτυπάει κόκκινο. Να, εδώ τώρα πραγματικά πόσο εκατό χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάνο Ελευθερίου έχουμε σαν σήμερα.
1: Ναι, πέθανε. Ωραία,
0: σαν σήμερα το 2018. Στιγουργός, ποιητής. πεζογράφος.
1: Χθες πέθανε και ο Σταμάτης.
0: Ποιος Σταμάτης?
1: Ο γιος της...
0: Εγώ ήξερα τον μπασκετμπολίστα του Σταμάτη.
1: Σπέτη Αρβανίτη ήταν ποιητής, ήταν αρχιτέκτορας, ήταν σκηνογράφος και αυτό ήταν μεγάλο συγγραφέας, φοβερός. Mm. Τον ήξεραν οι γκόμενες. Δεν τον ήξερε να πούμε.
0: Τον ήξερε, γυναίκες.
1: Ομορφόπεδο, λέει. Αλλά...
0: γι' αυτό θα τον ήξερε. Για το ομορφόπεδο.
1: Τι μάνα του πήρε.
0: Αυτό, εντάξει, όμορφο.
1: Ο παπάς του ήταν μεγάλος αρχιτέκτονας, είχε κάνει τα ξενία, τα ξενοδοχεία κτλ. Του είχε παντρευτεί. Η Μπέτη Αρβανίτη, η πιτσιρίκα ήταν. Έκανε τον Σταμάτη, αυτό πέθανε 66 χρονών.
0: Άσε.
1: Η Μπέτη Αρβανίτη ζει εδώ μεταξύ.
0: Τι, πόσο είναι αυτή τώρα?
1: 87.
0: 87
1: γυναικάρα.
0: Ναι.
1: Γυναικάρα, κορμάρα. Ασύλληπτη.
0: Είδες θες καθόλου μπαλίτσα? Μπαλίτσα αν είδες, αν ασχολήθηκες καθόλου ρε παιδί μου. Γιατί για τα προκριματικά του Τσαμπιολί χθες.
1: Πήγα Περέα, τράβηξα κάτι ούζα με την Τζέννη να πούμε.
0: Α, μάλιστα, μια χαρά.
1: Δεν είδα τίποτα.
0: Άστο, εντάξει. Οκ, μπήκαμε σε.
1: Κάτι στην άμμο να πούμε.
0: Μπήκαμε σε mood.
1: Έβλεπα αεροπλάνα να απογειώνονται.
0: Άστο, εντάξει.
1: Δύο βασιλέματα να φεύγουν να πούμε. Εντάξει. Και δεν είδα μπάλα.
0: Ρουματζάδα ακούω. Κωστής και Ρουματζάδα πάρει μαζί, ηλιοβασιλέματα, αεροπλάνα.
1: Αυτό το κομμάτι του θερμαϊκού και η επανομή τρελαίνω.
0: Αυτό και η Σαντορίνη.
1: Ποια Σαντορίνη?
0: Έλα, πες το, έλα, σε έδωσα τώρα την πάσα.
1: Ποια Σαντορίνη? Η μεγαλύτερη απάτη
0: είναι
1: η Σαντορίνη. Τι ωραίο έχει.
0: Ωραία είναι, εντάξει.
1: Τι ωραίο έχει. Μπάνιο δεν μπορεί να κάνει.
0: Άμα θέλει. Κάνει μπάνιο στι πισίνε.
1: Πρέπει πια πισίνα. Άμα θέλει την πισίνα, τραβάω στον Αγκουρά το ξενοδοχείο και πάω και κάνω πισίνα. 600 πισίνε έχει.
0: Όχι, ο άλλο ο Μελίδη ξέρει τι έκανε τώρα. Εγώ λέει πόσο 100 εγκέφαλο είχα όταν πήγα να. Τι έγινε, πάμε στο σκλαρί.
1: Πήγε να παντρευτεί.
0: Όχι, με παντρεύεται τώρα το Σάββατο, γι' αυτό και δεν έφυγα κιόλα γιατί.
1: Τον πάω στο να κάνει μπάτζελο.
0: Έκανε μπάτσελορ εκεί, στην Καβάλα έκανε. Εκεί.
1: Στην Καβάλα έκανε μπάτσελορ.
0: Γιατί μια χαρά είναι Καβάλα.
1: Πού έκανε μπάτσελορ στην Καβάλα?
0: Στα Μπιτσόμπαρα.
1: Στα Μπιτσόμπαρα έκανε μπάτσελορ. Ναι. Τον πάω και να τον χώσω μέσα στην αμαρτία.
0: Να τον μέσα στην Κρίστη Γουάιτ.
1: Τον χώσω μέσα στην αμαρτία. Πήγε στα Μπιτσόμπαρα στην Καβάλα.
0: Με σένα και μου βγάζει συνέχεια βιντεάκια με η Κρίστη Γουάιτ στο TikTok. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Σ' αρέσει.
0: Κρίση Γουάιτ, όχι.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν μ' αρέσει.
1: Σ' αρέσει εκείνη η φαρδιά που είδε.
0: Μ' αρέσει εκείνη η λάτη. Τώρα τι, θα συγκρίνω τη Βεργάρα με την Κρίση Γουάιτ? Πλάκα με κάνετε παιδιά τώρα, δηλαδή να φτάνει. Την Κρίστη Γουάιτ με τη Βεργάρα συγκρίνω.
1: Σε ένα δέρμα που έχει η Κρίστη Γουάιτ.
0: Ενώ η Βεργάρα δεν θα έχει.
1: Δεν ξέρω, δεν το γεύτηκε τη Βεργάρα.
0: Εδώ έγινε παιδαράς ο Βινίσιος, τον είδες πώς έγινε.
1: Δεν ξέρω πάντως εγώ τι.
0: Δεν τον είδες πώς έγινε τον Βινίσιο.
1: Την Κρίστη Γουάιτ την γεύτηκε.
0: 100
1: Τη Βεργάρα δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Εσύ αφού λόγω.
1: Ωραία γεύση έχει.
0: Τι, μέλι.
1: Τι μέλι, τι.
0: Φράουλα, τι.
1: Λίγο κορμί.
0: Αν βάλει 100 άτομα τώρα να ρωτήσει Κρίστη Γουάιτ ή Βεργάρα, 100-0 θα χάσει.
1: Εντάξει.
0: 100-0, τι θα χάσει τώρα. Πάρεις τη Βεργάρα.
1: Σε δύο χρόνια.
0: Σε
1: δύο χρόνια η Βεργάρα θα θέλει δύο για να την ανεβάσει στο
0: φούρμα. Άλλο ηλικία. Καλά, βάλε τη Βεργάρα 25, να σου πω.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι 25.
0: Δεν ξέρεις, λοιπόν. Και τι έκανε ο Θεόφοβος? Πήγαμε εκεί στο Σκλαρί, ο οποίος είναι ίδιος Βαλανσιούνας. Ίδιος Βαλανσιούνας.
1: Την έχει ψωνίσει με τη θρησκεία.
0: Εντάξει.
1: Πισιρικάς.
0: Εντάξει. Βαλανσιούνας ίδιος. Κάθετε εκεί, μας φαίνει γλυκά να τα δοκιμάσουμε. Οκ, τρώμε ιστορίες, κάθετε, πιάνουμε κουβέντες. Ήταν και μια κυρία δίπλα, η οποία εγώ είδα, την έπιασε το χέρι, ήταν η γυναίκα του, το κατάλαβα, ρε παιδί μου.
1: Και ανού γυναίκα έπιασε το χέρι.
0: Του Βαλανσιούνας. Ήταν μαζί, ήταν, κάθισε δίπλα και να μας γνωρίσει, ήταν μια παρέα. Ναι. Δίπλα μας ακριβώς τραπέζι. Τι κάνει ο Μελίδης? Πιάνει κουβέντα με αυτή την κυρία, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Δεν έχει πάρει χαμπάρι την γυναίκα του Βαλανσιούνας, ο Μελίδης, και αρχίζει να την προξενεύει σε έναν άλλο από την Κουζάνη. Και έλα και προξενείδες. Και τον κοιτάει, ρε εσύ γυναίκα μου, του λέει μια Βαλανσιούνας. Χαλάρωσε λίγο. Μιλάμε τώρα, πόσο τις εκατό μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον εγκέφαλο? Προξένευε τη γυναίκα του Βαλανσιούνας.
1: Εκεί όταν πας, θα ρωτάς ποιος είναι, πιανής.
0: Μα του λέω, ρε φίλε, δεν είσαι, την έπιασε στο χέρι κάποιος ή ήταν
1: να κάνει. Απρόσεχε.
0: Έκανε την προξενήτρα ο Μελίδης, κατάλαβες. Γινόταν τώρα, έχω ρίξει το γέλιο της αρκούδας, άσο, δεν το συζητάω. Λοιπόν, χθες είχαμε προκριματικά.
1: Ο Βαλατσιούνας διερωτώταν πάντα πώς αυτή η ωραία γυναίκα η Τζέννη πήρε τώρα από το απλό και έλεγε. Του λέω, κάνω καλό σεξ, του λέω.
0: Ναι, κάτι θα. Παιδιά, να ξέρετε, όταν θα βλέπετε μια πολύ ωραία γυναίκα με ένα μέτριο, ή πλούσιος θα είναι, ή θα κάνει κάτι καλά.
1: Κάνω καλό σεξ, του λέω. Κοιτούσε ο Βαλατσιούνας.
0: Ναι. Ίδιος Βαλατσιούνας. Ίδιος. Λοιπόν, χθες εφόσον εσύ δεν τα πήρες πολύ πρέφατα ματσάκια, αυτά τα παιχνίδια ενδεχομένως θα επηρεάσουν και τον αντίπαλο της ΑΕΚ.
1: Εγώ θα κάνω τώρα Παναθηναϊκό, πάω τώρα θα τα κάνω.
0: Και εγώ θα τα κάνω. Τώρα αφού δεν πήγα, θα κάνω. Και εγώ,
1: κάνουμε, ναι.
0: Αν και είμαι στα κόκκινά μου, λέω άντε, ναι, θα κάνουμε λίγο ακόμα.
1: Θες
0: δεν θέλω
1: καλό,
0: να κάνω τίποτα τώρα.
1: Θες ένα καλό ματσάκι, θα σε πάω στη Ρόξη να σου κάνω καλό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Θέμα κεφάλου είναι πάλι.
1: Όχι, και το σώμα μα χαλαρώσει.
0: Το σώμα, όχι, το σώμα δεν μια χαρά είναι. Πήγα χθε, κολύμπησα, έκανα πραγματάκια. Έπαιξα με ποδοβόλαια, έκανα πράγματα. Το σώμα μια χαρά. Ο εγκέφαλο. Λέει φτάνει, σταμάτα, έχει τεντώσει. Πάνε, κάνε πράγματα άλλα. Δες άλλα. Μην ασχολείσαι με ποδόσφαιρο 10 μέρες.
1: Χρησιμοποιήσει τον εγκέφαλό σου παραπάνω από ό,τι πρέπει.
0: Πολύ πιθανό να πήγαμε στο 101%. Ξέρω, ειδικά με το Μουντιάλ. Ειδικά με το Μουντιάλ, φιλέ, τέντωσα.
1: Κουράστηκες.
0: Κουράστηκα γιατί έπρεπε να πληρωθεί ο κόσμος και βγάλαμε διακοπές και το
1: χέρι. 80% είσαι.
0: Στο Μουντιάλ 80% ήμασταν πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί ήμασταν.
1: Άρα τα πήρε από τις στοιχηματικές.
0: Θα πάμε διακοπές. Θα πάμε διακοπές. Εγώ έτσι το βλέπω το στοίχημα.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε Τούν Ζάγκρεπ 1-1.
1: Ναι.
0: Και αρχίζουμε και βλέπουμε αντιπάλους γνωστούς. Έτσι και η ΑΕΚ ενδιαφέρει, ας πούμε, από αυτό το ζευγάρι, να δούμε ποιος θα περάσει. Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ 1-0.
1: Ναι.
0: Στουρμ Γκρατς Χάρτς δεν τα πήγε καθόλου καλά το φιλαράκι μου Κιζηρίδης. 4-0 η Στουρμ.
1: Έπαιξε ο Κιζηρίδης.
0: Νομίζω έπαιξε. Δεν τα πήγε καθόλου καλά.
1: Απεκλείστη δηλαδή.
0: Ναι, τώρα η Ρεβάνς.
1: Δεν μπορεί τώρα. Καμιά φορά δεν ξέρεις και στην
0: παραγωγή. Η Ρεβάνς θα είναι Κιζηρίδης βασικός.
1: Εξ αριστερά,
0: αλλά ήταν από τους καλύτερους από ό,τι βλέπεις στην βαθμολογία. Ο Μπάκ, ο Τερματάς, ο άλλος ο Μπάκ, ο Στόπερ, ο άλλος ο Εξτρέμ. Ο Κιζηρίδης ήταν καλός.
1: Τέσσερα έφαγε,
0: ναι. 4-0 η Στουρμ Γκρατς. Βίγκικουρ με τη Χάπολ Μπερσεβά που μας ενδιαφέρει και αυτήν. Διότι εκεί παίζει ο Κίνγκουα που θέλει ΑΕΚ. Έπαιξε βασικός.
1: Είχε φανέλα της ΑΕΚ από κάτω,
0: Τίποτα. Μάλλον δεν θα γίνει μεταγραφή, λέει.
1: Γιατί?
0: Η ΑΕΚ λέει...

0: Ατήλας.
1: Γιατί?
0: Κάπου μαλώσανε στο Facebook, δεν ξέρω.
1: Μάλωσε Μπασάκου με τον Ατήλα.
0: Κάτι ανταλλάξανε. Πάω,
1: τι άλλο
0: για τον
1: Μπάο.
0: Με πήρε ο Ατήλας, λέει Μπασάκου, λέει, κάτσε λέω να σας τα συμβιβάσω.
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου από το Facebook. Τίποτα μηδέν. Το Facebook είναι μηδέν.
0: Κάτσε μην έρθει εδώ γορίλας και έχουμε κάνει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά με τα παιχνίδια τα χθεσινό βράδυ.
0: Και άλλη τσαούσα είναι η δικιά μας. Απαντάει.
1: Και τι θα είναι.
0: Είναι τσαούσα.
1: Μ' αρέσουν εμένα, δεν έχει προσωπικότητα, δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα τι φυσικά.
0: Κάτσε να σας φέρω σε επαφή, κάτσε να ξυπνήσει αυτό. Να ξυπνήσει αυτό ο Βόδαρος, γιατί πρέπει να κοιμάται τώρα τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε μετά το break να δούμε τον Πινέδα που τον παρουσίασε η Μοντερέι. Oh. Ήρθα να γράψουμε ιστορία. Ποιο παίχτη του Ολυμπιακού είναι στο στόχαστρο. Πώ πηγαίνει ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία.
0: Ναι, πήγε το πρωί σήμερα.
1: Τώρα θα φύγουν.
0: Μπράβο, καλό ταξίδι.
1: Φύγουν τα απόγευμα προπόνηση. Πώς πηγαίνει ο Παναθηναϊκός να παίξει τα μάτς με την Μπάξη.
0: Μπάξη.
1: Μπάξη, ναι. Στην Ουγγαρία θα πάει.
0: Σιγά τη χώρα.
1: Μια χαρά ο Παναθηναϊκός.
0: Σιγά την ποδοσφαιρική χώρα.
1: Σήμερα παίζει και η Ομόνια του φίλου μας. Κάτω εκεί στη Μεγαλόνισο.
0: Για ποιο φίλου μας.
1: Δεν έχουμε ένα
0: ο κομμουνιστής. Ναι, ο κομμουνιστής. Ναι,
1: παίζει με την Καϊράτ για προκριματικά Champions
0: League. Ο κομμουνιστής ο φίλος μας. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία. Αγαπάμε, στηρίζουμε τα φιλαράκια μας. Έτσι.
0: Όπως τότε 20 Ιουλίου το στηρίξαμε.
1: Σταμάτα, βρε, σταμάτα. Ναι. Καλημέρα, Κουλ. Θα κάνω πρόταση γάμου στην κοπέλα μου στο γήπεδο.
0: Ποιο κρύο είναι αυτό.
1: Ωραίο, γιατί ρε φίλε.
0: Κρυάδες.
1: Κρυάδες, αλλά εσύ πας και βλέπεις τα λίγο βασιλέματα και τα αεροπλάνα.
0: Εγώ δεν έκανα καμία πρόταση γάμου σε κανένα γήπεδο, ούτε έκανα
1: κανένα. Πρόταση γάμου που έκανες.
0: Η πρόταση γάμου που έκανα.
1: Όταν έκανες πρόταση
0: γάμου. Δεν έκανα εγώ προτάσεις γάμου.
1: Πώς,
0: μόνο. Ήρθε μόνο του το θέμα.
1: Ήρθε ο γάμος κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Δεν γονάτισες, δηλαδή. Να σε δω να γονατίζεις.
0: Όχι, μετά γονάτισες.
1: Μετά. Να το κορίτσι μας. Λοιπόν, ήρθε η Σμαράγδα.
0: Μετά γονάτισες. Τι έγινε με τον Ατήλα με το Facebook, για παίρνει.
1: Ό,τι να είναι. Κάτσε, δεν το ξέρεις. Παίρνει ένα δεδομένο και φτιάχνει φανταστικές ιστορίες. Δεν το ξέρεις. Εδώ έκανε ιστορία με το κουμπί.
2: Όχι απλά, όχι απλά δεν μαλώσαμε. Τον υποστήριξα σε μια ανάρτηση που έκανε.
0: Μάλλον
2: που
0: δεν κατάλαβε ότι τον υποστήριξε. Κάτσε να τον μπορέσει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Μα μου πάτησε like ο Γιάννης.
1: Δεν υπάρχει ο τύπος.
2: Νίκο, μου πάτησε like.
1: Είμαι σίγουρος, κορίτσι μου. Ξέρω ότι. Σου λέω, του λες εδώ έχει ένα νερό και από το νερό αυτό νομίζει τώρα εδώ ότι πνίγει και όλο το Μετρόπολη. Μπορεί να σε κάνει ό,τι θες.
2: Θα μαλώσω εγώ με φανέλες. Γιατί μιλάμε για φανέλες. Ο Γιάννης
0: επειδή είναι μισθαδικός αυτός και εσύ μάλλον είσαι από την άλλη μεριά, κάτι τέτοιο.
1: Τι μισθαδικός και ΠΑΟΚ είμαστε, μωρέ.
2: Εμείς είμαστε όλοι ΠΑΟΚ, μπράβο.
0: Αγράζει το παραμύθι.
1: ΠΑΟΚ είμαστε, μωρέ. Παγωθήκατε με το μισθαδική και τέτοια.
2: Και όσοι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, δεν είναι ΠΑΟΚ.
1: Τίποτα.
2: Είναι
1: μόνο ΠΑΟΚ, σόλο ΠΑΟΚ και τίποτα άλλο. Φέτος πάντως η Waterland μας ξανασυστήνεται. Πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή λοιπόν Waterland. Η καλύτερη Waterland που είχατε ποτέ. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στην μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαινού προορισμού. Δύο απίστευτες τούρμπο καμπικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και η δίχρωμη Joyride. Έρχονται όλες για να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Τώρα ήρθε και η Σμαράγδα μας εδώ για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Rap and cool, επιστρέφουμε στα καπάκια μετά το ενάρετο διαφημιστικό. Για να πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ των ομάδων.

0: ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κτέο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Αναχωρεί στις 10 το πρωί με πτήση τσάρτερ η αποστολή του ΠΑΟΚ για το Λούμπλιν της Πολωνίας εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με Δυναμό Κιέβου για το Europa League. Ο προπονητής Αλέσιο Λύση περιέλαβε

0: 3 ποδοσφαιριστές στην αποστολή για την πρώτη αναμέτρηση της αγωνιστικής περίοδου. Διερευνητικές κινήσεις για την απόκτηση του Γκανέζου κεντρικού αμυντικού Ντέρικ Λούκασεν πραγματοποιεί η διοίκηση της ομάδας, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο και της Σπάρτακ Μόσχας. Στο στόχαστρο του Λεβαδιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Λούκα Γκουκεσασβίλη, με τον ίδιο τον Γεωργιανό διεθνή πάντως να προτιμά την επιστροφή του στον Ατρόμητο. Ξεκίνησε στην Ιταλία το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, με το ενδιαφέρον του τεχνικού επιτελείου να επικεντρώνεται στην αγωνιστική κατάσταση και την ανταπόκριση των παικτών. Παράλληλα, η διοίκηση του Άρη έρχεται σε συμφωνία για τριετές συμβόλαιο με τον 25χρονο Κροάτη αριστερό αμυντικό Ρόκο Γιούρισιτς. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές προτού ταξιδέψει στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Με 11 προσθήκες ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του Ηρακλή, ενώ σχεδιάζονται τουλάχιστον 7 επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις για την κάλυψη των κενών στο ρόστερ. Οι προτεραιότητες αφορούν την απόκτηση επιτελικού μέσου εξτρέμου επιθετικού, δεξιού μπακ και κεντρικού αμυντικού για το σύστημα του Βάλτερ Ματσάρη. Στο μπάσκετ, στο μεταγραφικό προσκήνιο της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ παραμένει το όνομα του Αλεξέη Πόκουσεύσκη. Εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί η επίσημη ανακοίνωση της Παρτιζάν για τη λήξη της συνεργασίας της με τον 24χρονο καλαθοσφαιριστή. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Summer sales στο One Salonica.
12: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
13: the one you love.
14: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
20: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX και το αμυγό ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη θα σας πείσει όλους.
1: Ο Ατήλας ξυπνάει πρωί, ρε.
0: Τι θα κάνει ο άνθρωπος.
1: Κάνει μια ώρα προπόνηση.
0: Έτσι κάνει.
1: Πάει στο Καστελιάνο και κάνει τις παραγγελίες.
0: Έλεγε η γιαγιά μου, Λενάκου. Αν θες να προλάβεις την μέρα, πρέπει να σηκωθείς πρωί. Τέλος. Θα σηκωθείς 6 ώρα, 6,5, 7 να
1: κάνεις. Τα τήρησες, εσύ τη γιαγιά
0: Εγώ βέβαια.
1: Τα
0: τήρησες. Τη γιαγιά Λενάκου την έχω αγαπημένη, δεν το συζητάω. Πάμε στο χάρι μας να μας δώσει λίγο κίνηση, Γκάλλος, γιατί έχουμε μαντάτα. Άουξμπουργκ, τραυματισμό, Γιαννούλη, έχουμε πραγματάκια να πούμε.
1: Ναι, τι έγινε,
0: θα τα μάθουμε.
1: Το δάχτυλο, το έμαθα χθες.
0: Θα μάθουμε σήμερα και άλλες λεπτομέρειες.
1: Πώς λέγεται εκείνο το τραγούδι, χτύπησα το δάχτυλό μου. Βάλ το λίγο.
0: Τι να βάλει λίγο.
1: Χτύπησα τώρα, το δάχτυλό μου.
0: Χτύπησα το Χάρη, έλα να ακούτε αυτό. Πολλά ζητά τώρα.
2: Κάτσε 22 Ιούλη είναι.
0: Κάτσε 22 Ιούλη να σε βάλει χτύπησε το δάχτυλό μου.
1: Χτύπησε το δάχτυλό μου. Γιαννούλη.
0: Κάτσε και μια χαρά είναι αυτό το μικρό.
1: Αναστατωμένη είπα πάω με το Γιαννούλη. Χτύπησε το δάχτυλό του.
0: Για πάμε λίγο στο χάρη.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα Κωστή. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Ποιο δάχτυλο τώρα, το τρίτο, το τέταρτο.
0: Το μεσαίο.
1: Το μεσαίο δάχτυλο. Στο χέρι, στο πόδι να πούμε.
0: Στο πόδι, αλλά στο πόδι δεν παίζει μπάσκετ. Μπάλα παίζει, φίλε.
2: Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, εκεί όπου δεν έχουμε πολλά πράγματα. Ωστόσο, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά, θα δούνε καθυστερήσεις στο ύψος τα Κωνσταντινοπολίτικα και λίγο νωρίτερα. Ενώ όσοι κινούνται με κατεύθυνση δυτικά, πριν τον κομβατό της Πηλαίας, εμφανίζει ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Θα δούμε από τι προέρχεται. Απλά αυτή τη στιγμή βγάζει ότι είναι κόκκινο το κομμάτι εδώ πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα για όσους κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Στο κέντρο της πόλης λίγα πραγματάκια. Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι αυτή η οποία απασχολεί. Κατά τα άλλα η Τσιμισκή ελάχιστα, όπως και η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη. Πολύ καλά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα επίπεδα κίνηση αυτή τη στιγμή στην πόλη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Η κίνηση είναι μια χαρά. Εδώ έχει λαϊκίσει συντούμπα εκεί μικρά
1: σύνορα. Εντάξει, ένα κομματάκι.
0: Και λίγο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε, Γκάλλο. Τι είναι, ποδοσφαιρικό, μπασκετικό, τι είναι.
2: Είναι μίξ.
0: Μίξ.
2: Είναι μίξ. Έχει μίξ, μπάλα, γκρι, μπάσκετ και προπονητές.
0: Μάλιστα.
2: Να δούμε προπονητές οι οποίοι κάνουν την εμφάνισή τους πρώτη φορά στους πάγκους των ομάδων τους. Mm-hmm. Από τη μία έχουμε στους ποδοσφαιρικούς τον Αλέσιο Λύση και τον Νίστρουπ, οι οποίοι αναλαμβάνουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αύριο η πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στις δύο ομάδες. Και από την άλλη έχουμε τον Βασίλη Σπανούλη και τον Ανδρέα Τρινκέρι, ναι, οι οποίοι αναλαμβάνουν.
1: Και τι λέμε σε αυτή την περίπτωση,
2: ποιος προπονητής λοιπόν από τους τέσσερις
0: θα τα πάει καλύτερα.
2: Θα είναι ευχάριστη έκπληξη.
1: Θα πούμε τι προπονητάρα είναι αυτό.
0: Ποιος θα τα πάει καλύτερα. Ευχάριστη έκπληξη, γιατί θα είναι έκπληξη αν ο Σπανούλης πάει καλά.
2: Ποιος θα είναι ο.
0: Από τους νέους ποιος θα είναι ο κορυφαίος. Ναι. Άρα έχουμε Νίστρουπ, Λύση,
2: Σπανούλη και Τρινκέρι. Έχουμε πιάσει δύο και δύο. Γιατί
0: ναι, δηλαδή είναι έμπειροι κάποιοι, γι' αυτό λέω δεν μπορώ να πείσω την έκπληξη.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: στην ευχάριστη έκπληξη του πάγκου στην ομάδα που κάθονται. Ας πούμε, παράδειγμα, ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής και ο Λύση.
0: Ο Νίστρουπ και ο Λύση. Φτάνει. Οι άλλοι δεν είναι για εκπλήξεις. Ο ένας έχει 20 χρόνια Ευρωλίγκα, δεν μπορεί να είναι έκπληξη. Όχι, και ο Σπανούλης έχει δείξει ήδη.
2: Όχι με την έννοια τη έκπληξη ότι δεν ξέρει τι θα περιμένει, ότι αυτοί που θα τα πάνε καλύτερα.
0: Ναι, λοιπόν, ποιο θα τα πάει καλύτερα. Επομένως, από τους τέσσερις new entry προπονητές.
1: New entry.
0: Αφού τα ξέρει, λοιπόν, επικοινωνία στα μηνύματά μας Facebook, Μετρόπολης, Instagram, Νίκος Κάτω Παύλα Χουλιανός. Το LBX της Lexus είναι απίστευτο αυτοκίνητο. Λέω να το πάρω στη γυναίκα μου, λέει ο φίλος μου ο Στέφανος. Είναι
1: καταπληκτικό. Θέλει να πάρει στη γυναίκα του αυτό.
0: Ένα αυτοκίνητο. Λέει θα το πάρω για να το οδηγάω εγώ όμως το Lexus.
1: Τι αμάξι, Lexus.
0: Lexus που άκουγε τώρα εδώ τη χορηγία μας.
1: Θα πάρει η Lexus εδώ στη γυναίκα του.
0: Ναι, Lexus.
1: Θελός είναι.
0: Γιατί?
1: Πάρω εγώ Lexus εδώ στη γυναίκα μου.
0: Ναι, θα το οδηγάει ο ίδιος, λέει. Θα το πάρει και καλά δώρο σε αυτήν, αλλά θα το οδηγάει ο ίδιος. Θα τη το πάρει.
1: Θα τη το γράψει δηλαδή.
0: Ναι, και θα το έχει μετά αυτό. Αμαξάρα. Είναι αμαξάρα του συγκεκριμένου. Ναι. Είναι καταπληκτικό.
1: Πολύ ακριβά δώρα πες, καρι. Χαλά την πιάτσα.
0: Τα αματάξει, ρε φίλε, τι θα τα κάνει τα λεφτά, τα κρατά.
1: Πάρτε
0: λεφτά. Ένα... είναι χρόνια πολλά και στη Μαρκέλα σήμερα.
1: Ναι, πάρε κανένα i20 τώρα που θε και λέξει να την πάρει.
0: Εσύ έχει κούλησε εδώ με ένα πεζό από ό,τι βλέπω πάντω.
1: Του τραβήξει καμιά τράκα που να πάρει κανένα πεζό παραμάζωμα με το ρόλο. Φιγουρατζή.
0: Φίλια, με το ίδιο με αυτό το σκεπτικό, αν φοβόμαστε τι και πώ, δεν κάνουμε τίποτα στη ζωή μα.
1: Δίνει το
0: ούτε αμάξι παίρνει.
1: Μπορεί να δώσει την Τζέννη, το αμάξι θα οδηγήσει.
0: 100-0, ξέρει γιατί θα το δώσω.
1: Το παίρνει.
0: Θα σου πω. Θα σου πω γιατί.
1: Το οδηγάει.
0: Όχι.
1: Άρα δεν το.
0: Όχι, όχι.
1: Στη θεωρία το δίνει
0: και τώρα που θα γίνει 18.
1: Ναι.
0: Φίλια, από τη στιγμή που ο πατέρα μου 18 χρονών ενώ ήταν πολύ αυστηρό.
1: Ναι.
0: Πολύ αυστηρό, αλλά μου είπε κακομίρι μου. Δεν θα έχει μηχανάκια ποτέ, ξέχνατα.
1: Ναι.
0: Εγώ 18 χρονών θα σου πάρω αυτοκίνητο.
1: Βρες τώρα χιλιά.
0: Πρέπει να σου πω, περίμενε.
1: Στην Τζέννη τη δίνει τα μάξι.
0: Ναι, το δίνω.
1: Το έχει δώσει ποτέ.
0: Α πάρει το δίπλωμα πρώτα, που είναι όλοι ώρα θα πάρει.
1: Α, ναι. Α, ωραία, ναι.
0: 18 χρονών λοιπόν. Άσε τα, 18 χρονών λοιπόν.
1: Θα πάρει το δίπλωμα τη τώρα.
0: Τι γίνεται τώρα. 18 χρονών, εγώ λέω πάω παίρνω το δίπλωμα. 18 και 2 ημερών είχα δίπλωμα.
1: Δεν τη δίνω μια ορολογία εκεί.
0: Κάτσε να σε πω, ρε άνθρωπε!
1: Ναι. Θα πάρει το δίπλωμα.
0: Λοιπόν, 18 χρονών και 3 μερών είχα δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Είχα δίπλωμα, είχα φιλαράκι.
1: Πλήρωσε σου για να το πάρει.
0: Όχι, το πήρα κανονικά.
1: Τα ηλίκη. Δεν έκανα μπαξίζει εκεί.
0: Τίποτα.
1: Συνήθω δίνουν.
0: Δεν είναι. Τότε αρχέ δεκαετία 90 δεν δίναμε.
1: Τότε ήταν που δίναμε.
0: Ναι. Τέλο πάντων, το πήρα εγώ.
1: Το πήρε.
0: Πάω, λέω παπά, ξέρω το θυμόμουν, αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Που λέει εντάξει, παγά, θα σε πάρω τώρα. Μέχρι να με πήρε ένα γκολφ. Με πήρε ένα γκολφ. Μια χαρά ήταν. Το γκολφ το 2 τότε που ήταν. Αλλά μέχρι να με πάρει για 5-6 μήνες, λέω εγώ όμως το πήρα. Μου δίνει το δικό του το καλό, το οποίο το είχα κάνει συμπιλωτή. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και παρότι ήταν πολύ αυστηρός, πολύ ψήρας, πολύ γκρινιάρης, δεν έλεγε τίποτα. Λέει, εγώ σου υποσχέθηκα. Το από πίσω συμπιλωτή, δεξιά-αριστερά, φανάρια, τα είχα διαλύσει.
1: Δεν τα πλήρωνες εσύ γι' αυτό.
0: Ναι, δεν τα πλήρωνα εγώ.
1: Μπράβο. Τώρα που τα πληρώνεις,
0: ερχόμουν εγώ το πρωί. Άκουγα εγώ από τη μαμά με τον παπά. Πάλι το χτύπησε ένα λέμα. Έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι, να έλεγε η μάνα μου. Λίγο το βρήκε. Σιγά, αφού είπε. Την άλλη μέρα, ξανά μετά από 2 μέρες. Πάλι ο δικό σου που το βρήκε. Έλα μωρέ, πώς κάνεις.
1: Ναι, εγώ θα σου πω. Ναι. Πάρε ένα μάξι 40.000 ευρώ, ένα δικό σου, όχι leasing.
0: Ναι.
1: Δικό σου.
0: Ναι.
1: Και δώσ' το στη Τζέννη μόλις πάρει το δικό.
0: 100-0. 100-0.
1: Να με μια φωτογραφική μηχανή από απέναντι με τον κινητό.
0: 100-0. Ναι, ναι. 100-0. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Τα μάξι είναι για να τα δικάμε, δεν να τα προσέχουμε.
1: Βέβαια.
0: Βάλτο και μπιμπελό, μα
1: έχω
0: είναι...
1: ένα φαναρτζή.
0: Εσύ έχει όλου φίλου. Βάλτο, μα είναι σε ένα μπιμπελό τα μάξι, μην το κουνά και καθόλου και κάτσε και κοίτα του. Τι να κάνουμε τώρα. Γρατσουνίσει και λέει σου. Γρατσουνιστεί, τι να κάνουμε. Θα γρατσουνιστεί και λίγο πίσω και λίγο μπροστά από φυλακτήρα.
1: Εγώ οδηγούσα και μπροστά ήταν η Τζέννη με
0: τον έλα μωρέ, παράτα την κρινιάρα και έλα Πολωνία να πούμε.
1: Ακού και στον ίσιο δρόμο, ποιο ξέρει τι έκανε εκεί με το κινητό, τη βλέπω φεύγει.
0: Έφυγε.
1: Στον ίσιο δρόμο, με 80.
0: Στο Ισιάδη.
1: Λέει, θα πηγαίνω στην Καβάλα με τα μάξι. Λέω, κοίτα, μια φορά είμαι ζωντοχύρο. Ναι. Μην μείνω και χείρο. Φορά σαν το δέλα.
0: Πάντα την καλύτερη σκέψη.
1: Άντε βρες τα 58.
0: Την πιο θετική σκέψη.
1: Ναι. Πού να βρω μετά.
0: Έχεις ψυχοπαίδια μπόλικα.
1: Πού να βρω μετά.
0: Θα σε αναλάβω μετά ο Τσάρλ. Ακίνδυνο θα είσαι.
1: Οι τριαντάρι δεν θα με θέλουν, οι άλλοι δεν κάνουν σεξ.
0: Δεν χρειάζεσαι γυναίκα.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Έχεις ψυχοπαίδια θα σε φτιάξουν. Λοιπόν, Πολωνία Αρτέμι μου δεν θα έρθω γιατί έχω γάμους. Και θα τεντώσα να έρθω και
1: πάλι. Θα πάει σε ωραίο μέρος σε γάμο, στην Κοζάνη θα πάει.
0: Δεν κοιτάζεις το μέρος, κοιτάζεις σε ένα φίλο σου.
1: Θα ανοίξει η ψυχή σου στην Κοζάνη που
0: λοιπόν,
1: θα πας.
0: Ναι. Πολωνία δεν θα έρθω, αλλά στο επόμενο θα έρθω σίγουρα. Το παιχνίδι ελπίζω να είναι στις Βρυξέλλες ή στην Στοκχόλμη. Οι Γερμανοί γράφουν σταμάτησε ο Γιαννούλης την προπόνηση επειδή τον πάτησε προπόνηση ένα παίχτη στο μεγάλο δάχτυλο του παιδιού, του ποδιού.
1: Ναι.
0: Άρα τον πάτησαν.
1: Α, τον καημένο.
0: Ναι.
1: Έπαθε βαβά. Ο Γιαννούλης έπαθε βαβά. Πρώτη σελίδα στο μέτρο, προβάλτε το. Ο Βαβάς, έπαθε ο Βαβάς. Βαβά, έπαθε.
0: Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Πώς σου φάνηκε κουλάρε Καβάλα. Καβάλα, μαγική παιδιά.
1: Για Καβάλα, υπάρχει ρε σαν την Καβάλα.
0: Εγώ άμα, ωραία,
1: αν προλάβω να γεράσω, μπορεί να την κάνω εκεί πέρα. Ρε,
0: αφού είπες να πουλήσει το σπίτι χθες η Τζέννη.
1: Ποιος?
0: Δεν με έλεγες,
1: όχι, όχι, όταν μείνει η χείρα θα πάει στην Καβάλα να μείνει.
0: Γιορτάζει ο γιος μου σήμερα Μενέλαος. Να το χαίρεσαι, ρε φίλε.
1: Α, και του Μενελάου.
0: Μενελάου.
1: Είχαμε κανένα Μενέλαο.
0: Δεν ξέρω.
1: Το Λουντέμι. Μενέλαος Λουντέμις.
0: Μενέλαος Λουντέμι. Κανα... Διάβαζε βιβλία του Λουντέμι. Έχεις διαβάσει κανένα?
1: Όχι, διάβαζα βιβλία του Καντέμι.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λέσαμε το κατάλαβα.
1: Εσύ διάβασες κανένα βιβλίο του Λουντέμι?
0: Ένα πρέπει να είχα διαβάσει μικρός. Πολύ μικρός. Μας το δίναμε το ζόρι. Πρέπει να ήταν Λουντέμις αυτός.
1: Με το ζόρι.
0: Μας
1: διάβαζε
0: το καλοκαίρι. Πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
0: Στο δημοτικό, Τετάρτη, Πέμπτη εκεί. Ναι. Μας έλεγαν θα πρέπει να διαβάσει τα ψηλά βουνά, θυμάμαι. Πινελόπ Δέλτα και ένα του Λουντέμι.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ γνωστό. Πώς λέγονταν τώρα. Πέρασαν και 40 χρόνια. Ρε,
1: ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο, τάστρα.
1: Τάστρα.
0: Μπράβο, ρε. Μπράβο, τάστρα, αυτό ήτανε.
1: Τι τεμπέλικο παιδί θα ήταν αυτό.
0: Μετρούσε
1: τάστρα.
0: Μετρούσε τάστρα, τι να κάνω. Λοιπόν, χθες είπαμε για τα του Champions League. Να πούμε ότι το γκολ της Μπερσεβά το έβαλε ο Κίνγκουα. Έτσι, ο παίχτης που ζαχάρω.
1: Νομίζω είχε φανέλα τσάικα από κάτω.
0: Αυτός.
1: Έτσι έμαθα.
0: Ναι, αλλά η ΑΚ έβγαλε, λέει, ότι αποσύρουμε. Εντάξει, μπορεί να ήταν και τρικάκι.
1: Τρικ-τρικ.
0: Μπορεί να ήταν και τρικάκι. Καλό παίκτη είναι ο Κίνγκουα. Για αντί Ζωάο Μάριο ή αντί Περέιρα που έχασε και αυτό.
1: Όχι όμω για αντί Πινέδα.
0: Δεν είναι αντί Πινέδα.
1: Είναι πιο οχτάρο, δέκαρο, άλλο είναι πιο εξαρόχταρο.
0: Αυτό είναι οχτάρι. Τρέχει πολύ, σουτάρι, σκοράρι, είναι μια χαρά.
1: Εσεί τρελαθήκατε. Άμα πάρει μια ομάδα από τα χάφ του
0: κόλπου. Να μην μαζεύει την όλη ώρα τι μύτε σου. Ακούγεται στο ραδιόφωνο. Ναι, όλη την ώρα λε και κλιμητρίζει και σε κανένα άλογο να πούμε.
1: Τα κλιματιστικά τι.
0: Τα κλιματιστικά δεν θα είσαι όλη μέρα με τα κλιματιστικά.
1: Ναι.
0: Εμένα ο πατέρας μου όταν έγινε 18 με πήρε ένα Opel και όταν βγήκε σύνταξη του πήρε μια BMW. Έτσι πάει. Έτσι πάει, φίλε.
1: Ό,τι δίνει στο παπά του BMW.
0: Ό,τι δίνει στο παιδί σου, κάποια στιγμή θα το πάρει όταν μεγαλώσει.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα θέματα.
1: Δεν είναι απόλυτο αυτό.
0: Σε όλα τα θέματα και συμπεριφορές και παρέα. Και άμα είναι ένα πατέρα που δεν κάνει με το παιδί του καθόλου τίποτα όταν είναι πιτσιρικά, θα τον αγνοήσει όταν μεγαλώσει. Αν ασχοληθεί μαζί του, σου λέει εμένα ο παπά μου ασχολήθηκε.
1: Καλά, σε αγνοούν και όταν προσφέρει, μην νομίζει.
0: Θέλω άμα προσφέρεις. Προσφέρεις, εννοείται ότι πρέπει να προσφέρεις.
1: Άμα πέσει σε νύφη, την έκατσε στη βάρκα. Δηλαδή, άμα έχεις γιους.
0: Ναι. Και οι νύφες τους κάνουν πλήση και φάουλ.
1: Αν έχεις λεφτά πολλά, οι νύφες θα σε θέλουν. Αν δεν έχεις, θα σε έχουν πενταμένο στο γεροκομείο.
0: Άρα, πρώτιστα πρέπει να.
1: Πρέπει να είσαι χρήσιμος, να έχεις λεφτά.
0: Όχι, πρώτα πρέπει να η νύφη να συμπαθήσει. Άμα συμπαθήσει τον πεθερό ή την πεθερά, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Σε παίρνουν στο σπίτι όταν έχεις πάρα πολλά λεφτά, σε έχουν, σε φροντίζουν.
0: Ναι.
1: Σε έχουν
0: άρα δεν σε έχουν, σε φροντίζουν. Ναι. Αυτό συντηρήσε. Άμα έχεις πολλά λεφτά, δεν χρειάζεται να σε φροντίσει για κανένα.
1: Μαλώνει η νύφη μία με την άλλη, ποια θα σε πάρει στο σπίτι. Ενώ αν δεν έχεις λεφτά, μάλλον ποια θα σε διώξει πρώτη από το σπίτι.
0: Άρα πάλι λες ότι όλα είναι θέμα χρημάτων.
1: 100%.
0: 100%. Άμα είσαι φτωχούλης, δεν σε θέλει κανένα.
1: Φτωχός γέρος είσαι.
0: Άχρηστος.
1: Άχρηστος.
0: Δεν κάνει τίποτα.
1: Πλούσιος γέρος είσαι χρήσιμος. Γι' αυτό κοιτάξτε να είστε χρήσιμοι.
0: Γι' αυτό βάλτε σε κάνα σεντούκι, σε κάνα μια κουφάλα δέντρου, κάνα ψηλό.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνετε.
0: Κάντε μια καβάτζα, κάντε μια παχτή.
1: Εγώ θέλω να είμαι χρήσιμο.
0: Καλημέρα στην παρέα. Όμορφη νέα φανέλα, καλύτερη από όλες τις χρονιές. Αλλά πότε επιτέλους θα φύγουμε. Αυτό είναι συμβόλαιο, έχει ρεθάνω από την εταιρεία. Νομίζω τελειώνει του χρόνου.
1: Ποιο συμβόλαιο, τι είπε αυτός?
0: Για την εταιρεία που ντύνει την ομάδα.
1: Ποια ομάδα ντύνει?
0: Το ΠΑΟΚ. Ναι, βγήκαν οι φανέλες για τη νέα σεζόν, οι ασπρόμαυρες στη Ριγέ. Ωραιότατα.
1: Πέρσι δεν βλεπόντουσαν οι φανέλες.
0: Φέτος είναι ωραίες.
1: Η Ριγέ μα
0: ο φίλος λέει πότε θα αλλάξουμε εταιρεία. Αυτό είναι συμβόλαιο, παιδιά. Νομίζω έχει ακόμα ένα χρόνο, του χρόνου θα αλλάξει.
1: Έχω μια φανέλα.
0: Εκτός αν μείνει πάλι στον ίδιο.
1: Έχω μια φανέλα του πατέρα με το δικέφαλο ετώ. Από το 64. Απίστευτη φανέλα.
0: Ρωτάει ποιο. Φανέλα 64.
1: 64.
0: Έχει το δικέφαλο στο στήθος.
1: Στο στήθος, ναι. Και το νούμερο 5 πίσω.
0: Ποιο σκέφτεται πιο πολύ στο σταθμό? Την κουβέντα πάλι την πάει για τον ακριβοπληρωμένο παραγωγό του Μετρόπολης. Εκεί καταλαβαίνω, λέει, ότι θέλει να το πάει.
1: Ποιο κύριο το γράφει αυτό?
0: Ο Δημήτρης.
1: Μάλιστα. Με υπονοούμενα. Ναι. Δεν μ' αρέσει οι άντριδοι να μιλάνε με υπονοούμενα.
0: Ο πρώτο που μιλά με υπονοούμενα είσαι εσύ.
1: Όχι, όπω σταθερότατο.
0: Τι σταθερότατο, ρε, απίθανε. Ο πρώτο που μιλά με υπονοούμενα.
1: Αν μιλήσω με υπονοούμενα, θα παραπεί ότι.
0: Ιστορία πλασματική νωρίτερα με τη Σμαράγδα και τον Ατήλα, ρε, φίλε. Δηλαδή έφτιαξε. Ιστοριάρα, δεν το συζητάμε.
1: Μπήκαμε στο Facebook αργάκι στην ταβέρνα που ήμουνα και λέω κάτι έχουμε εδώ.
0: Μάλλον κάτι ήπιες και δεν τα είδες
1: καλά. Ναι, ήπια ένα τσίπουρο με κλικάρι. Δηλαδή, με ζάλισε λίγο, ναι, η αλήθεια.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, Τίνο μου?
1: Και 58 είναι, πού θες να πάμε?
0: Όπου θες, ξεκινάμε και συνεχίζουμε.
1: Πάμε έχουμε... από το Φουκαρά τον Άρη.
0: Άντε πάλι, γιατί έφυγε ο Άρης. Πήγε στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Φάνηκε ότι κάνει καλό ρούχο τον πρόεδρο και πρώτη λέξη της μόδας.
0: Ο Γρηγορίου έκανε και κάποιες δηλώσεις.
1: Είπε ο καημένος ο Γρηγορίου.
0: Προέχει ενίσχυση στην άμυνα.
1: Oh.
0: Εκεί που ο Άρης κυριολεκτικά πρέπει να τους πάρει όλους.
1: Ναι.
0: Στόπερ, μπακ.
1: Στόπερ, μπακ, τέρμα.
0: Ενδεχομένως και τέρμα. Πρέπει να τους πάρει όλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάει ουσιαστικά χωρίς αμυντικό. Ναι.
1: Πιο φτηνή είναι η αμυντική. Α δώσει κανένα φράγκο. Αυτό δεν δίνει φράγκο. Πάρει κανένα δανεικό.
0: Μπορεί να πάρει.
1: Δανεικό. Άρης Φουκαράς. Πάρει κανένα δανεικό. Του μεξί με βρίζω στο Instagram.
0: Γιατί
1: λέω τον Άρη Φουκαρά να πούμε.
0: Καλά σε κάνω. Καλά σε κάνω, γιατί το λες Φουκαρά.
1: Είναι Φουκαρά.
0: Τι Φουκαρά είναι? Τι θες να κάνει δηλαδή?
1: Τι να κάνω?
0: Τι θες, κάτσε ρε φίλε. Απ' τη μία λες ότι είναι Φουκαράς,
1: Φουκαράς.
0: Και απ' την άλλη λες ότι με τον Καρυπίδη είναι στα καλύτερά του, έχει φτάσει στην πέμπτη θέση.
1: Γι' αυτό, okay. Γι' αυτό είναι Φουκαράς.
0: Είναι Φουκαράς στο κομμάτι της χρηματοδότησης σε σχέση με τους άλλους. Αυτό θες να πεις. Αλλά δεν είναι αυτό περικλεί τα πάντα. Ότι ναι, οκ, okay, δεν έχει την οικονομική άνεση των άλλων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο όμως. Δεν έχει να κάνει με το σύλλογο. Με χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Γιατί του πειράζει η λέξη Φουκαρά, δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν είναι καλή.
1: Γιατί κακό, την βρισιά είναι.
0: Ο Φουκαρά. Καλύτερα να με βρει παρά να με πει Φουκαρά.
1: Ο Φουκαρά ο Άρης.
0: Ναι. Καλύτερα να με πει ρε μπίπερε, άσχημε ρε γκρέμλιν που λέει ο άλλο, παρά να με πει Φουκαρά.
1: Δηλαδή,
0: άμα βγει ο άλλο
1: ναι.
0: Αργότερα εδώ με τα προβλήματα στον εγκέφαλο και μα πει Φουκαρά, εμένα θα με τσατίσει πιο πολύ.
1: Μην του δίνει πατήματα τώρα.
0: Ναι. Θα με τσατίσει περισσότερο να μα πει Φουκαράδε.
1: Φίλε,
0: υποτιμητικό το Φουκαρά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τη χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση όταν θε να υποτιμήσει κάποιον και όταν θε να λυπηθεί κάποιον. Για μένα, αν κάποιο με λυπάται, είναι το χειρότερο. να με βρίζει, να με λέει χίλια δυο, να με ξεπατώνει, να λέει ότι είμαι ο χειρότερος.
1: Το να λυπάσει κάποιον.
0: Είναι κακό για μένα.
1: Κάποιο
0: για μένα,
1: ζωάκι,
0: για αυτό, μένα. Ναι. Το ζωάκι το αγαπάσαι, το λυπάσαι.
1: Το λυπάσαι.
0: Γιατί το λυπάσαι.
1: Εγώ τα λυπάμαι.
0: Γιατί.
1: Γιατί υποφέρουν.
0: Ποιο το είπε ότι υποφέρουν. Ζωάρα κάνουν.
1: Ποιο κάνει ζωάρα.
0: Η Μίνη.
1: Η Μίνη είναι στο σπίτι.
0: Μια ζωά, αυτό λέω. Αχ, η καημενούλα, δεν λες η Μίνη. Αχ, η φουκαριάρα.
1: Φουκαριάρα.
0: Ζωάρα κάνει.
1: Θα ζήσει 15 χρόνια, 14.
0: Αυτή δεν το ξέρει.
1: Α, δεν το ξέρει.
0: Δεν το ξέρει. Ζωάρα κάνει η Μίνη. Στη ζέστη είναι, φαγητά έχει, γούστα είναι, ταξίδια κάνει, Γερμανίες. Πλάκα με κάνει έτσι. Φουκαριάρικο είναι το σκυλάκι που είναι έξω με στη βροχή, δεν έχει να φάει.
1: Το λυπάμαι κι αυτό.
0: Εκείνο να το λυπηθεί. Γι' αυτό σου λέω να ξέρουμε γιατί μας γίνεται.
1: Εγώ μοιράζω το φαΐ μου με τις γάτες.
0: Άλλο λέω, άλλο λες εσύ όμως τώρα. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει λόγος να λες, ας πούμε, φουκαράς κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι χαζομάρα και εμένα.
1: Ή ο Μαδάρα ο Άρης θα του συντρίψει, θα του διαλύσει.
0: Γιατί πα τα
1: άκρα. Θα του αλλάξει τα πετρέλαια.
0: Γιατί πα τα άκρα.
1: Θα πετάξει τα κόλτερα μετά το άλλο. Θα γεμίσει το Καριλάο. Θα κάνουν 20.000 διαρκείες.
0: Ναι.
1: Αυτά θες να σε πω. Δεν θα γίνουν ποτέ. Ρε το φουκαρά.
0: Δεν θέλω να μου πει αυτά γιατί δεν ισχύουν ούτε και αυτά.
1: Δεν ισχύει
0: αλλά ούτε φουκαρά είναι.
1: Δεν είναι
0: φουκαρά. Ποτέ ήταν ο Άρης. Όταν μια τόσο ομάδα ιστορική μεγάλη, είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν είχε πρόεδρο, δεν είχε λεφτά, έπαιζε η ΓΑΜΑ Εθνική, τότε λες ναι, οκ, okay. Έπαιζε στα τρακτέρ, τώρα γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Μάλιστα. Τώρα γιατί. Τι είναι?
0: Μια χαρά, Super League.
1: Με φέζα είναι τώρα.
0: Έβγαινε κάθε χρόνο Ευρώπη, ναι. Παραπάνω δεν μπορεί να πάει νομοτελειακά, γιατί οι άλλοι τέσσερις έχουν τέσσερα βουβάλια ζάπλουτα και κάνουν
1: καλύτερα. Άρα δίπλα στα βουβάλια είναι οι φουκαράδες.
0: Άντε πάλι, δεν θα το αλλάξουμε ποτέ αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Τι έκανε ο Φουγκαράς. Πήρε το Τζούρισιτς.
0: Πήρε το Ρόκο. Ρόκο, αυτό είναι όνομα το Ρόκο ταινιών, έτσι. Ρόκο Σιφρέτη.
1: Τι μήνα έχουμε?
0: Ιούλιο.
1: Αυτός κρέας θα φάει τον Οκτώβριο.
0: Μπακ είναι ο συγκεκριμένος. Έρχεται σήμερα.
1: Ή να φάει πιλάφι, να πούμε, χωρίς κότα να πούμε.
0: Ο Γρηγορίου είπαμε, θέλουμε, λέει, παίχτες οπωσδήποτε στην άμυνα.
1: Ναι.
0: 200 χιλιάρικα έδωσε ο Άρης Νόσιγεκ για να πάρει αυτό τον αριστερό μπακ.
1: Πάρ' το φυρό με το βένο στόπερ. Δεν έχει λεφτά για.
0: Σήμερα θα είναι εδώ, είναι μια αρχή για τον Άρη, ο οποίος ψάχνει καμιά δεκαριά παίχτες.
1: Ναι.
0: Και σε 20 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα που λέει ο λόγος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Σε 20 κάτι. Ένα πιτσιρίκι πήρε μόνο στην πρώτη ομάδα, τον Δημήτρη τον Αντωνιάδη.
1: Oh.
0: Είχε 5 ο Γρηγορίου, τελικά οι άλλοι 4 αποδείκτηκαν ότι.
1: Με τον Αντωνιάδη θα σωθεί το πιτσιρίκο.
0: Εντάξει, πήρε και ένα πιτσιρίκο.
1: Καλά έκανε.
0: Ο Άρης ο Τσάλος γενικώς δεν έχει ακαδημίες.
1: Δεν έχει πιτσιρίκι.
0: Δεν έχει επιδείγμα, αλλά αυτό συγκεκριμένος. Ξεχώρισε και τον πήρε ο Γρηγορίου στην αποστολή.
1: Πήρε τον Αντωνιάδη.
0: Πήρε τον Αντωνιάδη.
1: Να δούμε τι πέρα.
0: Ο Άρης αναμένεται να έχει και άλλες κινήσεις άμεσα κιόλας από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Για στόπερ, για μπακ. Θα ανακοινωθεί και ο Μπασιρού και πηγαίνει και αυτός Ιταλία. Και είναι πάρα πολύ κοντά στο να αποκτήσει στόπερ ο Άρης. Να βάλει κάποιον δίπλα στο Φαμπιάνο, γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα.
1: Φαμπιάνο.
0: Ναι.
1: Ο Φαμπιάνο είναι ερείπιο. Τι να παίξει ο Φαμπιάνο.
0: Ο Άρης για να
1: θα
0: κάνει
1: προπονήσεις. Με το Φαμπιάνο θα πάει ο Άρης βασικό.
0: Ναι, ο Άρης.
1: 36 χρονών.
0: Αυτόν έχει ρε φίλε τώρα.
1: Τι να σε κάνω τώρα.
0: Ο Άρης για να κάνει προπονήσεις, για να καταλάβεις πόσο φυρό, σημαντικό είναι το πρόβλημα.
1: Φαμπιάνο Φιρόνα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Νεύρε
1: μύρλα. Με το Φαμπιάνο.
0: Αντί να γκρινιάζεις για άλλα, γκρινιάζεις για ο Άρης για να κάνει προπονήσεις. Γιατί δεν είναι ότι δεν έχει απλά στόπερ. Δεν μπορεί να βγάλει και τις προπονήσεις. Αναγκάζεται να βάζει στόπερ στις προπονήσεις τον Γένσεν.
1: Ο οποίος είναι χαφ.
0: Καλά, ο Γιόνσεν είναι τα πάντα. Χαφ, μπακ, εξτρέμιο, θέση είναι ο Γένσεν. Και πότε το νεαρό Τιάμ. Δηλαδή, φαντάσου πόσο δύσκολο είναι το έργο του προπονητή. Εγώ κοιτάζω τώρα την ουσία. Άντε, δεν έχει παιχνίδι. Πώς θα γίνουν προπονήσεις, τα οικογενειακά διπλά πώς θα είναι.
1: Βάζει
0: να δει λάθος παίχτες σε άλλες θέσεις.
1: Δεν ήξερε ο Γρηγορίου ότι ο Άρης θα είναι εσόδων-εξόδων. Τι γκρινιάζει τώρα.
0: Αυτό το ξέραμε λίγο πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μέχρι το τέλος εβδομάδας.
1: Τα είπαμε τους Αργιανούς, είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ήμασταν, ναι, ναι.
1: Ο πρόεδρος δεν πρόκειται να δώσει σέντς.
0: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Άρης ανακοινώσει και στόπερ πάντως.
1: Ωραία.
0: Έτσι
1: ωραία.
0: Έμαθα, φίλε μου, μέχρι την Παρασκευή. Θα έχει σίγουρα ακόμα ένα στόπερ.
1: Ποιο θα πάρει, το Κεσκίνη με το Στανεμελάκι?
0: Δεν ξέρω ποιο Κεσκίνη.
1: Που ήταν, που είναι 70 τώρα. Ποιο θα πάρει. Το όνομα να ακούσω.
0: 26 του μήνα, σε το Σάββατο, νομίζω, ή Κυριακή. Κυριακή. Θα παίξει με την Αταλάντα στο προπονητικό κέντρο τη Αταλάντα στο Μπέργαμο.
1: Αταλάντα εναντίον Αταλάντα.
0: Ναι, εντάξει, Αταλάντα δεν ξέρω αν θα είναι. Είπαμε για τον Γιούρισιτς, είπαμε τον Μπασιρού, είπαμε για τον στόπερ που έρχεται. Αυτά είναι τα μαντάτα για τον Άρη.
1: Άσε ρε το φουκαρά τώρα. Πες με για το δάχτυλο του αυτού.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Ήταν κομμένο το νύχι ή ήταν άκομμα.
0: Θα τα πούμε μετά. Ναι, θα πάρουμε τον φυσικοθεραπευτή στο Augsburg.
1: Ναι.
0: Έχουμε τις άκρες να μάθουμε.
1: Βρίσκε το δάχτυλο, φοράει παπούτσι, τι θα γίνει. Βάλ το πρώτη σελίδα εκεί.
0: Ο Άρης ψάχνει.
1: Βάλε και ένα δάχτυλο φωτογραφία.
0: Συνολικά 6 παίχτες, ένα εξτρέμ και 5 πίσω. Ναι, αλλά δεν θα έρθει μετά, δεν θα έχει αλλαγέ.
1: Πριν από φορ καλά είναι ο Άρης και από εξή.
0: Μπροστά είναι καλά.
1: Πολύ καλά είναι ο Άρης.
0: Με Κουαμέ, Μωρόν, Καντεβέρε, μπροστά είναι
1: πολύ
0: καλά.
1: Πολύ καλά είναι ο Άρης.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν στόπερα του Μαρκάνου στην προετοιμασία.
1: Άντε, πάρτε στόπερα.
0: Τον Πάσορα, λυπάτε τα ζωάκια, λέει. Στον δρόμο, δεν θα φάει το μεσημέρι τη εναχώρια του.
1: Ποιο το
0: λέει. Ερωνεύεται ο Κώστας εδώ τώρα.
1: Ποιο Κώστας?
0: Ένα Κώστας, ερωνεύεται.
1: Άντε ρε βρωμόψη που δεν λυπάζει τα ζωάκια σου, βρωμόψη.
0: Νικόλα μου, φαίνεσαι ξεκάθαρα ότι είσαι κουρασμένος και φαίνεται και το ντεφορμάρισμά σου. Δημήτρη μου, έχω τεντώσει. Τι να σας πω τώρα, ψέματα να πω.
1: Τι θέλετε να σας κάνει, ρε.
0: Ναι.
1: Να σας πει και τις μεταγραφές της ΚΑΠΑ 17, τι θέλετε να σας
0: 25
1: κάνει.
0: Του μήνα, τι θέλετε, ναι.
1: Ήρθε με τη Σαγιονάρα την κλειστερή εδώ μια αμπίντα. Οδηγάει, ένα τροχονόμο θα το σταματήσω.
0: Το επόμενο τροχονόμο θα έχει δουλειά τροχονόμο γιατί γίνει καραμπόλα με τρία μάξια μετά το πανόραμα στον περιφερειακό προ Καλαμαριά.
1: Oh. Μην έτσι. Πάτε από εκεί, μην πάτε από εκεί.
0: Στο αριστερό ρεύμα προ το παρόν το θετικό είναι ότι έχουμε μόνο υλικέ ζημιέ. Τι άλλο θέλετε, ντεφορμέ, ξεντεφορμέ. Θα σα δώσω όλε τι μεταγραφέ. Έτσι, κουρασμένο. Σα δίνω τι γίνεται στου δρόμου. Κάνουμε χουλιαμά. Τι θέλετε άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε. Λοιπόν. Break θα πάμε τώρα, διαλυματάκι, και επιστρέφουμε να δούμε και τα μαντάτα για τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται για Πολωνία και τα μαντάτα για τον Παναθηναϊκό που ετοιμάζεται να παίξει με την Πάξη. Στον ΠΑΟΚ που έχουμε και όνομα για στόπερ πλέον, για όσους δεν το κατάλαβαν και νομίζω ότι παίζει και αρκετά, όχι παίζει λίγο. Θα το δούμε μετά το διαφημιστικό.

0: η ώρα είναι.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μη το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας. Νεκρός εντοπίστηκε στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η αστυνομία εντοπίστηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και οι ισχυρές δυνάμεις απέκλεισαν άμεσα τον χώρο για τις προβλεπόμενες έρευνες και τη συλλογή στοιχείων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπόθεση εξετάζεται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε επίθεση με χτυπήματα στο κεφάλι. Σε συνθήκες κάψωνα θα βρίσκεται σήμερα η χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, καθώς σε περιοχές της Θεσσαλίας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο, με τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και έκθεση στον ήλιο. Παράλληλα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Θεσσαλονίκη και Κιλκής βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις, μεταξύ αυτών και στο Σέιχ Σου. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος και στη Χαλκιδική, όπου ισχύουν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα. Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων είναι η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, καθώς και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις της εισαγωγής που θα κρίνουν σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους χιλιάδες υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά στόχων στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, στοχοποιήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υποδομές ανεφοδιασμού, υπόστεγα αεροσκαφών και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, με στόχο, όπως αναφέρεται, τον περιορισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης στην περιοχή του στενού του Ορμούζ. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Πεινάω.
8: Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Μετροπολίς!

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα, παιδιά. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Good morning, καλημέρα ρε στα φιλαράκια μας. Είτε είστε εντός είτε είστε εκτός, Πολωνίες, Γερμανίες, Βέλγια, Ολλανδίες, έτσι. Καλημέρα και στη Σαλούγκα μας που είναι μισογεμάτη, μισοάδια. Έχουν φύγει αρκετοί. Αλλά εμείς εδώ.
1: Άστε να αδειάσουν.
0: Και ο άλλος εδώ διπλανός με λέει: άρε φύρα ο Αύγουστος. Φίλε, άμα ξεκινάς 20 Αυγούστου κάθε χρόνο και τελειώνεις 1 Αυγούστου.
1: Πώς
0: και
1: πας τάπα. Πας κάτι Χριστούγεννα, κάτι κρασιά, κάτι γαλακτοπούρικα, κάτι αυτά. 5-6 μέρες την κάνεις εκεί. Το Πάσχα ξανά σαβουριάζεις εκεί. 4-5 μέρες πώς έχει.
0: Ναι, αλλά εσύ ζηλεύεις στους καθηγητές και λες: α, λείπετε, το καλοκαίρι, λείπετε, δεν κάνετε. Του ζηλεύεις. Πες ότι ζηλεύω το πρόγραμμά σας.
1: Ναι, ζηλέψω. Αυτό παίρνει 1,5 χιλιάρικο το μήνα.
0: Ναι.
1: Και,
0: εσύ μπορεί να το πας με ένα χορηγό, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα το ζηλέψω. Επειδή δεν παράγει το καλοκαίρι και κάθεται, δηλαδή.
0: Ξεκουράζεται, πάει κατά πάνια του.
1: Εγώ βρήκα 5-6 τύπους 67ηδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, οι δύο. Οι οποίοι δουλεύουν και συνεχίζουν και σύνταξη και δουλεύουν, είναι σε αρίστη κατάσταση. Οι άλλοι σέρουν κάτι καρόσια, με κάτι λύκους γυναίκες δίπλα, κάτι πλατυπώδες, κάτι. Έχουν παχύνει καημένες, ξέρω εγώ κτλ. Και τους βλέπεις μια μιζεριά. Οι άλλοι που δουλεύουν, σου λέει: παίρνω τη σύνταξη, αλλά δουλεύω κιόλας.
0: Έχεις κανένα τέτοιο σου κλικής, κανένα συγκέντρωση.
1: Συγκέντρωση.
0: Θα πας τέλη Αυγούστου κάπου σου κλικής, έχεις κανένα live, κανένα τέτοιο, καμιά παρουσίαση.
1: Ναι, νομίζω ναι. Θα κανονίσει ο μετεράτερ αυτά. Γιατί θα με περιμένουμε ανοιχτέ ζαγκάλε κάτι γυναίκε.
0: Ναι, με στείλανε τώρα.
1: Γυναίκε.
0: Με στείλανε τώρα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι μου στείλανε. Ρε, όλα τα μαθαίνω. Εγώ τα ραντάρ μου παντού, μην αγχώνεσαι.
1: Για το Κιλκίση, ναι. Κρήτη.
0: Κιλκίση έχει πάρα πολύ ωραίε γυναίκε.
1: Εσύ, Κουλιανέ, τώρα πού να βρει τι ωραίε γυναίκε στο Κιλκίση.
0: Πάρα πολύ ωραίε. Οι τελευταίε γυναίκε που είδα από το Κιλκίση,
1: ναι,
0: ήταν από 8 και πάνω.
1: Ναι.
0: Εσύ μπορεί να λε τα δικά σου,
1: ναι,
0: γιατί μου έλεγε και ότι η θάλασσα εκεί που θα πάω στην Πέραμο δεν είναι καλή και ήταν 9 θάλασσα.
1: Δεν πήγε στην Πέραμο.
0: Πού είτε, πήγε, αμόλοφους.
1: Στους αμόλοφους πήγες.
0: Ναι, ναι,
1: άλλο πέραμος, άλλο
0: εντάξει, αμόλοφος. Πέρα, ναι, ναι, ναι.
1: Μέτρια θάλασσα έχουν.
0: Τι μέτρια, τι θες δηλαδή θάλασσα.
1: Μέτρια
0: τι
1: θάλασσα.
0: Θα σε κάνει και μασάζ, τι θες σε κάνει
1: μέτρια
0: θάλασσα.
1: Θάλασσα.
0: Τι μέτρια.
1: Μέτρια.
0: Καθαρότατη, κρύσταλλο, ρηχή, περπατάς, κάνεις.
1: Μέτρια θάλασσα.
0: Άμα είναι μέτρια, είναι και τη Χαλκιδική. Ίδια θάλασσα.
1: Ποια είναι όποτε
0: πήγαινε Χαλκιδική, πάνω κάτω ίδια.
1: Για τράβε τι καβουρότυπε, να δει άμα είναι μάπα ή θάλασσα.
0: Τι θες, να χώνεσαι με τα καβούρια μέσα, τι θες.
1: Ήταν γυαλί, ρε κάτω να πούμε.
0: Γυαλί ήταν και εκεί.
1: Γυαλί.
0: Γυαλί, τζάμ ήταν κιόλα. Λοιπόν, πάμε να τελειώσαμε με Άρη.
1: Και τι θέλουν αυτοί στο Κιλκί τώρα.
0: Δεν θέλουν να σε υποδεχτούν, λέει.
1: Καρπόζιλοι είναι.
0: Όχι, χαβαλέ θέλουν πάρα να έλα και εσύ μου λέει, λέω, δε απο... εγώ δεν είναι κάτι με εμένα, λέω. Δεν είναι... Έλα και εσύ λέει να κάνουν χουλιαμά, λέω, προφανώς έχει κανονίσει κάτι άλλο, γι' αυτό, όχι. Θέλουν αυτού να κάνουν χουλιαμά, τι καρπόζι. Πάω ξάκια είναι.
1: Στο Κιλκίς τι θες να είναι. Τετράγωνα κεφάλια.
0: Έχω καταρχάς φιλαράκια.
1: Μεγάλες μύτες.
0: Έχω καταρχάς την admin. Έχω την admin στο TikTok, την Εύα, που είναι θεά.
1: Ποια είναι η admin.
0: Η admin, που είναι η αντίστοιχη, ο moderator μου. Συντονίζει στο TikTok.
1: Ναι.
0: Έχω τον Γιώργο, το φίλο μου, το Σαρμαδάκι.
1: Σαρμαδάκι,
0: τώρα πάνω, ναι.
1: Τα παιδάκια του Σαρμαδάκι τα λένε.
0: Τώρα που ανεβήκαμε πάνω, βρεθήκαμε.
1: Ναι, ο Σαρμαδάκι.
0: Στον Τίσεντοφ. Έτσι. Πε τώρα, φέρ τώρα, θα τον κάνω ξανά ο Κιλκίς. Θα δει τι γυναίκε και θα αλλάξει γνώμη, λέει.
1: Α, ναι, πήγα και φαντάρο εκεί.
0: Α, γι' αυτό έχει κακέ μνήμε, γι' αυτό εντάξει.
1: Είναι καλέ γυναίκε. Είναι μαγείρισε καλέ.
0: Από πότε έρχεσαι, φιλαράκι, Κοζάνη. Κοζάνη θα είμαι, παιδιά, του Σαββατοκύριακο.
1: Από ωραίο μέρο σε ωραίο μέρο.
0: Σάββατο θα είμαι εκεί, στο γάμο εκεί που θα είναι στο Πολύμηλο.
1: Από εκλεκτό σε εκλεκτό πάει. Ναι, ναι, ναι.
0: Στο φίλο μου το Μελίδη, τον αδερφό μου.
1: Πάει στην Κοζάνη.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάρε και δύο αντικαταθλιπτικά χαμπάκια. Εκεί που θα πάει στην Κοζάνη.
0: Πάμε τώρα σε γάμο θα πάμε. Τι αντικαταθλιπτικά. Όταν είχε πάει μου στην άλλη φορά εσύ. Θυμάμαι εκεί είχε κάτι πουλιά και έλεγε σαν να την γνωρίζει, μου την γνωρίζει.
1: Ποια πουλιά, τι να γνωρίζω.
0: Κάτι τέτοια μου λέει ο Μελίδης.
1: Τι, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν καταλαβαίνει. Μια χαρά καταλαβαίνει.
1: Έλα, λοιπόν, κάνεις... κάτι γλέντια εκεί.
0: Κάτι γλέντια εκεί είχε κάτι.
1: Είχε κάτι.
0: Εργαλεία και έλεγε Μελίδα μου την γνωρίζει αυτή, να έχει, την ξέρει. Ε? Ρε παπάτζα, ρε, τα μαθαίνω όλα,
1: αφού,
0: σε λέω.
1: Αφού τι πληρώνει για να χορεύουν
0: παραπάνω. Πρακτορείο Ρόιτερ είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ πάει, έμαθα τι έπαθε ακριβώ ο Γιαννούλη στο δευτερόλεπτο τώρα.
1: Τι
0: θα
1: έπαθε,
0: τα πούμε. Τίποτα, τα φυλάκι. Εντάξει.
1: Το, γάιμα, το βάλετε πρώτη σελίδα.
0: Όχι. Όχι. Έγινε αρχά το χθε απόγευμα.
1: Αργά,
0: καλημέρα στο Ρίγκο, το φιλαράκι μου.
1: Ρίγκο.
0: Πάστορα, όταν λέει κανένα κόκκινο τέτοια ότι λυπάται για κάτι, του λε δεν θα φάσω μεσημέρι από τι εναχώρια του. Γέρασε, Πάστορα. Πάμε Κοζάνη για γούστα, θα περάσουμε ζάχαρη. Θα έχει και γλυκό με μέλι, λέει.
1: Στην Κοζάνη θα κάνουν γούστα αυτοί. Ναι.
0: Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Ο άλλος έκανε μπάτζελο με τη γυναίκα του μαζί.
0: Όχι, ρε, ποιος το είπε τη γυναίκα. Ποιος το είπε. 20 ματραχαλέ ήταν. Που θα κάνανε γιάχμα εκεί.
1: Στις παραλίες
0: του Αμολόφου. Στις
1: παπακριάδες. Κάνανε μπάτζελο.
0: Τι έκανε στον μπάτζελο.
1: Άμα σου πω τι έκανα στον μπάτζελο, θα είναι ακατάλληλο.
0: Όχι, όχι, άσο.
1: Να μην σε πω τι έκανα εγώ στον μπάτζελο. Και στο ένα και στο
0: έχω
1: άλλο.
0: Πληροφορίες ότι στην κολονία που θα πάτε έχει το κορυφαίο. Ναι, ρε, εσύ, σαρμαδάκι μου, Γιώργο. Εννοείται, η κολονία είναι η αίρια των μπουρνουζιών. Εκεί τι να τον κάνουμε. Τι να κάνουμε. Πες ότι η Καβάλα τη ρώτησε αν το θέλει. Ωραία η Καβάλα και εμένα μου αρέσει, αλλά δεν θέλει να σε. Κουλ, καλημέρα. Πες το ραπ. Τι έκανε πάνω στη σκηνή με την Κρίστη Γουάιτ. Είπε να ρωτήσουμε τον ίδιο, αλλά δεν μας τα λέει. Ρώτα τον εσύ. Τι έκανες με την Κρίστη Γουάιτ. Τις πατουσάδες. Δεν γίνεται, παιδιά, είναι πρωί τώρα. Θα φάω με κράξιμο το αφεντικό.
1: Εγώ, παιδιά, αυτά
0: θα
1: τα λέω.
0: Δίκιο.
1: Αυτά τα είπα χθες εκεί που έπρεπε.
0: Μπράβο.
1: Τώρα μην με ρωτάτε πράγματα σε ένα καθοσπρεπικό μέσο όπως είναι ένα ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση τροποντινά.
0: Το φιλαράκι μου Αρτέμις.
1: Δεν μπορούμε να τα λέμε όλα.
0: Δηλαδή, με ρωτά.
1: Ναι, μην ξανήγεστε.
0: Καλά, βρε, ανέλαβε την. Αρτέμι, εκεί να προσέξεις τα φιλαράκια που σε έστειλα, γιατί ναι. Εγώ δεν θα ανεβώ.
1: Μην με ρωτάτε πολύ. Πράγματα τα οποία είναι κόκκινη γραμμή εδώ πέρα, δεν
0: ναι,
1: μπορώ να απαντήσω.
0: Μην τα λέτε. Ελκαντουρί ανέλαβε την ΚΑΠΑ 19, ναι. Ο Ελκαντουρί είχε αναλάβει την ΚΑΠΑ 19.
1: Με τι γνώσεις.
0: Αυτά τα χρόνια που σταμάτησε, προφανώς πήρε κάποια πτυχία, κάτι έκανε.
1: Έβαλε μέσα να πούμε, εντάξει. Έγλειψε εκεί λίγο τον κόσμο.
0: Όταν είσαι παίχτης, σίγουρα έχεις πλεονέκτημα σε κάτι τέτοιο από το να είσαι άγνωστος. Ο άγνωστος πρέπει να σκάψει. Δηλαδή ξεκινάει ένα στην προπονητική του και είναι άγνωστος.
1: Μην βάζετε παλιούς παίκτες να κάνουν στα παιδιά προπόνηση. Οι προπονητές πρέπει να είναι εξειδικευμένοι. Επειδή έπαιξε μπάλα και ήταν 8 μήνες τραυματίες από τις 9 το γάλατε εκεί στην ΚΑΠΑ 19 προπονητή.
0: Δεν μου λες.
1: Παρακαλώ.
0: Έκραζες θες που πήγαν μόνο 2.000 παοξίδες στο Παλατάκι.
1: Δεν ήταν καν 2.000.
0: 2.000 ήταν. Ξέρω, εσύ δεν έχεις πάει ποτέ στη ζωή στο Παλατάκι.
1: Στο Παλατάκι έχω πάει πολλές φορές σε αγώνες box. Άσερ που μεγάλωσε. Σε αγώνες box.
0: Ναι. Λοιπόν, άσχημο... Πόσο κόσμο έχει ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς στην υποδοχή του.
1: Που φωνάζανε πορό ποπέρο περό.
0: Άλλη
1: Φλόρια.
0: Τώρα τον ξύπνησα.
1: Πορό ποπέρο περό. Ομπράντοβιτς.
0: Πόσο κόσμο είχε ο Παναθηναϊκός στον Ομπράντοβιτς.
1: Συγκρίνεις το μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ με τους Φλόρο Παναθηναϊκούς.
0: Πιο πολύ είναι από εμάς.
1: Έλα ρε που είναι
0: πιο πολύ. Εγώ φίλε
1: πορό
0: λέω
1: ποπέρο,
0: πάντα
1: ποπέρο,
0: το ισχύει, δεν μ' αρέσουν
1: να λέει. Τραγουδούσαν εκεί, γιατί μ' ο θάνατος ο...
0: Ναι, σε ρωτάω.
1: Με
0: 22, καλό καιρό, όχι 40 βαθμούς.
1: 22 πίεση με 12, πορό, ποπέρο, περό.
0: Αφού θες να εντριγκάρεις, σε ρωτάω. Πόσο κόσμο είχε ο μεγάλος λαός του Παναθηναϊκού με τον μεγάλο τεράστιο Μπράντοβιτς όταν τον παρουσίασε. Ναι. Είχε 500 άτομα.
1: Ποιος έχει.
0: Είχε, πόσο ήταν.
1: Και τι λέει, πορό.
0: Βρε, δεν με νοιάζει. Εσύ λες πόσο κόσμο είχε. Ο ΠΑΟΚ 40 βαθμούς Κελσίου έξω.
1: Ναι.
0: Δευτέρα απόγευμα. Έτσι, και είχε 2.000.
1: Δεν μας έχει πρίξει κανένας Παναθηναϊκός για το λαό του. Εσείς μας έχετε κάνει ζάκτα. Ο λαός του ΠΑΟΚ, ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Όσο πιο χορτάτος είσαι. Όσο πιο χορτάτος είσαι. Τόσοι πιο λίγοι πάνε σε τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Όσο βλέπω πρόβατάκι, βλέπω.
0: Άντε πάλι ο Νικόλας. Έλα, πάμε, Νικόλα. Πάμε, με γάνια σε 22 Ιουλίου, φτάνει.
1: Έγινε μαλιδακάκι, βρε τώρα, βρε.
0: Και τον Νικόλα.
1: Δεν έχει βάλει τα κάκμα τα παπούτια. Τα παπούτια παλαιδανικά, βρε. Και τα μεγάλα τα μεγάλα και τα βρε τα πόδια του για να παίξω, βρε.
0: Τέλειωσες.
1: Τέλειωσα.
0: Ωραία. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ.
1: Πάμε.
0: Νικόλα μου. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ γιατί φαίνεται ότι εκτός από το όνομα του Χωσέλου.
1: Του Φόρε.
0: Το οποίο είναι.
1: Ωραίος είναι.
0: Ωραίος.
1: Μακάρι να έρθει.
0: Δεν ξέρω. Είναι στην λίστα του ΠΑΟΚ.
1: Ωραίος.
0: Αυτό θα πω εγώ. Αντιλαμβάνομαι ότι. Ίσως πιο κοντά στη λίστα του ΠΑΟΚ είναι ο στόπερ που βγήκε χθες και πέρασε στο Ντούκου.
1: Ο 1.88.
0: Ο 1.88 Γανέζος Ολλανδός Ντέρικ Λούκασεν.
1: Μαύρο στόπερ θα πάρετε.
0: Ναι, γιατί. Δεν πειράζει. Στόπερ, γιατί υπάρχει κανένα θέμα εκεί. Μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα σε αυτή τη θέση.
1: Όχι, όχι, δεν είπα. Γιατί δεν είπα. Για...
0: Ναι.
1: Λούκασεν, για...
0: Λούκασεν.
1: Από ποια χώρα κατάγεται.
0: Ολλανδός είναι, αλλά η καταγωγή του είναι από την Γκάνα. Έπαιξε στο Μουντιάλ τώρα.
1: Γανέζο στόπερ. Ναι.
0: Ναι. Ήταν τώρα στο Μουντιάλ και μάλιστα ήταν αυτό που βάλε τον γκολ, αν δεν κάνω λάθος, με την Κροατία.
1: Άρα αυτό θα τον πάρετε, θα παλέψει με τον.
0: Κοίταξε, θα σου πω τώρα τι έχει αυτό.
1: Θα για... παλέψουν τρεις για μια θέση.
0: Αυτό λέω ότι ο Πάκο έχει κάνει upgrade γενικότερα πίσω, έχει κάνει αναβάθμιση. Κοίταξε, ο συγκεκριμένο είναι 31 ετών.
1: Πόδαρο.
0: Μια χαρά ηλικία.
1: Πολύ καλό.
0: 1,88.
1: Τι κτίρο.
0: Aggressive. Είναι τα στοιχεία που έψαχνε ο Πάοκ.
1: Ναι.
0: Ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Και το ξαναλέω, το ελεύθερος είναι σημαντικό γιατί εγώ όταν κάποια στιγμή πήρα, μίλησα, ρώτησα να μάθω τι θα γίνει από εδώ και πέρα στις μεταγραφές, μου είπαν, cool, χρήματα άλλα για αγορά σε στόπερ μετά το Χατζηδιάκο δεν θα δώσουμε.
1: Ωραία.
0: Θα τα δώσουμε στο Γιαννούλη, θα τα δώσουμε στον Φορ, θα τα δώσουμε στο Χαφ ενδεχομένως.
1: Στον Εξτρέμ πάντως δεν τα δώσαμε.
0: Στον Εξτρέμ δεν δώσαμε για τον.
1: Αλλά τα δώσαμε.
0: Ο συγκεκριμένος έμεινε ελεύθερος από την Πάφο, όπου αγωνιζόταν μέχρι πέρσι.
1: Γιατί δεν του κάνει Πάφο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να
1: πάρει από την Πάφο κανένα.
0: Μπορεί να τέλειωσε συμβόλαιο, πάρουμε στην Πάφο. Ναι, φυσικά θα πάρουμε τηλέφωνο.
1: Τίποτα ζωηρό, δηλαδή κάνει το ζωηρά.
0: Δεν νομίζω. Ο συγκεκριμένος, φίλε, κοίταξε, ήταν ένας παίχτης. Και λέω ήτανε. Όπου είχε πολύ ψηλό potential, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να καθιερωθεί στην Eindhoven. Η Eindhoven τον πήρε πριν από 8 χρόνια, όταν ήταν σε ηλικία δηλαδή 22-23.
1: Δεν μας πειράζει αυτό.
0: Και τον έδινε συνέχεια δανεικό.
1: Εντάξει.
0: Eindhoven Hertha. Eindhoven Anderlecht.
1: Έπαιζε εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έπαιζε...
0: Eindhoven Kasimbasa. Eindhoven Maccabi Tel Aviv. Μέχρι που τον τσίπησε.
1: Πόσα τάλαρα θα τον πληρώσει ο
0: Πάπα. Μόνο το συμβολό του.
1: Πόσα να πάρει.
0: Το συγκεκριμένο πάντως διαβάζω ότι τον.
1: Ποια είναι η χρηματιστηριακή.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Α, το εκατομμυριάκι.
0: Ένα εκατομμύριο η χρηματιστηριακή του αξία. Αυτό υποθέτω ότι εκεί γύρω στα 700-800.
1: Θα έρθει.
0: Ναι. Φαίνεται ότι ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός που ψάχνει κι άλλο στόπερ πλέον.
1: Ναι, ψάχνει γιατί είναι με τον.
0: Και η Ομόνια, ναι, η οποία τον έβλεπε στην Πάφο προφανώς.
1: Μουνισταράδες.
0: Και ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Άρα είναι πληστηριασμός.
0: Είναι ένας παίχτης ο οποίος ενδιαφέρει, δεν περνάει απαρατήρητος.
1: Ποιο μάνατζερ έχει, κανένα γνωστό.
0: Η εταιρεία που είναι η Bertolucci Sports. Που,
1: εργάζεται ότι ο Πάκ με την Bertolucci Sports, μου.
0: Έχει κι άλλους. Η Bertolucci έχει παιχταράδες, κυρίως Βραζιλιάνους έχει.
1: Ωραία. Αυτή.
0: Ο Τζουλιάνο Bertolucci είναι και ο owner, Βραζιλιανοϊταλός. Έχει παιχταράδες αυτός. Μπρούνο Γκυμαράες, έχει Γκάμπριελ, έχει Κούνια, έχει Μαρκίνιος. Εντάξει. Πώς έχει ο Τουντούρης, είπαμε, τον Τζιμίκα και λες εσύ ότι δεν βοηθάει το δικό μας το παιδί εδώ, το Μίτογλου.
1: Το Μίτογλου δεν έχει ξεγραμμένο ο Τζιμίκας.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα και για τον Λούκασεν δεν ξέρω.
1: Γράψε με στο μαύρο το κατάστιχο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ντέρικ Λούκασεν.
1: Έχω ένα μάνατζερ που με έχει πιάσει λάστιχο.
0: Παίχτης, το ξαναλέω, όπου έχει το πακέτο που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό.
1: Καλά,
0: τον αναφέρω.
1: Κάνει με το κεφάλι αυτός.
0: Έβαλε πρώτο στο. Στο Μουντιάλ αυτό το βάλε τον γκολ. Προωθείται, ανεβαίνει ψηλά, εντάξει, θηρίο είναι, ρε.
1: Έχει από την πίσω γραμμή παίκτες.
0: Είναι θηρίο, είναι θηρίο. Είναι ένα γκολ.
1: Εγώ τον Καμαρά τον πιστεύω φέτος.
0: Συνολικά στην καριέρα του έχει βάλει 30 γκολ.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, δεν το λες και άσχημο για στόχο.
1: Σοβαρά μιλάτε.
0: 30 γκολ έχει βάλει στην καριέρα του και έχει παίξει και σε προκριματικά Champions League. Έχει παίξει και σε Europa και σε κόφερες. Έχει ένα καλό πακετάκι ο συγκεκριμένο για να αποσχολήσει τον ΠΑΟ. Το ξαναλέω. Συν το ότι εγώ συνδυάζω αυτό που μου είπανε. Ότι για στόπερ δεν θα δώσουμε άλλα χρήματα.
1: Ναι.
0: Δώσαμε στο Χατζηδιάκο, θα πάρουμε ακόμα ένα και τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα το δούμε.
1: Ο καλά, τι να πάρει άλλο.
0: Ναι, όχι, είσαι καλά.
1: Φαταούλα, να φαταούλα, πώς το λέει το παιδί.
0: Ο Λούκασεν, ο οποίος πολύ σωστά είναι, το στέλνει και ο Πάο Κρέτρο, είναι αδερφός του Πρόμπεϊ. Βέβαια, αυτοί είναι 2-3 αδέρφια. Ο ένας.
1: Ποιο Πρόμπεϊ.
0: Του Πρόμπεϊ, του Πεχθαρά. Πες που ήταν αυτός, εσύ άντρα.
1: Πώς το λένε αυτόν, άλλο όνομα.
0: Είναι αδερφός του Σάμιουελ Πρόμπεϊ.
1: Εξαχιστίας είναι
0: αδερφιά. Και του Μπράιαν Πρόμπεϊ που παίζει στη Σάντερλαντ. Καλά θυμάμαι.
1: Πώς το άλλο επίθετο έχει.
0: Και ο ένας είναι εθνική Γκάνας και ο άλλος εθνική Ολλανδίας. Είπαμε, διαλέγουν και εντωμεταξύ χώρα και ο Πρόμπεϊ με την. Του Πεχταρά που έβαζε ακόμα με την Ολλανδία. Ρε, ξέρω,
1: Σέντερφορ.
0: Ναι. Ναι, αδερφός είναι. Αδερφ...
1: Τι αδερφό, αφού έχει άλλο επίθετο.
0: Μπορεί να είναι. Εντάξει, από ίδια μάνα, από άλλο
1: παπάλο.
0: Παπάλο,
1: ναι. Φαρούσε ο Γκανέζος, να πούμε.
0: Ναι, εντάξει. Είναι, μπορεί να είναι τέτοιο είναι. Λοιπόν.
1: Τι είπα, ο Γκανέζος, φτερό να πούμε.
0: Είναι μια περίπτωση που την εξετάζει ο ΠΑΟΚ.
1: Ωραίος.
0: Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ακούσω ότι τελικά τον παίρνει ο ΠΑΟΚ. Το συγκεκριμένο. Θα δούμε. Έχει το πακέτο.
1: Πάντως θα πάρει στόπερ.
0: 100-0.
1: Έτσι.
0: 100-0 θα πάρουμε στόπερ. Ακόμα ένα.
1: Θα πάρει στόπερ γιατί δεν βγαίνει.
0: Ναι, αλλά έχουμε δυναμώσει πολύ στα στόπερ σε σχέση με πέρσι που είχαμε Λόβρε να είναι ενεργό.
1: Χατζηδιάκο.
0: Χατζηδιάκο, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Αυτόνα.
1: Και πάρει αυτό. Τέσσε. Και Μπαταούλα 5.
0: Και Μπαταούλα 20 ήδη 5. Διαλέξει και παίρνει.
1: Εγώ, αν ήμουν Μπαταούλα, θα ζητούσα να πάω κάπου να παίξω.
0: Να πα, βέβαια. Μαζί σου κι εγώ.
1: Μαζί θα το παιδί να πάει να παίξει.
0: Τώρα, μια που είπαμε για στόπερ, ο Ελουστόντο μπήκε
1: σε. Στο Πανσεραϊκό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Μια που είπαμε στόπερ, ο Ελουστόντο ήταν η θετική είδηση.
1: Στείλε Θημιάνη Μπαταούλα στο Πανσεραϊκό.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Πείτε, δικιά σα ανεβάσει.
0: Γιατί όχι. Ελουστόντο μπήκε στην αποστολή. Είναι, ναι, σημαντικό αυτό, γιατί ο Πάοκ ουσιαστικά πάει με 2,5 στόπερ.
1: Δηλαδή,
0: Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Ελουστόντο που δεν ήταν έτοιμο.
1: Ο Ελουστόντο, δηλαδή, άμα χρειαστεί να παίξει, θα παίξει μισή ώρα.
0: Μπορεί, άμα χρειαστεί, γι' αυτό τον πήραν στην αποστολή. Έτσι.
1: Γιατί δεν πήραν το μικρό και πήραν τον, αφού είναι ανέτοιμο.
0: Πήραν και ένα μικρό.
1: Ποιο πήρανε.
0: Μα τον Πατάουλα.
1: Α, τον πήρανε.
0: Ναι, ναι, ναι, κανονικά, ναι, τον πήρανε. Σήμερα φεύγει η ομάδα για το Λιούμπλιν της Πολωνίας.
1: Ωραία.
0: που είναι καμιά.
1: Τι ώρα φεύγουν τα παιδιά?
0: Νομίζω σήμερα το πρωί. Γιατί το απόγευμα έχουν προπόνηση.
1: Άντε, καλό
0: θα κάνουν προπόνηση. Τώρα από εκεί πέρα, χθες παρουσιάστηκε και η νέα φανέλα.
1: Θέλω να τη δω.
0: Αυτή είναι η ρηγέ, ρε παιδί μου. Να την
1: η ρηγέ, η κάθε τη ρήγα μου αρέσει πολύ. Ναι, μου θυμίζει ρετρό. Είμαι ρετρό τύπο σε τέτοιε φάσει.
0: Την παρουσίασαν τα Ελληνάκια μας, τα οποία είναι top πλέον. Και αν έρθει και ο Γιαννούλης, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ.
1: Ποια Ελληνάκια είναι?
0: Ζαφύρης, Κωνσταντέλλας, Χατζηδιάκος. Εθνική Ελλάδος. Σε Γιαννούλη, τέσσερις.
1: Ποια Εθνική Ελλάδος? Δεν παίζει την Εθνική Ελλάδος.
0: Ποιο σου παίζει?
1: Κωνσταντέλλας δεν παίζει.
0: Α, ναι, εντάξει, τώρα δεν παίζει. Ναι, οκ. Okay.
1: Ή θα παίξει μετά.
0: Δηλαδή, αν σε αυτού
1: ναι.
0: προσθέσει και τον Τζιφτσί και τον Γιαννούλη. Που έχουν εκλειθεί, πας κατευθείαν πέντε διεθνείς Έλληνες.
1: Και Γιαννούλη, κάτσε να τον πάρεις πρώτα.
0: Έλα, δεν θα τον πάρεις τον Γιαννούλη. Έλα, δεν θα τον πάρεις τώρα. Εντάξει, αν δεν τον πάρεις τώρα.
1: Ναι, τον πάρεις τον Γενάρη.
0: Α, τον πάρεις αργότερα, ναι. Εντάξει, οκ.
1: Θα ξεπληστεί και το δάκτυλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι? Να πούμε ότι είχαμε θεματάκια σήμερα το πρωί-πρωί πριν φύγουν και

0: από κούνια. Λοιπόν, έγινε το πρωί λοιπόν σήμερα στην Τούμπα η έναξη των γεωτεχνικών ερευνών στο πλαίσιο της στατικής μελέτης του φέροντος οργανισμού του νέου γηπέδου, έχοντας εξασφαλίσει σχετική έγκριση της αρχαιολογίας και άδεια μικρής κλίμακας. Είπα, η χαρτούρα. Το έργο αυτό αφορά το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τη φωλιά του Δικέφαλου Ατού, και συνολικά θα διενεργηθούν 21 γεωτρήσεις εντός και εκτός γηπέδου.
1: Τι γεωτρήσεις?
0: Γεωτρήσεις και λέω
1: γεωτρήσεις. Ναι. Για να βρουν τι δηλαδή?
0: Για να είναι κομπλέ.
1: Ναι.
0: Αρχές Αυγούστου θα έχουμε. Να το, εδώ έχω και τη φωτογραφία. Αρχές Αυγούστου θα έχουμε την ενημέρωση από τις εταιρείες για την εξέλιξη μελετών. Εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε κάπου
1: διακοπή. Βάλει κανένα εμπόδιο κανένα. Καμιά ναι. αρχαιολογία. Αυτούς δεν τους χωνεύω τους αρχαιολόγους.
0: Εδώ. Να τη, έχω και τη φωτογραφία. Γεώτρηση που γίνεται μέσα στην Τούμπα για τα. Συνεχίζονται κανονικά τα έργα.
1: Το μόνο που φοβάμαι είναι την αρχαιολογία.
0: Δεν
1: τους χωνεύω.
0: Δες τι γίνεται μέσα στην Τούμπα.
1: Καθόλου τους αρχαιολόγους.
0: Δεν γίνεται μέσα στην Τούμπα. Κανονικά γεώτρηση.
1: Μπήκε το καμιόνι μέσα και
0: ανοίγει. Αλλά έχουμε μπαμπαπ εδώ έτοιμα.
1: Όχι, όχι, αυτό λοιπόν, θα το βλέπω τώρα. Ναι.
0: Τι θα το βλέπω.
1: Κάτι δεν θα το ζαρίσει.
0: Κανονικά όλα κυλούν βάσει χρονοδιαγράμματος για το γήπεδο. Όλα.
1: Ναι.
0: Όλα.
1: Ναι.
0: Γεωτρήσεις, χαρτιά, αρχαιολογίες.
1: Τώρα την φωτογραφία ποιος την έστειλε αυτή εδώ.
0: Την έχω ρε φίλε. Τι, να κάνουμε,
1: τι πράγμα είσαι. Τι δαιμόνιος ρεπόρτερ κοντός με την ουρανά.
0: Λοιπόν,
1: να χτυπάει να πούμε.
0: Γεωτρήσεις βαράει μέσα στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν άλλοι 21 τέτοια.
1: Καμιά αριστερή αρχαιολόγο φοβάμαι.
0: Μη τη φοβάσαι.
1: Όχι, το λέω εγώ.
0: Σου είπα την του χρόνου τέτοια περίοδο θα είμαστε στην Τούμπα και θα πάμε να μαζεύουμε κανένα τουβλάκι, κανένα έτσι συλλεκτικό.
1: Φίλε, έχω ρίξει ένα καυγά.
0: Γιατί
1: είναι στο καψί μπροστά, σκάβουνε κάτω. Είναι κάτι γουμάρια να πούμε, κάτι βόδαρη να πούμε, με κάτι χερούγκλες. Πιάνουν τις αξίνες πάντα.
0: Ναι, φίλε, αυτοί
1: και είναι μία με ένα κράνος, είναι μία με ένα κράνος και τους βρίζει. Δεν τους λέει δηλαδή. Δεν τους μιλάει αυστηρά.
0: Κάτω, τους βρίζει κανονικά, είναι λύκη, ναι.
1: Και πάω από πάνω, ρε φίλε. Και την αρχίζω.
0: Oh.
1: Κάτι του ποιότητα.
0: Oh.
1: Είσαι ο ήρωάς μου, θα φωνάζουν τα γομάρια από κάτω.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τα στοιχεία σου, τα στοιχεία σου. Λέω, δεν με ξέρει ευτυχώς από μέσα μου.
0: Ευτυχώς. Η Chrissy White και αυτή δεν σε ήξερα, αλλά σε έμαθε καλά πλέον.
1: Τώρα με ξέρει πολύ καλά.
0: Πότε θα λείψετε, ρε Αλάνια? Φεύγουμε και οι δύο αρχές Αυγούστου και γυρίζουμε με την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Και θα με πάει πριν στο Μόναχο.
0: Θα πάμε, όχι Μόναχο.
1: Πού θα με πας?
0: Κολονία και Ντόρτμουντ είπαμε. Πάμε να δούμε τελικό Super Cup.
1: Super Cup.
0: Πριν έρθουμε για να δούμε την Κυριακή τον ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, θα γυρίσουμε και τη μέρα θα γυρίσουμε. Θα είμαστε την προηγούμενη στο Ντόρτμουντ Μπάγεν. Θα δούμε.
1: Έτσι ναι.
0: Λοιπόν, άρα θα λείψουμε παιδιά από 1 μέχρι 20 κάτι. Δεν έχουμε και ακροματικότητες. Έτσι θα γυρίσουμε φορτσάτη.
1: Τι δεν έχει
0: με ψυχολογία.
1: Χτίζεις για το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πάρει κατρακύλα την τρίτη ώρα. Πώς.
0: Καλά, ρε κουλ, λέει. Τι κάθεσαι και κάνεις εκπομπή? Δεν είχες κλείσει καμιά μαγνητική 8 με 11 πρωινό ραντεβού να λείψεις? Πουλάνε τρέλα τώρα, έτσι.
1: Είστε πουλάτε μούρι τώρα.
0: Πουλάνε τρέλα τώρα, ναι, πουλάνε τρέλα.
1: Λοιπόν, 3 με 5 μπορεί να σε βάλει. Η τελευταία αυτή είναι 3 η ώρα.
0: Για πότε λες? Για.
1: Πρωινή, ναι.
0: Δεν έχω ακόμα τέτοια, ευτυχώς. Δεν τα γουστάρω, δεν μπορώ τους γιατρούς καθόλου, φίλε. Είμαι αλλεργικός.
1: Όσο μεγαλώνεις θα τους χρειάζεσαι.
0: Θα τους χρειαστούμε, δυστυχώς. Λοιπόν, ενώ έχουμε φίλους γιατρούς, αλλά δεν τους θέλουμε. Αυτά με πάω, σας δώσαμε και την είδηση. Ότι ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις, η πρώτη από τις 21 που θα γίνουν στην Τούμπα για να τελειώσουμε το θέμα της αρχαιολογίας. Ότι αρχές Αυγούστου θα έχουμε και τα πλάνα και τα αεροπλάνα. Τώρα σας έχω ένα επίγειο παράδεισο. Και βεβαίως δεν είναι άλλος από τη Waterland. Ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθες και πισίνες θα βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι άλλο φανταστεί ο νου σας, παιδιά. Θα επιστρέψουμε, νομίζω ότι τα πιάσαμε σχεδόν όλα του ΠΑΟΚ, λίγο μόνο με την αποστολή για το Κίεβο, για να πάμε και Παναθηναϊκό, όπου και αυτός δίνει την δική του μάχη με την Πάξη αύριο το απογευματάκι.

0: ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά διλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ώρα Europa League για τις ελληνικές ομάδες. Στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένη η αυριανή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, με την αναχώρηση να έχει οριστεί για τις 10 το πρωί από τη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής Αλέσιο Λύσης συμπεριέλαβε 23 ποδοσφαιριστές για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της αγωνιστικής περίοδου. Την ίδια ώρα η διοίκηση της ομάδας πραγματοποιεί διερευνητικές κινήσεις για την απόκτηση του Γκανέζου κεντρικού αμυντικού Ντέρικ Λούκασεν, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο και της Σπαρτάκ Μόσχας. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η παραχώρηση του δερματοφύλακα Λούκα Γκουγκεσασβίλη στο Λεβαδιακό, με τον Γεωργιανό Διεθνή πάντως να προτιμά την επιστροφή του στον Ατρόμητο. Στις 9 το βράδυ της Πέμπτης ρίχνεται στη μάχη και ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Ουγγρική Πάξη για τη δική του ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Στο μεταξύ, στην Ιταλία ξεκίνησε το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, με το ενδιαφέρον του τεχνικού επιτελείου να επικεντρώνεται στην αγωνιστική κατάσταση και την ανταπόκριση των παικτών. Εκεί αναμένεται να ενσωματωθεί και ο 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς, ενώ η διοίκηση του Άρη ήρθε σε συμφωνία μαζί του για τριετές συμβόλαιο και ο ποδοσφαιριστής υποβάλλεται σήμερα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Με 11 προσθήκες ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του Ηρακλή, ενώ σχεδιάζονται τουλάχιστον 7 επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις για την κάλυψη των κενών στο ρόστερ. Οι προτεραιότητες αφορούν την απόκτηση επιτελικού μέσου εξτρέμ επιθετικού, δεξιού μπακ και κεντρικού αμυντικού για το σύστημα του Βάλτερ Ματσάρη. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται και ο μεταγραφικός σχεδιασμός της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Στο προσκήνιο παραμένει το όνομα του Αλεξέη Ποκουσεύσκη μετά την επίσημη ανακοίνωση της Παρτίζαν για τη λήξη της συνεργασίας της με τον 24χρονο καλαθοσφαιριστή. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
3: και delivery. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μυρίζει λουκουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Plus. Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
12: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
11: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
12: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
13: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 9:30.
22: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Αν είστε επαγγελματίες και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή είναι μία, παιδιά. Stop. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδυσης και εξοπλισμού ασφαλείας. Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop στην Εθνική Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά, με μεγάλο πάρκινγκ εκεί, δεν θα έχετε τέτοια θέματα. Και το κατάστημα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, και το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Καλημεράρε σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, και τις φίλες μας, έτσι να μην τις ξεχνάμε. Είπαμε γύρω στο 30% είναι γυναίκες.
1: Κάτσε τώρα να δώσω. Τι να δώσω. Είναι γυναίκες.
0: Γυναίκες.
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα.
0: Για πες τι έχεις.
1: Αποκλεισμός κυκλοφορίας λέει.
0: Άντε πάλι.
1: Πρόσεχε. Στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
0: Ναι.
1: Θα σημειωθεί την Πέμπτη.
0: Αύριο.
1: Από τις 23 έως τις 5.
0: 11 με 5 τα Παρασκευή. Τι σε νοιάζει, εσύ, αφού
1: δεν ξέρει. Την Παρασκευή κατά τις ώρες 23 έως 5. Πάει περιφερειακό.
0: 11 με 5 και τις άλλες μέρες θα κάνανε. Δεν ήταν μόνο αύριο. Και ναι. Άλλες μέρες το κάνανε το 11-5. 11-5 δεν κυκλοφορεί ψυχή, βραδάκι. Λοιπόν, χάρη μας, μια που
1: βραδάκι, άμα πας 12 που θέλει να κάνει πονηρό αυτό.
0: Σιγά βρε που γυρίσει με τις πονηράδες. Θα με κλείσει. Φτάνει με τις πονηράδες εσύ, μωρέ.
1: Για τον άλλο λέω.
2: Πονηρούλη.
0: Δώσε λίγο μικρόφωνο εδώ, ναι.
1: Πονηρούλη μιλάω, δεν λέω για μένα.
3: Όλοι οι πονηρούλιδες λοιπόν θα από το κέντρο. 11 η ώρα, τη άλλο άδειο είναι.
0: Ακριβώ άδειο είναι.
1: Να λέω, μήπως τον περιμένει η γυναίκα του και πάει και καθυστερήσει και βρήκε ένα μπελά να πάει από την πόλη μέσα να πούμε.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά.
1: Ή καμιά γκόμενα, άμα θέλει να κάνει κάτι κρυφά από τον άντρα τη.
0: Τώρα θα μας πει τι γίνεται όμως.
3: Λοιπόν, όσοι έδωσε και ο Νίκος πρωτήτερα για αυτό το οποίο είχε συμβεί εδώ πέρα στο ύψος, λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, Νικόλα μου, που είπες για τον τρίπλη καραμπόλα με υλικές ζημιές. Mm-hmm. Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν επιχειρήσουν να κινηθούν στο περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, θα δουν καθυστερήσεις από το ύψος της Τούμπας και έπειτα. Όσοι αυτή τη στιγμή επίσης βρεθούν στο αντίθετο ρεύμα, θα τα πάνε πολύ καλά, δεν θα συναντήσουν κάπου προβλήματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο της πόλης Κωνσταντίνου Καραμαλή, ένας δρόμος ο οποίος απασχολεί και έχει τα δικά του προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Η Τσιμισκή αντιμετωπίζει και αυτή καθυστερήσεις, ενώ το ίδιο ισχύει και για την περιοχή του Βαρδάρη. Προβλήματα και στην Κατσιμίδη, ενώ στη Λαμπράκη αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει λαϊκή. Δυσχεραίνει σε
1: ένα σημείο. Καλά, η Λαμπράκη είναι μια ιδέα.
3: Δυσχεραίνει σε ένα σημείο λίγο το.
1: Αυτό, γενικά είναι μια ιδέα η Λαμπράκη.
3: Διπλωματικά.
1: Όλοι και οι Βαλκάνοι, να πούμε, με τα πέδιλα και τις βρώμικες τις φτένες διπλοπαρκάρουν εκεί.
3: Διπλοπαρκάρει
1: κι άλλος από απέναντι. Ναι. Αλάρμ στο κινητό μιλάει. Μιλάμε τώρα για σύψη.
0: Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Έρχεται κάθε τρεις και λίγο ένα αστυνομικό, βάζει την κόρα βιού. Φεύγουμε για λίγο, φεύγει το αστυνομικό, ξαναγεμίζει από πίσω.
3: Πίσω γίνεται καλά.
1: Δουλειά γίνεται τώρα.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε γκάλοπ.
0: Γκάλοπ, ναι.
3: Τέσσερις επιλογές για τον προπονητή, ο οποίος πιστεύετε ότι θα βγάλει το καλύτερο πρόσωπό του εντός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε βάλει τέσσερις επιλογές με προπονητές που αναμένεται να κάνουν ντεπούτο στην άκρη του πάγκου της ομάδας που έχουν αναλάβει. Από τους ποδοσφαιρικούς έχουμε Αλέσιο Λύση και Νίστρουπ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ενώ στους μπασκετικούς ο Ανδρέα Τρικέρη και ο Βασίλης Πανούλης για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη αντιστοίχως. Ποιο θεωρείται λοιπόν τον προπονητή που θα είναι μια ωραία ευχάριστη έκπληξη στην άκρη του πάγκου της ομάδας? Προπονητές.
1: Μπήκες δηλαδή αν υπάρχει.
0: Όχι, δεν είδα.
1: Εσύ είναι αρέ.
3: Εγώ δεν είδα, Κωστή μου, όχι. Θες να σου πω ποιος έχει τάση?
0: Όχι.
1: Μέχρι το τέλος.
3: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα θεωρητικά είναι η χειρότερη μέρα του καύσου. Να, ο άλλος που είναι το καπελάκι. Πώς φέρνουν τα δύο τα καθαρό αίμα, το λευκό και το μαύρο το άλογο?
1: Το μαύρο ποιο είναι?
0: Χατζίδης.
1: Χατζίδης.
0: Χατζίδης μύθου.
1: Χατζίδης μύθου.
0: Ναι.
1: Αυτοί από αυτούς θα πάρετε λεφτά. Από το μύθο θα πάρετε πολλά λεφτά.
0: Και οι δύο είναι.
1: Χατζίδης αν μάθει και μαρκάρι λίγο ακόμα.
0: Και οι δύο είναι καθαρό αίμα. Και οι δύο είναι πολύ.
1: Θα σου κάνουν και οι δύο 40 γκολ.
0: Ναι, να βαθμολογήσετε τη φανέλα, λέει ο Χάρης.
1: Φανέλα είναι φανταστική.
0: Τ' άρεσε.
1: Του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Ένα 8,5 το βάζα εγώ. 8,5.
1: 9,5 τη βάζα.
0: Άντε, ρε, εσύ είσαι αυστηρός. Άρα,
1: μου θυμίζει και Κώστα Ορφανό, Γιώργο Κωστίκο, αυτοί οι δύο.
0: Αυτοί οι δύο, ναι, καθαρό αίμα. Και οι δύο είναι.
1: Μου θυμίζει η
0: παλιά. Έχει δίκιο ραπ. Ο γέρον που έχει κασέρι, χέρι εκτιμήσεως και λατρείας. Οι άλλοι ξεχνιούνται εύκολα. Ναι, εντάξει, για μια κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Αλήθεια λες, γιατί όταν μεγαλώνεις γίνεσαι παππούς. Αν δεν έχεις κάτι
1: να προσφέρεις,
0: οι άλλοι σε ξεχνάνε.
1: Να μην γίνεσαι βάρος. Αυτό με την αρρώστια των γέρων, η μακροχρόνια, είναι μεγάλος μπελάς. Κάνε αλσχάιμερ, κάνε αυτό. Τον κουράζεις και το παιδί σου το κουράζεις, να πούμε.
0: Ναι. Έγινε μπαμπάς ο Γαλανόπουλος, να πούμε, του Άρη. Το ξέχασα πριν να το πω. Έτσι να τα καλύτερα να του φυθούμε του ανθρώπου.
1: Να του ζήσει το παιδάκι.
0: Να του ζήσει το παιδάκι, να είναι γερό και καλό.
1: Τον άλλη δεν πρόκειται να του δώσουν δώρα, να ξέρει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το Λίρατζι πώς το βλέπετε, ρε παιδιά, λέει. Τελικά θα μείνει.
1: Ο Λίρατζι.
0: Αυτή τη στιγμή. Στιγμή
1: πώς του έχετε εκεί. Είναι ο Τζότζο Κένι.
0: Και ο Λίρατζι.
1: Και ο Λίρατζι.
0: Ναι, δεν έχει άλλον δεξιά. Ο Σάστρε πήγε στο Αποέλ.
1: Έφυγε στο Σάστρε στο Αποέλ.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι ο Πάοκ θέλει ένα βάθμιση εκεί.
1: Γιατί δεν σου κάνει ο Λίρατζι δεύτερο.
0: Δεν ξέρω αν μου κάνει. Δεν τον έχω δει. Δεν πρόλαβα να δω και τι και πώς. Αλλαγή μπήκε στο μάτς που τον είδα.
1: Από το Σάστρε χειρότερο δύσκολα θα είναι.
0: Λες, ε.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Άμα του φύγε.
0: Παιδιά, ο Πάοκ, εάν κλείσει την υπόθεση Λούκασεν, η οποία αποσχολεί. Ναι. Και νομίζω ότι είναι μια χαρά επιλογή για τα δεδομένα.
1: Για τον στόπερ, λες.
0: Ναι, βέβαια. Θα κλείσει το στόπερ με έναν.
1: 9 κατοστάρικα ελεύθερο.
0: Ελεύθερο. Ναι.
1: Τρέξτε να τον κλείσετε, μην τον πάρει κανένα Ερυθρό Αστέρα.
0: Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον
1: πάρει. Παναθηναϊκός, κλείστε τον.
0: Και η Σπαρτάκ Μόσχας.
1: Πες εκεί το Βιερίνε να πάρει το αμάξι και το ηλεκτρικό του Κλεάνθη που είναι γείτονες.
0: Ναι.
1: Να πάει η βολίδα εκεί 0-103 δευτερόλεπτα.
0: Για να τελειώσει ουσιαστικά κλείστε την άμυνα και να περιμένει ένα δεξί μπακ μόνο αν θα πάρει και μετά ένα χαφ και ένα φορ που το Πάοκ θα τον πλήρωσε. Ο Τσάλο να πούν ότι πήγε στη Ρωσία. Επέστρεψε για αποθεραπεία.
1: Αμά.
0: Εντάξει, Τσάλο, γεια σας. Καλό Δεκέμβρη.
1: Αμά, σαν το γέρο και αυτός είναι. Άστο να το πω.
0: Καλό, καλό Δεκέμβρη.
1: Και κακός παίκτης και τραυματίας και ψυχολογικά δεν μπορεί να προσέξει. Άστο να αναφύγει.
0: Νίκο, χαίρομαι πολύ που το μύθου παίρνει ρόλο βασικού. Ναι, ο Λύση τον έχει για βασικό.
1: Ο Λύση θα το φτιάξει όπως.
0: Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύεις θα συνέβαινε το ίδιο με τον Ρασβάν. Υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινούσε μεθαύριο με τον Γερεμέγεφ. Ναι, νομίζω ότι ο Λουτσέσκου με Γερμέγεφ θα ξεκινήσει.
1: Λοιπόν, ο άλλο θα ξεκινήσει με το μύθο.
0: Ο άλλο θα ξεκινήσει με το
1: θα
0: μύθο.
1: Θα πετάξει δύο γκολ μύθου μέσα στο Κίεβο που θα παίξει στην Πολωνία. Θα έρθει και εδώ να τραβήξει άλλο ένα γκολ στην Τούμπα. Περάσει ο Πάοκ, πιστεύω. Το μύθο θα γίνει ο Χρήστο Δημόπουλο τη νέα εποχή.
0: Πάντω για το Λίρατζι, για να το κλείσουμε.
1: Με δίπλα παιχταρά.
0: Ναι, για να το κλείσουμε και να πάμε και στου άλλου.
1: Αυτοί οι δύο,
0: ο
1: Κωστίκο με το Δημόπουλο ήταν έρωτε.
0: Σαν να είναι τώρα Χατσίδης μύθου και να βγαίνουν. Και βγαίνουν από τα σπλάχνα αυτοί, έτσι. Δεν είναι.
1: Μιλάμε για παιχταράδες τώρα, τους πρόλαβα εγώ.
0: Πάντως το Λίρατζι, αν δεν κάνω λάθος, δεν τον έχει πάρει στην αποστολή της Πολωνίας.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει τρία αριστερά μπακ.
1: Άρα
0: δεν τον υπολογίζει.
1: Άρα δηλώνει κάτι εκεί.
0: Άρα μάλλον δεν. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ας το δώσει το παιδί, δεν είναι.
0: Πέθανε μόλις η Μέρι Λίντα.
1: Ποια?
0: Η Μέρι Λίντα.
1: Εδώ κοντεύουμε να πεθάνουμε εμείς η Μέρι Λίντα.
0: 90 χρονών. Μέρι Λίντα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' άρεσε η Μέρι Λίντα.
1: Πολύ καλή. Με Μανώλη Χιώτη. Στο γεροκομείο ήταν αξιοπρεπέστατη.
0: Μπράβο.
1: Δεν είχε παιδιά. Ο Μανώλης Χιώτης την κακοποιούσε κιόλας.
0: Ποια ομάδα θεωρείς ότι έχει τα καλύτερα στόπερ? Λέμε ότι ο Πάοκ παίρνει τον Λούκασεν. Από τις διεκδικήτρες του πρωταθλήματος.
1: Μιχαηλίδης, Λούκασεν και αν τον πάρει.
0: Ναι.
1: Και ο Χατζηδιάκος.
0: Ναι.
1: Νομίζω κορυφαίοι είναι.
0: Ναι, ποια από τις τέσσερις που διεκδικούν πρωτάθλημα?
1: Η Άκη έχει το Βίντα.
0: Για και το Βίντα του Μουκουντή, το Ρέβα και ωραία. Μάλλον θα πάρει κουμένα κι αυτή.
1: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός έχει Ρέτσο, Πυρόλα, Κάρμο και ποιον άλλον έχει Ολυμπιακός.
1: Η Σάκη και του ΠΑΟΚ πιστεύω αυτή τη στιγμή.
0: Θες αρέσει του Ολυμπιακού τα σοπέρ? Κάτσε λίγο ρε.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Ρέτσος, Κάρμο, πήρε και τον Πιτσιρίκο τον Σμάιλοβιτς.
1: Τρίχες.
0: Νομίζω του Πάουκ είναι καλύτερα, άμα πάρει τον Λούκασεν.
1: Και τη ΑΕΚ. Αυτή, ο Ρέλβας είναι πολύ καλός.
0: Ο Ρέλβας και ο Μουκουντή, αλλά μετά.
1: Μετά δεν έχει.
0: Με αυτό
1: ο
0: σε
1: Βινταγέρος είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα πάρει.
1: Το Μητρόγλου.
0: Πάντως, για τον φίλο που μέσα εδώ πέρα του Ολυμπιακού.
1: Αν τον πάρει, θα έχει κλείσει καλά εκεί.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει στόπερ.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τον Ντεβράης.
1: Ναι.
0: Που είναι το βαρύ όνομα. Τον Ντουμπά.
1: Ναι.
0: Τον Βαντρόκελεν έχει.
1: Ναι.
0: Τον Γετβάη. Και τον Πάλμε Μπράουν. Πέντε έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Και τον Κράλι έχει.
0: Ποιον Κράλι?
1: Τον Κράλι, ένα νεαρό.
0: Δεν παίζει ρε εκεί. Ο Κάτρης. Και τον Κάτρη, ναι.
1: Όχι,
0: τον Κάτρη.
1: Είναι και παίζει και δεξιά.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πιο πολλούς.
1: Ναι, αλλά τώρα ο Τουμπά είναι σαν έγκυος.
0: Άντε, άστον
1: Τουμπά. Ο Ίγκασον πάει, άστον.
0: Άστον Τουμπά και τον Ίγκασον, γεια σας.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Γετβάη.
1: Λίγα πράγματα.
0: Βαν Ντρόγκελεν.
1: Καλός.
0: Ντεβράη.
1: Ναι.
0: Πάλμε Μπράουν.
1: Τρίχες.
0: Δεν μου αρέσουν και τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν κάνουν πρωτάθλημα αυτοί άμα παίξουν τετράδα.
0: Αφού του είπε να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
1: Πρέπει να πάρει στόπερ του λέω.
0: Κι άλλον. Έξι έχει. Αυτή είναι.
1: Είναι κανένα εκτός από τον ξένο.
0: Βαντρό και Λεντε Βράιτ σου λέω.
1: Αυτοί οι δυο.
0: Αυτοί οι
1: άλλοι είναι μετριότατοι.
0: Και θα έχει μετά αλλαγές στον Κάτρι, τον Γετβάη, άστον Τουμπά. Ο Ίγκασον, γεια σας, την έχασε χρόνια. Με Ίγκασον μην ασχολείσαι.
1: Ναι.
0: Σαν να μην υπάρχει ο Ίγκασον φέτος για τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει τέλος του. Ναι, νομίζω ότι γίνεται μάχη. Στα στόπερ τουλάχιστον. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, από κοντά και Ολυμπιακός, όπου σίγουρα δεν έχει τους καλύτερους, όπως
1: έτσι,
0: έστειλε ο άλλος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σίγουρα δεν έχει τους καλύτερους. Το έστειλε και με σιγουριά, λέει, του Ολυμπιακού είναι καλύτερη. Τι είναι καλύτερη? Ποιος, ο Σμαϊλόβης? Κάτσε να το δούμε, τον Πιτσιρίκο. Εγώ θα βάλω και τον Πανταούλα, μα είναι.
1: Πανταούλα.
0: Ναι, άμα είναι να βάλω και τον Πανταούλα. Επειδή έδωσε 5 εκατομμύρια, ο άλλος νομίζει.
1: Πανταούλα. Μπορεί να εξελιχθεί σε στο Περάρα.
0: Μίγα τον τζίμπησε, λέει, και λέει καλά λόγια. Και ο Γετβά είναι εκτός ομάδας.
1: Για ποιον λέω καλά λόγια?
0: Για τον Χατσίδη και τον Μύθο.
1: Τι να πω, κοροϊδεύει.
0: Σκούτα τον λίγο.
1: Σοβαρά μιλάτε, ρε. Σοβαρά μιλάτε. Έχω δύο παιχταράδες να συντρίψουν το σύμπαν, να τους πουλήσετε ή να πάρετε προτάγμα και θα πω εγώ κακό λόγο για τον Μύθο και τον Χατσίδη. Για κοροϊδομέ, γιατί δεν βλέπω μπάλα εγώ.
0: Του Παναθηναϊκού σίγουρα είναι ο Ντεβράη, ο Βαντρόκελεν και ο Κάτρης. Τώρα για τους άλλους.
1: Και ο Κάτρης είναι ταλεντάρα.
0: Μια χαρά, ναι, είναι σαν να λέμε.
1: Γρήγορος,
0: ναι.
1: Back half. Πιο μπροστά. Στόπερ αριστερός. Από... Κόφτη, μπορεί να το βάλεις. Φοβερός είναι, θα κάνει και αυτός εξέλιξη.
0: Λοιπόν,
1: ο δηλαδή παίκτες όπως ο Κάτρης, όπως ο Παταούλας, αργότερα βέβαια το παιδί. Όπως ο Μύθου, όπως ο Χατζίδης.
0: Αυτά παιδιά τα.
1: Σοβαρά, μιλάς τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω πει φέτος.
1: Από καλό λόγο. Εσείς τι νομίζετε, εδώ ήρθα πλάκα να κάνω.
0: Και με τα back του.
1: Άμα με ενοχλεί κάτι θα το πω.
0: Ναι, και με τα back του όπου με Τσάπρα. Και Κρίσια Σενκούμποσε εκεί του Σκαλάμπρια και Κυριακόπουλου. Έχει μια χαρά τετράδα άμυνα πίσω ο Παναθηναϊκός. Τώρα εντάξει, το φιλικό με τη Rapid, μη με στέκεσαι στα φιλικά. Εντάξει, θα γίνει και μπορεί να πήγε λίγο χαλαρός, να ήταν λίγο η ομάδα κάπως. Λοιπόν, σήμερα, αύριο και ο Παναθηναϊκός στις 9, στις 8 παίζει ο ΠΑΟΚ, είπαμε, στη Λούμπλη με τη Δυναμό. Αύριο στις 9.
1: Θα δω ένα ημίχρονο ΠΑΟΚ, ναι, και θα κάνω τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ θα κάνω τον ΠΑΟΚ και θα
1: δει στο τέλο τον Παναθηναϊκό.
0: Και θα έχω παράλληλα και τον Παναθηναϊκό.
1: Θα τα δούμε,
0: θα τα κάνουμε, θα τα κάνουμε, ναι. 9 η ώρα με την Μπάξη από την Ουγγαρία.
1: Θα την καθαρίσει, ρε παιδιά, τώρα. Ποια Μπάξη να πούμε.
0: Ναι, και μετά έχει πάλι ομάδα στα κυβικά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν νομίζω να έχει.
1: Τον έχουμε
0: θέματα.
1: Τον Παναθηναϊκό στα live.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει στα. Θέλουμε οπωσδήποτε να περάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Τρελός,
0: 3 στα 3 θέλουμε.
1: Όλοι θέλουν να περάσουν.
0: Ναι, το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία κάψουλα να κάψει. Αυτό το λέω, γι' αυτό ναι, το λέω.
1: Και τέρμα πήρε.
0: Πάντως από ό,τι με ενημερώνουν εδώ και φίλοι που μας ακούνε από κάτω και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που με ενημερώνουν τώρα. Θα φύγουν και οι δύο. Θα φύγει και ο Πάλμερ και ο Τούμπα. Και θα φέρουν
1: εγώ,
0: κι άλλον.
1: Εγώ πριν δύο μήνες έκανα σε Παναθηναϊκό φόρουμ. Εάν θέλετε να πάρετε πρωτάθλημα, αυτοί οι δύο οι έγκυοι, σαν έγκυες είναι και οι δύο, έξω από το Διαβαλκανικό, έξω που γεννάνε, δεν ξέρω. Άμα τρέξει μια έγκυος με τον Πάλμα Μπράουν και τον
0: Πάλμα.
1: Τον Πάλμα Μπράουν, να πούμε, τον Τούμπα.
0: Θα
1: κερδίσει.
0: Καλύτερο δίδυμο. Καλύτερο δίδυμο. Εδώ σε θέλω τώρα. Καλύτερο δίδυμο.
1: Πέσε μου.
0: Καλύτερο δίδυμο στο όπερα, να το κάνουμε λίγο τριγαδόρικο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι κάλπο. Για αυτά τα λούλικα που βάζετε επειδή αργώνω αυτό αυτές τις μέρες. Έπρεπε να βάλεις. Ποιος έχει το καλύτερο δίδυμο στο όπερα. Πυρόλα Κάρμο.
1: Πυρόλα Κάρμο.
0: Ναι.
1: Πυρόλα Ρέτσος.
0: Πυρόλα Ρέτσος, εσύ. Ο Κάρμο τι θα κάνει. Διακοπές.
1: Ο Ρέτσος παίζει βασικός.
0: Πυρόλα Ρέτσος.
1: Ένα.
0: Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος.
1: Δύο.
0: Μουκουντή Ρέλβας.
1: Τρία.
0: Ή Ντεβράη και Βαντρόκελεν. Βέβαια το τελευταίο δεν το έχουμε δει καθόλου.
1: Ναι, δεν το είδαμε.
0: Αυτό είναι γκάλωπ.
1: Εντάξει, παραπέντε να σε βάζω.
0: Δεν μπορώ, έχω τεντώσει. Όταν έχω τεντώσει, δεν είμαι λίγο άναρχος. Ενώ με
1: προ 100. Κάνε σεξ το μεσημέρι, όχι το βράδυ.
0: Το βράδυ.
1: Άμα κάνει το βράδυ, κουτσουγούτσου. Φίκι-φίκι. Ναι. Μετά το πρωί να πούμε, σε βαράει να πούμε και ο Κάρμο.
0: Κάρμο μου λέει ένα εδώ τυφλό Ολυμπιακό, βέβαια.
1: Ναι.
0: Τυφλό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει τα Ρώσια ένα άλλο ομάδο. Μόνο Ολυμπιακό είναι καλύτερο.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχουν καλύτερο γιατί δεν πήρε το πρωτάθλημα πέρσι.
1: Ναι. Πρόπερση. Τι είπε για τον Κάρμο τον απαντήσω εγώ.
0: Είναι ο καλύτερο αμυντικό στο πρωτάθλημα.
1: Μόλι έρθει ο Χατζίδη από τη δεξιά μεριά προ τα πάνω του που είναι να το τριπλά.
0: Α τα καλά του λέει.
1: Α τα καλά του.
0: Ναι, αλλά ένα χρόνο που ήταν στα κακά του, τι να κάνουμε εμεί τώρα.
1: Τα
0: ένα χρόνο ήταν στα κακά του. Δεν
1: όχι, όχι,
0: το περνούσε
1: όχι,
0: και η Κουτσή Μαρία. Πώς λέγανε εκείνη τη γύφτσα με τις τυρόπιτες που αλούσε το καρότσι. Προσπέρας τον έκανε.
1: Η Δέσπο.
0: Η Δέσπο. Η Δέσπο με τις τυρόπιτες είχε ένα καροτσάκι, τον περνούσε τον καρότσι.
1: Α, έξω από την εκκλησία θα πουλήσω εγώ τους πίνακες. Πάρτε καλέ, καλέ πήγα. Μόνο 350 ευρώ κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάρεις μια τυρόπιτα για τη μαμά σου.
0: Ναι, αλλά ζήτησε συγγνώμη, Λίτσικα μου.
1: Ποιος?
0: Τον έχουν εκθέσει λέει, τόσοι Έλληνες, Κουλούρης, Λιμνιός και άλλοι Έλληνες που δούλεψαν σκληρά στην καριέρα τους, άλλαξαν τροπάριο και έκαναν καριέρα. Λέει. Πρέπει να είναι πιο ασφαλή η κριτική του. Και το μόνο που δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και απορώ γιατί είναι το Φορτούνι. Σ' άκουσα στη συνέντευξη που έδωσε τον Κυριάκο, ήταν καταπληκτική. Έτσι,
1: έτσι μου είπε και ο ίδιος.
0: Πέρασε και τον Λουτσέσκου.
1: Πέρασε τον Λουτσέσκου.
0: Καλά, αφού είσαι πιο δημοφιλής εδώ πέρα.
1: Έλα, ρε, φύγε.
0: Ενέρε.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Εντάξει, τώρα θα το μάθει ο Λουτσέσκου τώρα τρελαδί. Θα πει κάνουμε κι άλλοι. Άμα το μάθει ότι τον πέρασε, γιατί έμαθα ότι είχε ρωτήσει πώς πήγε. Και λέει είναι πρώτη.
1: Τώρα σε πέντε μέρες θα πάρει κι άλλα, γιατί εγώ είμαι διαχρονική μαπά.
0: Ξέρεις, θα έρθει ο Λουτσέσκου τώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλλον τώρα το Δεκέμβριο τελειώνει προετοιμασία και θα έρθει εδώ. Θα ρωτήσει τον Κυριάκο Τι έγινε συνέχεια, άμα μάθει τον πέρασε, έσφιξε. Βλέπω να έχουμε γεύμα. Όχι καρύδε σε 7 θάλασσε αλλιώ. Λοιπόν, μόνο του Φορτούνη δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Καλά έκανε και ζήτησε στον Κουλούρη και στο Λιμνιό γιατί δούλεψαν πολύ. Ο Φορτούνη, ρε φίλε, που είναι και παιχθαρά και. Γιατί με τον Φορτούνη τάχει. Που είναι για μένα top, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Ήξερα θα πάρω πιο πολλά views εδώ πέρα.
0: Α, εντάξει. Ο Φορτούνη μετά τον Κωνσταντέλια το είναι ότι καλύτερο έχει βγάλει η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Σε τεμπέλιασε κι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι ο Φορτούνης στα δικά μου μάτια τα τελευταία 30 χρόνια είναι ό,τι καλύτερο ποιοτικά έχει βγάλει η Ελλάδα μετά τον Τέλεια.
1: Για να δω πώς θα τον φτιάξω με τη Λίμπαρ.
0: Και μιλάω για αυτή τη θέση, έτσι, γιατί βγάλει και Τζόλ, έχει βγάλει και άλλους.
1: Μην το καταστρέψω με τη Λίμπαρ, φοβάμαι το Φορτούνη φέτος. Τέλος πάντων.
0: Να του φέρουμε Νέστα Μαλτίνη Κωσακούρτα του Ραπτόπουλου για να πάει για πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Μας έχει ζαλίσει φέτος.
1: Ρε φίλε, ο Τουμπά και ο Μπράουν. Δεν θα πάρεις προτάσμα ποτέ. Δηλαδή τι θες
0: θα τους διώξει αυτούς λέει.
1: Ναι.
0: Κράτησε Ντεβράη, Βαντρόπιο.
1: Σου είπαμε για το φίλο του Παναθηναϊκού. Θα του μιλήσω με επιχειρήματα. Είπα να φύγουν Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Τουμπά, Μπράουν. Πού έχω βγει έξω λάθος.
0: Σωστά. Λοιπόν, πήγε και τρία. Πάντως για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι σαν backup για δεξί μπακ υπάρχει και ο Λουστόντο, ο οποίος έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και σαν δεξί μπακ. Όχι πολλά, πάρα πολλά.
1: Εσωτερική αλλαγή δηλαδή.
0: Ναι, μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Πώς ήταν ο Κετζόρα. Που έπαιζε στόπερ και δεξί μπακ ο Κετζόρα, δυναμού και εγώ αύριο.
1: Στόπερ θα παίξει.
0: Δεξί μπακ θα παίξει.
1: Α, δεξί μπακ θα παίξει.
0: Ναι, ναι, σαν μας με την κλούση δεξί μπακ θα παίξει.
1: Χτυπήστε τώρα από εκεί.
0: Εκεί θα πάει ο Ταχάλι να δούμε τι θα κάνει.
1: Τι το Ταχάλι, 30 κιλά. 30 κιλά μαραθώνοντρομο. Χτυπήστε τώρα από εκεί.
0: Τι. Η Πάφο δεν τον κράτησε τώρα, έχω ενημέρωση από Κύπρο. Είδε ρε φίλε, άμα έχω γνωμή. Γιατί ήθελε να ρίξει τον μπάτζετ και δεν μπορούσε να τον δώσει φράγκα. Όχι, γι' αυτό έφυγε. Μάλιστα. Ήταν τα συμβόλαια του πάνω από το μέσο όρο που
1: ζήτησε.
0: Ναι, γιατί η Πάφος
1: έριξε
0: τα μπάτζετ της.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πόσα διαρκεία έκαναν την πρώτη μέρα, λέει Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ντίνο. Κάναν 3.000 όπως ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, ρε, τι ο ΠΑΟΚ έχει.
0: Έχει τώρα. Και δεν ξέρω πώς έφτασαν χθες. Μπορεί να έφτασαν 5.000 μπορεί να έφτασαν χθες.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Σε δύο μέρες.
1: Έχει έτσι. Φανατικό κοινό.
0: Μέχρι.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Στα έλεγα και με έλεγες θα πάτε. Θα... Μέχρι την άλλη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ θα έχει 15.000 διαρκεία.
1: Την κατάλαβα για να τελειώσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι ο Παοξής είναι ζεσταμένος με την ΠΑΕ ακόμα και όταν δεν μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει.
0: Α, θα κράξει βέβαια.
1: Και εντάξει, πρέπει εντάξει. Να ζεσταθεί. Ξέρεις πώς μοιάζει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Παοξή.
0: Για πες.
1: Θα τον αγαπήσεις αγάπη μου, παντρέψου τον. Έλα. Μα δεν τον αγαπάω, μαμά. Είναι καλό.
0: Γιατί αποθεώθηκε ο άνθρωπος. Αποθεώθηκε. Εγώ από μένα θα τα ακούσω όλο πως είναι. Αποθεώθηκε στο Παλατάκι προχθές.
1: Και είναι και υπόκριση.
0: Βέβαια. Είναι ευγενική παρουσία. Τον βλέπεις και βγάζει μια πολύ ευγενική παρουσία με αγωγή, με τρόπο, με πιάνο, με γαλλικά. Είναι άλλο πράγμα βέβαια.
1: Δεν μπορεί να το συνηθίσει.
0: Αλλά ο άνθρωπος είναι πολύ ευγενής. Φαίνεται ότι είναι εντάξει γιατί τον τρώω.
1: Βάλτε τον πηδικό τσι, μια βαθιά υπόκληση.
0: Λοιπόν,
1: ένα χειροφύλλο.
0: Μόνο για τον Μπουχαλάκη λέει δικαιώθηκε 100%. Λοιπόν, θα επιστρέψω να τελειώσω λίγο Παναθηναϊκό με Πάξη. Τι να περιμένει και στην Ουγγαρία. Εντάξει, Πάξη δεν είναι καμιά Μπαρτσελώνα, να ξέρετε. Έτσι. Μια μέτρια ομάδα είναι που πέρσι έκανε αξιόλογη πορεία. Οι Γιώργοι Φερεσβάρος βέβαια πήραν τα τρόπαια πέρσι στην Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος. Οι Γιώργοι πρέπει να αποκλείσει κιόλας πάντως στο Champions League. Έτσι. Λοιπόν, Ερμάνος μου, θα επιστρέψουμε κουβεντολό ή ποδοσφαιρικό. Πλέον θα μπαίνουμε σε mood συγκρίσεων γιατί αρχίζουν τα ρόστερ να διαμορφώνονται. Αρχίζουν να σχηματίζονται, να δούμε τι γίνεται. Γιατί ακούω πολλές φορές ναι, μεταγραφές καλές, αλλά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, είπαμε, είναι τέσσερις που πάνε για πρωτάθλημα. Τι έχουμε τώρα. Ναι, οκ, okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it, γιατί έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ έχεις δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνού σου και με την είσοδο στο καζίνο αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Τώρα έτοιμοι για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Χρήσταν το βλέπω. Χρήσταν εσύ θα το πεις. Χρήστατος Δοβλέτογλου λοιπόν με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τελευταία ωρίτσα μας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Τίτλοι επικαιρότητας. Καλημέρα σας. Νεκρός εντοπίστηκε στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και ισχυρές δυνάμεις απέκλεισαν άμεσα τον χώρο για τις προβλεπόμενες έρευνες και τη συλλογή στοιχείων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπόθεση εξετάζεται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε επίθεση με χτυπήματα στο κεφάλι. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρίσκεται σήμερα η χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, καθώς σε περιοχές της Θεσσαλίας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο, με τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και έκθεση στον ήλιο. Παράλληλα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Θεσσαλονίκη και Κιλκής βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις, μεταξύ αυτών και στο Σέιχ Σου. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος και στη Χαλκιδική, όπου ισχύουν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα. Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων είναι η κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας, καθώς και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής που θα κρίνουν σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους χιλιάδες υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά στόχων στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, στοχοποιήθηκαν εγκαταστάσεις, υποδομές ανεφοδιασμού, υπόστεγα αεροσκαφών και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, με στόχο, όπως αναφέρεται, τον περιορισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης στην περιοχή του στενού του Ορμούζ. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
8: Θες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
13: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι. Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
17: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, σε Θεσσαλονίκη μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα, από το plug-in υβριδικό NX ως και το αμιγώς ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη εκεί θα σας πείσει όλους, παιδιά, αμαξάρες Lexus. Και εμείς μπήκαμε στο πέμπτο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Να πούμε λίγο για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, 2-3 πράγματα. Ότι η μεταγραφή του Κάγκουα, ναι μεν χθες έπαιξε, ναι μεν κάποιοι είπαν ότι αποσύρεται η ΑΕΚ σήμερα. Το ρεπορτάζ λέει,
1: ναι, αλλά λέει όμως ότι στα χέρια της ΑΕΚ είναι η μπάλα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: είναι όλα ανοιχτά ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι,
1: δηλαδή τι, να δώσει μπορεί παραπάνω να,
0: όχι, μπορεί να περιμένει να παίξει αυτά τα μάτσι Μπερσεβά, γιατί είναι πολύ σημαντικά.
1: Και να πάει μετά.
0: Ναι, τώρα και εγώ αν τον είχα τον παίκτη, του λέει κάτσε να παίξει αυτά τα μάτσι.
1: Και φύγε μετά.
0: Και φύγε μετά.
1: Εντάξει.
0: Θες να πούμε ότι η Μπερσεβά έχασε όμως. 2-1.
1: Αλλά
0: από τη Viking Cup στην Ισλανδία. Ναι, ένα ατρέψιμο. Το γκολ είπαμε. Αυτό το βάλε. Ο Κάγκουα το βάλε τον γκολ. Και εγώ αν ήμουν Μπερσεβά, θα έλεγα παιδιά να παίξω ο καλός μου.
1: Και εγώ αν ήμουν ΑΕΚ θα έλεγα εντάξει, το δέχομαι.
0: Θα το δεχόσουν εσύ.
1: Ναι.
0: Σου λέω άλλο και άμα τραυματιστεί.
1: Εντάξει,
0: και εγώ θέλω να πληρώσω ρε.
1: Και άμα τρακάρω με το φορτηγό θα πεθάνω. Τι να κάνω. Εντάξει, παίζει και αυτό.
0: Παίζει και αυτό. Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι που θα ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Είναι το Spartak Trnava CSKA Σόφιας 1948.
1: Ούτε στη φυλακή δεν το βλέπω.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός καλώς εχόν των πραγμάτων περνώντας την πάξη.
1: Θα παίξει μία από τις δύο.
0: Θα παίξει με τον νικητή από αυτό το ζευγάρι.
1: Η Τρνάβα ήταν αυτή που παίξατε.
0: Η Τρνάβα είναι στο ιστορικό παιχνίδι.
1: Το 3-5.
0: Το 5-3. Το θυμάμαι σαν τώρα. Είναι, επιστρέφουμε στην Ευρώπη μετά από 5 χρόνια τιμωρίας. Σλοβακία.
1: Σλοβακία. Έχω μία. Πήγατε με τη βαλίτσα μετά στη ρεβάνς.
0: Ποια ρεβάνς, 0-1 με Ζαγοράκι.
1: Ξέρω.
0: Ζαγοράκη δεν ασχολείται το μεταξύ τώρα, γιατί το είχα, δεν ξέρω αν το ανέφερε.
1: Το ανέφερα πολλέ φορέ.
0: Α, το είπε.
1: Βέβαια.
0: Ναι, γιατί ακούσει και σιγά μην ασχοληθεί. Το είπα. Ο Ζαγόρα είναι πολύ έξιμο για να ασχοληθεί, να μπλέξει τώρα με, με παρατάξει.
1: Δεν
0: ασχολείται καθόλου ούτε με ερασιτέχνε, ούτε με παέ, ούτε με τίποτα ο Ζαγοράκη. Τα γήπεδά του μια χαρά. Κούκλο είναι. Σιγά μην μπλέξει τώρα να κάθεται από τη μία και από την άλλη. Μια χαρά. Πανέξυπνο. Πάμε καμιά μέρα να το δούμε, πιούμε καφέ σαν γηπεδάκια.
1: Θα κεράσει αυτός.
0: Κεράσει. Λάρζι είναι, ρε φίλε. Μην τον τρως τώρα. Την άλλη φορά όταν έτρωγες τα βουτήρατα και το πρωινό.
1: Ναι.
0: Πέσαντε. Λοιπόν, καλημέρα στον Ντέο.
1: Άρα δεν πάει ο Ζαγοράκης.
0: Πουθενά.
1: Είχε βγει μια βρώμα σε κάτι σάιτ.
0: Βρώμα, εντάξει.
1: Ότι θα πάει με το Μάνδρινο.
0: Δεν πάει πουθενά.
1: Ο Μάνδρινος ξέρεις ποιος είναι.
0: Ο πρόεδρος ξενοδόχων, τι είναι, κάτι τέτοιο.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: Μαδρίνος,
1: δεν
0: είναι. Μαδρίνος.
1: Μαδρίνος, ναι.
0: Επειδή έχουν καλές σχέσεις προφανώς, αλλά καμία σχέση.
1: Οπότε το απορρίπτει, παιδιά.
0: Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, άρα σήμερα Spartak Trnava, θυμάσαι ποιος είχε βάλει τα γκολ της Spartak Trnava σε εκείνο το 5-3 στην Τούμπα.
1: Ένα έβαλε, δύο μου φαίνεται.
0: Τρία,
1: ναι.
0: Ουιλάκι.
1: Ο Λάκης.
0: Φλασιά.
1: Ναι.
0: Ο Ουιλάκι. Έχουμε να παίξουμε Ευρώπη 5 χρόνια. Εγώ δουλεύω σε ξενοδοχεία. Έχουμε γκρουπάκια από Σλοβάκια.
1: Έπεσε βαλίτσα,
0: Τσέκες. Άσε ρε που έπεσε βαλίτσα. Σλοβάκια, Τσέκες. Και ψάχνω τρόπο να έρθω στο μάτς. Και λέω το αφεντικό πρέπει να μου. Και πώς γίνεται το μελέ. Είναι κάτι οι Σλοβάκες που έχουν γυαλίσει το μάτι του αφεντικού. Και σου λέω, φίλε, τις ψήσουμε, τις πάμε και στην Τούμπα να δουν και το μάτς, αφού ήταν από εκεί. Και έτσι ήρθαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι ήρθαμε, γιατί δεν μ' άφηνε. Βρήκα τρόπο πάλι. Και ήρθα να δω το μάτς. Λέω, δεν γίνεται να το χάσουμε. Να πάρουμε τα κορίτσια. Λέω, θα πάμε εκεί.
1: Η καλή περίοδο που είχατε λεφτά τότε.
0: 97 ήταν.
1: Μια χαρά.
0: 20 χρονών ήμουν εγώ. Δούλευα τότε υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων στο ξενοδοχείο. Λέω, πάρουμε τα κορίτσια. Πάμε την Τούμπα να γουστάρουν. Να δουν και... 0-3 με Ουιλάκι έχουμε τρελαθεί. 5-3 με Γκολάρα πέρσι ο Λιβάρες στο 100.
1: Η βαλίτσα πόσα είχε.
0: Ποια βαλίτσα έβρεσε τώρα. Και 0-1 κερδίσαμε και μέσα στη. Είχαμε κερδίσει και μέσα στη Σλοβακία μετά. Στην Τρνάβα.
1: Εκεί ήταν η βαλίτσα.
0: Δεύτερο μάτς ήταν εκεί.
1: Ρε, το ξέρω.
0: Όλα τα ξέρεις εσύ ρε παγάσα.
1: Έχω.
0: Λοιπόν,
1: θα σε πω στο διάλειμμα.
0: Θα με τα πεις, θα με τα πεις.
1: Τι έγινε εκεί.
0: Θα μου
1: γιατί
0: τα πεις,
1: τότε δούλευα στο ΣΚΑΝ.
0: Α, στο ΣΚΑΝ
1: είχα.
0: Εγώ ακόμα τότε τέλειωνα τα καλοκαίρια, δούλευα στα ξενοδοχεία,
1: ναι.
0: Και σπούδαζα ακόμα γιατί δεν είχα τελειώσει σχολή.
1: Πριν το κλείσουν το ΣΚΑΝ.
0: Πριν το κλείσουν το ΣΚΑΝ.
1: Οι προύχοντες του Πασόκ, γιατί πέρασε το αεροπλάνο το Γιάκοβλεφ.
0: Ναι.
1: Και πήγε στα Πιέρια, όρη και φταίγαν δίθεν οι κεραίες.
0: Στα Πιέρια εκεί ένα αεροπλάνο, ξέρεις τι το κάναμε που έπεσε και προσγειώθηκε πάνω σα, για πολλά χρόνια. Ξέρεις τι το είχαμε το αεροπλάνο. Μπουρνουζάδικο το είχαμε.
1: Πού?
0: Δεν τα ξέρεις, εκεί που είχε παλιά. Παλιά όμως τώρα, έτσι μιλάμε τώρα πριν 30 χρόνια. Πώς τα χάσεις αυτά.
1: Ποιο, εκείνο που είναι.
0: Παλιά ήταν.
1: Καφετέρια που
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα τα παλιά. Τώρα,
1: καφετέρια, ναι.
0: Στα παλιά τα χρόνια τα αξιοποιήσιμα ήταν.
1: Τώρα κλαίτε, δεν είναι λεφτά.
0: Δεκαετία 90.
1: Πήγε το μάτα πάνω, ε.
0: Ναι, ήταν αλλιώς.
1: Ε, λοιπόν. Μάγκες Έλληνες. Μα τι μάγκες Έλληνες.
0: Ναι. Παραθηναϊκός, είπαμε αύριο με την Πάξη. Φεύγει και αυτός έτσι για να αντιμετωπίσει ένα αντίπαλο που είναι στα κυβικά του, κακά τα ψέματα.
1: Θέλουν και νίκες οι ομάδες για να πάρουν βαθμούς. Δεν είναι μόνο οι προκρίσεις.
0: Κοίτα, σας πω κάτι. Εγώ πλέον έχω επιβδίσει με τον ΠΑΟΚ. Νίκες, χάσω, κερδίσω. Δεν έχω κανένα κέρδος.
1: Γιατί δεν έχεις
0: κέρδος? Γιατί είμαι ισχυρός και παίζουμε ισχυρούς πάντοτε. Δεν έχω δει κάποια στιγμή να πω.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: επωφελήθηκα από τους
1: ισχυρούς. Θέλουμε βαθμούς, πώς θα γίνει.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ισχυρός παίζει με την Πάξη. Εγώ ισχυρός παίζω με την Δυναμό Κιέβου. Τι ισχυρός είμαι?
1: Τουλάχιστον 4.
0: Αποκλείουμε, παίζω με την Άντελεκτ. Κερδίζω, παίζω με την Άντελεκτ. Τι σω ισχυρό σήμερα, φίλε.
1: Βάλτε
0: και
1: το...
0: δεν κρινιάζω. Το ξαναλέω, δεν έχει νόημα το.
1: Φάλετε ένα μέσο τώρα, πώ βάλατε τον κακάτσι στο Παλαιστίνιο.
0: Ένα 50 το δίνει.
1: Ναι. Πάρτε κανένα μέσο.
0: Ναι, είδα τι μέσο με τον κακάτσι. Είδα, ναι. Είχα τρομερή διαιτησία. Καταπληκτική διαιτησία. Κακατσιές φώναζες στα τελευταία μάτσα ανάποδα όλα τα σφύριζαν. Άσε με.
1: Άραγε ρετίνο. Γιατί?
0: Άραγε, δεν ξέρω γιατί άραγε.
1: Το ξέρει το λόγο.
0: 1,53. Ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Μόλις. Έτσι. Δύσκολο ο Παναθηναϊκός θα κάνει χαρακτήρι, δεν νομίζω να έχει θέμα. Την Πέμπτη, παιδιά, έχει πολύ πράγμα στο Μπετσόου.
1: Το διπλό και over πόσο δίνει εκεί?
0: Διπλό και over, μ' αρέσει. Μ' αρέσει το διπλό και
1: ένα
0: over.
1: Ένα 2 δηλαδή, ένα 3.
0: Διπλό, το over το δίνει 1,62. Διπλό και over, θα το δίνει
1: 2,5 φράγκα.
0: Ω, πολλά είπες.
1: Γιατί?
0: Γιατί 1,50 και 1,60. 2-10.
1: 2-10.
0: Αυτό λέμεται.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέμεται. Λοιπόν, τελειώσαμε και με την Πανάθα, η οποία πηγαίνει μια χαρά και στα μεταγραφικά. Νομίζω ότι είναι.
1: Η πιο σοβαρή περίοδος του μεταγραφική του Παναθηναϊκού και προπονητικά επί Αλαφούζου. Δεν έχω δει άλλη.
0: Να, είδες έξω από το καταχάσω χωριό μου, λέει, ήταν εκείνο το αεροπλάνο, λέει η Ειρήνη μας. Βέβαια, εκεί έπεσε.
1: Είναι
0: και το αξιοποιήσαμε.
1: Καφετέρια είναι εκείνο που μου φαίνεται.
0: Τώρα ναι, ήταν παλιά, καφετέρια. Σε εκείνα τα χρόνια δεν ήταν η καφετέρια.
1: Τότε είχατε λεφτά.
0: Θέλει ποτάκι, ναι. Κεράσει ποτάκι.
1: Τώρα
0: ήταν αλλιώς. Άστο τώρα.
1: Τώρα πιναλόρδα, πιναλόρδα.
0: Τώρα άλλη φάση.
1: Ελληνάρες, πιναλόρδα.
0: Δημεράκι για σκοτίνα θα περάσει τέλεια, αλλά δεν ξέρω αν θα βρει ζωμάτι. Γιατί γίνεται παζουλισμό, έτσι.
1: Σκοτίνα.
0: Βέβαια, χαμό γίνεται.
1: Κάνω Airbnb το δικό σου.
0: Δεν το δίνω σε κανένα.
1: Δεν
0: το έπανε τίποτα, όχι. Από εγώ πηγαίνω λίγο με τίποτα.
1: Δεν το δίνεις?
0: Όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Πάνω στο βουνό, κάποιοι άλλοι γύρω-γύρω τα κάνουν. Και νοικιάζουν. Έχει πάνω, κάτω, ιστορία.
1: Γιατί να μην το κάνεις?
0: Τρελός, ρε, όχι.
1: Πόσα σε δίνουν τη μέρα?
0: Δεν το δίνω.
1: Δεν το δίνεις?
0: Όχι, όχι. Είναι, δεν το δίνω. Όχι, ούτε νίκες. Ας κάθεται, δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Είναι συναισθηματικό, ρε παιδί μου, πώς θα το πούμε.
1: Δηλαδή, τι συναισθηματικό?
0: Ότι δεν θέλω να μπει άλλος, ρε παιδί μου, μέσα.
1: Συνδέεσαι με του Βάρια?
0: Όχι, με το χώρο. Με το χώρο, με το σπίτι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός. Λίγα πράγματα.
0: Ο οποίος είναι άνετος και ωραίος, γιατί πήρε τη θέση του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο κομβικό μάτς με τον Παναϊκό το 0-2 το έκανε 2-2 και δεν μπορώ να το χωνέψω. Όχι, δεν μπορώ να το χωνέψω. Τώρα να μην κερδίσω δικό μου μάτς απέναντι σε αδιάφορο. Δεν το χωνεύω. Τώρα θα συζητούσαμε άλλα για τον ΠΑΟΚ.
1: Να έχει 2-0 τον Καγκάτσι στην ΕΠΟ και να μην παίρνει και σφύριγμα.
0: Και να μην παίρνω και σφύριγμα. Oh, δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Τον πιάσαν πάλι κορόιδο τον Ιβάν.
0: Δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Ιβάν, σε πιάσαν πάλι κορόιδο, συνεργάτε σου.
0: Στο Ολυμπιακό το θέμα του Σάλιακα υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα το τραβήξει κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός.
1: Σιγά μην είστε να κάνω για το Σάλιακα τώρα εγώ.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως...
1: Το Σάλιακα, θα πάρει το Σάλιακα και πρέπει να χαρούμε τώρα. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, να χαρούμε αν είμαστε Ολυμπιακοί. Πάρει το Σάλιακα.
0: Ο Ολυμπιακός μπορεί να χαρεί όμως γιατί στο στόχαστρο έχει τον Φαμπιάνο. Είναι ελεύθερος από την Al Ittihad. Μιλάμε για τον 32χρονο.
1: Ξάρι ήταν αυτό.
0: Χαφ, ναι, ξάρι. 32χρονο Βραζιλιάνο αμυντικό, έμεινε ελεύθερος. Ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος νομίζω ότι ήταν στο Μουντιάλ, ήταν στην αποστολή.
1: Νομίζω και ναι.
0: Ήταν στην αποστολή, βέβαια δεν έπαιξε. Αλλά ήταν στην. Ο Φαμπίνιο και λέει ο Φαμπιάνο, στην αποστολή. Τώρα μιλάμε για να παίξει Champions League. Δεν ξέρω εάν.
1: Τι ηλικία έχει, πάνω από
0: 32. 32 σου είπα. 32. Δεν ξέρω εάν τα δύο χρόνια, πόσα τρία είναι κάτω εκεί, τον χάλασαν. Γιατί τα Εμιράτα σε χαλάνε.
1: Καλά, το Φορτούνι εδώ πήραμε τα δύο χρόνια. Θα είναι χαλασμένο αυτό, δεν θα είναι ο Φορτούνι. Γιατί είναι άλλο πράγμα δηλαδή.
0: Ο Φαμπίνιο, ο οποίο μπορεί να παίξει και στο όπερ.
1: Που είναι και πιο μεγάλο ο Φορτούνι από τον Φαμπίνιο. Και λιγότερο αθλητή.
0: Ναι. Κοίταξε, ο Φαμπίνιο πήγε, έχει τρία χρόνια, έφυγε από τη Λίβερπουλ. Τον πήρε η Al Ittihad 47 εκατομμύρια. Και τώρα τέλειωσε το συμβόλαιό του και έμεινε στον Άσο.
1: Δεν μπορεί να είναι σε κατάσταση όπως ήταν πριν τρία χρόνια, λογικά.
0: Ναι, είναι 32. Πάντως είναι παιχτάρα. Έτσι δεν το συζητάμε. Μιλάμε για παιχτάρα τώρα.
1: Μιλάς.
0: Εγώ το θυμάμαι τη Μονακό που κάνει τους παπάδες, που ανάγκασε η Λίβερπουλ τότε να δώσει 45.
1: Τραυματισμούς έχει αυτός.
0: Δεν νομίζω να έχει.
1: Ούτε εγώ νομίζω.
0: Τραυματισμούς, τώρα κάτσε να δω.
1: Για δες τον τελευταίο τραυματισμό.
0: Τελευταίο τραυματισμό, τίποτα δεν έχει.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Άχι, άχι. Α, ψέματα. Το 24, 60 μέρες έμεινε έξω.
1: Μια χαρά.
0: Okay. Με την εθνική Βραζιλία κυρίως είχε ένα θέμα. Όχι, δεν έχει τραυματισμού.
1: Άρα είναι τεφαρίκι, τεθωρακισμένο.
0: Εγώ πάντως μαθαίνω, μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή φερόμενος στόχος του Ολυμπιακού, ότι Φλουμινένσε θέλει να επαναπατριστεί. Παιδιά, να ξέρετε, οι περισσότεροι με το που περνάνε τα 30. Όχι, αυτό γίνεται πάντα.
1: Θέλει να δικαιολογήσει το Γιαννούλη τώρα, κοίταξε να δει.
0: Όχι, δεν θέλω. Εσύ με είπε, εγώ δεν είπα για
1: το δάχτυλο,
0: Το δάχτυλο το χτύπησα. Μάθουμε αργότερα από το. Θα μάθουμε τι έγινε. Ναι. Θέλουν να γυρίσουν στις πατρίδες του. Τι δάχτυλο, πάλι έγραψε ποστάρισμα κάτω από την Εγγλέζου. Πάλι έγραψε.
1: Ποια Εγγλέζου.
0: Αυτή είναι εδώ, την ξανθιά τη με. Και μου τα στέλνουν εδώ πέρα.
1: Δεν θα γράψω.
0: Δεν ξέρουν οι άλλοι τι λέει για τα δάχτυλά σου, αλλά η Λάρα σου είναι ποίημα του ελίτ. Τέτοια γράφει. Δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Άμα βγαίνει γυμνή, τι αντικά.
0: Καλά, πα από κάτω που και γράφει ό,τι βρει. Ποίημα, ποίημα του ελίτ χαρακτήριζε στη Λάρα Κρόφτ τη Εγγλέζου. Λοιπόν. Καλημέρα, φίλε.
1: Δηλαδή, άμα έχουν εκτραχηθεί οι γυναίκες, εμείς δεν πρέπει να εκτραχηθούμε. Δηλαδή, θα γίνουμε, υπό θα γίνουμε.
0: Σωστό.
1: Με βγάζει άλλη γυμνή. Δεν θα τη γράψω από κάτω. Συγγνώμη, δηλαδή. Συγγνώμη που γράψαμε κιόλα. Η άλλη βγαίνει γυμνή, δεν πειράζει.
0: Άσε που είναι πολύ ωραίο το κοπλιμάν σου. σαν πείμα του ελίτη.
1: Πού το βρήκατε, ρε παιδιά.
0: Δεν βρήκατε, μου τα στέλνουν σε μένα. Λέω, παιδιά, κάντε καμιά δουλειά. Λέει, εσύ τουλάχιστον τα βλέπεις. Τα βλέπω, αλλά δεν μπορώ να σας απαντάω κιόλας. Λοιπόν, ο Χάρντεν ήρθε, λέει, στην Ελλάδα. Μήπως είναι η Βόβα που θα ενεργοποιήσει ο Μυστακής. Έχω τρελαθεί, είπα, οξύδεις με τον μπάσκετ. Να ξέρεις.
1: Κρύους τους είδα στο παλατάκι.
0: Εσύ κρύους, εγώ, ναι. Θα τον κυνηγήσει ο Ιατρόπουλος για την Εγγλέζου. Με τον Ιατρόπουλο, είναι Εγγλέζου.
1: Ο Ιατρόπουλος.
0: Ναι.
1: Ποιος, ο Παοξής.
0: Ναι.
1: Φοβήθηκα, πες.
0: Ο Ιλάκη ήταν αυτός που έφαγε και την κόκκινη. Ναι, φοβερό μάτς.
1: Τώρα μαζί της είναι.
0: Ναι, νομίζω είναι μαζί με τον Ιατρόπουλο.
1: Τρώει καλά ο Ιατρόπουλος.
0: Δεν θα φάει, τι θα κάνει, το Παοξάκι.
1: Συγγνώμη, εμένα θα πιάσει να πλακωθεί ο Ιατρόπουλος.
0: Όχι, ρε.
1: Η άλλη που βγαίνει γυμνή θα την πει μια κουβέντα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή βγάζει.
0: Α, ήτανε, δεν είναι μαζί τώρα. Εντάξει, άρα το ξύλο το γλίτωσες.
1: Σιγά τα αίματα. Σιγά τα αίματα.
0: Κλαίω. Λοιπόν, η ΑΕΚ, να πούμε ότι ο λόγος που είπε ότι αποσύρωμαι είναι γιατί δεν έχει δικαίωμα πλέον στην Ευρώπη. Δηλαδή και να τον πάρει τώρα,
1: ναι,
0: δεν θα μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έκανε συμμετοχή στην ομάδα του, θα πρέπει να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Όχι, τώρα τι το ήθελα και το πω για τον Ιατρόπουλο. Δεν το βλέπω καλά. Σε βάλει στο ρίγκο ο Ιατρόπουλος. Κλαίω.
1: Ούτε να κουνηθεί δεν μπορεί τώρα.
0: Έλα, ρε. Πόσο είναι ο Ιατρόπουλος τώρα.
1: Ο Ιατρόπουλος είναι πιο μεγάλος από μένα.
0: Είναι.
1: Άσε τον Ιατρόπουλο.
0: Α, κάνει only fans, λέει αυτό. Θα φταίει τώρα τον Ιατρόπουλο. Ναι, οκ. Okay.
1: Πόσο
0: είναι ο Ιατρόπουλος τώρα. Κάτσε.
1: Δεν θα είναι 60 ο Ιατρόπουλος.
0: Εντάξει, σε καλή κατάσταση όμως κάτι.
1: Εντάξει. Ξέρει box, ο Ιατρόπουλος.
0: Box, mox.
1: Τι άλλο.
0: Το 65-62 είναι ο Ιατρόπουλος. Καλά κρατιέται, φίλε, για 62.
1: Καλά κρατιέται.
0: Για 62.
1: Ένα καλό πυγμαχικό του κάνω.
0: Για 62 κρατιέται. Καλό πύχη βλέπω, φίλε, έσφιξε.
1: Ωραίο.
0: Έσφιξε.
1: Ταχύτητε, αυτοί πήρουνε κιόλα το βράδυ.
0: Δεν ξέρω τι κάνω, αλλά το βλέπω με καλό πύχη.
1: Ωραίο.
0: Μια χαρά είναι. Ωραίο. Τι πάρα είναι, εντάξει. Μια χαρά.
1: Πήρε διαρκεία. Τι πάρα είναι. Σκοπός να πήρε διαρκεία.
0: Ποια ήταν, με
1: ποια είναι εδώ.
0: Κατερίνα Καλκανά.
1: Καλκανάνη.
0: Καλκανά.
1: Ωραίο, τρώει καλά.
0: Τι να κάνει, κατσασκάσει.
1: Μια χαρά, ωραίο.
0: Κατσασκάσει. Τι να κάνει ο άνθρωπο. Λοιπόν, μ' αρέσουν, ωραίος. Αρέσουν τα παουξάκια αυτά. Μ' αρέσουν. Είναι παουξάκι δεξιό.
1: Κωστή, πρόσεξε. Είναι δεξιό και παουξάκι είναι καλό. Τουλάχιστον
0: βαλαρούσε. Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι δεξιό και παουξάκι. Ο Μητσιά.
0: Σ' απάντησε όμω η Εγγλέζου, βλέπω εδώ. Έκανε γελάκια, δεν τα είδε. Από τα τόσα που σέρνησε, γελούσε. Σε απάντησε. Έβαλε γελάκια βέβαια. Εντάξει, θα μπορούσε να βάλει κάτι άλλο. Με τα γελάκια δεν κάνουμε δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά με γελάκια. Θέλουμε Ιατρόπουλο, Ραπτόπουλο, ο Παλατάκης σε ένα match ring. Εγώ θα βάλω 100 ευρώ το εισιτήριο και άμα δεν στο γεμίσω, μην με λένε cool. Ραπτόπουλο, Ιατρόπουλο.
1: Όλο γεμίζει.
0: The Red Corner.
1: Εσύ γεμίζει.
0: Κώστης Ραπτόπουλο.
1: Ωραίο θα είναι, ωραίο. Και τα λεφτά τα πάμε σε παιδάκια.
0: Σε φιλανθρωπικό. In the Red Corner. Μιχάλης Ιατρόπουλος! Να σας βάλουμε στο ring! Να γίνει χαμός!
1: Όλο ιδέες ανεφάρμοστε εσείς όμως.
0: Εντάξει, να κάνουμε
1: φίλε. Το Ford Transit πάει πέρσι.
0: Το Ford Transit θα πάει αλλού τώρα. Κάτσε, θα πάει αλλού το Ford Transit. Μην βιάζεις. Μετακομίσει το Ford Transit, θα κάνουμε Ford Transit.
1: Ο άλλος περιμένει.
0: Ποιος άλλος. Αφού δεν κάνουμε, δεν ασχολούμαι εδώ πέρα, ρε, εσύ. Τα πάμε.
1: Δεν ασχολούμαι εδώ πέρα. Πού ασχολείσαι δηλαδή.
0: Το έκανες με τον Ραπτόπουλο στο Λούσιφερ. Ήταν ο παρτενέρ σου, ρωτάνε. Ρωτήστε τον ίδιο. απαντάει η Chrissy White. Όταν ανέβαζε Ραπτόπουλο, ζηλεύουμε, ρωτάει μία εδώ. Όσοι προλάβατε και είδε Ραπτόπουλο πάνω στο σκηνή, μάλιστα. Έχουμε και τέτοια τώρα. Chrissy White έκανε ποσταρίσματα. Ε,
1: τι να κάνει.
0: Χαρά, παιδιά, εδώ. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Άμα το βλέπατε. Πώς κάνει ο 12χρονος στο Λούνα Πάρκ.
1: Το λουκουμάκι το αφήνεις.
0: Το λουκουμάκι, το γλυκάκι. Ε. Λοιπόν, η χθεσινή εξονική του κόκκινου δεν βγήκε καλή γιατί χάλασε ο κομπιούτερ. Θα χρειαστεί να ξανάρθει σήμερα. Στις 3. Ξανά σήμερα στις 3.
1: Το ρωτάει ο Μπούζος. Ρε εσύ, ναι, τόσα χρόνια λέει έχουμε συγγενείς, φίλους που πήγαμε, ναι, και εμείς
0: κάναμε, ώρα, ξέρω εγώ.
1: Ποτέ δεν μας βάλανε 3 ώρα ξωνική και, μαγνητική
0: και,
1: να κάνουμε.
0: Και σήμερα χάλασε, λέει, ναι, είχε πρόβλημα.
1: Ο μαγνήτης.
0: Σήμερα λέει γιατρός ξανά στις 3. Ε, μ' αρέσει ο Γρηγόρης, ρε φίλε. Μ' αρέσει. Δεν το συζητάω. Δεν
1: βγάλει,
0: μπορούμε να τα κάνουμε σαν
1: έχει πάμε. Να βγάλει στις κηδείες μας λόγους ο Γρηγόρης μας.
0: Ε, χαμός θα γίνει, ε. Ριζολίτσες θα τρώμε, παϊδάκια εκεί, ε.
1: Βέβαια.
0: Χαμός θα γίνεται. Λοιπόν, Ερμάνος. Πάμε break και θα επιστρέψουμε με γραμμές.
2: Ναι. Βάλε μου 2 σουβλάκι και τζατζίκι, ένα μπιφτέκι, ναι, ένα λουκάνικο με πάπρικα, ένα με παντσέτα και ένα πίτα με γύρο σκέτο.
0: Αυτά μόνο θα παραγγείλουμε, ναι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημιωράκι. Θα ανοίξουμε και γραμμές, να σας βάλουμε και εσάς στην παρέα. Μετράμε ανάποδα, παιδιά, όπως καταλάβατε. Έτσι, λίγο αύριο πάω Κάρα, Παναθηναϊκός, ευρωπαϊκά. Μας την άλλη εβδομάδα θα σερνόμαστε εδώ. Θα σερνόμαστε, αλλά μέχρι τελευταία ρανίδα θα βγάλουμε τα σφλινάντερα στο μικρόφωνο, έτσι. Τώρα, εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Το Χωνί, το θυμάστε? Λοιπόν, ήρθε το Χωνί, φωνάζαμε πριν 2 χρόνια. Πού να το δείτε τώρα, με τις ολοκένουργιες καμικάζι και μαύρες τρύπες στην αεροζολίθρηση στη Waterland. Παιδιά, μιλάμε για έπος. Waterland, πιο καινούρια και πιο φαν από ποτέ. Ένας επίγειος παράδεισος, εδώ δίπλα στους ταγαράδες. Από το 1994 δίπλα μας, παιδιά, είναι από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργεί στη χώρα μας και το μοναδικό στη Βόρειο Ελλάδα. Σημείο αναφοράς για όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς και όσους έρχονται να το επισκεφτούν. Παίρνουμε ανάσες και ράπε κουλ μετά τις μαράγμα μας πάλι μαζί για το τελευταίο μειωράκι με τις γραμμές.
3: Όσο θες μαζί μου να σε πάλι.
4: Ένα δύο, θες το κύμι.
5: Το λουκούμι του κουλ

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα, ώρα Europa League για τις ελληνικές ομάδες, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου με την αποστολή να έχει ήδη αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής Αλέσιο Λύση συμπεριέλαβε 23 ποδοσφαιριστές στις επιλογές του για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της αγωνιστικής περίοδου. Την ίδια ώρα η διοίκηση της ομάδας πραγματοποιεί διερευνητικές κινήσεις για την απόκτηση του Γκανέζου κεντρικού αμυντικού Ντέρικ Λούκασεν, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο και της Σπαρτάκ Μόσχας. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η παραχώρηση του τερματοφύλακα Λουκάγκου και Σασβίλη στο Λεβαδιακό, με τον Γεωργιανό διεθνή πάντως να προτιμά την επιστροφή του στον Ατρόμητο. Στις 9 το βράδυ της 5ης ρίχνεται στη μάχη και ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Ουγγρική Πάξη για τη δική του ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Στο μεταξύ, στην Ιταλία ξεκίνησε το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, με το ενδιαφέρον του τεχνικού επιτελείου να επικεντρώνεται στην αγωνιστική κατάσταση και την ανταπόκριση των παικτών. Εκεί αναμένεται να ενσωματωθεί και ο 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς, καθώς η διοίκηση του Άρη ήρθε σε συμφωνία μαζί του για τριετές συμβόλαιο και ο ποδοσφαιριστής υποβάλλεται σήμερα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Με 11 προσθήκες ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του Ηρακλή, ενώ σχεδιάζονται τουλάχιστον 7 επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις για την κάλυψη των κενών στο ρόστερ. Οι προτεραιότητες αφορούν την απόκτηση επιτελικού μέσου, εξτρέμ, επιθετικού δεξιού μπακ και κεντρικού αμυντικού και το σύστημα του Βάλτερ Ματσάρη. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται και ο μεταγραφικός σχεδιασμός της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ, με το όνομα του Αλεξέη Ποκουσεύσκη να παραμένει στο προσκήνιο μετά την επίσημη ανακοίνωση της Παρτίζαν για τη λήξη της συνεργασίας της με τον 24χρονο καλαθοσφαιριστή. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%.

0: Γυαλιά λεμόνι, πάντα μαζί.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο την 1η του Αυγούστου έχουμε την ίδια ιστορία. Η μισή φορτώνουν βαλίτσες, αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, καταμαράνι. Άλλη μισή κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Το Σάββατο λοιπόν 1η Αυγούστου ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες του και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, ρωσιστικά κοκτέιλάκια, αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο και για άτομα άνω των 21 ετών. Θα πάμε τώρα σε Μάτζιο. Τώρα θα πάμε σε Μάτζιο. Πάμε σε Μάτζιο και επιστρέφουμε να ανοίξουμε και γραμμές.
1: Άντε να δω.
0: Και να πάμε στα τελευταία έτσι νεούδια. Παρεούλα μέχρι και τις 11. Για πάμε στο.
1: Πάμε στο Γιώργο.
0: Ιστορικό μας συνεργάτη, ναι.
1: Πάμε.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 190.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 127.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 427.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τα μαντάτα. Μπήκαμε στο τελευταίο τεταρτάκι. Ανοίγουμε και το κέντρο.
1: Σιγά μην πάρουν.
0: Καλά, τώρα εντάξει, 22
1: ή
0: 23. Τι
1: θες, 12, 11, τι ώρα είναι
0: 11,
1: τώρα.
0: 11. Καταρχάς, μια που είπες την ώρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φεύγει 11.30.
1: Τώρα είναι στο αεροδρόμιο.
0: Τώρα τα παιδιά μπορεί να είναι καθοδό. Ναι, είναι αναμονή αεροδρομίου.
1: Αναμονή αεροδρομίου.
0: Για να αποχωρήσουν, γιατί δεν έχουν φύγει ακόμα. Θα πάνε στο Λούβιν, εκεί όπου να πούμε ότι οι αποδόσεις που βγήκαν δίνουν φαβορί τον ΠΑΟΚ.
1: Πόσο, 1,70?
0: 2,40. Όχι, ρε, τι 70. Με δυναμό Κιέβου παίζει. Αυτό που έλεγα νωρίτερα.
1: Τη δυναμό Κιέβου. Μισή άρρωστη είναι. Τραυματίες.
0: Έχει απουσίες.
1: Λείπει μισή ομάδα.
0: Αλήθεια λες. Αλήθεια. Αλλά αυτό άσο δεν το χρειάζεται. Δεν το θέλουμε αυτό.
1: Τι δεν το θέλουμε αυτό. Μας βολεύει αυτό.
0: Μας βολεύει, αλλά δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε τώρα. Άστο να παίξουμε τώρα να πάρουμε το αποτέλεσμα. Και είπαμε, είναι τα μάτς. Να σου πω τι είναι αυτά τα μάτς. Όπου άμα προκριθεί δεν σου πει κανένα μπράβο.
1: Έλα, στο δίνω από τώρα στο Bet Show.
0: Bet Show.
1: Ναι.
0: Πότε θα ξεκινήσει τα βιντεάκια μου, το γυρίσουμε από τον Αύγουστο. Έχω δώσει εντολή.
1: Τι εντολή, λεφτά.
0: Έχω δώσει εντολή, ξεκινάς βιντεάκι, λεφτά, ναι, θα πάρεις. Από καινούριο κόμιστρο, από τη νέα χρονιά.
1: Κόμιστρο.
0: Καινούριο κόμιστρο.
1: Κόμιστρο.
0: Έτσι, bet show, rap, bets.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν
1: διπλό, over,
0: ναι.
1: Και σκόρερ ο Μύθου.
0: Μύθου, έχεις φαγωθεί με το Μύθου.
1: Α, έχω έρωτα με το Μύθου.
0: Χτυπάξει ένα γερό το παιδί, τι να μην επηρεαστεί από την κατεμό. Τέτοια σου.
1: 20 γκολ θα κάνει φέτος.
0: Άντε να δούμε. Λοιπόν, είναι από τα παιχνίδια πάντως που αν προκριθείς δεν θα σε πει κανένας μπράβο. Αλλά αν αποκλειστεί, σε αλλάζουν τον αδόξα.
1: Όντα τα πετρέλαια.
0: Έτσι, σου αλλάζουν τα πετρέλαια. Ναι,
1: μην βγουν μετά άμα αποκλειστεί, που δεν νομίζω. Και να αρχίσουν να κάνουν κριτική. Άμα θέλουν να κάνουν κριτική, την κάνουν τώρα.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Μετά από.
0: Εσύ, εγώ είδα
1: μετά από αποκλεισμό, άστα. Ό,τι μαγκιά είναι να πει, πες την πριν.
0: Είδα
1: που είδα χθες
0: αρκετά παιχνίδια. Έτσι, ναι. Είδα αρκετά. Οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Δεν υπάρχει ομάδα έτοιμη αυτή τη στιγμή.
1: Ποιος είπε ότι είναι έτοιμη.
0: Εδώ τώρα πρέπει να κοιτάξεις να πάρεις το αποτέλεσμα. Δεν με νοιάζει πώς.
1: Την παίρνεις είναι ισοπαλία εκεί.
0: Ναι, την παίρνεις. Παίρνω το χι από εκεί.
1: Ωραίος.
0: Για να έρθω εδώ πέρα έτσι μισό μηδέν με την έδρα, με την Τούμπα. Τα διαρκές τα οποία φεύγουν σαν τυρόπιτες.
1: Τυρόπιτες, ε. Πόσα είδα.
0: Δεν ξέρω, 3.000 σχεδόν την πρώτη μέρα. Πρέπει να φτάσουν στις 5. Θα φτάσανε. Θα φτάσανε.
1: Θα πάει 15,
0: εύκολα.
1: Άμα προκριθείς τώρα και με την
0: τύπη. Εύκολα. Και αν Γιαννούλη το ποδαράκι, το δαχτυλάκι, τον αφήσουν ελεύθερο.
1: Σε έχετε πρίξει με τον Γιαννούλη, ρε.
0: Ο Γιαννούλη θα είναι το σημείο G τη φετινή σεζόν.
1: Τι σημείο G.
0: Πάμε γραμμές, άντε.
1: Ξέρεις τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει πάλι.
1: Θα έρθει ο Γιαννούλη και θα ακουμπήσει μπάλα.
0: Άντε πάλι.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
0: Βλέπω τώρα που στέλνω από Κύπρο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για τον Λούκασεν μου λένε τα καλύτερα όλοι. Να ξέρεις πάντως.
1: Καλά, αφού το παιδί δεν μπορεί να το πληρώνει, τι να κάνει.
0: Μου λένε τα καλύτερα όλοι από Κύπρου για τον παίχτη.
1: Αν προτάθηκε και μπορεί να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. τρέξετε να προλάβετε. Γιατί κι άλλο λουκουμάκι θα τον.
0: Σίγουρα. Πάμε, τον καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα, καλημέρα. Δεν μιλάμε καθόλου. Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
1: Έλα.
0: Πάμε.
1: Καλημέρα, φίλε.
4: Καλημέρα.
0: Τι ποδαρικό είναι αυτό. Τι ποδαρικό είναι αυτό, ρε φίλε. Τι θες τώρα με εσύ με το
4: Νικό.
0: Ναι.
4: Όταν λες,
1: η φωνή του είναι χειρότερη από το χρώμα του.
4: Το ραδιόφωνο, ρε, παγκοσμίως, πώς δεν σας ακούμε. Σας ακούμε και σας παρακούμε και μας μορφώνουμε.
0: Εμείς σας ακούμε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί μιλάς από το πηγάδι του Μελιγαλά. Κατάλαβες. Ναι.
4: Ξέρεις
0: τι.
4: Η διορρωματικότητά μου λέει φέτος οι ελληνικές ομάδες έξω που θα παίζουμε τους ξένους θα πάμε καλά, να ξέρετε.
0: Α, αυτό λέει η γυάλα σου. Ναι.
4: Και πλέον κανονίστε. Ναι. Η Σοφία Κουκουρούκου, Μπαραμπάσα φιλαράκια, θα σας κάνω ένα μεγάλο τραπέζι για τα γενέθλια που είχα.
0: Α,
4: για τα γενέθλια που είχα. Να τα αφήνουμε.
0: Το ραπ το θέλεις, το ραπ το θέλεις.
4: Ορίστε.
0: Το ραπ το θέλεις, λέω.
4: Εννοείται.
0: Α, σε θέλει, σε θέλει, παρόν το βρίζεις.
1: Παρόν το βρίζεις. Να πάρουμε και την κυρία Δέσποινα μαζί.
4: Ας κυρία Δέσποινα. Άσε τώρα που με κλείν και με παραετά κλείν. Οι αγάπες έτσι είναι.
0: Φύγε γρήπη, φύγε. Για να σε αγαπάμε πιο πολύ, φύγε. Φτάνει. Γενέθλια, σε θέλει.
1: Αυτός είναι χειρότερος από κορονοϊός.
0: Ναι, είναι γρήπη.
1: Άμα πει μέσα σου αυτό το πράγμα να πούμε.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Κατάρα μεγάλη να πούμε.
0: Ναι,
1: καλημέρα.
0: Ναι, ναι, μποντζόρνο.
1: Έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γιατί ακούγονται γραμμές από το. Για φίλε, δώσε λίγο γκάζι.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, μπράβο.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε, ναι. Πάμε.
5: Τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε, εσύ.
0: Αυτός ξέρει ποιος θα πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Ο μικρός που μεγάλος και σκλήρινη φωνή του.
1: Κάτσε να μάθουμε.
0: Ο Ιάσονας. Εσύ είσαι.
5: Ιάσονας από Ρόκαστρο, Ιάσονας από Ρόκαστρο.
0: Τι φωνή που έκανε, ρε.
1: Ποιος Ιάσονας, Ιάσονας είναι παιδάκι. Ρε.
0: Ήταν παιδάκι, δες τώρα πώς μεγάλωσε.
1: Τι γουρουνοφωνάρα έκανες, ρε Ιάσονα.
5: Εντάξει, μεγαλώνουμε.
0: Ιάσονα, ψήλωσες αυτό το διάστημα.
1: Εδώ η φωνή του έγινε γοριλίσια, δεν θα ψήλωσε.
0: Κάτσε να ακούσουμε. Πόσο ήσουν και πόσο έγινε.
5: Ψήλωσα από τον Beverly είμαι, ρε, 87 είμαι.
1: Βοδισάντβας.
0: Πλάκα με κάνεις. Κεκότιμη και φωνή. Πάμε, Ιάσονα, μπασκετμπολίστα μου.
5: Λοιπόν, στον Κουλιανό, μια ερώτηση για το μπάσκετ και μια για το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, τι προβλέψεις θα κάνουμε αύριο.
0: Στοίχημα, τι θα παίξουμε.
5: Όχι, όχι. Τι πιστεύεις εσύ ότι θα κάνουμε.
0: Βλέπω κακοποίηση του ποδοσφαίρου. Να μην γίνεται τίποτα και 0-0-0-0. Ελπίζω να γίνει και 0-1 κάποια στιγμή. Το βλέπω σφιχτό αύριο.
1: Α, δεν το βλέπεις ανοιχτούρα το
0: μάτς. Όχι, όχι, όχι. Δεν το βλέπω ανοιχτό.
5: Εγώ πιστεύω 0-1 θα πάρουμε το διπλό.
0: Ναι, κουτσούκου, τσούκου, 0. Να πούμε θα είναι και καμιά 500 παοξίδες. Κάπου εκεί 400 θα πάνε. Θα έχουμε πεταλάκι.
1: Κύριε.
0: Ναι, εντάξει, να μην έχουμε ρε φίλε. Ναι.
5: Λοιπόν, και μία στο μπάσκετ. Ναι. Επειδή, εντάξει, θα πάρουμε και τεσσάρι ξανά από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, θα πάρουμε.
5: Τώρα από πού θα δείξει. Και επειδή χθες η Παρτιζάν άφησε ελεύθερο τον Ποκουσεύσκη. Εσένα σου αρέσει ο Ποκουσεύσκη αν έρθει έτσι για Έλληνας.
0: Δεν τον έχω τον παίχτη πολύ καλά, αλλά παίχτης ο οποίος έπαιξε έστω και λίγο NBA και θα έρθει να παίξει ως Έλληνας, είναι χρήσιμη προσθήκη.
5: Αλλά όχι και λίγο, τρία χρόνια τα
0: τρία χρόνια
5: καλά,
0: ήταν και έπαιξε. Στην Παρτιζάν έπαιξε και πέρσι Ευρωλίγκα και εφόσον έχει ελληνικό
5: καλά,
0: διαβατήριο.
5: Μόνο με τον Μπράντοβιτς έπαιξε, ο Καράφλας δεν τον έβαζε.
0: Δεν τον έβαζε, ναι. Νομίζω θα είναι πολύ καλή προσθήκη να τον έχει και αυτόν ως Έλληνα. Βέβαια.
5: Για πέντε πιο πολύ, εντάξει, επειδή έχει και το ύψος.
0: Θα πάρει σε διαρκεία στην μπάλα.
5: Στην μπάλα τρίτη ηλικίου είμαι, φέτος δεν θα πάρω πουθενά διαρκεία.
0: Ακόμα σε μικρός.
1: Δίνει εξετάσεις.
0: Εντάξει, κοίταξε, ναι, εντάξει.
5: Όχι, αλλά την επόμενη χρονιά στο μπάσκετ θα πάρω και στην μπάλα μου θα πάρω και στα δύο διαρκεία.
0: Και στα δύο, εντάξει. Ναι, θέλω να κάνουμε ένα mini γκάλο. Έγινε ρε Ιάσονα, έτσι μπάσκετ παίζεις, τι κάνεις, τον boy το εκμεταλλεύεσαι, το χρησιμοποιείς ή...
5: Παίζω, πηγαίνω, παίζω, πήγα χθες και στην παρουσίαση.
0: Α, πήγες στον Οσμάν, ε?
5: Πήγα, βέβαια.
0: Γούσταρες, ε?
5: Ωραία ήταν πολύ ωραία.
1: Ελληνική σημαία πήγες ή με τουρκική?
5: Άντε ρε,
0: πήγε από εδώ ρε, καλά σε λέει. Ιάσονα την αγάπη μου φίλε μου.
5: Είδες, γεια σου.
0: Φιλά, είναι από τους ακροατές μας, ο μικρός μας άκουγε εδώ, έπαιρνε, έλεγε.
1: Συνεχίζει,
0: χόντρινε και η φωνή του.
1: Θα γίνει μαντράχαλος,
0: ναι. Θα λέει αυτούς φαλακρούς εδώ. Για πάμε, καλημέρες, ναι. Πάμε, ναι, νιντάρια.
1: Θα έχουμε κόσμο στην κηδεία μας, ρε.
0: Καλημέρα. Δεν τη σκέφτομαι ακόμα την κηδεία.
1: Εγώ τη σκέφτομαι.
0: Ένα σε πάρει, ρε παιδί. Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα.
1: Σκέφτομαι το σεξ και την κηδεία συνέχεια.
0: Το σεξ το σκεφτόμουν από τα 15 μου μέχρι τα 30 συνέχεια.
1: Και εγώ το σκέφτομαι και το σεξ για την κηδεία.
0: Ακόμα και τώρα.
1: Ναι, είμαι σε μεταβατικό.
0: Φίλε, εσύ πόσο χρονών είσαι?
1: Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πόσο χρονών είσαι?
6: Εγώ. Ναι. Εγώ είμαι ο φίλος σας που σας φέρνω κάθε μέρα, Νίκο.
0: Ποιος είσαι?
6: Εγώ είμαι αυτός που έχει πάει με πάνω από 4.000 γυναίκες, Νικόλα.
0: Όχι. Αυτός μας λέει γκρέμλιν είναι.
1: Ναι.
6: τι κάνετε. Εν τω μεταξύ, ναι, το σεξ ακόμα το σκέφτεστε εσείς. Δεν έχετε πάει ακόμα. Καλά το είπατε. Πουλιανέ, πουλιανέ.
0: Αυτό ήταν καλό. Αυτό ήταν καλό όμως, να ξέρεις. Ναι. Το σκεφτόμαστε. Ναι, σε λίγο θα πάμε στην πράξη. Έλα, ναι.
6: Λοιπόν,
0: πες, είμαι χάλια, ναι, πες διάφορα, ναι.
6: Τι κάνετε, ρε φίλε, τι κάνετε.
0: Τι να κάνουμε, να περιμέναμε τώρα, σήμερα είπες καλό, καλή ρε, ατάκα και γούσταρα.
6: Κατά βάθο σας αγαπάω, ρε φίλε.
0: Για πες μου τώρα, πόσο χρονών είσαι όμως τώρα, για πες μου.
6: Είμαι 47.
0: 47.
6: Δουλεύω σε pool bar, φίλε δεν προλαβαίνω, φοράω φόρμα γιατί δεν προλαβαίνω.
1: Θα σε πετάξω μέσα στο Λούσιφερ, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, θα πάμε ένα ραντεβού οι τρεις μας στο Λούσιφερ.
1: Πάμε.
0: Να δούμε ποιος θα φτουρίσει περισσότερο.
1: Κερνάω.
6: Μα κάτσε να πω κάτι. Μου κάνε με τίποτα παιδάκια με μπλούζα του Καρέτσα.
0: Τι έγινε?
6: Τον έχουν ένα θεό τον Καρέτσα, να ξέρετε.
0: Ποιοι τον έχουνε?
6: Γενικά αυτοί που έρχονται από τη χώρα του.
0: Από το Βελγιό. Εντάξει, τώρα μιλάμε σαν τον Κωνσταντέλια. Ναι, βέβαια τον έχουν σαν θεό.
6: Τρέλα σου λέω. Μου φοράνε τις εθνικές μπλούζες του Καρέτσα.
0: Σε ποιο πουλμπάρ είσαι να σκάσουμε με τις κορμάρες μας?
1: Κανόνισε. Πες το στον αέρα.
6: Αν έρθω στο Σαλονίκη και θα πάμε βόλτα οι τρεις μας.
0: 100-0.
1: Κερνάω εγώ.
6: Ωραία. Άρε αυτό. Εντάξει, τα λέμε
0: γουρνάκι.
1: Τελείωσε, σε περιμένω.
0: Ο ραπ κερνάει, εγώ θα κάνω τα κονέ. Φύγε, μας έχεις γανιάσει, ρε.
1: Τρέλανε.
0: Μας έχει γανιάσει, ρε φίλε.
1: Μαντράκαλος δηλαδή.
0: Ναι, μαντράκος, 47. Σου είπαν μεγάλος, δεν μικρός.
1: Εγώ το έλεγα για πιτσίρικα.
0: Απλά τρέλα μέσα στο μυαλό, εγώ τον κατάλαβα τι
1: χτε.
0: Αλλά σου λέει έξυπνο, σκέφτηκε να το πουλήσει. Αυτοί εδώ οι δύο, για να μου δώσουν σημασία, τι πρέπει να κάνω? Να τους κράξω. Σκέφτηκε να το πουλήσει. Για να γιατί άμα σε έλεγε είστε καλοί, είστε έτσι, κάτσε του
1: ξεπατώσω. Τι να τον κάνω εγώ τώρα, να με πει.
0: Σκέφτηκε να το πουλήσει, καλέ, κάτσε του ξεπατώσω στο κράξι μου. Πάμε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη Καρλό.
0: Έλα ρε Μιτσάρα, τι γίνεται εκεί με τον Άι, θα πάρει καραστόπερ, ρε.
7: Πλάκα με κάτσε, θε να με τρολάρει.
0: Εντάξει, ναι, σε τρολάρω λίγο, δεν πειράζει. Έλα, για πάμε, έλα γορίνα μου.
7: Λοιπόν, Νίκο, έχει πολύ δίκιο για αυτή την. Και κοστιμακού.
0: Βεβαίω.
7: Φουκαράς δεν είναι ωραία λέξη και μας νευριάζεις λίγο.
0: Του το εξήγησα κιόλας.
7: Εντάξει, δεν είναι ωραία.
1: Και τη μείνει φουκαριάρα τη λέω, τι να κάνω.
7: Όχι, ούτε.
1: Και την κόρη μου καμιά φορά που πάει δουλεύει πολλές ώρες.
0: Τη μείνει φουκαριάρα η οποία έχει ζήσει
7: δεν είναι
0: αυτή.
7: Φουκαριάρα, η κόρη σου. Πάει και δουλεύει πολλές ώρες.
1: Το λυπάμαι το καημένο.
0: Μην τη λυπάς καθόλου. Μεγαλύτερες αντοχές από εμάς. Μην τη λυπάς καθόλου.
7: Όχι, έχει τη δύναμη και δουλεύει.
0: Βρε, αυτή η αντέχει να δουλεύει 24 ώρες σε
7: ρί. Περήφανος πρέπει να είσαι.
0: Μπράβο.
7: Πρέπει να είσαι περήφανος για το παιδί σου, για τη μήνη που αντέχει ακόμα.
0: Εντάξει.
7: Να είσαι περήφανος και για τον Άρη που αντέχει ακόμα.
0: Από εδώ το πήγε, από εκεί
1: το έφερε. Το πήγε, το έφερε.
0: Ναι, σου λέει τόσα προβλήματα, τόσο κακουχίες, τόσες γκαντεμιές. Δεν παίρνουμε τίποτα, αντέχουμε όμως. Είμαστε εκεί στη σκηνή. Καλά σου λέει.
1: Μαγιά είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έχει κόσμο, κρατάει κόσμο, είναι μαγιά.
7: Είμαστε εκεί πέρα δίπλα.
0: Εντάξει. Μια χαρά, γορίνα μου, μια χαρά, όλα καλά. Θα πας στενά, θα πας στενά. Θα πας στενά διακοπές, θάραξε. Αυτό είναι ένα καλό.
7: Όχι, είμαι σε δουλειά.
0: Είσαι σε δουλειά.
7: 12 ώρα χτυπάω.
0: Καλή δουλίτσα, ψυχούλα μου, να είσαι γερός. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα πριν να κάνω στους φίλους. Αν θα πάτε διακοπές φέτος ή όχι.
1: Τι πάω.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αύριο δηλαδή, εγώ λέω να το βάλω.
1: 11 η ώρα στο φίλο.
0: Ο Πασχάλης μου λέει ήδη το διαρκέδιο του από την Τούμπα. Λέει, εγώ είμαι κάτοικος Ιταλίας, αλλά η Αρρώσια είναι Αρρώσια. Εμείς αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε παιδιά.
1: Θα γίνει αυτό τώρα με τα.
0: Ποιο? Τον ΠΑΟΚ τον αγαπάς γιατί είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Αυτό το κόλπο με τα διαρκείας για να μην είναι άδεια η Τούμπα θα γίνει
0: φέτος. Ναι, το κάνει πολύ καλά η ΠΑΕΣ αυτό
1: καλά.
0: Το κομμάτι, το έχει οργανώσει,
1: το έχει οργανώσει
0: πάρα πολύ
1: ήταν
0: καλά.
1: Ήτανε κενό αυτό εκεί πέρα και το παίρνει.
0: Κερνάει ο ραπ, εννοείται ρε παιδιά, αφού θα πληρώσω τέλος ο μαγαζάτορας, ε. Φουλάει τρέλα. Γεια σου μπόι μου, είσαι καλά, έτοιμος, έχω σε βακούμ να είσαι λουλούδι, όποτε θες Νεάπολη το μαγαζί, ευθεία πάνω 100 μέτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου. Μάλιστα. Να, και γυμναστική τζάμπα μας έλεγαν εδώ τα παιδιά, να πάμε να κάνουμε.
1: Πάμε.
0: Πού να τρέχουμε την Νεάπολη εγώ τώρα, ρε φίλε. Εγώ βαριέμαι να πάω εδώ παρακάτω από μένα.
1: Άμα έχει καλούς διαδρόμους.
0: Και άμα έχει και μάτι, ε. Άμα έχει Κρίστη Γουάιτ της μέσα.
1: Η Κρίστη Γουάιτ κάνει δύο ώρες προπόνηση την ημέρα η Κρίστη Γουάιτ.
0: Αυτή είναι η δουλειά της, ρε φίλε.
1: Θες την άλλη,
0: να κάνει προπόνηση για να
1: τρέχει. Στην άλλη τη φαρδιά εκεί πέρα, πώς τη λένε, που είναι στη Μύκονο. Η Κρίστη Γουάιτ δύο ώρες προπόνηση την ημέρα κάνει.
0: Εδώ εμείς δουλεύουμε στον ΠΑΟ και πληρώνουμε διαρκείας. Φυσικά και εγώ θα πάρω διαρκείας.
1: Κορμάρα έχει.
0: Και εγώ θα πάρω διαρκείας στον ΠΑΟ, άσχετα μπορώ να μπαίνω μέσα τζάμπα.
1: Και λίγο δέρμα έχει.
0: Ναι. Άντε, ο καθένας λέει τα τέτοια, ο άλλος λέει για
1: τον ΠΑΟ. Εσύ λες για τον ΠΑΟ τώρα.
0: Και εσύ λες για την Κρίση Γουάιτ.
1: Τι.
0: Ένα σε πάρει, ρε. Πάμε, καλημέρες.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
8: Άλλα λέει φιά μου, άλλα ακούν τα φιά μου. Έτσι, άλλα λέει ο ένας για τα διαρκείας, για την Κρίστη Γουάιτ, την κάψα τον καθένα.
0: Ο καθένας, ο καθένας ό,τι φανεί του Λολοστεφανή, φίλε. Πραγματικά
1: το αντίθεση 22 Ιουλίου εδώ τώρα.
8: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Κάτσε να κάνω το παραπονάκι μου πρώτα.
1: Κάτω.
8: Λοιπόν, ναι, θα ανεβάσετε καμιά εκπομπή στο ίντερνετ, τι θα γίνει εκεί.
0: Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν είναι δικό μας θέμα.
8: Αυτό δεν κάνω για σας. Για τους άλλους. Ναι. Στην ύφη να τα ακούει πεθερά.
0: Ναι.
8: Κουλ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έλα, γόρι μου.
8: Ρέση, πες μου λίγο, γιατί δεν προστατεύουν λίγο τους παίχτες όσον αφορά το ιατρικό. Δηλαδή, με έπρεπε να φτάσει καλοκαίρι για να μάθουμε το τι πέρασε το παιδί ο Ντεσπότοφ.
0: Άσο, παιδιά, επειδή με τον Ντεσπότοφ ήμασταν μαζί.
8: Και να λέει δηλαδή ο Ραπτόπουλος, ο Πρικοθύρας, που ο Ραπτόπουλος τα λέει. Αλλά ακόμα και εσύ θυμάμαι στο TikTok, ναι, έλεγε να σηκωθεί να φύγει ο παίκτης.
0: Ναι,
8: τώρα είμαι σίγουρος ότι δεν θα λες το ίδιο.
0: Άσο, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Ο Κύριλλος μου έδειξε ακόμα και τον τραυματισμό του, τι πέρασε. Ναι, γιατί πιάσαμε κουβέντα αρκετή ώρα. Το δεύτερο μήκο μαζί το βλέπαμε.
1: Γιατί, τι
0: το παιδί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, να ξέρετε. Και το παιδί έχει δεθεί πολύ και με τον ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Έτσι, δηλαδή δίνει τα... έκανε ενέσεις οι οποίες μπορεί να του προκαλέσουν ζημιά στην πορεία του. Συμπορία για τον ΠΑΟΚ. Για να μπορεί να παίζει.
1: Και πού να τα ξέρουμε εμείς.
0: Αυτό σου λέω, εντάξει.
1: Κάτσε αυτό που λέει ο κύριος εδώ το παλικάρι.
8: Γιατί ας πούμε δεν λένε τι γίνεται.
1: Να ξέρουμε.
0: Κοίταξε. Θέλει λίγο περισσότερο εξωστρέφεια. Συμφωνώ μαζί σου. Λίγο περισσότερο εξωστρέφεια δεν βλάπτει.
1: Μια μέρα είχα κάνει κριτική τον Ουντέζε, δεν θυμάμαι. Και τον Αναστασιάδη προπονητή. Και μου λέει σε κατηδίαν κουβέντα ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι ποιο παίκτη ήταν. Ξέρει, λέει ότι ήταν άρρωστο το παιδί του τρεις μέρες κτλ. Λέω πού να το ξέρω. Πρέπει να το ξέρω γιατί μην ρώτησε με. Να τον κάνουμε επίοικια τον άνθρωπο. Αν ήταν το παιδί του και ξενύχτησε και αρρώστησε και τα λοιπά. Αν το κρύβεται, πώς θα μάθω εγώ άλλος τι πρόβλημα
0: έχει. Ο Ντεσπότοφ πέρασε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Πού να το ξέρω εγώ τι πέρασε.
0: Πάρα πολύ δύσκολα. Ρίσκαρε πάρα πολύ. Πήρε
1: μάθαμε.
0: Τα μάθαμε λίγο κάτι σε εμένα. Θέλει λίγο εξωστρέφεια σε αυτό το κομμάτι. Για να μην αδικούμε ανθρώπους. Γιατί δεν ξέρουμε.
1: Τα φταίμε εμείς ή ο άλλος που δεν ενημερώνει.
0: Ναι, να σε καλά. Να σε καλά, αδερφέ.
1: Το παλικάρι έχει δίκιο.
8: Κάνε το ψυχικό, ρε, στον παππού μας. Έχει τρελάνει, ρε. Κάνε το ψυχικό.
0: Κρίστη. Δώσε Κρίστη στο λαό. Δώσε Κρίστη στο λαό. Πριν 15 χρόνια πήγα στο ένα κλιματιστικό στο σπίτι του ραπ με την Ευγενία τότε να είναι μηνών. Ναι. Και μετά από χρόνια μέσα από το ραδιόφωνο την είδαμε μεγαλώνει. Όπως είδαμε και τον Αχιλέα να μεγαλώνει ένα μικρό παιδάκι, τώρα έχει γίνει, ναι. Είναι η μαγεία του ραδιοφώνου και του ίντερνετ, λέει, νικάει για πλάκα την τηλεόραση, λέει ο Χρήστος. Ναι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό το ραδιόφωνο, αλλά και τα social πλέον. Που βλέπεις ένα παιδάκι, τον Αχιλέα τον έβλεπαν φουσκομάγουλο, ξαφνικά βλέπουν ένα πέδαρο.
1: Καϊδούρι.
0: Ναι, ναι, ξαφνικά μέσα σε ένα 1,5 χρόνο. Είναι μαγεία. Ή την Ευγενούλα, το ραδιόφωνο. Μεγαλώνουν μαζί.
1: Σκαπιάρα, ήταν τώρα έγινε
0: κούκλα. Κούκλα, άστο, ναι. άστο. Η Ευγενούλα είναι μοντέλο. Άστο τώρα, κουκλάρα το κορίτσι μας. Ο κόκκινος θα πάρει ψήρα.
1: Είπανε αυτή που δουλεύει, τέλος πάντων η κυρία εκεί που δουλεύει. Έχει και κοσμήματα αυτή που λέει.
0: Ναι.
1: Να σε κάνω μοντέλο για κοσμήματα.
0: Βέβαια.
1: Θα πάω να σε μανατζάρω.
0: Δεν χρειάζεται. Στραδάκια.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Καλά σε
1: χρειάζομαι, μου λέει. Άσε, θα κάνω μόνιμο.
0: Θα πάρει διαρκεία στον Ηρακλή ο Γρηγόρης. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εδώ δεν πληρώνει τις ντομάτες στη λαϊκή, ο Γρηγόρης θα πάρει διαρκεία.
0: Κουλ για Λούκασεν, υπάρχει απλώς πρόταση ή κάναμε κρούση. Για Λούκασεν, παιδιά, είναι ένας παίχτης ο οποίος προτάθηκε.
1: Τρελάνεται ο Κουλιανός για τον Λούκασεν.
0: Εγώ αυτό έμαθα.
1: Γουστάρι,
0: ότι προτάθηκε.
1: Όχι, γουστάρι, γουστάρι. Ναι.
0: Εμένα, άμα με ρωτούσες,
1: τον
0: Λούκασεν τον έπαιρνα χθες.
1: Τον έπαιρνα χθες κι εγώ. Ναι.
0: Με όσα.
1: Τραυμάτιστος, καλή ηλικία.
0: Όσα πήρα από Κύπρο, γιατί έχω πάρει 3-4
1: Μάρι και άλλο στυλ να πούμε, άλλο είναι Φλωράτη, να πούμε πιο πολύ τεχνητάδες.
0: Ναι. Προς το παρόν προτάθηκε. Για να μην λέμε κρούσεις, πρόταση, τίποτα δεν έγινε.
1: Πάμε, Χάρη Εμμανουηλίδη.
0: Χάρη Εμμανουηλίδη, γεια σου και Στελάρα. Νίκο, τελικά χάλασε ο τομογράφος στο Κλάρκ που θα έβαζε τον Γρηγόρη. Θα λείψει σήμερα 3 με 5. Πουλάνε τρέλα πάλι.
1: Ρε, τι πλάκα έχει.
0: Λοιπόν, χάρη μας.
1: Λοιπόν.
0: Τελειώσαμε, δεν μπαίνουμε άλλες γραμμές, παιδιά.
9: Μην πάρετε άλλες γραμμές. Απλά και τον Λούκανσεν να πούμε ότι ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συμπαίκτης και του Μπάμπα και στην Εθνική τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Δεν παίξαμε πάντως.
9: Ναι, απλά θέλω να σου πω, Κωστή μου, ότι και ένα μήνα πώς εκεί πέρα μαζί με την προετοιμασία ήταν μαζί. Οπότε μαζί, μια δουλίτσα θα την έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι έχει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα στο ερώτημα, ποιος προπονητής θα αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη τη νέα χρονιά. Το εξηγεί καλύτερα ο Κωστής, λέει ποιος θα κάνει την καλύτερη
1: τελευταίος
9: χρονιά.
1: Τελευταίος θα βγει και του Άρη.
9: Λοιπόν.
1: Ή του Παναθηναϊκού.
0: Για να ακούσουμε.
9: Τελευταίος δεν βγήκε του Παναθηναϊκού, τελευταίος βγήκε ο Βασίλης Πανούλης με 14%.
1: Εδώ τι έχουμε.
9: Υψηλό ποσοστό ωστόσο, 14%. Α. 18 έχει ο Νίστρουπ αμέσως μετά.
0: Ναι. Πιστεύουν τον Νίστρουπ.
1: Ναι. Ναι.
9: 19 ο Αντρέα Τρινκέρι.
10: 14, εκεί κολλημένοι αυτοί μας που είναι ποδοσφαιρικοί.
1: 70-60%. Μάω, μάω.
9: Και το 49% θεωρεί ότι είναι η χρονιά του Αλέσιο Λύση.
10: Λύση, Λύση. Λοιπόν, Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε και όλες και όλους που ήσασταν παρέα σε ακόμα ένα Rap and Cool Show. Τριωράκι μπαμπάτσικο, αύριο είναι μέρα αγώνων. Θα πάμε να δούμε δεκάδες οι θέσεις, έτσι. Τι... Μπαμπάτσικο ήταν.
11: Βάλε μου δύο σουβλάκι και τζατζίκι, ένα μπιφτέκι, ένα λουκάνικο με πάπρικα, ένα με παντσέτα και ένα πίτα με γύρο σκέτο. Διαταγές.

0: Βυσσιράπης ψοφάει μόνο για χαβαλέ. Δηλαδή ποδόσφαιρο μπορεί να μας ακούει καθόλου, αλλά δώσ' του χαβαλέ, ιστορίες αγλαίωρες, το λουκούμι του κουλ και δεν συμμαζεύει, μπορεί να κάνει εκπομπή μέχρι το πρωί. Έτσι. Χρήστατο το Βλέτογλου έχουμε απ' έξω, έτοιμο για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχονται πλακοτελίστες αμέσως μετά. Και βεβαίως στη μία δεν ξεχνάμε τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου που θα είναι εδώ τώρα. Ξέρω ποιο είναι το πιο ωραίο πραγματάκι που έχουμε όλοι για τις καλοκαιρινές συνήθειες, ότι δεν τις βαριέσαι ποτέ. Πώς θα βαρθείς στη θάλασσα, πώς θα βαρθείς ψαροταβέρνες, με τίποτα όλα αυτά. Πώς να βαρθείς και την πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ποτέ! Γι' αυτό λοιπόν και τις Πέμπτες με τον Ηλία Καμπακάκη συνεχίζονται και τον Ιούλιο. Κάθε Πέμπτη γνήσιο ελληνικό κέφι, street food, cocktails και πιο όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ηλίας Καμπακάκης live κάθε Πέμπτη στο πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Αμπιεντό!
1: Ένα-δύο, τέσσερα κιμή.
2: Το λουκούμι του κουλ δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
3: Έχω μαντάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, λάχανια, κολομπίδια, σπανάκια.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ.

0: από τη Σκοτίνα Πιερίας, από το χωριό του Κουλιανού. Όσο και να γελάς, μας έφερε το μπάσκετ της Σκοτίνα Κουλιανάς.
1: Καταιγίδα.
0: Μας έφερε το μπάσκετ της Σκοτίνα Κουλιανάς.
2: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα σας. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρίσκεται σήμερα η χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, καθώς σε περιοχές της Θεσσαλίας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο. Παράλληλα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Θεσσαλονίκη και Κιλκής βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις, μεταξύ αυτών και στο Σέιχσου. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος και στη Χαλκιδική, όπου ισχύουν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα. Αύριο ο καύσωνας θα αποκλιμακωθεί με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς. Νεκρός εντοπίστηκε στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και ισχυρές δυνάμεις απέκλεισαν άμεσα τον χώρο για τις προβλεπόμενες έρευνες και τη συλλογή στοιχείων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπόθεση εξετάζεται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε επίθεση με χτυπήματα στο κεφάλι. Συνελήφθη 66χρονος Σέρβος που χθες οδηγούσε μεθυσμένο στην περιφερειακή οδό στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μεταξύ που κινούνταν κανονικά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων είναι η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις κυρίας, καθώς και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής που θα κρίνουν σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους χιλιάδες υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά στόχων στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Στοχοποιήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υποδομές ανεφοδιασμού, υπόστεγα αεροσκαφών και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
6: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
10: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
18: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
20: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
19: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και η καλύτερη.
20: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
19: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
21: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Καλημέρα και από μένα, γιατί τις καλημέρες της Μαράγδας σίγουρα τις ακούσατε από το πρωί, από τις 6 ώρα σίγουρα και μετά.
1: Νομίζεις?
0: Τι νομίζω? Δεν είπες στον κόσμο, είσαι μαλωμένη?
1: Όλα τα, όλα τα.
0: Είσαι μαλωμένη με τον κόσμο, του λες καλημέρα?
1: Όχι, όχι, όχι, καθόλου μαλωμένη με κανένα. Να είσαι και πήγε να μου κάνει ίντρικα εδώ ο Κωστής πριν.
0: Πότε?
1: Ω, έλεγε κάτι δικά του.
0: Σήμερα?
1: Σήμερα, σήμερα, όχι. Δεν μαλώνω εγώ εύκολα.
0: Δε, εσύ δε, μα, δεν είσαι, πώς το λένε, εριστική.
1: Εριστική μπορεί και να γίνω, αλλά δεν μαλώνω.
0: Μετά α, είσαι εριστική, αλλά δεν μαλώνεις.
1: Όχι, τα παρατάω και φεύγω.
0: Παρ' όλα αυτά είπες καλημέρες.
1: Είπα.
0: Άρα εντάξει.
1: Αρκετές.
0: Το νομίζεις που πήγαινε?
1: Γιατί...
0: Α, το νομίζεις, έτσι να αιωρείτε. Καλημέρα της Μαράδας, την ακούσατε τη δική μου. Εντάξει, όχι ότι περιμένατε πώς και πώς για να πάει καλά η μέρα, σε 11 και 4 είναι. Αλλά μιας και πρωτανοίγουμε τώρα το στόμα μας εδώ και εμείς, καλημέρα. Καλημέρα, κόσμε. Και στον Γιάννη Τσιράπη, τον υπέροχο απέναντι εδώ, τον ηχολήπτη μας, το DJ έχει ετοιμάσει εδώ τις μουσικές του επιλογές.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, μόλις άρχισε μία ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε και σήμερα. Παραμονή, αύριο παίζουμε μπάλα.
1: Ναι.
0: Επισήμως παίζουμε μπάλα, γιατί με φιλικά, με φιλικά παιχνίδια εδώ και καιρό και με Μουντιάλ κλωτσίσαμε πολύ το
1: γλωσσοσκούπι. Χθες είχε παιχνίδια, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ούτε ένα βέβαια.
0: Εντάξει, να... έγιναν πάντως.
1: Έγιναν. Να σου
0: δεν πήραν να πουσίσεις.
1: Όχι.
0: Είπανε Σμαράγδα, απούσα. Αναβάλλετε το μάτι σύμφωνα με το άρθρο 24.
1: Έτσι. Εν τω μεταξύ, για να είμαστε και έγκυροι, γιατί στο δελτίο είπα ότι αναχώρησε η ομάδα, γιατί το τσάρτερ ήταν προορισμένο, προγραμματισμένο να φύγει στις 10, αλλά
0: για
1: τελικά δεν φύγαν ακόμα. 11.30 ώρα φεύγουν, ναι.
0: Αχα.
1: Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Θα βρεθούν στο Πολόνια.
0: Ναι. Δεν έφυγαν. Ναι, ήταν να φύγουν, απλά δεν έφυγαν.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Τώρα κι εσύ γιατί.
0: Α, κάνω καμιά διάταση.
1: Ωραία, κοιμήθηκε στο... κανένας.
0: Είχε παλιά, νομίζω, η Εθνική Βραζιλία. Μη λες τέτοια. Παλιά είχαν θέμα, πήγε στο αεροδρόμιο, λέει, και ξέχασε το διαβατήριό του. Παλιές αποστολές. Όταν φεύγανε παλιά οι ομάδες.
1: Παίχτης.
0: Επειδή μου. Παίχτης, κάποιος μέλος της αποστολής, συνοδός.
1: Κάτι με δελτία μου θυμίζει με αυτό.
0: Όχι, καλά, τα δελτία είχαν. Εντάξει, είχε γίνει. Με τον Άρη είχε γίνει το δελτίο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όχι, εγώ λέω για τώρα αναχώρηση ομάδων.
1: Ναι.
0: Παλιότερα τα διαβατήρια
1: τα κρατούσαν οι παίχτες, δεν τα μάζευε ένας ρε παιδί μας φροντιστής.
0: Διασκεδάζω πάρα πολύ με το βλέμμα το απορριμμένο που έχεις την... Αυτό λέω και αναρωτιέμαι μέσα μου, πόσο χρόνο είσαι, Μαράγδα?
1: Όχι,
0: είσαι τόσο μικρούλα. Σε είχα για μικρούλα, αλλά τόσο πολύ. Ρε παιδί μου,
1: κάτσε, ρε
0: παλιότερα δεν πετούσαμε με τα διαβατήρια όπου πηγαίναμε, βγαίναμε από τη χώρα.
1: Και τώρα το κάνουμε, αν δεν είμαστε στη ζώνη της Έγκεν, πάλι χρειαζόμαστε διαβατήριο. Ωραία.
0: Ακριβώς. Εδώ όμως μιλάμε για Πολωνία. Δεν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ φεύγει για πάει στο Μεξικό σήμερα.
1: Α, θες να πεις ότι κάποτε και στην Ευρώπη, ας πούμε, ρε παιδί μου, φεύγαμε με τα διαβατήρια.
0: Έτσι.
1: Δεν έφτανε αυτό.
0: Καλώς ήρθες στον κόσμο μου.
1: Άλλο θέλω να πω, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση ότι χρησιμοποιούσαν διαβατήρια.
0: Μάλιστα.
1: Την είχα τη γνώση, δεν είμαι και μπέμπα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πετάει μια ολόκληρη ομάδα και αντί να είναι μαζεμένα τα διαβατήρια τακτοποιημένα.
0: Σωστό.
1: Ότι τα είχαν δηλαδή.
0: Να τα έχει ο αρχηγός της αποστολής.
1: Μπράβο.
0: Ο γενικός αρχηγός, ο έφορας.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρήθηκε πολύ αυτή η λέξη.
1: Πάρα
0: ακόμα
1: πολύ.
0: Ταλαιπωρείται.
1: Ναι.
0: Για πολλούς δεν υπάρχει ο έφορος, είναι ο έφορας. Τώρα ο έφορας ποιος. Εν πάση περιπτώσει η παλιά. Αλήθεια πως είναι το Σαββάτο.
1: Το Σαββάτο, εσύ,
0: ζέστα,
1: ναι.
0: Ζέστα κάνει.
1: Πολύ πω.
0: Θα μου πει τώρα είτε ζέστη την πείστε ζέστα. Άμα κάνει ζέστη, κάνει ζέστη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θα αλλάξουμε τώρα τη γραμματική για να.
1: Υπάρχει και τραγούδι, νομίζω του Μαζονάκη είναι.
0: Δεν ξέρω για το τραγούδι του Μαζονάκη, αλλά ένα τραγούδι τώρα, μια που το πες, όχι Μαζονάκη, αλλά ένα τραγούδι να το ακούσουμε με τη βοήθεια του Γιάννη Τσιράπη.

0: αντίο και στη Μέρι Λίντα. Αντίο και στη Μέρι Λίντα, η Μάρο και η Μέρι αυτές τις ημέρες.
1: Η Μάρο, όπου τι είπες τώρα.
0: Ναι, η Μάρο Κοντού και η Μέρι Λίντα και μάλιστα ίδιας γενιάς, ίδιας ηλικίας, ίδιας εμβέλειας επίσης μπορεί να πει κάποιος καλλιτεχνικής. Αλλά και γυναικείας εμβέλειας, δηλαδή δύο πολύ όμορφες κυρίες, εκτός από καταπληκτικές σε αυτό που έκαναν. Έτσι δεν είναι, γιατί έφυγαν με διαφορά λίγων ημερών στα 90 τους χρόνια. Τώρα αν είναι 91, 90 εκεί, 9 δεκαετίες τις κλείσαμε.
1: Απίστευτο.
0: Κλείσαμε, τις συμπληρώσαμε. Δεν ξέρω, καμιά φορά ρωτάμε ρε παιδί μου, ποια είναι η αγαπημένη σου Ελληνίδα τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να βάλει κάποιος τη Μέρι Λίντα στην τριάδα?
1: Δεν ξέρω, εγώ θα την έβαζα όμως.
0: Θα έβαζε τριάδα?
1: Θα την έβαζα.
0: Δηλαδή κατά... ποια δεν θα είχε? Δεν θα είχε Αλεξίου, δεν θα είχε Μαρινέλα?
1: Γι' αυτό...
0: Εντάξει, λέω τώρα. Γι' αυτό... μπορεί... μαντεύω, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και δεν είμαι αυτής της λογικής.
0: Ναι.
1: Πες μου τους τρεις αγαπημένους. Ακόμα και στους ποδοσφαιριστές. Σε όλα δεν είμαι έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τόσο διαφορετικά όλα και μπορείς να αγαπήσεις πράγματα όταν ο άλλος έχει ταλέντο.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή τώρα η Μέρι Λίντα, ποια ήταν η διαφορά της, ας πούμε. Α, είπες Χάρης Αλεξίου, είπες Μαρινέλα.
0: Ναι.
1: Μαζί με
0: όποια τον... θέλετε, Βίκυ Μοσχολιού. Εντάξει,
1: μπράβο, ναι.
0: Για μένα είναι νούμερο ένα, αλλά τώρα λέμε. Ξέρεις γιατί το είπα αυτό? Γιατί νομίζω ότι το 90% αυτών που θα απαντήσουν, μπορεί να γίνει παραπάνω,
1: ναι,
0: το ποσοστό, δεν θα βάλει τη Μέρι Λίντα στην τριάδα του, την αγαπημένη. Όταν όμως ακούς τη Μέρι Λίντα να τραγουδάει.
2: Από το κολονάκι, όλοι το ίδιο είμαστε.
0: Είναι το ύφος των τραγουδιών, είναι
1: αυτό,
0: το μπουζούκι του Χιώτη. Είναι η αλεγκρία που βγάζει προς τα έξω.
1: Τι
0: είναι η ερμηνεία της. Δεν μπορεί δηλαδή στο δευτερόλεπτο θα σηκωθείς από την καρέκλα σου.
1: Έτσι.
0: Θα κοιτάξεις, θα χαρείς αυτό κτλ. Μια σπουδαία τραγουδίστρια και μια τεράστια ερμηνεύτρια. Φοβερή.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ανήκει σε ένα είδος που δεν το υπηρέτησε σχεδόν κανένας άλλος στην Ελλάδα. Με το Χιώτη μαζί.
0: Ναι.
1: Βάλανε, ενσωμάτωσαν το Latin στο λαϊκό τραγούδι. Μάμπο.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Έτσι, και ήταν και pop. Δηλαδή ήταν pop τραγουδίστρια και μία από τις πρώτες,
0: ναι,
1: μαζί με τη Μαρινέλα που σηκώθηκαν. Άλλαξαν, σηκώθηκαν από την καρέκλα. Άλλαξαν τη γυναικεία παρουσία στα νυχτερινά μαγαζιά.
0: Α, στο πάλκο λες τώρα.
1: Βέβαια, και χόρευε και τον πρίο της και όλα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν κάτι σύνηθες.

0: Αυτά, λαός και Κολωνάκι, εμβληματικά τραγούδια δηλαδή. Τι τραγουδούσε και ο κόσμος να νιώθει μια ισότητα κοινωνική ενώ δεν έβγαινε από πουθενά και
1: από πουθενά όμως, έτσι. Καλά ήταν και η εποχή που είχαν γίνει τα μπουζούκια πάρα πολύ της μόδας. Χιώτη, Ζαμπέτας, όλοι αυτοί πήγαιναν σε πλουσιόσπιτα, τους κλείνανε οι πλούσιοι, λες και ήταν τίποτα μαϊμούδες από την Αφρική, ας πούμε. Λέγανε έχουμε και μπουζούκια. Ξέρεις τους καλεσμένους τους κτλ. Και είχαν αρχίσει δειλά-δειλά να πηγαίνουν και οι πολύ πλούσιοι στα μπουζούκια. Είχε γίνει μόδα. Οπότε έπρεπε να το ταιριάζουν.
0: Να το παντρέψουν.
1: Να το παντρεύουν. Βέβαια η Μέρι Λίντα, να σου πω ότι κάνανε και μια τεράστια περιοδία. Νομίζω εκεί ήταν που άφησε και το Χιώτη που δεν άντεξε άλλο, γιατί είχαν ενδοοικογενειακή βία. Στη Νέα Υόρκη στην Αμερική.
0: Ήταν παντρεμένη.
1: Ναι, με κουμπάρα πια.
0: Με κουμπάρα πια. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι παντρεμένη. Θα ήξερα την κουμπάρα. Εδώ δεν πέτυχα χθες τη γυναίκα του Σέντι Όσμαν τώρα. Λες, την κουμπάρα, την κουμπάρα, τον κουμπάρο. Μόνο κουμπάρα είχε, δεν είχε κουμπάρο.
1: Νομίζω μόνο κουμπάρα.
0: Κουμπάρα, κάτσε κάτω από την, από την μπάρα. Ποιο, ποια,
1: Ιρένα Βλαχοπούλου.
0: Τι λες, ρε.
1: Καλέ, ναι.
0: Καλά, αυτό ο γάμο, το γλέντι του γάμου δεν πρέπει να χάθηκε, δηλαδή να είσαι.
1: Φαντάζεσαι, γινόταν. Ιρένα Βλαχοπούλου, φωνάρα επίση.
0: Ποιο θα τον τραγουδίσει, ποιο θα τον διασκεδάσει στον κόσμο.
1: Ο χαμό. Αλλά η Μέρι Λίντα σε πληροφορώ ότι τραγούδισε στο Λευκό Οίκο.
0: Στον Τραμπ. Δεν το πρόλαβα.
1: Ήταν ο Λίντον Τζόνσον τότε.
0: Τι λες.
1: Αλήθεια.
0: Όχι πια δάκρυα.
1: Συρτάκι νομίζω τραγούδι. Τέλος πάντων πάντως
0: κατα... Πώς βρέθηκαν στο Λευκό Οίκο. Συγγνώμη τώρα έχω πάρα πολύ σαν... Καταρχάς που τα ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί όταν ο φίλος μου όταν φεύγει ένας τόσο μεγάλος Έλληνας, να ψάχνουμε και λιγάκι.
0: Ναι, ναι, Γιάννη.
1: Δεν νομίζω τα ήξερα κι εγώ όλα αυτά.
0: Γεια σας.
1: Τα διάβαζα.
0: Μπράβο.
1: Και το έχω και ανοιχτό μπροστά μου.
0: Και πήγαν στο Λευκό Οίκο, τους κάλεσαν αυτοί οι λευκοί.
1: Κατά τη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, τραγούδισε, δεν έχει άλλες λεπτομέρειες πώς και τι. Ναι. Αν και μπορώ να σκεφτώ, γιατί τη λάτρευε η Μαρία Κάλλας, τη Μέρι Λίντα.
0: Μέρι Λίντα, ναι.
1: Βέβαια, και η Μελίνα Μερκούνη και ο Άντωνι Πέρκινς, όσο και να σου κάνει εντύπωση. Και όλοι αυτοί τότε είχαν τα μέσα να είναι κοντά.
0: Εδώ για να φέρω κι εγώ λίγο κάτι στο τραπέζι, ελάχιστο βέβαια. Αλλά τώρα επειδή λες για Αμερική και καλλιτεχνική αναγνώριση, εντάξει, θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί για όλες αυτές τις ιστορίες. Είναι απίθανες, δηλαδή. Εμένα με συναρπάζουν, αλλά εντάξει, θα έχουμε και άλλα θέματα.
1: Και θα πει ο Μάνος και θα μας πει τι θα γίνει, ρε παιδιά.
0: Ποιος Μάνος, ποιος Μάνος.
1: Ο DJ Μάνος. Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για τον Χιώτη. Και αυτό δεν είναι η κασία, η φήμη, η μούπανε, του είπα. Η υπόκληση του Τζίμι Χέντριξ.
1: Ολόσωστο.
0: Στο Χιώτη. Έτσι. Δηλαδή τώρα λέμε, επειδή είπες για Αμερική, τόσος κόσμος εκεί που να ήξερε και λες λόγω Μαρία Κάλλας, επειδή είχε σχέση με τις προεδρικές οικογένειες.
1: Ο Νάσης στη μέση, πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, ήταν και η περίοδη εκείνη που πάρα πολλοί Έλληνες προσπαθώντας να αποφύγουν και τις πολιτικές αναταραχές. Βέβαια τώρα αυτό είναι πιο νωρίς από τη Χούντα. Είναι το 64. Αλλά πολλοί άνθρωποι.
0: Στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Πολλοί άνθρωποι του πολιτισμού την κάνανε προς τα έξω για να μην υποστούν συνέπειες διάφορα για τις θέσεις τους και τις τάσεις τους. Μελίνα Μερκούρη.
0: Πολύ Θοδωράκης, ε.
1: Ναι, Κατίνα Παξινού.
0: Εντάξει, βοήθησαν όμως και από εκεί πολύ. Γιατί καμιά φορά ισοπεδωτικά, άλλο είναι αυτό πάλι θέμα, τώρα το μου ήρθε. Ισοπεδωτικά λέμε κάποιοι φύγανε ενώ κάποιοι άλλοι έμειναν εδώ, αυτά κτλ. Εννοείται δεν προσπερνάμε κανένα. Α, και αυτοί από εκεί κάτι πολλά κάνανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μέρι Λίντα λοιπόν
1: μας
0: δεν
1: άφησε.
0: Είναι και αυτή, μας άφησε. Η γιαγιά, η θεία της Λένας Παπαδοπούλου, τώρα σε βρίσκω επειδή είσαι φωτεινός παντογνώστης και νομίζω τα ξέρεις όλα. Η Λένα Παπαδοπούλου, η λαϊκή τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Που έχει μία συγγένεια. Με τη Μέρι Λίντα έχει.
1: Με την Πίτσα Παπαδοπούλου έχουν και το ίδιο επίθετο. Είναι θεία της.
0: Βλάκα.
1: Όχι καλέ και εσύ τώρα.
0: Είναι τόσο
1: όχι.
0: Απλό.
1: Κοίταξε, είναι κάποιες τραγουδίστριες που ξέρουμε που είχαν, ας πούμε, η Ηλιάδη και την Κρέη γιαγιά της.
0: Α, και την Κρέη με την Ηλιάδη.
1: Εκεί ίσως μπερδεύτηκες.
0: Όχι, ίσως σίγουρα.
1: Ναι, γι' αυτό ίσως.
0: Γιατί εγώ προσπαθώ στο μυαλό μου να ξεχωρίσω, δηλαδή και την Κρέη με Μέρι Λίντα.
1: Υπάρχει και η Γιώτα Λίδια. Βέβαια υπάρχει και η Γιώτα Λίδια, σπουδαία και η Γιώτα Λίδια. Να είδες. Δηλαδή, και...
0: Όχι, είναι μου, είχα όλα αυτά ταιριάζουν και δυσύλλαβα, τα μπερδεύω, πάει χάθηκα. Αλλά η Λένα Παπαδοπούλου με είπε: α, πίτσα, ναι, σωστά. Πίτσα Παπαδοπούλου. Εντάξει.
1: Είχαμε και έχουμε και συνεχίζουμε και έχουμε καταπληκτικές φωνές στην Ελλάδα.
0: Κάνει παρέμβαση ο Σαρόπουλος, θα πει για την Ιουλία Καλυμάνη.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε.
0: Σαρόπουλος είναι Ιουλία Καλυμανικός.
1: Και εγώ μαζί του.
0: Και εσύ είσαι Ιουλία Καλυμανική.
1: Εννοείται. Αλλά. ρε παιδί μου, κάτι τελευταίο έτσι. Είχε αρκετά δύσκολη ζωή. Ενώ έζησε τόσο πολύ. Έχασε τη μαμά της το 70 από δολοφονία. Μπήκανε ληστές στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και τη χτύπησαν τη μητέρα της και για να εξαφανίσουν τα ίχνη τέλος πάντων βάλανε φωτιά στο σπίτι. Oh. Δηλαδή. Και μετά φυσικά ο βίος της με τον Μανώλη Χιώτη που είχαν και πολύ διαφορά ηλικιακά έφαγε πολύ ξύλο.
0: Μεγάλος μικρή δηλαδή. Εννοείς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τη ζήλευε παράφορα. Η ίδια τα έχει δηλώσει και μπορούμε και τα λέμε.
0: Ναι.
1: Έφυγα γιατί δεν άντεχα άλλο.
0: Από το γαμό.
1: Ναι. Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, και τους βλέπεις μετά πάνω στη σκηνή, σε διασκεδάζουν και μπορεί από πίσω να έχουμε δράματα.
1: Βεβαίως.
0: Όπως
1: βέβαια μετά ευτύχησε, παντρεύτηκε δεύτερη φορά.
0: Δόξα.
1: Και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά εκεί. Έχει τώρα αυτό που είπες, μια από τις πιο αγαπημένες μου σκηνές. Το έλεγα στη Λίλα έξω, είναι μια ταινία με τον Ηλιόπουλο. Που τέλος πάντων που έχει να κάνει.
0: Όχι, ο Ηλιόπουλος είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Σπουδαίος, ο Φρέντ Αστέρ της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν πραγματεύουμε την πρώτη θέση για κανένα, με κανέναν άλλον. Εγώ προσωπικά με τον εαυτό μου, όχι με εσάς.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν θυμάμαι ποια ταινία ήταν, θα θυμηθούν τα παιδιά σίγουρα,
0: ναι,
1: να το πούμε.
0: Τι...
1: Που ήταν δεινός χορευτής και το έπαιζε πάντα ότι δεν ξέρει να χορεύει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα και Φρέντ Αστέρ.
0: Θρυλείται. Δεν το ξέρουμε. Αλλά θρυλείται.
1: Δεινός,
0: εντάξει.
1: Δεινός.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι φήμη.
0: Ναι.
1: Το έχουν πει δηλαδή πολλοί ηθοποιοί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Και καλά υποτίθεται ότι τον κυνηγάει ο αδερφός της κοπέλας του για το πότε θα παντρευτούν και έχουν μεθύσει τα μπουζούκια με την κοπέλα του και είναι Μέρι Λίντα Μανώλης Χιώτης και
0: ναι,
1: τραγουδάει
0: το
1: και αυτός Τσερινό, θα ναι. θυμηθείς, θα δεις, είναι πολύ ωραίο
0: ναι, ναι, ναι.
1: που το τραγούδι είναι «Με κυνηγούν τα αδέρφια σου» ναι, θα έρθω μέσα στα αδέρφια σου και εγώ να συζητήσω και έχει πάρει ένα μικρό μπαγλαμαδάκι ο Ηλιόπουλος και προσπαθεί να κάνει ό,τι κάνει ο Χιώτης. Είναι φοβερή σκηνή, φοβερή, φοβερή.
0: Λοιπόν, η ανάρτησή μας έχει γίνει. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά γίνονται γιατί προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο για κάτι. Αν και εμείς μέσα μας τα έχουμε τακτοποιημένα αυτά. Όταν νιώθουμε ότι κάτι είναι τόσο μεγάλο και μας γεμίζει και μας ξεπερνάει, θέλουμε να το εκφράσουμε, να το κάνουμε λέξεις. Αν το πετυχαίνουμε ή όχι, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια από μέρους μας να ακουμπάμε έτσι πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι έχουν έτσι πιο ευρεία απήχηση. Αγαπάμε πάρα πολύ και τα αθλητικά. Για ό,τι θέλετε, και τις μπάλες, θα μιλήσουμε τα πάντα κτλ. Αλλά νιώθαμε έτσι να μοιραστούμε έτσι τις σκέψεις μας, γιατί πραγματικά έφυγε έτσι μια ακόμη καλλιτέχνηδα, εκπρόσωπος του καλλιτεχνικού χώρου, που σημάδεψε και σφράγισε ολόκληρη εποχή. Η ανάρτησή μας έχει γίνει. Σας περιμένει εκεί τα σχόλια, τα δικά σας, θα τη βρείτε εύκολα. Έχει καμιά 6 φωτογραφίες. Θέλω να πιστεύω ότι έχει μπει κανονικά. Το τι έχουμε έτσι βάλει εκεί στην ανάρτηση και το τι άλλο θα συζητήσουμε όταν με το καλό επιστρέψουμε, γιατί θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Μας έφτιαξε ο Γιάννης Τζιράπης εδώ με τα τραγούδια εδώ, Μέρι Λίντα και τα λοιπά, κουνιόμαστε ακόμη και τώρα έτσι όπως κουνιέστε, κάντε και το δέλτα βήμα. Είναι πάντα η σωστή στιγμή για να κάνετε το δέλτα βήμα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, μιλάμε για τις ανώτερες σχολές δέλτα. Εκεί αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18. Θα πάμε σε παράθυρο στα σπορ, να κάνω έτσι να σε ρωτήσω κάτι, τι πιστεύεις, Γερεμέγεφη, μύθου.
1: Μύθου.
0: Μύθου. Για να δούμε. Όταν επιστρέψουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Παράθυρο στα σπορ, Γιάννη μου, φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα, ώρα Europa League για τις ελληνικές ομάδες, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου με την αποστολή να αναχωρεί αυτή την ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής Αλέσιο Λύσης συμπεριέλαβε 23 ποδοσφαιριστές στις επιλογές του για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της αγωνιστικής περίοδου. Την ίδια ώρα η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ ξεκινάει τη μάχη της για την είσοδο στο Champions League, καθώς τίθεται αντιμέτωπη με την Χάπολ Ιερουσαλήμ στο Δημοτικό Στάδιο Βέρεια το απόγευμα στις 18:30 για τον πρώτο όμιλο του πρώτου προκριματικού γύρου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ η παραχώρηση του τερματοφύλακα Λούκα Κούκεσασβίλη στο Λεβαδιακό, με τον Γεωργιανό διεθνή πάντως να προτιμά την επιστροφή του στον Ατρόμητο. Στις 9 το βράδυ της Πέμπτης ρίχνεται στη μάχη και ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Ουγγρική Πάξη για τη δική του ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Στο μεταξύ, στην Ιταλία ξεκίνησε το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, με το ενδιαφέρον του τεχνικού επιτελείου να επικεντρώνεται στην αγωνιστική κατάσταση και την ανταπόκριση των παικτών. Εκεί αναμένεται να ενσωματωθεί και ο 25χρονος Κροάτης αριστερός

0: μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην VIP.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ούτε ανοίξαμε εδώ, πότε, δεν κατάλαβα πότε πέρασε το διάλειμμα. Γίνονται διάφορα στην ανάπαυλα στα, μεταξύ τα δύο ημίχρονα.
1: Είδες ότι το περνάς ευχάριστα. Δεν καταλαβαίνεις πως περνάει η ώρα, ρε παιδί.
0: Ναι, ούτε μέσα, ούτε ναι. Έξω. Παλιά λέγαμε το αγαπημένο σου μάθημα ποιο είναι και έλεγε ώρα στο διάλειμμα. Φοβερή απάντηση, αλλά ήταν δημοφιλή στην.
1: Πολύ.
0: Εμένα είναι η αγαπημένη μου και το διάλειμμα όταν βγαίνουμε για διεθνείς, αλλά και κυρίως αυτά όταν είμαστε στον αέρα.
1: Βασικά, αγαπάμε πολύ τους ακροατές.
0: Βασικά, καλησπέρα σας.
1: Βασικά, καλησπέρα σας. Φοβερή ταινία και αυτή,
0: ναι,
1: της φοβερή, εποχής.
0: Ναι, φοβερή. Οσκαρική, ναι.
1: Κοίτα, οσκαρική δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Είναι καλτ.
0: Μπράβο, καλτ είναι.
1: Αν όμως την προσεγγίσεις έτσι,
0: ναι.
1: Έχει χιούμορ. Είναι καλή. Εκεί που κάνουν το. Εκείνα με τα πέστω τις διαφημίσεις.
0: Τώρα έβγαλαν σίγουρα αρκετοί. Ενώ με την καλή την έννοια, λεφτά, δούλεψε, έδωσε πολύ κόσμο λεφτά εκείνη η εποχή της βιντεοκασέτας. Αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή είμαι πολύ.
1: Το βασικά καλησπέρα σας δεν είναι βιντεοκασέτα.
0: Τι είναι?
1: Είναι ταινία.
0: Τι ταινία?
1: Είναι ταινία.
0: Με το Στάθη Ψάλτη δεν είναι.
1: Με το Στάθη Ψάλτη. Το Στάθη Ψάλτη δεν έχει γυρίσει ούτε μία βιντεοκασέτα. Όλα αυτά που έχει γυρίσει είναι ταινίες. Μετά ήρθαν οι βιντεοκάσετες.
0: Τι εννοούμε, ποια είναι η διαφορά της βιντεοκάσετας με την ταινία?
1: Κινηματογραφική ταινία, πώς να σου πω, με κάμερες κανονικά, εξωτερικά.
0: Στην βιντεοκάσετα τι κάνανε?
1: Τι κάνανε, βάζανε ένα μονοκάμερο μόνο του, χωρίς σκηνοθέτη, χωρίς τίποτα, σε ένα σπίτι συνήθως.
0: Συγγνώμη, το βασικά καλησπέρα σε έπαιξε στις αίθουσες.
1: Ναι.
0: Έπαιξε στις αίθουσες.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή την.
1: Όχι, έπαιξε.
0: Εντάξει,
1: τώρα δεν πήγαινε κανένας βέβαια.
0: Δεν το
1: ξέρω. Ήταν η εποχή της παρακμής του κινηματογράφου.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλες αυτές τις ταινίες έγιναν δημοφιλείς. Δηλαδή ανήκουν όλες. Αλλά οκ, okay,
1: δεν είναι βιντεοκλαμπ.
0: Δεν επιμένω.
1: Δεν είναι βιντεοκλαμπ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αθανάσιος, γι' αυτό σου λέω, αγαπάμε τους ακροατές μας. Ο Ατσίδας είναι η ταινία.
0: Ο Ατσίδας.
1: Η ταινία είναι ο Ατσίδας, λέει και ο Γιώργης. Όλα είναι ατμός. Βέγκος, ήταν η ατάκα του Βέγκο εκεί. Όλα είναι ατμός. Το θυμάσαι που είχε ένα καφενεδάκι στο Πανόραμα.
0: Για αυτή την ταινία λέμε.
1: Ναι.
0: Σίγουροι είστε τώρα?
1: Έμα.
0: Αυτή που είναι γυρισμένη εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τη Ζωή Λάσκαρη.
1: Μπράβο. Ναι. Αυτή η ταινία.
0: Δεν ξέρω αν το καταλάβετε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Αυτή η ταινία. Κάτι μου πήρε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχει παίξει και σε άλλη.
0: Δεν είναι αυτή η ταινία.
1: Έχει παίξει και σε. Το είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι είναι με Ρένα Βλαχοπούλου. Ζωή Λάσκαρη, που είναι αδέρφια οι τρεις τους. Και θέλουν όλοι να παντρευτούν. Άκουσέ με.
0: Έχω μείνει ακόμα Γιάννη. Στο Ψάλτη. Γιάννη, τι κάνεις?
1: Δώσε πόνο.
0: Επειδή είναι δύο Γιάννη, θες να διευκρινίσεις ποιον Γιάννη είπες τώρα?
1: Το Διτσιράπη. Άκου, ο Ατσίδας.
0: Αυτή είναι η κόντρα που κάνει ο Χιώτης με το Λιοπλό. Αφού ποιος είναι?
1: Ο Λιόπλος.
0: Έλα, σβαράει. Πίνεις καφέ?
1: Όχι.
0: Δηλαδή εδώ παίζει ο Λιόπουλος?
1: Ναι, μαγλαμαδάκι.
0: Εσύ ό,τι βλέπεις θα πιστεύεις δηλαδή?
1: Καλά, ταινία είναι, το ρόλο πιστεύω.
0: Α, εννοείς ότι αυτό, όχι ότι παίζεις την πραγματικότητα ο
1: Δεν
0: Λιόπουλος.
1: Ξέρω αν ξέρει μαγλαμά.
0: Εσύ ρε Γιάννη που είσαι και καλλιτεχνική φάτσα, τη βλέπεις τώρα την ταινία εκεί, εσύ πιστεύεις ότι το παίζει ο Λιόπουλος τον μαγλαμά?
1: Όχι, λέει.
0: Σου λέει, ας πω ένα όχι, να ξαφύγω. Μάλιστα. Εδώ τον κατάπιε τον μπαγλαμά ο Ηλιόπουλος. Κονκάρδα τον έκανε.
1: Δες. Εδώ δεν μπορεί πια. Και χρησιμοποιεί τη φωνή του για το υπόλοιπο. Δεν μπόρεσε πια να ακολουθήσει το Χιώτη.
0: Μπράβο που μας το θύμισε. Αυτό το θυμόμουν καθόλου. Δεν μου έρχεται η ταινία αυτή ο Ατσίδας. Είναι από τις αγαπημένες γιατί τώρα έχουμε πάει. Παιδιά, ειλικρά, η Θεσσαλονίκη, δηλαδή περνώντας τα χρόνια, είχε πάντα αυτό το αίσθημα της δεύτερης, η οποία όμως είναι τόσο πολύ όμορφη για να είναι πρώτη, και δεν την αναγνωρίζει κανείς για πρώτη στην Ελλάδα που είναι όλα η Αθήνα. Και η Αθήνα είναι όμορφη, αλλά η Θεσσαλονίκη. Και τι γίνεται τώρα? Βλέπουμε όλες αυτές τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που τις αγαπάμε. Το 95% έχει γυριστεί προφανώς στην Αθήνα, όπου αλλού γιατί. Υπάρχουν κάποιες ταινίες όμως που έχει και δείχνει η Θεσσαλονίκη του τότε.
1: Φανταστικά.
0: Αυτή η ταινία, ας πούμε, δείχνει η Θεσσαλονίκη του τότε.
1: Βέβαια.
0: Και όποτε περνάνε τα πλάνα, ας πούμε, όταν μπαίνει ο στρατηγός, έτσι λέγεται, ο Αλέκο. Ο
1: στρατηγός, ναι. Ο ηθοποιός.
0: Εκεί κάτω σε μία από τις πολυκατοικίες εμβληματικές του Λευκού Πύργου, μπαίνει εκεί γιατί είναι τα γραφεία του, δεν ξέρω. Κάθεσαι και προσπαθείς να ρουφήξεις το κάθε τι, ας πούμε, από αυτό το πλάνο.
1: Τι ωραία.
0: Και στην
1: είπες.
0: Άλλη ταινία παίζει ο Βουτσάς με τη Λάσκαρη. Εκεί στην Αγγελάκη που γίνεται φάση.
1: Εκεί στην Αγγελάκη.
0: Αυτά ναι, τα βλέπεις, ναι, ας πούμε. Ενώ το, και λες εκείνη την ώρα ότι ο Αθηναίος.
1: Ο Γόης.
0: Και λες, ας πούμε, ότι ο Αθηναίος μεγαλώνει. Δηλαδή βλέπει παντού Αθήνα μεγαλώντας. Παντού.
1: Ναι, ναι,
0: άρα,
1: ναι.
0: Άρα νιώθει ότι είναι κυρίαρχος, ρε παιδί μου, αφού είναι πάω όλα, βλέπω Αθήνα. Δηλαδή, ειδήσεις, άμα έχει, ας πούμε, πρώτο θέμα, αν γίνει στην Αθήνα κάτι, είναι πρώτο θέμα. Δεν γκρινιάζω τώρα με επαρχιωτισμό, ας τη χρησιμοποιήσω αυτή την που δεν μ' αρέσει. Δεν, αλλά τώρα με αφορμή αυτές τις ταινίες, τέλος πάντων.
1: Είχε και μια φοβερή ταινία επίσης από αυτές του Δαλιανίδη, το musical,
0: ναι,
1: που παίζει και η Έλενα Ναθαναήλ, πολύ μικρούλα, πάλι με Ηλιόπουλο. Που έρχονται Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση.
0: Α, ναι,
1: και...
0: το φστ, Boeing.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει ένα φοβερό πλάνο που σταματάνε και κάνουν χορευτικό που.
0: Πού?
1: Στα Τέμπη.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό πάλι.
1: Τη γέφυρα των Τεμπών, ναι, κατεβαίνουν.
0: Θυμάμαι να έχουν ανέβει πάνω στο Λευκό Πύργο.
1: Ωραία.
0: Με τον Ιβοσκόπουλο εκεί, πιτσιρικά και αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι. Κλόι Λιάσκου.
0: Και
1: έχει...
0: ο υπέροχος που έφυγε νωρίς, ο μπαμπάς της.
1: Της υπέροχης. Έλα τώρα.
0: Αθηναής
1: Νέγκα. Ο Νέγκας.
0: Ο Νέγκας, ο Χριστός.
1: Ναι. Με επιφύλαξε το ναι, στο Χρήστος. Νέγκα σίγουρα.
0: Άντε, άντε, άντε.
1: Αλλά έχει ένα φοβερό, φοβερό πλάνο που δεν αντέχει Βλαχοπούλου, ένα που έχουν κάνει, τις κατεβάζει γιατί τρέχει το αυτοκίνητο και κατεβαίνουν και είναι στη γέφυρα.
0: Α, την παλιά Αγία Παρασκευή.
1: Ναι, Αγία Παρασκευή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Την παλιά ενώ μπορεί να υπάρχει ακόμη. Όχι, μπορεί, υπάρχει και τώρα.
1: Καλά.
0: Απλά δεν περνάμε από εκεί τώρα πια.
1: Και αυτή η ταινία που λέγαμε με το «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα»,
0: ναι,
1: και αυτή στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στην Περαία είναι το σπίτι.
0: Λέμε, που μένουν, λες, λες εσύ τώρα.
1: Ναι, με τον άλλο το φοβερό ηθοποιό. Πες τον να.
0: Εγώ για χρόνια νόμιζα ότι ήταν στη Σοφούλη.
1: Ο Ζερβό.
0: Ναι, Ζερβό.
1: Σοφούλη, νόμιζε.
0: Ζερβό μπορώ να βλέπω 100 φορές τη Λόλα μόνο και μόνο για την τελευταία σκηνή που ο Ζερβό διώχνει τον κούρκουλο και λέει στον Παπαγιανόπουλο, έλα μαζί μου. Μόνο για αυτή τη σκηνή. Μπορώ να βλέπω, τι να σου πω, μόνο για αυτή τη σκηνή ο Ζερβός. Πω, τι είμαι, κοίτα, νιώθω ότι έχουμε μπει σε ένα μαγνητικό πεδίο.
1: Κάτι πάθω.
0: Που μας τραβάει, δεν μας αφήνει να φύγουμε από αυτό. Βλέπω μια τρολόι, βλέπω, αλλά δεν μπορώ να... Έχουμε εδώ χαιρετίσματα τον Γιώργο, θαυμαστή σου λέει. Α, όχι, φανατικός οπαδός.
1: Δικό σου.
0: Δικό σου.
1: Δικό σου.
0: Εδώ διαβάζω, ξέρω ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Ειλικρινά σας ζηλεύω, λέει ο ελπιδοφόρος που είστε μέσα στα air condition και η άτιμη η άμμος. Ο άτιμος έχω να πω εγώ που μας μποστάρει φωτογραφία από Μπιτσόμπαρο.
0: Δηλαδή,
1: αν είναι
0: τώρα
1: δυνατόν.
0: Είναι φωτογραφία ταλαιπωρίας αυτή. Δηλαδή μας βάζει μια... Μπορείτε να τη δείτε στο τοίχο μας είναι. Είναι ο φίλος εδώ ο ελπιδοφόρος στην παραλία σε beach bar στη σκιά τον βλέπω. Έχει αράξει με το καφεδάκι του μια χαρά ωραία και λέει ότι και η άτιμη άμμος.
1: Δηλαδή, τι να πει κανείς.
0: Ναι, σαν του Χάρη Κλίνη, είναι το κρασί παλιό.
1: Ναι, κάτι τέτοια. Έτσι, ωραία, όλα αυτά τα υφιέστατα. Πώς τα λες εσύ.
0: Το
1: τα...
0: χαβιάρι μαύρο.
1: Κάπως τα λες. Όλες αυτές οι εξυπνάδες.
0: Το τυρί μουχλιασμένο.
1: Παντοπολείο 729. Παντοπολείο 729, θέλω να μου πεις από πού εμπνεύστηκες αυτό το όνομα. Πες, Παντοπολείο 729.
0: Το εννοείς γιατί είπε το Παντοπολείο, ναι, το 729.
1: Ναι.
0: Εύκολο, πολύ είναι.
1: Θα μαντέψει, κάνει μαντεψιά.
0: 7, 2, 9.
1: Για
0: φωνάζετε.
1: Τι φωνάζει.
0: 7 και 2, 9. Τι γελάς. 9 μείον 2, 7.
1: Ναι, αλλά γιατί.
0: Γιατί του αρέσει αυτή η.
1: Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, οι ημερομηνίες γενεθλίων και το συνδύασε ότι κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Μερικοί το προτιμούν κρύο. Αυτή ήταν η ταινία.
0: Τώρα,
1: με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Ηλιόπουλο. Ναι, το Fit Boeing.
0: Θέλω να πω έτσι, μιας που έχουμε έτσι ένα χαμόγελο πολύ όμορφο έτσι στο πρόσωπό μας, μία από τις φωτογραφίες που βάλαμε είναι από την παρουσίαση, ένα υπέροχο βίντεο που έδωσε χθες ο ΠΑΟΚ στη δημοσιότητα με την παρουσία, για την παρουσίαση της φανέλας της επόμενης σεζόν με το επιτυακό σήμα 100 χρόνια ιστορία. Καταπληκτικό βίντεο.
1: Mm-hmm.
0: Με Χατζηδιάκο να μπαίνει και αυτός κατευθείαν στο ρόλο, όπως πέρσι θυμίζω. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο τότε Άρτη Αφιχθή Ζαφύρη.
1: Ναι, δίκιο.
0: Που ήταν αυτός που έφερε το κάτι σε ένα κυνήγι θησαυρού που κάνανε. Βγήκε αυτό στην Τούμπα, αυτό έφερε το, αυτό που ψάχνανε.
1: Ναι, ναι,
0: και η ομάδα,
1: ναι, ναι,
0: περίμενε το νέο πρόσωπο. Χθες πρωταγωνιστεί αυτός ο Χατζηδιάκος. 7 παίχτες είναι στο βίντεο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι δική μου ανάγκη να, ωραία, το δω έτσι. Αλλά εγώ σε αυτό το βίντεο των 7 παίχτων του ΠΑΟΚ είδα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι 6 είναι Έλληνες. Και ο ένας και αυτός Έλληνας. Δεν θέλω να πω ότι ο Ζίβκοβιτς Σέρβος είναι.
1: αλλά
0: θέλω να σου πω ότι είναι ήδη. Και είναι και κοντά η Σέρβη.
1: Σαν το Βιερίνια ένα πράγμα, έτσι να το καταλάβουμε.
0: Εντάξει, σωστό. Ναι. Ένα αυτό μου μπήκε κατευθείαν, αυτό είδα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να κάνει έτσι, όπως έλεγε ο Βουτσάς, να κουνήσει το δαχτυλάκι μου. Ναι. Να κάνει έτσι, να μαζευτούν 7 Έλληνες, όχι όμως έτσι τελικά. 7 Έλληνες που. Συγγνώμη, 6 στους 7 εδώ στο βίντεο.
1: Ωραία.
0: Που μπορεί να είναι πρωταγωνιστές. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι και οι 6 κάποια στιγμή στο αρχικό σχήμα.
1: Έχεις
0: βάλε 7 τσιφτσί. Δηλαδή
1: βέβαια,
0: που δεν είναι στο βίντεο.
1: Βέβαια.
0: Χάνω κάποιον. Νομίζω πως όχι. Α, και 8 Μιχαηλίδης. Δηλαδή ναι. Μπορεί να είναι ένα δίδυμο Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης.
1: Πολύ άνετα.
0: Δηλαδή να έχει τσιφτσί Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη. Πες αύριο μεθαύριο έρχεται ο Γιαννούλης. Συγγνώμη Τέιλορ, αφήνουμε λίγο έξω Τέιλορ και μπάμπα. Άρα πάμε. Τσιφτσί, 1, 2 κεντρική αμυντική, 3, 4 ο Γιαννούλης. Ζαφύρης 5.
1: Χατσερίδης.
0: Χατσερίδης, ναι, σωστά. Χατσερίδης,
1: θα μπορεί. Θα μπορούσε.
0: Ναι, μπορεί, ναι.
1: Με Κωνσταντέλια.
0: Χατσερίδης 6, Κωνσταντέλιας 7.
1: Ο Έλληνας Ζίβκοβιτς.
0: Όχι, τον Έλληνα. Αφού βάλαμε Χατσερίδη. Εντάξει.
1: Βάλαμε Χατσερίδη.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Βάλαμε Χατσίδη.
1: Γιατί βάλαμε Χατσερίδη.
0: Χατσερίδης ήταν παλιά που δεν τον βάζαμε.
1: Τι έχουμε πάει. Εντάξει,
0: Χατσίδης, Χατσερίδης είναι. Τρία γράμματα.
1: Καλά, ναι, πώς το είπαμε το άλλο, θυμάσαι.
0: Αυτό μένα μου άρεσε πολύ.
1: Χατζι. Τι λέγαμε τις προάλλες με το Χατζι.
0: Χατζι Λάμπρου, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτό το ελληνικό στοιχείο. Τώρα θα πει κάποιος. Ωραία, αλλά μπορεί ας πούμε το ελληνικό στοιχείο να φέρει, ξέρω εγώ, με τίτλους αυτά. Εννοείται πως μπορεί, δεν λέω αυτό. Εγώ δεν το κρίνω αυτό. Ενώ είχα την ανάγκη ξαφνικά σε αυτή την εικόνα εγώ να δω τόσους Έλληνες. Και το δεύτερο που είδα, γιατί το σενάριο μάλλον ήθελε κάποιος να είναι πιο. Δείτε τα πρόσωπά τους σφιχτά, έτσι αποφασισμένα, ότι θα δείτε τώρα εδώ τι θα γίνει, ναι, ας πούμε. Ναι. Ακόμη και σε αυτό το σενάριο ο Κωνσταντέλης δεν σταμάτησε ούτε λεπτό. Γελάει συνέχεια και μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει που γελάει συνέχεια ο.
1: Ξέρεις τι παρατηρώ τώρα στη φωτογραφία.
0: Τι Χατσερίδης.
1: Σαν απλά. Σαν τι Χατσερίδης, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Σαν απλά είναι λίγο. Σαν
0: ποιος.
1: Ντούκιασε λίγο ο Κωνσταντέλιας. Είναι λες το πλάνο.
0: Κοίτα,
1: μου φαίνεται πιο.
0: Οι ρηγαία δυνατίζουν, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Θεωρητικά.
1: Θεωρητικά.
0: Εσύ όμως με τη ρηγαία τη φανέλα τον βλέπεις.
1: Τον βλέπω πιο ντούκι.
0: Πιο ντούκι.
1: Ναι.
0: Άρα είναι ντούκι ο Κωνσταντέλιας.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Συμβαίνει τώρα. Σμαράγδα, ντούκι ο Κωνσταντέλιας. Πόση ώρα λέγαμε το Χατσίδι Χατσερίδη.
1: Λίγο.
0: Πότε προλάβαν και στείλαν.
1: Εσύ αφού είναι, δεν υπάρχουν.
0: Τι Χατσερίδης ρε Γιαννάρα. Λέει ο εκπρόσωπος
1: της. Μα και τι είπα και άνθρωπο.
0: Μιχάλης. Μιχάλη, πριν στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής σε χαρακτηρίσαμε Ιουλιακαλιμανικό. Δεν ξέρω αν χάσαμε σου παιδί, αν δεν εξακολουθείς να είσαι fan, follower, influencer, πώς λέγονται.
1: Ορίστε. Όταν σου λέω ότι δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι. Βασίλης, καλημέρα παιδες. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Είδα στην ταινία ο Ατσίδας. Η ταινία στην Αγγελάκη ήταν το Teddy Boy αγάπη μου.
0: Βουτσάς Λάσκαρη.
1: Βουτσάς Λάσκαρη με τον μπαμπά που ναι. Ήθελε να ζήσει.
0: Ωραίο. Πώς τη λένε την κοπέλα αυτή που είναι η ξαθιά, η φίλη του Βουτσά, η οποία έπαιζε και στη Δεσποινή και στη Δεσποινής διευθυντή με την Καρέζη, που παίζει αυτό το κάνει τόσο ωραία αυτό λίγο το ξέρεις το αφελές
1: ναι,
0: στην Ερμηνεία.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Λέει, γιατί δεν πάμε να φάμε.
1: Πονείς πότε το πάμε.
0: Τι λέει, ταράξε ο Βουτσά στον κοπάλι στο αέρα και ο μπαμπάς του.
1: Με τους αστακούς και τα. Ναι, όντως.
0: Φοβερό, φοβερό. Να σου πω, πάμε λίγο τώρα, επειδή το είπαμε και ένας από τους Έλληνες ήταν ο Μύθου σε αυτή την παρουσίαση της φανέλας. Και είπε η Σμαράγδα στο. Πώς να σου πω τώρα, δεν ήταν ακριβώς. Είναι δίλημα. Είναι δίλημα, ξέρω εγώ. Είναι ερώτηση, είναι δίλημα. Δίλημα συνήθως χαρακτηρίζεται.
1: Δίλημα δεν θα ήταν με Λουτσέσκου. Δηλαδή θα ξέραμε από την αρχή ότι θα μπει ο Γερεμέγεφ, έτσι μας είχε συνηθίσει.
0: Πολύ δυνατά τώρα η Σμαράγδα.
1: Πραγματικά, αυτό σου λέω, εκεί δεν θα είχα κανένα δίλημα. Άμα με ρωτούσε, θα σου έλεγα Γερεμέγεφ, Δαγκωτό, πάμε. Τώρα όμως.
0: Κάνεις καλό μπάσκετ.
1: Αλήθεια. Ναι. Μετά το Χατσερίδι έπρεπε κάτι να κάνω, να το ξεχάσει ο κόσμος.
0: Τα μάθατε, ρε. Ο Χατσερίδης παρουσίασε τη φανέλα του Πάου. Το είπε το Μετρόπολης.
1: Έχουν τρακάρει και έξω γιατί χαμό σταματάνε.
0: Εσύ πήραμε Χατσερίδη.
1: Κόρνες.
0: Εσύ και μηνύματα στα social της ΠΑΕ.
1: Χαμό.
0: Είπαμε κεντρικό αμυντικό, θέλουμε το Χατσερί. Και να ψάχνει ο κουβεντής να λέει τι γίνει, γιατί ρε παιδιά. Συγγνώμη, ζητάμε από όλους άνθρωπους.
1: Πώς μας σκότωσες έτσι ρε Σμαράγδα.
0: Εγώ το, αυτό που είπες για τον Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Σκεφτόμουν το πρωί όταν είχα στο μυαλό μου το Γερεμέγε Φημίθου. Κάποια στιγμή λέω, πάω με κεκτημένη ταχύτητα από τη λουτσεστική περίοδο.
1: Ω, τι ωραίο, ναι.
0: Ώστε να λέω ότι Μύθου ή Γερεμέγεφ. Γιατί να μην είναι, λέω στο μυαλό μου, Μύθου και Γερεμέγεφ. Γιατί θεωρούμε δεδομένο που ένας από τους δύο θα παίξει, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι θα παίξει στο αρχικό σχήμα.
1: Γιατί τώρα λιγάκι ξέρεις.
0: Ναι, αλλά πιάνω τον εαυτό μου να έχω στο μυαλό μου το σύστημα του Λουτσέσκου. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή ότι παίζει ο ΠΑΟΚ με έναν επιθετικό. Βροχή έχει έξω.
1: Χιόνι.
0: Ήλιο, ζέστη. 2-0 κερδάμε. 0-2 χάνουμε. Έτσι, ένας επιθετικός.
1: Σωστό.
0: Και λέω αυτό ίσως αλλάξει κάποια στιγμή. Επί του παρόντος υπάρχει ένα διαζευτικό, ας το πούμε.
1: Θα σου πω, από ό,τι βγαίνει από τα ρεπορτάζ και εσύ.
0: Αλλά
1: εσύ
0: μου το βάλες ωραίο τώρα, μου έδωσε άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Αν ήταν ο Λουτσέσκου δεν θα υπήρχε.
1: Όχι, δεν το συζητούσαμε. Άχαστο. Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Απλά τι γίνεται τώρα, επειδή σας ακούω και είμαι και εγώ φανατική ακροάτριά σας, ο Γιώργος Ζαΐρης μας έλεγε ότι όσο ήταν στην προετοιμασία, ότι ο Λύση δεν θα πάει σε πειράματα τύπου να αλλάξω το σύστημα. Ναι. Αυτό που είπες, γιατί όχι να μην δούμε και Μύθου Γερεμέγεφ,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή.
0: Συμφωνώ, δεν θα γίνει αυτό τώρα, αλλά βλέπω. Λέω, έπιασε να δω. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί λες. Και ποιο σου λέει ότι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει δύο επιθετικούς. Βέβαια τώρα. Αν χωράνε οι συγκεκριμένοι επιθετικοί στην
1: μαζί, στα,
0: ναι, αν μπορούν να παίξουν μαζί, αυτό είναι άλλο. Τώρα, καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Προπονητές δεν είμαστε. Κάνουμε το εύκολο πράγμα να σχολιάζουμε αυτούς που είναι. Καταλαβαίνετε. Ας φροντίσατε κι εσείς να γίνετε.
1: Πάντως, μετά από αρκετούτσικα χρόνια στον ΠΑΟΚ, πέρα από το να δούμε πώς είναι η παίκτη. Μας είχε συνηθίσει ο ΠΑΟΚ σε μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Και ότι κουτσά στραβά θα πάρει και την πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι του, ας πούμε.
0: Από πού αυτό, κάτσε ρε Σμαράδα.
1: Κάτσε εσύ, γιατί πότε δεν
0: είναι.
1: Κουτσά στραβά περπατούσε. Δύο φορές πήγε στους 8 του conference.
0: Α, τα τελευταία.
1: Ναι, με Λουτσέσκου, έτσι.
0: Γιατί με Λουτσέσκου στη Βουλγαρία.
1: Άστο αυτό τώρα.
0: Δεν μετράει.
1: Δεν μετράει.
0: Ναι. Όχι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν του βάζω του Λουτσέσκου την έστερση, γιατί είχε μόλις αναλάβει, εν πάση περιπτώσει, άστινα.
1: Πήγε πολύ πίσω, ναι, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, ρε παιδί μου, ξέραμε πάνω κάτω τι θα δούμε,
0: ναι,
1: ποιους ποδοσφαιριστές θα δούμε, και το μόνο που μας έμενε είναι εάν οι ποδοσφαιριστές αυτοί,
0: ναι,
1: βρεθούν στην καλή τους μέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν θα τα δώσουν όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω και φυσικά με τον νέο προπονητή.
0: Σωστό. Αυτό λες. Ναι. Βέβαια δεν είναι τόσο. Η εντεκάδα τώρα έτσι όπως είναι. Πάλι δεν προλάβαμε. Θα προλάβουμε μετά. Η εντεκάδα τώρα έτσι όπως είναι. Το πιθανό σχήμα θα έχει πολύ, πολύ περσινή, πολύ περσινό ρόστερ.
1: Ναι, και μένει να δούμε τα μπολιάσματα.
0: Αλλά, ναι, τα μπολιάσματα, αλλά τα μπολιάσματα θα είναι εδώ. Τέλος πάντων, το συζητήσουμε. Θα είναι καταλυτικά για μένα την ώρα του.
1: Δηλαδή, πολύ σκεπτικό σε βρίσκω.
0: Ήθελα, έψαχνα να βρω τη λέξη αυτή, έψαχνα τα καταλυτικά.
1: Κράτα αυτή τη σκέψη σου, να τα συζητήσουμε στο άλλο μισάωρο.
0: Νίτσα Μαρούδα.
1: Νάτι.
0: Τι Νίτσα Μαρούδα.
1: Νίτσα Μαρούδα ήταν η ηθοποιός που του λέγε εμείς το θα φάμε, πότε θα φάμε και εγώ πεινάω.
0: Τέτοιο όνομα έχει αυτή.
1: Ναι, Νίτσα Μαρούδα. Και τη χάσαμε και αυτήν πρόσφατα.
0: Τι λες.
1: Δεν έχει πολύ καιρό, νομίζω μέσα στο 26. Πάντως πρόσφατα.
0: Φανταστεί, πιστεύω ότι όπου υπήρχε ένα τέτοιο σενάριο που να θέλει μια τέτοια, ένα τέτοιο ρόλο, χτυπούσε το τηλέφωνο της Νίτσας στο σπίτι.
1: Το έκανε καταπληκτικά και ήταν και ωραία κοπέλα, έτσι.
0: Πολύ.
1: Ωραία
0: πολύ,
1: κοπέλα.
0: Πολύ, πολύ. Ήρθε η ώρα να κάνετε το δέλτα βήμα. Ή μάλλον, συγγνώμη, τι λέω ρε, ποιο δέλτα βήμα. Καλά. Πάντα είναι ώρα να κάνετε το δέλτα βήμα, αλλά έχω και στο ταυτόχρονα δύο παράθυρα ανοιχτά και έχουν κολλήσει τα συστήματα εδώ.
1: Όταν σου λέω ότι οι ακροατές μας είναι απίστευτοι και διδάσκουν, ορίστε, ήρθε η απάντηση.
0: Θα ζητήσουν λεφτά.
1: Τα παιδιά μας ακούνε Novel 729. Επίσης, αν στη ζωή σου φτάσεις στο 7 και πέσεις στο 2, πρέπει να βρεις τη δύναμη να φτάσεις στο 9. 7-29. Ήρθε η απάντηση πληρωμένη, Γιάννη Πάγκο.
0: Καλά, αυτό ειλικρινά εγώ το πάω για πλάκα ότι θα ζητήσω λεφτά. Εγώ για ένα τέτοιο σχόλιο θα πλήρωνα.
1: Μα τώρα τι σου λέω.
0: Θα πλήρωνα. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Όποιος δεν έχει ακούσει Νοβέλ 729 ή όπως το θέλει να το λέει ο καθένας, βάλτε τώρα. Ακόμη και αν φύγετε από το ακροτήριο της εκπομπής.
1: Καλά, υπάρχει και το ίντερνετ.
0: Βάλτε το στο διάλειμμα, θα είναι μπόλικο. Βάλτε να ακούσετε, είναι. Πω από τώρα τι με έστειλε. Και τώρα, μπράβο ρε φίλε. Και δεν ξέρω πώς να το λένε. Μπράβο ρε Παντοπολείο, θα έλεγα.
1: Μπράβο ρε Παντοπολείο.
0: Και αν στη ζωή σου λέει φτάσεις στο 7 και πέσεις στο 2, πρέπει να βρεις τη δύναμη να φτάσεις στο 9. Δικό του είναι αυτό.
1: Δικό του.
0: Πού το ξέρεις ότι δικό του.
1: Καλά, ο άνθρωπος έβγαλε από ολόκληρο Παντοπολείο 7-2-9. Λες να μην το είχε φιλοσοφήσει.
0: Εντάξει, μπορεί, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Ήταν μια. Όχι στα αγώνα. Έτσι μας μπουγέλωσες με ποιότητα. Φέτος το καλοκαίρι, τώρα είπαμε για μπουγελώματα, για δροσίες. Οι διακοπές είναι πάντα παρέα με το E-Way και εδώ στην Πλάκα Τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Έχει αρχίσει από τις 15 Ιουνίου όλο αυτό και θα πάει μέχρι τις 28 Αυγούστου. Πιο κάθε μέρα, τέτοια ώρα στις 12, να λέμε το όνομα του χερού ή της τυχερής που κερδίζει ένα αποποδέκτη E-Way, την καρισμένο, γεμάτο με 100 ευρώ. Για να περνάτε και γρήγορα τα διόδια, να μην περιμένετε στις ουρές, αλλά να μην δίνετε και λεφτά. Συμπληρώστε στο metrosport.gr την φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε και τη λέξη κλειδί που είναι E-Way και είσαι έτοιμος. Μια φορά αρκεί να το κάνετε. Η φόρμα ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις. Και αν είστε νέος χρήστης, θα λάβετε τον ποποδέκτη εντελώς δωρεάν φορτισμένο με 100 ευρώ. Είστε έτοιμοι για την ανακοίνωση του σημερινού νικητή?
1: Ναι!
0: Δεν ήρθαν σήμερα τα παιδιά στην κίνηση, καταλάβατε, είχαμε έτοιμο κοινό. Αλλά τι να κάνουμε, low budget. Όχι no budget, low. Θα το πεις μάλλον από σένα, γιατί ακούγεται πιο, η φωνή σου τα λέει πιο ωραία.
1: Ναι, εντάξει, ωραίο όνομα.
0: Ωραίο.
1: Ξαφόπουλος,
0: ναι.
1: Αντώνης.
0: Αντώνιο, μπράβο Αντώνη.
1: Αντώνιο Ξαφόπουλο.
0: Ο ποποδέκτης E-Way με τα 100 ευρώ. Και αυτό που σας έλεγα πριν το συνεχίζω και λέω για το Δέλτα Βήμα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις αυτό, το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18.
1: Με το μήνυμα του Διονύση, καλημέρα στο υπέροχο δίδυμο και με τη μεταγραφή του Κατσερίδη στα Σκαριά.
0: Τι γίνεται. Τι να κάνω. Ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά. Ζωντανέ εκπομπή.
1: Ζητείτε ύπνο.
0: Αυτά. Πάμε σε παράθυρο στα σπορ και λίγες διαφημίσεις. Όταν γυρίσουμε, να είστε όλοι εδώ.

0: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα σας. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρίσκεται σήμερα η χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, καθώς σε περιοχές της Θεσσαλίας ο υδράριος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο. Παράλληλα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Θεσσαλονίκη και Κιλκής βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις, μεταξύ αυτών και στο Σέιχ Σου. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος και στη Χαλκιδική, όπου ισχύουν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα. Αύριο ο καύσωνας θα αποκλιμακωθεί με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς. Νεκρός εντοπίστηκε στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και ισχυρές δυνάμεις απέκλεισαν άμεσα τον χώρο για τις προβλεπόμενες έρευνες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπόθεση εξετάζεται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε επίθεση με χτυπήματα στο κεφάλι. Συνελήφθη χθες 66χρονος Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ταξί που κινούνταν κανονικά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων είναι η κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας, καθώς και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής που θα κρίνουν σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους χιλιάδες υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά στόχων στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Στοχοποιήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υποδομές ανεφοδιασμού, υπόστεγα αεροσκαφών και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Μητέα.
10: Το κλίμα. κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
19: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
18: Joyride.
20: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
19: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
21: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
19: Νέα εποχή Waterland.
21: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic.
1: Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με επέπληξε και καλά με έκανε η Ισμαράδα. Μου λέει όταν λες να είναι όλοι εδώ μετά, αφού τους είπες ότι όποιος θέλει να ακούσει Νόβελ 729, ας φύγει από την ακρόαση εκπομπής. Πώς μπορείς δηλαδή αυτά τα πράγματα τώρα να συμβαδείς με το άλλο? Αυτό ήταν τώρα το σωστό που είπε η Ισμαράδα, γιατί συνήθως τα 9 στα 10 που λέει είναι σωστά.
2: Κατσερίδης.
1: Λοιπόν, τα 9 στα 10 είναι σωστά. Το άλλο όμως μπορούμε να το συνδυάσουμε. Δηλαδή και να μην φύγετε από το ακροατήριο, και τιμής είναι και για τον υπέροχο ακροατή μας από το Πάντο Πολύ 729 να ακούσουμε λίγο Νόβελ 729.

0: Σε ωραία μονοπάτια μας πήγε ο φίλος, ο ακροατής. Αφορμή δοθείς που λέμε, αφορμή έδωσε.
1: Αφορμή σοκ και δέος.
0: Αιτία πάντα υπάρχει για να ακούς έτσι όμορφες ρήμες. Όταν ακούς, τουλάχιστον αυτή δική μου, πώς να το πω, το μοιράζομαι. Όταν ακούς αυτά τα παιδιά που με μια ταχύτητα σκέψης, εκτός από τη σύνθεση την ώρα που τα γράφουν, την ώρα που τα ερμηνεύουν, τα λένε έτσι. Και πριν προλάβεις να πεις, όπου τι είπε τώρα, πας στο επόμενο και λες, όπου τι είπε τώρα, και όπου τι είπε τώρα, και δεν έχεις προλάβει να μετρήσεις το μεγαλείο, είναι για μένα υψηλή μορφή τέχνη αυτό. Πράγμα, όχι ότι χρειάζεται κανένας Νόβελ 729 τη δική μου ή τη δυσμαράδαση.
1: Hip hop, αγαπάμε hip hop.
0: Όχι την έγκριση, ας πούμε, τον καλό το λόγο. Έτσι αλλιώς εσείς που ακολουθείτε, ξέρετε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον φίλο ακροατή.
1: Ξέρεις τι μου άρεσε πολύ.
0: Τι
1: έκανες. Α, είναι αυτό που το έχετε, ρε παιδί μου, και εσύ και ο Γιώργος. Που φροντίζετε και νοιάζεστε για τους ακροατές. Δηλαδή δεν διάλεξες απλά να ακούσουμε ένα Νόβελ 729. Πήγε σύμφωνα με το μήνυμα που μας έκανε αυτό τον παραλληλισμό, το άμα πέσει στο 2 από το 7. Πρέπει να βρεις και διάλεξε το τραγούδι που λέει «Μη με φοβάσαι όταν πέφτω».
0: Ναι, τώρα που είπες Γιώργο Ζαέρη, αφού καλωσορίσουμε βέβαια και Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, στηρίζοντας τον ήχο στην κονσόλα πλέον στη δεύτερη ώρα μετά το Γιάννη Τσιράπη. Να βάλουμε και Γιώργο Ζαέρη στην παρέα μας. Είναι από αυτές τις όμορφες στιγμές. Που ο Γιώργος Ζαέρης είναι συνεχώς ενεργός στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφίας επικαιρότητας και αυτή τη στιγμή για παράδειγμα είναι πάλι στο αεροδρόμιο.
1: Μωρέ, τι μας λες?
0: Γιώργο μου, σε ποιο αεροδρόμιο είσαι καταρχάς?
2: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Γεια σας κύριε και κυρία.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Είμαι στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Α, λέω γιατί καμιά φορά συνηθίζεις να προηγείσαι, ας πούμε, τις αποστολές του ΠΑΚ.
2: Όχι, όχι, απλά...
0: Εδώ τι γίνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μετρό περνάει.
2: Όχι ρε, εσύ, απλά ήταν δύο οι επιλογές μου. Η μία μου επιλογή είναι να φύγω κατευθείαν από Ολλανδία και να πάω Πολωνία και να γυρίσω μετά κατευθείαν πίσω με το αυτοκίνητο, γιατί πήγα με το αυτοκίνητο φέτος Ολλανδία. Αλλά επειδή ήταν 3-4 μέρες κενές, λέω καλύτερα να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, να δω λίγο και τους δικούς μου, να ξεκουραστώ και μετά πάω Βαρσοβία με το αεροπλάνο για να μην ταλαιπωρούμε τόσο πολύ.
1: Καταρχάς είσαι καλά, πες μας αυτό, πέρασες καλά, περνάς?
2: Πέρασα πάρα πολύ καλά, κυρίως την εβδομάδα που ήρθε ο αδερφός μου με την νύφη μου και τη μικρή και τους γύρισα όλη την Ολλανδία με το αυτοκίνητο και πήγαμε σε μέρη που δεν είχα πάει εγώ, αλλά άλλο είναι να πηγαίνεις για διακοπές με κλειστό το κινητό και να μην ενδιαφέρεστε για οτιδήποτε που έχει σχέση με τη δουλειά. Αλλά αυτό που κρατάω ρε παιδιά είναι ότι έκανα ένα όνειρο ζωής πραγματικότητα. Δηλαδή βρέθηκα πάνω ψηλά στο Αϊτχόφεν και γύρισα πίσω με το αυτοκίνητο όπως και φύγα, δηλαδή με το δικό μου αυτοκίνητο. Είναι μια εμπειρία ζωής για μένα.
1: Μπράβο ρε Γιώργο.
0: Το πάνω ψηλά στο Αϊτχόφεν, τι λες τώρα, δεν είναι και το βόρειο σέλα στο Αϊτχόφεν? Τι πάνω ψηλά, πού είναι το
1: Αϊτχόφεν?
0: Τώρα λέει,
2: μου θύμισε
1: το τραγούδι Dutch Mountain.
2: Γιάννη, είναι 2450 χιλιόμετρα, δεν είναι απόσταση 1000 χιλιόμετρα να πεις ότι πήγα στο Ζάγκρεπ.
0: Στην Ολλανδία παρόλα αυτά δεν είναι το Αϊτχόφεν?
2: Ναι, πλέον ψηλά στο Αϊτχόφεν με την έννοια ότι μπορεί να είσαι πιο χαμηλά και να πείσαι τα σύνορα με την Γερμανία. Αυτό λέει.
0: Εντάξει, δηλαδή ψηλά για Ολλανδία, όχι ψηλά. Λε και σε καναφιόρ.
2: Έγινε. Ακόμα δεν ήξερε.
0: Έμα δεν το έτσι, εγώ φταίω.
1: Πολύ μου είχε λείψει αυτό.
2: Λέει, μου, πήγα με το αυτοκίνητο στη Χάγη. Θα μου πει ο άλλο εκεί, η Χάγη είναι το τελευταίο σημείο ατλαντικό.
0: Αυτό μου φαίνεται πιο ψηλά, εμένα.
2: Εντάξει.
0: Τύπος, αφού είπα ατλαντικό, είπε λέξη κλειδί.
1: Εντάξει.
0: Γιωργάρο, μας έχεις πιάσει σε μια φάση τώρα που έχουμε μείνει σε μια ερώτηση μύθου ή γερεμέγεφ και λέμε μύθου.
2: Ναι.
0: Συζητώντας, ας πούμε, για πιθανό σχήμα αύριο, μαζί με αυτό, βάλε και ό,τι άλλο ενδιαφέρον μπορεί να έχεις εσύ, αλλά να συζητήσουμε για το αρχικό σχήμα, τι προβλέπεις. Λέγαμε για τους Έλληνες ότι μπορεί κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ, παίρνοντας αφορμή από τη φανέλα χθες στην παρουσίαση, το βίντεο 6 στους 7 Έλληνες που είναι εκεί, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει αυτούς τους 6 Έλληνες συν τον Μιχαηλίδη, συν τον Τσιφτσί, λέω για αυτούς που δεν είναι 8, και αν έρθει για νους 9, μπορεί να έχει κάποια στιγμή 9 στους 11 Έλληνες και να είναι όλοι στο αρχικό σχήμα. Φοβερό, ε!
2: Σωστό. Πολύ σπουδαίο πράγμα. Εκεί που κάποια στιγμή σε ένα ματς αποστολή, θα θυμάμαι, δεν είχε ούτε έναν Έλληνα γιατί υπήρχαν και τραυματίες Έλληνες.
0: Εντάξει, επαναλαμβάνω και λέω ρε παιδί μου ότι δεν σημαίνει αυτό κάτι. Ο ξένος, αν είναι καλύτερος, να παίζει ο ξένος. Αλλά λέμε ότι κάποια
2: στιγμή. Ναι, σωστό. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι την φανέλα την παρουσίασαν Ελληνάκια. Όχι ότι έχω κάτι π.χ. με τον Τάισον ή τον Ζίφκοβιτς, προς Θεού, έτσι.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν λέω ότι μπήκαν Έλληνας να παρουσιάσουν τη φανέλα. Εγώ είπα, ρε παιδί μου, εν δυνάμει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει μια εντεκάδα με αριθμό Ελλήνων παιχτών που δεν είχε ποτέ τα τελευταία χρόνια. Αυτό είπα. Δεν είπα...
2: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια για το Γερεμέγεφ.
0: Δηλαδή και τον Τάχα άλλη να βλέπω να την παρουσιάζει, θα χαιρόμουν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η φατσούλα.
2: Η ωραία. Κοίταξε, η αλήθεια είναι η εξής. Άμα θες να ψάξεις την εικόνα των τελευταίων φιλικών, ο Γερεμέγεφ στα τελευταία φιλικά ήταν πολύ καλό στο διάστημα που αγωνίστηκε. Εγώ δηλαδή δεν θα μου είναι έκπληξη αν το Γερεμέγεφ στην κορυφή τη επίθεση.
0: Εσύ τι λες, 50-50. Γερεμέγεφ.
1: Α, ναι. Μας κάνεις ανατροπή.
0: Ωραία. Κοίτα, ό,τι και να γίνει, όχι θα πούμε ότι το πει εκπομπή.
2: Όχι τι θέλω, λέω τι φαντάζομαι. Ναι. Αυτό λέω.
1: Τι φαντάζεσαι από αυτά που παρακολούθησες κιόλας, ή επειδή θεωρείς ότι θα πάει και ο Λύση πιο. Πώς θα το πω, ορθολογικά, λόγω εμπειρίας.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή εγώ θα νιώθω ασφάλεια και με τους δύο και με τον Μίκο μου νιώθω ασφάλεια. Αλλά σας λέω την εικόνα την οποία είδα στα τελευταία φιλικά, όχι ότι ο Μίκο ήταν κακός.
0: Και μιας και το πιάσαμε αυτό, Γιώργο, από τα νέα πρόσωπα ποιους βλέπεις, λες να είναι στο αρχικό σχήμα, καλά, εκ των πραγμάτων στο κέντρο της άμυνας θα έχει νέο πρόσωπο.
2: Το Χαρτιδιάκο με τον Μιχαηλίδη, ο Αρίτς δεν είναι έτοιμος, είναι φυσικά στην αποστολή και για μένα από τη στιγμή που τον πήρε στην αποστολή σημαίνει ότι μπορεί να παίξει, αλλά έχω την εντύπωση ότι το δίδυμο Χαρτιδιάκο Μιχαηλίδη είχε κλειδώσει. Αυτό είναι δεδομένο. Στα χαφ δεν μπορώ να σου πω ότι ο Σάντα Μαρία ξεκινάει βασικό. Ο Σάντα Μαρία έχει 5-6 προπονήσεις στα πόδια του με την ομάδα και άλλες 2 προπονήσεις με τη Βαλένθια. Για τον Σάντα Μαρία θα μπορούσα να κάνω αυτή την κουβέντα, παιδιά, για το δεύτερο μα, 30 του μηνός. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω βασικό. Πάντως ένας παίκτης που σίγουρα θα παίξει στα αριστερά είναι ο Τάισον.
1: Okay.
2: Και επειδή σας αρέσουν αυτά, πρέπει να σας πω ότι ο Τάισον αύριο σπάει ένα ακόμα ρεκόρ. Μην μου πείτε ποιος ήταν ο προηγούμενος, ο Βιερίνια ήτανε, αλλά ο Τάισον θα γίνει, έστω και αν αγωνιστεί ένα λεπτό που πολύ περισσότερο θα αγωνιστεί, ο γυρεότερος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό μάτς.
0: Του το παίρνει του Βιερίνια δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα του πάρει και τον γκολ, δεν μπορεί να μην δε βάλει, το πρώτο που θα βάλει θα του το πάρει.
2: Ναι, σωστό.
0: Τι θα του μείνει του Βιερίνια... Φλάκα κάνω.
1: Για να μην πει.
2: Γλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλουγλου
1: Εκτός ναι. από ο γυρεότερος σε ευρωπαϊκό, δεν είναι και ο γυρεότερος, δεν θα μείνει στην ιστορία ως ο γυρεότερος γενικά, μέχρι τον επόμενο.
0: Ποιος,
2: ναι, και δεν νομίζω ότι
1: ηλικιακά,
2: θα
1: ο Τάισον.
2: Ναι, το είναι δεδομένο.
0: Ο Ζίβκοβιτς θα το σπάσει το Τάισον μετά.
2: Εντάξει, ναι, σωστό.
0: Όταν δηλαδή μπορεί να μείνει 15 χρόνια σε Ρίο, δεν βλέπω να φεύγει. Και καλά θα κάνει.
2: Αύριο πάω, παιδιά, επειδή είδα και τα στατιστικά που το ανέβασε στο soccerbase.gr ο φίλος μας ο Τσακίρης,
1: ναι.
2: είναι τον 175ο του αγώνα στο Europa League μαζί με κύπελο UEFA όπως ήταν πριν, έτσι. Έχει 66 νίκες, 49 ισοπαλίες και 59 ήττες και τα γκολ είναι 247-203. Και η φάση, ξέρετε ποια είναι, εγώ δεν το θυμόμουν αυτό, θα μου πεις έχεις παίξει με άλλες ομάδες το Κιέβο. Ο ΠΑΟΚ παίζει απέναντι στη Δυναμό Κιέβο μετά από 50 χρόνια. Ακριβώς. Είχε παίξει το πρωταθλητριό το 1976, είχε χάσει 2-0 στην Τούμπα και 4-0 στο Κιέβο και μάλιστα στο παιχνίδι της Τούμπας ναι. δεν κατάφερε να σκοράρει με πέναλτι ο Κούδας στο μοναδικό που εκτέλεσε στην καριέρα του σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Άκου τώρα.
2: Και η φάση είναι το γκολ το πέτυχε ο Μπλαχίν και έγινε ο μοναδικός ξένος που σκόραρε σε ευρωπαϊκό μάτς εναντίον του ΠΑΟΚ και έγινε στη συνέχεια προπονητής.
0: Προπονητής ποιος?
2: Είναι ωραία πραγματάκια.
1: Ο Μπλαχίν.
0: Α, Μπλαχίν είπες, άκουσα Χωακίν και μου ήρθε λίγο.
2: Μπλαχίν.
1: Αυτό με τα χι σήμερα, Γιώργο, να ξέρεις, δεν μας βγαίνει και πολύ.
2: Ναι.
0: Καλά, ίσως στον δρόμο, δεν ξέρω αν άκουσες, ξέρεις τι είπαμε με τη Σμαράγδα πριν.
1: Εγώ το είπα.
0: Στην παρουσίαση της φανέλας χθες του ΠΑΟΚ ήταν ο Χατσερίδης. Εντάξει, εσύ επειδή είσαι έμπειρος, γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Και εγώ συνέχισα, έλεγα και το Χατσερίδη.
2: Όχι, ρε, φυσικά και γίνονται. Τι Χατσίδη, τι Χατσερίδη.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο, ορίστε.
2: Ναι, ρε Γιάννη.
1: Αυτό, είμαι στη σωστή εκπομπή.
2: Ξάθη Αρακά.
0: Σωστό. Λαγκαδάς, Καναδάς. Έχει. Τι
2: μπράβο, ναι.
0: Είχε παλιά η Ξάνθη.
2: Λοζάνη, Κοζάνη.
0: Ναι, η Ξάνθη και η τερματοφύλακα. Ναι, η Ξάνθη και η τερματοφύλακα τον Καρκάνη. Λίγο θέλει η Καρκάνης Καρκαμάνης.
2: Μπράβο, ναι.
0: Τερματοφύλακες οι δυο. Τάτο, δεν είναι Σμαράγδα. Να είσαι περήφανη γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Οκ, ό,τι πείτε, παιδιά. Για πες, Γιώργο.
0: Πού είσαι στον δρόμο, κάνεις συμβολική διαμαρτυρία, κλείνεις κάποιον, δεν το αφήνεις να περάσει.
2: Όχι, όχι, απλά εδώ στο αεροδρόμιο αβέρτα παρκάρουν αυτοκίνητα και ένας πήγε να φύγει χωρίς να ελέγξει. Ήρθε ο άλλος και τον κόρναρε για να μην τον τρακάρει.
0: Ο άλλος κόρναρε τον έναν. Ναι. Φοβερή σκηνή. Οπότε πες μια εντεκάδα που πιστεύεις. Καλά, 11.
1: Τι σε βγάλαμε.
0: 11. Τι θέλεις να πεις. Τι σε βολεύει. Παυλένκα.
2: Ναι.
0: Τσιφτσί θα έλεγα εγώ.
1: Τσιφτσί.
2: Ναι. Κένι.
0: Ναι. Κένι.
2: Καρδιάκος Μιχαηλίδης.
0: Ναι.
2: Εδώ θα σου πω, χωρίς να τρακάρουν όσοι μας οδηγούν, Τέιλορ.
0: Τέιλορ, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι κανένας άλλος.
2: Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει, Γιώργο, υπάρχει ο Μπάμπα. Ο Μπάμπα δεν έχει πολλές προπονήσεις στα πόδια με τον Πάο.
1: Ναι, αλήθεια λες. Όχι, δεν είναι για τράκα, το ακούω. Ναι. Το ακούω.
2: Ναι. Ζαφύρης και θα βάλω δίπλα Καμαρά.
1: Mm-hmm.
2: Και μπροστά νομίζω ότι είναι Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Τάισον και εγώ θα πω Γερεμέγερ.
0: Ωραία, άρα λες ας πούμε ότι, ας πούμε, για επιθετικό ένα δίλημα ή όχι. Ή το εννιάρι,
2: δύο είναι τα διλήμματα, ναι, για να συμφωνήσω μαζί σας, του τερματοφύλακα και του φορ.
1: Ναι, ναι. Την εικόνα από...
0: Δεν βλέπεις Σάντα Μαρία δηλαδή.
2: Πώς να είναι ο Σάντα Μαρία, ρε Γιάννη.
1: Το είπε πριν.
0: Συγγνώμη, εντάξει, επειδή είμαι φίλο.
2: Όχι, δεν με κατάλαβε.
0: Είμαι φίλος του από παλιά, γι' αυτό.
2: Ναι, εντάξει, ο Σάντα Μαρία, ο Σάντα Μαρία δεν έχει περισσότερες από 5 προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ. Άντε να σου πω 7, κάποιες ήταν και διπλές.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό.
2: Την προηγούμενη Τετάρτη άρχισαν οι προπονήσεις ξανά του ΠΑΟΚ. Και σήμερα είναι Τετάρτη και η ομάδα θα κάνει προπόνηση το απόγευμα εκεί. Να σου πω ότι είναι 7 οι προπονήσεις, το 7. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού, είχε παίξει μόνο 2 μάτς με τη Βαλένθια για 6 μήνες. Στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτς δεν το βάζει βασικό.
0: Ναι.
1: Η Δυναμό, έχουμε εικόνα από Δυναμό φέτος.
2: Δυναμό, κοίταξε να δεις. Για μένα, ξέρετε,
1: την είδαμε βέβαια με την Κρούς. Ναι.
2: Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής. Είναι ουδέτερη έδρα. Δηλαδή πας σε ένα γήπεδο 15.000 θέσεων που αποκλείται να είναι γεμάτο. Μπορεί να είναι, πάνε κάτι αργόσχολοι Πολωνοί να δουν το ΜΑΤ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει το δικαίωμα για 765 εισιτήρια. Έτσι. Που φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και περισσότεροι, γιατί ήδη έχω επικοινωνήσει με πολλά παιδιά από Γερμανία. Είναι 1.000-1.100 χιλιόμετρα. Θα το κάνουν για να δουν την ομάδα. Έτσι. Δηλαδή από εκεί που μένουν περίπου. Το απαντάζ για μένα δεν είναι η έδρα της Δυναμό και είναι στο γήπεδό της. Είναι ότι έχει συνολικά άλλα 210 λεπτά επίσημο αγώνα στα πόδια που δεν τα έχει ο ΠΑΟ.
1: Σωστό,
2: 90
1: σωστό.
2: Το πρώτο μάτς, 90 το δεύτερο και 30 η παράταση.
1: Ναι, βέβαια. Ήθελα,
2: για αρχή μια σεζόν,
1: ναι,
2: είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει έστω και ένα-δύο παιχνίδια στα πόδια της παραπάνω.
1: Mm-hmm.
2: Η εικόνα της Δυναμό στα δύο μάτς απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα δεν ήταν καλή. Ναι, δημιούργησε φάσεις και τα λοιπά, πίεσε. Επιθετικά φαινόταν ότι είχε πρόβλημα, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι για μένα η εικόνα μιας ομάδας πριν από μια εβδομάδα δεν θα έχει καμία σχέση με μιας ομάδας μετά από μια εβδομάδα. Και αν θυμάσαι, Γιάννη, και το είχαμε συζητήσει μαζί, θυμάσαι ένα παιχνίδι Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ ΠΑΟΚ 2-1,
0: ναι,
2: και στην Τούμπα την κέρδισε 6-0.
0: Ναι.
2: Η ίδια ομάδα.
0: 6 ήταν, πάντως έβαλε πολλά, δεν θυμάμαι. Broadby ήταν
2: 5. 6 ήταν, 6-0 ήταν, ναι, ή 6-0 ή 6-1, αλλά 6 είχε ρίξει. Και λέγαμε η ίδια ομάδα ήταν, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
2: εντάξει,
0: ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ τελευταίο του παιχνίδι ήταν 21 του μηνός, όταν έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Τβέντε. Προφανώς υπήρξαν και κάποιες προπονήσεις για να δέσει η ομάδα. Για μένα δεν είναι ερωτηματικό ο ΠΑΟΚ με την έννοια ερωτηματικό τι ομάδα θα δούμε.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσει τη σεζόν με επιτυχίες, να μπει σε μια φάση ομίλων είτε του Europa League είτε του Κόφερε για να πατήσει πιο καλά στα πόδια του.
1: Σωστά. Είπες για ουδέτερο έδαφος, δηλαδή η Δυναμό όλες τις προπονήσεις τις έκανε εκεί, εγώ. Δεν ήταν.
2: Η Δυναμό δεν είναι στην Πολωνία τη.
1: Άρα δεν.
2: Και ναι, μάλιστα σήμερα 4,5 ώρα έχει τη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Δυναμό με έναν ποδοσφαιριστή. 4,5 ώρα, 5,5 ώρα Ελλάδος, να το πω καλύτερα.
1: Mm-hmm.
2: 6 και 4 Ελλάδος μιλάει ο Λύση με έναν ποδοσφαιριστή και 7 η ώρα είναι η προπόνηση. Σε ένα γήπεδο που είναι συμμαζεμένο, ωραίο γήπεδο.
1: Θα είναι σε ρωτούσα.
2: Ορίστε.
1: Θα σε ρωτούσα για τη Λούμπλιν Αρίνα.
2: Ναι, είναι ωραίο γήπεδάκι. Δεν είναι 15-16.000 θέσεων. Είναι προσεγμένο, ωραίο γήπεδο. Το μοναδικό αεροπλάνο που κατεβαίνει εκεί σήμερα είναι του ΠΑΟΚ, με τσάρτερ.
1: Τι λες.
2: Ναι, δηλαδή κατεβαίνει, δεν υπάρχουν πτήσεις απευθείας. Εγώ για να καταλάβετε πάω Βαρσοβία. και μέσα από το σταθμό παίρνω το τρένο 170-180 χιλιόμετρα για να πάω στο μέρος εκεί.
0: Ωραίος, ωραίος Γιώργο μου, καλό ταξίδι.
2: Αυτά, αύριο τα λέμε, αν θέλετε παρέα.
1: Εννοείται.
2: Να παρέα από το ξενοδοχείο.
1: Εννοείται, μας έλειψες.
2: Εσείς καθόλου, γεια σας.
0: Γεια σου Γιώργο, πολύ ωραίο. Γιώργος έχει γράψει μεταξύ άλλων το βιβλίο «Χίλι και ένας τρόποι για να είστε ευγενικός». Έχει γίνει bestseller.
1: Δεν το συζητάω, το κάνω.
0: Το παιδί έχει καταπιεί την ευγέλεια, ρε. Είλω, άλλη ευγέλεια είχε πρόσωπο. Λέει, παιδιά, πιστεύω ότι μιλούσε τόση ώρα στη μέση του δρόμου.
1: Βασικά, ξέρεις ποιο είναι το πιο αξιοπρεπές.
0: Δεν γίνεται να είχε τόσο θόρυβο. Δεν γίνεται. Πρέπει να ήταν σε γκαράζ αυτοκινήτων. Να ήταν πιο λίγο θόρυβο.
1: Εγώ θα βασιστώ στην εμπειρία σου, γιατί ούκο λίγες φορές έχεις βγει από αεροδρόμιο να μιλήσεις, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε.
0: Δεν είχε. Τι εμπειρία, δεν είχε. Βέβαια, έτσι είναι τα ζωντανά ρεπορτάζ. Αν ήταν μέσα και ακούγονταν αποστηρωμένο, α πούμε, θα έλεγε κάποιο τώρα σίγουρα στο αεροδρόμιο.
1: Βασικά, θέλω να μου εξηγήσει πώς το κάνετε αυτό.
0: Ποιο, να μαλώνουμε.
1: Πώς.
0: Μετά τον βλέπεις τι είναι.
1: Ναι, αλλά πότε προλάβατε, πιαστήκατε.
0: Έμα μου λέει, πήγα λέει ψηλά, λέει στο αετικό. Σιγά, σε ακούει και κανένα που κάρφωσε σημαία στο Μίκητα. Όχι, Μίκητα, πώς λέγεται.
1: Ποιο
0: πώς λέγεται.
1: Μίκητα. Μίτικα.
0: Μίτικα. Επάνω κάτω τα ίδια γράμματα είναι και.
1: Ο Μίκητα.
0: Μανιτάρι είναι, λέει.
1: Κάτι έχουμε πάθει. Ο
0: Χατζηγεωργίου στην Ελλάδα.
1: Ναι, τι να πει.
0: Μανιτάρι είναι. Εσείς, τα γράμματα είναι τα ίδια. Τα γράμματα, εγώ σας δίνω τα γράμματα. Σου λέω, πάρε το υλικό, είναι η σμαράγδα εξαιρετική μαγείρισα. Πάρε τα μακαρόνια, πάρε αυτό, πώς λέγεται το αυτό. Σας τα δώσω τα γράμματα. Μη κοιτάς, μη τικας, τι κοιτάς.
1: Τι κοιτάς, πάντως μας θύμισε φανταστικό τραγούδι αυτή η κοντρίτσα. Ποιος? Το Dutch Mountain.
0: Το Dutch Mountains.
1: Βέβαια.
0: Από ποιους?
1: Τώρα από ποιους, δεν θυμάμαι. Αλήθεια, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τίποτα. Κάτσε μου πετάξω κανένα χατσερίδι πάλι και γίνουμε.
0: Εσύ, Dutch Mountain είναι επιτυχιάρα και το συγκρότημα είναι το.
1: Καλή είναι, έλα, άντε τώρα το μυαλό μα και μετά.
0: Μήπως το συγκρότημα είναι Dutch Mountain, όχι. Νίτς, έχεις δίκιο. Νίτς με Νίκος, Νίκος. Δεν προλαβαίνω να το ακούσουμε τώρα.
1: Όχι, δα.
0: Απορώ βέβαια που τα βρήκαν τα Dutch Mountain, είναι ηρωνικό.
1: Ναι, είναι αλληγορικό το μήνυμα.
0: Ναι, αλληγορικό. Πήγαμε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM

0: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εν τω μεταξύ, ακούω αυτή την εισαγωγή, λέω, κοίτα να δεις, μοιάζει πάρα πολύ η εισαγωγή από το Dutch Mountains με το Echo Beach.
1: Ναι, σας άκουγα από το κουτσομπολεύατε.
0: Ναι, αλλά είναι το Echo Beach.
1: Αλλά είναι το Echo Beach.
0: Κοίτα ρε παιδί μου, εδώ τα παιδιά γενικώς που είναι στην κονσόλα, στο Μετρόπολης.
1: Ναι.
0: Έχουν μια διαστροφή για αυτά, γι' αυτό τους αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Λες, ας πούμε, τι θα φάμε σήμερα το μεσημέρι, παράδειγμα σου, κοτόπουλο, παφό, σας ρύζι. Και μόλις κάτσε, βγαίνει η κρεατόσουπα σου. Έχει ένα δίκιο ο Κώστας με το Χατζηγεωργείο. Λέει τώρα, παιδιά, το Dutch Mountains είναι low.
1: Είναι
0: λίγο πιο. Ναι.
1: Όντως, όχι, μια χαρά είναι Echo Beach.
0: Πολύ, πολύ, πολύ καλά πάμε σε αυτό. Με Echo Beach. I have to spend my time at work. My job is very boring. I'm an office clerk. Και να σου πω ότι χρωστάω μια ακόμη παραγγελία από την, για την Αλίτση, το καινούργια ζάλι. Το οποίο θα τα ακούσουμε. Τρύπες, δηλαδή θα τα ακούσουμε.
1: Τρύπες.
0: Ναι, έτσι ζήτησε η Αλίτση. Τι.
1: Πάει παραλία με τρύπες.
0: Ε, πάει, δεν πάει. Γιατί πάει. Οι τρύπες έχουν βουνό, δηλαδή. Τρύπες.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Όχι αν πηγαίνει η παραλία με τις τρύπες. Αλλά... με τις τρύπες. Το συγκρότημα τέλος πάντων.
0: Αλλά...
1: η Αλίκη θέλει να πάει, γιατί μας, ναι, είπε ότι θα πάει στα Λασίτσα.
0: Ναι, ναι, θέλει να τη συνοδεύσουν οι τρύπες.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Αλλά αυτό λίγο πριν τη μία.

0: Δηλαδή, όχι τώρα.
1: Στο βουνό.
0: Έτσι που το είπες, έτσι νόμιζα. Ότι δεν είναι παραλία, όπως ακούει τρύπες, του παίρνει το κασετόφωνο. Μόνο πάνω καταφύγιο στο Μίκητα.
1: Στο Μίκητα.
0: Στο Μίκητα, εντάξει, θέλω να δω, με προσέχετε. Πουλ ενέργεια στην εκπομπή σήμερα, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Γιατί οι μπανάνες ντόλινε στην παρέα μας για μία ακόμη μέρα. Το πλέον θρεπτικό φρούτο από τις πιο οικονομικές επιλογές που μπορείτε να έχετε και να παίρνετε όλη αυτή την ενέργεια, όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Μπανάνες ντόλ. Λέγαμε για τους Έλληνες του ΠΑΟΚ, για τους ενδυνάμει βασικούς στην εντεκάδα του τώρα αρχισγενωμένης με Δυνάμο Κιέβου, αλλά έτσι βλέποντας και το πιθανό σχήμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος αύριο παίζει με την Μπαξή.
1: Μια ώρα αργότερα, έτσι.
0: Νόμιζα θα ρίξει μια ώρα δρόμος και λέω. Άμα είναι να πάμε.
1: Πάμε.
0: Αφού είναι πιο. Άμα είναι μια ώρα δρόμος.
1: Πάμε.
0: Αλλά δεν είναι. Είναι πιο. Μια ώρα είναι. Ξέρεσε.
1: Ναι.
0: Αν παίζανε στις Ξέρεσε θα πηγαίναμε.
1: Καλά θα ήταν.
0: Βλέπω. Είχα ξεχάσει.
1: Μαζί με τις τρύπες τα μπουλά.
0: Είχα ξεχάσει, ρε παιδί μου, επειδή όλο αυτό το καλοκαίρι μεταγραφές και τα λοιπά, ναι. Οι ομάδες παίρνουν εκεί όλα. Είχα ξεχάσει ότι ο Τσάπρας πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ πάλι όχι.
0: Δεν το είχες ξεχάσει.
1: Όχι, γιατί ψιλοπώνησε αυτό.
0: Εννοείς ότι τον ήθελε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπως. Και στον Παναθηναϊκό μπορεί να κάνει. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Καλά σου.
0: Για τον ίδιο και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα ήταν. Καλό βήμα, όπως είναι και ο
1: Ήταν αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις που λες, που νομίζεις ότι σε ακούνε, αλλά τελικά δεν σε ακούει κανένας.
0: Για ποιον?
1: Που φωνάζαμε εμείς εδώ όλοι, όχι μόνο εγώ, όλοι λέγαμε. Βρε, πάρ' το Τζάπρα, βρε, πάρ' το Τζάπρα. Ναι. Φωνάζει, κάνει. Και έκανε τον πάσο μου ο Παναθηναϊκός και πολύ καλά έκανε.
0: Ναι, και βλέπεις εδώ, ας πούμε, ότι αμέσως θα είναι. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, και γιατί όχι, θα είναι ο βασικός στο δεξιά άκρο της άμυνας. Mm-hmm. Και στο αριστερό άκρο της άμυνας είναι επίσης Έλληνας, ο Κυριακόπουλος.
1: Τι λες?
0: Ναι. Και επειδή λέγαμε για τους Έλληνες, ρε παιδί
1: μου. Ναι, γι' αυτό και εγώ γι' αυτό το έκανα το τι λες.
0: Και επειδή ξεκινάμε από την άμυνα και ο Κάτρης, ο κεντρικός αμυντικός.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν ο Κάτρης θα είναι βασικός. Γιατί υπάρχει και ο Φαντρών και λένε, ο οποίος μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Άρα μπορεί να δούμε ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού Ολλανδικό. Γιατί η παρουσία του Ντεφράι είναι δεδομένη. Αυτός ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. 4-2-3-1. Και για τον Νίστρουπ. Νίστρουπ είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού καινούριος.
1: Ο οποίος δεν άλλαξε και καθόλου τίποτα στην προετοιμασία. Αυτό το σχήμα.
0: Ναι, 4-2-3-1 το δούλεψε εκεί. Αυτό πήγε. 4-2-3-1. Μπορεί λοιπόν να έχει δύο Ολλανδούς στο κέντρο της άμυνας. Και για αύριο. Αλλά θα παίξει πολύ αυτό στη διάρκεια της σεζόν σίγουρα. Μεσαία γραμμή Καμαρά και Τσέριν. Mm-hmm. Αυτό είναι το επικρατέστερο δίδυμο αυτή τη στιγμή. Τώρα για άκρα επίθεση είναι ο Ζαρουρί και ο Αντίνο.
1: Και 10.
0: 10 Γιάγκουσιτς. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε λίγο. Όχι λίγο, πολύ. Και μακάρι το παιδί, γιατί δεν τον βλέπαμε πάρα πολύ μέχρι τώρα το Γιάγκουσιτς. Μακάρι, ας πούμε, το παιδί να δικαιώσει και τα καλά λόγια για αυτόν. Θα έχει πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και ο Αντίνο και ο Ζαρουρί και ο Γιάγκουσιτς, αλλά και ο Τετέ στην κορυφή της επίθεσης.
1: Τώρα που το λες, όντως.
0: Μικρά παιδιά, έτσι θα δίνουν ενέργεια. Μικρά παιδιά. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αντέχουν τα πόδια τους.
1: Το καταλάβω. Και την πρώτη φορά.
0: Θα δίνουν ενέργεια εκεί, στρεξίματα αυτά κτλ. Ναι, έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον τώρα, γιατί είναι τα πρώτα ματς. Πάντα περιμένεις να δεις και τους καινούριους παίκτες. Αν και βέβαια ο φίλος της κάθε ομάδας προσπάθησε να συντονιστεί, είδε και τα φιλικά. Αλλά αλλιώς είναι, ρε παιδί μου, τώρα από τα φιλικά να βγάλεις συμπεράσματα. Αλλιώς είναι τα φιλικά στα συμπεράσματα. Αλλιώς είναι τα συμπεράσματα στα φιλικά.
1: Ωραία, το έχουμε.
0: Αλλιώς είναι στα επίσημα. Αυτά και με τον Παναθηναϊκό. Και οι δύο ομάδες μας παίζουν εκτός έδρας το πρώτο τους παιχνίδι. Και καλά, αυτό. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ήρθε η ώρα, πως είναι το αγαπημένο.
1: Και φεύγουνε, λέει, ξέρεις, τα είπαμε όλα. Καλή επιτυχία, γεια σας.
0: Και τώρα θα ακούσουμε δύο φορές την καινούρια ζάλη 6-6-12. Άρα βγήκαμε. Dutch Mountains. Για βάλει λίγο. Τώρα θα δει, γιατί υπάρχει έστω ένα στο ακροατήριο που λέει, ρε παιδιά, μας είπαν Dutch Mountains, θα θέλαμε να θυμηθούμε.
1: Δεν είναι κοιμισμένο.
0: Το βάλεις το γρήγορο ο Κωστής.

Εντάξει, όντως είναι τραγούδι. Τώρα, άμα δεν το είχαμε ακούσει ειλικρινά, θα... τώρα που το ακούσετε, το οποίο θα μου έλειπε κάτι αν δεν το ακούγαμε. Και χάρηκα πάρα πολύ που το ακούμε.

0: Το μεταξύ τώρα μου θυμίζει πάρα πολύ η χρειά της φωνής του τραγουδιστή, λίγο Waterboys και τέτοια. Είναι όλα αυτά έτσι της εποχής. Μια φορά τους είχαν έρθει εδώ οι Dutch Mantles, θα λέγα.
1: Εντάξει.
0: Οι Nits. Είχαν έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα... Πώς λεγότανε, ήταν ένα, για κάποια χρόνια δεν κράτησε πολύ, ένα φεστιβάλ με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, γεωφέστιβ, όχι τέτοιο, όχι, αποκλείεται να λεγόταν έτσι.
1: Πού ήτανε?
0: Στην έκθεση θυμάμαι να έχουμε πάει, αλλά μπορεί ένα stage να ήταν εκεί.
1: Ναι, ναι,
0: να ήταν διάφορα, μπορεί όμως και όλο να ήταν στην έκθεση, πάντως τους Nits τους είχαμε δει σε ένα περίπτερο στην έκθεση. Και ξέρεις, είχε περάσει η ώρα τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς την εικόνα, αλλά είχε πάει... Τι ώρα, 11, βγήκαν τώρα οι Nits και ήμασταν λίγο σαν αποτυχημένη διαδήλωση από κάτω.
1: Σοβαρά.
0: Και περιμέναμε πότε, ας πούμε, να ακούσουμε. Αλλά όταν μπήκε το Dutch, ερχόταν, βγαίναν από παντού διάφοροι και γίναμε κανονικό κοινό.
1: Όλε.
0: Εντάξει.
1: Με το που το είπες αυτό για φεστιβάλ, με ένα αυθόρμητα το μυαλουδάκι μου πήγε στο Μήλο. Για κάποιο λόγο, αλλά εσύ λες έκθεση, ε.
0: Στο Μήλο γινότανε. Αυτό που είπα εγώ, στο Μήλο. Ναι, δεν ξέρω.
1: Αυτό σκέφτηκα. Ο Κώστας μας ενημερώνει.
0: Μπορεί να είχα πει καμιά μπύρα παραπάνω.
1: Μπορεί, ότι οι Nits όντως πήγανε στο Μήλο.
0: Και να μου πάνε μετά την άλλη μέρα, ρε παιδιά, τους Nits που ακούσαμε. Να μου πάνε στην έκθεση, περίπτερο 8.
1: Μα δες πόσο μπούφοι είμαστε.
0: Όχι έτσι.
1: Περίμενε λίγο.
0: Όχι έτσι,
1: μαγάλα. Ολλανδία, ναι. Τι έχει παραπάνω η Ολλανδία εκτός από Ολλανδούς και ποδήλατα?
0: Γάλα.
1: Μήλους.
0: Μήλους.
1: Δεν θα έρχονται, δεν θα πηγαίνουν στο Μήλο.
0: Ενός λεπτού συγγύη.
1: Ισοφάρισα Χατσερίδη κοινό μου.
0: Άντε να τώρα, ναι. Μία από τις φωτογραφίες που βάλαμε σήμερα στην ανάρτηση είναι μία από τις φωτογραφίες που έδωσε από το πρωί ο ΠΑΟΚ σήμερα και είναι από την Τούμπα, όπου έχει γίνει έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών στο πλαίσιο της στατικής μελέτης του φέροντος οργανισμού του νέου γηπέδου. Έχοντας εξασφαλίσει τη σχετική έγκριση της αρχαιολογίας και άδεια μικρής κλιμακάς, όπως ενημερώνει ο ΠΑΟΚ, βλέπετε και μια εικόνα, αν έχετε πρόσβαση στην ανάρτηση που έχουμε κάνει. Και βέβαια αυτό το έργο αφορά το νέο γήπεδο, τη φωλιά του Δικέφαλου Αετού, όπως θα λέγεται η νέα Τούμπα. Συνολικά θα διενεργηθούν 21 γεωτρήσεις εντός και εκτός γηπέδου. Μέχρι αρχές Αυγούστου θα γίνει ενημέρωση από τις εταιρείες για την εξέλιξη των μελετών και όπως λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, είναι σαφές, λέει, προχωράμε κανονικά μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Μία επίσης φωτογραφία που έχουμε βάλει σήμερα και είναι έτσι ωραία θεματάκια τα οποία όμως, εντάξει, θα μπορούσαμε να τα απλώσουμε, αλλά και αυτά που είπαμε πια χαρά είναι επίσης. Είναι ο Ρίτσαρντ Σιάο παρέα με Αντετοκούμπο να παρακολουθούν το τελικό του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή. Εύκολο για το Σιάο να βρει εισιτήριο.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση που τη διάλεξε τη σημερινή ημέρα για να βάλει αυτή τη φωτογραφία.
0: Εγώ που τη διάλεξα.
1: Ναι.
0: Νομίζω έκανε χθες την ανάρτηση ο Σιάο.
1: Α, γι' αυτό δεν την είχαμε πιο πριν.
0: Ναι, όχι, okay. Δεν είναι από την ημέρα. Είναι από την ανάρτηση που έκανε ο ιδιοκτήτης του Άρη, του μπασκετικού Άρη, από χθες.
1: Μου λύσε την απορία, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Γιατί τη βάλαμε σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί τώρα την. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα επειδή το βλέπω στο τελικό του Μουντιάλ το φθηνότερο εισιτήριο να είναι 11.000.
1: Καλά, μιλάμε.
0: Καλά, έχω δει βέβαια σε όλες, Μαγδά. Έχω δει ένα γκάλωπ να μιλάνε φίλα κόσμο, να μιλάει κόσμο και να λέει πόσο πλήρωσε για το Μουντιάλ. Και ζαλίστηκα.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Τελικό, όχι για όλη τη διοργάνωση.
1: Αν θυμάμαι τα πιο ακριβά εισιτήρια. Από τα πιο ακριβά πρέπει να ήταν στο τελευταίο παιχνίδι της Πορτογαλίας, κάτι για 22.000.
0: Πιο ακριβά από το τελικό.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω δει το
1: εκτός
0: νούμερο.
1: Εκτός αν ήταν VIP, δεν ξέρω εγώ τι κάνει.
0: Εγώ έχω
1: το πιο φθηνό τώρα.
0: Διαστημικό νούμερο και όχι VIP. Έξω φίλαθλοι που ετοιμάζονταν να μπουν στο γήπεδο. Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ιταλία από χθες με ρεπορτάζ. Λέω τώρα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, με ρεπορτάζ. Ανά πάσα στιγμή με τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίδια, τον Γιώργο Στράτζαλη. Βέβαια, πρωινά, τώρα το πρωί δεν είχε κάτι. Γι' αυτό και δεν ανοίξαμε γραμμή με τον Γιώργο. Δηλαδή, καλύτερα θα ακούσετε πιο ολοκληρωμένα και περισσότερα πράγματα από την Ιταλία με Γιώργο Στράτζαλη στη συνέχεια και στην εκπομπή στη Σέντρα. Ο Άρης, ο οποίος και αυτός προφανώς, όπως είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, φεύγοντας, περιμένει τις μεταγραφικές κινήσεις. Και στο αριστερό άκρο της άμυνας από χθες είναι γνωστό και το λέγαμε εδώ και στην εκπομπή η επιλογή του Γιούρισιτς.
1: Έχεις εικόνα από Γιούρισιτς?
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι, αλλά μου λέει κάτι. Δηλαδή, εντάξει, το καλύτερο αριστερός μπακ στο κροατικό πρωτάθλημα μου λέει κάτι.
1: Δεν είναι, βέβαια. Είναι ανταγωνιστικό το κροατικό πρωτάθλημα.
0: Έχει... Εντάξει, συνήθως οι Κροάτες ξέρουν να πουλάνε καλά, ξέρουν να δίνουν οι ομάδες και να δίνουν και σε. Τους παίκτες που ξεχωρίζουν, τους δίνουν κατευθείαν γρήγορα, πολύ γρήγορα έξω. Αλλά. Γενικώς, παιδί μου, πώς να σου πω. Η κροατική σχολή, έτσι. Και όπως διάβασα πολύ σωστά σε ένα από τα άρθρα του στο metrosport.gr, ο Γιούρισιτς ως Κροάτης τώρα έρχεται για να πάρει το αίμα της Κροατίας, της ποδοσφαιρικής Κροατίας πίσω σε ό,τι αφορά στον Άρη.
1: Για πες.
0: Γιατί ρε παιδί μου, οι προηγούμενοι Κροάτες, μάλλον οι πιο πρόσφατοι χρονικά, ο Πάβησης και ο Τζούρασεκ, που ήταν και η επιλογή του τότε του τεχνικού διευθυντή του Παλίκουτσα, ο οποίος βέβαια δεν κάθισε πολύ στον Άρη, πολύ λίγο. Εντάξει, πέρασαν και δεν ακούμπησαν.
1: Δεν πρόσφεραν, έχεις δίκιο.
0: Ειδικά ο Πάβησιτς έπαιξε και ελάχιστα. Πήγε δανεικός μέχρι να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του και να μην συνεχίσει με τον Άρη. Ο Τζούρασεκ, οκταροδεκάρη, ξέρω εγώ, κάτι πήγε σε κάποια παιχνίδια κάπως να κάνει, αλλά δεν έκανε τίποτα. Μακάρι τώρα για τον Άρη ο επόμενος Κροάτης δηλαδή που έρχεται, ο Γιούρισιτς, να αποδειχθεί έτσι με καλύτερα πράγματα να αφήσει πίσω σε σχέση με τους. Με τους συμπατριώτες του.
1: Εγώ κρατάω τις δηλώσεις του Γρηγοριού.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ήταν και η Πτολεμαϊδα. Ότι σου λέει, τους θέλω χθες.
0: Ναι, άμυνα ειδικά είχε πολλά. Και στο κέντρο της άμυνας ο Άρης έχει. Επί της ουσίας αυτή τη στιγμή είναι ο Φαμπιάνο.
1: Mm-hmm.
0: Και ο Τιάμ, ο νεαρός Σενεγαλέζος, ο οποίος σε σχέση με τους άλλους δύο Σενεγαλέζους του Άρη δεν είναι λιλιπούτιος, μικρούλης, έτσι μικρός όμως. Δηλαδή και ο Διαντή που έφυγε. Με τη μεταγραφή, αλλά και ο Νίνκ που παραμένει είναι μικρούλιδες, ρε παιδί, μικροκαμωμένοι.
1: Μικροκαμωμένοι, ναι.
0: Ποδοσφαιρο, έτσι. Μικρούλιδες, τέλος πάντων. Ο Τιάμ είναι πιο. Είναι ταμάρι, πώς να σου το πω. Ένας καλός, έτσι, σωματοδομή για κεντρικός αμυντικός. Αλλά είναι ακόμη τώρα. Τώρα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Τώρα ενηλικιώθηκε. Όσο δάσκαλος και να είναι ο έμπειρος Φαμπιάνο δίπλα, θα χρειαστεί και αυτός, αλλά ο Άρης χρειάζεται. Ενίσχυση σίγουρα και στο κέντρο της άμυνας. Μέσω επιθετικά, στην επίθεση είναι καλά. Στην επίθεση.
1: Το πιστεύεις, ναι, είναι καλά.
0: Ναι, στα εννιάρια συντερφών είναι καλά. Και προχθές το βράδυ, μετά την εκδήλωση του με τον Τζέντι Όσμαν, που πήγαμε για να καλύψουμε δημοσιογραφικά και την άλλη εκδήλωση του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη για τις φανέλες, ήταν ο Κατεβέρε, ήταν ένας από τους παίχτες που δώσαν το παρόν. Ήταν ο Κατεβέρε. Του οποίου μιλούσε, ρε παιδί μου, και εισέπρατε στη θέλησή του να πάνε όλα καλά και για τον ίδιο, να είναι απαλλαγμένος από ενοχλήσεις, από τραυματισμούς, γιατί είναι ένας σπουδαίος επιθετικός.
1: Mm-hmm, να προσφέρει.
0: Έκλεισε, ναι, ναι, βέβαια να προσφέρει. Και έκλεισε τη σεζόν ο Καντεβέρε πέρσι για τον Άρη, την έκλεισε με όχι θετικό πρόσημο. Θυμίζω ότι βασικός ήταν ο Καντεβέρε και αναπληρωματικός ο Μωρόν. Από την ώρα που άρχισαν τα play-off ο Γρηγορίου, είχε βασικό τον Καντεβέρε. Και ίσως ένα παιχνίδι να έβαλε τον Γκουαμέ, δεν το θυμάμαι τώρα αυτό πρόχειρο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ο Καντεβέρε έκλεισε την προηγούμενη σεζόν ως το βασικό εννιάρι του Άρη. Και ο ίδιος τώρα ήταν πολύ ξεσορεξάτος. Λέει, μακάρι, λέει, να συνεχίσω τις χωρίς ενοχλήσεις, χωρίς τίποτα. Γιατί και ο Άρης θα κερδίσει και ο ίδιος βέβαια από αυτό. Δεν μηδενίζω, δεν λέω ότι άντε για μωρών. Εντάξει, μην το πάμε
1: ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Όχι.
1: Όχι αν θα μηδενίσεις. Ξέρω ότι δεν μηδενίζεις και ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω σε μια ολική επαναφορά.
0: Του Κατεβερέ.
1: Του Μωρών.
0: Α, του Μωρών.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, εντάξει, ήταν μια πολύ κακή χρονιά. Γενικά ήταν μια πολύ κακή χρονιά για τον Άρη. Όσον αφορά τους τραυματισμούς, το ότι ποτέ δεν υπήρχε ένα σύνολο να δέσει, να γίνει ομάδα κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Έχω την εντύπωση ότι και ο Μωρόν θα επανέλθει.
0: Καλό θα ήταν για τον Άρη αυτό.
1: Πρόσεξε, από τη στιγμή που. Γιατί όλα τα σενάρια πλέον κλείσανε. Ο Μωρόν είναι παίχτης του Άρη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στο προσκήνιο.
0: Για να πάει κάτι με τα
1: σκέψεις να φύγει, να κάνει αυτά που λέγανε. Ότι χαλάει τα αποδυτικά, όλη αυτή την παραφιλολογία κτλ.
0: Δεν είναι σίγουρα σαν το καλοκαίρι εκείνο με προπονητή το Μάτζιο. Που γινόταν η προετοιμασία παρόντος Μωρών και δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, δηλαδή δεν έπαιζε καθόλου, σαν να μην υπήρχε ο Μωρών ήταν, για να μην τραυματιστεί, γιατί θα γινόταν η μεταγραφή.
1: Ναι, μιλάμε τώρα. Ναι.
0: Ήταν πολύ μια λάθος προσέγγιση για το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα που λέμε για επιθετικούς, για παράδειγμα, ο Ηρακλής στα δικά του τα εννιάρια θέλει άμεση ενίσχυση. Και εδώ δεν μηδενίζω κανένα κούστα, και εδώ Η προσφορά του Κούστα μια χαρά σε όλο μέχρι τώρα τη θητεία του στον Ηρακλή, αλλά θέλει εκεί ενίσχυση ο Ηρακλής. Ουσιαστική. Καλά, ο Ηρακλής γενικώς. Ελπίζω να μην. Πώς να σου πω για τον Ηρακλή, να μην έχει χάσει τη μάχη με τον χρόνο. Δηλαδή, περνάνε ημέρες χωρίς ο Ηρακλής να έχει τους παίκτες που χρειάζεται. Και πρόσεχε το λέω αυτό.
1: Για πες μου, γιατί νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που έχουν.
0: Εντάξει,
1: περισσότερο χρόνο.
0: Σε μένα δεν μου λέει τίποτα. Α, περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το πρωτάθλημα αρχίζει ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Πόσο έχει ο μήνας σήμερα?
1: Έχουμε 20.
0: 22 αρχίζει το πρωτάθλημα.
1: Σε ένα μήνα ακριβώς, ναι.
0: 22, σε ένα μήνα ακριβώς. 22.
1: Και ξεκινάει με ντέρμπι ο Ηρακλής. Έχεις δίκιο. Με ΑΕΚ, έτσι, με την πρωταθλήτρια.
0: Εντάξει, τώρα. Ναι, δεν προσπερνάω τίποτα, Σμαράδα, ούτε το μέγεθος και το μεγάλο μιας ομάδας, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής θα είναι, δηλαδή δεν είναι στο επίπεδο τη ΑΕΚ. Να είναι ντέρμπι, δηλαδή ένα ντέρμπι να είναι κανονικό ντέρμπι.
1: Κοίταξε, διαβάζοντας ακόμα και το δικό μου το δελτίο, την ώρα που το προσφωνούσα, λέω, γουά, έχει κάνει 11 προσθήκες και χρειάζεται ακόμα απόκτηση επιτελικού μέσου, εξτρέμ, επιθετικό, δεξί μπακ, κεντρικό αμυντικό.
0: Δηλαδή είναι παντού. Ο Ηρακλής δεν έχει εξτρέμ. Δεν έχει.
1: Δεν έχει,
0: Ο Ηρακλής δεν έχει δεκάρι. Δεν έχει. Ο Ηρακλής δεν έχει. Ενώ επιθετικό, εξήγησα τώρα μην. Για να τα
1: ναι,
0: πάμε,
1: okay.
0: Δεν έχει επιθετικό. Στο μόνο που είναι εντάξει είναι τερματοφυλάκες, εκεί δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Το λέω αυτό γιατί ο Ματσάρη είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να διδάξει τακτική και να τη διδάξει τέλεια. Είναι ικανός στο να χτίζει ομάδες, να διδάξει τακτική. Δώσε παίχτες να δει. Δηλαδή, αν του δώσει τη Ματσάρη τελευταία στιγμή τους παίχτες, δώσει του παίχτες, παιδί μου.
1: Κατάλαβα.
0: Εντάξει, τώρα μπορεί σήμερα να κινηθούν παίχτες, μπορεί αύριο να κινηθούν παίχτες, μπορεί μέχρι Δευτέρα να κινηθούν άλλοι 10. Εγώ λέω τώρα τα δεδομένα πια είναι έτσι, γιατί η προετοιμασία γίνεται, συνεχίζεται.
1: Παρασκευή δεν φεύγει.
0: Θα πάει μετά Ιταλία να έχει παίχτες. Αυτά.
1: Έχουμε παίχτες οι οποίοι ακούγονται και να είναι κοντά όμως ο Ηρακλής. Υπάρχουν ακούγονται κάποια άλλα.
0: Ακούστηκε του Πελώτη, α πούμε. Ακούστηκε του Πελώτη. Αλλά. Αυτά όλα είναι μέχρι στιγμής στα δημοσιογραφικά έδρανα.
1: Okay.
0: Αυτό που θέλω επίσης να μοιραστούμε, ωραία παίζει από κάτω. Μπήκε η καινούργια ζάλη από τρύπες. Ο γιατρός σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιον. Έτσι εδώ τα λέμε όλα και τα μοιραζόμαστε όλα. Και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η ΔΕΛΤΑ σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18.
2: Από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι.
1: Είχε δίκιο.
0: Ποιος?
1: Η Αλίκη.
0: Ότι μας έλειπε και αυτό και το ξέραμε.
1: Ναι, και ότι ταιριάζει και με καλοκαίρι και με θάλασσα. Βέβαια, εμένα μου πάει πιο πολύ σε αυτό που θα ζήσουμε. Έρχεται η μητέρα των καυσώνων στην Ευρώπη, Γιάννη Πάγκο. Θα φτάσουμε μέχρι και 47 βαθμούς, λένε τα ρεπορτάζ.
0: Oh. Oh. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα στο τέλος που μου φύγανε αυτά, δεν ξέρω γιατί. Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν. Ο Διτσιράψε είναι ένα καλύτερα παιδιά που έχετε εκεί πέρα στο ράδιο, γράφει ο Γιάννης. Ρώτα τον μια μέρα κάτι τα τζάμια στο αυτοκίνητο, αλλά εδώ δεν καταλαβαίνω, δεν βγάζω άκρη, Γιάννη μου. Θα το ρωτήσω, στείλουμε ένα μήνυμα που να ξέρω. Καλημέρα Γιάννη, λέει ο Σταύρος. Αφού σου αρέσει ο τεράστιος Νόβελ, άκου λόγο τιμή. Α, ναι, να ακούσουμε και λόγο. Ναι, λόγο τιμή, είναι φιλαράκια μεταξύ του. Αν Σέρ και Βέβυλο επίση. Ευχαριστώ, Σταύρο. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάντως το έργο με το Βουτσά και την Νίτσα από τις καλύτερες ατάκες είναι όταν τους πιάνει ο αδελφός της στο εστιατόριο και λέει τη μεγάλη ατάκα πότε θα γίνουν τα αραβωνιάσματα. Λέει που εκεί ο Βουτσάς δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, μας λέει ο Ηλίας.
0: Ο Δημήτρης στέλνει 2, 3, 4 πολύ ψαγμένα μηνύματα. Δεν θέλω να τα... ή μάλλον...
1: Έλα. Πω...
0: Η Μίλαν η καινούρια της φανέλα στο, γης, στο γιακά γράφει με ελληνικά. Δύναμη ψυχής με ελληνικά. Γιατί είναι αφιερωμένη στην Αθήνα. Τι και πώς δεν προλαβαίνω τώρα να τα πω. Άμα ενδιαφέρεστε να μάθετε παραπάνω, μπαίνετε, διαβάζετε κτλ.
1: Θα το κάνουμε προσεχώς.
0: Προσεχώς το Σεπτέμβριο.
1: Για αύριο, έλεγα.
0: Για αύριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου.
0: Α, νόμιζα το ζητήμεζε. Εντάξει, το Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου.
1: Μα δεν μας κάλασε χατήρι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Περιέργος. Όχι περιέργος, το παιδί είναι καλό αυτό.
1: Άντε καλά.
0: Τσιρτσίρ Μεζέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα και τα δύο αγαπημένα μας στέκια και δυτικά στον Εύωσμο Καρολού και Δημητρίου 9 και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο, γιατί εκεί καταφεύγουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που συνοδεύονται όλα αυτά με τις παρέες μας και τις στιγμές μας με τα υπέροχα πιάτα σας. Και κρεατικά και θαλασσινά και μεζέδες για το ουζάκι μας, για τα κρύα τα κρασάλια, τις κρύες μπύρες, τα τσιπουράκια μας. Υπέροχα πράγματα και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Είπα να κρατηθώ, αλλά δεν μπορώ. Λες τσιρτσίρ και πρέπει να το πω. Μια-μια.
0: Μια ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος έφτασε στο τέλος της. Με την υποστήριξη και σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ της Bet365. Και τη Λίνα Κουλιό την ευχαριστούμε.
1: Και το Γιάννη Τσιράπη. Και αυτός δεν μας χάλασε χατήρια σήμερα.
0: Βέβαια. Κανείς.
1: Βέβαια. Του χρωστάμε τον Ατσίδα.
0: Ναι. Γεια σας παιδιά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και στην ημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλησπέρα σας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, καθώς σε περιοχές της Θεσσαλίας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο. Παράλληλα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Θεσσαλονίκη και Κιλκής βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις, μεταξύ αυτών και στο Σέιξου. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος και στη Χαλκιδική, όπου ισχύουν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα. Αύριο ο καύσωνας θα αποκλιμακωθεί με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς. Πυρκαγιά σε φορτηγό που ήταν εν κινήσει εκδηλώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12, όταν το φορτηγό που κινούνταν επί της Γιαννιτσών εισήλθε στην οδό Σταύρου Βουτυρά. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Νεκρός εντοπίστηκε στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και ισχυρές δυνάμεις απέκλεισαν τον χώρο για τις προβλεπόμενες έρευνες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπόθεση εξετάζεται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα από πυροβόλο, όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε επίθεση με χτυπήματα στο κεφάλι. Συνελήφθη 66χρονος Σέρβος που χθες οδηγούσε μεθυσμένο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μεταξύ που κινούνταν κανονικά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων είναι η κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας, καθώς και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής που θα κρίνουν σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους χιλιάδες υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο περίπου 4% μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για 11η διαδοχική νύχτα. Και στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι το ζήτημα των στενών του Ορμούς εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο διαφωνίας. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
18: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
22: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
21: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
23: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
21: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one. Πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Γιάννη Διτσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram, stories, Μετρόπολης 955, Gallup και σήμερα για σας. Το Gallup στο παιχνίδι που έρχεται αύριο 8 στην Λούμπλεν Αρένα στην Πολωνία του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Η αυλαία της φετινής περίοδου. Η ώρα της αλήθειας. Τα διλήμματα για τον Λύση. Ένα εξ αυτών. Χατζηδιάκος ή Ελουστόντο. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο παρτενέρ του Μιχαηλίδη στην άμυνα του ΠΑΟΚ? Χατζηδιάκος, ο οποίος ήρθε, είναι Έλληνας, γνωρίζει τον ΠΑΟΚ, γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, μιλάει την ίδια γλώσσα. Και από την άλλη, ο Ελουστόντο είχε πρόβλημα τραυματισμού, εσχάτως επέστρεψε, το δίλημα τριβελίζει το μυαλό του Λύση. Χατζηδιάκος ή Ελουστόντο, ποιος δένει καλύτερα και ποιος είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας, πιο κοντά, να αποτελέσει το στόπερ δίπλα στο Μιχαηλίδη. Instagram stories Μετρόπολης 955, πάρτε θέση, ψηφίστε. Όλο το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ έχουμε τον απεσταλμένο μας. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Ζαΐρη λίγο αργότερα. Ο Γιώργος φεύγει για την Πολωνία για να καλύψει για τον Όμιλο Μετρομίντια το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Όπου υπάρχουν οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας, είμαστε εκεί. Αποστολή στην Πολωνία. Σας θυμίζω, αποστολή στην Ιταλία, δίπλα στον Άρη με τον Γιώργο Στράντζαλη. Το Μετρόπολης είναι παντού. Όπου υπάρχουν οι ομάδες μας, οι αποστολές, όπου υπάρχουν εξελίξεις, όπου γεννιούνται ειδήσεις, είμαστε, ή για να είμαι ακριβής, θέλουμε να είμαστε πάντα εκεί. Για τον ΠΑΟΚ επίσης, Χωσέλου, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, ελεύθερος στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Ρεπορτά σε λίγο για να μάθουμε και σε ποιος, τι, πώς, από Γιώργο Καστάνη. He's in the game now, up against Kimmich. Shooting as well, drops it, there's the chance of the equalizer. Λοιπόν, για τον Χωσέλου το ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη και για το άλλο μεταγραφικό ενδιαφέρον πολύ ψηλά στη λίστα για τον Ντέρικ Λουκάσεν, τον Γκανέζο, το διεθνή στόπερ της ΠΑΦΟΥ. Σε λίγο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο, ο Γιώργος σκανάρει αυτόν τον υποψήφιο μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ. Μία είδηση που έρχεται σήμερα από την ΠΑΕΠΑΟΚ με την γεωτεχνική έρευνα, με τα τρυπάνια να μπαίνουν στην Τούμπα και να προσπαθούν να ερευνήσουν την στατική επάρκεια της Τούμπας. Όλα αυτά αποτελούν ένα προήμιο για την νέα Τούμπα. Όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με αυτά που λέει ΠΑΕΠΑΟΚ, τον Ιούλιο και μετά θα έχουμε τις μπουλντόζες στην Τούμπα. Πάμε όμως εμείς αργότερα, πρέπει να το κάνουμε, να δούμε τι σημαίνει γεωτεχνική έρευνα. Τι σημαίνει, ποιο είναι το αποτέλεσμα, γιατί είναι απαραίτητη να γίνει και πώς αυτή η γεωτεχνική έρευνα μπορεί να συνδέεται με την κατασκευή της νέας Τούμπας. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δώσουμε ρεπορτάζ και θα έχουμε και έναν εξειδικευμένο επιστήμονα, καθηγητή, ο οποίος θα μας απαντήσει
τι σημαίνει γεωτεχνική έρευνα και πώς αυτή μπορεί να συνδέεται με την κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Θα πάμε λίγο αργότερα στον Άρη, ο απεσταλμένος μας δίπλα στους κίτρινους, ο Γιώργος Τράτζαλης είναι εκεί. Με δύο φορές Γιώργος Τράτζαλη για σας. Τη μία έρχεται ο Ρόκο Γιούρισιτς στη Θεσσαλονίκη, τον περιμένουμε, τον 25χρονο Κροάτη, θα μας δώσει ρεπορτάζ ο Γιώργος και μετά για αυτές τις υψηλές εντάσεις που επιλέγει στην προετοιμασία ο Μιχάλης Γρηγορίου. Διπλή ανταπόκριση από τον απεσταλμένο μας στην Ιταλία, τον Γιώργο Τράτζαλη λίγο αργότερα. Πάμε σε όλο αυτό το αποτύπωμα που άφησε η μυθική υποδοχή για τον Όσμαν από χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι.

Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από αυτή την υποδοχή, την αποθέωση του Όσμαν, αλλά θέλω να μείνω και σε κάτι άλλο. Το είπα και χθες, αυτός ο υψηλός συμβολισμός, η υπόκληση Μιστακίδη στον κόσμο του ΠΑΟΚ, τα χειροκροτήματα, είναι τρελός ο πρόεδρος και εδώ φαίνεται πόσο αρχίζει να δένουν δύο πράγματα, από τη μία η ψυχή του Μιστακίδη και από την άλλη η ψυχή του κόσμου του ΠΑΟΚ.

0: και ρεπορτάζ για τον μπάσκετ του ΠΑΟ, καθώς εδώ τα δημοσιεύματα επιμένουν για τον Πόκουσεύσκι, ο οποίος από την Παρτιζάν, 24 χρονών, γκάρτ, θα πάρει ελληνικό διαβατήριο. Αν συμβεί αυτό, ο ΠΑΟ ανοίγει τις πόρτες του στο παλατάκι. Είπα για τη νέα τούμπα πριν από λίγο, για την γεωτεχνική έρευνα, και εδώ φαίνεται ότι τρέχουν οι διαδικασίες fast track. Έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο το Καρεσκάκι στον Ολυμπιακό, και εδώ έρχεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να συνενέσει, να ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση μέχρι 31 Ιουλίου, προκειμένου ο Μαρινάκης να βάλει το κερασάκι στην τούρτα και να έχει ένα νέο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός χωρητικότητας 53.000 θέσεων. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε, πως τα γήπεδα εκεί δίνονται αφιδώς, και εδώ τρέχουμε μόνοι μας. Είναι θέμα. Θα δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα και για τον Ηρακλή. Εδώ πληροφορούμε κάτι το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχει μια υφέρπουσα δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του Ηρακλή. Την αφουγκράζομαι μιλώντας με ανθρώπους πάνω σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Και αυτό ξεκινάει από ένα πράγμα. Από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι μεταξύ διοίκησης, τεχνικού διευθυντή, αθλητικού διευθυντή, προπονητών. Δεν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Αυτό το γεγονός προκαλεί μία επικάλυψη, ο ένας μπαίνει στα χωράφια του άλλου, αυτό από μόνο του προκαλεί δυσαρέσκεια και ειλικρινά δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό. Αυτό μπορεί να καταγραφεί αυτή τη στιγμή, είναι μία δυσαρέσκεια σε ανθρώπινο επίπεδο στο εσωτερικό του Ηρακλή, επειδή δεν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Το λέω όσο πιο κομψά γίνεται. Θα πάμε λίγο αργότερα στον Κυριάκο Θωμαίδη, καθώς ο άνθρωπος που κάποτε γύριζε τα μπαλάκια στις κληρώσεις της UEFA κατάφερε όχι μόνο να γίνει ο πρόεδρος της FIFA, ο Gianni Infantino, αλλά ο Τραμπ τον θέλει γενικό γραμματέα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είπατε τίποτα? Υπάρχει ένα θέμα το οποίο εδώ πρέπει να απαντήσει η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, η ΕΡΤ έδωσε 620.000 ευρώ σε μία εταιρεία για να διαφημίσει στα social media το Μουντιάλ. Αν συμβαίνει αυτό, είναι πραγματικά να έχεις το Θεό σου, να έχω εγώ το Μουντιάλ, να μην το έχει κανένας άλλος, να μην, εγώ το έχω, να έχω εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλοι είναι στραμμένοι σε μένα και εγώ να πρέπει να δώσω 600.000 ευρώ για να διαφημίσω ότι έχω το Μουντιάλ. Μα να το είχαν κι άλλοι και να πω συγγνώμη, θα διαφημιστώ για να μην δουν τους άλλους και να δουν εμένα, είναι αντιληπτό. Να το έχω μόνο εγώ αποκλειστικότητα και να πληρώνω ότι το έχω, μου μοιάζει αυτοκτονικό, ή εσείς σκεφτείτε οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορούν να διαχειρίζονται έτσι το δημόσιο χρήμα. Πάμε γρήγορα να δώσω μια καλησπέρα σε Γιώργο Ζαΐρη που έχει αμπαλάρει αποσκευές, είναι έτοιμος. Γιώργα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία, που σε λίγο πετάω για Βαρσοβία με πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ, πρέπει να σου πω, Γιώργο. Γιατί είναι μια πτήση η οποία βολεύει, ναι. Από την άποψη ότι πάνε Βαρσοβία, έχουν το χρόνο μετά ή να νοικιάσουν αυτοκίνητο ή να πάρουν τρένο για 170 χιλιόμετρα για το Λούμπλιν, έτσι ώστε να δουν και την πόλη αύριο,
0: ναι.
1: Και να δουν και το μάτς, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον 700 εισιτήρια, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα βρεθούν περισσότερος κόσμος στο γήπεδο από πλευράς ΠΑΟΚ, γιατί ήδη έχω ενημέρωση από πολλά παιδιά από τη Γερμανία ότι θα κάνουν το ταξίδι αυθημερών, αν και είναι πολλά χιλιόμετρα, για παραπάνω από 1000 χιλιόμετρα, ή τέλος πάντων 5 ξημερώματα θα ξεκινήσουν για να είναι και αυτοί στο γήπεδο, έχοντας τρομοκρατηθεί το εισιτήριό τους που κοστίζει 11 και 18 ευρώ.
0: Τζάμπα, πόσο κόσμο βλέπεις, Γιώργο, θα είναι καμιά 700-750.000 πώς?
1: Ναι, η αλήθεια είναι από πλευράς ΠΑΟΚ.
0: Ναι, από πλευράς ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ δικαιούται από το 5% της συνολικής χωρητικότητας που είναι γύρω στα 700 εισιτήρια,
0: ναι.
1: Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είναι παραπάνω ο κόσμος, γιατί επαναλαμβάνω ότι πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ από Γερμανία,
0: ναι.
1: Αναμένεται να ταξιδέψουν στην Πολωνία για να δουν το παιχνίδι. Δηλαδή δεν θα είναι, ξέρω ότι είναι ένα μακρινό ταξίδι, ένα δύσκολο ταξίδι για να το κάνεις οδηγός από Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Αλλά από Γερμανία είναι πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Πολωνία.
0: Μάλιστα. Άρα θα είναι πολύ περισσότεροι, λες.
1: Πολύ περισσότεροι, εγώ πιστεύω, από τους 700. Ναι. Μπράβο. Αυτή την αίσθηση έχω. Μπράβο. Και άλλωστε είναι ένα γήπεδο που δεν θα γεμίσει από τους Ουκρανούς. Θυμίζω ότι γίνεται στην Πολωνία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα παίζει περισσότερο σαν σε ουδέτερο έδαφος παρά σε έδρα
0: ουδέτερο είναι. Ουδέτερο.
1: Να σου πω, Γιώργο, ότι αύριο γράφει ιστορία ο Τάισον, μία ακόμα.
2: Ναι.
1: Είναι το γυρεότερος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ που θα παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο γυρεότερος. Ξεπερνάει το Βιερίνια. Αν σκοράρει μέσα στη σεζόν θα πάρει ένα ρεκόρ από τον Αντρέ Βιερίνια. Αύριο έχουμε το 175ο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο κύπελλο UEFA και Europa League, όπως μετονομάστηκε. Και θα αυξήσει τη λίστα του, τις συμμετοχές του ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς, καθώς θα φτάσει στις 67 και θα είναι πάλι πρώτος σε συμμετοχές σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Mm.
1: Και ο ΠΑΟΚ παίζει απέναντι στη Δυναμό μετά από 50 χρόνια.
2: Ναι.
1: Σε εκείνο το μάτς στην Τούμπα
0: πέρασαν 50 χρόνια, ρε φίλε. Πέρασαν 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια, ναι. Τελευταίο μάτς ήταν από 50 χρόνια, το 76. Σε εκείνο το παιχνίδι ο Κούδας είχε κερδίσει το πέναλτι, το εκτέλεσε και ήταν το μοναδικό που εκτέλεσε στην καριέρα του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είχε σκοράρει για τον ΠΑΟΚ Μπλαχίν, που αργότερα έγινε και προπονητής ομάδας.
0: Ναι, ναι, τον θυμάμαι, τον Όλεγκ, τον θυμάμαι.
1: Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει στις 6 και 4 ώρα Ελλάδος προπόνηση και αμέσως μετά υπάρχει συνέντευξη τύπου, με το λύση να δοκιμάσει τα τελευταία του πλάνα. Αν μου έλεγες μια πιθανή δεκάδα και συζητούσα δύο λάθη, θα σου έλεγα πιθανότατα ανάμεσα σε τερματοφύλακα και φόρινη ενδιασμή μου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή Παυλένκα Ετσιφτής, δεξιά ο Κέννη, Χατζηδιάκος μαζί με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, γιατί θυμίζω ότι ο Αρέτης είχε το πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε εκτός για κάποιες μέρες.
2: Ναι.
1: Με τον Τέιλορ αριστερά, γιατί ο Μπάμπα δεν έχει πολλές προπονήσεις στα πόδια, το έλειπε στο Μουντιάλ και έκανε διακοπές. Με τον Ζαφίρη και τον Καμαρά μπροστά τους ο Κωνσταντέλιας, αριστερά Τάισον, δεξιά Ζίφκοβιτς, και στην κορυφή ο Μύθου φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα από τον Γερεμέγεφ. Και είναι ίσως μια θέση που θα συζητούσα να μου επιτρέψει να κάνω ένα λάθος.
0: Όχι, όλα εντάξει. Άρα βλέπεις τον Χατζηδιάκο αντί του Ελουστόντο.
1: Και ναι, θα δούμε. Ο Ελουστόντο, ναι, μπήκε στις προπονήσεις πριν από δύο μέρες.
2: Mm-hmm.
1: Ναι, μεν έχει περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του ως παίκτης του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Αλλά θυμίζω ότι ο Χατζηδιάκος ήρθε ενεργός, είχε παίξει και σε φιλικό παιχνίδι με την Κοπενχάγη. Και επειδή ο Ελουστόντο είχε το πρόβλημα τραυματισμού και είχε αποχωρήσει το μάτι με την Βέντε, γι' αυτό σου λέω Χατζηδιάκο για το κέντρο της άμυνας.
0: Είναι, νομίζω ότι είναι και η ώρα της αλήθειας να δούμε το ΠΑΟΚ του Λύση, να δούμε τη φιλοσοφία, να δούμε την τεχνική, την τακτική, να δούμε τι αλλάζει, ποιο θα είναι αυτό το αγωνιστικό προφίλ του νέου ΠΑΟΚ στη μετά Λουτσέσκου εποχή. Άρα είναι ένα...
1: Πρέπει να σου,
0: ναι,
1: πω
0: παρακαλώ,
1: κάτι ακόμα, γιατί τώρα ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που ήρθαν εδώ. Πετάει με την πίση μας και δεν ξέρω αν είναι εκτάκτος, υπάρχει κάποιο θέμα, ο Λίραντης.
0: Ο Λίρατζης.
1: Ναι, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής και πετάει για Βαρσοβία.
0: Άρα εδώ έχουμε, ναι, δεν κάπως τον καλέσαν εκτάκτος, άρα κάτι
1: λεπτά
0: συνέβη. Παρακαλώ, ναι.
1: Δώσε μου,
0: ναι,
1: δώσε,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι,
1: ένα,
0: ναι,
1: λεπτό να το ρωτήσω,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: το ρωτήσω,
0: ναι,
1: αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καθώς μας λέει εδώ, μας λέει ότι ο Τάισον, προσέξτε, ο Τάισον, ο οποίος έχει γεννηθεί 13 Ιανουαρίου του 1988. Αυτό σημαίνει ότι βαδίζει στα 39. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, είμαστε Ιούλιο, είναι 30, πάει για τα 39. Τους επόμενους, μετά από 6 μήνες, θα κλείσει και τα 39. Και ακούσα τον Γιώργο Ζαέρη, ο Τάισον γίνεται ο γυρεότερος ever παίκτης που αγωνίστηκε στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

0: Είναι τρελός ο Τάισον.
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε τον Γιώργο Ζαΐρη. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, τον ακούς εσύ. Έλα Γιώργο.
2: Μίλησα με τον Λευτέρη.
1: Ναι.
2: Απλά τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να ταξιδέψει. Δεν ξέρει και αυτός ποιος είναι ο λόγος. Απλά του είπαν να ταξιδέψει στην Βαρσοβία. Φαντάζομαι, δεν ξέρω τι, αν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, προφανώς παρουσιάζει. Θα τον ξέχασαν εδώ, αποκλείεται για τον καλέσαν. Ναι,
2: δεν πάει για διακοπές.
1: Ναι.
2: Απλά επαναλαμβάνω ότι ό,τι έγινε σε αυτές τις ώρες, γιατί πριν από 2-2,5 ώρες η αποστολή του Πάου πέταξε από το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Ο Λίραντης τον ενημέρωσαν εκτάκτως να πετάξει για Βαρσοβία.
1: Ποιος τώρα, μπορεί να έχει πρόβλημα. Γιώργο, ο Κένι, δεν ξέρω ποιος.
2: Εξ' ποιος παίζει ρε Γιώργο, ο Κένι είναι.
1: Ναι, ναι, γιατί αλλιώς δεν βλέπω.
2: Ναι, αλλά μην πω στη διαδικασία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, ο Λευτέρης, ούτε ο Λευτέρης ξέρει, δηλαδή, μάλιστα, την κουβέντα που είχαμε.
1: Α, η είδηση λοιπόν είναι, η είδηση είναι ότι εκτάκτως ο Λίρατζης ταξιδεύει για την Πολωνία και όλα αυτά,
2: ναι, ναι,
1: το πρωί έφυγε από στο μια διαφορά μερικών ωρών δηλαδή.
2: Ναι, τώρα εδώ περνάει μπροστά με την τσάντα του ΠΑΟΚ και περνάει τον έλεγχο για να πάει στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο.
1: Ναι. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να μεσολάβησε στο μεσοδιάστημα. Δηλαδή, είχε προπόνηση ο ΠΑΟΚ το πρωί?
2: Όχι. Όχι, δεν είχε προπόνηση, δεν τέλειωσε χθες. Σήμερα το πρωί πέταξαν.
1: Ναι, το ξέρω, δεν έχει κάτι. Λέω δηλαδή, αν συνέβη κάτι, δεν έγινε κάτι προπόνηση για να συμβεί κάτι. Αυτό
2: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί, επαναλαμβάνω, το βλέπω ξαφνικά μπροστά μου και μάλιστα ένα και δύο παδί και μου λένε και ο Λίρατς εδώ. Πήγα, του μίλησα στο διάστημα που σου ζήτησα ένα λεπτό. Μου είπε, με ενημέρωσε ότι πρέπει να πετάξω για Βαρσοβία και ταξιδεύει μαζί μου. Μαζί μας, τέλος πάντων.
1: Για να μην κάνω λάθος, ο ΠΑΟΚ πέταξε πριν 2-2,5 ώρες, Γιώργο.
2: Ναι, ναι, πέταξε σήμερα. Αυτή την ώρα είναι στον αέρα, σε λίγο προσγειώνεται, Γιώργο.
1: Άρα αυτό είναι θέμα τώρα εδώ και είναι μυστήριο. Αυτό είναι θέμα τώρα εδώ. Τι μπορεί να μεσολάβησε με αποτέλεσμα ο Λίρατζης να μην ταξιδεύει με την αποστολή του ΠΑΟΚ που πέταξε πριν από 2 ώρες και να ειδοποιείται εκτάκτως να πάει να ταξιδέψει 2 ώρες μετά με το αεροπλάνο της γραμμής? Τι μεσολάβησε, κάτι, ναι, έγινε εδώ.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Γιώργα, ρε, έχεις κάτι να προσθέσεις?
2: Όχι, φιλαράκι μου, δεν έχω τίποτα. Εδώ όλα καλά.
1: Φιλαράκι μου, καλό, εύχομαι καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά,
1: θα
2: για
1: τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Ζαΐρη. Το κρατάω. Αυτό είναι θέμα. Θα πρέπει να το ψάξουμε κι άλλο. Είναι αντικείμενο το ρεπορτάζ γιατί ο Λίρατζης δεν πέταξε με την αποστολή, η οποία έφυγε πριν από 2 ώρες και ειδοποιήθηκε εκτάκτως να τρέξει να πάει στο αεροδρόμιο και να πετάξει με το αεροπλάνο της γραμμής. Τι μπορεί να μεσολάβησε? Αν υπήρχε κάποια προπόνηση, μπορεί κάποιος να πει: συγγνώμη, έγινε προπόνηση. Ακόμα και αν ήταν η ομάδα εκεί, σου λέει: στραβοπάτησε, κατέβαινε τα σκαλοπάτια του ξενοδοχείου, στραβοπάτησε, έχουμε θέμα. Τι μπορεί να μεσολάβησε την ώρα που η αποστολή είναι σε πτήση για την Πολωνία? Είναι ένα, νομίζω, φυσιολογικό ερώτημα. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπολής!
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου

0: αμήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μου στέλνει ένας φίλος ένα θέμα που έχει βάλει φωτιά στα social media, ότι ο 26χρονος Vinicius, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, αυτό το αγγλικό tabloid, έχει κάνει πλαστική στο πηγούνι στη Βραζιλία. Και λέει now and before, και έχει μια σύγκριση του Vinicius. Και επειδή όλοι είμαστε εδώ, πεθαίνουμε για ένα κλικ, έχει πάρει πάρα πολλά κλικ το θέμα εδώ με τον Vinicius. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, καθώς μιλάμε για Αγγλία, ίσως θα πρέπει να μου στείλετε πως ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Άντι Μπέρναμ, καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα. Παρακαλώ. Ξεκινάει και το πρώτο διάταγμα στο οποίο ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, βάζει την υπογραφή του, είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εδώ ακούει κανείς. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ.

0: Θέλουμε την άποψη των ειδικών, γιατί έχουμε αυτή την γεωτεχνική έρευνα που γίνεται στην Τούμπα. Και το ερώτημα είναι, τι σημαίνει γεωτεχνική έρευνα, ποια είναι τα ευρήματα που μπορεί να προκύπτουν και πώς αυτά μπορεί να συνδέονται με την κατασκευή ενός νέου γηπέδου εν το προκειμένου της νέας Τούμπας. Άρα εδώ θέλουμε τον αναπληρωτή καθηγητή γεωλογίας, τον κύριο Αλέξανδρο Χατζιπέτρο, που είναι στη γραμμή, να μας δώσει λίγο επιστημονικά τα φώτα του. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Νομίζω ακούσατε τα ερωτήματα, για να μην τα επαναλάβω, μπορείτε να μας βοηθήσετε?
1: Ναι, βέβαια. Αυτού του τύπου οι μελέτες οι γεωτεχνικές είναι ειδικές μελέτες που προβλέπονται από τον νόμο για συγκεκριμένες κατηγορίες κατασκευών. Ναι. Και ουσιαστικά στόχο έχουν να ελέγξουν τις ιδιότητες του υπεδάφους, έτσι ώστε να υπάρχει μια ασφαλής θεμελίωση και να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στο μέλλον η κατασκευή. Mm-hmm. Τώρα, ειδικά για ένα γήπεδο, εδώ έχει και άλλη σημασία, γιατί το γήπεδο δεν είναι μια μεμονωμένη κατασκευή. Mm-hmm. Αποτελείται από πολλά στοιχεία, ας πούμε, για παράδειγμα, άλλο πράγμα οι κερκίδες, άλλο πράγμα οι πυλώνες φωτισμού, που είναι μια κατασκευή ψηλή και μπορεί, για παράδειγμα, να κουνιέται από τον αέρα, άρα πρέπει να θεμελιωθεί σταθερά. Mm-hmm. Το γήπεδο πρέπει, το τερέν, δηλαδή το χορτάρι πρέπει να έχει καλή αποστράγγιση, για παράδειγμα, επομένως πρέπει να ερευνηθεί και εκεί πέρα το υπέδαφος, εάν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την αποστράγγιση. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, τέλος πάντων, και όλες έχουν σχέση με την ασφάλεια, mm-hmm. καταρχάς, mm-hmm. και με την βέλτιστη κατασκευή, έτσι ώστε και το κόστος να είναι, ας το πούμε, λογικό, να μην ξοδευτούν παραπάνω λεφτά από ό,τι πρέπει ή να ξοδευτούν χρήματα για παρεμβάσεις που πραγματικά χρειάζονται.
0: Άρα, για να το εκλαϊκεύσω, κύριε καθηγητά, αν εγώ θέλω να κάνω θεμέλια για ένα γήπεδο, άρα χρειάζομαι μια γεωτεχνική μελέτη για να δω το υπέδαφος και να καταλάβω τι θεμέλια απαιτούνται. Σωστά το λέω?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί τώρα οι γεωτρήσεις που γίνονται, οι γεωτεχνικές, ουσιαστικά παίρνουν δείγματα από το έδαφος, αυτά ναι. θα αναλυθούν στα εργαστήρια και θα βγουν οι κατάλληλες παράμετροι. Και αφενός με να απαιτείται από τον νόμο, ναι. αφετέρου όμως είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει ο κάθε κατασκευαστής να το έχει στο μυαλό. Δηλαδή, ακόμα και μια απλή πολυκατοικία, ένα απλό σπίτι να χτίζει κανείς, εκεί δεν απαιτείται. Ναι. Αλλά καλό θα ήταν να γίνει και εκεί, γιατί το κόστος είναι πραγματικά πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος κατασκευής μιας πολυκατοικίας και διασφαλίζει και την ασφάλεια mm-hmm. στο κάτω-κάτω. Και ναι. Όλοι θέλουμε να μείνουμε σε σπίτια τα οποία είναι ασφαλή.
0: Ναι. Αυτό άρα λέτε ότι απαιτείται από τον νόμο. Άρα αν εγώ θέλω να κάνω μια κατασκευή, πρέπει να κάνω σίγουρα τη γεωτεχνική μελέτη.
1: Απαιτείται για μεγάλες κατασκευές, ναι. δεν απαιτείται για ιδιωτικές κατοικίες.
0: Μάλιστα.
1: Για το γήπεδο απαιτείται και οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες στο νόμο, ναι. Πώς θα πρέπει να γίνουν, τι αναλύσεις θα πρέπει να γίνουν κτλ. Μετά την ανάλυση, αν υπάρχουν προβληματικές θέσεις, ας το πούμε, θα πρέπει μετά η μελέτη να προτείνει και τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, μπορεί, για παράδειγμα, ένας πυλώνας να χτιστεί με διαφορετικό τρόπο από ότι ο άλλος, ανάλογα με τα ευρήματα της μελέτης.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό το οποίο περιγράφεται, τι χρονικό διάστημα απαιτεί για να έχουμε τα ευρήματα που χρειάζονται?
1: Τώρα εξαρτάται από το πλήθος των μελετών, των γεωτρήσεων. Αυτές οι μελέτες και οι δοκιμές συνήθως είναι μέσα σε λίγους μήνες μπορούν να γίνουν. Εξαρτάται τώρα με τι ρυθμό γίνονται οι εργασίες.
0: Λίγους μήνες λέτε. Αυτό έχει να κάνει, δηλαδή, για να βγάλω εγώ μια οικοδομική άδεια, πρέπει να κάνω όλες αυτές τις μελέτες που λέτε?
1: Για οικοδομική άδεια, για ιδιωτικά έργα, είναι πιο απλή η γεωτεχνική μελέτη. Μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα να ολοκληρωθεί. Αλλά για μεγάλα έργα, επειδή χρειάζονται.
0: Για το γήπεδο, πάμε συγκεκριμένα για το γήπεδο τώρα. Ναι.
1: Για το γήπεδο μπορεί να χρειάζονται κάποιοι μήνες. Τώρα, το πόσοι μήνες δεν το γνωρίζω, γιατί φανταστείτε ότι οι γεωτρήσεις που γίνονται, mm-hmm. αν είναι 20 με 30 μέτρα βάθος, που τόσο συνήθως είναι, mm-hmm. και αν πρέπει να γίνουν, ξέρω εγώ, 10-15 γεωτρήσεις, αυτό παίρνει χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, mm-hmm. γιατί είναι ένα έργο το οποίο Χρειάζεται το χρόνο του.
0: Άρα αντιληπτό, άρα είναι προήμιο και προαπαιτούμενο για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό δείχνει την ποιότητα του υπεδάφους προκειμένου να γνωρίζουμε πώς και τι θα γίνει η θεμελίωση για να έχουμε μια στατικότητα στα θεμέλια. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εκτός
1: καλά.
0: Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε και δεν το ρώτησα. Υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να το
1: πούμε? Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα. Είναι θέμα ποιότητας της κατασκευής και ασφάλειας της κατασκευής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα εδώ δεν μένουμε μόνο στην είδηση. Γιατί γράφει ο άλλος, το ακούτε, λέει, γίνονται γεωτεχνικές έρευνες. Και τι σημαίνει γίνεται γεωτεχνική έρευνα? Τι είναι αυτό? Είναι τριγωνάκι πανοράματος το που τα πουλάνε στο πανόραμα, πας παίρνεις ένα και φεύγεις? Άρα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει γεωτεχνική έρευνα, για ποιο λόγο την κάνουν σήμερα στην Τούμπα, ποιος είναι ο σκοπός που την κάνουν, πού αποδίδει, ποια είναι τα ευρήματα, πώς συνδέονται με την κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Χαίρομαι τώρα γιατί είστε ενημερωμένοι τι σημαίνει. Έχουν ξεκινήσει οι γεωτεχνικές έρευνες για την κατασκευή της νέας Τούμπας. Προχωράμε. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα, πάμε στις μεταγραφές. Λίγο θα έχουμε Γιώργο Καστάνη. Αλλά υπάρχει αυτός ο Γκανέζος. Εκτός αν πάω λίγο σε Γιώργο Μάτζιο. Να πάμε πρώτα σε Γιώργο Μάτζιο, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εδώ υπάρχει η Κατάρα. Δεν ξέρω. Είναι όταν έχεις 3 νίκες σε 13 πρεμιέρες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αυτό αποτελεί κατάρα, ναι ή όχι? Πάμε με Γιώργο Μάτζιο για να δούμε πώς ο ΠΑΟΚ 13 φορές πρεμιέρα στην Ευρώπη, πρεμιέρα χρονιάς, 3 φορές μόνο νίκησε. Καλησπέρα Γιώργα ρε.
2: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, σε 13, τα τελευταία 13 χρόνια στις πρεμιέρες το ΠΑΟΚ έχει με 3 νίκες στο παλμαρέ του. Σε προκριματικά είτε Champions League είτε Europa League, τα τελευταία 5-6 χρόνια στο Conference League. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Με τη σειρά.
2: 13-14, προκριματικά Champions League, ΠΑΟΚ Metalist 0-2. Mm-hmm. Ουκρανική ομάδα τότε που κερδίζει στην Τούμπα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. 14-15, προκριματικά Europa League, Ζίμπρου ΠΑΟΚ 1-0, είτε του ΠΑΟΚ στην Μολδαβία. 15-16, προκριματικά Europa League, Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ ΠΑΟΚ 2-1, είτε του ΠΑΟΚ στην Κροατία. Mm-hmm. 16-17 Ajax ΠΑΟΚ 1-1, προκριματικά Champions League, ισοπαλία. 17-18 Olympic Donetsk ΠΑΟΚ 1-1, πάλι στην Ουκρανία, δεν είχαμε πόλεμο τότε, ισοπαλία. Η πρώτη νίκη επί εποχής Ιβάν Σαββίδη σε πρεμιέρα ευρωπαϊκής διοργάνωσης έρχεται τη σεζόν 18-19, που είναι και μια σεζόν που θα μείνει χαραγμένη στους φίλους του ΠΑΟΚ, είναι η σεζόν του IT του Double. ΠΑΟΚ Βασιλεία 2-1. Στην Τούμπα, σεζόν 18-19.
0: Περίμενε να το θυμηθούμε αυτό.
3: Ο Βιερίνη, ο οποίος ψάχνει στήριγμα τον Μπέλκα, ο Μπέλκας αλλάζει έξυπνα το παιχνίδι για τον Βαρέλα, ο οποίος θα πρέπει με το κεφάλι εκεί τώρα παρακινδυνευμένο, έρχεται ο Μαουρίσιο και δίνει
4: ευκαιρία.
3: Ωραία την πάσα στο Μάτος, που έχει κενό χώρο μπροστά του. Με το κεφάλι αρχικά και συνέχεια με τα πόδια την προωθεί. Είναι δίπλα του και ζητάει την μπάλα ο Λιμνιός, ο οποίος θα βγάλει μια σέντρα. Προσπαθεί ο Πρίκοβιτς για την κεφαλιά, αλλά στο πρώτο σημείο ήταν πιο μπροστά ο Μπαλάντα. Επιμένει ο ΠΑΟΚ, σου του Κάνια. Δεν το πιστεύω! Τι έβαλε!
4: Χωσέ! Ασύλληπτο, αδιανόητο!
3: Ο Χωσέ Κάνιας μπορεί τώρα να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.
4: Απίστευτη οβίδα από τον κάτω καμάρι της Ανδαλουσίας, φίλες και φίλοι. Ο Χωσέ Κάνιας, τον μνημονεύσαμε νωρίτερα. Σούταρε από την Ανδαλουσία και κάρφωσε την μπάλα στην Αγία Βαρβάρα. ΠΑΟΚ Βασιλεία 1-0.
3: Τώρα αυτό μισό λεπτό. Εδώ είναι σουσάμια κουλούρια Θεσσαλονίκης και όλα.
4: Και τα τσουρέκια μέσα. Φοβερά πράγματα. Ασύλληπτο γκολ.
3: Το ήθελε.
4: Φυσικά και το ήθελε και το κυνηγούσε. Και αύριο θα έχουμε γλέντια το πρωί.
3: Λοιπόν κυρίες και κύριοι, 33ο λεπτό της αναμέτρησης, εδώ και μερικά δευτερόλεπτα, με την γκολάρα του Χωσέ Κάνιας ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι στο σκορ 1-0.
4: Ο Χωσέ Κάνιας
3: γκολ.
0: Πω, όπως το κάνει ο Γιώργος Ζαέρης από την Ανδαλουσία. Πού? Στο καμπαναριό της Αγίας Βαρβάρας, παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ τώρα η είδηση, η πληροφορία είναι, έχασα και τη φωνή μου στον Αγίνο Ζάιρης. Η είδηση εδώ είναι ότι ο Κάνιας Γιώργο μας ζήτησε και του στείλαμε αυτό το γκολ.
2: Απίστευτο.
0: Ναι.
2: Νομίζω τον είχες φιλοξενήσει όταν είχε παίξει τον Ιωνικό, Γιώργο. Ναι. Και πάλι τη μεταγραφή του. Τον είχες βγάλει σε μια εκπομπή και μιλούσε με τα καλύτερα λόγια. Ένα από τα χαφ που αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος και επειδή δεν έβαζε και πολλά γκολ. Τέτοια γκολ τα θυμούνται, δηλαδή κατευθείαν τώρα με το που το άκουσε κάποιος που είναι στο αυτοκίνητο ή στο δρόμο ή στο σπίτι του, του ήρθε η εικόνα με τη βολίδα αυτή στην Τούμπα. Λοιπόν, προχωράμε. 19-20 προκριματικά της Champions League, ΠΑΟΚ Άγιαξ 2-2. Πάλι δεν καταφέρνει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Σεζόν 2021 όμως, παρότι είναι η χρονιά που είναι ο κορονοϊός και έχουμε άδεια Τούμπα, ΠΑΟΚ Μπεσίκτας 3-1, καταπληκτικό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ τότε, για καλοκαίρι δηλαδή και για Αύγουστο. Νομίζω λάμπει και το αστέρι του Τζόλι εδώ. Και είναι και ένα καταπληκτικό παιχνίδι το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας, το 3-1.
0: Το έχουμε αλλιώς, δώστε μου λίγο, δεν υπάρχει Ζαέρης εδώ.
3: Γιαννούλης, Σβάμπ. Με εξωτερικό φάλτσο με το αριστερό, η πάσα βγάζει πολύ καλά τον Δημήτρη Γιαννούλη έξω. Καλά, Τζόλι, γκολ! Στο 7, το Wonder Kid, το παιδί θαύμα. Από έναν έξοχο συνδυασμό. Άλλη μια φορά, πέροχα ο Σβάμπ με το εξωτερικό φάλτσο με το αριστερό πόδι, το καλό του πόδι. Η ασίστ από τον Γιαννούλη και το τελείωμα στο απέναντι γάμα από τον 18χρονο Χρήστο Τζόλι. Πάω και ένα. Μπεσίκτας 0.
0: Έλα Γιώργα ρε.
2: Ο Χρήστος Τζόλης λοιπόν τότε 21-22 Μποέμιανς ΠΑΟΚ ΙΤΑ, προκριματικά conference εδώ πάμε. Έχουμε τρεις σερί χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει πρεμιέρα στα προκριματικά του conference. Το 21-22 Μποέμιανς ΠΑΟΚ 2-1, το 22-23 Λεύσκης Όφιας ΠΑΟΚ 2-0, το 23-24 ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ 0-0 και η τελευταία του νίκη είναι πρόπερση ΠΑΟΚ Μπάνια Λούκα 3-2 στην Τούμπα. Προκριματικά και πάλι για τον δικέφαλο η νίκη με την Μπάνια Λούκα. Και το περσινό πάλι 25-26 ΠΑΟΚ Βολφσμπέργκερ 0-0. 13 χρόνια, 3 νίκες, μακάρι να σπάσει και αυτή η κατάρα. Η παράδοση με τους Ουκρανούς, Γιώργο, να το πούμε, είναι 2-5-2. 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, 2 νίκες οι Ουκρανοί, 5 ισοπαλίες. Είναι η απόλυτη ισορροπία.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργα ρε, θα τα πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάζιο, θα έχουμε ρεπορτάζ γιατί από το σκάνινγκ του Γιώργου θα περάσει λίγο αργότερα ο Ντέρικ Λουκάσεν, αυτός ο Γκανέζος, ο διεθνής στόπερ της ΠΑΦΟΥ, ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Και καθώς λέμε για πρεμιέρες, ο ΠΑΟΚ έχει αυτή η κατάρα στην πρεμιέρα, 3 νίκες σε 13 παιχνίδια, αυτό είναι ένα θέμα. Και πάμε εδώ με Γιώργο Καστάνη, ο οποίος νομίζω έχει Γιώργο Κούτσι, να διερευνήσουμε αν όντως εδώ η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Γιώργα, ρε, τι κάνεις, πώς
5: καλησπέρα,
0: είσαι.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η αρχή το ίμιση του παντός. Γιώργο, τι λες, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, ναι, είναι ένα ρητό το οποίο είναι πραγματικότητα. Θα πρέπει να κερδίσει σίγουρα τις εντυπώσεις, θα πρέπει να πάρεις το αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχεις μια καλή εικόνα, έτσι ώστε να ανακτήσει την χαμένη αισιοδοξία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι, θεωρώ εγώ, είναι σε μια φάση, ας πούμε, λίγο αμφιβολίας, λίγο, θα πρέπει να γίνει δηλαδή μια θετική έκπληξη. Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
5: Ναι. Την Δυνάμο Κιέβο αυτή τη στιγμή την θεωρείς ως μια αξιόπιστη, δύσκολη αντίπαλο για τον ΠΑΟΚ? Είναι μια αντίπαλος η οποία είναι μετρημένη, ζυγισμένη και ο ΠΑΟΚ που έχει μια βάση δεδομένων μπορεί να την προσπεράσει.
6: Θεωρώ, ναι, θεωρώ φαβορή τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητώ. Αλλά και η Δυνάμο, ναι, είναι μια ομάδα η οποία είναι μέγεθος, έχει μια δυναμική. Θα προσπαθήσει και αυτή να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά σε κάθε περίπτωση στη συγκεκριμένη αναμέτρηση θεωρώ, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ φαβορή.
5: Και ίσως είναι ευνοϊκό για τον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι θα παίξει σε μια θεωρητικά και πρακτικά ουδέτερη έδρα, δηλαδή η Λούμπλιν Αρίνα των 15.500 θεατών δεν θα είναι γεμάτη με Ουκρανούς, θα έχει και 700 ΠΑΟΞίδες για παράδειγμα.
6: Έτσι. Όχι. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, δηλαδή πλέον δεν παίζει και τόσο σημαντικό η έδρα. Θεωρώ, Νομίζω ότι αν έχεις μια καλή ομάδα, σε όποια έδρα και να παίξεις και ξεδιπλώσεις τις δεξιότητες σου, τις αρετές σου σαν ομάδα που έχεις, να κερδίσεις και το παιχνίδι.
5: Μάλιστα.
6: Εκτιμώ λοιπόν ότι δεν παίζουν και τόσο ρόλο αυτά τα πράγματα.
5: Ωραία.
6: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι θα παρουσιάσει, τι ομάδα έχεις, τι παίκτες έχεις πάρει, πώς θα σε βοηθήσουν, όλα αυτά.
5: Ναι. Εγώ θα θέσω έναν προβληματισμό που είναι νομίζω εύλογος με βάση την εικόνα που έδειξε ο ΠΑΟΚ στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια εκεί, όπου δέχτηκε 5 γκολ. Και το είχαμε αναφέρει ότι η άμυνα, η αμυντική διάταξη της ομάδας, όχι η άμυνα αυτή καθεαυτή, προβλημάτισε. Ναι. Άρα το βάρος ο κύριος Λύση θα πρέπει να το δώσει περισσότερο στην σωστή αμυντική λειτουργία της ομάδος γενικότερη, για να μην δώσει το δικαίωμα στους Ουκρανούς που παίζουν σε ουδέτερη έδρα να πιέσουν και να πετύχουν γκολ εναντίον του ΠΑΟΚ. Συμφωνείς με αυτή την διαπίστωση και την ερώτηση?
6: Δεν το συζητώ αυτό, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται, όταν βλέπεις η ομάδα σου ότι στην ανασταλτική λειτουργία δεν μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, προφανώς και πρέπει να το δουλέψεις, προφανώς και πρέπει να δώσεις πολύ μεγάλη προσοχή. Προφανώς και θα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος έτσι ώστε να μην δεχτείς ένα γκολ.
5: Ναι.
6: Εκτιμώ ότι θα το έχει δουλέψει, θα το έχει εντοπίσει και θεωρώ ότι η εικόνα, η ανασταλτική θα είναι βελτιωμένη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
5: Okay. Συνεχίζω. Ερώτηση που αφορά φυσικά πρόσωπα. Ελουστόντο, τη Δευτέρα, μόλις μετά από μια εβδομάδα, συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος. Χθες, Τρίτη, έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα, το κανονικό. Ο Χατζηγιάκος συμμετέχει στις προπονήσεις των τελευταίων 5 ημερών με τον Μιχαηλίδη παρόντα. Δεν έβγαλε όμως ο Χατζηγιάκος, δεν ήταν παρόν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ποιος μπορεί να παίξει λοιπόν ως παρτενέρ του Γιάννη Μιχαηλίδη?
6: Εγώ θα έλεγα ο Χατζηγιάκος.
5: Mm-hmm. Γιατί είναι σε ετοιμότητα, αυτό εννοείς?
6: Έτοιμος παίχτης είναι, έχει εμπειρία, είναι καλός ποδοσφαιριστής. Φάνηκε το παιδί ότι και λόγω της γλώσσας θα έχει εγκληματιστεί πολύ πιο εύκολα από έναν ξένο ποδοσφαιριστή. Συνεπώς τον θεωρώ κατάλληλο.
5: Okay. Τώρα, η είδηση της τελευταίας στιγμής τη μετέφερε ο απεσταλμένος του ομίλου Μετρομίδη, ο Γιώργος Ζαΐρης, πριν από λίγα λεπτά της ώρας. Ο Λευτέρης Λίρατζης εκλήθη εκτάκτος, υπάρχει και σχετικό θέμα στο metrosport.gr, και ταξιδεύει με πτήση γραμμής από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Βαρσοβία. Τώρα, σε λίγα λεπτά της ώρας, αναχωρεί το αεροπλάνο για να πάει στη Βαρσοβία να τον παραλάβουν άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Δεν έχει διευκρινιστεί από τον ΠΑΟΚ αν υπάρχει θέμα με τον Κένι. Για να κληθεί ο Λίρατζης, κάτι πρέπει να συμβαίνει,
6: Σίγουρα, και έτσι όπως το λες τώρα, είναι μια ανησυχία.
5: Ναι.
6: Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα εκεί, ναι, θα είναι σίγουρα μια μεγάλη απώλεια και καταλαβαίνεις ότι αυτό φέρνει και μια σύγχυση,
5: ναι,
6: σε μια ομάδα.
5: Ναι.
6: Ξέρω τώρα πώς θα το διαχειριστούν.
5: Και εμείς δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, ανεπίσημη ενημέρωση, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς σε όσα λέμε. Απλά θέτουμε τους προβληματισμούς υπό την έννοια ότι το πρωί, 2-3 ώρες νωρίτερα, αναχώρησαν τα μέλη της αποστολής του ΠΑΟΚ με προορισμό την Βαρσοβία με πτήση τσάρτερ. Δεν ήταν στην 23άδα ο Λευτέρης Λίρατζης. Εκλήθη εκτάκτος για να ταξιδέψει τώρα με πτήση γραμμής. Άρα, για να κληθεί εκτάκτος, κάτι πρέπει να συμβαίνει. Θα το μάθουμε, θέλω να πιστεύω, λίγο αργότερα. Δίπλα στον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή, ποιον θα επέλεγες, Γιώργο? Τον Καμαρά, που είναι περισσότερο επιθετικογενής? Τον Σάντα Μαρία, που ήρθε χωρίς βασικό στάδιο προετοιμασίας αλλά είναι έτοιμος? Τι λες?
6: Επέλεγα τον Καμαρά για τον εξής λόγο, ότι αποτελεί μια βασική μονάδα για τον ΠΑΟΚ. Είναι αρκετό καιρό στο σύλλογο. Γνωρίζει πολύ περισσότερο το παιχνίδι του Ζαφίρη σαν παρτενέρ, αλλά και των υπόλοιπων παιδιών, και θεωρώ ότι, ας πούμε, θα είναι πιο χρήσιμος από το να πάρεις, ας πούμε, ένα άλλο παιδί μέχρι να γνωρίσεις τους συμπαίκτες του, τον τρόπο που παίζουν, τις ικανότητες, τις δεξιότητες που έχει ο κάθε παίκτης, τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει.
5: Ναι.
6: Άρα λοιπόν θα ήταν ένα ρίσκο. Συνεπώς δεν νομίζω να πάρει τέτοιο ρίσκο και να βάλει το Γκαμάρα ανεξάρτητα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε παίχτης.
5: Ναι, προφανώς.
6: Θεωρώ θα ήταν, ναι, η πιο σωστή επιλογή.
5: Mm-hmm. Άρα ο κύριος Λύση λογικά θα πρέπει να πάει σε safe επιλογές, βασικές επιλογές,
6: ναι,
5: παικτών,
6: ναι,
5: και από,
6: ναι,
5: την περσίνη σεζόν.
6: Βέβαια, για να
5: διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ αποτέλεσμα. Την νίκη.
6: Βέβαια.
5: Okay, θαυμάσια. Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις, βλέποντας και έχοντας μια εικόνα του ΠΑΟΚ από αυτό το χρονικό διάστημα που διανύσαμε.
6: Όχι, όχι, το μόνο αυτό που με ανησύγησε είναι η ανασταλτική λειτουργία όλης της ομάδας, έτσι, μόνο της αμυντικής γραμμής.
5: Ναι.
6: Μόνο αυτό έτσι λίγο με ανησύγησε. Εκτιμώ όμως ότι θα έχει βελτιωθεί και θα έχει διορθωθεί και δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Μόνο αυτό.
5: Οκ, οκ, θαυμάσια. Γιώργο Κούτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Την καλησπέρα μας, ευχαριστούμε θερμά. Θυμίζω απλά, φίλοι ακροατές, αυτό το έκτακτο, την έκτακτη είδηση που μετέδωσε ο απεσταλμένος του ομίλου Μετρομίδια Γεώργιος Ζαΐρης πριν από λίγα λεπτά τις ώρες εδώ στο Μετρόπολης, στην εκπομπή στην Σέντρα, για το ταξίδι του Λευτέρη Λίρατζη εκτάκτος με πτήση γραμμής από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Βαρσοβία, ενώ λίγες ώρες, δύο ώρες νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ με πτήση τσάρτερ ταξίδευε εκεί.
0: Υποθέτουμε
5: ότι κάτι πρέπει να συνέβη με τον Γκέννη. Υποθέτουμε. Αλλά περιμένουμε επίσημη ενημέρωση, να είμαστε απόλυτα ακριβείς σε όλα όσα λέμε.
0: Γιώργο, εδώ το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν έπαθε κάποιος κάτι. Το κρίσιμο ερώτημα είναι το πότε το έπαθε. Πότε. Το έπαθε εν πτήση, γιατί αν το έπαθε πριν, θα έπρεπε να ενημερωθεί ο Λίρατζης να πάει με την αποστολή. Για να πετάει δύο ώρες μετά την αναχώρηση αποστολής, λέει κάποιος, συγγνώμη, το έπαθε πάνω στο αεροπλάνο.
5: Έχεις δίκιο σε αυτή τη διάσταση που το θέτεις.
0: Ναι. Το έπαθε, στραβοπάτησε, πήγε να καθίσει στη θέση του αεροπλάνου και στραβοπάτησε. Αυτό είναι το ερώτημα. Το πότε συνέβη αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
9: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
9: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
9: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μυρίζει λουκουδιά!
16: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
15: Πού πήγε πάλι!
16: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Χθες έκατσα να δω Premier. United.
20: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
19: Με δουλεύει.
20: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
19: Δεν είδα κάτι στα social.
20: Δεν κοίταξε καλά μάλλον.
19: Πόσταρε κάτι.
20: Εννοείται πόσταρα. Social.
21: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή τη Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπει highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Πεινάω. Για πού είμαι?
27: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
26: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
28: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
29: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Και καθώς περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη τον Ρόκο Γιούρισιτς, τον Κροάτι, τον αριστερό μπακ της Οσιεκ, πάμε γρήγορα Ιταλία. Πάμε να καλησπερίσουμε Γιώργο Στάντζαλη. Και όταν λέω καλησπερίσουμε, δεν μπορώ να πω καλησπέρα. Μπονασέρα είναι καλησπέρα. Μπονασέρα, Τζόρτζιο Στράντζαλη. Μπονασέρα, σινιόρε. Κομε στάι, μπέλα Ιταλία, Τζόρτζιο.
1: Στον Μπενίσιμο, στον Μπενίσιμο.
0: Στον Μπενίσιμο, γκράτσιε μίλε.
1: Τι γίνεται.
0: Έχουμε βιάσει την ιταλική γλώσσα. Πω, πω, πω. Μας κάνει.
1: Όχι, εντάξει,
0: το Ιταλικό Ινστιτούτο θα μα κάνει καμιά μήνυση.
1: Ε? Μπορεί να μην έχουμε την προφορά, αλλά τα λέμε σωστά.
0: Να σου πω, εγώ θα έλεγα μόνο την προφορά έχουμε. Μπέλα, Ιταλία, Τζόρτζιο. Μπέλα, μπέλα, Τζόρτζιο. Από προφορά καλά πάμε. Δεν ξέρουμε τις λέξεις. Τι κάνεις, Γιώργα, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Φάγαμε καμιά πίτσα, είπαμε καμιά μαργαρίτα και τέτοια εκεί. Τίποτα αλπέστο, ιστορίες. Ε,
1: φάγαμε.
0: Τυραμισού. Κάνα τυραμίσου, εσπερσάκι.
1: Μόνο πίτσα. Εσπερσάκι και πίτσα, ναι.
0: Εσπερσάκι πίτσα.
1: Από αύριο, ναι.
0: Θα βάλει και ένα τυραμισού.
1: Θα το μενού κάθε μέρα.
0: Ναι, στέλνε μας εδώ πέρα, μας ανοίγει την όρεξη, εσύ να τρως και εμείς εδώ να κάνουμε όρεξη, εντάξει. Δηλαδή βάλε μας και στο μαρτύριο αυτό, τι άλλο να υποστούμε. Λοιπόν, πώς ήταν τα πράγματα εκεί?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από σήμερα, αυτό είπε και στους παίκτες χθες ο Μιχάλης Γρηγορίου, χθες το απόγευμα που ήταν η πρώτη προπόνηση, ότι από αύριο δηλαδή, από σήμερα, ουσιαστικά αρχίζει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, και αυτό γιατί αρχίζουν οι διπλές προπονήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό περίμενε και ο προπονητής του Άρη, και το λέω γιατί. Γιατί συζητούσαμε για τα φιλικά, ότι θα γίνουν δύο φιλικά με την Αταλάντα και τη Μόντσα σε διάστημα 10 ημερών. Σου θυμίζω ότι στο ίδιο διάστημα και λιγότερο κατά μία ημέρα, πέρυσι ο Άρης έδωσε 3 φιλικά. Αυτό το κάνει στο φευμένο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί θέλει να δουλέψει περισσότερο στο γήπεδο με τους παίκτες του, παρά να δώσει κάποια, να δώσει ακόμα ένα φιλικό, για παράδειγμα. Ξέρεις, γιατί πάντα μετά τα φιλικά θα πρέπει να έρθει και αποκατάσταση, οπότε χάνεται και μία προπόνηση τακτικής. Η σημερινή προπόνηση ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η πρωινή, γιατί είχε και παιχνίδια ενεργοποίηση, είχε ένταση, είχε πίεση. Είχε ατάκες από τον προπονητή, από τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος αυτό το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει είναι να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, δηλαδή να φτιάξει μια aggressive ομάδα που θα έχει υψηλές εντάσεις, θα έχει τρεξίματα, και το λέει συνεχώς στους ποδοσφαιριστές του ότι θέλω άμεση πίεση και δουλεύει πάνω σε αυτό. Και με αυτά τα κριτήρια ούτως ή άλλως γίνονται και οι μέχρι τώρα μεταγραφές και κινήσεις, ή αν θέλεις και οι παίκτες που παρακολουθούν και έχουν τσεκάρει και πυγνό μαύρο για να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το ρόστερ το επόμενο διάστημα. Δηλαδή πάνω σε αυτό το πλαίσιο, προς αυτή την κατεύθυνση έγινε και η μεταγραφή του Γιούρισιτς, έγινε η μεταγραφή του Μπασίρου, παίκτες οι οποίοι μπορούν να κουμπώσουν πάνω σε αυτό το πλάνο το οποίο θέλει ο προπονητής. Η ατάκα, η αλήθεια είναι, η εντολή, αν θέλεις, όχι ατάκα, που βγαίνει περισσότερο αυτό το πρώτο διάστημα της πρώτης μέρης είναι το press, άμεσο press.
0: Άμεσο press, λέει ο Γρηγορίου, οκ.
1: Ναι, άμεσο press, συνεχώς το ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του. Λήψη γρήγορων αποφάσεων, προσπαθεί να μειώσει το χρόνο σκέψης των ποδοσφαιριστών του, να γίνει πιο γρήγορο δηλαδή το παιχνίδι. Αυτό το οποίο, η ατάκα που ξεχώρισα, που ακούστηκε σήμερα, είναι το ξέρω, όταν σε μια άσκηση απαιτητική είδε κάποιους παίκτες να μην την εκτελούν τόσο έντονα όσο θα ήθελε, με τόσο ένταση. Είπε χαρακτηριστικά ότι ξέρω το 100% του καθενός. Και για μένα αυτό σημαίνει ότι αυτό που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, του Άρης φέτος δεν ξεκινάει από το 0. Γιώργο, έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι από τον περασμένο Φεβρουάριο, έχει ένα κορμό ποδοσφαιριστών το ρόστερ του Άρη, και ο Γρηγορίου γνωρίζει ήδη τις δυνατότητες των περισσότερων ποδοσφαιριστών του εδώ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ανακαλύψει το ρόστερ όπως έγινε πέρυσι ή τα προηγούμενα χρόνια. Χρειάζεται να εξελίξει μια ομάδα που ήδη γνωρίζει, έχοντας έναν κορμό παικτών, ειδικά μεσοεπιθετικά. Τώρα, προφανώς, σε μεταγραφικό επίπεδο, στην άμυνα ο Άρης έχει ρίξει το βάρος του εκεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο και να δώσει και περισσότερα όπλα στον προπονητή.
0: Πώς είναι το προπονητικό κέντρο, Γιώργο Γη?
1: Κοίταξε, το πολύ καλό.
0: Γιατί
1: πολύ
0: να σου κάτι, πες μου κάτι, συγγνώμη που σου διακόπτω. Πόσες προετοιμασίες έχεις παρακολουθήσει το Άρη?
1: Πόσες είναι, 13-14.
0: 13-14 προετοιμασίες. Άρα έχεις ζήσει 14 προπονητικά κέντρα. Τώρα εκεί που
1: είσαι. Εντάξει, δεν θα σου συγκρίνω τώρα το Ζέφελ και το Κίτσμπουελ, για παράδειγμα, στην Αυστρία.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, τα προπονητικά κέντρα στην Ιταλία δεν έχουν καμία σχέση με το Ζέφελ, τριγιώ.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις το Ζέφελ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Κακά τα ψέματα. Ή το Κίτσμπουελ με τον Κούπερ. Είναι ένα προπονητικό κέντρο, είναι το θετικό φέτος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ή αν θέλεις και σε σχέση με πέρυσι, είναι ότι βγαίνεις από το ξενοδοχείο, από το λόμπι του ξενοδοχείου και πατάς το χόρτο.
0: Μάλιστα, τι λες.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να κουβαλάνε οι άνθρωποι του Άρη κάθε μέρα τα πράγματα της προπόνησης, τα εργαλεία των προπονητών και των ποδοσφαιριστών. Τα έχουν εκεί όλη τη μέρα. Μάλιστα. Και ο ποδοσφαιριστής βγαίνει από το ξενοδοχείο, βγαίνει από το δωμάτιό του και πατάει κατευθείαν στο γήπεδο. Αυτό μειώνει και το χρόνο και είναι και πολύ θετικό. Και ο αγωνιστικός χώρος και το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Άρα, ωραία. Άρα, καλό το προπονητικό κέντρο.
1: Και το κλίμα. Και το κλίμα. Εντάξει, στο έλεγα και χθες ότι εντάξει, το βράδυ, στην απογευματινή προπόνηση, πέφτει περισσότερο η θερμοκρασία. Το πρωί έχει λίγο πιο υψηλή θερμοκρασία. Αλλά δεν είναι φυσικά οι θερμοκρασίες που θα μπορούσε ο Άρης να είχε σε άλλα κέντρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε έχουμε λίγο αργότερα, αλλά δες πώς σε αποχαιρετούμε τώρα. Πρόσεξε.
1: Για πάμε.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, δεν το έρμο να το διακόψω, γιατί μέχρι και ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου λυκνίζεται στους ρυθμούς του Φέλσιτα. Αν έχεις παραγγελιά εσύ, γιατί θα τα πούμε αργότερα, τη δίνεις τώρα, να είμαστε έτοιμοι.
1: Όχι, όχι, θα βρίσκετε εσείς κάθε μέρα και ένα...
0: Κάθε μέρα και από ένα. Αν έχεις, πάντως εδώ είμαστε, εμείς δεν χαλάμε χατήρια.
1: Εντάξει.
0: Έγινε Γιώργα ρε, με Γιώργο Στράντζα λίγο αργότερα ξανά και πάλι μαζί προχωράμε. Λοιπόν, πάμε, γιατί πάμε σε Γιώργο Καστάνη, γιατί ο Γιώργος μας έλεγε για τον Χωσέλου, δώσε μου γκολ Χωσέλου, για να πάμε σε Γιώργο Καστάνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί επίκειται συνάντηση στη Μαδρίτη για Χωσέλου. Shooting as well. Drops it. There's the chance of the equaliser. It's a howler from Manuel Neuer. And it's a goal for Hosseleu in the semi-final. Off the bench is Real Madrid's hero. But Neuer, who so often saves the day for Bayern in big games, won't want to see that again. 1-1 on the night. 3-3 on aggregate. And with 2.5 minutes to go. No power. No nothing. From coming into the Champions League final, what a mistake from the keeper, who's had a great night. But talk about concentration level. Concentration, λέει ο Άγγλος speaker. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη για να πάρουμε λίγο για Χωσέλου, γιατί βλέπω ότι τρέχει ιστορία. Αυτό που έλεγες Γιώργο πριν που είμαι στην εκπομπή, ότι είναι θέμα εδώ.
2: Κοίτα, ο παίκτης είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
2: Υπάρχει δημοσίευμα στο X, στο πρώην Twitter, από έναν γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, τον Οράσιο Ακουμέντο, ο οποίος υποστηρίζει, έγραψε μάλλον πιο συγκεκριμένα και τα γραπτά μένουν σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι επίκειται να γίνει συνάντηση ανάμεσα σε εκπροσώπους του ΠΑΟΚ, δεν διευκρινίζει ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, τον Χωσέλου, τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό, κεντρικό φορ, και τον ατζέντη του στην Ισπανία για το θέμα της επεκείμενης ή διαφαινόμενης ή επιθυμίας του ΠΑΟΚ να συνεργαστεί με τον Χωσέλου. Μέχρι εκεί είναι το δημοσίευμα. Περιμένουμε, είναι γνωστό ότι ο Χωσέλου βρίσκεται στο στόχαστρο. Τώρα Χωσέλου ή Χωσελού, που τονίζεται ακριβώς, αυτό θα μας το διευκρινίσει εφόσον γίνει μεταγραφή ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Το πλήρες όνομά του είναι Χωσέ Λουίς Μάτο Σαν Μαρτίν.
0: Ναι.
2: Γεννήθηκε 27 Μαρτίου του 90, έχει ύψος 1,91. Συνολικά στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε 577 παιχνίδια, έχει πετύχει 193 γκολ, έχει μοιράσει 45 assist. Στην Λα Λίγκα, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά στατιστικά. Στην Λα Λίγκα έχει... αγωνίστηκε σε 199 παιχνίδια παρά ένα 200, 68 γκολ, 16 ασίστ. Στην Bundesliga 79 παιχνίδια, έπαιξε σε 79 μάτς, πέτυχε 22 γκολ, μοίρασε 8 ασίστ. Έχει βεβαίως καριέρα σπουδαία σε πολλά πρωταθλήματα. Γεννημένος στην Στουτγκάρδη, ο Ισπανός Χωσέλου ή Χωσέλου, που είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο νούμερο 1 μεταγραφικός στόχος του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης, δηλαδή μετά τον Μύθου, που αποτελεί προϊόν ακαδημιών του ΠΑΟΚ, και τον Γέρε Μέγεφ, ο ΠΑΟΚ στοχεύει σε αυτόν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα.
2: Για την κορυφή της επίθεσης.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Άρα αυτά και με τον Χωσέλου. Έχουμε και Γιώργο Μάτζιο λίγο αργότερα, γιατί από τη μία είναι ο Χωσέλου, μιλάμε για τον επιθετικό, τον οποίο μόλις ακούσατε από τον Γιώργο Καστάνη, και από την άλλη έχουμε τον Ντέρικ Λουκάσεν, τον Γκανέζο, τον διεθνή στόπερ της ΠΑΦΟΥ, που και αυτός είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Είναι η ίδια στιγμή που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εν πτήση, πρέπει να φτάνει στον προορισμό του στην Πολωνία, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί, γιατί εδώ πρέπει να λύσουμε ένα μυστήριο. Και το μυστήριο, ακούσα τον Γιώργο Ζαΐρη στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι εσπευσμένα ο Λίρατζης κλήθηκε 2 ώρες μετά την αναχώρηση της αποστολής του ΠΑΟΚ για την Πολωνία, μόλις 2 ώρες μετά, να πάει εσπευσμένα στο αεροδρόμιο για να πετάξει και εκείνος με το αεροπλάνο της γραμμής για την Πολωνία. Το ερώτημα είναι τι μεσολάβησε σε αυτές τις 2 ώρες, γιατί ο Λίρατζης δεν πήγε με το αεροπλάνο της αποστολής και πήγε με το αεροπλάνο της γραμμής, γιατί ειδοποιήθηκε αργότερα. Τι είναι αυτό το οποίο μεσολάβησε? Υπήρξε κάποιος τραυματισμός του Κέννη, για παράδειγμα, ανέ που τραυματίστηκε ο Κένι. Γιατί το μόνο διάστημα που μπορεί κάτι να συμβεί με αποτέλεσμα να δικαιολογείται γιατί έφυγε μετά από 2 ώρες ο Λίρατζης είναι να έγινε κάτι πάνω στο αεροπλάνο. Μόνο αυτό μπορεί να εικάσει κάποιος. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε γρήγορα, γιατί θέλω να κλείσουμε το μεταγραφικό μέτωπο του ΠΑΟΚ. Να δώσω ξανά το λόγο στον Γιώργο Μάτζιο για να μας πει για τον Ντέρικ Λουκάσεν τον Γκανέζο. Γιώργα, ρε.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Ολλανδοτρεμένος Γκανέζος, γεννήθηκε στο Άμστερνταμ, 31 ετών στόπερ, έμεινε εδώ και λίγο καιρό ελεύθερος από την Πάφο. Παιδί το οποίο ξεκίνησε στις προπονητικές ακαδημίες της Αλκμαρ, έπαιξε αρκετά χρόνια στην Ολλανδία, πέρασε από την Άιντχόβεν, πέρασε και το Βέλγιο και την Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια το βρήκαμε πρώτα στο Ισραήλ και στη Μακάμπι Τελαβίβ και την τελευταία διετία έγινε πιο γνωστός στην Πάφο, γιατί είναι και η ομάδα η οποία πέρυσι έπαιξε και όμιλο Champions League. Δύο εντυπωσιακά στοιχεία για τον Λουκάσεν, αυτό που με έκανε εμένα εντύπωση, είναι, Γιώργο, τα δύο τελευταία χρόνια έχει παίξει 47 και 46 παιχνίδια. Βιονικός ο Λουκάσεν, δηλαδή έχει παίξει 4.134 λεπτά και 3.994 λεπτά. Μιλάμε νούμερα ασύλληπτα για ένα ποδοσφαιριστή μία σεζόν να κάνει αυτά τα νούμερα. Για να καταλάβει ο κόσμος, δεν υπήρχε παίκτης του ΠΑΟΚ πέρυσι που να έπαιξε πάνω από 3.500 λεπτά. Οπότε τα τελευταία δύο χρόνια έχει πολύ πολύ γεμάτες συμμετοχές. Τι στυλ παίκτης είναι? Πώς είναι ο Λουστόντο, ο Μιχαλίδης, ο Χατζηδιάκος? Ξεχάστε τους και τους τρεις.
0: Δηλαδή?
3: Είναι διαφορετικού στυλ.
0: Άλλο στυλ, ναι.
3: Δυναμικός, ναι. Αρτικός. Το δυναμικό θα έλεγα αυτό που έλεγαν και οι παλιοί στα καφενεία. Ή ο παίκτης ή η μπάλα, Γιώργο. Είναι πάρα πολύ σκληρός παίκτης.
0: Αυτό που λέγαμε παλιά στις Αλάνες. Είχε, ναι, okay.
3: Ναι, είχε 15 κίτρινες και 2 κόκκινες και πρόπερση 17 κίτρινες και 1 κόκκινη. Δηλαδή τις κίτρινες τις παίρνει πολύ πολύ εύκολα, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρός παίκτης. Πάρα πολύ δυνατός. Και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του. Έπαιξε στο Μουντιάλ,
0: ναι.
3: Σκόραρε μάλιστα κόντρα στην Κροατία, το μοναδικό γκολ της Εγκάνας. Η Κροατία κέρδισε 2-1. Μουντιαλικός λοιπόν με την Εγκάνα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει συστάσεις και από τον Μπάμπα, προφανώς, γιατί είναι και συμπαίκτες. Το γεγονός ότι είναι ελεύθερος νομίζω τον κάνει και πιο ελκυστικό,
0: ναι.
3: Γιατί δεν θα χρειαστεί κάποια ομάδα να βγάλει κάποιο ποσό για να τον αγοράσει. Τώρα γιατί τον άφησε ελεύθερο η Πάφο, δεν είναι κάτι που έχουμε έτσι ως γνώση. Πάντως τελείωσε το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει πριν 2 χρόνια με την Πάφο. Έκλεισε 2 πετυχημένες χρονιές, είναι η αλήθεια, γιατί η Πάφος έκανε μεγάλο άλμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο παίζοντας και στο Champions League. Ένας πολύ πολύ σκληροτράχυλος, το ξαναλέω, δυναμικός, κεντρικός αμυντικός, 1,88, με πολύ καλό άλμα, δυνατές εναέρες μονομαχίες, όχι τόσο μπαλαδόρος όμως, όπως είναι ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος και ο Λουσόντο με την μπάλα στα πόδια. Είναι πάρα πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι όμως,
0: ναι.
3: Και αυτό του έχει κάνει, τον έχει βοηθήσει πέρυσι, Γιώργο, να βάλει και 6 γκολ. Άρα είναι πολύ καλός και στα στημένα.
0: Ναι.
3: Να έρθει δηλαδή να απειλήσει από τον αέρα με το κεφάλι.
0: Άρα είσαι, Γιώργο, είσαι θετικός. Άρα το συμπέρασμα είναι θετικό από ό,τι καταλαβαίνω το πρόσωπο.
3: Το βιογραφικό του, την τελευταία διετία που είναι τόσο γεμάτος. Στο μόνο που έτσι, αλλά αυτό θα μου πεις, είναι και στυλ παίκτη καμιά φορά.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί να έχει 5 στόπερ που ήταν εκεί, 5 μπαλάτι και να μην έχει έναν που είναι λίγο σκληροτράχυλος.
0: Εντάξει,
3: τώρα το ότι παίρνει εύκολα κίτρινη κάρτα, εντάξει.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ένα στοιχείο. Είναι και ένα στοιχείο για τους φίλους μας που μας ακούν και παίζουν και στοίχημα. Μπορεί να τον έχουμε να παίζει κίτρινη κάρτα.
0: Okay. Ευχαριστώ, Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο Μάτζιο και τώρα πάμε στον άνθρωπο που ξεκίνησε ανακατεύοντας τα μπαλάκια στις κληρώσεις της UEFA, γυρίζοντας τα μπαλάκια στην κλήρωση. Έφτασε να γίνει πρόεδρος στη FIFA και τώρα ο Τραμπ τον θέλει γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η θαυμαστή πορεία του Τζιάνι Ινφαντίνο. Κυριάκο Στομαίδης είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, Κυριάκο.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Θα μου επιτρέψεις να θυμίσω για την ιστορία,
0: ναι.
4: Ότι ο Σεπ Μπλάτερ, που ήταν από τους μακροβιότερους προέδρους της FIFA,
0: ναι.
4: Υπήρξε ένας απλός υπάλληλος της Ομοσπονδίας. Ήταν ο εμπορικός. Ένας υπάλληλος του εμπορικού τμήματος, έγινε εμπορικός διευθυντής,
0: ναι.
4: Και μετά έγινε πρόεδρος της FIFA. Δηλαδή φαίνεται ότι για να γίνεις πρόεδρος της FIFA πρέπει να ξεκινήσεις από χαμηλά, όχι από ψηλά. Μην ξεχνάτε ότι ο Ινφαντίνο,
0: ναι.
4: Είναι παιδί μεταναστών, μετανάστες που φύγαν από την Ιταλία για μια καλύτερη ζωή στην Ελβετία,
0: ναι.
4: Εκεί κατάλαβε ότι δεν θα ασχοληθεί με αυτά που ασχολιόντουσαν ο πατέρας του και η μητέρα του, δηλαδή είχαν ταπεινές δουλειές, και βγάζανε ένα μεροκάματο, μπήκε στην νομική και είναι άξιος βέβαια γι' αυτό, έγινε δικηγόρος, μπήκε στα μεγάλα σαλόνια και όπως πολύ καλά το είπες, ανακατεύοντας τα μπαλάκια αρχικά ως ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης και στη συνέχεια ως γραμματέας στην Ομοσπονδία, όταν βρήκε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την αποπομπή Μπλάτερ, πήρε τα σκύπτρα και τα κρατάει επί 10 ολόκληρα χρόνια και πάμε οπωσδήποτε σε νέα επανεκλογή, εκτός αν και αν μας προλάβει ο Τραμπ και τον κάνει γενικό γραμματέα του.
0: Λες να το δούμε και αυτό?
4: Ναι, γιατί μα το είπε ανοιχτά ο Τραμπ. Δεν θα με εκπλήξει, δεν θα με εκπλήξει. Έχει δείξει ιδιαίτερες διπλωματικές ικανότητες ο Ινφαντίνο και μην ξεχνάς μέχρι και... Θεσμοθέτησε μέχρι και βραβείο ειρήνης για να το απονείμει στο
0: ΟΗΕ. Μέτρ της διπλωματίας. Μέτρ.
4: Ναι, εάν γίνει γραμματέα στο ΟΗΕ, είναι βέβαιο ότι θα πάρει βραβείο ειρήνης με κάποιον τρόπο και ο Ινφαντίνο. Τον εμπιστεύεται με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Τραμπ είναι ο μόνος που μπορεί να τον πείσει να κατέβει από το Παλκοσένικο την ώρα που ο Τραμπ επιδιώκει να φωτογραφηθεί με τους τροπεούχους Ισπανούς, τον πλησιάζει με πολύ έτσι κομψό τρόπο και κάποια στιγμή τον πείθει, αφού έχει προλάβει τη φωτογράφηση βέβαια.
0: Ναι,
4: ήταν όλο αυτό σκηνοθετημένο. Έχει σχέσεις οι οποίες είναι τόσο εντυπωσιακά στενές που κατάργησε την πειθαρχική διαδικασία στην υπόθεση Μπάλογκαντ, του Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Για χάρη του Τραμπ, για πιανού χάρη άραγε, γιατί ο Τραμπ την τηλεφώνησε. Έχει σχέσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι το στενό πυρήνα του Λευκού Οικού, δηλαδή και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ρόμπιο. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί να μην γίνει γραμματέας που δεν εντυπωσιάζει η πρόταση Τραμπ μετά από αυτά που έχουμε δει.
0: Όχι, με τίποτα. Πάντως, μπράβο στον Ινφαντίνο που έτρεξε για να σμπρώξει έναν πλανητάρχη να βγει έξω από ένα κάδρο. Θέλει και τόλμη αυτό. Παίζει με τη φωτιά εκείνη τη στιγμή.
4: Και τρέχοντας, έτσι.
0: Και παίζεις με τη φωτιά, να τον τραβήξεις έξω, δύσκολο. Δύσκολο.
4: Προστάρεις με μεγάλη ευγένεια, με μεγάλη διακριτικότητα, βέβαια.
0: Εκεί δεν έχει διακριτικότητα και ευγένεια. Τον κάνεις και του λες βγες έξω, δεν υπάρχει τίποτα. Μπορεί να ανοίξει και να σε καταπιεί.
4: Και προσέξτε, εάν τελικά δεν υπάρξει πρόταση για τον ΟΗΕ, ο Ινφαντίνο είναι βέβαιο ότι εξασφαλίζει την θητεία του, την επόμενη θητεία, και έχω την αίσθηση και χωρίς αντίπαλο, εντάξει, λένε ότι οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες θα θέλουν να κατεβάσουν τον Αλκελαϊφή, τον επικεφαλής της Παρίς Σεζερμέν. Δεν ξέρω αν περπατήσει αυτό, γιατί ήδη η Φαντίνο τι έκανε με το που τελείωσε το Μουντιάλ. Άρχισε να μοιράζει τα κέρδη, τα οποία είναι πολλά, είναι 13 δισεκατομμύρια ευρώ, της FIFA, πρώτα στις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες, δηλαδή αυτές που είναι επικίνδυνες να μην το ψηφίσουν. Και η ΕΠΟ θα πάρει.
0: Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Μια χαρά. Οπότε όταν παίρνεις, ανταποδίδεις με μια ψήφο, ε. Τι καλύτερο.
4: Ναι, πελάτες είναι.
0: Πελάτες. Οι πελάτες ψηφοφόροι μου που το Μάρτιο θα με ψηφίσουν.
4: Έτσι.
0: Σούπερ. Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κυριάκο.
4: Καλά,
0: λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Βλέπετε πώς κινούνται τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα για σένα που θέλεις γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά δεν έχει περάσει ακόμα η οπτική, είναι από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi, συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα, γρήγορα, δεν χρειάζεται δορυφορικό πιάτο, έχεις ταχύτητα μέχρι και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας, δωρεάν εξοπλισμό. Οπότε βάζεις COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού. Και προσέξτε όλα αυτά με την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις της Όκλα και της Open Signal. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε αν μπείτε στο cosmote.gr. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου AutoVision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: AutoVision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο AutoVision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
24: Πείτε μου κυρία Σούλα.
23: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
24: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
25: Σίγα την κομισιόν.
23: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
24: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
23: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
26: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
27: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το

0: Περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Κυρία Γκουλιώνη, stay please alert. Ετοιμαστείτε, γιατί το Μετρόπολη σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα που στο Ιρένες Resort, τι είναι αυτό, ένα τετράστερο ξενοδοχείο που βρίσκεται μια ανάσα από τα Λουτρά Πόζαρ, τι προσφέρει, δύο εξωτερικές πισίνες και ένα ονειρωμένο σπα, πλούσιο πρωινό. Άρα χαλαρώνεις και απολαμβάνεις διακοπές. Και το πιο σημαντικό, όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, έχετε 10 λεπτά από τώρα για να καλέσετε στο 2310-90-90-90 και να μπείτε στην κλήρωση. Θα την κάνουμε παρέα την Παρασκευή. Καλή επιτυχία σε όλους. Προχωράμε. Για σας που θέλετε τώρα γρήγορο ίντερνετ, αλλά είστε σε ένα σημείο που δεν πιάνει, βουνό, νησί, χωριό, μπορώ να έχω ίντερνετ και μάλιστα γρήγορο. Ναι, είναι η απάντηση. Η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να απολαμβάνεις ταχύτητες μέχρι και 300 Mbps παντού. Δωρεάν εξοπλισμό, δεν έχεις δορυφορικό πιάτο, δεν χρειάζεται, δεν επηρεάζεις έτσι από καιρικά φαινόμενα. Άρα, έχεις γρήγορο ίντερνετ παντού με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα για σας στο cosmote.gr. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη, γιατί έχουμε μια πρώτη προσέγγιση. Τι συνέβη? Και ο Λίρατζης έφυγε μόνος του 2 ώρες μετά την αναχώρηση αποστολής του ΠΑΟΚ. Καλά, Τζόρτζ.
1: Καλησπέρα και πάλι. Μόνος του δεν έφυγε. Ειδοποιήθηκε ότι πρέπει να ταξιδέψει με πτήση της γραμμής από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Εντάξει, okay. Πήγαν όλοι μαζί.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ανεπίσημη πληροφορία αναφέρει ότι επειδή ο Ελουστόντο έκανε μόλις 2 προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, την Δευτέρα μέρος του κανονικού προγράμματος και την Τρίτη, για να υπάρχει μια ασφάλεια στην αποστολή, και επειδή ο Ελουστόντο προορίζονταν κυρίως θα μπορούσε να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας σε περίπτωση που χρειαζόταν να αντικατασταθεί ο Κένι, εκλήθη ο Λίρατζης για να ταξιδέψει με πτήση γραμμής. Θα μου πεις, καλά, αυτό δεν έπρεπε να είχε προγραμματιστεί πολύ νωρίτερα, πριν από την αναχώρηση της αποστολής, με πτήση τσάρτερ με προορισμό τη Βαρσοβία? Σωστή είναι η διαπίστωση, ναι είναι η απάντηση. Δεν έχουμε προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό, το χρονικό περιθώριο της πρόσκλησης,
0: αφού
1: της πρόσκλησης του Λίρατζη. Της πρόσκλησης του Λίρατζη. Θυμίζω επίσης ότι ο τραυματισμός των Γάλλων Ψοίτη, το αυτό το είδημα που είχε υποστεί ο Ελουστόντο στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ομάδος στην Ολλανδία, δίνει ήπια αποκατάσταση, γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματος σε μία περίπου εβδομάδα, πιο αργή αποκατάσταση με τις αλόγες θεραπείες σε 3 εβδομάδες. Ο Ελουστόντο μπήκε μετά από μία εβδομάδα θεραπείων στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδος, αλλά με 2 μόλις προπονήσεις στο κανονικό πρόγραμμα προφανώς κρίθηκε ή διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να είναι έτοιμος και να παίξει ακόμα και ως αλλαγή. Ωραία. Λοιπόν, άρα το ερώτημα που έθεσε σε αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι που το ανακάλυψαν. Φύγαν και μετά.
1: Παραμένει.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, πάμε Ηρακλή. Τρέχουμε. Γιάννης Τσερβίνης είναι εδώ. Να δούμε τι γίνεται με την Ηρακλάρα. Αν έχουμε καμία εξέλιξη, καμία μεταγραφή, καμία βόμβα. Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Εγώ λέω, μόλις είπα βόμβα, έπεσε στο δάπεδο για να προφυλαχθεί.
2: Βόμβα, όχι, δεν υπάρχει στιγμή. Μεταγραφές μάλλον. Υπάρχει μία εκτίμηση ότι μέχρι το

0: μέχρι τα τέλη της εβδομάδας ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ πιθανό να ανακοινώσει δύο μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Ενός επιθετικού ξένου, ναι, ο οποίος έχει πολύ καλό βιογραφικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Ηρακλή και τον Βάλτερ Ματσάρη, και ενός κεντρικού αμυντικού, ενός στόπερ δηλαδή. Κινήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες, πολύ περισσότερο και αυτοί του στόπερ πλέον, γιατί η αποστολή του Ηρακλή γύρισε σήμερα, επέστρεψε σήμερα από την Τολεμαΐδα.
1: Ναι.
0: Με ένα πρόβλημα με τον Γιώργο Γιαννούτσο, τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος είναι και έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ο μοναδικός μέχρι στιγμής στο ρόστερ του Ηρακλή αριστεροπόδαρος στόπερ, που είναι πολύ σημαντικό στο 3-5-2 που παίζει, ναι, ο Βάλτερ Ματσάρης, η τριάδα δηλαδή πίσω κεντρικών αμυντικών. Αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ράγισμα που έχει στο πόδι και για μια εκτίμηση αρχική ότι θα μείνει τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Άρα καταλαβαίνεις και εσύ ότι γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να αποκτήσει ο Ηρακλής και άλλον κεντρικό αμυντικό, προκειμένου και ο Βάλτερ Ματσάρης να έχει περισσότερες επιλογές.
1: Mm-hmm.
0: Η αποστολή θα, οι παίκτες και ο προπονητής θα ξεκουραστούν σήμερα και αύριο.
1: Yeah.
0: Θα γίνει μια χαλαρή προπόνηση αύριο στη Μήκα και την Παρασκευή πρώτα ο Θεός θα αναχωρήσει ο Ηρακλής για την Ιταλία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δώσει και τρία πάρα πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια. Δύο με ομάδες στη Serie A, με την Πολόνια και την Πάρμα, και ένα με μια ομάδα από τη Serie B, και αυτή πολύ δυνατή, όπως είναι το Παλέρμο. Εκεί δηλαδή ο κόσμος του Ηρακλή θα πάρει μια πρώτη γεύση από την ομάδα του Ηρακλή της νέας χρονιάς, αν και όπως είπα και χθες, ο Ηρακλής θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που ήταν στην Τολεμαΐδα και από αυτό που θα δουν οι φίλοι του Ηρακλή στα φιλικά παιχνίδια μέσω διαδικτύου ή όσοι δώσουν το παρόν στη Βόρεια Ιταλία, ταξιδέψουν μέχρι εκεί, διότι αναμένεται να γίνουν ακόμα 7, ίσως και 8 προσθήκες μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Αν πιστεύεις ότι... θύμισε μου πόσες μεταγραφές έκανε στο σύνολο Ηρακλής.
0: 11 είχαμε... μέχρι στιγμής επίσημα.
1: 11. Και έρχονται, μου είπες, άλλοι 2. Πάμε για 13.
0: Αναμένονται να έρθουν άμεσα τώρα για να τους έχει στην Ιταλία. Τουλάχιστον αυτή η πληροφορία υπάρχει. Να τους έχει ο Ματσάρη με την έναρξη του βασικού σταδίου. Να έχει άλλους 2. Έναν επιθετικό, ναι, και ένα στόπερ. Και θα ακολουθήσουν τουλάχιστον 4-5 ακόμα. Δηλαδή μιλάμε για έναν αριθμό τουλάχιστον 18 ποδοσφαιριστών καινούριων, νέων, αποκτηθέντων.
1: Γιάννη, είναι πολύ τρίκι όλο αυτό. Δηλαδή να χτίζεις μια ομάδα από την αρχή με 17-18 παίκτες είναι εξαιρετικά, ναι, δύσκολο. Δεν θέλει πίστοση χρόνου. Ο κόσμος του Ηρακλή θα πρέπει και να αγκαλιάσει την προσπάθεια και να δώσει πίστοση χρόνου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μια μέρα στην άλλη.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Νομίζω ότι ο κόσμος και θα αγκαλιάσει την ομάδα. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει ενθουσιασμός για τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι έχει οριμάσει πάρα πολύ και ο κόσμος και οργανωμένοι οπαδοί και όλοι. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται υπομονή. Η κλήρωση του πρωταθλήματος, δεν θέλω να μπω στα κλισέ, Γιώργο, να πω ότι όλοι θα παίξουν με όλοι και εύκολη και δύσκολη, αλλά ο Ηρακλής ξεκινάει με 2 εκτός έδρας αναμετρήσεις και μάλιστα στην πρεμιέρα με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην All-Win Arena. Είναι δύσκολο το ξεκίνημα. Θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές, θα υπάρχουν κακοτοπιές, θα υπάρχουν άσχημα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα. Μιλάμε για μια ολοκένουργια ομάδα. Νομίζω μαζί με την Καλαμάτα, η οποία είναι η έτερη ομάδα που προβιβάστηκε από πέρυσι, είναι οι δύο ομάδες, η Ηρακλής Καλαμάτα, που έχουν τόσες πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους. Οι υπόλοιπες ομάδες, Super Link 1, κάνουν κάποιες προσταφαιρέσεις. Άλλες περισσότερες, άλλες λιγότερες. Βάζουν κάποιες πινελιές στο ρόστερ τους, αλλά έχουν ένα κορμό από πέρυσι. Σχεδόν όλες. Ο Ηρακλής δεν έχει κορμό από πέρυσι. Έχει ελάχιστους παίκτες που έχουν παραμείνει. Οπότε ο Ιταλός τεχνικός πρέπει να δουλέψει και μέσα από τα φιλικά, αλλά πρέπει να έχει και τους παίκτες, αυτούς που
1: αποκτήσουν
0: για να κλείσει, ναι, τους χρειάζεται άμεσα στην Ιταλία. Διαφορετικά, αν βγει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ο Ματσάρη δεν έχει τους βασικούς μεσοπιθετικούς του, νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Εσείς μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit EV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία ΑΒΕ ΑΕ, επίσημου διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωση βλαβών. Όλα αυτά είναι όσα προσφέρονται μαζί με άνεση και οικονομία. Η Offit συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά των κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm. Και καθώς λέω για κλιματιστικό, πήγαινε μαζί λίγο στον καύσωνα παλατάκι απόγευμα, Osman. Λοιπόν, αυτό είναι ο Όσμαν. Ακόμα δεν έχουν κοπάσει αυτές οι εντυπώσεις. Σάκης Λάιος ήταν εκεί. Κάπου, κάποιοι τον είδανε. Σάκη μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, μια χαρά.
1: Πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
1: Μπράβο.
2: Εύχομαι το ίδιο και για σένα.
1: Μπράβο ρε Θήριο, έτσι θέλω να είμαστε. Ναι. Σε είδαν εκεί, πήγες. Ποιος καλός άνεμος πήγε το Σάκη Λάιο στην παρουσίαση του Όσμαν?
2: Γιώργο, κοίταξε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα meeting, σαν παλέμαχοι βλέπε, είχαμε μια εκπροσώπηση, συναντηθήκαμε με τους ανθρώπους, τους διοικούντες,
1: ναι,
2: τον πρόεδρο του Μετμεζά και άλλους,
1: ναι,
2: και μας ενημέρωσαν ότι τη Δευτέρα τάδε η ώρα θα γίνει και παρουσίαση και είπαμε πολύ ευχαρίστως, χαρά μας να έρθουμε να δούμε το όλο event. Και πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση.
1: Ναι.
2: Παρόλο που ήταν καλοκαίρι, ζέστη, διακοπές, ο κόσμος έλειπε. Ήταν αρκετός κόσμος στο παλατάκι. Ήταν και ο κύριος Μιστακίδης, πανηγύρια, πρόεδρε κτλ. Οσμάν πράγμα. Ήταν ωραία.
1: Ήταν
2: μεγάλη
1: ωραία
2: παρουσίαση, πολύ ωραία. Και μεγάλη χαρά και για τη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα για τον ΠΑΟΚ, που ένας τόσο καλός παίκτης και μεγάλος παίκτης και μάλιστα από μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός έρχεται στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Γιατί, πώς το λένε, το να ψωνίζεις παίχτες, το ψωνίζεις, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου
1: ναι,
2: πω,
1: ναι,
2: να εντάσεις
1: ναι
2: παίχτες, αλλά και από πού έρχονται.
1: Ναι, και
2: δηλαδή
1: από
2: ο ΠΑΟΚ παίρνει παίχτες από την ΑΕΚ, παίρνει παίχτες από τον Παναθηναϊκό, παίρνει παίχτες από τη Λεμάν, από την Τούρκ, από την Νάπολη, από τα ακριβά και καλά ράφια.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και δείχνει τη δυναμική. Μου άρεσε πάρα πολύ που συναντηθήκατε με τη διοίκηση. Δηλαδή, που φαίνεται με τους βετεράνους που βρεθήκατε με τη διοίκηση, με τη νέα διοίκηση, τη νέα τέξη πραγμάτων, είναι πολύ θετικό αυτό.
2: Ναι, πάρα πολύ καλό, γιατί ενεργοποιείται λίγο και το κομμάτι που λέγεται παλέμαχοι.
1: Ναι.
2: Είχα μια πάρα πολύ καλή συνάντηση. Τις θέσεις που θα παραχωρήσουν, κάποιες εκτόσεις σε κάποια εισιτήρια, παραχώρηση του γηπέδου για δραστηριότητες, είτε αυτές έχουν να κάνουν με κοινωνικό πρόσημο, πολιτιστικό, ή αν θέλουμε να κάνουμε χρήση των εγκαταστάσεων για κάποιες άλλες εκδηλώσεις,
1: ναι,
2: οπωσδήποτε θα εγκρίνονται πρώτα από την ΚΑΕ. Θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, να είμαστε αρρωγοί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η ΚΑΕ, οι ναι διοικούντες, ο κύριος Μιστακίδης, η ομάδα, ο προπονητής, οι παίχτες, και θα είμαστε κοντά όσο μπορούμε να βοηθούμε και ό,τι κάνουμε, όποια βοήθεια μπορούμε να δώσουμε.
1: Μάλιστα. Τι αίσθηση, πες μου έτσι και σε αφήνουμε αυτό, τι αίσθηση πραγμάτων έχεις για αυτή τη νέα εποχή που ανατέλει?
2: Καταρχάς είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή βλέπω να γινόμαστε λίγο Ισπανία, με την έννοια ο 1, ο 2, ο 3, ο 4, ο 5 και παρακάτω είναι
1: ναι
2: κοντά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό το μονοπόλιο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι καλό να υπάρχει, ναι, δυνατές ομάδες, δυνατά ρόστερ, πολλά χρήματα, δυνατά παιχνίδια, αλλά καταντάει λίγο μονότονο και ανιαρό. Το ότι δυναμώνει ο ΠΑΟ και ο Άρης,
1: ναι,
2: και έτσι γίνεται μια τετράδα πολύ δυνατών ομάδων, είναι πάρα πολύ καλό, και όχι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Mm-hmm.
2: Αν δεν σκεφτούμε, Γιώργο, να το πάμε λίγο διαφορετικά, ότι ξεκινάνε οι δύο μεγάλοι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και με μείον βαθμούς από τα περσινά επεισόδια,
1: ναι,
2: κτλ.
1: Ναι, ναι.
2: Που υπάρχει περίπτωση, λέμε,
1: ναι,
2: πρώτη, δεύτερη αγωνιστική να παίξουν και μεταξύ τους.
1: Αλήθεια.
2: Δηλαδή, ναι, ο ηττημένος Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός,
1: ναι,
2: μπορεί να είναι τρεις ήττες πίσω από Άρη και ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Σημαντικό.
2: Κατάλαβες τι σου είπα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Πες μου κάτι. Λέει ο Όσμαν τη Δευτέρα ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος, το πρωτάθλημα και το Euro Cup. Αυτό πώς ακούγεται? Θεωρείς είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων ή όχι?
2: Όχι, νομίζω δεν ακούγονται έτσι λόγια, θα πάρουμε το πρωτάθλημα κτλ. Σίγουρα χτίζεται μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή είναι μια ωραία πολυκατοικία σε ωραίο μέρος,
1: ναι,
2: με καλή θέα όταν τελειώσει. Και γι' αυτό οι κινήσεις και του κύρου Μιστακίδη αλλά γενικά και των διοικούντων είναι μακροπρόθεσμοι. Γι' αυτό βλέπεις και ο Οσμάν και ο προπονητής τριετή συμβόλαια, διετή συμβόλαια.
1: Mm.
2: Δεν είναι να πάρω ένα πυροτέχνημα, ένα παίχτη, να βγάλω τη χρονιά και μετά βλέπουμε. Mm. Γίνονται νέες εγκαταστάσεις, νέα προπονητήρια. Επομένως, οπωσδήποτε η βλέψη είναι να πάει η ομάδα ψηλά. Mm. Το πόσο ψηλά δεν ξέρουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά με τέτοιους παίχτες, με τέτοιες μεταγραφές, με το budget που υπάρχει, η αθλητική εγκατάσταση που υπάρχει και η όρεξη του κόσμου, έχω εντύπωση ότι μπορεί να είναι sold out όλα τα παιχνίδια, δείχνει μια δυναμική.
1: Mm-hmm.
2: Και ενδεχομένως και το EuroCup. Εδώ με συνθήκες που δεν ήταν τόσο καλές, έπαιξε δύο φορές τελικό ευρωπαϊκό τίτλο.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί του χρόνου να μην κάνει το ίδιο και να το κατακτήσει κιόλας.
1: Σωστό. Σάκη μου, ναι, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Σ' ακούσα σε δαιμονιώδη φόρμα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ,
2: Γιώργο,
1: Σάκη.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι και σε ευχαριστώ που μας θυμάσαι και τα λέμε καμιά φορά.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από το Σάκη Λάιο. Προχωράμε. Λοιπόν, θες να έχεις γρήγορο ίντερνετ, γρήγορη σύνδεση, δεν έχεις όμως οπτική να στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, γιατί συνδέεσαι όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικό πιάτο και ταχύτητα μέχρι 300 Mbps, plus απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, plus δωρεάν εξοπλισμό. Οπότε το βάζεις και απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα για σένα, κοσμοτέ.gr. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Στράντζαλη να μας πει για την για μεταγραφή του αμυντικού της ΟΣΙΕΚ με τον Ρόκο Γιούρισης. Ήρθε ή έρχεται? Γιώργα, ρε!
3: Καλησπέρα, είναι να έρθει στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Τώρα ακόμη δεν υπάρχει, δεν έχουμε εδώ ενημέρωση εμείς ότι αν ήρθε στη Θεσσαλονίκη ή όχι, αλλά είναι να έρθει στη διάρκεια της σημερινής ημέρας στη Θεσσαλονίκη να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά, να υπογράψει και να έρθει στην Ιταλία μαζί με τον Μπασίρου και τον Γαλανόπουλο, γιατί θυμίζω, Γιώργο, τούτο ο Κώστας Γαλανόπουλος έχει ακολουθήσει την αποστολή από την πρώτη μέρα εδώ στην Ιταλία, αλλά για ευχάριστο λόγο, γιατί η σύντροφός του έφερε στον κόσμο το πρώτο του παιδί, το παιδί του. Οπότε έπρεπε να μείνει για λίγο ακόμη στη Θεσσαλονίκη, για λίγα 24 ώρα ακόμα. Θα έρθουν και ο Γιούριτς και ο Γαλανόπουλος και ο Μπασίρου μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Πάντως ο Κροάτης αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια της ημέρας. Το θετικό, το έλεγα και χθες, με την περίπτωσή του είναι ότι έχει ακολουθήσει την προετοιμασία με την ΟΣΙΕΚ, έχει αγωνιστεί και σε 3 φιλικά παιχνίδια στο διάστημα αυτό που έκαναν προετοιμασία οι Κροάτες, οπότε έρχεται ουσιαστικά έτοιμος χωρίς να χρειαστεί ρόλο χρόνο, συγγνώμη, προσαρμογής, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Θα μπει κατευθείαν στο αγωνιστικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου εν ώψη και των φιλικών αναμετρήσεων που έχουν να δώσουν, που έχει να δώσουν οι κυτρινόμαυροι εδώ στην Ιταλία. Θυμίζω την Κυριακή στις 11.30 ώρα Ελλάδος το φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 Ιουλίου το φιλικό με τη Μόντσα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον απεσταλμένο μας στην Ιταλία, τον Γιώργο Στράντζαλη. Όμως, εκτός από τον αθλητισμό, μας αρέσει και ο πολιτισμός. Θεσμοφοριάζοντας, έρχονται στην Θεσσαλονίκη. Αγαπημένος δικός σας ηθοποιός, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, είναι στην γραμμή να μας πει δύο κουβέντες περισσότερες για αυτή την πραγματικά την πολύ ωραία κωμωδία. Χρήστο, τι κάνεις? Καλησπέρα.
4: Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, χαίρομαι που μιλάμε και χαίρομαι που ανεβαίνω για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη με τις εκκλησιάζουσες αύριο το βράδυ στο δάσος. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση, είναι μια κωμωδία ιδιαίτερη. Νομίζω ότι τα μέχρι τώρα δείγματα είναι ότι ο κόσμος περνάει πολύ ωραία και θα χαρώ πολύ να έρθεις και εσύ και οι ακροατές του Μετρόπολης.
1: Θα έρθουμε να σου κάτι και να σου πω ότι δεν σου περιποιώ κοπλιμάν τώρα, αλλά σε αγαπάει πάρα πάρα πολύ ο κόσμος. Έχει γνωρίσει
4: το
1: τόσο
4: ξέρω,
1: κοντά
4: αυτό,
1: μέσα από
4: και
1: τη μικρή οθόνη. Είσαι από τους αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, και εγώ έχω επίσης μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους Μακεδόνες, με τους Θεσσαλονικείς όλα αυτά τα χρόνια και από τη μικρή οθόνη αλλά και από τις παραστάσεις που κάνουμε. Οι Θεσσαλονικείς πάντα αγκαλιάζουν με πολύ αγάπη τις παραστάσεις μας. Η τελευταία φορά που έπαιξα στο δάσος ήταν οι Μπαμπάδες με Ρούμι πρόπερση και έπιασε και μια βροχή και ο κόσμος δεν
1: μίλες τέτοια,
4: ήταν πολύ ωραία. Ελπίζω ότι θα περάσουμε ωραία αύριο το βράδυ. Θέλω επίσης πριν κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει, να δώσω και δύο διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές του Μετρόπολης για την αυριανή παράσταση.
1: Δύο διπλές προσκλήσεις. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ. Πες μου κάτι. Δεν θα βρέξει. Αύριο εμφανίζεστε εδώ. Αύριο είπαμε.
4: Αύριο το βράδυ. Ναι.
1: Θέατρο Δάσους.
4: Θέατρο Δάσους.
1: Τι ναι. ώρα, Χριστό?
4: Εκκλησιάζουσες. Με ένα πολύ
1: Αριστοφάνης
4: με
1: Εκκλησιάζουσες, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Θέατρο Δάσους.
4: Μαρίνας Λάνογλου, Ίντρα Κέιν, Κωνσταντίνος Αστιώτης και πολλοί άλλοι υπέροχοι ηθοποιοί.
1: Τι ώρα ξεκινάμε?
4: Ξεκινάμε στις 9.30.
1: 9.30 ξεκινάμε και θέλω να μου πεις και αυτό. Πώς αισθάνεται ένας αγαπημένος ηθοποιός όπως εσύ πριν ανέβει ή πριν βγει στη σκηνή και πώς όταν φεύγει από τη σκηνή?
4: Πάντα έχεις την αγωνία αν θα καταφέρεις να δημιουργήσεις αυτή τη γέφυρα ανάμεσα σε σένα και στον κόσμο, ναι. Και αν αυτή η γέφυρα θα δημιουργήσει όλο αυτό τον παλμό και όλη αυτή την χαρά που περιμένεις να δημιουργηθεί. Αν συμβεί αυτό, ναι, στο τέλος της παράστασης είσαι πολύ χαρούμενος και πολύ γεμάτος. Και ελπίζω να είναι γεμάτο και το κοινό. Χρήστο, μάλλον είναι γεμάτο και το κοινό αν συμβεί αυτό.
1: Ναι, αποδεδειγμένα αυτή είναι η κληρονομιά σου, το έχεις πετύχει, οπότε εσύ δεν οφείλεις να αναρωτιέσαι, γιατί απόδειξη Γιώργο, τα χρόνια που έχουν περάσει.
4: Κάθε παράσταση είναι μια καινούρια πρόκληση. Οπότε δεν μένεις σε αυτά που έχεις. Παλεύεις κάθε μέρα για να κατακτήσεις αυτή την επαφή όσο πιο ζεστά και όσο πιο δυνατά γίνεται.
1: Άρα εγώ να πω, Εκκλησιάζουσες, Αριστοφάνης, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Θέατρο Δάσους, αύριο Θεσσαλονίκη, 9.30. Χρήστο μου, σου εύχομαι, ναι, τα καλύτερα, φίλε.
4: Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθεσία. Σωστό.
1: Εσύ τα ξέρεις. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
4: Καλά,
1: καλή δύναμη.
4: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σου, Χρήστο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, Χρήστο Στεφανή. Θα τον έχουμε. Χάρη, λίγο Χρήστο Στεφανή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μας έπεσε η γραμμή, γιατί έχουμε σήμερα, είναι λίγο το κοκτέιλ, αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί έχουμε και το υψηλές θερμοκρασίες και πάρα πολλά μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ ψηλά σε επίπεδο συναγερμού. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι κυροφυλακτή, είναι έξω από την πόρτα μας και είδατε τι γίνεται από ένα τσιγάρο, από πάνω να κόψω κάποια χόρτα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο και κινδυνεύουμε. Πάμε στο Χρήστο τώρα που είναι στη γραμμή να μας πει περισσότερα. Χρήστο μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Χρήστο, μας ακούς?
5: Σας ακούω, ναι.
1: Μπράβο, ωραία, πάμε.
5: Πάμε να πούμε για το καύσωνα, ο οποίος, ναι, φαίνεται σε εμάς τουλάχιστον,
1: ναι,
5: Γιώργο, να μας καταλείπει. Όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν είναι το ίδιο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τη Θεσσαλία, Περαιά και Πελοπόννησο έχουμε 42 και 43 βαθμούς σήμερα και αυτοί θα έχουν τέτοιες συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για μας ανοίγει ένα παρασυράκι στον ορίζοντα. Δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το βλέπετε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
5: Πάντως, αν δεν το βλέπετε, θα αρχίσει να εμφανίζεται σιγά-σιγά.
1: Ότι?
5: Τα πρώτα σύννεφα και τα πρώτα μπουρίνια. Έβγαλε έκτακτο μια κρίνο δελτίο, ναι, η οποία μιλάει και για μπουρίνια και για ισχυρές καταιγίδες, για έντονη κεραυνική δραστηριότητα στις δικές μας περιοχές της, ναι, Βόρειας Ελλάδος,
1: ναι,
5: καθώς επίσης και για χαλαζόπτωση. Οπότε από τις απογευματινές ώρες, τελευταίες μεσημεριανές πρώτες απογευματινές, στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται λίγο προσοχή στις μετακινήσεις, ομπρέλα βασικά,
1: ναι,
5: σε όλους όσοι βγουν έξω και προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς ενδεχομένως κατά τόπους αυτά τα φαινόμενα που περιέγραψα θα είναι έντονα και ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα όλα αυτά.
1: Θεσσαλονίκη, Χρήστο, αυτά. Χρήστο, Θεσσαλονίκη.
5: Οι μετεωρολόγοι επιμένουν ότι αυτό θα το έχουμε τις πρώτες δοδινές ώρες που είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
5: Ο προσωπικός μου μετεωρολόγος που είναι μια εφαρμογή λέει ότι θα είναι πιο νωρίς, γύρω στις 5. Θα έχουμε κάποιο μπούρι, να δούμε, μπορεί να διαψευθούν όλοι, μπορεί να ένας από τους δύο τελικά να δικαιωθεί. Όπως και να έχει, θέλει προσοχή, Γιώργο, και προσοχή από αύριο που πέφτει η θερμοκρασία, δεν θα έχουμε έντονα και ειδικά φαινόμενα από αύριο, σήμερα δηλαδή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, από αύριο απλά θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας σαν καλοκαιρία, σύμφωνα με τις προβλέψεις τουλάχιστον το Σάββατο.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την προσοχή σε εσύ, οπωσδήποτε, αν κινηθείτε έξω, ομπρέλα. Αυτό λέει ο Χρήστος Στεφανής. Μπορεί να έχουμε καταιγίδες εδώ στην πόλη από το απόγευμα και μετά. Πάμε γρήγορα. Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνου.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, την αγάπη μου, φίλε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές μας, όλα τα παιδιά εκεί στον Όμηρο. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλο είναι. Αγώνες που αρχίζουν από τις 7 το απόγευμα και τελειώνουν 7.30-8 ώρα το πρωί, γιατί έχουμε και τους Αμερικάνους σήμερα σε πλήρη δραστηριότητα. Έχουμε Βραζιλία, έχουμε Κόπα Σουλαμερικάνα, Europa Conference League, Champions League, Νορβηγίες, τρελής γίνεται Γιώργο. Λίγο αργότερα θα βγάλω τη στήλη μου και εγώ στο betshow.com. Ραδιοφωνικά σήμερα θα πάρουμε μια πολύ μεγάλη απόδοση, έκπληξη φυσικά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις 2.30 ώρα το πρωί θα αρχίσει το παιχνίδι, Φιλαδέλφια, New York Red Bulls. Διπλό, μεγάλη απόδοση, κάλυψη ισοπαλία με 1-2 και 1-1 για τελικό αποτέλεσμα. Παιχνίδι 2.30 ώρα επαναλαμβάνω. Φιλαδέλφια, New York Red Bulls, διπλό, κάλυψη ισοπαλία. 1-2 και 1-1 σκορ. Με αγάπη μου Γιώργο, τα λέμε και πάλι αύριο, φίλε μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
6: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μπανάνες Doll είναι το απόλυτο σνακ. Παντού, δουλειά, δρόμο, σχολείο είναι μαζί μας. Μαζί μας σε λίγο Γρηγόρης Κόκκινος και Κωστής Ραπτόπουλος. Και αμέσως μετά στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, καθώς φτάσαμε στο τέλος από τον Γιώργο Μπούζο από το μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
8: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Σώζετε γιατρέ μου! Τρέχω για τον Εξπέρσε! Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Μπαίνεις τσουλώντας.
15: Βγαίνεις περπατώντας.
16: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
20: του Ρωστίκ για κάθε χρήση. Του Ρωστίκ υπάρχει λύση.
19: Του Ρωστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
24: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
25: Ο Δίας σε καλεί.
26: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
28: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
29: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
30: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
31: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
30: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
32: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
30: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: πίσω ποιος... Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στο 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμηση των Ανίκων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Αλία Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Απτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικροφάνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σοφτικινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνεί στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και αφήστε υπόλοιπους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη λαμβάνει σε κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνεί στο 18133. Ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσεις στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα κατασκευάσματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Κοσμάγλου και την πόλη απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Το Μουντιάλ τελείωσε, αλλά εσύ ακόμα αναρωτιέστε αν πρέπει να παίξετε φουλ επίθεση ή να κάνετε πας στη γυρού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες άπαικτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το παιχνίδι. Σαβίκος σε 3 καταστήματα στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα και στο Αμάν Σαλονίκα. Τώρα και σε τέταρτο στην Αθήνα, στην Παρξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Το Μουντιάλ τελείωσε.
1: Τελείωσε, ναι.
0: Αρχίζουν τα παιχνίδια.
1: Αρχίζουν τα παιχνίδια.
0: Έχεις θετική αύρα για τα αυριανά.
1: Έχω θετική αύρα.
0: Και για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ.
1: Για όλες τις ομάδες.
0: Για όλες τις ομάδες.
1: Για όλες.
0: Ο λόγος...
1: Ο λόγος είναι ότι παίζουν με καφετέριες και ότι...
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλή παράδοση στο ξεκίνημα.
1: Ορίστε.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλή παράδοση στα πρώτα ευρωπαϊκά.
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει με νοσοκομείο απέναντί του.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή λείπουν οι μισοί παίκτες της Δυναμό από τραυματισμούς. Είναι και η ομάδα τους, να πούμε, πεσμένη. Οπότε ο ΠΑΟΚ παίζει με καφετέρια για αυτός.
0: Οπότε λογικά λες.
1: Λογικά λέω, ναι, λογικά. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα.
0: Θα πάρει αποτέλεσμα.
1: Θα πάρουν, θα προκριθούν. Ναι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Τι μάλλον. Να δούμε τι θα
1: κάνουμε. Εσύ τι λες δηλαδή.
0: Δεν έχω εικόνα της αντιπάλου.
1: Δεν έχει εικόνα.
0: Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι στα πρώτα παιχνίδια οι ομάδες σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμες.
1: Γιατί οι άλλες είναι έτοιμες οι αντίπαλοι.
0: Θα σου πω.
1: Για πες μου.
0: Κάποιες ομάδες έχουν ρυθμό.
1: Ποιες έχουν ρυθμό, αυτές έχουν ρυθμό.
0: Οι ομάδες. Λέω κάποιες.
1: Για τώρα, για αυτές λέω.
0: Αυτές όχι.
1: Για αυτό σε
0: μετά.
1: Μετά θα κάνουμε άλλη εκπομπή, θα με ρωτήσεις και θα πούμε για τις άλλες ομάδες, για το μετά. Τώρα μιλάμε για το τώρα. Για τώρα δεν με ρώτησες.
0: Ναι, ρε.
1: Για τώρα σε απαντάω κι εγώ. Μετά μπορεί να έρθει.
0: Ο σκοπός των ομάδων.
1: Η Λίβερπουλ να πούμε και να μας διαλύσει.
0: Η Λίβερπουλ δεν πρόκειται να έρθει.
1: Παράδειγμα σε φέρνω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο σκοπός των ομάδων είναι να μπουν στους ομίλους, να εξασφαλίσουν έσοδα και εμείς θέμα και δουλειά. Εντάξει.
1: Μπράβο. Να, καλά τα λες.
0: Όπως είναι τα λέω, δεν είναι θέμα να τα λέω καλά ή άσχημα.
1: Ωραία, ωραία τα λες.
0: Το γυάλισε αυτό.
1: Γενικά γυαλίζω εγώ τελευταία.
0: Για να το λέω, γίνα λίγο το
1: φίλο. Άστο βρε το
0: δεν θα πω τι μάρκα είναι.
1: Άστο τα.
0: Να πω αν μ' αρέσει.
1: Γιατί αν δεν σ' αρέσει δηλαδή.
0: Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, δεν περιμένω να πάρεις το κίνητο.
1: Μπορεί και να μην πάρουν.
0: Είσαι δύσκολος αυτό. Αν ήταν να πάρεις για άλλον θα έπαιρνες. Για τον εαυτό σου.
1: Σωστά μιλάς.
0: Την αλήθεια λέω, δεν είναι θέμα. Για τον εαυτό σου, για να αποδιάσου και το.
1: Είναι ολιγαρχής κόκκινε.
0: Δεν είναι θέμα ολιγαρχής. Ναι. Όχι. Όχι. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή αξίζουμε να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας.
1: Ναι.
0: Ένα δώρο, ρε φίλε.
1: Και από τα πολλά δώρα που κάνουμε στους άλλους δεν μένει για εμάς. Να κάνουμε.
0: Λέω κάποια στιγμή. Πόσο
1: πέρασαν πέρα. Οι στιγμές που ήταν να κάνουμε δώρο στους εαυτούς μας.
0: Ρε φίλε, δεν σε πήραν τα χρόνια.
1: Πού να σε φάει ο λύκος. Δεν θέλω να κάνω
0: δώρο. Φίλε, να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν θέλω.
0: Τον άνθρωπο που δολοφονήθηκε τον ήξερες.
1: Ήξερα τι ήταν, ναι.
0: Τον ήξερες.
1: Μια χαρά τον ήξερα.
0: Δικηγόρος.
1: Τι άλλα ήξερα γι' αυτόν.
0: Δεν ξέρω εγώ γι' αυτόν.
1: Επειδή
0: τίποτα.
1: Δεν ξέρεις, μην πιάνεις κουβέντα.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Πήγε άκλαυτος.
1: Όχι.
0: Οι φίλοι το φάγανε.
1: Κάποιο λόγο θα είχαν.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν είχαν, ότι είχαν δίκιο ή άδικο. Δεν εξετάζω αυτό το θέμα.
1: Λέω, επειδή ξέρω την ιστορία, ξέρω ακριβώς τι έγινε και επειδή δεν μπορώ να τα πω εδώ πέρα, μη με κολλάς γι' αυτό.
0: Δεν σε κόλλησα, άλλο θέλω να πω.
1: Πάντως άκλαυτος δεν πήγε.
0: Κανείς δεν ξέρει ποτέ πώς και γιατί θα φύγει.
1: Εγώ δεν θα φύγω έτσι πάντως.
0: Κανείς δεν ξέρει. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι θεοπάλαβη. Ο άλλος περπατάει στον δρόμο και βρίσκει ένα παλαβό.
1: Δύσκολο.
0: Τι δύσκολο, στην Ακρόπολη δεν είναι, τι έγινε. Τον άλλο πήγε. Δεν έπαιρνε την αγωγή του και πήγε και μαχαίρωσε το διάτομο. Πολύ ήθελε να κάνει κάτι να φάει άνθρωπο.
1: Τώρα γι' αυτόν τον δικηγόρο άσε.
0: Δεν λέω για. Ρε εσύ, δεν έγινε επί σκοπό η ερώτηση.
1: Μη πάρε, πάρε.
0: Λέω πώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν ανατροπές ασύλληπτες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις ποτέ. Ούτε δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Επειδή μπορεί κάποιος να με μαχαιρώσει στον δρόμο, πρέπει να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου, το προλάβω δηλαδή.
0: Αυτό είπα.
1: Γι' αυτό λες τώρα.
0: Η ζωή είναι απρόβλεπτη.
1: Πολύ ωραία είναι η ζωή.
0: Έχει τη γοητεία της αυτή.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Κράτο λοιπόν και πέτα το. Αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να κάνεις κάτι και για τον εαυτό σου.
1: Μπράβο.
0: Μη το κάνεις, μη το κάνεις. Κάντο με γεια σου και χαρά σου. Δικαίωμά σου.
1: Μάλιστα.
0: Δικιά σου ζωή, εσύ την ορίζεις.
1: Mm.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για τις δικές μας ομάδες έχεις να πεις κάτι. Πέρα από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή, ο οποίος έχει την Ευρώπη.
1: Μια χαρά πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά πάει. Γήπεδο φτιάχνει. Μπολντόζες μπήκανε να δουν τα στατικά. Τον άλλο μήνα θα έρθουν.
0: Η στατικότητα.
1: Ναι, ναι. Τον άλλο μήνα θα μπει, πώς το λένε.
0: Επειδή δεν
1: εταιρείες που θα πούνε το πρόγραμμα.
0: Επειδή ναι. Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και είδα κάτι την Μπολντόζες.
1: Μπολντόζες είδες.
0: Ναι.
1: Στη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές. Δεν επηρεάζουν το χλωροτάπητα αν θα μπουν για την άλλη εβδομάδα παίζει ο ΠΑΟΚ εδώ αγώνα.
1: Ναι, μάλλον δεν επηρεάζουν το χλωροτάπητα. Και από ό,τι είδα δεν μπήκαν στο χορτάρι, στο ταρτάν μπήκανε.
0: Ναι, ρωτάω.
1: Το ταρτάν τρυπήσαν, δεν μπήκαν από το χορτάρι.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Γι' αυτό έχω ξέρω ότι την τρύπα την κάνανε άλλο εσύ, την τρύπα. Όποια να είναι τρύπα πα και βάζει πράγματα. Βλέπει τι βάζει.
0: Άλλο με τι τρύπε.
1: Ναι, γι' αυτό η τρύπα ήταν στο ταρτάν σε
0: λέει.
1: Δεν ήταν στο χορτάρι.
0: Αυτό σου δείχνει να δει ότι. Είναι και προχωρούν και είναι αποφασισμένοι.
1: Γιατί να με δείξει, δηλαδή, γιατί να βάλει άλλο την τρύπα εκεί για να ψάχνει την αρχαιολόγο να πούμε βρήκα ποδήλατα.
0: Όταν είχε πάει ο κύριος Αναστασιάδης στην Θέρμη,
1: ναι.
0: Έλεγε ότι δεν έκανε τίποτα, δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Εδώ γιατί να πει κάτι διαφορετικό.
1: Το ίδιο είναι να πάρει τον αιματιότητα από του νέου επιβάτε Αναστασιάδη, πώ το λε. Και να πάει.
0: Αναστασιάδη,
1: ναι. Να πάει.
0: Τι έπαθε κεφαλικό.
1: Βρέτε, ναι, μπορεί να πάει κεφαλικό. Πήγαινε σε Αναστασιάδη στο. Στο προπονητικό να πούμε, το ίδιο είναι να μπουν να πούμε.
0: Το λιδωρούσε όμως.
1: Το λιδωρούσε.
0: Σιγά μη γίνει.
1: Γιατί έγινε.
0: Και δεν θα αλλάξει.
1: Γιατί έγινε.
0: Άλλαξε ο χαρακτηρισμός. Είναι οικοδομήσιμο πλέον.
1: Ποιο.
0: Η Θέρμη.
1: Ναι, όταν πήγε ο Σασασιάδης. Ναι, δεν είχε τότε άδεια όταν πήγε ο Σασασιάδης. Τώρα δόθηκε. Τώρα μπορεί να γίνει. Σασασιάδης.
0: Άρα δεν ξέρει.
1: Είχαν θέματα με την. Για άλλο το πήραν, άλλο δηλώσανε και ήταν μπέρδεμα. Το ξεμπερδέψανε το έργο.
0: Τα βρήκανε.
1: Τα βρήκανε μετά.
0: Ο άλλος τη δουλειά του κάνει.
1: Ναι. Εσύ τι λες τώρα, να βαράνε τις τρύπες εκεί πέρα και να πηγαίνουν οι εταιρείες για πλάκα εκεί πέρα.
0: Φυσικά και όχι.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά δυστυχώς και χωρίς καμία δόση εμπάθειας ή χαβαλέ με τον πόνο του κόσμου.
1: Ποιος έχει πόνο?
0: Ρε φίλε, κάθε λογικός οπαδός ονειρεύεται ένα καινούριο καλό γήπεδο.
1: Τι μου λες?
0: Λέει, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να ετοιμάζει τρομερά πράγματα.
1: Έχουνε μούτρα αυτοί τώρα για κανένα καλό γήπεδο τώρα.
0: Δηλαδή,
1: αυτοί θέλουν ομάδα.
0: Πώς τα ορίζουν τα μούτρα?
1: Τα μούτρα?
0: Το γήπεδο.
1: Το γήπεδο. Έλα μια μέρα στην Ανατολική Δράκη, εκεί που μένει η αδερφή μου.
0: Εγώ δεν έμενα εκεί.
1: Εντάξει, ναι, έλα. Κατέβα κάτω, δει εκεί πέρα που κυκλοφοράνε τα μούτρα και θα δει.
0: Μια χαρά είναι.
1: Εγώ δεν τα βλέπω μια χαρά.
0: Εκτός αν βλέπει τον καθρέφτη να την
1: κάνει. Βρε, τελείωνε, πάμε παρακάτω τα μούτρα τώρα. Θες. Μια χαρά είναι. Αν έχει ομαδάρα, δεν θέλει κανένα γήπεδο. Γκολ θέλουν, φάσει θέλουν. Ποιότητα στην ομάδα θέλουν, τίτλου θέλουν.
0: Δηλαδή θέλω, άμα, θέλω έτοιμα να απαντήσει.
1: Ναι.
0: Την ΑΕΚ, το νέο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν την επηρέασε ούτε στο ελάχιστο η κατάκτηση.
1: Όχι, ούτε στο ελάχιστο.
0: Μπορώ να έχω άλλη άποψη?
1: Εσύ έχει άλλη άποψη.
0: Εγώ πιστεύω ότι επηρεάζει.
1: Άμα είσαι εραστής κόκκινη, είτε σε παράγκα κάνει σεξ, είτε πας στο.
0: Για ομάδες.
1: Στο Πόρτο Παλάς του Μαμαδά.
0: Για ομάδες.
1: Το ίδιο σεξ θα κάνει. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Για... Πώς είναι το ίδιο? Ρε.
1: Άμα πας γέρο στο. Αυτό δεν κάνει τίποτα. Στη σουίτα.
0: Δεν μου λες.
1: Πώς λέει?
0: Ο ΠΑΟ ξεκίνησε να πουλάει διαρκεία.
1: Ναι.
0: Και πάει και καλά.
1: Πάντα πάει καλά.
0: Είπα πάει καλά.
1: Πάντα πάει καλά στα διαρκεία ο ΠΑΟ. Πότε δεν πήγε καλά? Μια φορά που δεν πήγε καλά.
0: Τη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα, δεν έκανε σολδό.
1: Εντάξει. Και όταν ήταν ο Ζαχωράκης 8ος, δεν είχε 30.000 διαρκείες.
0: Λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Εγώ λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει, να πούμε. Πάντα είχε, σου λέω.
0: Τη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα, δεν έπρεπε να εξαφανιστούν το καλημέρα.
1: Γενική εικόνα, λέω εγώ, δεν λέω μια φορά.
0: Ο κανόνας λέει,
1: ο κανόνας λέει, αυτό λέμε. Τώρα την εξαίρεση μην την παίρνεις σαν κανόνα.
0: Όχι, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και το αναφέρω.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε, αυτοί πήραν πρωτάθλημα. Έχουν μια ομάδα πολύ δυνατή.
1: Λέγε, λέγε.
0: Γιατί να μην τα εξαρτήσεις?
1: Σ' ακούω εγώ, ναι.
0: Δεν είναι κάτι παράλογο.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ από τις ομάδες Θεσσαλονίκης είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει πουστάρισμα με τα πρωταθλήματα, τα κύπελα. Και το να είναι μέσα στην τετράδα διαρκώς και να διεκδικεί πρωτάθλημα, κάνει κόσμο, έχει εγρήγορο τον κόσμο.
1: Πού καταλήγουμε?
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό και παίρνουν διαρκείας και αν μην πάνε στο γήπεδο ποτέ, θα παίρνανε αυτοί οι εισιτήριο. Αν δεν τα είχαν αυτά.
1: Τι να παίρνανε εισιτήριο?
0: Ο οπαδός ΣΑΕΚ θα έπαιρνε διαρκείας αν δεν είχε το καινούργιο γήπεδο.
1: Γιατί οι παοξίδες θα παίρνουν τα διαρκείας επειδή έχουν καινούργιο γήπεδο? Επειδή αγαπάνε την ομάδα του. Η αγάπη για την ομάδα.
0: Πάει καλά η ομάδα. Του τα ανταποδίδει η ομάδα.
1: Εντάξει, μεγάλη ομάδα είναι, κόκκινη. Τι να κάνω.
0: Του τα ανταποδίδει η ομάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν δεν του το πέραν.
1: Πού καταλήγει? Πού?
0: Ότι ο παδός για να κινηθεί και να κουνηθεί πρέπει να έχει μια ανταποδοτικότητα.
1: Ποια είναι για το γήπεδο, ένα το καινούργιο γήπεδο. Κάνει καινούργιο γήπεδο και έχω του έκτου τρία χρόνια. Θα έχουν διαρκεία.
0: Γιατί παίρνει το αρνητικό?
1: Γιατί, το λέω, ναι. Έχει του πρώτου δύο χρόνια σε αυτό το γήπεδο θα έχουν διαρκεία. Τι σχέση έχει το γήπεδο? Θέλουν γήπεδο τώρα.
0: Ποιο λογικό δεν θέλει καινούργιο?
1: Με τα Ντάτσον Τσέλι θέλουν και γήπεδο. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Θέλουν και γήπεδο. Ομάδα θέλουν οι άνθρωποι.
0: Αυτά τα Ντάτσον Τσέλι που κοροϊδεύει, ποιο καινούργιο το δικό σου σαράβαλο είναι?
1: Εγώ γουστάρω να έχω σορδολαβάλο.
0: Σαράβαλο.
1: Τι σε αγιάζει ένα δι. Σου ζήτησα δρακά για να πάρω καινούργιο. Σορδολαβάλο θέλω. Σορδολαβάλο έχω. Ναι.
0: Έχει να πάω το βράδυ.
1: Πού να πάω το βράδυ?
0: Ξέρω και ο κάνει ζέστα να τη γλώσσα πρώτα.
1: Μπα θα πάω να με την κόρη μου.
0: Τότε γιατί, τι σε πιάσε?
1: Τι πέβαλε?
0: Ούτε 5 χρονών παιδί ρε φίλε.
1: Τι σε νοιάζει εσένα?
0: Ζαβό είσαι.
1: Ζαβό είμαι, ναι. Τώρα καταλάβεις ότι είμαι ζαβό.
0: Και όσο πας χειροτερεύεις.
1: Αυτό σου λέω, από τότε που έγινα καλά και δεν έχω γιατρό είμαι χειρότερος. Το είχα πει εγώ, θα γίνω χειρότερος.
0: Ναι, όμως κάνεις μια βλακία χοντρή και θα το αλλάξει το παραμύθι.
1: Δεν πάει να κάνεις τίποτα.
0: Σε ενημερώνω.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ όταν ήσουν 2,5-3 μήνες.
1: 4.
0: Με τον πόνο.
1: Γιατί εσύ έχεις πόνο τώρα?
0: Όχι ρε, μια χαρά είμαι. Αν πας σε καταβάσεις σοβαρό καθοροποιητής μέχρι το ταβάνι.
1: Εγώ πάντως το παντελόνι που βλέπω είναι νεανικό. Άρα είναι οικουμενικό το παντελόνι. Σε πήρα γραμμή.
0: Άμα δεις τον κόλο μου πως είναι.
1: Μη.
0: Τι είπα, δεν κατάλαβα.
1: Μη, εντάξει, μη.
0: Δεν θέλεις. Έργο τέχνης.
1: Να τον πουλήσω με τους πίνακες που...
0: Ναι, είναι έργο του πίνακου.
1: Να τον πουλήσω με τους πίνακες. Κληρονόμησα κάτι πίνακες.
0: Για να κάνω πλάκες, μου λένε.
1: Κληρονόμησα κάτι.
0: Τι έχει ρίξει, έκανες λόγω του
1: Έλα βρε, άντε βρε, σταμάτα.
0: Τι κληρονόμησες?
1: Πέθανε ενός φίλου μου η γυναίκα.
0: Ο Θεός να την αναπαύσει.
1: Δεν θα την αναπαύσει κανένας Θεός.
0: Έτσι λέω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Και γιατί να αφήσεις εσένα τους πίνακες?
1: Δεν άφησες εμένα τους πίνακες.
0: Πού τις άφησες?
1: Στο κληρονόμημο κληρονόμο. Δεν είχε κανέναν. Χωρισμένη ήταν βέβαια 20 χρόνια.
0: Και ο νόμος κληρονόμος
1: είναι αυτός.
0: Απευθύνθηκε σε εσένα για να σου
1: πει. Για πουλήσει τους πίνακες, ναι. Γιατί.
0: Υπάρχουν και πιο φιλέπος.
1: Έκανε άσχημα, ε.
0: Με συγχωρείς. Εσύ τι ξέρεις από πίνακες?
1: Τι ξέρω.
0: Εγώ είμαι άσχετος.
1: Ναι.
0: Εσύ τι ξέρεις για.
1: Εσύ στη Θεσσαλονίκη που κάνετε marketing, τι ξέρετε από marketing, να πούμε.
0: Εγώ ρώτησα κάτι με σαφήνεια.
1: Ναι.
0: Εσύ τι σχέση έχεις με τα έργα τέχνης?
1: Εγώ θα εκτιμηθούν οι πίνακες και από εκεί και πέρα εγώ τους πουλήσω.
0: Πού θα πας?
1: Πού θα πάω? Εκεί που μαζεύονται οι ακροάτριες σου, οι γριές θα πάω. Πού θα πάω?
0: Δεν μου λες πόσο ζυγίζει μια λίρα.
1: Πόσο στοιχίζει?
0: Πόσο ζυγίζει μια λίρα.
1: Πόσο ζυγίζει μια λίρα.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ. Δύο.
0: Δύο τόνους, δεν πες το.
1: Ξέρω, δύο γραμμάρια.
0: Η πιο βλαή, η πιο πρωτοβλαϊκή. Ένα πεντόλυρο πόσο ζυγίζει?
1: Δεν έχω ζυγίσει πεντόλυρα. Και τι θες να μου πεις?
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Θα σε φάνε λάχανο τώρα.
1: Ποιο θα φάνε λάχανο? Αυτός που τους κληρονόμησε, μπράβο στο ψωμιάδι ήτανε. Δύο φορές έκανε πανεπιστήμιο. Δύσκολο σε βλέπω να τον φάνε.
0: Είπα εγώ όχι.
1: Ξέρω εγώ. Εμένα μπορεί να με φάνε. Τον άλλο δύσκολα.
0: Φίλε,
1: ο άλλος είναι εκπαιδευμένος.
0: Αφού ήταν, έχει.
1: Ο Ανδρεάδης. Ναι.
0: Αφού έχει κάνει διδακτορικό.
1: Έχει κάνει διδακτορικό.
0: Εσένα,
1: για την πώληση με θέλει.
0: Για να τις πουλήσεις.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι θα τις πουλήσεις.
1: Εσύ τι λες για να τις πουλήσω? Εσύ έχεις πείσει τις γριές ότι είσαι καλός άνθρωπος. Εγώ δεν θα πουλήσω δύο πίνακες, 5, 10, 20. Τι λες τώρα?
0: Τι σχέση έχει με την τέχνη αυτό το πράγμα, ρε?
1: Ποιο τι σχέση έχει? Πρεδώ ολόκληρη Θεσσαλονίκη κάνετε marketing και είστε άσχετοι. Και εμένα λες πως θα πουλήσω τις πίνακες.
0: Εσύ είσαι σχετικός και υπόλοιπη.
1: Εγώ νομίζω πιο σχετικός από εσάς. Έτσι νομίζω.
0: Καλά κάνει και νομίζει. Με τον όλη
1: του. Άσε να νομίζω. Άσε να νομίζω.
0: Ευτυχισμένος.
1: Ναι, άσε να νομίζω.
0: Είσαι ευτυχισμένος. Νομίζεις τώρα ότι. Ρε φίλε, να πει ότι.
1: Αν είμαι απεσιόδοξος άνθρωπος γενικά.
0: Να πει ότι να κάνει ραδιόφωνο. Να πει ότι να κάνει ίντερνετ. Να ξέρει ότι προκαλεί τον κόσμο και πότε να κάνει νούμερα, να το δεχτώ.
1: Τι δουλειά έκανα εγώ τόσα χρόνια?
0: Τι έκανα?
1: Πολιτής ήμουν. Πουλούσα πράγματα.
0: Βρε την κοινωνία κορέδευε τα πράγματα. Α, το παραμύθι τώρα.
1: Σε πάω στη δουλειά που ένα μήνα που δούλευα, θα έφευγε.
0: Ποια δουλειά?
1: Άσε, παρακάτω. Θα έφευγες. Δεν θα άντυχες. Πάρε παρακάτω. Οπότε άσε να τους πουλήσω εγώ.
0: Δεν έχουμε κάνει καμία δουλειά.
1: Βαριά δουλειά δεν έχεις κάνει?
0: Όχι, και καμία.
1: Πες μια βαριά δουλειά που έχεις κάνει.
0: Τζάκια.
1: Τι τζάκια, τι έκανες? Άναβες τα τζάκια?
0: Όχι.
1: Τι τζάκια έκανες?
0: Δύο μήνες με τον κυρατόν, τελείωσε σχολείο.
1: Πήγες δύο μήνες και έκανες τζάκια. Τι τζάκια έκανες δηλαδή? Τι ακριβώς
0: έκανες? Δεν τα έκανα εγώ τα τζάκια. Τι έκανες? Τα έκανε χειροποίητα.
1: Εσύ έφτιαχνες τζάκια?
0: Όχι, ρε, εγώ τα φτιάξω.
1: Τότε τι βαριά δουλειά?
0: Τι σχέση έχουμε αυτό?
1: Τι βαριά?
0: Για ανέβα κάτι από την οικοδομή φορτωμένα με λάσπη, με.
1: Ανέβηκε στην οικοδομή με λάσπη.
0: Γιατί τι, 18 χρόνων.
1: Με λάσπη, έφτιαχνες τα τζάκια.
0: Γιατί ντροπή είναι?
1: Είπα εγώ την ντροπή.
0: Πού το δύσκολο.
1: Στον Αντένα διευθυντή δεν ήσουν 18 χρόνων. Πώ κουβαλούσε τζάκια, να πούμε.
0: Εσύ, αυτή βλακιά την κόψει.
1: Ποια κόψει, εσύ δεν.
0: Σου είπα, μην γυρίσει το έργο. Θα σου κάνω χοντρή πλάκα. Γιατί βλέπω ότι δεν εκτιμάς τίποτα. Εμείς κάναμε τους χαρακιώσεις τόσο καιρό υπέφερες.
1: Εσύ υποφέρεις τώρα?
0: Όχι καθόλου, μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι. Έχω άλλους δύο μήνες μπροστά μου και βλέπουμε και εσύ κάνεις πλάκα.
1: Τι θες να κάνω?
0: Εμείς έχουμε τα σωληνάκια. Εμείς
1: ποια σωληνάκια είσαι?
0: Ποια σωληνάκια?
1: Τι σωληνάκια?
0: Θα δεις σε λίγο.
1: Θα μου τα δείξεις.
0: Κάνεις, εγώ που τα βλέπα και τα πατούσες. Και τρέχει και γέμισε, δεν γέμισε.
1: Βρε, είσαι 18 χρόνια στον Αντένα.
0: Ποιος ήταν 18 στον Αντένα?
1: Πότε ήσουν?
0: Από τα 18 μέχρι τα 22 υπάρχουν 4 χρόνια διαφορά.
1: Α, σαν το Χριστό εξαφανίστηκες κι εσύ.
0: Ποιος εξαφανίστηκε? Είχα ένα πατέρα ο οποίος ήταν προύχοντας.
1: Βρε.
0: Είχα πατέρα ο οποίος ήταν προύχοντας με χρήματα.
1: Βρε, άλλο σε ρωτάνε.
0: Ρώτησα κάτι, δεν απαντάς.
1: Στον Αντένα δεν
0: είχα. Είχα πατέρα ο οποίος ήταν προύχοντας.
1: Στο τζάκι πήγες.
0: Δεν απαντάς. Είχα πατέρα.
1: Με 6 παιδιά τι προύχοντας ήταν ο άνθρωπος?
0: Είχε χρήματα.
1: Μα 6 παιδιά τι χρήματα όταν αφήσεις?
0: Έπρεπε να δουλέψω για να μπορέσω να πορευτώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, έκανα ό,τι μπορεί να φανταστείς.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρεις πολύ καλά τι έκανα.
1: Τι έκανες?
0: Καθόμουν ρε Κώστα και τα βρίσκα στην τύχη.
1: Έκανες πρώτο σέλιδα στο τηλέραμα. Ήσουν να έκανες δουλειά πνευματική. Αυτό σε λέω.
0: Έγινε και αυτό.
1: Εντάξει, πήγε στο τζάκι. Τελείωσε.
0: Δεν ντροπή είναι.
1: Είπα εγώ την ντροπή. Εσύ λες εσύ ότι πήγα στο τζάκι να πούμε.
0: Και εσύ όταν έκανε τον εισπράκτορα στην ασφαλιστική, δηλαδή χρόνια, με έμεινε εκεί?
1: Όχι, με διώξανε.
0: Γιατί από πού δεν σε διώξανε.
1: Ε?
0: Από πού δεν σε διώξανε.
1: Τι σε νοιάζει εσένα από πού δεν.
0: Πάμε ρε διάλειμμα. Μέχρι και από το Δελασάλ κατάφερε να το διώξω.
1: Τιμή μου που με διώξανε από το Δελασάλ.
0: Από το Τούμπα δεν σε διώξανε γιατί τα είχαν πάρει. Του λέω πιανόλες. Πάμε ρε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής αντιστάσεως 114 Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
18: πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφωνία 101 και Mark Botcher, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύστε στο τηλεφώνο σας το 23-10-85-27-27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον σας χρειαστεί, έχετε εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μαζί μας η Bananas Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, πόση διάρκεια έχουν δώσει οι Big Five και ο Ηρακλής σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο? Γιατί βλέπω πολλοί δεν αποκαλύπτουν, μόνο Παναθηναϊκός μπάσκετ διαρκεία.
1: Δεν τα δίνουν όλα. Δεν τα δίνουν.
0: Ρε φίλε, στο τέλος να δούμε τι έχουν δώσει. Ο Άρης δεν ανακοίνωσε τίποτα.
1: Αφού δεν πούλησε τίποτα, τι να ανακοινώσει.
0: Ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει κάθε μέρα. Άργησε, μένει να ανακοινώνει κάθε μέρα.
1: Ο ΠΑΟΚ την πρώτη μέρα 3.000, άλλα 1.500.
0: 2.800 είπε την πρώτη μέρα.
1: Τι, ναι. Ένα τάλιρο είναι τώρα, 6, ξέρω εγώ πόσα είναι.
0: Πάει καλά.
1: Δηλώνει. Ένα από τα λίγα που έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Δείχνει ότι τα πάει καλά.
1: Ναι, τα πάει καλά.
0: Όχι να σου πω κάτι από τη στιγμή, πηγαίνει καλά. Πολλοί λένε. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Καλό προαίρετη, κακό προαίρετη, όπως θέλετε. Γιατί αργήσατε να βγάλετε διαρκείας? Φοβάστε μήπως δεν πουλήσετε? Μήπως σε αυτό, μήπως σε εκείνο? Να πουλάει.
1: Εντάξει, στον Ιούλιο δεν έπιασε Αύγουστος. Μέσα στον Ιούλιο άργησε μια εβδομάδα, δύο. Εντάξει.
0: Ρε φίλε, εδώ
1: χωρίς έχουμε μεταγραφές, μηδέν. Με γκρίνια δεν ήταν.
0: Δεν συγκρίνω.
1: Επικοινωνιακά καλά.
0: Επειδή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. Δεν συγκρίνω. Έχουμε δύο τελείως εκ διαμέτρου αντίθετες ιστορίες. Βλέπουμε τον Ηρακλή του Μονομασιώτη από τον Απρίλιο να πουλάει διαρκείας. Να έχει τον απέκτη και τον ΠΑΟΚ να έχει φτάσει Ιούλιος και μετά τα μέσα Ιουλίου για να ξεκινήσει να πουλάει διαρκείας. Την πολιτική των ομάδων δεν τη χαράζουμε εμείς. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που έχω να πω είναι ότι κρίνονται και οι διοικήσεις εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάει καλά στην πόλη, πάει να πει ότι.
1: Καλά, κόκκινε, και ο όγκος των οπαδών του ΠΑΟΚ και φίλων του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλος. Έναντι του Άρη και του Ηρακλή.
0: Ρε φίλε, με τόσο τίτλο με τον Σαββίδι έχει αλλάξει επίπεδο. Λογικό είναι.
1: Όχι, δεν αυτό.
0: Δεν παίζει ρόλο.
1: Όχι. Θα σου πω γιατί.
0: Ο ένας παίρνει και άλλοι δεν παίρνουν τίποτα.
1: Όταν δεν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τίτλους, πώς έκανε κόσμο? Και εσείς δεν κάνατε.
0: Με την αδικία.
1: Ποια αδικία?
0: Με την προπαγάνδα.
1: Προπαγάνδα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έκανε όμως.
0: Δεν διαφορά.
1: Δεν έκανε με τους τίτλους.
0: Ναι, και ο Ηρακλής δεν έλειπε 9 χρόνια από την κατηγορία.
1: Άλλο λέω.
0: Ο Άρης δεν ήταν σε μια κατάσταση που έχει έλθει σε τέλμα με τον Καρυπίδη.
1: Όπως και να έχει το πράγμα, ο ΠΑΟΚ θα βρίσκει τρόπους να κάνει κόσμο. Και αυτό είναι στο μάρκετινγκ, το οποίο είναι ασύλληπτοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δεν πιάνονται.
0: Ρε φίλε.
1: Στο μάρκετινγκ δεν υπάρχουν σαν τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
0: Έναν.
1: Εσείς τώρα και οι υπόλοιποι εδώ είστε κατάκια.
0: Δεν θέλω να μιλήσουμε για μπάλα, θέλω να μιλήσουμε για κάτι άλλο.
1: Μίλα για κάτι άλλο.
0: Σας αρέσει.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Αν πάει καλά ο Άρης, όπως του ήρθε ένας άνθρωπος με λεφτά στο μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Θα πουλήσει διαρκεία.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Θα πουλήσει.
0: Το ποδόσφαιρο. Θα
1: το ποδόσφαιρο.
0: Αν έρθει άνθρωπο με λεφτά, λέω, και κάνει ομάδα, θα πουλήσει διαρκεία. Θα πουλήσει.
1: Ναι.
0: Αν δούνε στον Ηρακλή να γίνεται δουλειά, θα πουλήσει διαρκεία. Θα πουλήσει.
1: Ναι, όραμα θα πουλήσει. Θα έχει όραμα. Θα έχει φιλοδοξία.
0: Η προοπτική, το όραμα.
1: Και προοπτική,
0: και το καινούργιο γήπεδο και αυτό που λέει. Αυτό
1: ναι,
0: θέλω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να το λήξουμε ό,τι θέλει πει ο κόσμο. Άλλο θέλω να σου ρωτήσω.
1: Ρώτησε με. Μίλησα. Τι είναι εκεί, καρδιογράφημα, τι είναι εκεί, ρωτήσε.
0: Όχι, ρε, στατιστικά είναι. Ποιες ώρες και τι ώρες έρχονται.
1: Τι?
0: Μηνύματα.
1: Α. Ποιες ώρες έρχονται?
0: Δεν βλέπεις.
1: Όχι, μακριά είναι.
0: Δεν χρειάζεται να πεις.
1: Για.
0: Δεν χρειάζεται να πεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται να πεις.
1: Παρακάτω.
0: Είναι κάποιες αναλύσεις δικές μου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το είδες, να.
1: Δικά σου είναι αυτά, δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πάμε.

0: και παρεξηγήσει. Κάτι θα νομίζουν και πράγματα.
1: Ναι.
0: Μιλούσα με ένα γνωστό.
1: Πότε?
0: Πριν από τρεις μέρες.
1: Πρόσφατα, ωραία.
0: Σάββατο βράδυ. Και μου έλεγε ότι η Χαλκιδική δεν πάει καλά.
1: Ορθά δεν πάει.
0: Περίμενε να τελειώσω. Ότι δεν έχουν τα μπισμπάρ κόσμο. Δεν έχουν Έλληνες. Έχουν πουληθεί πάρα πολλά σπίτια σε ξένους. Και γενικότερα δεν.
1: Πώς θα έχει, λογικό είναι. Έχω απάντηση.
0: Ένα-ένα. Αυτό που θέλω να μου πεις ειλικρινά, καταρχήν θέλω να μας στέλνετε μηνύματα χωρίς χρέος στο inbox του σταθμού. Να μας πείτε αν θα πάτε ή όχι διακοπές. Και αν θέλετε και για το λόγο που θα πάτε, αν είναι οικονομική ή λόγη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και αν πηγαίνατε που θα πηγαίνατε και γιατί. Δηλαδή, κάποτε η Χαλκιδική έσφιζε από ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Παρότι ήταν και ακριβή, δηλαδή τώρα υπάρχουν και μέρη τα οποία είναι, έχουν λογικές τιμές. Δεν έχουν εκείνες τιμές.
1: Εκείνα, ναι, ναι, ναι.
0: Τα θεοπάλαβα από όκες. Αλλά τώρα για να βρεις Έλληνα, το ψάχνουμε το κιάλι. Τι λες γιατί.
1: Αυτό είναι... δεν είναι κακό.
0: Υποπροϋποθέσεις δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Υποπροϋποθέσεις δεν είναι κακό. Δεν είναι σοβινιστικό αυτό πλέον, ρατσιστικό. Αλλά δεν έχουν λεφτά να πάνε. Έχουν βρει. Οι Έλληνες βρήκαν κάτι άλλο καλύτερο. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι πουλήσανε πολλά σπίτια.
0: Ναι.
1: Έχουν έρθει αυτοί στα
0: από
1: σπίτια.
0: Από ανάγκη ή επειδή τους δόθηκε
1: από κουμάρι, από λάθος επιλογές, από δάνεια που δεν είχαν να πληρώσουν, από χίλια δυο. Από λάθος
0: τουρισμός. Συμφωνείς πλέον ότι το να έχεις ένα εξοχικό είναι πολυτέλεια? Δεν σημαίνει μια εποχή.
1: Φυσικά.
0: Αλλάξανε την εποχή.
1: Τα πουλήσανε. Δεν κατάλαβες εσύ.
0: Okay. Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Είναι πολυτέλεια να έχει κάποιο εξωτερικό.
1: Ναι, είναι πολυτέλεια.
0: Είναι ένα έξοδο το οποίο δύσκολα κάποιος μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Οι Έλληνες χάσαν την Ελλάδα.
0: Ανέμακτα.
1: Τα ύδατά τους από κάτω, το φυσικό αέριο.
0: Στο πάτ μακριά.
1: Ένα-ένα το πάω.
0: Είναι άλλα πράγματα.
1: Φυσικό πλούτο από κάτω, πετρέλαια κτλ. Ανήκουν αλλού. Καλά μέχρι εδώ.
0: Δεν είναι έτσι απλό.
1: Περίμενε. Δεν μπορούμε τα 10 ώρες να μιλήσουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Απλό, ναι.
0: Μπορεί η Ελλάδα να κάνει εξόριξη.
1: Πρέπει με την ουσία κοιτάω τώρα, δεν ξέρω τώρα τι είναι.
0: Εγώ λέω μπορεί να κάνει.
1: Έχεις κάτι δικό σου.
0: Αν κάνει εξόριξη.
1: Ναι.
0: Πες ότι κάποιος επιχειρηματίας που έχουμε επιχειρηματία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θέλει να κάνει εξόριξη.
1: Δεν θα τον αφήσουν.
0: Δεν θα τον αφήσουν.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Οπότε δεν μπορεί να πει ότι τα πουλήσαμε.
1: Άρα νοικιάζεις το φυσικό σου πλούτο.
0: Okay. Άρα δεν μπορεί να πει ότι επειδή είμαστε μικρή χώρα. Και δεν έχουμε τους ηγέτες του παρελθόντος να πατάνε πόδι.
1: Ποιο παρελθόντος, τη Χούντα?
0: Το Πατρέο, το Καραμαλή, τη Χούντα, ό,τι ο θέλεις πες. Δεν τόλμησε η Χούντα να κάνει την εξόριξη τάσου.
1: Γι' αυτό τη ρίξανε. Σε τι νομίζεις, τη ρίξανε οι κομμουνιστές?
0: Κατηγορήθηκαν ότι ήταν πράκτορες CIA οι περισσότεροι.
1: Βράσε μετά.
0: Κατηγορήθηκαν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν ξέρεις. Έκανε και καλά, έκανε και στραβά η Χούντα. Δεν είναι τώρα.
1: Εσύ πιστεύεις ότι το Πολυτεχνείο την έριξε ή η εξόριξη στη Θάσο? Τι από τα δύο?
0: Όχι, δεν τα βάζω.
1: Τι σούδα από κάτω?
0: Δεν τα βάζω έτσι.
1: Δεν τα βάζεις έτσι.
0: Όχι. Δεν τα βάζω έτσι.
1: Παρακάτω.
0: Είναι πολύ η λόγη.
1: Παρακάτω.
0: Πολύ η λόγη.
1: Παρακάτω. Τα σπίτια. Σε 50 χρόνια από τώρα που δεν θα ζούμε, θα είναι αλλοδαποί στα σπίτια μας. Θα έχουν αγοράσει όλα.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Ναι. Τα παιδιά θα έχουν φύγει όλα στο εξωτερικό.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Ναι. Η Ελλάδα θα είναι οι Έλληνες θα είναι μειοψηφία στην Ελλάδα. Εσείς χάσατε την Ελλάδα χωρίς πόλεμο. Στην
0: γιατί
1: Καβάλα
0: το, γιατί το βάζεις εσύ?
1: Στην Καβάλα, γιατί εγώ δεν έχω. Είμαι κάτοικος γης. Δεν έχω κανένα ταλγκά εγώ. Γι' αυτό και δεν φώναζα και για τον Οσμάν και δεξιά και αριστερά. Ωραία. Δεν έχω κανένα ταλγκά να ζήσω εδώ με Πακιστανούς ή με Αλβανούς ή με Βουλγάρους. Κανένα πρόβλημα δεν έχω.
0: Δηλαδή, ερώτηση το οποίο το ανέφερες.
1: Ναι.
0: Αν γινόταν η παρουσίαση του Τρίτη και όχι την ημέρα που έγινε εισβόλος στην Κύπρο,
1: ναι,
0: θα άλλαζε κάτι?
1: Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Θα άλλαζε κάτι?
1: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει εμένα.
0: Μια ερώτηση κάνω.
1: Ούτε η Κύπρος με ενδιαφέρει, ούτε η Τουρκία, ούτε η Ελλάδα, ούτε η προσφυγιά.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Οπότε οι ομάδες ήταν καλά, πετάνε τα γκολ. Εμείς έτσι κι αλλιώς έτσι τους μάθαμε τους
0: ακροατές. Καλάθια.
1: Τα καλάθια, έτσι τους μάθαμε. Και έτσι είναι. Τα πατριωτικά είναι για εντυπωσιασμό εδώ. Γενικότερα. Γενικότερα. Λοιπόν, πουλήσανε τα εξοχικά στη Χαλκιδική. Και συνεχίζουν να πουλάνε. Έρχονται Εβραίοι. Εμένα με παίρνει ένα τηλέφωνο από την οικονομία ένας μεσίτης και μου λέει, εγώ λέω, θέλω πολλά λεφτά. Αν μου πει,
0: λέω ένα
1: ποσό παλαβό. Αν μου πει,
0: παλαβό.
1: Ναι, θα το δώσω.
0: Έχεις ρωτήσει άνθρωπο?
1: Ναι, ναι, έχω ρωτήσει, ναι.
0: Δηλαδή, επί της 100 δεν θα πεις ποσά. Πόσο πάνω είναι από αυτά που ζητάνε? 30-40
1: 20-25.
0: Δεν είναι πάρα πολύ.
1: Τι, λίγο είμαι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ.
1: Ύστερα μ' έρθει ένας Τούρκος εδώ και σου λέει ο μεσίτης το θέλει του Μανώλη ο γιος που ήρθε από, το θέλει 200.000 το.
0: Και σου πει ο Τούρκος δίνει 300.
1: Δίνει 230, άστα 300. Θα το δώσει τον Τούρκο, Ελληνάρας.
0: Πού το παράδειγμα.
1: Οπότε δεν υπάρχει παράλογο να αφήσετε τα πατριωτιλίγια όλο αυτό.
0: Άλλο εδώ.
1: Οπότε χάθηκα. Αφού για Χαλκιδική πήρε η κουβέντα για τη Χαλκιδική.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η Χαλκιδική λοιπόν έχει πουληθεί όλη.
0: Ένα μεγάλο μέρος.
1: Ένα πολύ μεγάλο μέρος. Και κάθε μέρα που περνάει πουλούνται, δεν αγοράζονται. Αν θα πουληθούν 10 σπίτια στη Χαλκιδική τώρα, λέμε το καλοκαίρι.
0: Πριν δεν είπαμε
1: ένα λεπτό.
0: Είναι πολυτέλεια για τον Ελληνάκη σου.
1: 10 σπίτια, αν πουληθούν στη Χαλκιδική τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, θα τα πάρουν ξένοι.
0: Όλα τα πει.
1: Μπράβο. Κανένας Ελληνάρας δεν θα πάρει εξοχικό στη Χαλκιδική.
0: Έχεις πολλούς
1: Ελληνάρας. Οπότε σε βάθος χρόνου, πρώτο. Δεύτερον, για να πας στη Χαλκιδική Σάββατο πρωί, κάνεις 2 μήνες.
0: Υποφέρεις.
1: Άμα πας 10 ώρα.
0: Τραβάς τα βάθη του Χριστού.
1: Λοιπόν, εγώ δεν πάω.
0: Ούτε εγώ.
1: Τραβάω μια επανομούλα πιο πρωί και τα λοιπά και την βρίσκω εκεί πέρα. Μετά έρχονται όλοι με γκρουπ. Δεν μπορεί να πας εσύ και εγώ να πάρουμε μια τιμή σε ένα ξενοδοχείο όπως το παίρνουν. Και έρχονται όλοι ξένοι. Εγώ 1 Μαΐου που πήγα στον Τάσιο μας φιλοξένησε με τον Κουλιανό. 1 Μαΐου, πρωτομαγιά μας είχαν πάει, ήτανε φουλ. Το 98% ήταν αλλοδαπή και εμείς το 2% ήμασταν εγώ με τον Κουλιανό. Οπότε τι αναρωτιέσαι, η Χαλκιδική. Μια χαρά πάει η Χαλκιδική.
0: Εσύ λες και Χαλκιδική.
1: Ωραία.
0: Εγώ πήγα πέρσι τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές του Νοεμβρίου στο Σάκη, στο παλιό, στο Τόσκα.
1: Ναι.
0: Ήμασταν εγώ, η γυναίκα μου και το παιδί.
1: Όλοι
0: και όλοι οι υπόλοιποι Βούλγαροι.
1: Άρα.
0: Δεν μου φάνηκε παράξενο. Δεν μου φάνηκε παράξενο. Δεν μπορώ να πω ότι χάρηκα. Αλλά δεν μου φάνηκε.
1: Εγώ χάρηκα και δεν με ζαλίζανε. Δεν με γνώριζε κανένας. Καθόμουν εκεί μια χαρά, δεν ενοχλήθηκα από κανέναν. Όχι έτσι, ησύχασα το κεφάλι μου.
0: Το πρόβλημα σου είναι ότι σε πλησιάζουν και σου λένε θα κάνει αυτός, θα κάνει εκείνος.
1: Όχι, όχι. Μόνο όταν τρώω. Όταν τρώω και ο άλλος με πιάνει κουβέντα. Και εγώ θέλω να φάω.
0: Έχει πολλούς οι οποίοι δεν το καταλαβαίνουν.
1: Ναι. Έχω μαλώσει με.
0: Δικαίως.
1: Ναι.
0: Είναι από τα λίγα που θα σου πω καλώς έκανες. Το φαγητό είναι ιερό.
1: Έχει καθίσει άνθρωπος, είμαι εγώ με την Τζέι και έρχεται άλλος κάθεται στην καρέκλα κιόλας, χωρίς να το πρόσφερε.
0: Πού να ρωτήσει.
1: Του έχω ρίξει. Δεν είμαι εγώ παράξενος.
0: Όχι.
1: Στο φαγητό δεν θέλω να με ενοχλεί. Δίνω. Δεν θέλω να με ενοχλεί κανένας.
0: Ούτε φίδι δεν σε πλησιάζει. Ναι. Λένε οι παλιοί, ούτε φίδι δεν σε πλησιάζει την ώρα.
1: Και εγώ όταν δώσω... αρχίσω να βρίζω, βρίζω άσχημα.
0: Άστο.
1: Δεν είμαι, σας παρακαλώ κύριε. Βρίζω πολύ άσχημα να
0: πω. Σε μένα το λες.
1: Ναι.
0: Είσαι ο ακροατής που δεν σε ξέρουν. Με γαλλικά και πιάνω. Σε όλους τους γλώσσες βρίζεις.
1: Συγγνώμη, εγώ είμαι ανάγωγος ή ο άλλος πρόκειται και σε μιλάει.
0: Για το φαγητό.
1: Και σε δεν σε έλεγε γιατί γίνεται.
0: Για το φαγητό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Την ώρα που τρως.
0: Απόλυτο δίκιο έχεις.
1: Μόνο εκεί. Στο ποτό, ας πούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Μιλάς, γεια σας, είμαι ο Τάδε, είμαι ακροατής.
1: Στον καφέ, χαμός κάνουμε. Στο φαΐ έχω θέμα, έχω τρέλα. Δεν θέλω να με ενοχλεί κανένας. Ούτε κινητά, σηκώνω, τίποτα να πούμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι ιερό.
1: Οπότε μη σου φαίνεται παράξενο για τη Χαλκιδική.
0: Δεν
1: στην
0: είπα...
1: Καβάλα που πηγαίνω,
0: πώς
1: έχω
0: το,
1: να πάω πολλούς μήνες.
0: Πώς το βλέπεις να εξελίσσεται.
1: Σε 50 χρόνια δεν θα, θα είσαι στη Θεσσαλονίκη μειονότητα. Σε 50 χρόνια θα είσαι μειονότητα. Και σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχεις στην Ελλάδα, σαν Έλληνας. Θα κατοικούν στο σπίτι σου ξένοι Τούρκοι, Σκοπιανοί, Βορειομακεδόνες, πώς τους λένε, ξέρω εγώ, Βούλγαροι. Το παλιό το αγόρασαν όλοι οι Βούλγαροι. Βουλγάροι κακώς. Δεκαετία του 80-90 στο παλιό άρχισαν να χτίζουν οι πλούσιοι της Καβάλας. 2000.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, το ξέρεις. Τώρα τα έχουν πουλήσει όλα, τα έχουν πάρει οι Βούλγαροι. Πέραν τα μαύρα οι Βούλγαροι από πάνω να πούμε τις σακούλες.
0: Δεν ξέρω τι ήταν οι μαύροι.
1: Άκου τι σου λέω εγώ τώρα. Ακούς Βουλγάρικα. Σε ακούς Τούρκικα. Πρέπει να μάθετε ξένες γλώσσες. Θα μάθεις τα παιδί σου Τούρκικα και Βουλγάρικα.
0: Γιατί πρέπει να το μάθετε.
1: Γιατί θα είμαι Τούρκος και πρέπει να τους μάθετε. Να εκπαιδεύσετε τα παιδιά σε γλώσσες που είναι πιο κινέζικα.
0: Δηλαδή κακώς μαθαίνουν αγγλικά.
1: Αγγλικά. Κακώς. Τούρκικα, Σκοπιανή.
0: Η σειρά είναι αγγλικά.
1: Ναι, άσε τι ήταν, παλιά ήταν.
0: Παραμένει.
1: Ναι.
0: Η σειρά είναι αγγλικά. Ναι. Ισπανικά.
1: Μπράβο.
0: Και μετά τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Κανένα Ισπανό δεν ήρθε να παίρνει κανένα σπίτι στο παλιό, να πούμε. Κάτι Βουλγάρο με κάτι κεφάλες, σαν κτηνοτρόφοι που είναι στη Βουλγαρία, να πούμε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Αν έβγε κόρη στο εξωτερικό. Να μην φύγει ποτέ.
1: Μπορεί και να φύγει.
0: Αν έβγε.
1: Αν έφευγε.
0: Σε ποια χώρα θα ήθελε να πάει.
1: Στη Γερμανία.
0: Άρα τι θα ήθελε να μάθει.
1: Γερμανικά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ούτε βουλγάρικα, δεν έχω κάτι μετά.
1: Ναι, αν έμενε εδώ όμως.
0: Η ερώτησή μου είναι σαφή.
1: Όχι, σαφέστατα και εγώ σε απαντάω. Τι να τα κάνεις τα αγγλικά στην Ελλάδα και τα γερμανικά. Με Τούρκους έχεις να κάνεις και με Βουλγάρους και με Σκοπιανούς και με.
0: Μιλάνε με αγγλικά.
1: Εντάξει. Καλά, ναι, σωστά. Με ρωτάς πώς τα επόμενα 100 χρόνια που δεν θα ζουν ούτε οι συγγενείς μας, ούτε τα παιδιά μας, δεν θα ζουν σε 100 χρόνια. Το σπίτι που μένει, το σπίτι που μένω, η επανομή και τα λοιπά, θα τα έχουν πάρει όλα ξένοι. Η Γιούλα και η Μίνη που θα είναι θαμένες εκεί θα
0: μπορεί
1: έχουν.
0: Μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Μπορεί κάτι να αλλάξει.
1: Εγώ λέω δεν θα αλλάξει, να πούμε. Η Μίνη όταν πεθάνει και η Γιούλα που είναι πεθαμένη εκεί και την έχω θάψει εκεί, ο πατέρα μου την έχει θάψει το σκυλί, θα έχει Βούλγαρο, θα έχει Τούρκο ιδιοκτήτη το σπίτι. Το πιο λογικό είναι αυτό. Δεν με κοιτάζει, κόκκινε.
0: Ή παίρνει όρκο.
1: Δεν παίρνω όρκο και ούτε και με νοιάζει κιόλας. Γιατί σε 100 χρόνια θα γίνει στάκτιο. Ούτε και με νοιάζει κιόλας. Απλά το λέω σαν διαπίστωση.
0: Αν δεν φύγει η κόρη σου
1: ναι.
0: Ή ο γιος μου, τον έχει ένα καλύτερο αύριο εδώ.
1: Θα φύγει το παιδί της.
0: Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Όχι. Όπου είναι καλά. Θέλω εδώ να πηγαίνω να τρώω μαζί της, να τα λέμε και τα λοιπά οπωσδήποτε.
0: Και καλά κάνει.
1: Αλλά αν φύγει και μου παίρνω 4.000 το μήνα στη Γερμανία, θα πω φύγε μα και ούτε άμα αρρωστήσω να γυρίσει πίσω. Δεν θα μ' αρέσει. Θα τη το πω όμως.
0: Δεν μπορεί ο Έλληνας να πάει διακοπές ή δεν θέλει.
1: Μια χαρά μπορεί. Ο Έλληνας είναι πολυμήχανος και μπορεί να πάει ό,τι διακοπές θέλει.
0: Γιατί δεν πάνε.
1: Με πάνε. Σε νησιά πάνε. Πώς. Εγώ στην Πελοπόννησο για να βρω δωμάτιο μέσο έβαλα. Δεν έβρισκα. Σε όλη την Πελοπόννησο.
0: Είναι όλα από Έλληνες.
1: Όχι, δεν είναι όλα από Έλληνες. Δεν είναι όλα από Έλληνες.
0: Άρα.
1: Αλλά και ο Έλληνας δεν κακοπερνάει. Μια χαρά. Ουγγιανός κάθε εβδομάδα πάει διακοπές. Άμα θες να πας, πας. Άμα έχεις μεράκι τα ταξίδια. Εμένα δώσ' μου 10.000 ευρώ και πες μου πάνε σε ταξίδια. Θα στα γυρίσω πίσω τα λεφτά. Οπότε δεν πάω πουθενά.
0: Δεν συγκινεί.
1: Δεν μ' αρέσει. Τι...
0: Άλλον τον αρέσει.
1: Ναι. Να αλλάξει λέει περιβάλλον. Πήγα χθες, τράβησε κάτι ούζα με την Τζέννη στην Περέα, άλλαξα περιβάλλον. Α, 20 χιλιόμετρα από εδώ. Θέλω να πάω δηλαδή 800 μίλια για να αλλάξω περιβάλλον.
0: Δεν έχει τα ίδια γούστα.
1: Όχι, σε λέω, δεν λέω.
0: Σαν να αρέσει η μπάλα, ναι. Σαν να αρέσει το μπάσκετ, σαν να αρέσει η μουσική. Υπάρχουν πράγματα που εμένα δεν με ευχαριστούν και τον
1: άλλο. Δώσ' μου 20.000 ευρώ να πάρω ρούχα, θα γυρίσω πίσω. Δεν έχω ταλκά με τα ρούχα.
0: Μπορεί να κατηγορήσει τον άλλο που έχει.
1: Όχι, αλλά δεν μπορεί μετά να έχει μια καρταρόμπα 100.000 ευρώ και να μου λέει δεν έχω να πληρώσω το ρεύμα ή κάτι τέτοιο.
0: Γιατί πα σε άλλο θέμα.
1: Ναι, γιατί αυτά βλέπω.
0: Πού τα βλέπει.
1: Δεν ξέρω εγώ, έχει άλλο ένα μια μαξάρα από εδώ μέχρι εκεί. Και μπορεί να σε ζητήσει 500 ευρώ δανεικά γιατί δεν έχει.
0: Άμα είναι όπτωχο.
1: Πράξτε, λέω εγώ τώρα.
0: Δεν ακούστε να πει. Άμα είναι όπτωχο και έχει λάθο νοοτροπία.
1: Να μην έχει καλό αυτοκίνητο.
0: Εσύ φταίει.
1: Εγώ δεν φταίω, φταίει αυτό. Αλλά εγώ δεν το λυπάμαι. Ούτε δανεικά του δίνω βέβαια.
0: Το κάνει άνθρωπο εσύ.
1: Ναι, εγώ το κόρτο με 21 χρόνια του δίνω δανεικά αυτού.
0: Το κόρτο θα επιλογή σου να το έχει τόσο.
1: Δεν μου λε. Πε ότι έχει 30.000 στην άκρη.
0: Ναι.
1: Και παίρνει ένα καλό αυτοκίνητο.
0: Δεν θα έπαιρνα.
1: Περίμενε. Ναι, περίμενε. Να το πας στον περιφερειακό εδώ πέρα να το κυκλοφορείς μέσα στη Θεσσαλονίκη. Να το τραβήξεις να πας από εδώ μέχρι την Καβάλα, στη δεξιά λωρίδα. Που είναι μέσα στην μπίχλα, να πούμε, ο δρόμος. να τα αφήσει έξω από το σπίτι να έρθει ο γύφτος να στο πάρει, να πούμε. Άσε με ρε
0: κόκκινα,
1: να
0: πας καλό αυτοκίνητο
1: στην Ελλάδα τώρα να πούμε. Που πρέπει να είσαι
0: άνομα. Για διακοπές σου μιλάω.
1: Να πάω άλλος παίρνει 50 χιλιάρια, 60 χιλιάρια ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άμα έχει, τα παίρνει και τα δίνει.
0: Άμα
1: τζάμπα λεφτά είναι.
0: Άμα έχει ένα εκατομμύριο.
1: Τζάμπα λεφτά είναι.
0: Άμα βέβαια έχει ένα εκατομμύριο.
1: Άσε με ρε.
0: Άμα έχει ένα
1: στο λέει λατής, να πας σε κανένα γιατρό, τη μάνα σου ξέρω εγώ. Σε κανένα γιατρό να πας κάνει κάτι.
0: Άμα έχει ένα
1: κάτω. Στην Εγνατία περάσουν 10 κομμουνισταρέ. Σου τραβήξε ένα παρανάλωμα του πυρός.
0: Ρε εσύ, άμα έχει ένα εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το παγορεύεις να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ή να πάρει ένα καλό ρολόι ή να έχει καλή καρταρόμπα.
1: Μάλιστα.
0: Δικαίωμά του είναι. Δικά του είναι.
1: Να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόσα χιλιόμετρα θα πάει.
0: Δεν με νοιάζει.
1: 500 χιλιόμετρα. Από εδώ μέχρι την Αθήνα θα θέλει ξανά να το βάλει.
0: Δεν πάει στην Αθήνα με το.
1: Α, δεν πάει με. Τι το δώσει τότε. Με συγχωρείς. Τι το κάνει δηλαδή 50 χιλιάρια και 60 να πάει πού?
0: Το όχι για εδώ.
1: Το όχι για εδώ.
0: Για άλλο.
1: Ας πάρει να τα έχουν τα ματής.
0: Γιατί θέλω. Εσύ πρέπει να το προκαθαρίσεις.
1: Πρέπει να πάρει 60 χιλιάρια αμάξια να κυκλοφορεί μες στην πόλη.
0: Δεν μου λες πόσο κάνει ένα ακριβό ρολόι.
1: Σαν ματή έχω πάρει ποτέ ρολόι.
0: Έχεις υπόψη σου εικόνα.
1: Ιδέα δεν έχω.
0: Από
1: ένα σέικο είχα του πατέρα μου. Που το είχαν δώσει όταν πήραν το κύπολο στον Άρη.
0: Από πόσο μέχρι πόσο. για πες μια υπερβολική τιμή που θες για ρολόι.
1: Δεν ξέρω ρε, δεν έχω
0: ιδέα. Πες εσύ αν
1: ξέρω εγώ, 100.000.
0: Και πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Πού να ξέρω.
0: Κάποιοι παίρνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αν άλλος έχει τα λεφτά για να το πάρει.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ να το κατηγορήσω.
1: Άμα τον κόψει τον καρπό, αν κάνει από το δεδροπότομο και του πάρει το ρολόι, δεν το λυπηθώ όμως.
0: Ρε, άλλος έχει εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και θέλει να πάρει ρολόι.
1: Τώρα μιλάμε για αυτούς που έχουν εκατομμύρια, μιλάμε για αυτούς που μας ακούν τώρα εδώ. Δεν μας ακούν αυτοί που έχουν εκατομμύρια.
0: Μας ακούν και κάποιοι
1: ναι,
0: που έχουν
1: εκατομμύρια. Καλά, καλά, ναι.
0: Τι μπορεί να το απαγορεύσει. Δηλαδή, αν πάρει ένα επώνυμο. Να πω
1: στο
0: μάρκα.
1: Στο Θεό που πιστεύεις, ρε. Μισό λεπτό.
0: Να πω μάρκα.
1: Πες μάρκα, ναι.
0: Πες ότι παίρνει ένα Rolex με 5.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Τον απαγορεύεις να πάρει το.
1: Αν είναι κομμουνιστής, ναι, τον απαγορεύεις. Απαγορεύεται αριστερός να έχει Rolex.
0: Εσύ πιστεύεις ακόμη σε κόμματα και ιδεολογίες.
1: Όχι, γιατί πολλοί το παίζουν σαν την Ακρίτα και σαν την Κανέλη να πούμε. Τέλος πάντων, ας μην πάμε εκεί. Παίρνει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δεν μπορεί να πάει από εδώ μέχρι την Αθήνα. Γιατί πρέπει να κάτσει κάνα δύο ώρο να το φορτίσει. Έχει μυαλό αυτός.
0: Εσύ δεν έχεις μυαλό.
1: Τι να είμαι.
0: Δεν έχεις οδηγήσει ηλεκτρικό.
1: Έχω οδηγήσει. Να, ο Κλεάνθης πήρε ο Βαλαρούτσος και το οδήγησα. Βολίδα.
0: Δηλαδή ο Κλεάνθης είναι χαζός.
1: Ο Κλεάνθης είναι φίλος μου, οπότε δεν μπορώ να πω.
0: Το χαίρεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Πρόσχαρος.
1: Ναι.
0: Μπερμπάντης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, έχει και κάποια στραβά, δεν
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά λες τώρα να είναι τόσο χαζός και να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου κάνει. Λες, μήπως κάνεις λάθος εσύ. Δηλαδή, το Κλεάνθη που το σεβόμαστε και οι δύο. Εντάξει. Όχι μόνο για την επιστημονική του υπόσταση ή για τον τρόπο που συμπεριφέρεται και κάνει. Δηλαδή, δεν σκέφτηκε να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έτσι το πήρε.
1: Τι το πήρε, λέει.
0: Έτσι το πήρε.
1: Αθήνα πάει.
0: Έχει κι άλλο.
1: Να πάει με το άλλο.
0: Ρε φίλε, το πήρε για άλλους λόγους. Τον ευχαριστεί.
1: Πρε άλλο σε λένε. Αν πάρω αμάξι ηλεκτρικό για να είμαι στην πόλη εδώ γύρω, είναι πολλά τα λεφτά για να πάρεις. Όσα και να έχεις.
0: Δεν ξέρω τι έχει, ούτε με φορεία να ψάχνουν τι κάνει.
1: Άσε που μπορεί να τους τα πασάρουν τώρα και μετά τους τα φορολογήσουν.
0: Έχει δικό του
1: πάρκινγκ. Μπαταρία.
0: Ο Κλεάνθης έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει δικό του πάρκινγκ.
1: Έχει.
0: Μπορεί να βάλει και φορτιστή εκεί.
1: Ό,τι εκεί τον έχει.
0: Τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει τα θέματα που έχουν. Δηλαδή αυτό μπορεί να το κάνει απόσβεση μόνο και μόνο από το ρεύμα. Μάλιστα. Οπότε το ξέρω τι έχουν δωρεάν. Θε πάρκινγκ στο κέντρο τη πόλη τα ηλεκτρικά.
1: Τι δωρεάν στο κέντρο. Το αφήσει τη Τσιμισκή δωρεάν.
0: Για Τσιμισκή, ρε. Σε όλα αυτά που λέει θέση κατοίκου, εσύ τα αφήνει.
1: Ναι, πάει και το κόρτο που τα αφήνω.
0: Ρε, δεν πληρώνει πρόστιμο, δεν μπορεί να σε γράψει.
1: Σιγά με γράψει το απόγευμα, γιατί οι μπελεχανάδε δεν βγαίνουν.
0: Ρε, άλλο σου λέω.
1: Α, ναι.
0: Εσύ κρίνει τώρα με του 45 βαθμού. Κανονικά, άμα θέλει, σε γράφει. Εγώ το ηλεκτρικό δεν το γράφει, δεν μπορώ να το γράψει.
1: Μάλιστα.
0: Έχει κάποια πλεονεκτήματα, δίνουν κίνητρα.
1: Μόλι αρχίσει να φορολογεί ο Μητσοτάκη τι μπαταρίε, θα σε πω εγώ σε αντιπλεονεκτήματα. Μόλι τα αγοράσουν, θα του καμιτσικώσουν ένα.
0: Σου είπε τίποτα. Ο μπράβος μου, Μητσοτάκης.
1: Ο μπράβος μου είπε, άσε να πάρουν, λέει, να δεις τι θα τους κάνουμε.
0: Τι θα τους κάνουμε.
1: Ναι.
0: Κλείσε ρε, μην γυρίσω μυαλό ανάποδο.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλησπέρα σας. Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα από αμβλή αντικείμενο δέχθηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, που βρέθηκε χθες νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το πρώτο θέμα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, καθώς σε περιοχές της Θεσσαλίας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο. Παράλληλα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Θεσσαλονίκη και Κιλκής βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις, μεταξύ αυτών και στο Σέιχ Σου. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος και στη Χαλκιδική, όπου ισχύουν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα. Αύριο ο καύσωνας θα αποκλιμακωθεί με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς. Πυρκαγιά σε φορτηγό που ήταν εν κινήσει εκδηλώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12, όταν το φορτηγό που κινούνταν επί της Γιαννιτσών εισήλθε στην οδό Σταύρου Βουτυρά. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Συνελήφθη χθες 66χρονος Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μεταξύ που κινούνταν κανονικά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων είναι η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, καθώς και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής που θα κρίνουν σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους χιλιάδες υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο περίπου 4% μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις του Ιράν για 11η διαδοχική νύχτα. Και στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι το ζήτημα των στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο διαφωνίας. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Μυρίζει λουκουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι.
13: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
22: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: ξέρετε. Παιδί.
1: Επιστρέψαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των οίκων και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ τους κόπα το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού σελίδα μας στο Facebook. Σχολιάζετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή ή οτιδήποτε άλλο θελήσετε εσείς. Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλαδισμού, με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόμετρησης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόμετρησης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο πρασιτευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξίες επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά στα χαρισμάτα του η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ έπαιζε στο Σαββίκο και συνεχίζεται. Ξεκινάμε το πρωί με άποκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μας βρούμαστε για το μάτς, βλέπε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τις άπαικτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαββίκου άπαικτο και Ευρώπη του Σαββίκου άπαικτη σε τρία σημεία της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, στην Παρξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Χθες κατέβηκα για μια δουλειά δεύτερο πόδι. Το τι γίνεται από κόσμο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Και αυτοκίνητα δεν περιγράφεται. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού είναι απογοητευμένοι γιατί δεν μένουν λεφτά, γιατί έξω τα δίνουν όλα στα καταλήματα.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουν πάλι όλα τα κίνητα Βαλκάνη και τα νοικιάζουν σε δικούς τους μαύρα.
0: Έτσι.
1: Αποτέλεσμα να μην μένει ούτε ευρώ στο κράτος και στην τοπική κοινωνία. Μόνο σκουπίδια, τραγική διαχείριση από το κράτος που δεν μπορεί να βάλει στόπ. Συμφωνώ και έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Πέφτει μαύρο, από τους αλλαδαπούς.
1: Α! Μεταξύ του.
0: Μάλιστα. Εγώ που μέλη να σκιακώ, δηλαδή να μην πάτε μυαλό μου και εγώ να παίξω μαύρα.
1: Κάνει ό,τι σου φωτίσει ο Θεός.
0: Κι άλλο λέω, δεν είναι πρόκληση αυτή στο ελληνικό. Στον Έλληνα που ακούει τώρα και πληρώνει τους φόρους, ξέρω εγώ. Σου λέει, εγώ γιατί όχι μαύρα κι αυτός, ναι, και δεν τον. Δεν πάει τον ελέγξει.
1: Εδώ ισχύει αυτό που λες.
0: Και πάει στον εστιατόρα εκεί για μια απόδειξη από Coca-Cola και το βαράει, να πούμε.
1: Ο υπάλληλος που είναι σε κατάστημα και δουλεύει σπαστό ωράριο. Ο ιδιοκτήτης πρακτορείου Προπό και κάποια άλλα επαγγέλματα δεν μπορούν να κρύψουν ούτε ευρώ και δεν έχουν χρόνο να κάνουν. Μπράβο. Κάτι άλλο.
0: Τώρα άκου τι θα σου πω.
1: Είναι έτσι ή όχι?
0: Είναι έτσι. Άκου τι θα σου πω τώρα. Εγώ πάω νότια Πελοπόννησο. Ξέρεις γιατί κάνει. Περνάω καλά.
1: Ακούω.
0: Δεν υπάρχει εκεί πέρα κανένας Βαλκάνιος. Ούτε ένας. Και ο τουρισμός είναι πολύ καλύτερος. Ούτε ένας Βαλκάνιος.
1: Ξέρεις που δεν έχει Βαλκάνιους?
0: Εγώ στην νότια Πελοπόννησο δεν βλέπω κανέναν.
1: Ξέρεις που δεν έχει
0: Βαλκάνιο. Και περνάω υπέροχα, ναι.
1: Ξέρεις που δεν έχει Βαλκάνιο. Στη Βόρεια Ήπειρο.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Έχουν πει πράγματα, άνθρωποι έχουν πάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα δεις. Άγγλους, Γερμανούς, Ολλανδούς, Ιταλούς. Έχουν προχωρήσει.
0: Ξέρεις έχουνε... γιατί δεν κονομάνε οι Χαλκιδικιώτες τώρα? Όπου εγώ το έργο. Κατεβαίνω Σκοπιανός και ο Βούλγαρος, να πούμε, με τον Τάτσια. Ή με το ότι έχει.
1: Και...
0: καλά αυτοκίνητα τώρα πια.
1: Με αυτοκίνητα.
0: Κουβαλάνε 5 τόνους νερό, σαλάμια, καζέτα, ψυγιά και τα
1: λοιπά. Με ομπρελάκια.
0: Και το πολύ πολύ να πάνε σε κάνα σούπερ μάρκετ να πάρουν κάνα συμπλήρωμα. Δεν έχει τον Έλληνα το χαϊβάνι.
1: Φίλος μου,
0: ναι,
1: που ασχολείται με την τροφοδοσία,
0: ναι,
1: μου λέει τα beach bar υποφέρουν.
0: Έτσι.
1: Μόνο με τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν.
0: Τώρα να δεις, δεν είναι σαν τον Έλληνα που έχασε τα σπίτια. Τι κάνει ο Έλληνας λοιπόν? Και γιατί αγοράζουν αυτοί οι σπίτια και ο Έλληνας δεν αγοράζει? Πάει στο εστιατόριο. Τα μισά τα τρώνε οι γάτες. Εγώ χθες έφαγα, να πούμε, και τα μισά τα έφαγαν οι γάτες.
1: Γιατί? Δεν ήταν καλό?
0: Όχι ρε, άλλο σε λένε. Φέρε και αυτό, φέρε και εκείνο, φέρε και τ' άλλο, φέρε και τ' άλλο.
1: Το μάτι.
0: Χορταίνει, γουρλώνει. Καταρχήν, πάτε να φάτε σε εστιατόριο.
1: Ενώ είναι προτιμότερο αυτό που κάνανε οι Άγγλοι δεκαετία του 80. Φέρνει ένα καφέ με 4 καλαμάκια, φέρνει μια σαλάτα με 3 μαχαιροπύρνα.
0: Δεν πουλήσε. Δεν του φάγανε τα σπίτια οι.
1: Έτσι κάνανε.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι κάνανε.
1: Ούτε αυτό ήταν διακοπέ.
0: Πάτε λοιπόν, τρώτε. Σα φέρουν όλο το, όλα τα, τα τζίτζιλι μίτζιλι και όταν έρχεται το ψάρι, το τρώει το ψάρι γάτα να πούμε. Το καλό το ψάρι. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι μάγκες και πάνε μόνο στο σούπερ μάρκετ για τα συμπληρώματα. Τα έχουν φέρει και τα νερά έχουν φέρει από πάνω.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ο Έλληνας δεν πάει.
1: Λεφτά δεν μένουν εδώ.
0: Να φάει τι θα φέρει. Δεν μένουν εδώ τα λεφτά. Και θέλετε να φάτε Βαλκάνιους, φάτε Βαλκάνιους.
1: Άρα αυτά που λένε για τον τουρισμό, εκατομμύρια έρθουν και κάνανε. Τρίχες.
0: Όχι, εκεί και καλούς τουρίστες. Επειδή δεν έρχονται εδώ.
1: Αυτά που λένε για τουρισμό.
0: Εδώ παραλίες,
1: δεν μένει στον
0: παραλίες Κατερίνες που πλακώνουν όλοι. Οι Βαλκάνοι και Χαλκιδικοί που η Χαλκιδική. Ξέρεις γιατί δεν έχει λεφτά καλή. Βαλκανινοποιήθηκε να πούμε.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο. Ο καλός ο τουρίστας δεν πάει πια εκεί.
1: Αλήθεια.
0: Κατάλαβες. Πάει ο Βαλκάνιος. Οι άλλοι πάνε προς τα κάτω.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Έχει καλούς Βουλγάρους και καλούς Ρουμάνους.
0: Βράσε τι Βουλγάρους και Ρουμάνους.
1: Και Μπουρμπουάρ και ό,τι θέλει.
0: Ο Τούρκος είναι ο καλύτερος.
1: Εκεί πας, γι' αυτό μπερδεύεσαι.
0: Ο Τούρκος είναι ο καλύτερος.
1: Τα βλέπεις αυτά, Αλεξανδρούπολη και Καβάλα και
0: ναι, ναι, ο Τούρκος αφήνει.
1: Εδώ δεν έρχονται.
0: Ο Τούρκος δεν έρχεται εδώ.
1: Νησιά πάνε.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, μέχρι εδώ δεν
0: πες ευχαριστώ τον Τούρκο που έρχεται.
1: Εγώ.
0: Ναι. Ευχαριστώ Τούρκο που έρχεσαι. Ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστώ Τούρκο που έρχεσαι και αφήνεις τα λεφτά.
1: Σε βρίζει ο Λευτέρης.
0: Ποιος είναι ο Λευτέρης.
1: Δεν σου το πει, δεν θα το πω στον αέρα.
0: Ναι, γιατί με βρίζει, τι λέει.
1: Αυτός ο βλάκας ο Καραφλός που λέει εσείς οι Έλληνες και εσείς οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και εμένα δεν με νοιάζει η Κύπρος μόνο να παίρνουν γκολ. Το κοινό τι είναι, Τούρκοι ή Έλληνες. Οι χορηγοί του τι είναι, Τούρκοι ή Έλληνες. Αλλά πού να καταλάβει ότι από Έλληνες πληρώνεται και αυτός και όχι από τα γκολ που βάζει ο κάθε σέντερφορ.
0: Ποιοι είναι οι
1: χορηγοί σου είναι Έλληνες.
0: Ποιοι είναι οι πελάτες μου. Αυτοί που πήγαν και χειροκροτάγαν τον Οσμάν είναι οι πελάτες μου.
1: Ναι,
0: σε
1: Έλληνες,
0: απαντάω.
1: Έλληνες,
0: σε απαντάω, κύριε. Σε απαντάω. Όχι, σε απαντάω.
1: Ούτε σε προσβάλλω.
0: Ποιοι είναι οι πελάτες μου. Αυτοί που πουλήσανε το σπίτι στον Τούρκο και όχι στον Έλληνα είναι οι πελάτες μου, κύριε, που βρίζεις να πούμε. Πάμε παρακάτω. Θες και τι άλλο να πούμε.
1: Καλησπέρα και εγώ και είναι η εξάστηση από τον Ισκανδικό Τομογράφο. Δεν βγήκαν και δεν δούλευε το κομπιούτερ. Είναι ο ραντεβού αύριο 3 η ώρα. Πολιτή.
0: Ο πολιτής είναι αυτός.
1: Για να μην σου πω τίποτα για το σπίτι σου.
0: Μη, όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Μη.
1: Και για να μην σε ρίξω κατάρα.
0: Δύο μηδέν.
1: Όταν ο άλλος.
0: Δεν είναι χριστιανικό αυτό.
1: Όταν ο άλλος. Εγώ δεν δήλωσα ότι είμαι καλός.
0: Μη, δεν είναι χριστιανικό, λέω.
1: Όταν ο άλλος κουβαλάει ένα γολγοθά και δεν ξέρεις. Μην κάνεις πολύ πλάκα.
0: Μην
1: κάνεις πλάκα. Κι άλλοι μαζί με σένα.
0: Όχι.
1: Κι άλλοι μαζί με σένα. Εντάξει, την αρρώστια του άλλου, άμα κάνεις πλάκα, κάνε.
0: Εντάξει, εμένα λέγανε να πεθάνεις και.
1: Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα, να ξέρεις.
0: Καλά, όλοι θα αρρωστήσουν.
1: Είπα εγώ, όχι. Εγώ έκανα καλαμπούρι κανένα σε κανένα που προφέρει.
0: Αυτός κάνει. Είσαι και χοντρός. Μα πάθει κανένα έμφραγμα και να το κορυδεύεις εσύ μετά.
1: Γιατί
0: ναι, θα σωστό όμως βέβαια.
1: Ποτέ δεν το κορυδεύεις.
0: Έχεις ένα επίπεδο ρε κόκκινα, αλλά δεν είναι χριστιανικό αυτό να το πεις για τη μάνα.
1: Λέω τώρα, συγγνώμη, μου κάνει πλάκα τώρα με αυτό το πράγμα. Είναι αστείο αυτό.
0: Δεν το έχει αυτό, γι' αυτό. Δεν το έχει αυτό.
1: Δεν μου λες, εσύ που έχεις εικόνα, θα ήθελε να το έχει.
0: Όχι.
1: Αν του ρίχναν κατάρα να το έχει, όχι εγώ, οποιοδήποτε. Θα αρρώστανε, ναι ή όχι, αν είχε εικόνα του τι συμβαίνει. Και το πόσο τραβάει αυτή η ιστορία. Όχι, πες μου ειλικρινά, όταν ξέρεις τι είναι.
0: Εντάξει, όταν είναι για αρρώστια δεν κορυδεύεις.
1: Όταν βλέπεις. Ναι. Άλλο να βλέπεις, άλλο έχω ψεύλωμα το σοκουλάκι και να υποφέρεις.
0: Και άλλο το ακούει άλλο.
1: Και άλλο τα ακούει. Αλλά είναι τόσο βλάκας ο άνθρωπος που κάνει πλάκα με αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Κάνε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσεις ακόμα για διακοπές. Για κάτι που θα μπορούσε να είναι ευχάριστο. Αλλά δεν δείχνει να είναι.
0: Αλλά.
1: Δεν δείχνει να είναι.
0: Δηλαδή, κάτω μου λίγο μια εξήγηση αυτό. Δηλαδή, τι.
1: Δεν φίλε.
0: Για να ανοίξουμε γραμμές.
1: Αν όλα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Θα φύγω 10 μέρες διακοπές.
0: Ναι.
1: Θα πάω Χαλκιδική.
0: Ωραία.
1: Πιστεύω, όπως και τα προηγούμενα, τα τελευταία χρόνια, δεν θα βλέπω Έλληνες. Θα κοιτάω με το κι άλλοι.
0: Καλύτερα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει να περνάει καλά το παιδί.
0: Τι σε νοιάζει, ένα μάθημα βλέπεις Έλληνες ή όχι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να μπορούσε να έχει και τις παρέες του, αυτά εδώ.
0: Να κάνει βουλγαράκια, φίλους. Γιατί.
1: Και πώς συνοηθούν?
0: Να παίζουν μπάλα. Γκολ θα λέει ο άλλος, offside το άλλο. Για συνοηθούν.
1: Τα χρόνια.
0: Τι θες, τι το θες τον Έλληνα, τον Έλληνα, τι το θες τον Έλληνα, δηλαδή. Θες τις διακοπές να βλέπεις Έλληνα. Ένα ωραίο κορμί μιας γυναίκας που θα δεις και θα πάρεις, ξέρω εγώ, είναι αυτό.
1: Άλλο τι θέλει να βλέπω και εσύ, ρε.
0: Μπορεί να είναι σερβίδα.
1: Για το παιδί μιλάμε τώρα.
0: Το παιδί θα βλέπει και αυτό, το εκπαιδεύσεις.
1: Α, το εκπαιδεύσεις να βλέπει, δηλαδή, τώρα ό,τι καλό δίνει να κρίνει από τώρα. Αν μας κυνηγάει η Μαγδαλίνη, δηλαδή, και τους δυο μαζί.
0: Τι να σε κυνηγήσει.
1: Και τους δυο μαζί, βέβαια.
0: Τι να σε κυνηγήσει.
1: Μέρα που είναι τις τέσσερις αγωγές. Ναι. Λοιπόν, έχει τρεις. Το 23-10 για
0: το Λίραζι, τον πήραν τηλέφωνο.
1: Τραυματίστηκε κανείς, τι έγινε?
0: Όχι, ρε, δεν τον ξέχασε να τον πάρει ο άλλος. Δεν ήξερε ότι είχε μόνο ένα δεξιμπάκ. Ξέχασε να απομολύσει. Και τον πήραν τηλέφωνο τον Φουκάρα τον Λίραζι. Έλα και εσύ.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Ξέχασε ή κάποιο τον ενημέρωσε?
0: Τον άφησαν έξω, ρε παιδί.
1: Κάποιο τον ενημέρωσε
0: λάθος. Δεν τον ενημέρωσε. Η ομάδα του είναι 20 μέρες. Ξέρει ποια είναι η ομάδα του. Το Λίραζι δεν τον υπολογίζει, τον άφησε έξω. Μετά τον είπαν δεν έχουμε άλλο δεξιμπάκ. Τον πήραν τηλέφωνο.
1: Τι κάνουμε?
0: Ναι, τον πήραν τηλέφωνο και δύο ώρα λείπει να πούμε. Πήγε στην άλλη την ομάδα. Έλα και εσύ, Λίραζι.
1: Αντίβαλο τον είχε.
0: Ναι. Όταν ήμουν Λίραζι θα έλεγα δεν βρίσκω εισιτήριο.
1: Για κορόιδο τον έχει. Μπορεί να αρπάξει τη ευκαιρία από το μαλλιά.
0: Τι να αρπάξει.
1: Για να δούμε.
0: Για πάνε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Δώσε λίγο ήχο, ρε.
1: Πιο δυνατά, φίλε.
0: Φανάση. Και εσύ φώναζε λίγο πιο πολύ, ρε φίλε.
2: Ναι, μ' ακούτε εγώ τώρα.
0: Τώρα είμαστε καλά, ναι.
2: Καλησπέρα, οικογένεια, καλησπέρα. Κωστή.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, για τους Βούλγαρους που είπατε για Χαλκιδική, εγώ ανατολικά μένω. Τώρα Αθήνα είμαι. Δεν έχω πατήσει τη Χαλκιδική όλα τα χρόνια. Εγώ μένω δίπλα στα Μουδανιά, εκεί προς Καρδία, Κωστή.
0: Α, Καρδία, εκεί δίπλα, ναι. Δίπλα, ναι.
2: Το πατρίκο μου, ναι. Απέναντι ακριβώς στο Ζαγοράκι είμαι.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Μυαλό και αυτό πήγε στην Καρδία. Τι να πάτε να κάνετε στην Καρδία? Εσείς από εκεί όμως.
1: Τις ακαδημίες έχει, ρε.
2: Όχι, εκεί έχτισε το σπίτι η δική μου. Τέλος πάντων, οι Χαλκιδικιώτες, να ξέρεις, θυμίζονταν για τη ράτσα που ήταν. Με τη ράτσα, όχι με κακή έννοια. Και τον τρόπο και την οτροπία που είχαν.
0: Δεν είχαν τρόπο αυτό, δηλαδή, λες. Ναι.
2: Γι' αυτό και τώρα πουλήσαν όλα τα σπίτια. Εννοείται όλες οι ταμπέλες είναι στα βουλγάρικα. Οι νόμοι τώρα για αυτά τα μαύρα που είπες δεν ισχύουν για τους Βουλγάρους. Για τους Έλληνες ισχύουν άμα σε πιάσουμε 90 στους δρόμους, σε γράφουν. Τους Βούλγαρους τρέχουμε 250, δεν τους γράφει κανένας. Σήμερα ναι. Προχθές πήγαν πατήσει ένας προχθές. Η τροχιά μου δεν τους γράφει. Καλά να πάθουν τώρα λοιπόν, να στηφάνε που φύγαν όλοι οι Έλληνες, που ο Έλληνας πήγαινε εκεί και έπαιρνε από τον beach bar και τον χδέρνανε. Πριν από 3 χρόνια είχα πάρει νερό, με λέει 1,5 ευρώ. Έτσι όπως είναι πίσω στο ψυγείο. Πάω παραδίπλα, με τον λέω ισχυρό νερό. Με λέει δεν προλαβαίνει να κρυώσει το ψυγείο, 30 λεπτά το νερό. Οι Χαλκιδικιώτες όλα βγάλουν τα λεφτά για 3 χρόνια σε 90 μέρες. Πουλήσαν όλοι τα σπίτια 50 χιλιάρικα πάνω και τώρα όλοι κοιτάνε. Σαν το Μίμη Φωτόπουλο στην Κάλβη Κυρίλε. Ελέγχισε τον αόματο.
0: Αόματο!
2: Ακριβώς έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και για διακοπές που λέτε, εγώ τώρα κοιτούσα στις Κυκλάδες, τα ξενοδοχεία πρέπει να τα κλείνετε την ίδια μέρα. Σε ένα παλάς στην Άξο, παλάς χοτέλ, δεν λέω όνομα, παλάς χοτέλ λέω. Για 3 μέρες είχε 240 ευρώ 2 άτομα. 3 βράδια.
0: Μια χαρά είναι. Πολύ καλή τιμή.
2: Τελευταία τιμή ακυρώσεις, να το κοιτάνε όλοι για τα ξενοδοχεία να ξέρουν και άμα πάτε από εκεί και δεν έχετε μιλήσει να κάνουν ακόμη καλύτερη τιμή.
0: Πολύ ωραία. Αθήνα τι, Αθήνα δουλειά κάνεις?
2: Έλα, πες μου.
0: Στην Αθήνα τι?
2: Όχι, σπουδάζω.
0: Σπουδάζεις, τι αν επιτρέπετε?
2: Στο Πάντιο, Διεθνών Ευρωπαϊκών.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Ε.
0: Για πες το πρόβλημα.
1: Εσύ που είσαι φοιτητής, έχεις ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Τι πλεονέκτημα έχει ο άνθρωπος?
2: Το 50%.
1: Όχι, όχι. Όχι, δεν μιλάω για άτιμη. Αν γίνει μια στραβή και δεν έχει κατάλημα, θα τη βγάλεις. Ο άλλος που θα πάει με παιδιά, αν δεν βρει κατάλημα, τι κάνει?
2: Ρε κόγε, να σε πω την αλήθεια. Επειδή έχω πάει και με τους γονείς μου στην Κέρκυρα έτσι, για τετράκλινο.
1: Πάσαμε δεν μιλάμε για την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι οικογενειακό νησί, ρε
2: φίλε. Σου λέω, φάγαμε 6 άκυρα. Μέσα Ιουλίου πήγαμε, ό,τι οικογενειακό νησί είναι. Φάγαμε 6 άκυρα, την 7η βρήκαμε. Πάντα βρίσκεις. Εδώ τελευταία μέρα πέρσι στην Πάρο, τελευταία μέρα πριν φύγει το καράβι, λέω να αλλάξω εστίρια και βρήκα ακριβώς το κέντρο με 40 ευρώ δίκλινο. Έχει τέτοια ακυρώσεις. Εκεί είναι η ευκαιρία. Στην τελευταία μέρα είναι η ευκαιρία. Άκουσε με. Έχω πάει σε 36 νησιά ως τώρα, στα 20 μου.
0: Εγώ στην Πάρο κοιμήθηκα με τον Τρομάρα στο φορτηγό. Δεν είχα βρει.
2: Οι γονείς μου είχαν κοιμηθεί στην παραλία.
0: Με τον Τρομάρα κοιμήθηκα. Αν δεν ήταν ο Τρομάρας στον δρόμο θα κοιμόμουν. Με το Λάζαρο τον Περχανίδη που κοιμήθηκε στα μάτια του αυτός και εγώ στο δωμάτιο του. Έλα εδώ ρε μου, ο τρομάρας ο Παλαιστής.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Με τον τρομάρα κοιμήθηκα. Καλησπέρα. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα, ναι.
3: Έλα, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, φίλε, ναι.
3: Λοιπόν, για την Χαλκιδική θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό το πράγμα το έχουν προκαλέσει οι ίδιοι οι Χαλκιδικιώτες.
0: Μάλιστα.
3: Εδώ και 10-15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, τον Έλληνα τον είχαν του πεταματού και τον Σκοπιανό τον παρακαλούσαν σαν να μην πω τι. Να πάνε όλα τα Σκόπια, όλοι οι Βούλγαροι, όλοι οι Ρουμάνοι να κατέβουν Χαλκιδική. Κατέβηκαν. Ο άλλος κουβαλάει ντοματιά μικρή μες στο αμάξι για να μην να πάει να αγοράσει. Υπάρχει φωτογραφία στο διαδίκτυο, ψάξτε να τη βρείτε. Υπάρχει ντοματιά μικρή πίσω σε πόρ μπαγκάζ με ντομάτες μικρές για να μην πάνε
0: που
3: ούτε
0: να κάνεις δουλειά ρε με το Βαλκάνιο.
3: Να τα λουστούνε, γιατί πριν 10-15 χρόνια τον έλεγαν 150 τη βραδιά. Έλα Σκοπιανέ, πόσο 60 τη βραδιά για σένα. Τους παρακαλούσαν. Λοιπόν, υπάρχουν μέρη. Τώρα για 15 Αύγουστο έψαχνα εγώ με την οικογένειά μου να πάμε. Ζητούσαν 2 και 3 χιλιάρικα και όχι για πολυτέλειες, για τη βδομάδα του 15 Αύγουστου. Όχι πολυτέλειες, ένα απλό δωμάτιο. Ούτε πισίνες, ούτε τίποτα. Αυτά ζητάνε, γιατί θέλουν να βγάλουν σε 10-20 μέρες 2 και 3 χρόνια έσοδα. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Μακριά από τη Χαλκιδική πλέον όλοι, μπας και βάλουν μυαλό. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Bye bye.
0: Άλλο ένα φίλο, έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
1: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Πάνω σε αυτό το κομμάτι της Χαλκιδικής, επειδή τυχαίνει να είμαι πολιτής και κοιτάω από την Καλλικράτεια μέχρι κάτω το Μαρμαρά πηγαίνω εγώ.
0: Πρώτο πόδι δηλαδή έχεις αναλάβει. Ναι.
4: Και δεύτερο, και δεύτερο.
0: Και δεύτερο, και μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Πάω δηλαδή εκεί, νική, τη Μαρμαρά, όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, η πώλησή σου έχει να κάνει με το καλοκαίρι ή γενικότερα όλο
4: έχει, το... Ναι, ναι, αντιλιακά.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, καταλάβω, ναι. Ωραία, για πες.
4: Δεν θα δεις στη Χαλκιδική πλέον Έλληνα. Και δηλαδή ό,τι θα δεις Σέρβο, Σκοπιανό, Τούρκο, Μολδαβό, οτιδήποτε άλλο εκτός από Έλληνα και αυτό, υπάρχει από πίσω ένας
0: παράδειγμα. Μηχανισμός, ναι. Ναι, ναι.
4: Ότι όταν θέλω, εγώ σήμερα κοιτούσα για να πάω διακοπές να κλείσω ένα κατάλημα 2-3 μέρες Χαλκιδική και μου έλεγε στη βραδιά 100 και 120 ευρώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει 700 στάρικα. Δεν μπορεί να δώσει π.χ. μόνο 2-3 για τη διαμονή.
0: Όχι.
4: Γιατί δεν θα φας, δεν θα
0: πιείς. Όχι, όχι, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
4: Γι' αυτό κιόλας η Χαλκιδική, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, ξεπουλιέται. Δεν θα βλέπει, πλέον δεν θα βλέπει. Δεν είναι, τελείωσαν οι Έλληνες στη Χαλκιδική. Δεν βλέπεις Έλληνα. Και δεν θα βγει κιόλας πια. Λένε όλοι ότι τώρα θα ανοίξει η δουλειά επειδή θα μπουν και Έλληνες κλπ. Δεν είναι απρόσιτες οι τιμές για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Κατά τη γνώμη μου πάντα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κατανοητά τα πάντα. Άκουσες κόκκινε τι λέει ο λαός.
1: Ναι. Okay.
0: Δεν είναι ωραία να τους ακούσουμε.
1: Εννοείται, γι' αυτό
0: και
1: κάνουμε.
0: Εμείς λέμε τα δικά μας, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τους άλλους από κάτω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχει ενδιαφέρον η κουβέντα.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
22: Εσύ, κοντζάμι υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
22: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
22: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
23: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
24: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
25: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
26: Hey, ChatGPT.
27: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
26: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
27: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
26: Γυαλιά ηλίου?
27: Το ίδιο.
26: Φακούς επαφής?
27: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
26: Τι είπες?
27: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
26: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
28: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
26: Και φυσικά optics.gr για τους

0: Λοιπόν, για άλλα 22 περίπλεπτα θα είμαστε εδώ πέρα παρέα. Δεν είπαμε κουβέντα, ρε εσύ. Μπορείτε να τηλεφωνείτε.
1: Για ποιο πράγμα δεν είπαμε κουβέντα.
0: Δεν είπαμε κουβέντα για τη Μέρι Λίντα.
1: Μέρι Λίντα ήταν στο χειροκομείο με δική της
0: πρωτοβουλία.
1: Όχι, δεν είχε άνοια.
0: Είχε άνοια.
1: Στο τέλος δεν ξέρω. Πάντως
0: είχε άνοια σίγουρα.
1: Δεν είχε παιδιά η καημένη και πήγε μόνη της στο χειροκομείο. Διάλεξε για να έχει παρέα. Το να είσαι μόνος στο σπίτι, να μην έχεις σύντροφο, να μην έχεις παιδιά κτλ. Είναι προτιμότερο να πας σε ένα γεροκομείο, να έχεις και κοινωνικότητα. Και εγώ να το κάνω, πάρω χρόνια. Που δεν νομίζω, δεν ελπίζω να πεθάνω πιο μπροστά από την Τζέννη, γιατί δεν μπορώ να.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Ναι, δεν ξέρεις. Είναι τρομακτικό.
0: Κανείς δεν ξέρει τι γράφει.
1: Ας πεθάνουμε πρώτοι εμείς. Εξάλλου το έχουμε αυτό το προνόμιο. Να ζήσετε να μα θυμόσαστε, έλεγε ο Κωνσταντάρας. Έχετε το προνόμιο να ζήσετε να μα θυμόσαστε. Λοιπόν. Η Μέρι Λίντα ήταν μεγάλη.
0: Έχει αφήσει πολλά τραγούδια το οποίο
1: ναι. Και ο Μανώλης Κιώτης, αν δεν πέθανε 49
0: και
1: χρονών.
0: Υπάρχει
1: αν, δεν πέθανε 49 χρονών ο Μανώλης Κιώτης, πέθανε πολύ μικρός από καρδιά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Αν είχε άλλα 10 χρόνια ζωή, ας πούμε.
0: Εξαιτίας της Λίντα, δηλαδή, μπαίνοντας τώρα να διαβάσουμε.
1: Δύσκολη ζωή.
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Την έδερνε ο άντρας της, να πούμε.
0: Ο δεύτερος.
1: Ο δεύτερος. Την έδερνε την καημένη.
0: Ο δεύτερος. Έκανε τρεις γάμους.
1: Να μην κάνει τρεις γάμους. Αυτός δεν μοιάζει με το Μούχαλη. Το Sky, το φέρνει λίγο. Σε ποιο νέο, ποιος νέο.
0: Το Βινίσιους τον είδε που έκανε επέμβαση.
1: Ναι, είμαι αντίθετος.
0: Καλά έκανε. Αφού τον ευχαριστεί, καλά έκανε.
1: Τι να κάνει δηλαδή.
0: Φίλε, κάτι σου έλεγα για τη μύτη ή για κάτι άλλο. Έχει χρήματα, έχει. Αισθητικά.
1: Καλά η προσωπικότητά σου είναι τα μούτρα μα τα κάνει. Με τώρα, ρε. Αλλάζουν τα μούτρα σου.
0: Το πηγούνι του ήταν κάπως.
1: Μπορώ εγώ να κάνω ρε, εσύ εγχείρηση πλαστική.
0: Εσύ ό,τι και να κάνεις.
1: Κάτσε ρε. Και να κάνω γκριμάτσες και τέτοια. Δεν μπορώ να κάνω γκριμάτσα.
0: Εσύ ό,τι και να κάνει με χάρη.
1: Α, πάρε με από εδώ πέρα. Το Βινίσιους, το φελό να πούμε.
0: Είναι φελό.
1: Φελό είναι, τι είναι. Έχει τέτοιο κορμί τώρα και έκανε το πηγούνι να πούμε. Τι είναι ρε γκόμενα είναι και έκανε το πηγούνι. Έκανε λέει το πηγούνι. Σοβαρά μιλάς.
0: Εδώ έκανε συμπότοξ τώρα για ένα μάτι.
1: Τι μπότοξ με έκανε άλλο μπουνιά, με κατέβασε τα μούτρα.
0: Να μην πήγαινες.
1: Πώς πήγε, γυμναστήριο πήγε.
0: Να μην πήγαινες να παίξεις μπουνιάς με τον 23χρονο.
1: Τι να κάνω, βάδι στην παραλία σαν τους γέρους.
0: Καλύτερα.
1: Άντε φύγε από
0: γέρους. Παρακαλώ.
1: Μου κάτσε μια ο πιτσιρικάς.
0: Και λίγο ήταν.
1: Και λίγο ήταν.
0: Αριανός ήταν Ηρακλήδας.
1: Καλό παιδί ήταν.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Παοξής. Κύριε Λαπτόπουλε, λέει με θαυμαστή σας. Τι θαυμαστή σου λέει με κανένα. Τα μούτρα κρέας.
0: Φαντάζομαι να μην ήταν θαυμαστή. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλησπέρα, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, βίλε, εσύ που βαριέσαι.
2: Μάκης από Γερμανία.
1: Έλα, ρε Μάκη, εσύ. Έλα, Μάκη, έλα.
2: Τι κάνεις.
1: Καλά, Μάκη.
2: Ο φίλος του Τσίτσο. Ωστά.
1: Τσιτσόπουλος κορυφή στη δράμα. Κορυφή, έλα.
2: Ξέρω. Είναι 22 του μηνός σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Από ό,τι ακούστηκε, το γήπεδο θα το κάνει ο Μητυλινέος.
1: Έτσι ξέρω κι εγώ. Μια εταιρεία η μεγάλη θα.
2: Ναι. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτή τι θα γίνει, γιατί το έχω ακούσει και από άλλους παραγωγούς. Ναι. Και έτσι το υπολογίζω κι εγώ, γιατί σε όλο τον κόσμο τα γήπεδα γίνονται έξω. Αυτοί θα το βγάλουν ότι δεν γίνεται το γήπεδο εκεί και το γήπεδο θα γίνει έξω του ΠΑΟΚ. Να το θυμάσαι αυτό, γιατί έχει περισσότερα κέρδη, με περισσότερα μαγαζιά, με περισσότερα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν ξέρω.
2: Η περιοχή, η Τούμπα την ξέρεις καλά, την Τούμπα την ξέρεις καλά. Είναι δύσκολο να γίνει εργοτάξιο εκεί μέσα με μεγάλα μηχανήματα και τέτοια. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εκτός αν φάνε το δρόμο της, πώς λέγεται η οδός.
2: Δεν είναι μόνο δρόμο.
1: Της Κλεάνθου
2: δεν
1: που είναι για πάνω.
2: Κώστα, είναι και τα σπίτια, είναι και τα αυτά. Άλλος χώρος έξω από τη Θεσσαλονίκη θα έχει περισσότερα μαγαζιά, ξενοδοχεία μπορεί να γίνουν αυτά. Εκεί μέσα θα το βγάλουν ότι βρήκανε όπως είπες.
1: Ότι βρήκανε αρχαία από κάτω.
0: Αρχαία.
1: Το ποδήλατο του Μεγαλέκου και η αρχαιολογία κτλ.
2: Το σωστό έτσι δεν είναι ρε Κώστα να γίνει έξω το γήπεδο. Σε όλο τον κόσμο έξω.
1: Είναι ψυχρό το πράγμα ρε φίλε.
2: Μονάχου, είδες.
1: Ρε Μάκη, εγώ Παναθηναϊκός δεν είμαι. Περνάω από τη Λεωφόρο. Έχουν γίνει χιλιάδες μάτς εκεί. Ιστορικά 100
2: χρόνια. Ναι, θα αφήσουν ένα κομμάτι έτσι για ανάμνηση όπως θα αφήσουν την.

0: φύγει ο Πάκ από την Τούμπα. Είναι ψυχρό πράγμα, ρε φίλε. Εντάξει, πορικά, πώς λες, και πού να γίνει. Θέρμη.
1: Εγώ πού να γίνει. Στη Θέρμη θα γίνει. Θέρμη θα γίνει.
2: Για να δούμε.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες, ο Μαρινάκης έδωσε συνέντευξη. Δεν είχε πει θα κάνει το γήπεδο, τα.
0: Έδωσε, ναι.
1: Την άλλη μέρα, ναι. Ναι, την άλλη μέρα βγήκαν εκεί στο Μητρόπολη, στο Μετρόπολη η δική σας. Χρειάζεται ειδική άδεια για το ύψος και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι πριν τρεις μέρες πήγε η νομοθετική πράξη που πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή. Ότι πήγε στη Βουλή και ψηφίστηκε. Το γράψαν και εφημερίδες.
2: Το περίεργο θα ήταν να μην πάει.
1: Το είπαν, ναι, και α, μπράβο. Ναι, αλλά στο Μετρόπολη δεν το αναφέρανε. Στο Μετρόπολη αναφέρανε ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Μαρινάκης.
0: Ναι, αλλά ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη στο... Ναι, στα μπουνίδια είναι, πώς.
2: Με την Νέα Δημοκρατία δεν
1: είναι. Ναι, ρε Κώστα, αυτά όλα φτιαχτά πράγματα τώρα. Ναι. Να δεις ότι το γήπεδο, η Τούμπα θα γίνει έξω από την... έξω. Να με το θυμηθείς αυτό.
2: Για να δούμε.
0: Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Τα λέμε.
2: Λέει ο φίλος.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: γιατί θα καθυστερήσει λίγο, θα μπορεί να τελειώσει και ο πόλεμος, ο άλλος θα έχει... Ο άνθρωπος έχει...
0: Θα το μαρούλι ο άλλος, ε. Ναι.
1: Ναι,
0: θα δούμε, Μάκη.
1: Γι' αυτό μπαίνει και ο Μητυλινέος. Έγινε καλό, παιδιά.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
2: Λέω, φίλος.
0: Τι λέω, φίλος.
2: Γράψε γυροκομείο με το πίσω όρο και κάλυψες. Να τσακώνεται με γρήπη, πρέπει να γίνει ταινία με τον Όλαν. Ποια οδύση, αλλιώς. Αυτό θα έχει τρελές πράξεις.
0: Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να φτάσει μέχρι εκεί.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θέλει.
0: Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να πας και να αποδομηθείς σαν γέρος ή να πεθάνεις. Τι από τα δύο προτιμάς.
2: Είναι, ξέρω τι θα πεις, άστο.
0: Τι από τα δύο προτιμάς, να αποδομηθείς, να γίνεις έρμεο.
2: Ποιος θέλει να αποδομηθεί.
0: Λέγε, τι από τα δύο θες.
2: Να μην αποδομηθώ.
0: Άρα θες να πεθάνεις.
2: Να φύγω ένα βράδυ. Χωρίς να γίνω βάρος σε κανένα.
0: Πόσο χρόνο να φύγεις. 70, καλά είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: 72. Ε.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Πόσα καλοκαίρια είναι μέχρι τα 72.
2: Όσο είμαι.
0: Ε.
2: Όσο είμαι αυτοεξυπηρετούμενος, δεν θέλω να φύγω.
0: Μάλιστα. Πάμε, επόμενος κύριος. Μάλιστα.
3: Καλησπέρα σας, ρε κουτσομπόλες και οι δύο.
0: Καλώς τώρα.
2: Πού είσαι, ρε Μηταρά.
3: Περαστικά, Γρηγόρη, περαστικά.
2: Να είσαι καλά.
3: Εχθές πάλι ο διπλανός, ο Τασαλοκέφαλος, να πούμε, έλεγε διάλεξες καλή ώρα, 3-5 να κάνεις τι είναι να κάνεις, θα πούμε.
2: Ναι, δεν μου λες.
3: Είναι.
2: Άλλωστα, ξέρεις κανένα να μπορεί να διαλέξει πότε θα κάνει την... Αξονική ή τη μαγνητική.
3: Αυτός τα κάνει όλα.
2: Σε ρωτάω κάτι.
0: Άλλο λέει αυτός.
3: Βάζει μέσο. Έχει το Μητσοτάκι να πούμε και βάζει μέσο και πάει και τα κάνει.
0: Θέλω το Μητσοτάκι, λοιπόν, για να βάλω την ώρα της αυτής. Τόσο μεγάλο μέσο.
3: Σταμάτα βρε τσατσαλοκέφαλε. Λοιπόν, μας έχουν κάνει τις διακοπές να μην μπορούμε να τις ακουμπήσουμε.
0: Γιατί.
3: Γιατί ρε Σικώστα. Γιατί τώρα, ας πούμε, στις εταιρείες που δουλεύουμε εμείς, κλείνουνε το 15 Αύγουστο τώρα.
0: Ναι.
3: Άντε ρε, εσύ πάνε να πούμε να βρεις το 15 Αύγουστο για να κάνεις καλές διακοπές.
0: Σεπτέμβριο θα πας.
3: Το Σεπτέμβριο, ρε φίλε, δεν μας δίνουν την άδεια. Τώρα μας τη δίνουνε.
0: Άμα είναι...
3: Ναι. Αποκτήσανε αυτό το μοτίβο τώρα να πούμε, κλείνουμε το 15 Αύγουστο, μία εβδομάδα ξέρω εγώ, για να κάνουμε διακοπές. Μας ρωτάτε ρε, άμα έχουμε να πούμε 1,5 και 2 χιλιάρικα να πληρώσουμε να πούμε.
0: Λάδι Κόπερτον. Περαία, λάδι παραλία, ψαροταβέρνα στο Γιώργο, πω τη λύση.
3: Ναι.
0: Ψαροταβέρνα, πας πίνεις τον καφέ το πρωί,
3: ναι,
0: πας σε μια, λοιπόν, ψαροταβέρνα μία η ώρα, βουτάς, ναι, πίνεις, βγαίνεις, τρως, μπαίνεις, βγαίνεις, φεύγεις το απόγευμα. Για χαρά είσαι.
3: Και να πάω στην ψαροταβέρνα και να σε δω εκεί πέρα. Και να έρθω να σου μιλήσω.
0: Ναι.
3: Σιγά ρε, και ποιος είσαι ρε μούμια που θα έρθω να σε μιλήσω. Λες και εσύ είναι να πούμε καμία, κανένας να πούμε πάρε.
0: Θα θέλεις, θέλεις κουτσομπολιό. Σ' αρέσει το κουτσομπολιό, γι' αυτό θες να μιλήσεις.
3: Ναι ρε, μ' αρέσει.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
3: Μ' αρέσει ρε τσατσαλοκέφαλε.
0: Αλλά θέλω να φάω πρώτα. Και μετά καλό,
3: ναι,
0: τι θες.
3: Καλά κάνεις.
0: Α.
3: Καλά κάνεις.
0: Εντάξει.
3: Να είστε καλά, παιδιά, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Περαία Αγία Τριάδα. Επανομή, μια χαρά είσαι. Άντε πάλι και μέχρι τη Νέα Ηράκλεια, σου δίνω ένα μέχρι παραλία Διονυσίου. Είναι το τόξο, ευλογία Θεού. Θες να πας διακοπές, να δίνεις 2 και 3 χιλιάρικα. Πάνε δώστα. Καλησπέρα. Άλλος θέλει να πάει, να πούμε, στη Σαντορίνη, η Ρομαντζάδα. Πάει εκεί στα βράχια. Στα βράχια εκεί να πάει.
2: Κάτσε,
0: να κολυμπήσει τις βρωμοπαραλίες εκεί πέρα. Καλησπέρα, Βίλε, ναι.
2: Κάτσε.
3: Καλησπέρα, μπρε.
2: Θανάση.
3: Γεια σου. Γεια σας, λελεβέντο παιδά. Να πιαστώ με τον κύριο Ραπτόπουλο.
0: Ναι.
4: λες ηλεκτρικά αυτοκίνητα 35 και 60 χιλιάδες.
0: Ναι.
4: Ας τα πάρουν την τροποτάμο. Δεν μας αξίζει αυτό το αυτοκίνητο να το πάρουμε. Θα μπούμε μέσα. Μόνο την μπαταρία παίρνουμε που αξίζει. Γιατί κάποτε που σου πούλαγα ρολόγια δεν έπαιρνες εμένα από μπαταρία, έλεγες. Και άμα βρούμε κάνα καλό Rolex στο χέρι ενός ανθρώπου, πρώτα το ρωτάμε, φίλε, τι ώρα έχεις? Και μου λέει, φίλε, το κινητό βλέπει. Ρε φίλε, δεν σου είπα το κινητό να δεις το ρολόι. Μπήκαμε μέσα, πάνε, μας έκανε ζημιά τα κινητά. Άμα δω ότι βγάζει το χέρι και έχει καλή ώρα, καλό ρολόι, τσακ το χέρι μαζί με το ρολόι. Και πουλάμε τώρα και χέρια πουλάμε και ρολόγια πουλάμε. Εκτός από αυτό, πάμε για τη Χαλκιδική.
0: Ναι.
4: Τα καλύτερα ξενοδοχεία εγώ κλείνω Χαλκιδική. Τα Αστέρια. Παίρνω λάδι από τη φριτέζα, την αράζω, τσάπα διακοπές στα Αστέρια. Αλάτης, όλα καλά ρε.
0: Όλα καλά ρε. Άρα δηλαδή δεν κλέβετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα γιατί δεν συμφέρει λες.
4: Μόνο την μπαταρία. Η μπαταρία αξίζει, όχι το αυτοκίνητο.
0: Και την μπαταρία, συγγνώμη, άμα την κλέψεις, πού θα την πουλήσεις ρε φίλε?
4: Αυτοί που φορτίζουν για τα ρολόγια.
0: Α!
4: 2-1.
0: Μάλιστα.
4: Μας έκαναν ζημιά τα κινητά.
0: Τα κινητά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σας κάναν ζημιά. Ναι.
4: Βέβαια, ανεργία έπεσε.
0: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό πάμε διακοπές Αστέρια.
0: Ζήτα από το Μητσοτάκη μεγαλύτερο επίδομα τώρα, είναι και εκλογές.
4: Θέλουμε επίδομα. Και ένα άλλο. Ποτέ δεν θα δεις Βαλκάνιο στο Δεντροπόταμο. Γιατί δεν έρχονται? Απορία έχουμε.
0: Πού να έρθει ο Βαλκάνιο στο Δεντροπόταμο, ρε?
4: Και οι καλύτεροι πελάτες για μας είναι, φίλε, οι Ρουμάνοι.
0: Αχα.
4: Ειλικρινά, ναι. Μπερμπουάρ δίνουνε.
0: Ναι.
4: Τους δίνουμε δύο ρολόγια και μας δίνουν διπλά λεφτά.
0: Ναι.
4: Μας δίνουν βέβαια. Και αμαξάρες και χουβαρτάδες είναι.
0: Έχουν λεφτά τώρα οι Ρουμάνοι, σοβαρά, πιο πολλά. Ναι.
4: Σοβαρά έχουν λεφτά. Τσιγκούνιδες είναι οι Σκοπιανοί και λίγο κάπως οι Βούλγαροι.
0: Οι Τούρκοι πώς είναι, Θανάση?
4: Οι Τούρκοι δεν τους πάμε, γιατί και αυτοί μας μοιάζουν, και αυτοί με το εμπόριο, ναι. Αυτοί δεν αγοράζουν.
0: Είναι στο εμπόριο, δεν πιάνονται, ναι.
4: Τι δεν πιάνονται?
2: Θανάση,
4: έλα.
2: Εγώ περίμενα να έχεις παρεξηγηθεί και να σε απέξω τώρα. Σε είπε Θανάση.
4: Άστα να πάνε.
2: Σε έβρισε τώρα.
0: Θανάση, κλείσε.
4: Γεια.
0: Γεια, χαρά.
2: Μην το βρίζει.
0: Άσε να μάθει.
2: Θανάση, λέγε, το έχει Θανάση.
0: Μάθημα κοινωνιολογίας έχεις κάνει.
2: Σε μένα το
0: κατάλαβες.
2: Καθηγητής είναι.
0: Καθηγητής κοινωνιολογίας είναι αυτός.
2: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
5: Εγώ, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
5: Για τη Χαλκιδική, ρε παιδιά. Πολλοί αυτοί που έχουν δωμάτια βολεύονται με τους Βαλκάνιους, γιατί πολλοί έχουν λογαριασμούς σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία και μαύρο ξεμαύρο, της μαύρος του μαύρο το κάγκελο γίνεται.
0: Α, μάλιστα. Λες έτσι, ε?
5: Βέβαια, έτσι είναι. Έχω γνωστούς που έχουν. Μου έχει πει γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα.
5: Αυτά δηλαδή δεν τα δίνουν μόνο οι Βαλκάνοι που έχουν αγοράσει μαύρα. Εντάξει, θα κοιτάξουμε και τον εαυτό μας.
0: Μάλιστα. Κοινωνιολογία σήμερα.
5: Αυτά.
0: Να είστε καλά. Επόμενη γραμμή.
5: Πάει.
0: Να είστε καλά.
2: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
6: Έλα, γεια σας, παιδιά.
0: Καλώς τον.
2: Καλώς τον Γρηγόρη του Τρελίδη.
6: Τι κάνετε,
0: ε? Χάθηκες.
6: Να βγούμε κανένα βράδυ, να σας δω.
0: Χάθηκες.
6: Και εσύ χάθηκε, σε πήρα, δεν το σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Τώρα με το Μουντιάλ, πού να σηκώσω τώρα? Τώρα είμαι πιο χαλαρά λίγο.
6: Έγινε. Θα βρεθούμε και θα τα πούμε.
0: Ναι.
6: Κάτσε να σου πω.
0: Ναι.
6: Κατηγοράν τους Βαλκάνους για τη Χαλκιδική,
0: ναι.
6: γιατί παίρνουν ντοματιά και έτσι. Έχουν τα καλύτερα αυτοκίνητα. Άμα δεις όλα τζιπάρες, εμείς έχουμε το πιο σαράβαλο στόλο. Και ο Έλληνας τώρα δεν μπορεί να πάει στη Χαλκιδική. Πάει με το κτέλ.
0: Με το κτέλ πάει.
6: Ούτε με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να πάει. Ας πει ο κόκκινος στα φρόγητα, πόσα λεωφορεία του κτέλ έρχονται στα φρόγητα κόκκινε.
0: Σοβαρά μιλάει.
2: Έρχονται πολλά.
6: Ούτε βενζίνη δεν έχει. Όταν παίρνεις αυτό που είναι 8 εκατοστάρικα και 6 εκατοστάρικα, θέλεις νίκιο, πού απάς ρε.
0: Με το κτέλ.
6: Με το κτέλ πάνε. Τελειώσαν ο Έλληνας. Δεν έχει ούτε να μετακινηθεί.
0: Μια χαρά είναι
6: καλά
0: και το
6: κτέλ. Είναι Βαλκάνοι...
0: Και εγώ έπαιρνα το 69, πήγαινα παραλία επανομής. Μια χαρά.
6: Α, μπράβο.
0: Μια χαρά.
6: Καλά που είναι οι Βαλκάνοι και τη βολεύουν. Έστω, δωμάτιο-δωμάτιο. Πληρώνει 100-120. Ο Έλληνας δεν μπορεί. Ούτε με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να πάει.
0: Τα γούστα περάσαν τόσα χρόνια. Όσοι οικονομήσαν και ήταν έξυπνοι.
6: Παλιά
0: ναι.
6: Έβγαζε, είχαν λεφτά, πήγαινα. Τώρα όσοι δεν μπορεί να πάει. Τα δέρμα με τίποτα.
0: Ναι, οι άλλοι δεν τους λυπάμαι.
6: Βαλκάνοι έρχονται.
0: Περάσανε λεφτά από τα χεράκια σας 40 χρόνια μπόλικα. Δεν δικαιολογήστε να μην έχετε λεφτά σήμερα. Κάποιες ηλικίες.
6: Λοιπόν, το άξιζε η Ισπανία να το πάρει, αλλά εγώ ήμουν με το Μαυροβούνι. Τελικά αποκλειστήκαμε νωρίς.
0: Πού το Μαυροβούνι ήσουνα.
6: Αυτή την ομάδα υποστήριζα.
0: Είσαι ανώμαλος.
6: Φέρνα γκόρα. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αφήνω, σας χαιρετώ. Ραπ, θα τηλεφωνηθούμε να βγούμε, έτσι.
0: Θα βγούμε, ναι.
6: Άντε, γεια σας.
0: Γεια σου, Πίτερ Μπάγκερτ. Που μοιάζει, ε.
2: Λίγο.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, μάλιστα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε.
0: Μια χαρά, φίλε, εσύ.
7: Παιδιά, θέλω να σας διηγηθώ κάτι που μου συνέβη προχθές και δεν το πίστευα στα μάτια μου, στα αυτιά μου.
0: Για πες.
7: Εδώ στην Χαλκιδική.
0: Στην Χαλκιδική, είσαι λουόμενος, είσαι πελάτης εκεί ή...
7: Όχι, πήγα για μια βουτιά.
0: Α, μονοήμερη δηλαδή, μονοήμερη.
7: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ωραία.
7: Και μετά πήγαμε το φίλο μου να, πάμε, να φάμε ένα κρεοπολείο εκεί πέρα, κάτι, από ένα σάντουιτ.
0: Σε κρεοπολείο πήγα να φάμε σάντουιτ.
7: Ναι, κάνει, έχει φρέσκο κοιμά και τα λοιπά.
0: Ναι.
7: Έγινε και εστιατόριο, ρε παιδί, και εστιατόριο.
0: Α, δίπλα από το κρεοπολείο εστιατόριο, ναι, ωραία, ωραία, ναι.
7: Και κάποια στιγμή, ενώ τελειώσαμε, έρχεται ο υπεύθυνος εκεί πέρα και τι μου λέει στο αυτή. Μου λέει, αν σε ξαναδώ, λέει, να χαράσω τις χαρτοπετσέτες, θα φας σούτια από εδώ πέρα, λέει. Δεν πρόκειται να ξαναφάς εδώ πέρα.
0: Σοβαρά μιλάς. Και εσύ τι
7: γράφει.
0: Πώς είσαι καρτοπετσέτες, ναι.
7: Πήρα και το διπλανό, πήραμε γιατί λερωθήκαμε λίγο, είχε σάλτσα μέσα, είχε μουσάρδα και τέτοιο. Και πήραμε και το διπλανή, από το διπλανό τραπέζι, καρτοπετσέτες.
0: Oh.
7: Και λέμε, αν ξανακάνεις αυτό, λέει, θα ξαναφάς εδώ πέρα. Ειλικρινά σου μιλάω, τρελάθηκα να μου.
0: Μήπως...
7: Ακόμα με κοινά τα μηνύγια. Αυτό φτάσα να μας κάνουμε.
0: Εντάξει, εγώ θα του άφηνα και ένα 2 ευρώ για τις χαρτοπετσέτες. Για να μην νιώθω...
7: Τον άφηνα, τον είπα, σε δώσω ένα πακέτο πόσο κάνει, ας πούμε, και τα λοιπά. Άλλη πουλάς και πνεύμα από πάνω.
0: Ναι.
7: Και μετά και ένα ακόμα να συνεχίσω πριν από 4-5 χρόνια στην Καλλιθέα.
0: Ναι.
7: Πήγαινα εκεί πέρα σε δωμάτια και πλήρωνα κανονικά επί χρόνια.
0: Ναι. Καλλιθέα, ε.
7: Ναι. Μια φορά, λέω, τη κυρία εκεί που είχε αυτό. Ήταν Αύγουστος, να μας κάνει τα έχει ανεβάσει. Του λέω κανένα σκόντολο, πάλι πελάτης είμαστε. Κάνε από 80 ξέρω εγώ, κάνα 50 άστο. 50 λεπτά όπως τα έδωσα για μια εβδομάδα. Και τα πέταξε στον τοίχο, στον αέρα τα λεφτά. Και λέει, κοίταξε να λέει, δεν σε έχω ανάγκη εσένα, Έλληνα. Έρχεται ο Τσέχος και με αφήνει εδώ πέρα για μια εβδομάδα 700 ευρώ. Και δεν ρωτάει ούτε απόδειξη, ούτε τίποτα.
0: Δηλαδή εσύ πας στην Χαλκιδική και κινδυνεύεις να φας ξύλο, να πούμε.
7: Πολύ κινδυνεύουν.
0: Ναι, εγώ δεν πατάω, γιατί ξέρω ότι είμαι και εγώ νευρικός και δεν πάω.
7: Έχω 10 χρόνια, απλώς εκεί ξανά πήγα Καλλιθέας και τέτοια. Απλώς εδώ πέρα πήγαμε προχθές, έλα κάνω μια βουτιά. Πού να φανταστείς τώρα ένας άντρας που θα φας...
0: Περαία Αγία Τριάδα νέοι επιβάτες. Τέλεια. Και επανομή εκεί στη Μύτη. Και παραλία επανομής, δυο ψαροταβένες τέλειες, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Είσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά.
7: Εκεί φτάσαμε, ρε Κώστα.
0: Είσαι μια χαρά, τα λέμε. Είσαι μια χαρά.
2: Παρακαλώ.
0: Αεροπλάνα πετάνε, την πόλη βλέπεις, ηλιοβασιλέματα από την άλλη τη μεριά. Είσαι μια χαρά. Ψαρούκλες τρομερές φρέσκες, τσιπουράκι να πούμε ρετσίνο ότι γουστάρεις.
2: Αμα είναι κερασμένες.
0: Άσε ρε κόκκινε, άσε.
2: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
8: Γεια σας από το λεκανοπέδιο του Έσχους.
0: Καιρό έχω να σε ακούσω.
2: Πού είσαι,
0: χάθηκες.
8: Σας ακούω, μωρέ.
0: Α, εντάξει, ωραία. 8 άσους τελειά.
2: 8 άσους.
8: Κοκκινούς.
2: Θεριακλού, κυρία.
0: Ναι, ωραία, κυρία.
8: Δεν βγαίνει ο κόσμος, μωρέ. Τώρα με τη ζέστη μου, τα παίρνω όλα μαζεμένα. Πληρώνονται κιόλας, τα παίρνω όλα μαζεμένα.
0: Αρκωτήσω και τσιγάρο μαζί. Ωραίος.
8: Ναι.
0: Να ζήσουν οι πνευμονολόγοι. Ζήτω Πορπόδης. Ναι.
8: Καταρχήν περαστικά στο Βαραβά. Άκουσα ότι είχε κάτι προβλήματα το παλικάρι. Αλλά τον άκουσα το πρωί. Τον άκουσα δυνατό, έτσι δυνατά όπως ακούγεται πάντα. Οπότε όλα καλά.
0: Όλα καλά.
8: Και περαστικά και σε εσένα περνάς Γολγοθά. Το καλό είναι ότι φέρνει την κοπέλα μου, ρε. Πώς λένε την Άντια, πώς λένε την κοπέλα που φέρνει ο Κωστής.
0: Νάντια.
8: Και, Πώς λέει η τιμωρή κοπέλα που είχε
0: χθες. Τάνια Δήμου, Τάνια Δήμου.
8: Η Τάνια, μπράβο, η Τάνια. Κάνει ωραία εκπομπή, μου αρέσει και η φωνή της και όλα.
0: Ωραία, ωραία γυναίκα είναι η Τάνια, σε όλα τα επίπεδα.
8: Ναι, και μας χρωστάσει και μια εκπομπή με το Μάτζερ, εσύ. Πάντα με το, έστω και ένα τεράτο με το Μάτζερ, είναι, ξεφεύγει
0: ο
8: πολύ, ωραία, είναι, πολύ ωραία
0: εκπομπή. Είναι κυκλοπαίδια, ο Μάτζερ είναι κυκλοπαίδια.
8: Ναι, ναι.
0: Είναι ό,τι καλύτερο έχει το Μετρόπολη σε γνώση.
8: Ναι, ναι, όσες φορές έχετε μιλήσει με το Μάτζ, τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι κυκλοπαίδια, κυκλοπαίδια είναι. Είναι ένας θησαυρός, ανεκμετάλλευτος θα έλεγα εγώ, ανεκμετάλλευτος, ναι, ναι. Είναι τρομερός.
8: Ναι, ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεύτερος.
8: Εμένα μου αρέσει η Νάντια και,
2: Τάνια,
8: και ο Μάτζος πολύ.
0: Έτσι.
8: Ενώ ό,τι άλλο έχει κάνει, πάντα μας λείπει
0: ο Γρηγόρης.
8: Ο Γρηγοράκος, ναι. Ο Γρηγοράκης είναι άλλο level. Ρίχνουμε πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Και είναι ό,τι καλύτερο για ειδικά τα μεσημεράκια. Για τη Χαλκιδική εμένα μου άρεσε.
0: Ναι.
8: Το μόνο πρόβλημα που είχα ήταν με την ΕΣΥΑ. Δηλαδή, ειδικά όταν είπα, γιατί πάντα ρωτάνε από πού μας έρχεστε, μόλις είπα Αθήνα, από μια ξυνήλα. Μία έτσι, στους άλλους δίπλα, όπως είπατε, τους Σκοπιανούς και αυτούς και τους Γερμανούς και ό,τι άλλο, με ένα χαμόγελο πλατή μέχρι εκεί, προσεκτικά να τους περιποιηθούν, πληρώσαν με κάρτα. Εγώ έκανα και λογαριασμό και πάντα πληρώνω μετρητής και μπουρμπουάρ άφησα, έτσι μια ξυνήλα τέλος πάντων, και με τα φαγητά δεν μ' άρεσαν καθόλου, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δηλαδή ένα πολύ κατεψυγμένο και πολύ, δεν ξέρω, δεν
2: μ' άρεσε καθόλου. Είναι και περίπτωση, είναι που θα φας.
8: Ρε παιδί μου, στο Γκύθιο τώρα ο Κωσής έχει κατέβει. Όπου και να πας στο Γκύθιο, μιλάμε λες και τρώσε στο σπίτι σου και καλύτερα. Και φτηνά. Και να σου πω και κάτι, διακοπές τώρα για τον μέσο Έλληνα. Παραπάνω από 150 ευρώ δεν πρέπει να πληρώνεις, ρε παιδί μου. Άντε να πληρώσεις 65 ευρώ, 70 να πληρώσεις για δωμάτιο. Από εκεί και πέρα μετά το μεσημεράκι να φας μια χωριάτικη σαλατούλα στο σπίτι σου, να την κόψεις δύο ντοματούλες, λίγο φετούλα, κρεμμυδάκι, αυτά. Θα φας λίγο με το μόλις γυρίσει από τη θάλασσα, έτσι να σου κοπεί λίγο η πείνα και πας κάπου να φας το βράδυ. Δηλαδή 150-160, αυτό είναι οι normal τιμές, έτσι. Εκτός άμα θες να ξεφύγεις, να πας μετά σε μπαρ, να πλακωθείς τις μπύρες και στα κοκτέιλ, από εκεί πέρα ξεφεύγει. Αλλά οι normal για έναν άνθρωπο υπολογίζει 150 ευρώ την ημέρα. Α, πας μια εβδομάδα, να πληρώσεις ένα χιλιάρικο, να πεις πέρασα ωραία. Αλλά για μένα παίζει μεγάλο ρόλο το φαγητό. Δηλαδή να πας κάπου, να νιώσεις μια ζεστασιά, να μιλήσεις, να ξαναπας πάλι, να ευχαριστηθείς στο φαγητό, αυτό μετράει για μένα. Και η θάλασσα, στο Μαρμαρά που πήγα, δεν έχω πάει πουθενά αλλού, μ' άρεσε πολύ, πολλοίς κόσμος, ανεβοκατεβαίναμε, μαγαζιά, τουρίστες, πήγαμε στο Σόγαμπρο, πάνω εκεί τρελάθηκα με το Σόγαμπρο, πήγαμε και στη Waterland, πολύ όμορφα, δηλαδή όπου και στο Μαρμαρά από την από εκεί πλευρά, από την από πίσω πλευρά του Μαρμαρά έχει κάτι πολύ ωραίες θάλασσες, κάτι γκρεμούς, αλλά ήταν πολύ ωραίες θάλασσες. Το μόνο πρόβλημα που είχα εγώ με τη Χαλκιδική ήταν με το φαγητό, τίποτα άλλο. Αυτά παιδιά,
2: Γρηγόρη
8: μου, περαστικά, σου εύχομαι. Τραβάς όπως είπα Γαλγολγοθά, αλλά να ξέρεις ότι μας λείπεις πάρα πολύ όταν αλλά ελπίζω να τελειώσει όλη η ιστορία σου. Λοιπόν, αυτά.
2: Σε κάνα δύο μήνες λογικά.
8: Μακάρι, μακάρι ρε φίλε, γιατί πραγματικά στεναχωριόμαστε, γιατί εγώ τουλάχιστον από τότε που πήρε ο ΠΑΟΚ το αίτητο, από τότε το 18 σας ακούω συνέχεια, έχεις γίνει συνήθειά μας και πραγματικά και την γέννηση του παιδιού σου ζήσαμε και όλα μαζί σε παρακολουθούμε. Είσαι δικός μας άνθρωπος όπως και ο Κωστής. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια παιδιά.
2: Να είσαι καλά.
0: Δύσκολη λοιπόν σεζόν βγάλαμε πάντως φέτος.
2: Εντάξει, αφού είμαστε όρθιοι ακόμα.
0: Δύσκολη σεζόν βγάλαμε. Εγώ έβγαλα την πιο δύσκολη η σεζόν ενώ Σεπτέμβρη 30 Ιουνίου. Τώρα τον Ιούλιο δεν τον λογιάζω για τον Αύγουστο.
2: Και τώρα πήρα σκητά λίγο. Τι θέλει να σου κοιτάξει. Πάνω αφέ μας έχουν σου ζει. Λοιπόν, με τον Κωστία τα πούμε ιντερνετικά στις 8 οι βολεμένοι. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Μπασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πετροτό. Εμείς πρώτο αθέως ραδιοφωνικά τα πούμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
9: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψτε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ρε, ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Χθες έκατσα να δω Premier
16: City United.
15: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύεις?
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
27: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
28: Hey, ChatGPT.
29: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
28: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
29: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
28: Γυαλιά ηλίου?
29: Το ίδιο.
28: Φακούς επαφής?
29: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι πες?
29: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 45 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 όπως κάθε μέρα με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασβαρέλα, τον ομιλόντα Κώστα Πετρωτό, Θανάση Πολίτη στο κοντρόλ, στο production είναι Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production, η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη και όλους εσάς τους δέκτες του ραδιοφώνου σε μια μέρα που ουσιαστικά μας βάζει σε αγωνιστικούς ρυθμούς για ελληνικές ομάδες, γιατί αγωνιστικό ρυθμό είχαμε από το Μουντιάλ. Σε λίγο θα έχουμε μια πρώτη σύνδεση με Γιώργο Ζαέρη που ήδη έχει φτάσει στην Πολωνία. Θυμίζουμε ότι το μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου γίνεται στο Λούμπλιν, στη Λούμπλιν Αρένα. Αυτή είναι η έδρα της Δυναμό Κιέβου τώρα εν καιρό πολέμου από πέρυσι.
1: Μότορ Λούμπλιν νομίζω, ή όχι. Μότορ
0: Λούμπλιν. Όχι, Λούμπλιν Αρένα ξέρω.
1: Λούμπλιν.
0: Ναι, Λούμπλιν Αρένα.
1: Καλό είναι αυτό για τον ΠΑΟΚ, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ουδέτερο.
0: Ουδέτερο βέβαια έχει παίξει εκεί, το ξέρει καλύτερα το γήπεδο. Απλά δεν μπορεί να έχει κόσμο, δεν ξέρω τι κόσμο. Δεν το έχω ψάξει αυτό πόσο κόσμο μαζεύει τέλος πάντων η ομάδα του Κιέβου στα παιχνίδια της. Τώρα είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση με αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή θα βγάλουμε ένα συνάδελφο για να φανταστείτε, ο οποίος λέει ότι δεν μπόρεσα να βγω από την Ουκρανία για να πάω Πολωνία. Καταλαβαίνω ότι θέλει μια ειδική διαδικασία. Κάτι χρειάζεται για να φύγεις, για να πεις ότι θα πάω να δω την Δυναμό Κιέβου, της οποίας καλύπτει το ρεπορτάζ. Στην Πολωνία δεν είναι εύκολο να φύγεις από τη χώρα, όπως είναι η κατάσταση με τον πόλεμο. Άρα προσαρμόστηκαν αυτοί. Έχουν τώρα 4-5 χρόνια πόσο είναι προσαρμοσμένοι. Θα τα μάθουμε όλα. Θα πάμε, επαναλαμβάνω, και Πολωνία. Θα ασχοληθούμε και με τα μεταγραφικά του ΠΑΟ και για τον Λούκασεν θα έχουμε ρεπορτάζ και μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη ρεπόρτερ της ΠΑΦΟΥ και για τον Χωσέλου, το ραντεβού με τον οποίο διαψεύδει η ΠΑΕΠΑΟΚ ότι υπάρχει συνάντηση στη Μαδρίτη. Βέβαια κάποιες πληροφορίες επιμένουν ότι υπάρχει άνθρωπος, αν όχι του ΠΑΟΚ, που λειτουργεί για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, που κάνει επαφή. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου παράλογο, ούτε τη διάψευση βλέπω παράλογο, γιατί είναι όντως καλή μεταγραφή ο Χωσέλου και ο ΠΑΟΚ είναι λογικό να θέλει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους. Όπως επίσης έχουμε να δούμε και τα προβλήματα τελευταίας στιγμής. Το Λίρατζι, ο οποίος κλήθηκε εκτάκτως 2 ώρες μετά την πτήση της αποστολής του ΠΑΟΚ να πάει και αυτό στην Πολωνία με πτήση της γραμμής. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Γιώργος Ζαέρης. Σε μια μέρα η οποία έχει και μεταγραφικά Ηρακλή και Ιταλία έχουμε Γιώργο Στράτζανη.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Θα κάνουμε και συνδέσεις φυσικά και με Πολωνία και με Ιταλία. Ούτως ή άλλως προετοιμασία από τη μία πλευρά, ευρωπαϊκός αγώνας από την άλλη.
0: Σωστό,
1: έτσι.
0: Εντάξει. Και είδα και τον προπονητή της Πάξη που παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο και αυτός πρώτο παιχνίδι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Που
1: λογικά ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι, καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, okay. Προφανώς θα πάνε να παίξουν λίγο κλεφτοπόλεμο οι Ούγγροι. Ο Παναθηναϊκός όμως που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας όπως έχει ο ΠΑΟΚ ένα γύρο. Ναι. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος να κάνει τρεις προκρίσεις για να πάει στο League Stage του Conference League, την ώρα που η ΑΕΚ χθες με τα αποτελέσματα που υπήρξαν στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, όλα δείχνουν ότι πάει για να μπει από θέση ανίσχυρου στα play-off του Champions League. Θα τα δούμε όλα αυτά, έχουν ενδιαφέρον. Σίγουρα πάντως μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς αγωνιστικούς και νομίζω, Τάνια Δήμου, ότι καλό να ξεκινήσουμε με κάτι ενδιαφέρον. Πριν πάμε να συνδεθούμε με Γιώργο Ζαέρη, να πω ότι μπορείτε να μπαίνετε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit F V Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, επίσημου διανομέα της Offit στην Ελλάδα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Offit συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά των κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm. Νομίζω ένα πολύ χρήσιμο δώρο, γιατί
2: ειδικά αυτές τις μέρες
0: υπάρχει άνθρωπος που δεν λατρεύει ή δεν ερωτεύεται το κλιματιστικό του καλοκαίρι.
2: Κοίταξε, ειδικά αυτές τις μέρες.
0: Τώρα γίνεται χαμός.
2: Κοίταξε, δεν είμαι λάτρης του κλιματιστικού, αλλά είναι αναγκαίο. Έτσι,
0: είναι αναγκαίος έρωτας. Ναι, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο σπίτι, ας πούμε, και ακούς τον σύντροφό, τη γυναίκα σου, το παιδί σου, λέει: μην τυχόν και κλείσει το κλιματιστικό.
2: Το γιατί πρόβλημα ξέρεις που είναι όταν ο ένας θέλει κλιματιστικό και ο άλλος δεν θέλει. Εκεί είναι ένα.
0: Τώρα το θέλουν όλοι. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Αυτές οι μέρες είναι πραγματικά. Έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Λοιπόν, θα πούμε βέβαια και τα νέα του μπάσκετ και εκεί υπάρχει κινητικότητα μεγάλη. Θα αρχίσουμε όμως πηγαίνοντας στην Πολωνία, πηγαίνοντας στο Λούμπλιν. Νομίζω έχει φτάσει ο Γιώργος Ζαζαέρης, αν δεν έχει φτάσει το προσεγγίζει. Απεσταλμένος του ομίλου Μετρομίδια για τον πρώτο επίσημο αγώνα του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League με την Δυναμό Κιέβου. Γιώργος Ζαζαέρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα παιδιά από τη Βαρσοβία. Έχουμε δρόμο για
0: τον Έχεις δρόμο ακόμα.
2: Ναι. Γεια σου Γιώργο, πολύ ταξιδεμένε.
3: Γεια σου Τάνια, τι κάνετε.
0: Είσαι οριακά δηλαδή για τη συνέντευξη τύπου των Ουκρανών,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Ναι, οριακά για τη συνέντευξη τύπου του Λύση.
0: Του Λύση, συγγνώμη, όχι των Ουκρανών. Ναι. Του Λύση, ναι.
3: Ναι, ναι, οι Ουκρανοί αρχίζουν σε 15-20 λεπτά.
0: Σωστό. Όχι, δικό μου λάθος.
3: Όχι, όχι. Και με το Λύση δεν θα το προλάβαινα, αλλά βρήκαμε λύση για να προλάβουμε το Λύση.
0: Ναι.
2: Αυτό θα παίξει, θα παίξει πολύ αυτή τη χρονιά.
3: Αυτό ήταν ατάκα Παρθενάκη.
0: Έτσι, σωστό. Τι γίνεται. Καταρχάς, Γιώργο, έδωσες πριν μια πληροφορία που είναι μέχρι στιγμής η πληροφορία της ημέρας σε ό,τι έχει να κάνει το αγωνιστικό του ΠΑΟΚ. Την εσπευσμένη, όχι πρόσκληση, το εσπευσμένο κάλεσμα για να ταξιδέψει με γραμμή, με πτήση της γραμμής και ο Λευτέρης της Λίρατζης.
3: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι ενώ περίμενα στο αεροδρόμιο για να επιβιβαστώ, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ξαφνικά βλέπω μπροστά μου να περνάει ο Λίρατζης. Μάλιστα πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα. Μία μισή ώρα πριν την επιβίβαση, συγγνώμη λίγο υπάρχει περίπτωση γιατί γίνονται έργα εδώ, μία μισή ώρα πριν την επιβίβαση ακούω από τα μεγάφωνα στην είσοδο που επιβιβαζόμασταν το όνομά μου μαζί με κάποιον άλλον αλλά και Λίρατζης. Και λέω συνωνυμία θα είναι, λέω τι Λίρατζης.
0: Ναι.
3: Ήθελα απλά να παραδώσουμε διαβατήρια για να κάνουν έλεγχο.
0: Σωστό.
3: Και ξαφνικά βλέπω το Λευτέρη Λίρατζη μπροστά μου. Ήμασταν μάλιστα, συγγνώμη λίγο παιδιά, ακούγεται θόρυβος να περάσω να φύγω, γιατί...
1: Τι κάνουν εκεί, έργα κάνουν.
0: Έργα, η πολωνική κυβέρνηση.
3: Κάνουν άσφαλτο εδώ μέσα στο αεροδρόμιο και περνά τα μηχανήματα από μακρύτητα.
1: Εντάξει, σουλουπώνουν το αεροδρόμιο, καλά κάνουν.
0: Ωραία.
3: Ναι.
1: Έτυχες τώρα πάνω στα έργα εσύ. Για πες.
2: Εδώ και πάνω στο Λίρατζι.
3: Και βέβαια πάνω στο Λίρατζι και μάλιστα ήμασταν ζωντανά με τον Γιώργο τον Μπούζο. Πήγα το παιδί, το ρώτησα και μου λέει δεν ξέρω, απλά με ενημέρωσαν ότι πρέπει να ταξιδέψω. Η φάση ποια είναι για να το πω απλά και λαϊκά. Ότι 2 ώρες πριν ήταν η ομάδα εδώ, δηλαδή στο ίδιο μέρος, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πτήση μας δηλαδή της γραμμής για Βαρσοβία ήταν 2 ώρες αργότερα. Άρα κάτι συνέβη στο ενδιάμεσο. Δηλαδή φαντάζομαι και μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Η ΠΑΕ έδωσε ενημέρωση και λέει ότι έχει 10 τα οκένη. Ωραία. Εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο, ενημέρωσε τον γιατρό του ΠΑΟΚ και τους ανθρώπους του ομάδος ότι έχει δέκατα και αργότερα ενημέρωσαν τον Λίρατζη ότι πρέπει άμεσα να πάει να ταξιδέψει για Βαρσοβία. Άρα τα δέκατα του Κέννη, σύν το ότι ο Ελουστόντο δεν είναι απόλυτα έτοιμος και θα μπορούσε και αυτός να παίξει δεξιά πλευρά αν χρειαζόταν, έκαναν τον Λευτέρη Λίρατζη να ταξιδέψει και σφεσμένα για Βαρσοβία. Και μάλιστα πριν από λίγο, επειδή βγήκαμε μαζί από το αεροπλάνο, τον είδα να τον περιμένει Πολωνός οδηγός.
0: Ναι, για να τον
3: πάει. Αυτοκίνητο, τον παρέλαβε και θα τον πάει στο Λούμπλι για να προλάβει το παιδί και την προπόνηση. Έτσι, να την προλάβει σίγουρα.
0: Σωστό.
3: Γιατί είναι ήδη στο δρόμο. Στα η ώρα, 8 η ώρα Ελλάδος είναι η προπόνηση, 7 η ώρα δικιά τους. Επομένως δεν υπάρχει θέμα για αυτό το, πρόβλημα και θα την προλάβει την προπόνηση. Άρα αυτό ήταν το έκτακτο, ας το πω απλά και κατανοητά. Ο Λίρατζης ο οποίος συμμετέχει.
0: Εμένα Γιώργο μου έκανε, δεν θέλω τώρα να κάνω τον έξυπνο, μου έκανε εντύπωση από χθες διαβάζοντας την αποστολή γιατί ναι. Είχε μόνο ένα δεξιό μπακ και μου έκανε εντύπωση ας πούμε παράδειγμα είχε τον Μπάμπα, είχε τον Τέιλορ, είχε και τον Τζόναθαν Γκόμεζ. Δηλαδή αν ήθελες να πάρεις 23 μόνο θα μπορούσε να γίνει κάπως αλλιώς το μοίρασμα. Δεν ξέρω, είχαν ένα σκεπτικό προφανώς, έτσι.
3: Κοίταξε, το καλό είναι ότι υπάρχει πτήση, υπήρξε πτήση άμεσα για Βαρσοβία. Δηλαδή δεν πετούσε ούτε το βράδυ, ούτε αύριο το πρωί. Και προλαβαίνει και την προπόνηση. Να ταλαιπωρηθεί, δεν ταλαιπωρήθηκε γιατί είναι μια μισή ώρα πτήση και δεν θα οδηγάει και το παιδί, θα πάει κατευθείαν.
0: Εντάξει, νομίζω ότι βρέθηκε λύση, γιατί τουλάχιστον θα πάει ο Λίρατζης, είναι κανονικά στην προπόνηση, έστω και έτσι βρέθηκε λύση, εντάξει, οκ. Και από ό,τι είδαμε με τον Γιώργο Καστάνη και έκανε και ένα σχετικό θέμα ο Γιώργος, είναι και ο Δημήτρης ο Μοναστηρλής τελικά, γιατί τον έπιασε ο φωτογραφικός φακός, είναι κανονικά στην αποστολή του ΠΑΟΚ.
3: Ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή, έτσι.
0: Δεν είχε δηλωθεί στην αποστολή, τον είδαμε όμως στο αεροδρόμιο, προφανώς προσθέθηκε, έτσι.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, τέσσερις τερματοφύλακες,
0: ναι,
3: με την έννοια ότι είναι εκεί και ο Γουγκεσασβίλη. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ο ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια πηγαίνει με τρεις. Τώρα, για να προσθέσω.
0: Κοίταξε, εδώ πρέπει να πούμε ότι από χθες υπάρχει ένα σενάριο, όχι σενάριο, υπάρχει, ναι, πληροφορία ότι θέλει
3: ο Λεβαδιακός.
0: Ίσως γι' αυτό το λόγο θέλει να προστατευτεί. Για τον Γκουγκεσασβίλη μιλάω, ναι. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει και από τον Ατρόμητο επίσης νέα πρόταση να επιστρέψει στον Ατρόμητο. Ίσως κάτι γίνεται με τον Γκουγκεσασβίλη.
1: Ο Γκουγκεσασβίλη, ο οποίος, παιδιά, ήταν στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος δανεικός στον Ατρόμητο.
0: Πάντως φαίνεται ότι δεν είναι πλέον. Δεν θεωρείται του ΠΑΟΚ.
2: Δεν υπολογίζεται, αυτό φαίνεται.
3: Από ό,τι ξέρω, νιώθει καλά στον Ατρόμητο. Είναι ένα ασφαλές περιβάλλον γι' αυτόν.
0: Ναι,
3: τέλος πάντων, ξέρω...
0: η ουσία είναι, Γιώργο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα για να φύγει ο Γκουγκεσασβίλη, άρα ίσως για αυτόν τον λόγο κλείθηκε και ο Μοναστηριλής να είναι εκεί, έτσι.
3: Ναι, που για μένα από την πρώτη στιγμή ήταν έκπληξη,
0: ναι, ισχύει. Ναι,
3: δηλαδή, με καλός θερματοφύλακας ο Γκουγκεσασβίλη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι θα αποχωρήσει.
2: Εντάξει, όμως όταν είναι ένας νέος προπονητής, Γιώργο, στο τιμόνι της ομάδας, του δείχνεις όλους τους παίκτες για να επιλέξει και αυτός, έτσι.
3: Σωστό, αλλά η περίπτωση του Γκουγκεσασβίλη είναι διαφορετική. Ήταν δεδομένη η αποχώρησή του Ρετάνια. Δεν είναι ποδοσφαιριστής που να παίζει, π.χ. να είναι ο Γκόμες, για παράδειγμα, που να λέει ότι εγώ θέλω να αρπάξω την ευκαιρία. Για τους θερματοφύλακες ήταν μετρημένα τα κουτιά.
2: Μετρημένα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά μπορεί να θέλουν να δώσουν στο Λύση την δυνατότητα να επιλέξει.
0: Κοίταξε, έβγαινε πάντως από τις προπονήσεις ότι δεν τον έχει τον Γκουγκεσασβίλη. Δηλαδή τον τσέκαρε και δεν τον
3: ακόμα, και στα, ακόμα και στα φιλικά. Υπήρξε ημίχρονο όπου, στην Ολλανδία, έτσι, όπου μοίρασε το χρόνο ανάμεσα σε Γκουγκεσασβίλη και σε Μοναστηριλή σε ένα ημίχρονο.
1: Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Το σημαντικό για μένα είναι ότι ο αυριανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ έχει και αυτός πάρα πολλά προβλήματα από ό,τι είδα.
0: Ναι, και πήρε και μεταγραφή, όπως τα λέγαμε χθες.
1: Πήρε τη μεταγραφή, είναι όντως όπως τα είχε γράψει.
0: Τον 6-6, όπως είναι, το δεξιμπάκι της Καρπάτη διεθνής.
1: Και δεν είναι και ο αντίπαλος που ήταν στο παρελθόν, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει.
3: Να σε πω λίγο κάτι, Δημήτρη. Εγώ δύο, ένα πράγμα απλά λέω ότι έχει ένα προβάδισμα η Δυναμό Κιέβου. Δεν αναφέρομαι στο ρόστερ. Έχει 120 λεπτά στα πόδια, όχι ψέματα, 210 λεπτά στα πόδια της επιπλέον κλείδι από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι, έχει επίσημο
1: μάτς. Για τα μάτς με την Κλούζ, λες.
0: Ναι. Είναι σημαντικό.
3: Φυσικά, έπαιξε και παράταση. Για μένα είναι σημαντικό στην αρχή της σεζόν. Το λέω συνέχεια.
0: Ειδικά στα
3: παράδειγμα.
0: Πρώτα μάτς πάντα έτσι είναι.
1: Βέβαια δεν σκόραρε, έτσι.
3: Ναι, σωστό.
1: Φανερώνει δηλαδή ένα πρόβλημα.
3: Φυσικά.
1: Στον γκολ.
3: Θυμίζω, ΠΑΟΚ Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ στο Ζάγκρεπ 2-1 και στον επανελειπτικό σε μια εβδομάδα 6-0 ο ΠΑΟΚ.
0: Και δηλαδή πάρε και την Πεϊτάρ, Γιώργο. Το ζευγάρι με την Πεϊτάρ πάρε. Σε χρονιά που πάω πήρε πρωτάθλημα στο τέλος. Και πρώτο μάτς λέγαμε τι μάτς είναι αυτό. Έτσι.
3: Που πήγε να στραβώσει κιόλας. Στο
0: Ισραήλ ήταν περίεργο το μάτς.
1: Ναι, εντάξει, είναι το πρώτο μάτς της χρονιάς, παιδιά. Απλά είναι
0: και
1: σημαντική
0: αλλαγές,
1: πρόκληση.
0: Παιδιά, έχει αλλαγές.
1: Δεν παίζει ρόλο για μένα η εμφάνιση.
0: Έχει νέο προπονητή, έχει νέους παίκτες.
1: Ναι.
0: Έχει νέα στελέχη γύρω-γύρω. Έχει
3: και
0: διαφορά όλα αυτά.
3: Και δεν μιλάμε επίσης για καυτή έδρα, δεν παίζει στον Κίεβο, έτσι, και αυτό για μένα είναι.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Για μένα σε αυτό το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ΠΑΟΚ να φύγει με ένα αποτέλεσμα θετικό. Και θετικό αποτέλεσμα είναι από το Χ μέχρι το διπλό. Αυτά είναι τα θετικά αποτέλεσματα. Να είσαι ρεαλιστής, να το φέρεις εδώ πέρα, να πάρεις το παιχνίδι και να προχωρήσει παρακάτω. Γιατί σου δίνει το χρόνο να βρει τη χημεία, να βρει τα πατήματά σου. Λοιπόν, Γιώργο Ζαέρη, να σε αφήσουμε να σου προτρέψω
3: απλά
0: να πει.
3: Να, πω, για να πες. Πω ότι δεν ξέρω αν το είπατε. Αύριο ο Τάισον γράφει ιστορία ξανά με την έννοια ότι θα γίνει ο γυραιότερο παίκτη που θα έχει παίξει ευρωπαϊκό μάτς του ΠΑΟ.
0: Σωστό.
3: Και το παράδοξο είναι, παιδιά, ότι ο ΠΑΟ θα παίξει με τη Δυναμό Κιέβου μετά από 50 χρόνια. Δηλαδή έχει παίξει με Λβίβ, έχει παίξει με Σαχτάρ Ντόνετς, έχει παίξει με μια άλλη ομάδα από το Ντόνετς, έχει παίξει με άλλη ομάδα από το Κίεβο. Και όμως 50 ολόκληρα χρόνια
0: με ομαδάρα τότε.
3: Με
0: ομαδάρα
1: τότε. Βγάλαμε χθες με το Φούτκι, με το Μλάντεν Φούτουλα, ναι.
0: Τα λέγαμε αυτά.
3: Ο Κούδας είχε εκτελέσει το μοναδικό του πέναλτι σε ευρωπαϊκό μάτς και το είχε χάσει.
0: Μάλιστα.
3: Και ο Μπλαχίν είχε σκοράρει και είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που σκοράρει απέναντι στον ΠΑΟ. Και μετά γίνεται προπονητής. Αυτά όλα τα πήρα από το φίλο μας τον Δημήτρη Τσακίρη στο Soccer Base. Ωραία. Το λέω απλά.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε αφήνω τώρα που θα είσαι καθοδόν. Μπαίνεις μέσα στο metro.gr ή στο site του ΠΑΟΚ όπου θέλεις και βλέπεις φωτογραφία των Ομάρ Ελκαντουρί, προπονητή της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Θα τον δεις.
3: Ωραία.
0: Έτσι, έχει στυλάκι. Για να δούμε τι θα κάνει και ο Μάρα Ελκαντουρί. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Είναι σίγουρο πάντως ότι δεν θα πάθει φέτος καμία θλάση.
0: Άμα δεις τα μηνύματα τα πρώτα, γίνεται χαμός εκεί στο site.
3: Τον αγαπάω τον Ομάρα.
0: Είναι ωραίος.
3: Έγινε, τα λέμε.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά, λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να τη δώσουμε και αυτή την είδηση. Ο Μάραλ Καντουρί προπονητής, Αργεντίνος γυμναστής, Φακούντο Ντελγκάδο. Και οι δύο νέοι, γιατί είναι και οι δύο νέοι, και ο προπονητής και ο βοηθός του, συγγνώμη, ο γυμναστής, βοηθός του, υπό τη σκέψη του αναλυτή και προπονητή Κωνσταντίνου Καβάκη, του γυμναστή Βασίλη Μπίλη και του προπονητή τερματοφυλάκων Μιχάλη Ψωμιάδη και του team manager Αλέξανδρο Αποστολόπουλου. Η τελευταία είναι και από πέρυσι, ας πούμε.
1: Προπονητή σε ποια ομάδα, Κωνσταντίνη?
2: Κάπα 19. Είναι έτσι, όλο το team.
0: Θυμίζω ότι ο Πέτρος Τσιαπακίδης ανέβηκε ως βοηθός του Λύση στην πρώτη ομάδα. Οπότε είναι ένα
1: σημαντικό πόστο για μένα. Είναι το σημαντικό χιλιάδες πόστο. Φορές
0: είναι
1: γιατί
0: η ομάδα
1: είναι
0: που βγάζει τα
1: λεφτά. Μπράβο, είναι ο προθάλαμος.
0: Να το δούμε το Καντουρί. Έχει ενδιαφέρον. Η επιλογή, η οποία συνδέεται βέβαια με παρουσία Βιερίνια, Μάτος, οι οποίοι προφανώς εισηγήθηκαν. Γιατί είναι ένα.
1: Ο Καντουρί είχε παίξει συμπαίκτη με Βιερίνια και Μάτος.
0: Ναι, ναι, ναι. Καντουρί... συμπαίκτη που ξέραν και τα βήματα του τα προπονητικά.
2: Ο Καντουρί που ήταν μέχρι τώρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ.
0: Έκανε κάτι μαθήματα προπονητικέ.
2: Ακαδημίες.
0: Και νομίζω είχε και μία συνεργασία με μία ακαδημία στο Βέλγιο, αν θυμάμαι καλά. Έκανε πάντως κάποια σχετικά μαθήματα, πήρε κάποια πτυχία και τώρα του δίνει την ευκαιρία μέσα στο ΠΑΟΚ να κάνει τα πρώτα βήματα. Για να δούμε τι θα πετύχει ο Μάραλ Καντουρί.
1: Αποχώρησε από ό,τι είδα και επίσημα πλέον, είδα την ανακοίνωση.
0: Ο Μπιάνκο είναι από χθες, πήγε στη Μόντενα.
1: Μπιάνκο, ναι, εντάξει, ήταν σήμερα η ανάρτηση από την πλευρά της ΠΑΟΚ. Θα πάμε τώρα.
0: Να πάμε να ακούσουμε λίγο για την περίπτωση του Λούκασεν, του Γκανέζου στόπερ πρώην της ΠΑΦΟΥ.
1: Προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Ο οποίος, ναι, προλαβαίνουμε, ο οποίος απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Εστιάσαμε σε αυτό γιατί το Χωσέλο προς το παρόν δεν το αποδέχεται, δεν παραδέχεται τις επαφές. Είπα ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι και τακτική, αλλά επειδή και ο Λούκασεν είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, διεθνής Γκανέζος που σκόραρε στο
1: Μουντιάλ, ναι,
0: και έχει παίξει Champions League με την ΠΑΦΟ. Πάμε να δούμε τι μας είπε πριν από λίγη ώρα ο Πανίκος ο Θεοδοσίου, που είναι Κύπριος δημοσιογράφος, μεταδίδει αγώνες ΠΑΦΟΥ στην κυπριακή τηλεόραση. Μάλιστα τώρα είναι στη Γεωργία, γιατί αύριο παίζει ο Απόλλων Λεμεσού και έχει αγώνα να μεταδώσει. Και του είπα να μου στείλει ένα ηχητικό να δούμε ποια είναι η γνώμη του για τον Λούκασεν, τον Γκανέζο στόπερ που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Ντέρικ Λούκασεν, λοιπόν, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι. Παίζει με μυαλό, είναι πάρα πολύ έχει πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, δεν είναι αργός, είναι γρήγορος για κεντρικός αμυντικός, έχει πάρα πολύ μυαλό, οι τοποθετήσεις του είναι εξαιρετικές στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να σας πω ότι φέτος, πέραν από τις πολύ καλές εμφανίσεις που έκανε στο εγχώριο, στις εγχώριες διοργανώσεις, έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και στο League Phase του Champions League. Μάλιστα στο ένα παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, με τη Villarreal σκόραρε κιόλας και χάρισε και τους 3 βαθμούς της νίκης στην ΠΑΦΟ. Έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις και στο League Phase αλλά και στα προκριματικά της φετινής ευρωπαϊκής πορείας της ΠΑΦΟΥ. Είναι ένας παίχτης που αν αποκτηθεί από οποιαδήποτε ομάδα νομίζω θα της ανεβάσει το επίπεδο στο κέντρο της άμυνας. Πρέπει να σας πω όμως ότι προχθές την Δευτέρα υπήρχαν έντονα δημοσιεύματα και στην Σερβία για το ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στην υπογραφή με τον Ερυθρό Αστέρα ο Ντέρικ Λούκασεν. Σημείο που λέει ότι ο Ερυθρός Αστέρας παρακολουθούσε τον Λούκασεν, γιατί ο Λούκασεν ήταν από τους κορυφαίους παίκτες όταν αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα η ΠΑΦΟ στα προκριματικά του Champions League και τον απέκλεισε. Έχει εμπειρία από μεγάλες ομάδες, έχει παίξει στην Αλκμαρ, στην Αϊτχόβεν, έχει παίξει στη Χέρτα Βερολίνου, έχει παίξει στην Μακάμπι στο Ισραήλ. Είναι παίκτης ο οποίος έχει και συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Γκάνας. Μάλιστα στο πρόσφατο Μουντιάλ σκόραρε και ένα γκολ με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Και πρέπει εδώ να σας αναφέρω ότι ο Ντέρικ Λούκασεν είναι αδερφός του Μπρόμπεϊ, ο οποίος παίζει στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Και αυτό είναι μια καλή ιστοριούλα, γιατί ο ένας ήταν στο Μουντιάλ, ο ένας ο αδερφός, ο Λούκασεν, ήταν στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας, ο άλλος ήταν στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Τώρα γιατί ο ένας στην Γκάνα, ο άλλος στην Ολλανδία και ο ένας να είναι Λούκασεν και ο άλλος Πρόμπι, δεν το ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός κεντρικός αμυντικός, εγκεφαλικός, με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και γενικότερα ένας κεντρικός αμυντικός που θα ανεβάσει, θεωρώ, την ποιότητα στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αναδικός ο Πανίκος.
2: Πολύ, πολύ καλός, ναι, ο συνάδελφος.
1: Άρα δηλαδή έχουμε Τάνια Ερυθρό Αστέρα αλλά και Σπάρτακ Μόσχας που έγραφε το δημοσίευμα.
0: Έτσι.
1: Αλλά εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση
0: εγώ,
1: αυτό.
0: Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω από αυτά που είπε ο συνάδελφος. Ναι. Γιατί έπλεξε το εγκόμιο.
1: Ναι.
0: Ότι
1: καλά λόγια, ναι,
0: ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μετά από τέτοια πορεία σε Champions League και τόσο καλές παρουσίες ψάχνει το μεγάλο συμβόλαιο. Που σημαίνει δεν θα είναι δύσκολη η υπόθεση του.
1: Δεν θα είναι εύκολη.
0: Δεν θα είναι εύκολη, συγγνώμη, η υπόθεσή του, γιατί μπαίνουν ομάδες
1: πάνω από εκατομμύριο
0: σίγουρα. Σπαρτάκ, όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας, ναι. Το θέμα είναι που θέλει να φτάσει ο ΠΑΟΚ για έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση, γιατί είναι σε μια ομάδα που ξέρει.
1: Με βάση το βιογραφικό, Κώστα, είναι εξαιρετική περίπτωση.
2: Εντάξει, και σε ποια διοργάνωση θέλει να παίξει ο παίκτης, έτσι. Δηλαδή...
0: Είναι ακριβώς παίκτης που θέλει μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, παίρνει έναν παίκτη που έχει κάνει πρωταθλητισμό στην Κύπρο, δεν είναι κακό πρωτάθλημα και έχει παίξει Champions League. Την ξέρει τη διαδικασία.
1: Να.
0: Πέρασε προκριματικά και πήγε League Stage. Τέτοιους παίκτες θες, μπαροτοκαμνισμένους. Τώρα, μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον ανταγωνισμό, θα φανεί. Βέβαια και ο ΠΑΟΚ εδώ. Πολύ χαμηλά, δεν βλέπεις να παίζει πάρα πολύ. Μόνο τα σενάρια παίζουν. Εγώ καταλαβαίνω επίσης ότι μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή πρέπει να έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη για να έρθει. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Ίσως αυτό παίζει ρόλο και στο Χωσέλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι διαπραγματευτικό ατού να ξέρεις ότι παίζεις τουλάχιστον conference για να πεις στον παίκτη ότι κοίταξε να δεις, θα σε έχω στη βιτρίνα την Ευρωπαϊκή. Δεν θα είσαι μόνο σε ένα πρωτάθλημα. Άρα προφανώς δεν, δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να κριθεί τώρα. Εκτός αν καταλήξει κανένα Ερυθρό Αστέρα, όπως είπε ο συνάδελφος, ή πάει στη Σπαρτάκ που εκεί είναι κάτι άλλο. Εκεί πρέπει να πάρει πολλά λεφτά για να πάει στη Ρωσία και να μην παίζει Ευρώπη.
1: Μόνο για τα λεφτά, ναι.
0: Ναι, πάει μόνο για τα λεφτά. Θα δούμε, παρακολουθούμε την περίπτωση, τουλάχιστον το προφίλ, επειδή μας είπε καλά πράγματα και την προηγούμενη φορά που τον είχαμε βγάλει και για τον. Το στέλεχος που ήθελε να πάρει ο ΠΑΟΚ.
2: Εκείνη και μια θέση την οποία ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση. Έτσι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Εγώ τη γνώμη του Πανίκου την εμπιστεύομαι. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που του παρακολουθεί.
2: Εγώ κρατάω και το τύπο ότι παίζει με μυαλό. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης.
0: Το έπλεξε το εγκόμιο, δεν είπα πάντα
1: τίποτα. Από τη στιγμή που ο τύπος έχει παίξει Champions League και έχει παίξει και Μουντιάλ με την εθνική του. Έχει παίξει σε καλές ομάδες.
0: Έβαλε και γκολ στο Μουντιάλ.
1: Έβαλε και γκολ στο Μουντιάλ.
0: Έχει δηλαδή... και αδερφό στην Ολλανδία.
2: Εδώ παίζει ρόλο τι ψιστήρι θα του κάνει ο Μπάμπα.
0: Τι έχει γίνει τώρα με τα διαβατήρια εκεί.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτοί τουλάχιστον. Η Μπόατεγκ παίζανε στις διαφορετικές εθνικές ομάδες, αλλά είχαν ίδιο επίθετο. Αυτοί δεν έχουν και ίδιο επίθετο.
0: Τον έκανε ξόγαμο, τον αναγνώρισε μετά, είχε πάρει. Από άλλη οικογένεια, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Παπάς, ήταν λίγο.
1: Αυτό θα είναι ένα καλό ρεπορτάζ για σένα.
2: Πρέπει να δούμε λίγο τι ηλικίες είναι. Τι ηλικίες είναι.
1: Θα το δούμε μετά, θα το δούμε μετά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε διάλειμμα.
1: Ο Ολλανδός είναι πιο μικρός, πιστεύω. Γιατί, εντάξει, τον Άγιαξ πόσο να είναι, 24-25.
2: Μπορεί να πω κανένα δεύτερο γάμο.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Πριν πάμε διάλειμμα, κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX ως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη θα σας πείσει. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να κάνουμε και άλλες αναλύσεις και άλλες συνεντεύξεις και άλλα ρεπορτάζ.
5: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Πεινάω. Για πού είμαι?
8: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
7: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
12: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τον Κωνσταντίνο Τσικοβίστρε.
1: Τάνια, 24 είναι ο μικρός που σε είπα, ο Πρόμπεϊ. 31 ναι. είναι ο Λούκασεν.
0: Ναι,
1: τώρα...
0: 31 το είπε ο Πανίκος προηγουμένως.
2: Πρέπει να ψάξουμε όλο το γενεολογικό δέντρο τώρα για να δούμε την ιστορία.
0: Μπαμπάς ήταν.
1: Και παρέμβαση Γιώργου Μάτζιου έχουμε. Ναι. Είναι επιρρεπή σε κάρτες πάντως ο Λούκασεν. 32 κίτρινες, 4 κόκκινες, λέει ο Γιώργος Μάτζιος. Έτσι.
0: Σε όλη την καριέρα ή στην Πάφου είναι αυτές. Για να μας πει ο Γιώργος.
1: Α, ακούει. Γιώργο, δεν το έστειλες αυτό.
0: Φίλε. Σε όλη την καριέρα αυτή ή στην Πάφου.
1: Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε σύνδεση με Ουκρανία, πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Να δοκιμάσουμε τον Δανίλη, το φίλο μας, το Βερεντίν, για να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από την Δυναμό Κιέβου. Αναμένοντας βέβαια και τις δηλώσεις του προπονητή, γιατί αυτή την ώρα είναι η συνέντευξη τύπου των Ουκρανών, του Ιγκόρ Κόστιουκ, του προπονητή της Δυναμό Κιέβου, να δούμε τι ακριβώς θα πει. Θυμίζω ότι χθες έκανε δηλώσεις στην Ουκρανία, έκανε συνέντευξη ο κύριος Μάρκεβιτς, ο Μύρο Μάρκεβιτς, που ήταν προπονητής της Μέταλιστ όταν αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ, και είπε, συμβούλεψε το συνάδελφό του τον νεότερο να είναι λίγο τολμηρός στο εντός έδρας παιχνίδι για να ψάξει τον γκολ, γιατί λέει, εμείς τότε με τη Μέταλιστ μπορεί να είχαμε κερδίσει με 2-0. Τα δύο γκολ τα είχε βάλει ο Ντέβιτς τότε. Το θυμάστε, γιατί έπαιξε το όνομά του για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ήταν η τούμπα άδεια, ήταν τιμωρημένη. Με κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολο γήπεδο. Θα έχει μεγάλη πίεση Δυναμό και καλό είναι να σκοράρει στο πρώτο παιχνίδι αν θέλει να έχει τύχη. Άρα θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσει η Δυναμό Κιέβου να πάρει μία νίκη, να πετύχει κάποιο γκολ και να έρθει με ένα προβάδισμα από αυτή την άποψη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάμε όμως στην Ουκρανία, νομίζω στο Κίεβο είναι ο Δανιήλ Βερεντίν, τον έχουν ξαναβγάλει γιατί ασχολείται με τις ουκρανικές ομάδες και με τη Δυναμό Κιέβου πάρα πολύ. Δανιήλ, hello, good afternoon. How are you?
3: Hello, good afternoon. Hello.
0: How are you, first of all?
3: I'm fine, thank you very much. And how are you?
0: Well, we are fine. You are in Kiev now, eh?
3: Yes, sure.
2: Να το ρωτήσουμε πώς είναι η κατάσταση εκεί.
0: Tell me something. What is the situation there now? And because you told me that it's not difficult to travel from Ukraine to Poland, for example, to watch one game of
2: it's Dynamo not Kiev. Easy. Okay, not difficult.
0: Yes, it's not easy. What do you you need a special procedure to make a trip like that?
3: Yes, sure. I can't to go to Poland and support Dynamo Kiev in a match against the PAOK, but we will watch it TV and I hope we will see a victory of our team.
0: Generally, the journalists travel from Ukraine to Poland to watch the games of Dynamo Kiev and the fans.
3: Yes, sure, but I know that and not now, journalists will be traveled to Poland and maybe, I hope, many fans from Ukraine in Poland will be go to the stadium and support Dynamo Kiev.
0: Λοιπόν, λέει ότι εντάξει, μπορούν να ταξιδέψουν, δεν φεύγουν πάρα πολύ εύκολα βέβαια, λέει, από το Κίεβο, και πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποιος κόσμος για να δει από κοντά το παιχνίδι. So, how many fans will be there, will attend the game in Lublin Arena? Do you have this information?
3: I don't know, you know, I don't know, but I hope it will be around 2,000 fans, maybe 3,000 fans. I hope it will something closer to this.
0: The previous game, it was that number against Universitatea Cluj.
3: Yes, sure, and near about it.
0: Λέει ότι εκτιμά ότι θα έχει περίπου 3.000 κόσμο στο γήπεδο, δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ, και από ό,τι ξέρουμε από αυτούς οι περίπου 800 θα είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ. So, tell us, what are the news in Dynamo Kiev? We know that they have made a last-minute transfer, as we used to say. They took Oleksiy Sits from Karpaty. Do they have some absences, some key players that are missing from this game?
3: Yes, Oleksiy Sits is a very good defender. He play at the right defender, and you know,

0: it's a very perspective player. He's 25, but he was played in a national team, and I guess it was a very good decision by Sergei Rybov, because only two games in a national team Oleksiy Isaevich had, but it's a very, very good right defender, and it's a good transfer for Dynamo Kyiv.
1: Λοιπόν, μας λέει καταρχάς για την μεταγραφή που έκανε η Δυναμό Κιέβου τελευταία στιγμή. He will play tomorrow. He will be available for the game.
0: Tomorrow, I'm not convinced that he will be playing, because this transfer was yesterday.
1: Mm-hmm.
0: But I think it's the second game against PAOK. We can see Oksisic in a star squad.
1: Okay. Λέει ότι πιθανόν αύριο να μην παίξει καταρχάς, αλλά στο δεύτερο μάτς μπορεί να είναι, λέει, παρόν. Αυτό εκτιμά ο συνάδελφος. Άρα έχει το δικαίωμα, και άρα λογικά έχει προλάβει να τον δηλώσει, γιατί μέχρι απόψε μπορεί να δηλώσει ποδοσφαιριστή κάποια από τις δύο ομάδες. Δεξί μπακ ο Σιτς, πολύ ικανός, διεθνής στα 25 του. Έχει παίξει δύο φορές με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας και είναι μια επιλογή ενός αξιόλογου παίκτη που έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια στο ουκρανικό ποδόσφαιρο. What are the key absences of Dynamo? Which players are missing from the plan of Mr. Kostyuk?
0: Oh, you know, we know that Mykola Mykhalenko is an injured player, and probably we will not see Denis Popov because he is an injured player too. But I know that Vladislav Kabaev was training in the main group. Mm-hmm. And probably Vladislav Kabaev could be play against PAOK.
1: Mm-hmm.
0: And we know Angel Torres and Pierre Munginge probably will not play, because Angel Torres leave Dynamo training camp, and Pierre Munginge has some injury.
1: Mm-hmm. Some other players, I don't know, like Timsik, Lomvik. These players will be available.
0: It's 15-15, because Timchik and Lonvik was injured, but we know that Lonvik played again Universitat Cluj, and Timchik was not player, and Timchik has some problem with his health, but I hope that Timchik will be play, maybe not a full match, maybe a part of match, but I hope that Timchik will be play in the first game, and maybe it will be a full game in the second match.
1: Okay, tell us which is the most important player for the way Dynamo Kyiv plays. Everybody says about the talent of Ponomarenko, the striker. Is he the best player?
0: Yes, sure. You know, I'm sure it's Matvey Ponomarenko is the best player in Dynamo Kyiv squad. And of course, we should talk about Andriy Yarmolenko, because Andriy Yarmolenko played in a national team, and he missed part of the preseason camp, and probably it's a reason why he didn't play against Universitat Cluj in the first match. But in the second match, Yarmolenko, he played at Dynamo Kyiv.
1: Okay, thank you very much. Thanks a lot.
0: Thank you. Thank you very much.
1: Λοιπόν, μας είπε ο συνάδελφος, λοιπόν, ο Δανιήλ Βερεντίν, καταρχάς μας έδωσε για δύο παίκτες, επειδή είναι αρκετοί που έχουν τραυματισμούς, για δύο παίκτες μας έδωσε ελπίδες ότι μπορούν να παίξουν.
2: Mm-hmm.
1: Για τον Τίμτσικ και τον Λόνβικ, ο οποίος είχε παίξει με την Κλούζ 33 λεπτά, αλλά ήταν αμφίβολος για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Αυτοί οι δύο, λέει, μπορεί να παίξουν. Μας είπε για τον Καμπάεφ ότι και αυτός μπορεί να είναι, θα το δούμε αυτό. Αλλά θέλω να σταθώ περισσότερο, για να μην μπλέξουμε πάρα πολύ με τους τραυματίες, περιμένοντας και τη συνέντευξη τύπου του προπονητή, στους δύο παίκτες στους οποίους ανέδειξε ως καλύτερος και πιο επικίνδυνος. Ο ένας είναι ο Center Four, ο Πονομαρέγκο, ο οποίος είναι πιτσιρικάς και πρόσφατα είχε γραφτεί την περασμένη σεζόν, τον ήθελε η Dortmund και έδινε αρκετά λεφτά και δεν συμφωνούσε η Δυναμό Κιέβου. Άρα είναι ένα θέμα η αντιμετώπιση του center for, του Πονομαρέγκο.
2: Σίγουρα.
1: Και ο δεύτερος.
2: Ο μεγάλος στάρ.
1: Ο γνωστός σε όλους μας, ο Γιαρμολέγκο, ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία πλέον, 35 πρέπει να είναι ο Γιαρμολέγκο. Ναι. Αλλά δεν πάει να είναι, λέει, ένας παίκτης πάρα πολύ έμπειρος. Στο πρώτο ματς με την Κλούζ δεν είχε παίξει γιατί είχε χάσει την προετοιμασία του μεγαλύτερο μέρος.
2: Έπαιξε
1: όμως το δεύτερο, άρα θα είναι παρόν. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές θέλουν μεγάλη προσοχή.
2: Σίγουρα.
1: Ο Γιαρμολέγκο και ο Πονομαρέγκο, ο οποίος είναι και ψηλός και νομίζω ότι θα έχει δουλειά. Το δίδυμο, εγώ εκτιμώ δίδυμο, Μιχαηλίδη Χατζηδιάκου.
2: Μιχαηλίδη Χατζηδιάκου.
1: Έτσι πιστεύω.
2: 15 και 17 ήταν οι κάρτες, Κώστα. Ναι. Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν 30, είναι 32 οι κάρτες.
1: Είναι αρκετές. Είναι αρκετές. Είναι αρκετές οι κάρτες. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με μια γεύση στο ρεπορτάζ της Δυναμού Κιέβου από τον συνάδελφο τον Βερεντίν τον Δανιήλ. Επαναλαμβάνω, μαζί είναι ελπίδες για τον Λόμβικ και τον Τίμτσικ ότι μπορεί να είναι παρόντες και να παίξουν και λέει ότι πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στις περιπτώσεις του Γιαρμολέγκο και του Πονομαρέγκο στους δύο πιο επικίνδυνους ποδοσφαιριστές της Δυναμό Κιέβου απέναντι στον Δικέφαλο. Φαντάζομαι ο Λύση και οι συνεργάτες του έχουν μελετήσει πάρα πολύ αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Βέβαια μπορεί να λέμε για επιθετικογενείς παίκτες, αλλά απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι σε δύο μάτς και σε παράταση στο δεύτερο δεν έχει βάλει ένα γκολ η Δυναμό Κιέβου. Επειδή είδα μεγάλο κομμάτι, σχεδόν όλο το είδα, του δεύτερου αγώνα της Δυναμό Κιέβου με την Κλούζ μέσα στη Ρουμανία, το πρώτο ημίχρονο πραγματικά έλεγες ότι θα κάνει ένα 0-2 Δυναμό Κιέβου και τελειώνει η ιστορία πρόκριση. Έφτανε, έχασε ευκαιρίες, είχε δοκάρι, γκολ δεν έβαλε. Στο δεύτερο, παρότι φαινόταν, καταλάβαινε ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ήταν πολύ πιο συντηρητικό το παιχνίδι. Άρχισε να βγαίνει το άγχος. Δεν ήθελε καμία από τις δύο ομάδες να κάνει λάθος. Με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην παράταση και στα πέναλτι. Που εκεί στα πέναλτι έδειξε εξαιρετική ψυχραιμία η Δυναμό Κιέβου σαν ομάδα. Μάλιστα, κάποιος φίλος μου είπε: τώρα, άμα είσαι ομάδα εν μέσω πολέμου, τι να σκεφτείς για τα πέναλτι. Δεν σε επηρεάζουν καθόλου. Αντίθετα, οι Ουρμάνοι φάνηκαν λίγο ανέτοιμοι. Ειδικά είχαν δύο κακά πέναλτι χτυπημένα, ειδικά το δεύτερο. Δεν έχω δει τόσο κακό πέναλτι. Μπάλα έφυγε, πρέπει να την ψάχνουμε ακόμα.
2: Ναι, εντάξει, με βάση την εικόνα και των δύο αγώνων, αποδείχθηκε ότι.
1: Ναι, ήταν
2: η
1: ένα επίπεδο πάνω.
2: Ήταν καλύτερη.
1: Ήταν ένα επίπεδο πάνω η Δυναμό. Ναι. Λοιπόν,
2: και παρά το γεγονός αυτό, Κώστα δεν έφτανε εύκολα στον κόλπο. Δεν έφτασε στον κόλπο.
1: Δεν έφτασε. Σου λέω στον πρώτο ημίχρονο, η εικόνα
2: έχασε
1: ήταν
2: ευκαιρίες.
1: Ότι θα κάνει 0-2-0-3. Ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Ναι. Τόσο εύκολα έμπαινε η Δυναμό Κιέβου στην περιοχή τη.
2: Βέβαια, εντάξει, από την άλλη, προπονητές και αν θέλει και ο κόουτς, ο Απόστολος Χαλαμπής, να το σχολιάσουμε, λένε ότι από τη στιγμή που μια ομάδα κάνει ευκαιρίες, αυτό είναι ενθαρρυντικό γιατί το γκολ είναι θέμα χρόνου να έρθει κάποια από ένα σημείο και μετά.
1: Κόουτς, τι κάνεις? Απόστολος Χαλαμπής, στη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
1: Καλά είσαι.
4: Καλό απόγευμα. Εντάξει,
1: δεν ξέρω αν έχεις συνηθίσει, αν έχεις παίξει ποτέ τόσο νωρίς η ομάδα σου. Γιατί συνήθως αυτό το πρόβλημα το να παίζουν επίσημους αγώνες καλοκαίρι το έχουν οι ομάδες που παίζουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αλλά φαντάζομαι συμφωνείς, τα πρώτα μάτς είναι πολύ ιδιαίτερα. Γιατί είναι ακόμα μάτς που οι ομάδες βρίσκουν τον βηματισμό τους.
4: Σίγουρα είναι ακόμα σε προετοιμασία, φάση προετοιμασίας βρισκόμαστε. Σίγουρα τα είναι δύσκολα, οι ομάδες σίγουρα δεν είναι έτοιμες. Ψάχνονται αυτό το διάστημα. Όταν έχεις και καινούργιους ποδοσφαιριστές, καινούργιο προπονητή με καινούργια φιλοσοφία, όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, από ό,τι γνωρίζω και μαθαίνω ότι ο καινούργιος προπονητής προσπαθεί να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
4: Δεν μπορείς να δεις τώρα ομάδες έτοιμες, δεν μπορείς να δεις ομάδες που να παίξουν φαντασικό ποδόσφαιρο. Απλά τώρα όλες οι ομάδες στη συγκεκριμένη στιγμή ψάχνουν το αποτέλεσμα ώστε και να προχωρήσουν στο στόχο τους.
1: Ναι. Είπε ο Λύση, επειδή αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του, ότι έρχομαι, λέει, στο μπάγκο του ΠΑΟΚ μετά την παρουσία ενός θρύλου προπονητή για το Δικέφαλο, του Ρασβάν Λουτσέσκου. Άρα κάποια στοιχεία καλά που έχει η ομάδα δεν έχω λόγο να τα αλλάξω. Πρέπει να αρχίσω από αυτά. Δηλαδή δείχνει ο άνθρωπος μία διάθεση να κρατήσει κάποια πράγματα τα οποία θεωρεί καλά. Και να έχει μια συνέχεια το project, η αλλαγή να γίνει δηλαδή σταδιακά, να μην γίνει απότομα.
2: Δεν είχε και πολύ χρόνο στη διάθεση.
1: Και δεν είχε και χρόνο.
2: Κώστα, έτσι, γιατί το ευρωπαϊκό το μάτς ήταν νωρίς.
1: Και κατάλαβε προφανώς ότι για τον ΠΑΟΚ είναι υποχρεωτικό να παίζει σε league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
4: Σίγουρα έτσι πρέπει να πράξει, εκεί πρέπει να βασιστεί στη βάση που έχει, που έχει ο ΠΑΟΚ τα τόσα χρόνια, και από εκεί πέρα σιγά σιγά και ειδικά στο παιχνίδι το αυριανό, σε αυτό πρέπει να βασιστεί, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει το παιχνίδι. Γιατί πάνω απ' όλα, εντάξει, η σχολή της Δυναμό Κιέβου είναι πολύ καλή. Έχουν σχολή, παρότι τον πόλεμο με αυτά όλα, ξέρω, γνωρίζουμε
1: ότι... Έχει μια ιστορία αυτή η ομάδα, δεν είναι μια τυχαία
4: ιστορία,
1: ομάδα.
4: Ναι, είναι, δεν είναι ασήμαντη ομάδα και θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ συγκέντρωση, θέλει πολύ να δώσουν τα υποσυστές πάνω από τον εαυτό τους, γιατί όπως είπαμε και πριν, ότι δεν είναι έτοιμοι. Mm-hmm. Και το πιο βασικό είναι, δεν πιστεύω να περιμένω ο κόσμος, δηλαδή ομάδα έτοιμη, απλά πρέπει να κυνηγήσουν το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να διασφαλίσει, ναι, πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα χάσει εκείνο το βασικό. Και φυσικά μπορεί να το πάρει
4: πολύ
1: το μάτς και να έρθει.
4: Πολύ,
1: ναι,
4: βασικό αυτό.
1: Έτσι, νομίζω αυτό είναι βασικό.
4: Πολύ βασικό, γιατί δεν μπορεί να δεις τώρα ομάδες έτοιμες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το ξέρω κόσμος αυτό.
4: Και να βγάλει συμπεράσματα.
1: Είδες καθόλου τα φιλικά?
4: Εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε ότι με το... εύκολα βγαίνουν συμπεράσματα, δεν υπάρχει υπομονή, αλλά δεν πρέπει να βασιστεί εκεί πέρα. Το πιο σημαντικό είναι, όπως είπαμε, το αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm. Είδες καθόλου φιλικά του ΠΑΟΚ?
4: Ναι, είδα κάποια στην Ολλανδία εκεί πέρα.
1: Σου έκανε κάτι εντύπωση? Βέβαια δεν παίξαν πολύ καινούργιοι, δηλαδή από τους καινούργιους.
4: Δεν είδα κάτι, ας πούμε, να εντυπωσιαστώ. Πιστεύω ότι μεταγραφές θα έρθουν κι άλλες, εγώ θεωρώ. Ναι. Θα βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ, ειδικά ο εξτρέμ τώρα που πήρε, που έχει την ταχύτητα.
1: Ο Άλλη,
4: θα δώσει, ναι, μια ταχύτητα στο ψυχικό κομμάτι.
1: Και η αλήθεια είναι, και στα φιλικά, πλην του τελευταίου που έπαιξε ο Λουστόντο λίγο και είχε τον τραυματισμό εκεί και ανησύχησε για λίγο, ναι, δεν πρόλαβα να μπουν οι άλλοι. Ούτε ο Σανταμαρία μπήκε, ούτε ο Άλλη, ούτε ο Χατζηδιάκος.
4: Όχι, όχι.
1: Ναι. Ερώτηση τώρα. Σαν προπονητής.
4: Ο Χατζηδιάκος είναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα θα πεις για τον Χατζηδιάκο. Η ερώτηση είναι η εξής. Ο Χατζηδιάκος έκανε προετοιμασία. Ήταν στην Αυστρία και έκανε με την Κοπενχάγη. Τον βάζεις, αν θεωρείς ότι είναι αυτός που ήθελες πραγματικά για βασικό με τον Μιχαηλίδη, το ρίχνεις από την αρχή να παίξει? Είναι πιο εύκολο να βάλεις ένα κεντρικό αμυντικό γρήγορα να παίξει βασικό σε σχέση με ένα χαφ, ας πούμε, ή έναν μεσοεπιθετικό?
4: Κοιτάξτε, αυτό εγώ πιστεύω ότι ναι, μπορεί να το κάνεις, και σίγουρα θα δει και ο προπονητής στη διάρκεια της προπονήσεως που είναι ο παίχτης κοντά στην ομάδα. Αν δένει και όλος με τον Μιχαηλίδη, που εγώ πιστεύω δένουνε, mm-hmm, πιστεύω ότι πρέπει να το βάλεις, γιατί έχει κάνει και την προετοιμασία, μπορεί να είναι και πιο έτοιμος από τους άλλους, είναι ένας καλός παίχτης, έχει καλά στοιχεία, θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος, πιο έτοιμος από τους άλλους.
2: Το ερώτημα είναι, coach και παιδιά, αν θα χρησιμοποιήσει τους άλλους παίχτες, γιατί ο Χατζηδιάκος νομίζω είναι πιο μπροστά από τους άλλους.
1: Είναι, είναι, απλά έπαιξε ο Λουστόντο, απλά στον Λουστόντο είναι το θέμα ότι έχει τον τραυματισμό αυτό.
2: Ναι, δεν το ρισκάρεις.
1: Ναι, μπήκε τώρα, αλλά λες μήπως είναι καλύτερο να περιμένω.
2: Λογικά, coach, με τον Λουστόντο δεν το ρισκάρεις να παίξει, έτσι δεν είναι?
1: Είχε ένα είδημα στο λαγονοψωίδι ο Λουστόντο, είχε μείνει λίγο εκτός μετά το τελευταίο φιλικό. Τις δύο τελευταίες μέρες έκανε προπόνηση, βέβαια, με τον ΠΑΟΚ.
4: Γι' αυτό είπα, ξεκίνησε έτσι, θα το δουν στις προπονήσεις. Αν ο Βοσεσής είναι έτοιμος και δεν έχει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παίξει. Ο Γατζηδιάκος είναι πάνω πολύ και καλός, ναι, ποδοσφαιριστής και γρήγορος και είναι πιο έτοιμος από τους άλλους.
1: Ναι. Να πάρει και τη θέση του Λουστόντο που έχει τον τραυματισμό του Ισπανού, για να είναι και σίγουρο ότι.
4: Σωστά, ναι.
1: Δεν ρισκάρει.
4: Για τον τελευταία μεταγραφή. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, σίγουρα κάποια στιγμή θα το χρησιμοποιήσει ανάλογα τις συνθήκες του παιχνιδιού.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και λογική που λέει ότι, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ η δύναμή του τα δύο τελευταία χρόνια, τρία, είναι η τριάδα Κωνσταντέλια, Τάισον και Ζίβκοβιτς. Και ξεκινάς, ναι, από αυτή.
4: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, από εκεί πέρα έτσι θα ξεκινήσει, λογικά. Το center forward, ας πούμε, εντάξει, σίγουρα θα πάρθει κι άλλος παίχτης, ναι, δεν ξέρω να τον Γκερέρεφ να πάει και με το μικρό.
1: Με το μύθο μόνο, ναι.
4: Με το μύθο, ναι. Τώρα...
1: Εσύ τι βλέπεις, όντως, γιατί κι άλλος είχαμε χθες τον Μλάντεν Φούρντουλα και είπε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει ένα γκολτζί. Αυτό έχει ανάγκη.
4: Θεωρώ ότι δεν μπορεί να παγαστεί στα δύο παιδιά αυτά. Πρέπει να βρει ένα καλό όνομα εκεί μπροστά που και την προσωπικότητα και το σκοράσμα να είναι πιο εύκολο.
3: Τώρα, μια που είπαμε για το φόρμε, ποιο θα ξεκινούσατε, κύριε Χαραλαμπίδη?
4: Εγώ με το μικρό, γιατί μου αρέσει πιο πολύ η πίεση, με η ταχύτητα. Mm-hmm. Να, ναι, γιατί από ό,τι μαθαίνω ότι στις προμονήσεις υπάρχει πολύ, δείχνει πολύ να
3: το θέλει.
4: Ναι, και πιεστικός να είναι ο ΠΑΟΚ, αυτό περνάει το φιλοσοφία.
1: Ναι, θέλει τρεξίματα, θέλει να πιέζει ψηλά.
4: Τρεξίματα, ναι.
3: Άρα με μύθου, με μύθου βασικά.
4: Με μύθου, ναι. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο τώρα, και αν δείτε, εκεί εξελίσσεται. Εξελίσσεται πολύ σε πολύ χαμηλές άμυνες, όπως είδαμε και στο Μουντιάλ, πόσο οι άμυνες πόσο χαμηλά παίζουν και κατά διαστήματα πρεσάρουν. Στη δύναμη, στην ταχύτητα, εκεί οδηγεί το ποδόσφαιρο. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Πείτε μας και για εσάς τώρα, τι γίνεται.
4: Εγώ τώρα, εντάξει, υπήρχαν κάποιες συντήμες, κάποιες ομάδες, δεν βρέθηκε χρυσή τιμή, τομή, καθόμαστε τώρα. Απολαμβάνουμε λίγο το καλοκαίρι και ωραίο, χρόνια έχω να απολαύσω το καλοκαίρι. Θα δούμε.
3: Και αν βρεθεί κάτι καλό στην πορεία. Ναι.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη αλλαγή στο πρωτάθλημα φέτος.
2: Και που Κώστα, που ρώτησες τώρα τον coach για την προετοιμασία στην αρχή, συνήθως οι ομάδες που αναλάμβανε αργούσαν να ξεκινήσουν, γιατί εδώ ήταν χρονιές που δεν ήξεραν πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
4: Υπήρχαν στιγμές που ξεκίνησα όταν τον Κορνιό, εντάξει ήταν Κορνιός, ξεκίνησα Ιανουάριο, τότε που ήταν η Super League 2 με 14 ομάδες.
3: Ναι, θυμάστε και είναι η χρονιά που λέγαμε θα ξεκινήσει, δεν θα ξεκινήσει.
4: Ναι.
3: Ολόκληρη ιστορία έχει γίνει.
4: Εντάξει, αυτό υπήρχε μια βελτίωση τουλάχιστον.
2: Τώρα ενιαίος όμιλος πώς είναι, είναι πιο δύσκολα για τις ομάδες.
4: Εγώ πιστεύω να ποιος είναι αναπαστικό το πρωτάθλημα. Ένα όμιλος, ναι, έτσι πιστεύω, όπως ήταν παλιά.
1: Έχει φαβορί.
4: Φαβορί, έτσι, αν πούμε έτσι με τα δεδομένα αυτά που γίνονται σε μεταγραφές. Σίγουρα είναι ο Πασαραϊκός, σίγουρα είναι η Νίκη Βόλου, σίγουρα είναι το Μαρκό που κάζει, πιστεύω να το περιμένει, αλλά γίνεται πολύ καλύτερο εκεί πέρα.
1: Η Λάρισα τώρα με αλλαγή επενδυτή.
4: Η Λάρισα δεν πιστεύω αν μπορεί να προλάβει να οργανωθεί ώστε να μπορεί να... Αλλά είναι Λάρισα όμως.
2: Άρα θα έβαζες Κότς, θα έβαζες Νίκη Βόλου και Πανσεραϊκό.
1: Πιο ψηλά.
2: Και ναι. Μετά θα έβαζες Πανιόνιο και ΑΕΛ.
4: Πανιόνιο και Μαρκό, ναι.
2: Α, και Μαρκό λες, ΑΕΛ.
4: Μαρκό, ναι. Θα την έβαζες γνωρίζω κάποια πράγματα εκεί πέρα ότι πάνε, κάνουν πολύ καλή δουλειά.
2: Διάβασα τώρα, δεν ξέρω αν το είδες.
3: Για τον ΑΕΛ Αραμπί.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
4: Έχουν πάρει καλούς παίχτες, έχουν κρατήσει τον κορμό τον περσινό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Θα είναι μέσα στην
1: Αλλά τον Πανιόνιο δεν τον βάζει στη διάδα.
2: Δεν τον βάζει.
4: Δεν θέλω να πω διάδα, είπα τέσσερις ομάδες.
1: Ναι.
4: Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάνε. Απλά βάσει τώρα μεταγραφών και οργάνωση.
2: Η Νίκη Βόλου, Κότς και Πανσεραϊκός έχουν κάνει όντως και ηχηρές κινήσεις για την κατηγορία, έτσι. Δηλαδή, περισσότερο η Νίκη Βόλου θα έλεγα. Και ο Πανσεραϊκός βέβαια, αλλά η Νίκη Βόλου έχει πιο έμπειρους παίχτες από ό,τι είδα. Δηλαδή.
1: Και έχει από πέρυσι μια μαγιά.
2: Και έχει από πέρυσι ακριβώς το πλέον Κώστας.
4: Κράτησε τον κορμό, πήρε παίχτες που έχουν κάνει πρωταθλητισμό, πήραν πρωταθλήματα, ξέρουν την κατηγορία καλά, ξέρουν να παίζουν για το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Coach, ευχαριστούμε πολύ.
4: Έγινε και εγώ ευχαριστώ να έχουμε καλές επιτυχίες και ο Παναγιώτης και ο ΠΑΟΚ.
1: Έτσι, να είσαι καλά.
4: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Απόστολο Χαραλαμπίδη. Ακόμη δεν έχουμε τα...
2: Εντάξει, ακούσαμε και τον Δανίλ Βερεντίν που είπε για την Δυναμό Κιέβου, γιατί είναι καλό να ξέρουμε έτσι να έχει.
1: Βλέπω τώρα εικόνες από το γηπεδάκι που θα γίνει το παιχνίδι, έτσι, τη Λούμπλιν Αρένα.
2: Σου είπα τι λέγεται.
1: 12 ετών, όχι, Μότορ λέγεται η ομάδα.
2: Ναι, η Μότορ Λούμπλιν, ναι. Αλλά το γήπεδο λέγεται τέτοιο. Το γήπεδο της Μότορ Λούμπλιν όμως, αυτό είναι.
1: Έτσι, αυτό είναι. Είναι 15.000 θεατών χωρητικότητα, είναι 12 ετών.
2: Ούτε 5.000 θα έχει.
1: 30 εκατομμύρια λέει. Δεν κόστησε πολύ και είναι πολύ ωραίο γηπεδάκι.
2: Πολύ καλό, ναι.
1: Έτσι, κλειστές κερκίδες γύρω-γύρω, πάρα πολύ ωραίο. Για έδρα, εντάξει, η ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ θέλει διπλάσια χωρητικότητα, να πάει στα 30. Αλλά σαν γήπεδο είναι ένα πολύ όμορφο γηπεδάκι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και το θώρακα από αμβλή αντικείμενο δέχτηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, που βρέθηκε χθες νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το πρώτο θέμα. με εντυπωσιακό τρόπο και θερμοκρασίες που ξεπέρασαν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, αποχαιρετά σταδιακά ο καύσωνας στη χώρα μας, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι ο καιρός από αύριο θα αρχίσει να μαλακώνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έως τις 4.30 το απόγευμα της Τετάρτης, ο υδράργυρος τύπησε κόκκινο σε πολλές περιοχές της χώρας. Το απόλυτο ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακολούθησε η Σπάρτη με 42 βαθμούς. Αύριο ο καύσωνας θα αποκλιμακωθεί με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς. Σήμερα σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Θεσσαλονίκη και Κιλκής βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ απογορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις μεταξύ αυτών και το ΣΕΙΣΟΥ. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος και στη Χαλκιδική, όπου ισχύουν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα. Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορούμενών του σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγεί το αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το δικαστικό συμβούλιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα και απορρίμματα στη δημοτική κοινότητα Νέα Τένεδο στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας στη Χαλκιδική. Συνελήφθη 66χρονος Σέρβος που οδηγούσε μεθυσμένο στην περιφερειακή οδό στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ταξί που κινούνταν κανονικά στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων. Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων είναι η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, καθώς και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής που θα κρίνουν σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους χιλιάδες υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Τέλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95 και 5.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
19: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
20: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
22: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
24: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
25: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
26: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, και να πούμε βέβαια ότι όπως συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό, μαζί μας και σήμερα είναι οι μπανάνες Dole, οι μπανάνες που θα βρείτε σε κάθε σούπερ μάρκετ. Και θα πάμε να συνεχίσουμε με τον Άρη, γιατί ο Άρης πριν από λίγο ανακοίνωσε μεταγραφή, έτσι. Και θα μας τα πει τώρα ο Γιώργος Στράτζαλης σε λίγο, σε ένα λεπτό. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου λοιπόν είναι η νέα μεταγραφή του Άρη, την ξέραμε την περίπτωση, ξέραμε ότι ήταν προχωρημένες οι συζητήσεις με τον 27χρονο Χαφ, τον 27χρονο Άγγλο Χαφ, έτσι, έχει αγγλική υπηκότητα αν δεν κάνω λάθος, από την ομάδα της Watford,
1: τον παίρνει ο Άρης,
0: έτσι, και υπάρχει και μία δήλωση στο site των Κιτρινόμαυρων, δεν ξέρω αν μπορεί ο Γιώργος να μας τα μεταφέρει, ίσως είναι καλά να μεταφέρουμε εμείς αυτά, για τον Μπασίρου, ο οποίος είναι μία μεταγραφή την οποία περίμενε πάρα πολύ ο Άρης, γιατί ήθελε ενίσχυση σε αυτό τον τομέα. Στην ανακοίνωση βέβαια φοράει μία μπλούζα του Άρη, όχι φανέλα, αλλά μία μπλούζα που έχει ένα σύνθημα μπροστά των κιτρίνων. Αποκτήθηκε λοιπόν από την αγγλική Watford για 3 χρόνια ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Γεννήθηκε στο Μάντσεστερ, έχει καταγωγή βέβαια από την Νιγηρία, και έφτασε σε ένα υψηλό επίπεδο και είναι στη Watford ποδοσφαιριστής, καθώς κυρίως μέσω της Championship έχει δείξει την αξία του. Λοιπόν, ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου, λέει ο Μπασίρου. Είμαι ενθουσιασμένος που ανήκω πλέον σε αυτό το κλαμπ. Έχω μάθει πολλά για τον Άρη. Γνωρίζω τον Γκαρέ που αγωνίζεται εδώ και έχω μιλήσει αρκετά μαζί του, ώστε να πάρω πληροφορίες για τη νέα μου ομάδα. Έρχομαι σε μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο για να δουλέψω με τον προπονητή μου και τους νέους συμπαίκτες. Φίλοι του Άρη, για τους οποίους ξέρω ότι είναι ενθουσιώδεις και δημιουργούν θερμή ατμόσφαιρα, να είναι σίγουροι ότι θα δουν ένα παίκτη που θα τα δίνει όλα για την ομάδα τους. Τους περιμένω στο γήπεδο, είναι το κάλεσμα του Μπασίρου, ο οποίος καταλήγει, θα κάνουμε μαζί τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας τη νέα σεζόν. Πάμε στο Γιώργο Στράτζαλη τώρα, Ιταλία.
1: Εγώ νόμιζα θα έλεγες πάμε στον Τόμ Ντέλε.
0: Γιώργο, ανέφερα την ανακοίνωση του Άρη, ναι, για τον Μπασίρου. Δεν ξέρω αν έχεις να μας δώσει κάποια λεπτομέρεια εξτρά, ξέρω εγώ.
2: Κοίτα, η εξτρά λεπτομέρεια είναι ότι σε λίγο θα ανακοινωθεί και η απόκτηση του Γιούρισιτς, του Ρόκο Γιούρισιτς από τους Κιτρινόμαυρους. Οπότε θα έχουμε διπλή μεταγραφική ανακοίνωση σήμερα. Και το γεγονός, το είδηση είναι ότι αύριο και οι δύο ταξιδεύουν για Ιταλία.
0: Ναι.
2: Μαζί με τον Γαλανόπουλο, λογικά. Δεν έχω ενημέρωση ακριβώς επίσημη για το πότε θα έρθει ο Γαλανόπουλος, αλλά εκτιμώ ότι από τη στιγμή που θα έρθουν δύο ποδοσφαιριστές, θα έρθει και ο Γαλανόπουλος. Θυμίζω, δεν είναι μαζί με την ομάδα από την πρώτη μέρα, από χθες δηλαδή, για ευχάριστο γεγονός, διότι γέννησε σύντροφός, οπότε εντάξει, έπρεπε να μείνει λίγα 24 ώρα παραπάνω στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά της.
0: Μάλιστα.
2: Κοίταξε, αυτό που έλεγα και χθες, ο Γιούρισιτς έχει προετοιμασία στα πόδια του. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί έρχεται και μπαίνει κατευθείαν και στο αγωνιστικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου, εν ώψη των φιλικών αναμετρήσεων που θα γίνουν εδώ. Από την άλλη, ο Γιούρισιτς μάλιστα με την Όσιγε κατέξει και 3 φιλικά παιχνίδια.
0: Δεν έχει. Άρα είναι έτοιμος από πλευράς.
2: Ναι, δεν έχει μόνο προετοιμασία, ναι, προετοιμασία και φυσική κατάσταση, είναι μόνο προετοιμασία στα πόδια του. Έχει και αγωνιστικό
0: ρυθμό. Άρα πιο πολύ μόνο η φιλοσοφία είναι που πρέπει να μπει γρήγορα.
2: Να κουμπώσει, να μάθει τον προπονητή, να μάθει τους συμπαίκτες του, τη φιλοσοφία του Γρηγορίου, γενικά τη φιλοσοφία των Κιτρινόμαυρων. Ο Μπασίρου, εντάξει, θα χρειαστεί λογικά χρόνο, αλλά θα πάρει και χρόνο συμμετοχής και στα φιλικά από τη στιγμή που έρχεται αύριο στην Ιταλία.
0: Γιώργο, ο Μπασίρου πέρυσι ήταν ενεργός, είχε δηλαδή συμμετοχές.
2: Ενεργός, έκανε πολύ γεμάτη σεζόν και μάλιστα από τα 28 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, 28 παιχνίδια, 29 νομίζω 28, αν θυμάμαι καλά, τα 26 ήταν στο βασικό σχήμα στην, ναι, Τουρκία.
0: Ναι.
2: Είχε συμμετοχές, δεν έχει τραυματισμούς εδώ και 2,5-3 χρόνια. Εντάξει, είχε περάσει κάποιες περιπέτειες με τραυματισμούς την προηγούμενη τριετία, αλλά πέρυσι έβγαλε μια γεμάτη σεζόν στην Τουρκία.
0: Γκεντζεμπερλίγκη, έτσι.
2: Ναι.
1: Γκεντσλέρ. Γκεντσλέρ, Μπερλίγκη.
2: Γκεντζεμπερλίγκη.
0: Γκεντσλέρ, λες και τελειώνει.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πρώτο συνθετικό.
1: Όσοι παίζουν στοίχημα ξέρουν, Κώστα. Κώστα μου.
2: Μίλτον Κέντζος και τέτοια.
1: Εντάξει, οπότε, και ο Μπασίρου έχει εμπειρίες, έχει παραστάσεις.
2: Έχει εμπειρίες.
1: Το θέμα είναι σε ποια κατάσταση θα είναι, παιδί. Εντάξει, αυτό κοίταξε, μετράει για
2: αν μένα. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι έχασε το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του Άρη στην Τολεμαΐδα και εντάξει, όταν τελείωσαν οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις είναι ανεργός, δεν σημαίνει ότι κάθεται φυσικά όπως κάθε ποδοσφαιριστής, αλλά είναι άλλο η προετοιμασία και άλλο το να κάνεις μόνος ατομικές προπονήσεις. Μόνο αυτό είναι το μειονέκτημα σε σχέση με τον Γιούρισιτς, μιλώντας πάντα.
1: Ναι.
2: Αγωνιστικά ο Μπασίρου είναι ένας παίκτης όπως και ο Γιούρισιτς, οι οποίοι έρχονται για το βασικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου της νέας χρονιάς. Και οι δύο.
0: Εντάξει, είναι
2: ο
0: αυτό,
2: για να
0: αυτό είναι
2: το... και να ενισχύσει. Και να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή ο Μπασίρου, ειδικά τώρα που ο Χόγκλα ακόμη βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης μετά την επέμβαση που έκανε και δεν ακολουθεί πρόγραμμα προετοιμασίας με την υπόλοιπη ομάδα από την πρώτη μέρα από την Τολεμαίδα μέχρι και τώρα. Και από την άλλη ο Γιούρισιτς είναι το βασικό αριστερό back to Άρη της νέας σεζόν.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι... η αλήθεια είναι ότι... Ναι, παίζουν κόστος.
0: Όχι, είναι το βασικότερο είναι αυτό που είπες, ότι παίρνει παίκτες που στο σχεδιασμό του Γρηγορίου προορίζονται για βασική. Αυτό είναι το σημαντικότερο, την πάρω σε φάση.
2: Κοίταξε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγορίου, αυτό το οποίο βλέπουμε τουλάχιστον τα πρώτα 24 ώρα με αυτά που δουλεύει, τις εντάσεις που θέλει να έχει η ομάδα, την πίεση που θέλουν να ασκούν οι ποδοσφαιριστές του, το άμεσο πρεσάρισμα πάνω στην ανάπτυξη, το άμεσο παιχνίδι, οι γρήγορες αποφάσεις επίσης όταν η ομάδα φτάνει κοντά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Αυτό το οποίο φαίνεται ξεκάθαρο είναι ότι ο Γρηγορίου θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι σε αυτά τα 10 παιχνίδια που ανέλαβε τον Άρη στο φινάλε της σεζόν. Θέλει να φτιάξει μια aggressive ομάδα δηλαδή, που θα έχει υψηλές εντάσεις, θα έχει τρεξίματα. Το λέει αυτό και στους ποδοσφαιριστές του, ότι θέλω άμεση πίεση, δουλεύει πάνω σε αυτό το κομμάτι και με αυτά τα αγωνιστικά κριτήρια γίνονται και μεταγραφές μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε αυτές τις
0: προηγούμενες. Ωραία. Προπόνηση είναι τώρα το απόγευμα?
2: Στις 6.30.
0: 7.30 Ελλάδος. Άρα σε καμιά ωρίτσα. Ωραία.
1: Επίσης Γιώργο, μπορούμε να πούμε, Κώστα, να ρωτήσουμε πότε είναι το πρώτο φιλικό για όσους έτσι δεν το θυμούν, ναι, δεν το γνωρίζουν.
2: Το πρωί στις 11.30 ώρα Ελλάδος.
1: Σοβαρά μιλάμε.
0: Υπάρχει μετάδοση από κάπου?
1: 11.30 το πρωί.
2: Ναι, 11.30 ώρα το πρωί, Δημήτρη.
0: Γιώργο, υπάρχει κάποια...
2: Κυριακάτικα, αφήστε μας μια Κυριακή.
1: Άντε, πες το Κυριακή εκεί στην προετοιμασία, Γιώργο, το ξεχνάς τις μέρες.
2: Αλλά και το πρωί, δηλαδή 11.30 ώρα.
1: Ναι, όντως είναι περίεργη ώρα.
0: Εντάξει, για λόγους θερμοκρασίας είναι καλύτερο από μία
2: ώρα. Τόσα χρόνια της προετοιμασίας δεν θυμάμαι τόσο νωρίς να έχει γίνει άλλο φιλικό. Μία η ώρα το μεσημέρι, 12.30 μία η ώρα το μεσημέρι έχουν γίνει κάποια φιλικά. Αλλά τώρα 10.30 το πρωί, γιατί στην Ιταλία μιλάμε 10.30, έτσι, 11.30 ώρα Ελλάδος.
0: Σωστό.
2: Είναι κάπως περίεργο. Και το επόμενο, το δεύτερο θα είναι κόντρα στη Μόντσα στις 30 του μήνα, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να δώσουμε πληροφορία που έρχεται από μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η Δυναμό Κιέβου, η οποία έκανε γνωστό ότι δεν θα κάνει χρήση της φιλοξενούμενης ποσόστοσης εισιτηρίων που προβλέπεται από τον κανονισμό της UEFA για το γήπεδο της Τούμπας Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, η Δυναμό Κιέβου αποφάσισε να μην ζητήσει εισιτήρια για το δεύτερο μάτς την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας των φιλάθρων, λόγω πιθανών, λέει, κινδύνων πρόκλησης επεισοδίων και συγκρούσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της αναμέτρησης μεταξύ ΠΑΟΚ και Δυναμό. Θεωρούν δηλαδή ότι θα είναι πιθανό το ενδεχόμενο επεισοδίων οι Ουκρανοί και δεν ζητάνε εισιτήρια. Ζητά την κατανόηση των φιλάθλων ο Σύλλογος για αυτή την απόφαση και μάλιστα σε όσους αποφασίσουν μεμονωμένα να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη και να ψάξουν εισιτήρια του αγώνα, καλούνται να απευθυνθούν στο προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη για σχετικές συμβουλές και οδηγίες. Αυτή είναι η ενημέρωση που πριν λίγο έδωσε η Δυναμό Κιέβου μέσω ανακοίνωσης στους φιλάθλους. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα πάμε στη Βέρεια για να δούμε τις λεπτομέρειες λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Women's Champions League κόντρα στη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Υπάρχει και κάτι συγκινητικό και όλα αυτά θα μας τα μεταφέρει από το Sports Fan, ο πρόδρομος Λούγκα, ο οποίος είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας δώσει το κλίμα και κάποια στοιχεία για αυτή την πολύ σημαντική για το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ αναμέτρηση. Πρόδρομε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Ηλιόλου στη Βέρεια αυτή τη στιγμή, αλλά πριν είχαμε κάτι χαλάζια, κάτι μπόρες τις είχαμε.
0: Α, είχε χαλάζι στη Βέρεια.
3: Είχε έριξε χαλάζι, όχι κάτι σημαντικό όμως, εντάξει.
0: Λοιπόν, βλέπω ένα πανό το οποίο είναι το κυρίαρχο σε αυτή την αναμέτρηση προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας μεταφέρεις εσύ την εικόνα.
3: Είναι ναι, ένα πανό εις μνήμη της Άννας Μαρίας, της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της πριν περίπου 2 εβδομάδες σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα πανό απέναντι που γράφει «Καλό ταξίδι Άννα Μαρία» από τον Σούρκο ΠΑΟΚ Βέρειας. Mm-hmm. Θα καταθέσουν και στεφάνι και πριν την έναρξη του αγώνα θα τηρηθεί και ενός λεπτού στιγμή.
0: Εντάξει, ναι, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κάνει κάθε ομάδα που τιμά ένα μέλος της, και το κοριτσάκι αυτό ήταν και ένα κορίτσι που είχε προθηθεί και είχε κάνει κάποιες προπονήσεις με τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου και ήταν στο πλάνο να είναι μέλος της, γιατί ήταν και πολύ ταλαντούχο. Αλλά είναι, ναι, ναι. Χάθηκε και πραγματικά είναι αυτό που σκεπάζει τα πάντα, η αλήθεια είναι. Η Άννα Μαρία Πανταζώνη. Πες μας μερικά στοιχεία, καταρχάς έχει κόσμο.
3: Έχει αρκετό κόσμο, η αλήθεια είναι. Οι σκεπαστοί, δηλαδή, άμα έχετε εικόνα από το γήπεδο της Βέρειας, η μισή τουλάχιστον είναι γεμάτη. Ο Σούφου ΠΑΟΚ Βέρειας φημίζεται για τη δυναμική του, οπότε έχει έρθει αρκετός κόσμος. Έχουν έρθει και γειτονικοί σύνδεσμοι. Έχουν έρθει και απλοί φύλαθροι του ποδοσφαίρου. Έχει αρκετό κόσμο, η αλήθεια είναι. Και έχουν και οι φιλοξενούμενοι δυναμική υποστήριξη. Περίπου 100 και παραπάνω έχουν. Τύπανα, συνθήματα. Έχει μάθει και στην κερκίδα, λοιπόν.
1: Πρόδρομο, έχουμε δεκάδες.
3: Έχουμε δεκάδες για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον τα κόρτσια του ΠΑΟΚ, ναι.
3: Τερματοφύλακα Σινόουχαους, Κιουξερίδου, Γκούνι, Μιχαήλ, Λόπης, Τζούρτζεβιτς, Γιαννάκα, Μίτχου, Αργυρίου, Δρακογιαννάκη και Γκατσανίτσα είναι στην αρχική εντεκάδα. Στον πάγκο είναι η Γρηγοριάδου, η Κιζάρη, η Βαρδάλη, η Μπραμέ, η Σχορτιανίτη, η Βόιλα, η Αντρέσκα, η οποία είναι πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ, η Σταυροπούλου και η Μαλαμούση. Για τον coach Αθανάσιο Πατρικίδη, γενικά εκτός από την Αντρέσκα δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Η ομάδα είναι έτοιμη για την πρόκληση της ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ.
1: Και από ό,τι διάβασα, πρόδρομε, την πρόκληση στον τελικό του πρώτου προκριματικού ομίλου του UEFA Women's Champions League πήρε και η Νεύση Μπακού, έτσι. Από
3: η Νεύση, ναι, τα πέναλτι με 4-3 τα πέναλτι. Κακό ποιοτικά μάτ γενικά το πρώτο. Πάντως η Νεύση ήταν καλή ομάδα.
1: Ναι, και από ό,τι διαβάζω.
3: Την αίσθηση του γηπέδου, ο ΠΑΟΚ και η ΧΑΠΟΕΛ είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις του ομίλου. Οπότε αυτή τη στιγμή παίζουν τα φαβορί. Ο νικητής θα παίξει το Σάββατο το απόγευμα με την Νεύση. Mm-hmm. Και ο χαμένος θα παίξει με την Μπουντούτσνος το πρωί του Σαββάτου.
1: Ακριβώς. Και από ό,τι διαβάζω, πρόεδρε, με απέκρουσε 2 από τα 5 πέναλτι τερματοφύλακας των Αζέρων.
3: Το χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο πέναλτι εκτελέστηκε 3 φορές και χάθηκε και τις 3 φορές.
1: Σοβαρά μιλάς.
3: Ναι. Και πίστευτε. Το πρώτο πέναλτι της Νεύση χάθηκε. Νομίζαμε δεν θα μπουν ποτέ. Εν τέλει έλειξε το παιχνίδι, Νεύση στο μεγάλο τελικό, η Μπουντούτσνο στον μικρό τελικό και περιμένουν τώρα τους αντιπάλους τους.
0: Μάλιστα, ωραία.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πρόδρομε. Να είσαι καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λεπτομέρειες που προκύπτουν από τη συνέντευξη τύπου του Ιγκόρ Κόστιουκ, του προπονητή της Δυναμό Κιέβου. Είπαμε για την απόφαση να μην έρθουν Ουκρανοί στο δεύτερο παιχνίδι. Τώρα λοιπόν προκύπτει από τη συνέντευξη τύπου ότι τελικά, όπως μας τα έλεγε εδώ και μας τα έφερε με ερωτηματικά ο συνάδελφος ο Δανιήλ, ο Τίμτσικ και ο Μιχαελέγκο δεν θα είναι παρόντες αύριο. Είναι απουσίες για την Δυναμό Κιέβου. Χωρίς λοιπόν ο Αλεξάνδρ Τίμτσικ και Μίκολα Μιχαηλέγκο θα παραταχθεί η ομάδα του Κιέβου. Συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα. Αντίθετα, ο Λόνβικ, για τον οποίο μας είχε πει 50-50, συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, άρα έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και πιθανότατα είναι διαθέσιμος για την αυριανή συνάντηση. Νομίζω ότι αυτές είναι σημαντικές πληροφορίες. Παραλαμβάνω, εκτός Τίμτσικ και Μιχαηλέγκο, κανονικά συμμετέχει στις προπονήσεις και άρα είναι διαθέσιμος για αύριο ο Λόμβικ. Αυτή είναι η νεότερη ενημέρωση για τους τραυματίες της ομάδας της Δυναμό Κιέβου, που θυμίζω σύν της άλλης ότι πήρε τον Σιτς μεταγραφή δεξί μπακ από την Καρπάτη, γιατί οι Ουκρανοί λένε το εξής: ο Κετζιόρα μπορεί να τον βάλαν δεξί μπακ. Όταν ήρθε, είπε ότι εγώ πλέον παίζω κεντρικό αμυντικό. Άρα, ο σχεδιασμό που είχαν κάνει όταν κάναν τη μεταγραφή του Κεντζιόρα ήταν να παίξει στο κέντρο άμυνα. Έπαιξε αναγκαστικά γιατί δεν είχαν άλλον ποδοσφαιριστή στην παλιά του θέση. Και πάμε σε κάτι, Δημήτρη, δεν ξέρω αν το είδατε, το οποίο είναι πραγματικά φοβερό. Το είχα μπροστά μου τώρα, θα το ξαναβρω. Η Παναχαϊκή, για να δει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, έβγαλε πριν λίγο μια ανακοίνωση για μια open day που διαφημίζουν κάποιοι, προφανώς μέσω το social. Προκειμένου να δοκιμαστούν ταλέντα και χρησιμοποιούν το όνομα της Παναχαϊκής. Και βγάζει τώρα η Παναχαϊκή μία ανακοίνωση που λέει ότι δεν έχουμε καμία σχέση για την προστασία, λέει, των οικογενειών και των μικρών αθλητών από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και για την αποκατάσταση πραγματικότητας στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής. Ανακοινώνεται να έχει καμία απολύτως σχέση με πρόσκληση για open day και δοκιμαστικές προπονήσεις που διακινείται τις τελευταίες μέρες μέσα στο social media. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση, επικοινωνία ή συνεργασία με τους ανθρώπους και το δίκτυο ακαδημιών που απευθύνει τη συγκεκριμένη πρόσκληση και προφανώς κανένα δοκιμαστικό δεν θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Παναχαϊκής πέραν των χώρων 7x7 με πλαστικό χλωτάπετα που η Εραστεχνική Παναχαϊκή έχει νοικιάσει ιδιώτη. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται και πώς...
4: Με το όνομα της Παναχαϊκής,
1: με το όνομα,
4: ναι,
1: Παναχαϊκής.
4: Ναι, ναι,
0: πώς εκμεταλλεύονται κάποιοι. Και αυτό συμβαίνει και αλλού τώρα. Αυτό είναι ενδεικτικό το παράδειγμα. Την τρέλα των μπαμπάδων και των μαμάδων και των γονιών για να δουν τα παιδιά τους να παίξουν ποδόσφαιρο σε κάποιο υψηλό επίπεδο. Παιδιά, θέλει λίγο προσοχή. Το λέω για τους γονείς, γιατί όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία. Ναι, όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να παίξουν ποδόσφαιρο ή να αθληθούν ή αν τους αρέσει κάτι να το κάνουν, αλλά δεν πρέπει να τρελνόμαστε. Και πρέπει να τα ψάχνουμε όμορφα για να αποφεύγουμε τέτοια πράγματα.
1: Να πούμε επίσης, Κώστα, ότι ο Ηρακλής έχει επιστρέψει από την Πτολεμαΐδα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του ποδοσφαιρικού Ηρακλή υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρη. Την Παρασκευή η αποστολή του Ηρακλή αναχωρεί για την Ιταλία. Έχει κοπεί ο Κάκα. Δεν θα υπάρξει συνεργασία με τον έμπειρο 36χρονο επιθετικό πρώην διεθνή Ιταλό, έτσι Στέφανο Κάκα δεν θα είναι μέλος του Ηρακλή. Ανατροπή από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες με την περίπτωση του Φοφανά, ο οποίος ήταν να μείνει, αλλά τελικά ούτε αυτό θα γίνει, ενώ σε αντίθετη περίπτωση με τους Οκάκα και Φοφανά στο πλάνο είναι κανονικά ο Αμερικανός με αλβανικές ρίζες, ο 25χρονος στόπερ, ο Αμέτ Κόρτσα. Επίσης, από ό,τι ενημέρωσε έτσι επίσημα ο Ηρακλής, ο Ανδρέας Επισκοπάκης θα είναι ο επιβλέπων ιατρός. Να θυμίσω ότι ο Νίκος Ξυλούρης αποχώρησε από το team, από τον ρόλο τον οποίο είχε τον ιατρικό στην ΠΑΕ Ηρακλής, στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή. Ο Ανδρέας Επισκοπάκης θα είναι ο επιβλέπων ιατρός ορθοπαιδικός, ενώ την καθημερινότητα της ομάδας θα παρακολουθεί και θα βρίσκεται στην αποστολή των αγώνων ο κύριος Δημήτρης Αργυράκης. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες. Δεν υπάρχει κάτι έτσι πιο φρέσκο για την περίπτωση του Ανδρέα Μπελότη. Θα δούμε τι θα προκύψει και θα έχουμε ενημέρωση φυσικά και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όπως ακούσατε και τον πρόδρομο που είναι από λίγο.
0: Ζωντανή μετάδοση R2.
1: Ναι, R2 υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση. Πάμε στο αθλητικό πλέον δελτίο ειδήσεων και διαλυματάκι και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιών για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
9: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Εκτάκτος στην Πολωνία για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου ο Λίρατζης, μιας και ο Κένι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ένιωσε αδιαθεσία. Στο μεταξύ και ο νεαρός Δημήτρης Μοναστηρλής στην αποστολή του δικεφάλου. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ εν όψη του αυριανού μάτς. Αρκετά διαβασμένος για το TST ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, Ιγκορ Κόσιουκ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου των Ουκρανών. Φαντάζει πρόκληση ο ΠΑΟΚ, τόνισε μεταξύ των άλλων. Στα μεταγραφικά, ο Ιταλός δημοσιογράφος Οράσιο Ακομάντο έγραψε για την προοπτική άμεση συνάντηση εκπροσώπων του ΠΑΟΚ στην Ισπανία για τον Χωσέλου, κάτι που ωστόσο ο επίσημος ΠΑΟΚ διαψεύδει. Κατά τα άλλα, είπα, η ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο για την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, αφού ο Ιταλός αποτελεί παρελθόν. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 27χρονου μέσου, τον Ντέλε Μπασίρου, όσον αφορά την προετοιμασία, δυνατές μονομαχίες και τακτική στην Ιταλία για τον Άρη. Επέστρεψε Θεσσαλονίκη η αποστολή του Ηρακλή στην πόρτα της εξόδου. Φοφανά δεν πείθη ο Κάκα, δύσκολο να πάρει συμβόλαιο στον ημίθεο. Μένει, όπως όλα δείχνουν, ο Κόρτσα, ενώ εκτός δράσης για 3 εβδομάδες περίπου είναι ο Γιαννούτσος. Στο μπάσκετ του Άρη, η ΚΑΕ ενημέρωσε και επίσημα ότι δεν θα υπάρχει πλέον στο όνομα της ομάδας ο χορηγός της, η Μπέτσον, η οποία παραμένει, αλλά όχι στο όνομα. Για τον ημιτελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου του UEFA Women's Champions League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στο δημοτικό στάδιο της Βέρειας την πρωταθλήτρια Ισραήλ, Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ο ΑΠΟΕΛ θέλει τον Μανώλη Σιώπη, στην Αθήνα μάλιστα ο Ζήσης Βρίζας, για να προχωρήσει την υπόθεση. Τον 18χρονο Θεοδωρίδη από την Αρμίνια Μπίλεφελτ πήρε η ΑΕΚ. Ο Ιστικάς στη ΛΑΣΚ στην Αυστρία, ο Λιούμπισιτς. Για την απόκτηση του Φρόιλερ κινείται ο Ολυμπιακός, ενώ στον διεθνή χώρο ανέβασε την προσφορά της για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα η Ντόρτμουντ. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.30. Καλό απόγευμα.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Επειδή μου ζητάτε και στέλνετε και μηνύματα, προφανώς και θα τοποθετηθώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα like του κυρίου Χατζόπουλου σε μια ανάρτηση η οποία είναι άκρως τοξική και είναι κόντρα σε αυτά τα οποία υπόθηκαν τις προάλλες στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσαλόπουλου, του κυρίου Χατζόπουλου και του κυρίου Τριλιράκη. Νομίζω ότι είναι μια άτυχη στιγμή, θα τη χαρακτηρίσω, και καλό είναι και ο ίδιος να κάνει μια κίνηση για να δείξει ότι, δεν ξέρω, ίσως το σκέφτηκε λάθος, ίσως επηρεάστηκε, ίσως το like να φορούσε ένα κομμάτι του σχολείου. Πάντως δεν βοηθά το ενωτικό κλίμα στον ΠΑΟΚ μια τέτοια, να το πω έτσι, ενός δημοσίου πρόσωπου και ενός προσώπου που έχει προσφέρει πράγματα, τοποθέτηση μέσω μια αποδοχή μιας άποψης μέσω ενός like. Προφανώς ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψη, και προφανώς μπορεί να κάνει πράγματα και να λέει πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω, όταν όλοι μιλάνε για την ενότητα στον ΠΑΟΚ και όλοι λένε ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί η ενότητα στον ΠΑΟΚ, τότε νομίζω ότι πρέπει ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα πόστο και θέλουν να αναλάβουν και τα ενία του ερασιτέχνη να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή. Το κλείνω εδώ, δεν χρειάζεται να το αναπαράγουμε παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι όμως κάποια πράγματα, όπως λέγονται, πρέπει να αποδεικνύονται και με την καθημερινή στάση των ανθρώπων. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο γύρο του Μάτζιο. Τον έχουμε, έτσι. Πάμε να ακούσουμε λίγο το...
1: τα νέα του καζίνου.
0: Τα νέα του καζίνου από τον γύρο του Μάτζιο και επαναρχόμαστε.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 190.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 127.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 427.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Λοιπόν, αυτά και από τα νέα του καζίνου.
1: Κωστή, φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way. Το Μετρόπολης 95&5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπες τώρα στο metrosport.gr, βρες τη σχετική ανάρτηση και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί e-way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή πλάκα τέλος στις 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση.
0: Στο μάτς του ΠΑΟΚ στη Βέρεια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Χαποέλ στο 12ο λεπτό είμαστε. Δεν υπάρχει σκορ, 0-0 στην αναμέτρηση. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 και μπορείτε να τη παρακολουθείτε.
1: Δεν βλέπω κόσμο, Κωνσταντίνο, δεν βλέπω και όλες τις εξέδρες.
0: Εντάξει, είναι όλοι εξέδρες. Από εδώ, στη σκιά, δεν πάνε από την απέναντι.
1: Είναι και δερμοκρασία σήμερα.
0: Πάντως είπε ο πρόδρομος για μάτς γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Έχει κόσμο πολύ.
0: Μια επαρχιακή πόλη, έχει κόσμο και είναι καλά.
1: Προφανώς είναι από την άλλη μεριά που δεν παίρνει η κάμερα. Σκιά,
0: ναι, λογικό είναι. Λοιπόν, να δώσουμε και κάποιες τοποθετήσεις του Γκορ Κόστιουκ, του προπονητή.
1: Και βλέπω τον τίτλο. Φαντάζομαι πρόκληση.
0: Έτσι. Ο κύριος Κόστιουκ είπε: σέβομαι τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα. Τόνισε

0: χαρακτηριστικά. Είναι δύσκολο να πω ότι δεν γνωρίζω πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Γνωρίζω. Άλλαξε προπονητή, δεν είναι γνωστή ποια ήταν η στρατηγική του πλέον. Ο σχηματισμός πιθανό να παραμείνει ο ίδιος, αλλά θα δούμε. Ετοιμάζουμε τη δική μας ομάδα για διάφορα σενάρια και θα δούμε στο γήπεδο τι θα επιλέξει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Είπε για Μιχαηλέγκο Τίμτσικ που είναι τραυματίες και για τον Λόμβικ, ο οποίος έκανε προπόνηση και πιθανώς να παίξει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Βλέπω, λέει, ότι στα ΜΜΕ κυκλοφορούν γρήγορα τα νέα. Καμιά φορά ίσως να υπάρχει μια βιασύνη, ειδικά στα θέματα των τραυματισμών. Είπε ότι ο Βιβτσαρέγκο που τραυματίστηκε στο τελευταίο μάτς θα κάνει εξετάσεις για να δούμε τι έχει. Και για τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ και τους παίκτες που ξεχωρίζει, ο κύριος Κόσιουκ τόνισε: σέβομαι τον ΠΑΟΚ, δεν θέλω να σταθώ σε ονόματα τα οποία έχει στο ρόστερ του. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα σε όλες τις γραμμές. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένο. Στόχος μας είναι να βγάλουμε
1: στον αγωνιστικό χώρο τη δική μας ποιότητα.
0: Την ποιότητα που έχουμε και να σταματήσουμε την ποιότητα του ΠΑΟΚ για τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει. Είπε ότι όλες οι στρατηγικές είναι καλές, αρκεί να παίρνει τη νίκη. Αυτό μετράει στο ποδόσφαιρο. Η νίκη μετράει πάνω απ' όλα. Είμαι έτοιμος να παίξω κόντρα στον ΠΑΟΚ, είπε ο Μπίλεβαρ, που είναι ένας από τους παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Και είπε ότι με τον Κετζιόρα έχουν κάνει συζητήσεις, αλλά είναι μυστικό τα όσα είπαμε και δεν θα αποκαλύψω τι συζητήσαμε.
2: Εντάξει, σιγά μην έλεγε.
0: Εντάξει, τώρα, κοίταξε, αυτό είναι μεγάλο του και μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν τον Κετζιόρα.
1: Βέβαια, γιατί ο Κετζιόρα ξέρει τα πάντα. Ξέρει και απλά, τα δυνατά, Κώστα, ξέρει και τα δυνατά σημεία.
2: Η ομάδα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει ευκαιρία να περάσει. Τώρα δεν μπορεί να χάσει.
0: Ευκαιρία να περάσει.
2: Κατάλαβα τι λες. Φυσικά ότι έχει έναν πρώην παίχτη.
0: Τι θέλω να σου πω.
2: Και μάλιστα πριν από.
0: Τι θέλω να σου πω. Αλλιώ θα κρίνει το γεγονό ότι θα παίξει τώρα πιθανόν, αν έχει πρόβλημα ο Κένι, με Λίρατζι Τέιλορ Σαμπάκ.
2: Σωστό.
0: Τώρα που είναι ο Κετζιόρα, που θα του εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει Μπάμπα, ναι, ο οποίος δεν είναι έτοιμος, τι, ναι, σημαίνει Κένι, ναι, σε αυτό τον ΠΑΟΚ τον περσινό, τι ρόλο είχε.
2: Ναι.
0: Και αλλιώς να έχει κάνει σκάουτινγκ. Άλλο το σκάουτινγκ και άλλο να έχει έναν
2: ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να σου πει. Βασικός ο Λίρατζις, μπορεί να
0: λέμε, αν έχει πρόβλημα ο Κένι, αν, ναι, ανεβεί πυρετός. Γιατί, ναι, προληπτικά τον πήρε ο ΠΑΟΚ και καλά έκανε. Δεν μπορεί, ναι, να ρισκάρει και να περιμένει να ανεβεί ο πυρετός, πέρα να τον έχει από σήμερα.
2: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι κάθε λεπτομέρεια τώρα με τον Κετζιόρα αποκτά άλλη αξία.
2: Ναι, μπορεί να ενημερώσει και όλους τους παίχτες.
0: Για το διάβασμα του ΠΑΟΚ είναι πλεονέκτημα, όσο και αν ο Κετζιόρα δεν ξέρει το λύση. Καλά, αν ήταν ο Λουτσέσκο, δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Τα ήξερε όλη την ομάδα. Αλλά τώρα, επειδή είναι ο Λύση, λες ότι άλλαξε πέντε πράγματα. Αλλά επειδή ο χρόνο είναι μικρό.
2: Αυτό είναι σωστό που λες. Ναι, δεν ξέρει τον νέο προπονητή.
0: Επειδή ο χρόνο είναι μικρό.
2: Πώς έχει δουλέψει.
0: Οι αλλαγές δεν είναι τόσες πολλές για να πεις ότι δεν μπορεί να μεταφέρει πράγματα σημαντικά, ναι, ο Κετζιόρα, έτσι.
2: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη τον Μάστορα, έτσι, για το σχόλιο του και οτιδήποτε έτσι νεότερη πληροφορία έχει από πλευράς Άρη. Από ό,τι μου έλεγε, έχει κάποια έτσι ενημέρωση και για τον ερασιτέχνη, να πούμε. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Καλησπέρα, καλό σας απόγευμα. Πρώτον να πω το πιθανότερο ότι ο αγώνας με την Αταλάντα γίνεται πρωί στο Αθλητικό Κέντρο της Αταλάντα έχει να κάνει, σύμφωνα με δική μου πληροφορία, αύριο ο Γιώργος μπορεί να το επιβεβαιώσει, ο Γιώργος Στρατζέλης, ότι η Αταλάντα θα αγωνιστεί με την Άντερ 23 και την Άντερ 21. Και μου φαίνεται λογικό, καθώς είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Άρη, προετοιμασίας κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο, κάτι που σημαίνει ότι το πρώτο φιλικό θα πρέπει να έχει απέναντί του αντίπαλο σχετικά μικρής δυναμικότητας. Και αυτός είναι ο λόγος που το φιλικό θα γίνει 11:30 το πρωί Ιταλίας, άρα αύριο μπορείτε να το τσεκάρετε με τον Γιώργο. Από εκεί πέρα είναι τα φιλικά με τη Μόντσα και με την Νάπολη κλείνει ο κύκλος των φιλικών.
2: Είναι όπως και να έχει, πάντως περίεργη ώρα, Βασίλη, εντάξει, δεν είναι συνηθισμένη ώρα.
1: Λοιπόν, φιλικό θα είναι, προετοιμασία, ναι, προπόνηση, ναι, θα είναι έτσι που εξελίσσεται.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
3: Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διλήμματα στον ερασιτέχνη Άρη και φυσικά τα διλήμματα έχουν να κάνει με το budget της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είναι το πρώτο δίλημα τι θα γίνει με την ομάδα Πόλο, μέχρι που υπάρχει και μια ακραία σκέψη να μην κατέβει η ομάδα την νέα αγωνιστική περίοδο. Αλλά αυτό είναι απλώς προς το παρόν σε φάση συζήτησης, απλώς είναι ένα σενάριο το οποίο το καταθέτουμε και γιατί είναι κάτι το οποίο συζητιέται στους κόλπους της διοίκησης του ερασιτέχνη. Το δεύτερο επίσης πολύ σοβαρό είναι το budget που απαιτείται, τα λέγαμε και χθες, για την ομάδα ανδρών του βόλεϊ. Μια προσπάθεια που κατά τις εκτιμήσεις που έχει κάνει η παντογνώστρια στα θέματα βόλεϊ, η Τάνια Ιδρύμου, μια αξιοπρεπής πορεία προϋποθέτει ένα μπάτζετ γύρω στο εκατομμύριο. Μια προσπάθεια απλώς επιβίωσης θέλει περίπου 500 με 600 χιλιάρικα. χρήματα που στο όλον ποσό δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα αποθεματικό γύρω στο 250 χιλιάρικα, αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι της διοίκησης του Ρεστέχνη είναι διστακτικοί. Δεν πιστεύω θα φτάσουν σε ακραίο σενάριο. Απλώς καταγράφω τα διλήμματα τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη χρονική περίοδο όσον αφορά το σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου, και έχει ενδιαφέρον ότι η ομάδα η ανδρική έχει κάνει ήδη συμφωνίες με αθλητές που θα ενισχύσουν.
1: Βασίλη, περίπου 250.000, να ξέρεις, οι 200 είναι τα έσοδα που θα πάρουν από, από τις στοιχηματικές εταιρείες, από, τις τηλεοπτικές, με τηλεοπτική κάλυψη. Τόσα είναι τα έσοδα, κυρίως, στο Βόλι.
2: Μόνο από το στοίχημα ή γενικά τα
1: μάτια? Γενικά, είναι περίπου όλα, 200 μαζί. Με 250 χιλιάρικα.
2: Μόνο.
1: Τόσα είναι, Δημήτρη, πόσα περίμενες?
2: Βόλι, τόσα λίγα. Εντάξει, απλά έλεγα, υπολόγιζα ότι μπορεί να είναι παραπάνω.
3: Άρα πρέπει να βρούμε
2: τηλεοπτικά αυτά, Τάνια, όλα μαζί.
1: Αυτά όλα μαζί σου λέω, είναι περίπου 250 χιλιάρικα και πολλά, είπα.
2: Μάλιστα.
3: Άρα πρέπει να βρουν τα υπόλοιπα 400 περίπου, για να έχουν μια ομάδα που θα προσπαθήσει.
1: Παραμείνει στην κατηγορία.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Σε ακριβώς. Ένα πρωτάθλημα που φέτος, το τονίζω, θα αγωνίζονται 5 ξένοι.
2: 5 ξένοι από τους 6. Σοβαρά μιλάς τώρα? Πέρασε αυτό το πράγμα?
1: Πέρασε, ναι, βέβαια.
2: Μετά τι θέλουμε, εθνική μετά?
1: Δεν είναι θέμα εθνικής, Δημήτρη.
2: Οι πέντε από τους έξι ήταν ξένοι, δηλαδή.
1: Δεν βρίσκανε παίκτες.
2: Οι
1: περισσότεροι από την εθνική ομάδα αγωνίζονται στο εξωτερικό, άμα το δεις διαφορετικά.
2: Έχουμε κόκκινη κάρτα, Βασίλη, στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης για την τερματοφύλακα της ΧΑΠΟΕΛ στο μάτς του ΠΑΟΚ με την ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια. Προφανώς, από ό,τι πρόλαβα να δω, πρέπει να έπιασε την μπάλα με τα χέρια εκτός της περιοχής. Επίσης, Βασίλη, sorry που σε διακόπτω, απλά υπάρχει και μια είδηση από Ελβετία η οποία αφορά έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, Γιώργος Κούτσιας, καταλήγει στη Φαμαλικάο. Στην Πορτογαλία, λένε τα ελβετικά δημοσιεύματα, γιατί θυμίζουμε ότι ο Κούτσιας έπαιζε στη Λουγκάνο. Ναι, έπιασε την μπάλα με τα χέρια η τερματοφύλακα της ΧΑΠΟΕΛ. Σωστή
1: και είδε την κόκκινη κάρτα.
2: Βασίλη, συνεχίζουμε.
3: Ενδιαφέρουσα είδηση για τον Κούτσια.
2: Ναι, ναι. Και επίσης,
1: Βασίλη, για να συνεχίσω λίγο το συλλογισμό σου, θα
2: να
1: σου
2: πούμε
1: πω...
2: Τάνια, επίσης μια ακόμα είδηση.
1: Μετά θα την πεις την είδηση.
2: Εντάξει, Τάνια, Δημήτρη, επειδή είναι επικαιρότητα, τσατίστηκε η Τάνια τώρα. Ο Όφη θέλει τον Αϊτόρ του Παναθηναϊκού. Ορίστε, πες.
3: Κοιτάξτε, κάτι που θα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, υπάρχουν ομάδες οι οποίες δυναμώνουν σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
2: Στο βολέι.
3: Στο μπάσκετ.
2: Α, στο μπάσκετ,
3: συγγνώμη, στο ποδόσφαιρο, τον Αϊτόρ δεν είπε τελειώσει.
2: Ναι.
3: Δυναμώνουν σε σχέση με πέρυσι. Θα δούμε εντελώς διαφορετικής δυναμικής ομάδες το νέο πρωτάθλημα. Και αυτό έχει αξία να το βάλουμε κάτω, να δούμε πώς θα κλείσει ο κύκλος των μεταγραφών και για τον Ατρόμητο και για τον Αστέρα και για τον Όφη.
2: Και για τον Λεβαδιακό.
1: Γενικώς, άμα παρακολουθήσουμε όλα τα πρωταθλήματα, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για μπάσκετ, είτε μιλάμε για βόλεϊ, οι ομάδες έχουν ανέβει και έχουν ανεβάσει και πάρα πολύ τα μπάτζετ τους.
2: Τι ήθελες να πεις για το βόλεϊ, για τον Ολυμπιακό?
1: Ήθελα να πω, όχι, καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Ήθελα να πω ότι ο Άρης, που επέστρεψε φέτος στη μεγάλη κατηγορία, είχε ανακαλύψει και τα παλιά χρέη, έτσι. Δηλαδή ήταν μια προσπάθεια που προσπαθούν να καλύψουν αυτά τα χρέη εδώ και κάτι χρόνια, για να μπορέσει η ομάδα να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Α1 Βόλεϊ των Ανδρών.
3: Έτσι ακριβώς. Και αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν είναι μόνο το βόλεϊ, σας είπα, είναι το πόλο, είναι όλα τα άλλα τμήματα. Προσπαθούν να τα φέρουν σε μια ισορροπία οι άνθρωποι της νέας διοίκησης, αλλά όταν δεν υπάρχουν χρήματα τόσα όσα απαιτούνται για να έρθει στα ίσα το καράβι, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Και κλείνω, γιατί με τις προετοιμασίες, τις μεταγραφές και με το Μουντιάλ έχουμε αποπροσανατοριστεί όσον αφορά ένα θέμα που το είχαμε θίξει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, που είναι οι συζητήσεις που κάνουν οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη προκειμένου να δημιουργήσουν τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε σε περίπτωση που υπάρξει νέος επενδυτής, κάτι το οποίο δεν έχει φύγει από το κάδρο των ανθρώπων του Άρη, να είναι έτοιμος ο φάκελος όσον αφορά την ανταλλαγή και δεν μιλάμε για ανάπλαση, ξεχάστε το, δεν υπάρχει θέμα ανάπλασης του Κλεάνθης Βικελίδης σε, να δοθεί το Κλεάνθης Βικελίδης και να πάει ο Άρης να πάρει μια άλλη έκταση πλην αυτής της ΔΥΠΑ, γιατί η ανάπλαση σύμφωνα με τον νόμο σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρει χώρο σε υποβαθμισμένες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Κάτι που δεν συζητάει ο Άρης, γι' αυτό συζητάει το σενάριο της ανταλλαγής του Κλεάνθης Βικελίδης με το ακίνητο της ΔΥΠΑ που είναι 170 στρέμματα, άρα τα 100 περίπου, αν όλα πάνε καλά, θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή γηπέδου και τα υπόλοιπα για άλλους εμπορικούς χώρους. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται, προχωράει και το λέω μόνο σε επίπεδο συμφωνιών με το ελληνικό δημόσιο να έχει έτοιμο το φάκελο, να είναι κλειδωμένη η ανταλλαγή και από εκεί και πέρα αν βρεθεί κάποιος ο οποίος έχει διάθεση να αγοράσει την ποδοσφαιρική ομάδα και να επενδύσει στην κατασκευή γηπέδου, να του δώσουν έτοιμο το φάκελο και να προχωρήσει το project.
1: Ωραία Βασίλη Μάστορα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.
2: Καλό απόγευμα στο Βασίλη Μάστορα και μένουμε σε Μούντα Άρη, γιατί έχουμε έτσι και εξελίξεις στο μπάσκετ του Άρη Τάνια. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Πάρη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Πάρη.
4: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, καλά είμαι, ελπίζω και εσείς να είστε καλά.
2: Ένα εδώ στο στούντιο.
4: Ένα δροσιά.
2: Καλά είναι μωρέ, εντάξει. Okay.
4: Γιατί έξω δεν είναι να κυκλοφορήσει πολύ.
2: ναι, ισχύει.
4: Περιμένουμε λίγο την Παρασκευή που λένε ότι θα βρέξει, θα πέσει θερμοκρασία.
1: Λένε ότι από σήμερα το απόγευμα, αύριο θα πέσει, θα αλλάξει ο καιρός.
4: 7 η ώρα είναι, πάντως δεν βλέπω μια αλλαγή.
2: Δεν θα έχει καλό καιρό δηλαδή αύριο?
1: Όχι Δημήτρη, δεν θα έχει. Λένε θα πέσει θερμοκρασία.
2: Δύο μέρες πήρα άδεια να ξεκουραστώ, να πάω κάνω ένα μπάνιο.
1: Αύριο, το ξέχασα. Γι' αυτό χαλάω καιρό.
2: Ρε φίλε, τι γίνεται αυτή να πούμε. Τι γίνεται τώρα Πάρη, τι έχουμε? Έχουμε, διάβασα την ανακοίνωση που την βάλαμε και στο site που έβαλε,
4: ναι,
2: στο θεματάκι.
4: Εντάξει, έχει την ιδιαιτερότητά της και τη σημασία της και αυτό. Ναι. Ότι ο Άρης,
2: εντάξει, επίσημη ανακοίνωση είναι, έτσι.
4: Ναι, επίσημη ανακοίνωση είναι βέβαια από την ΚΑΕ Άρης. Εγκαταλείπει, αφήνει ουσιαστικά την ονοματοδοσία της με το χορηγό που κουβαλούσε όλη την σεζόν αυτή που ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Και θα λέγεται και το Άρης, θα υπάρχει δηλαδή το κάποιο δεύτερο προσωνύμιο όπως συνηθίζεται να κάνουν οι ομάδες. Το κάνει για λόγους. Και να το κάνει η ΚΑΕ Άρης, να είναι σκέτο το Άρης, να μην υπάρχει κάποιο άλλο όνομα. Κρατάει το χορηγό αυτόν, εννοείται, δεν διακόπτει κάποια συνεργασία.
2: Απλά φεύγει από το όνομα, ναι.
4: Είναι επιλογή της να μείνει ως Άρης και δεν θα έχει κάποιο άλλο χορηγό, δηλαδή ούτε πρόκειται να προσθεθεί κάποιο άλλο όνομα. Ναι. Θα το κάνει έτσι και θα το κρατήσει έτσι. Και στα αγγλικά επίσης θα είναι Άρης BC.
2: Παρή αυτό... η ονοματοδοσία κράτησε έναν χρόνο, έτσι, μια χρονιά. Την περσινή.
4: Ναι, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι πρόπερση αν είχε και αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό, επειδή το θυμόμουν, γι' αυτό σε ρώτησα. Okay.
4: Όλη τη σεζόν αυτή πάντως ήταν, ναι, μια ονοματοδοσία με συμπλήρωμα, δηλαδή το Ιωτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Τώρα, αύριο περιμένουμε τον Βασίλη Τογιόπουλο να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένη ώρα, ούτε άφηξη, ούτε υποδοχή, ούτε κάποιο από όλα αυτά. Mm-hmm. Απλά αναμένεται μετά το μεσημέρι να είναι στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και τις εξετάσεις όλες αυτές που πρέπει να περάσει. Και πιθανότατα την Παρασκευή θα υπάρξει και ανακοίνωση από πλευρά Άρη, πρώτα του Παναθηναϊκού λογικά, που θα αποχαιρετάει τον Πέτη, γιατί έτσι γίνεται σε μια μεταγραφή συνήθως. Και έπειτα θα ανακοινωθεί από τον Άρη για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό περιμένουμε, αυτό να συμβεί δηλαδή, για να είναι η μεταγραφή, η δεύτερη μεταγραφή μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε την Κυριακή. Υπενθυμίζω, είχε ανακοινωθεί ο Στέφαν Γιώβιτς. Και τώρα έρχεται και το όνομα του Βασίλη Τογιόπουλου σε δύο μέρες από σήμερα για να ανακοινωθεί. Περιμένουμε μέσα σε όλα και το πρόγραμμα της προετοιμασίας.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Οι δύο ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω για να κλείσουμε έτσι και την εκπομπή αλλά και την κουβέντα μας. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία, αν υπάρχει φυσικά ενημέρωση πάρει και αν όλο έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, έτσι. Αν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ή αν έχουμε και αποχωρήσεις, έτσι. Γιατί... Όπα,
4: ναι. Ναι. Προετοιμασία αναμένεται να ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο, 17 με 18 του μηνός, mm-hmm. να αρχίσουν να έρχονται οι παίκτες, mm-hmm. να κάνουν σιγά σιγά τα τεστ και να μπουν στις προπονήσεις. Περιμένουμε και το πρόγραμμα των φιλικών που θα είναι αρκετά εκτός Θεσσαλονίκης και εκτός Αλεξανδρίου, γιατί θα γίνονται εργασίες στο παλέ. Το μόνο σίγουρο είναι το 11 με 13 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο, στο Νεόφυτος Χανδριώτης, όπου θα είναι με Ολυμπιακό, Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρνα. Πολύ δυνατό τεστ.
1: Τουρνουά είναι αυτά, έτσι, φιλικά,
4: ναι. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα τεστ που θα κάνει ο Άρης. Θα έχει κάποια επίσης πολύ δυνατές αντιπάλους. Τώρα, ως προς το ρόστερ, η έλευση στο Γιώπουλο το έχουμε γράψει εδώ και δύο μέρες στο site. Μπορεί να φέρει μια αποχώρηση στα guard. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος υποψήφιος. Είναι ο Ελάιζα Μίτρου, γιατί τα αγωνιστικά του στοιχεία χτυπάνε, είναι παρόμοια με αυτά του Τολιόπουλου και του Μόργαν. Και ίσως απελευθερωθεί αυτή η θέση του Μίτουλονγκ, αλλά θα πρέπει να συζητήσουν οι δύο πλευρές, γιατί ο Μίτουλονγκ έχει.
1: Και συμβόλαιο. Έχει υπογράψει την ανανέωσή του, την επέκτασή του.
4: Και μέχρι το 28 θα πρέπει να το δώσει δανεικό ο Άρης, να συζητήσουν την ελευθερία του ή να γίνει μια απόλυση. Θα συζητηθεί αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες για να δούμε πού θα καταλήξει. Και υπάρχει και το ερωτηματικό με τον Αμίν Νουά, το έχουμε αναφέρει και αυτό αρκετές φορές. Ο δρόμος δείχνει πως δεν δύσκολα θα συνεχίσουν οι δύο πλευρές μαζί, αλλά. Είναι ακόμα ένα ζήτημα που πρέπει να κάτσουν να το συζητήσουν ο Σπανούλης, ο Ζήσης, η διοίκηση, ο παίκτης, ο μάνατζερ του παίκτη, για να βρουν έναν κοινό δρόμο αν θέλουν να συνεχίσουν μαζί. Αν αποφασιστεί να χωρίσουν οι δρόμοι του Άρη με τον Νουά, ο Άρης θα πρέπει βέβαια να καλυφθεί κάπως οικονομικά γιατί έχει τριετές συμβόλαιο ο Νουά. Αν επαναλαμβάνω, ο Νουά αποφασιστεί να φύγει, δεν αποκλείται ο Άρης να κινηθεί στην αγορά για να πάρει ένα παίκτη στη θέση 3, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το κάνει άμεσα. Μπορεί να περιμένει λίγο, να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, προετοιμασία. Και να το κάνει ενδεχομένως μπορεί και το.
1: Και ίσως αν βρεθεί κάτι πολύ δυνατό, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, κάτι ναι, εξαιρετικό ναι, για τη θέση αυτή. Βέβαια, να πούμε πάρει ότι και ο Μίτρου Λόγκ και ο Νουά τη χρονιά που ολοκληρώθηκε βοήθησαν τα μέγιστα, έτσι.
4: Δηλαδή,
1: παίξαν παιχνίδια που τα πήραν μόνοι τους. Αλλά δεν μπορούν να, σε αυτή την ομάδα την επόμενη να έχουν και την θέση και την αξία που είχαν. Στην προηγούμενη και είναι λογικό.
4: Και δείχνει κατά πόσο έχει ανέβει επίπεδο.
1: Το
4: Άρης,
1: επίπεδο, δηλαδή,
4: όταν,
1: ναι, βέβαια.
4: Όταν λέει σε αυτού του παίκτες, όχι δεν σα χρειάζομαι, αλλά έχουμε γεμίσει.
1: Θα παίζετε, ναι.
4: Ναι, θα παίζετε με μειωμένο χρόνο. Και εντάξει, ο Μίτουλονγκ είναι ένα παίκτη που θέλει να κουβαλάει την μπάλα στα χέρια και να παίζει. Οπότε είναι ένα ακόμα λόγο αυτό για τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι του Άρη να χωρίσουν του δρόμου του. Γιατί ο άλλο υποψήφιο ήταν ο Στέλιος Πουγιαννίτης. Ο Πουγιαννίτης μπορεί να αποδεχθεί αυτό το ρόλο, το έχει κάνει και στο Περιστέρι. Σε μεγαλύτερο βαθμό βέβαια, αλλά ο Πουγιαννίτης μπορεί να το αποδεχθεί αυτό. Μην το λέμε, είναι λίγο πιο δύσκολο να το κοντρολάρει τέτοια πράγματα, νομίζω.
1: Δεν είναι εύκολο από πρωταγωνιστή να γίνει κομπάρσο.
4: Ναι.
2: Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης. Κλείσαμε και με το ρεπορτάζ.
1: Ωραία, τι θα κάνει τώρα με το Μωραϊτη που φεύγει.
2: Ψάχνει Έλληνα κοντό, ψάχνει Έλληνα γκάρντ. Και το όνομα του Πουλιανίτη Τάνια ήταν ένα από αυτά τα οποία είχαν ακουστεί. Αυτή η καραμπόλα. Βέβαια,
1: είναι
2: αν πολλές, θυμάσαι πολλές καλά.
1: Πολλέ καραμπόλε και πολλά δοκάρια βλέπω. Δεν
2: και,
1: έχει.
2: Ναι, γιατί κρατάω και την ατάκα του Βαγγέλη του Αγγέλου. Που είχε πει για Μίτρου Λόγκ στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ξέρω αν θα. Γιατί αν πάει εκεί ο Μίτρου Λόγκ, τότε ίσω φύγει ο Μωραήτη. Και τότε ίσω ανοίξει πάλι
1: μπορεί
2: η πόρτα για τον Ιωαννίδη.
1: Ναι, να έχουμε διάφορα.
2: Για την ώρα δεν έχουμε κάτι. Θα δώσουν λεφτά από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου είχε πει και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, για το πεντάρι αρκετά λεφτά με τα δεδομένα του Ηράκλη και ψάχνουν και έναν Έλληνα κοντο, έναν Έλληνα γκάρ. Και από ό,τι διαβάζουμε, όπως έχει διαρρεύσει, γίνονται εργασίες στα δημοσιογραφικά στο Ιβανόφιο. Έτσι, λοιπόν, ένα λεπτό μετά από τις 7, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Εδώ θα είμαστε. Καλά να περάσεις, Δημήτρη.
2: Εντάξει, αφού μου λες όμως ότι δεν θα έχει πολύ καλό καιρό, θα δούμε. Εντάξει, okay.
1: Πάνε στο βουνό.
2: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σκητάλη στην Τάνια Δήμου για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Διάλειμμα και στη συνέχεια όλα μέσα με Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο.
5: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα από αμβλή αντικείμενο δέχτηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου που βρέθηκε χθες νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το πρώτο θέμα. με εντυπωσιακό τρόπο και θερμοκρασίες που ξεπέρασαν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, αποχαιρετά σταδιακά ο καύσωνας στη χώρα, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι ο καιρός από αύριο θα αρχίσει να μαλακώνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έως τις 4.30 το απόγευμα ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο σε πολλές περιοχές της χώρας. Το απόλυτο ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακολούθησε η Σπάρτη με 42 βαθμούς. Αύριο ο καύσωνας θα αποκλιμακωθεί με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς. Σήμερα σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Θεσσαλονίκη και Κιλκής βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, ενώ απαγορεύεται κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις, μεταξύ αυτών και το ΣΕΙΣΟΥ. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος και στη Χαλκιδική, όπου ισχύουν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα. Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Ατέμπη, εισηγείται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς τα δικαστικό συμβούλιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα και απορρίμματα στη δημοτική κοινότητα Νέα Τένεδο στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας στη Χαλκιδική. Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων είναι η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, καθώς και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής που θα κρίνουν σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους χιλιάδες υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Τέλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95 και 5.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια, ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
22: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
23: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Έλα. Έλα!
1: Τον άρπαξε τα μούτρα τον πίεση του Θανάση. Άστο, σου λέει για τα ψαρικά, σου λέει για τα. Για τα ψαρέματά του. Έχει τη δική του λόξα, ρε παιδί.
0: Θα σου πω κάτι για το οποίο δεν γνωρίζει και θα σου το πω από καλό σημείο. Την επόμενη εβδομάδα, όσο θα κάνουμε εκπομπή, θα δολώνουμε κιόλας. Δηλαδή, θα φέρει ο άνθρωπος εδώ τα πράγματα. Εγώ στο λέω γιατί το έχω ζήσει.
1: Ναι, το είπε, θα το κάνει.
0: Όχι, θα το κάνει. Θα το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε.
1: Α, ωραία, όλα να βοηθήσουμε.
0: Θα πάρεις κι εσύ από εδώ και θα δολώνεις κι εσύ.
1: Τσουτσούνι.
0: Ό,τι σ' αρέσει. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να μπλεχτώ στα προσωπικά σου.
1: Ναι, τι να βάλουμε για δόλωμα.
0: Ό,τι σε κάνει χαρούμενο, για να ακουμού.
1: Θα βάλουμε γαριδούλα.
0: Ό,τι σε κάνει χαρούμενο μπορείς να βάλεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εγώ δεν είμαι αυτός που θα κρίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοντολογίες τώρα, για να μην μακρηγορώ.
1: Ναι.
0: Θα έχει την επόμενη εβδομάδα εδώ μαθήματα. Γρίγρι, τσαπαρί, δυναμίτη, κρυστάλλι, ό,τι.
1: Τι δυναμίτη.
0: Γιώργο Τσαλίκη.
1: Πού είναι ο Γιώργαρος, ρε φίλε. Χάθηκε τελείως.
0: Χάθηκε ο Γιώργος.
1: Έχει κάνει καλές επιτυχίες ο Γιώργαρος, ρε φίλε. Χάθηκε μετά τις πίστες, πού είναι. Μου βλέπεις πουθενά.
0: Όχι, δεν τον έχω δει, ρε Γιάννη, όχι. Αλλά δεν μου έλειψε.
1: Όχι, το έχεις διαβάσει σε ποιο σχήμα θα είναι.
0: Δεν μου έλειψε κιόλας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή δεν είναι
1: ασφαλή. Δεν τραγουδούσες δηλαδή με Τσαλίκη. Δεν κουνιώσουν, ας πούμε, παλιά στα κλαμπ.
0: Όχι, δεν είναι
1: τώρα. Να δυναμίτη και τέτοια, ας πούμε. Όχι.
0: Δηλαδή που σε έχει δει κόσμος να χορεύει Τσαλίκη και δεν είναι κακό. Και εγώ είμαι και υπέρ σου.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έτυχα, ας πούμε, να ειλικρινιστώ υπό τους ρυθμούς του Γιώργου Τσαλίκη.
1: Δεν τον είχες ποτέ σε εκτίμηση.
0: Δεν με έκαιγε κιόλας.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: δεν σε έκανε το.
0: Τι να σου πω, δεν ήταν το γούστο μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή περισσότερα ακούγαν.
1: Τσαλίκης ή Σφυράκης.
0: Ή Ματσόλας.
1: Ή Λεμπέσης. Ή Θημιόλας.
0: Θημιόλας. Λεμπέσης είναι με άλλο έργο.
1: Ναι.
0: Λεμπέσης και κάνει και με τη Βανδία ένα τραγούδι.
1: Γιώργος.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Ο Σφυράκης ήταν πιο κουλτούρα να φύγει.
1: Τριαντάφυλλος.
0: Μαχαιριδής.
1: Ένα κλικ πάνω.
0: Μαχαιριδής, Τριαντάφυλλος.
1: Όχι, ο δικός μας που ήρθε και στην πλατεία Σκρά κάποτε.
0: Ο Τριαντάφυλλος. Ναι, βέβαια. Ο Τριαντάφυλλος. Ναι. Ποιο το κράτα, όλα έχει κάνει, ποιο έχει κάνει.
1: Ναι, γιατί όχι, άσχημο. Ωραίο.
0: Καλά, είσαι ένα κλασικό παιδί τη Σκρά. Ήσουν ένα κράκετο.
1: Κράκετο boys.
0: Κατά τα άλλα, Τετάρτη. Το γνωστό και όσο έφτασε η Τεταρτίτσα.
1: Ναι, και τι θα κάνουμε.
0: Πέρασε η εβδομαδίτσα.
1: Ωραία.
0: Λες και τέτοια
1: εμφυλόγηση. Ναι, γλυκούλη, λες και τέτοια ωραία. Φρεσκοκουρεμένος. Χάνεται που δεν υπάρχει κάμερα να το δείτε live. Πολύ ωραίο μαλάκι.
0: Δεν ζουμερό.
1: Φρέσκο, φρεσκαδούρα.
0: Φρέσκο.
1: Φρέσκο. Με τον 10, Με τον 10,
0: Άσχημα.
1: Μια χαρά.
0: Πόσο πρέπει να δίνουμε δηλαδή για να κουρευόμαστε, ρε.
1: Εντάξει, τα πιτσιρίκια τώρα, επειδή είναι τη μόδα και αυτά, πηγαίνουν σε κάποια. Δεν χρειάζεται φυσικά να πούμε. Ούτε θα πούμε, σε κάποια έτσι γνωστά ρε παιδί μου τρέντι και τα λοιπά, τα δίνουν 22-23. Μου λένε γονείς που μιλάω δηλαδή που έχουν στην εφηβεία παιδιά,
0: ναι.
1: Αγόρια κυρίως, ναι. Μου λένε και στην κάμαρια εκεί σε έναν γνωστό, 22-23, 25, κρατάνε από το χατζηλίκο τους και να πάνε να τους κάνουν τα κουρέματα.
0: Να πάνε 20, να κουρευτούν για 25 ευρώ.
1: Ναι, γιατί εκεί πάει ας πούμε ρε παιδί μου και ο τάδε ποδοσφαιριστής ή ο τάδε καλλιτέχνης. Κάνουν και κάτι διαφορετικές τεχνικές στο μαλλί.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Περιορέξεως.
1: Το ξαναλέω, παιδιά 18, 19, 20, 22.
0: Ωραία, δεν θέλουν ναι. Παιδί μου να δώσουν το χατζηλίκι του.
1: Ναι.
0: Πού να το δώσουν, σε πουρά.
1: Σωστά, θέλω να φτιάξουν ένα ωραίο μαλλί.
0: Μαλλί γυαλί.
1: Και παντελόνι λί.
0: Γενικά, το κούρεμα θεωρώ ότι στον άντρα δίνει κάτι.
1: Ρε δηλαδή, Μιχάλη, άσε το κούρεμα του. Εσύ
0: απλά...
1: πού δίνεις λεφτά. Πού δίνεις λεφτά και λες
0: στο γυμναστήριο.
1: Τακαίο.
0: Στο γυμναστήριο.
1: Το γυμναστήριο τα δίνεις, δηλαδή.
0: Είμαι ένας άνθρωπος.
1: Όπως στο γυμναστήριο.
0: Έχει. Ναι, είμαι γυμναστηριακός. Και είναι φυσικό όλο αυτό.
1: Φαίνεται.
0: Φαίνεται.
1: Είναι σμιλεμένο.
0: Αχ μου.
1: Είναι σμιλεμένο. Είσαι αγαλματένιο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ και ο Βασάλος.
1: Εσύ και ο Κούρος.
0: Ναι, ο Αρνόκουρος.
1: Θα το δεις τον Αρνόκουρο. Κάτσε το δούμε και εμείς λίγο.
0: Τι είναι τον Αρνόκουρο. Καλά είναι άνθρωπος.
1: Καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Προπονείς ατομικές.
0: Ατομικές.
1: Ποιότητα.
0: Ατομικές, Αρνόκουρος.
1: Ένα γιατί άλλο η Α2 και άλλο η Α1.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Σε δαιμονιώδη κατάσταση, αύριο περιμένουμε και την αναμέτρηση.
1: Τι, ποια.
0: Τη δυναμό με τον Μπάουκ στην Πολωνία.
1: 8. Το βράδυ.
0: Τι, το πρωί.
1: Ναι.
0: Πάντως για να κλείσουμε στο κομμάτι του μαλλιού, γιατί εκεί από εκεί ξεκινήσαμε και εκεί θα κάνουμε μια πρώτη κατακλείδα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα κάνω κριτικές μέσα σε κάποιον που δίνει για το μαλλί του και δεν θα κάνω κριτική σε κάποιον που θέλει να πάρει 30 ευρώ για να αγοράσει ένα κρασί έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο, ένα 50. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι wine lovers.
1: Ναι. Έχουμε και το φίλο του κουμπάκι.
0: Λοιπόν, γενικά
1: ναι,
0: του αρέσει το πιο ιδιαίτερο φαγητό με τα, το food pairing. Αυτά. Οκ. Okay. Εγώ πιο πολύ με κατατάσσω προς τα εκεί, αλλά περιορέξεως.
1: Άλλο είναι με τα ρούχα, ρε φίλε. Κουστάει επώνυμα ρούχα.
0: Μπράβο.
1: Τι βρίσκει. Θέλει παπούτσια. Ο άλλο του αρέσει πολύ να παίρνει επώνυμα παπούτσια. Όχι τόσο ρούχα, τα παπούτσια. Όπως δηλαδή, αυτό που ακούτε εσεί τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Είσαι ρουχακιά.
1: Είμαι παπουτσάκια.
0: Με κοιμά. Τι παπούτσια σου αρέσουν τα παπούτσια.
1: Στην Άφπακτ.
0: Καλά, πήγε στην Άφπακτ να φας παπουτσάκια.
1: Ναι, μια μέρα θέλαμε, ρε φίλε, από θεραπεία από τα κρέατα. Κάπου μπουκώνει και από όλα αυτά. Και βρήκαμε ένα πολύ ωραίο. Πάγαμε και ψάρι. Βρήκαμε ένα ωραίο που είχε μαγειρευτά φαγητά. Και με το που μπήκα μέσα. Εγώ πήγα βασικά για μπακαλιάρο, ήθελα να φάω.
0: Τι γίνεται, ρε. Ήθε μπακαλιάρο και φάγει παπουτσάκια.
1: Και δεν είχε.
0: Το είχαν τελειώσει.
1: Ναι, και βλέπω παπουτσάκια. Και λέω. Και μουσακά είχε και λέω, βάλε δύο,
0: κάτσε, ρε,
1: βάλε δύο μερίδες. Βάλε δύο μερίδες τώρα, ρε.
0: Και μάκα. Παπουτσάκια και μουσακά. Τα φες και τα δύο.
1: Τώρα το πήρα πακέτο μετά για το απόγευμα.
0: Κάτσε, ρε, και εγώ θα ξαναρωτήσω. Συγγνώμη κιόλας, μόνο το θάρρος.
1: Ναι.
0: Μπήκες μέσα στο μαγαζί να πάρεις μπακαλιάρο και πήρες μια μερίδα μουσακά και μια παπουτσάκια.
1: Αφού είσαι τέλειος μπακαλιάς, τι να κάνω τώρα εγώ. Τέλειωσε, μου λέει, τέλειωσε, αδερφέ. Τέλειωσαν οι σουπιές στη Φάδο, τέλειωσαν ο μπακαλιάρος, έχω παστίτσιο, μουσακά, κολοκυθάκια γεμιστά.
0: Ναι.
1: Αρακά, φασόλια γίγαντες. Τι θα φάω, αρακά θα φάω.
0: Υπάρχει κάποια γευστική συγγένεια, θεωρείς, εκτιμάς ή δοκείς?
1: Τι εννοώ, τι?
0: Υπάρχει κάποια γευστική συγγένεια ανάμεσα σε αυτό που ήθελες να φας και σε αυτό που εν τέλει έφαγες?
1: Γευστική συγγένεια? Όχι, καμία.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Καμία.
0: Που τελειώνω όλα.
1: Πήρα δύο μεριδούλες.
0: Κούκλος.
1: Τα σκασά.
0: Ναι.
1: Του λέω πάρε.
0: Ωραίος ο μουσάκας. Είναι ποια θεωρείς κατεξοχήν καλοκαιρινά φαγητά?
1: Γεμιστά. Μόνο με τυρί.
0: Γεμιστά.
1: Όποιος δεν έχει τυρί. Είναι προβληματικός.
0: Γεμιστά.
1: Άλλο. Μπριάμ.
0: Το μπριάμ,
1: Ναι, τραβιέται. Μπριάμ.
0: Άλλο.
1: Καλοκαιρινό. Δεν σου βάζω τα ψάρια και τέτοια.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, αυτά τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ακούω και θα γεμιστώ να σε ένα κέικο να βγάζει από τα αυτιά.
0: Να κοχλάζει, ας πούμε.
1: Να κοχλάζει μια σούπα έτσι.
0: Ιορδανή, εσύ ένα καλοκαιρινό φαΐ.
1: Το παιδί.
0: Εντάξει, α πούμε, έχω μπλέξει.
1: Πλέον, εντάξει.
0: Με μια συνωμοσία ανθρώπων που θέλουν να λαιλατίσουν την ψυχή μου. Πατσάς δεν είναι καλοκαιρινό φαγητό. Θες να σου πω ένα κατεξοχήν καλοκαιρινό φαγητό?
1: Για πες.
0: Σπετσοφάι.
1: Σπετσοφάι, ναι. Σπετσοφάι,
0: το
1: ωραίο.
0: Σπετσοφάι,
1: ναι.
0: Για όσους έχουν φάει, είναι ο ορισμός, η επιτομή του καλοκαιρινού φαγητού.
1: Σωστά. Γεμιστές πιπεριές δεν βάζω γιατί δεν το βάζω σε φαγητό, είναι πιο πολύ συνοδευτικό.
0: Γεμιστές πιπεριές.
1: Ναι, ναι, η κόκκινη, ας πούμε, ρε παιδί μου, τη φλωρίνη. Δεν είναι φαγητό, όμως δεν το θεωρώ φαγητό. Πιο πολύ για συνοδευτικό το.
0: Ναι.
1: Σαν ορεκτικό το θεωρώ.
0: Είναι τώρα που μπαίνει καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αν μας ακούν και όσοι μας ακούν, δηλαδή και θέλουν, είναι γεμιστά ένα.
1: Γεμιστά είναι κατεξοχή.
0: Τώρα φακοσαλάτες και τέτοια δεν θα πω.
1: Όχι, αυτό δεν, τι φαγητό είναι τώρα αυτό τώρα, εντάξει.
0: Ούτε τον οσαλάτες και λοιπά, δεν χορτένζει με το. Αλλά το σπετσοφάι με ένα ωραίο χοντρό λουκανικάκι. Και με τα λαδερά του και τα τέτοια και με το ψωμάκι του. Και με μια παγωμένη μπύρα και είσαι γαμπρός. Γαμπρουά.
1: Το κοκκινιστό είναι.
0: Κατεξοχήν. Και στραπατσάδο.
1: Στραπατσάδο δεν είναι. Κάτσε καλά, ρε. Κάτσε φρόνημα, βέβαια.
0: Το γιουβέτσι το πύλινο.
1: Όχι. Στραπατσάδα δεν είναι.
0: Είναι στραπατσάδα.
1: Τι λες τώρα, είναι all time classic είναι.
0: Στραπατσάδα είναι.
1: Είναι παντός καιρού η στραπατσάδα.
0: Η στραπατσάδα είναι. Τα φρυγαδέλια.
1: Τα παρπαδέλια. Γιατί το πας φυρί φυρί να ακούσεις.
0: Οι τσιγάριδες.
1: Οι τσιγάριδες κι αν είναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, όπως και να έχει καταλάβατε ότι έχουμε μπει σε ένα πιο καλοκαιρινό mood. Κυρίως η εκπομπή είναι αθλητικοκεντρική, πριν όμως η βόλτα μας είναι παντός του επιστητού. Έτσι. 955 γράφει, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54301 Μετρόπολης 955 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram, Σαρόγκα το Παύλα Μάκη στο Instagram. Μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Ψάχνουμε έτσι κατά τη διάρκεια της εκπομπής να μας πείτε τον ορισμό του καλοκαίρινου φαγητού. Ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ένα κατεξοχήν?
1: Ναι.
0: Ένα κατεξοχήν καλοκαιρινό φαγητό. Γιατί σιγά σιγά, όπως σας εξηγήσαμε, μετά το αυριανό παιχνίδι, στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είμαστε εδώ μαζί σας,
1: περιμένουμε ενημέρωση.
0: Ναι, θα ξεκινήσει την τελευταία. την τελευταία εβδομάδα.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, ρε παιδιά, εντάξει, θα μιλήσουμε για τα αθλητικά. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια για τον Μπασίρου και το Ματσάρι και το Λύση. Εντάξει, τα λέμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος τώρα είναι σε ένα mood.
0: Θα πρέπει να υποθούν αλήθειες.
1: Ο περισσότερος κόσμος σε μια διάθεση, το πάμε το πω αγγλιστή.
0: Σε ένα mood είναι.
1: Διακοπών. Πρέπει, περιμένει από εμάς, από αυτήν την εκπομπή, προτάσεις,
0: ναι,
1: για όσα έχουμε πάει νησιά και τα λοιπά, ή γενικά η πυροτική Ελλάδα που μπορούμε να δώσουμε κάποια πράγματα, που να πάνε, τι να δούνε.
0: Σωστό.
1: Που να φάνε. Και φυσικά αυτό που έχουμε υποσχεθεί την επόμενη εβδομάδα, η Super Link της νέας χρονιάς, 26-27, 14 κουκίδες.
0: 14 σημεία.
1: 14 δεν είναι βασικά, γιατί 3 είναι από τη Θεσσαλονίκη μόνο.
0: Και 5 από την Αθήνα.
1: Και 5 από την Αθήνα, ναι. Τι. Δεν πειράζει όμως. Ο Πειραιάς είναι κάτι διαφορετικό από την Αθήνα.
0: Παντού είναι Πειραιάς.
1: Μπράβο. Τρίλεμι μασάς, παντού είναι Πειραιάς. Άρα θα πούμε τα γευστικά σημεία των περιοχών αυτών. Που, τι είναι καλό, τι να φάτε, γιατί φημίζεται κτλ. Δηλαδή Λιβαδιά και Βόλο έχουμε πολύ πράγμα να πούμε.
0: Καλά. Ναι. Θα πούμε ονόματα εστιατορίων ή σπεσιαλιτέ.
1: Και σπεσιαλιτέ. Και εντάξει, αν μπορούμε να το πούμε και ονόματα εστιατορίων, γιατί να μην πούμε.
0: Σωστό, σωστό. Να δώσουμε την καλησπέρα μου στον κόσμο, ο οποίος λέει: έχω κάνει 1 ώρα και 15 λεπτά να περάσω τον περιφερειακό.
1: Αν μπορεί ο Φίλος να μας βοηθήσει, μιλάει, έρχεται από δυτικά προς ανατολικά, το αντίστροφο, υπάρχει κάποιο σημείο συγκεκριμένο.
0: Τι μας κρύβουν.
1: Ναι, το τι μας κρύβουν δεν ξέρω, αλλά μήπως έχει γίνει κάποιο ατύχημα, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα γενικά.
1: Να το δούμε λίγο, να μας βοηθήσει και ο Φίλος αν μπορεί, με ένα δεύτερο μήνυμα.
0: Από δυτικά προς ανατολικά, από μέχρι δυτικά, τα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα.
0: Τραγωδίες. Λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας, θα πάμε σε Τελεμπασίρου. Θα πάμε σε Ματσάρι, θα πάμε σε Οκάκα, σε Κόψιμο, Οκάκα, σε Ουκρανία, σε δηλώσεις που έκανε ο coach των Ουκρανών για το αυριανό παιχνίδι, σε μια μπασκετική βόλτα, γιατί αύριο αναμένεται να πατήσει στη Θεσσαλονίκη και ο Βασίλης Δολιόπουλος, ο γνωστός και ως Πότε Βούδας. Θα γίνει και η αύξηση του Έλληνα Γκάρτ.
1: Να πω χρόνια πολλά στους Μενέλαους. Γιορτάζει σήμερα ο Μενέλαος.
0: Ξέρεις κανένα Μενέλαο?
1: Το Λουντέμι.
0: Άλλο.
1: Άρεσε.
0: Πολύ καλό.
1: Το Μενέλαο που έλεγε ο Τάξης Κοράς. Μην κλείσεις.
0: Ποδοσφαιριστή, αθλητή, Μενέλαο.
1: Μενέλαο. Ο συγχωρεμένος ο πρόεδρος του Άρη ήταν ο Μενέλαος Χατζηγεωργίου.
0: Παίχτης, ναι. Όμως, αθλητής, μπασκετμπολίστας.
1: Μπασκετμπολίστας, ποδοσφαιριστή, Μενέλαο. Δεν μου πάει κάπου θανά το μυαλό. Μενέλαος, μπασκετμπολίστας. Μενέλαος.
0: Μενέλαος!
1: Μην το κλείσεις.
0: Θέλω και έναν Μενέλαο έτσι πόδος. Δεν μπορεί να μην δεν έχει μόνο Μενέλαο από εδώ.
1: Εντάξει, και ένα μπασκετμπολίστα θα βρούμε Μενέλαο.
0: Όπως και δηλαδή θα περάσουμε και μια βόλτα από εκεί.
1: Έφυγε και η Μέρι Λίντα στα 91 της.
0: Α, έχει το βόλι. Μα στέλνει εδώ αλλιούτα.
1: Τι εμένα.
0: Ναι, έχει. Ο Κοκκινάκης.
1: Φυσικά ο αλλιούτα, επειδή είναι ο Κοκκινάκης το ξέρει. Γι' αυτό αλλιώς είχαμε το ήξερε. Χαμπάρι δεν θα παίρνει.
0: Λέσαι.
1: Μάθηκε το Κοκκινάκη. Όταν έκανε καρφί ο Κοκκινάκης, ο αλλιούτα έλεγε offside.
0: Πολεϊκός είναι.
1: Ναι, από πότε, από τη δεκαετία του 90.
0: Θα σου πω, δυστυχώς για μένα, θα ήθελα πολύ να τον λαιλατήσω.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς για μένα,
1: ναι,
0: από όσο τον θυμάμαι, τα βλέπε όλα. Ό,τι είχε σχέση με αθλήματα. Δηλαδή έχει κάτσει να δει Champions League βόλι. Μόνο του.
1: Σε ποιο το κάνω αυτό.
0: Τρελή.
1: Για αργό σχολείο.
0: Όχι.
1: Ναι, όχι, όχι, επειδή είναι φίλος και κουμπάρος.
0: Όπως ξέρεις πολύ καλά, ο συγκεκριμένος μόνο εργόσκολος δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Αφού
1: δεν το ξέρω. Με έχεις πει κάποιες εργασίες που έχει. Δεν ξέρω πώς δουλεύει. Μπορεί να δουλεύει από το σπίτι.
0: Όχι, όχι, δεν δουλεύει. Δουλεύει αλλά...
1: Σου δείξαμε το ραλιούτα κατευθείαν.
0: Είναι.
1: Ξέρεις, δεν είναι.
0: Δεν είναι, μωρέ.
1: Εντάξει. Λέω, είναι χαρακτηριστικό τον εργόσκολο. Δεν είπα ότι ο συγκεκριμένος είναι εργόσκολος.
0: Άλλο Μενέλαο έχουμε. Υπήρχε εκείνος που έλεγε Μενέλα, μας κλέψαν το Λενάκι.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα άλλο χέρδε.
1: Ποιο δεν ξέρει αυτό. Από το τηλεπαιχνίδι. Ο Μενέλαος.
0: Ποιο ήταν και ο Μενέλαος.
1: Πώς το λέγανε και εδώ από το τηλεπαιχνίδι που
0: πέφτει. Ο Χέδωρος.
1: Που είχε στα γονατάκια του τη Φέη Σκορδά.
0: Όχι Χέδωρος.
1: Όχι Χέδωρος είναι εδώ. Η ομάδα. Εδώ Σύνδο έξω. Χέδωρος Σύνδο.
0: Ποιο είναι Χέδωρος, ρε. Όχι Αρμίνωρο.
1: Ποιο?
0: Ο Αρμένορο, όχι Αρμένορο. Αρμένορο,
1: Αρμενοβίλ.
0: Αρμένορο.
1: Σε τριχημία, σε κεφαλικό.
0: Περίμενε.
1: Αγαμέμνον. Ένα μηδενέ. Σε πρόλαβα, Αγαμέμνον.
0: Αγαμέμνον με Φέη Σκορδά.
1: Ζει αυτό.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Σοβαρό μουντάρισμα.
1: Ναι. Από τα καλύτερα μουντάρισματα στην ελληνική τηλεόραση.
0: Σταμάτα. Σοβαρό μουντάρισμα.
1: Χωρί ηχτό.
0: Χωρί αριστικό.
1: χωρίς ντροπή και στο φινάλε με... Αγαμέμνον είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Και την εποχή έκανε ό,τι θέλω Αγαμέμνον.
0: Εντάξει, δύσκολα, δύσκολα. Ήταν μια κλασικό...
1: Τετατέτ.
0: Ναι. Νομίζω έχει μείνει στον κόσμο. Άρα, κλείνοντας το πρώτο μισάωρο της εκπομπής και αναμένοντας την εκφώνηση του αθλητικού δελτίου ειδήσεων, να πούμε ότι ζητάμε από εσάς τον ορισμό του καλοκαιρινού φαγητού. Ποιο φαγητό θεωρείτε την επιτομή της καλοκαιρινής διατροφής? 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμα σας αποστολή στο 54301 Μετρόπολη, 9.55 στο Facebook, Γιάννη Σερβίνη στο Instagram, Σαρόκα το Παύλα Μάκη επίσης στο Instagram. Και επίσης θέλουμε να μας πείτε αθλητή με νέλαο. Αν υπήρχε πέραν του Κοκκινάκη, τον οποίο μας ενημέρωσαν.
1: Βρήκα. Ποδοσφαιριστή. Με νέλαο. Μενέλαο Ζήτρος, τον οποίο τον έκοψε ο Γρηγορίου. K19 στον Άρη.
0: Άσε μας.
1: Τον έκοψε. Δεν πήγε. Ναι, Μενέλαο Ζήτρος. Α, πάτε να δεις. Εγώ τι λέω.
0: Άσε μας. Μας βρήκες. Διάλειμμα κομψό, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε ζουμερί.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας, εκτάκτος στην Πολωνία για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου ο Λίρατζης, μιας και ο Κέννη ένιωσε αδιαθεσία στο μεταξύ και ο νεαρός Δημήτρης Μοναστήρλης στην αποστολή του Δικεφάλου. Αρκετά διαβασμένος για το TST ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στις δηλώσεις του προπονητή της Δυναμό Κιέβου, Ίγκορ Κόστιουκ. Φαντάζει με πρόκληση η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, τόνισε μεταξύ των άλλων. Στα μεταγραφικά, ο Ιταλός δημοσιογράφος Οράσιο Κομάντο έγραψε για την προοπτική άμεση συνάντηση εκπροσώπων του ΠΑΟΚ στην Ισπανία για τον Χωσέλου, ωστόσο ο επίσημος ΠΑΟΚ διαψεύδει το θέμα. Κατά τα άλλα, η ΠΑΕΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Αλεσάντρο Μπιάνκο για την παρουσία του στον Δικέφαλο αφού αποτελεί παρελθόν. Η ΠΑΕΑΡΙΣ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 27χρονου μέσου Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ενώ όσον αφορά την προετοιμασία, δυνατές μονομαχίες και τακτική στην Ιταλία για τον Άρη. Επέστρεψε Θεσσαλονίκη η αποστολή του Ηρακλή στην πόρτα της εξόδου ο Φοφάνα. Δεν πείθει ο Κάκα, δύσκολα να πάρει συμβόλαιο στον Ημίθεο. Εκτός μάχης για 2-3 εβδομάδες ο Γιαννούτσος. Στο μπάσκετ του Άρη, ΚΑΕ ενημέρωσε και επίσημα ότι δεν θα υπάρχει πλέον στο όνομα της ομάδας ο χορηγός, η οποία βέβαια συνεφωνία παραμένει, αλλά δεν θα είναι στο όνομα. Για τον ημιτελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου του UEFA Women's Champions League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στο δημοτικό στάδιο της Βέρειας την πρωταθλήτρια Ισραήλ Χάπολ Ιερουσαλήμ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 στο ημίχρονο. Ο ΑΠΟΕΛ θέλει τον Σιώπη στην Αθήνα, μάλιστα ο Ζήσης Βρίζας, για να προχωρήσει την υπόθεση. Τον 18χρονο Θεοδωρίδη από την Αρμίνια Μπίλεφελντ πήρε η ΑΕΚ οριστικά στη ΛΑΣΚ ο Λιούμπισιτς. Για την απόκτηση του Φρόιλερ κινείται ο Ολυμπιακός, ανέβασε την προσφορά της για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα η Ντόρτμουντ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.30. Καλό σας απόγευμα.
1: Ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Θρητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
13: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι ζεστή είναι αυτή. Δηλαδή, αν ζεσταίνεστε ήδη πολύ με τα νέα που σας έχω, θα λιώσετε κυριολεκτικά. Γιατί τώρα τα τζακαρού έχουν ένα συν ένα chicken melt. Παίρνετε δύο, πληρώνετε το ένα. Τώρα, αν το δεύτερο θα το δώσετε σε κάποιον ή αν θα κάνετε ότι δεν ακούσετε ποτέ τη λέξη μοιράζομαι, είναι καθαρά δικό σας θέμα. Chicken melt 1-1 στο τζακαρού έως 31 εβδόμου σε dine-in, take-away και delivery.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: η Κατερίνα μας βοήθησε. Κύριος ακροατής έστειλε το μήνυμα όσον αφορά το ερώτημα που έβαλες, όχι θα έλεγα quiz, έτσι... Για τα αμυγός καλοκαιρινά φαγητά, τα φασολάκια, είπε ένας.
0: Ωραίο φασολάκι.
1: Ναι.
0: Κοντηρή.
1: Ορίστε.
0: Κοντηρή.
1: Ναι, κοντηρή.
0: Διάθ.
1: Κοντηρή.
0: Διάθ είναι το τυράκι, είμαστε υπέρ του τυριού. Κασκαβάλ του κασέρι. Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: το έχω πάθει και εγώ. Ήθελα φασολάκια και κατέληξα σε σκεπαστή με έξτρα φέτα στις πατάτες. Ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Καλά σε λένε.
1: Συμβαίνει.
0: Σε λένε καλά.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει μάλιστα. Μάλιστα να το λες και στο στρατό. Στο ναυτικό που ήσουν.
0: Τι λες, ρε Γιάννο.
1: Τελειώσανε αυτά, κοπήκανε.
0: Τι δεν θέλεις μπακαλιάρο και έφαγες παπουτσάκια.
1: Έλα, προχώρα τώρα.
0: Μετράκια.
1: Έλα τώρα, προχώρα.
0: Καλησπέρα στον φίλο τον Κυριάκο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Κυριάκο, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος πετσοφάει, Μιχάλη, αυτό είναι για να χιονίζει, να είσαι δίπλα στη σόμπα ή το τζάκι και να το κουτουπώνει μαζί με τα μιτζάνα. Βαρύ μπρούσκο κρασί, λέει ο φίλος.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι και καλοκαίρι.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι μόνο καλοκαίρινο φαγητό. Ο τραχανάς, αυτό σκέφτηκε.
1: Τραχανάς, ναι, ναι.
0: Γιατί είπε χειμώνα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
1: Αυτό που, στο μέτσοβο, ναι.
0: Αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Μπορείς να το. Αν ήταν τραχανάς με ψητό λουκάνικο, να το βάλω χειμώνα. Το σπετσοφάι είναι κατεξοχήν. Δηλαδή, είσαι 7-8 Αυγούστου στη Σοζόπολη. Και λες τι φάει να κάνω, τι φάει να κάνω. Αν δεν κάνεις ένα τραχανά, ένα σπετσοφάι.
1: Ε, με τον τραχανά.
0: Τελείωσε αύριο, θα φάω τραχανά. Άμα φας τραχανά, αύριο πιστεύει. Δηλαδή, ο φίλος ο Χρήστος, το καλύτερο και καλοκαιρινό ever είναι τα γεμιστά μας με μια ιδιαιτερότητα. Οι πιπεριές να είναι οι κόκκινες, οι φλωρίνες. Λέει ο Χριστάρ, γεια σου, ρε Χριστάρα, γίγαντα.
1: Βάζει μια άλλη διάσταση στο ερώτημα.
0: Είναι κάτι να αγαπάμε, εννοείται. Ορίστε, γεμιστά, καρπούζι και πεπόνι. Λέει ο φίλος ο Στέλιος. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, μας έχει στείλει Μενέλαους. Μενέλαους Κοκκινάκη, σωστό. Μενέλαους Μιχαηλίδης, σκοπευτής κυπριακής καταγωγής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο αγώνιμα του Σκιτ.
1: Και του Τραπ.
0: Μενέλαους Πονηρέας.
1: Α, ο Πονηρέας. Παλαιπουδιάρης.
0: Έλληνας αθλητής του Στίβου τριπλούν συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αβέρσης του 1920.
1: Α, εντάξει, πρόσφατα.
0: Μενέλαος Ευσταθίου. Κύπριος επαγγελματίας αντισφαιριστής που αγωνίζεται, ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Και Μενέλαος Χατζηγεωργίου.
1: Το είπαμε.
0: Χατζηγεωργίου. Ο οποίος υπήρξε αθλητής καλαθοσφαίρης της Κολύμβης, της υδατοσφαίρης πριν ασχοληθεί με τη διοίκηση και την πολιτική. Ο φίλος ο Στέλιος.
1: Ναι, είπαμε, πρώην πρόεδρος του Άρη.
0: Έδωσε απαντήσεις, όπως μόνο αυτός ξέρει. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει. Κάτσε. Μπάμιες μας έστειλε. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά, μπάμιες.
1: Τι μπάμιες.
0: Όχι, ρε μπάμιες. Και καλοκαιρινό φαΐ.
1: Δεν υπάρχουν μπάμιες σαν φαγητό. Ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνα, ούτε άνοιξη, ούτε φθινόπωρο.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν
0: όχι.
1: Υπάρχει το φαγητό μπάμιες.
0: Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι θέμα καλοκαιριού. Είναι θέμα ότι δεν υπάρχει
0: όχι,
1: γενικά.
0: Ρε παιδιά.
1: Δεν υπάρχουν γενικά οι μπάμιες.
0: Ρε παιδιά, ναι, είναι θέμα αξιοπρέπεια.
1: Ακριβώς, είναι θέμα αξιοπρέπεια.
0: Είναι θέμα αυτοσεβασμού, είναι δηλαδή.
1: Δηλαδή, μην τα είσαι

0: ισοπεδώσουμε όλα. Έχουν ισοπεδωθεί που έχουν ισοπεδωθεί όλα. Ε, όχι κύριε παιδιά τώρα. Δεν πρέπει να αναφέρεται το συγκεκριμένο φαγητό. Τελειώσαμε.
1: Η μπάμια έχει ιδιαίτερο τρόπο να βγάλει τη γλίτσα.
0: Δεν ξέρω ούτε γλίτσα ούτε μίτσα. Δεν με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο φαγητό. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω.
1: Το πρόβλημα.
0: Ούτε τα κουκιά.
1: Ούτε τα ρεβίθια. Το κουκί και το ρεβίθι. Το πρόβλημα με την μπάμια, Ζανάκι μου γλυκέ, λένε ότι είναι γλίτσα. Και εγώ στη γλίτσα εστιάζω. Αν υπήρχε ένα τρόπο να την αφαιρέσει τη γλίτσα. Γιατί έχουμε γεμίσει στην καθημερινότητά μας.
0: Έχει πολλές γλίτσες. Συναστρεφόμαστε καθημερινά.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί να είμαστε.
1: Πώς βγάζεις τη γλίτσα από την μπάμια, αν μας ακούει το κυρίες.
0: Με τη γλώσσα.
1: Υπάρχει τρόπο. Κάμερα σε μένα, αυτή είναι κομπή τώρα. Εδώ θα υποθούν όλα. Και γεια, πυρήμιχθεί το. Πώς αφαιρείς τη γλίτσα από την μπάμια. Και μετά θα σας δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ.
0: Πάμε το τσολεμεντέ μετά.
1: Ρε φίλε, το πρόβλημα επίσης δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω για ποιο λόγο να πας να κάνεις μπάμια με κοτόπουλο. Φρικαλέο. Φρικαλέο, παιδιά, δεν είναι. Και αν υπάρχει κάποιος ο οποίος γνωρίζει άνθρωποι, γιατί οι μεγαλύτεροι ξέφυγαν είναι άντρες. Να το λέμε κι αυτό. Ερώτηση τώρα, από τον Ηρακλή, έτσι όπως τους έχεις δει.
0: Όχι, μόνο ζήτα λες τις εξυπνάδες σου. Ναι, από τον Ηρακλή την ομάδα.
1: Για σοφή για σεφ.
0: Τι εννοείς, ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ποδοσφαιριστές.
0: Τώρα καινούργιος ποδοσφαιριστές λέει, κάτσε να σου πω το ποιος λέει. Πάτσα σεφ, τώρα περίμενε.
1: Ο Κούστα δεν μπορεί να είναι. Ο Στολτίδης θα μπορούσε να είναι σεφ.
0: Όχι.
1: Ο Μανατίδης.
0: Ο Μανατίδης έχει στυλάκι για σεφ. Ο Σάκη έτσι αδύνατος κτλ.
1: Μπασινάς.
0: Όχι.
1: Ο Ματσάρη.
0: Ο Μπασινάς έχει φάτσα για τέτοιο. Μέτρα.
1: Μέτρα.
0: Ναι, πριν παραγγελίες, θα βγάζει πάσο.
1: Τιν τιν.
0: Στο φαγητό.
1: Στο 45 κάτω.
0: Ο Ματσάρη είναι για σομελιέ.
1: Συγκάνουμε και για μελέ.
0: Ναι, για σομελιέ.
1: Σομελιέ.
0: Να προτείνει κρασιά από την Ιταλία πάνω, πώς το λένε, από νότια Καμπανία μέχρι πάνω, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Ρίσλινγκ μετά πιο πάνω.
0: Τα ροζάτα αυτά εδώ.
1: Ροζάτα,
0: ναι. Το...
1: Τα ρίσλινγκ είναι αυστηρίς και λοιπά.
0: Εκεί η Φλωρεντία και αυτά.
1: Ρε, καμιά ερώτηση.
0: Τα Κιάντι και τα λοιπά.
1: Είναι τα μουσουδιός και Κιάντι.
0: Τα Κιάντι είναι. Ακούει ο τέτοιος.
1: Ανέβηκε στην εκτίμησή του.
0: Κάτσε να ακούει λίγο, να μαθαίνει λίγο.
1: Διαχρονικά, ποιες φάτσες θα τις έκανες φάτσες σεφ.
0: Ο Κοφίδης, ο Σάφας. Κλασική μου σούδα σεφ. Να πας να φας με όρεξη, να και τα μαλλιά του έτσι λιτά.
1: Να κεράσει κιόλας.
0: Ξέρεις, ούτε γάτια ούτε τίποτα.
1: Ο Κυριάκος ο Καρδαΐδης.
0: Ναι. Είναι φάτσα, ρε παιδί μου. Ναι. Ανάσο Κολυτσιδάκης. Είναι φάτσα σεφ. Αρχισεφ κιόλας.
1: Ο Γιώτης.
0: Ο Γιώτης Αλοχίδης, όχι, όχι.
1: Ο Μαλούς. Είναι...
0: Όχι, ρε. Μαλούς για σεφ.
1: Γιατί είναι ο Μαλούς, όχι για σεφ. Όχι. Ο τέτοιος, πώς το λέγανε, ο Φοφόνκα.
0: Ο Φοφόνκα, ναι, έχει τέτοιο. Έχει. Έχει μορφή, ρε παιδί μου, έτσι για να είναι σε εστιατόριο, ας πούμε, ρε παιδί μου, και μάγειρας. Και αυτό που είπες πριν είναι ότι οι περισσότεροι άντρες, οι περισσότεροι σεφ είναι άντρες.
1: Ναι, είναι πραγματικότητα αυτή. Σκέφτομαι, δηλαδή τώρα από το παγκόσμιο, ο Κουμπαρσί θα μπορούσε να είναι, ας πούμε.
0: Εντάξει, όχι ιδιαίτερα θα έλεγα. Ο Ρόντρι έχει περισσότερη... Έτσι, επειδή είναι και ψηλός και τα λοιπά,
1: πιο ήρθες,
0: εμβληματικός.
1: Είπες το Ρόδρο και μου ήρθε στο μυαλό ο Φούφουλας. Ο Φούφουλας θα μπορούσε να είναι.
0: Όχι, όχι, δεν θα μπορούσε ο Φούφουλας να είναι. Επίσης, ένας που θα μπορούσε να είναι κάλλιστα σεφ ποδοσφαιριστής από το παγκόσμιο κύπελο, λόγω εμφάνισης, είναι μάλλον ο Παρέδες.
1: Ο Παρέδες.
0: Ναι, ο Παρέδες.
1: Είναι μουσούδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσει το φαίνεται, θα δώσει τι μάπε.
0: Γιατί.
1: Δεν σ' αρέσει το φαίνεται, υπάρχει τι μάπε.
0: Υπάρχει πάρα πολύ. Βλέπω και σε πολλού σεφ και τα λοιπά και κυρίω σε πιο νέου
1: ναι.
0: Ηλικιακά. Παίζει πάρα πολύ το μανίκι στο.
1: Το μανίκι, ναι, το τατουάζ.
0: Το τατουάζ και τα λοιπά, λίγο το σκουλαρικάκι. Έχει ο Παρέδες έτσι μουσούδα για σεφ. Είναι αυτό που λέμε. Είναι και ωραίο και γενικά, ναι. Εντάξει. Και ο Ντεπόλ θα μπορούσε.
1: Και ο Ντεπόλ θα μπορούσε να είναι σίγουρα.
0: Ναι. Η Αργεντινή έχει δηλαδή στελέχη. Θα μπορούσαν να είναι και σεφ. Γιατί από ποδόσφαιρο, από ό,τι είδαμε στο τελικό, δεν.
1: Ο Καμαρά.
0: Του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όχι φανατικά, δεν θα έλεγα.
1: Ο Ράσιτς.
0: από τον Άρη, ο αυτός που θα μπορούσε να είναι σεφ νομίζω είναι ο Γιαννιώτας.
1: Ναι, βγάζει μια σεφάδα.
0: Ναι,
1: βγάζει μια σεφάδα. Γενικά έχουμε μπει σε ένα mood, έτσι να μας κάνετε κι εσείς σοφότερους. Ο Ναζλίδης μου, Ατόλη.
0: Ναι, εντάξει, το είπε γιατί ο Θωμάς, ρε παιδί μου, είχε λίγο κιλάκια περιτά, ας πούμε, ρε παιδί μου.
1: Αγάπη
0: μου,
1: ναι,
0: ότι θα τρώει κιόλας, αλλά οι περισσότεροι σεφ, όπως έχεις δει και έχουμε δει,
1: ναι,
0: δεν είναι έτσι, γεμάτοι, δεν είναι, αν μην πω ευστραφείς, πλην του Λαζάρου, όπως βέβαια είναι και σε μια μεγαλύτερη ηλικία, έτσι.
1: Του Λαζάρου, του Κωνστίν.
0: Όχι, του Λευτέρη Λαζάρου.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, μαζί σου. Κάτσε. Λέει
0: να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0.
1: Τα κορίτσια.
0: Ναι. Το ποδόσφαιρο γυναικών τη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Το παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στο γήπεδο τη Βέρεια.
1: Σε έχω άρρωστο φαγητό που δεν ήξερα τι είναι, λέει, μέχρι να πάω Χανιά. Σου πιέζει με μάραθο κελιές, με συνδευτικό πατάτη, τηγανιτή και τριμμένη γραβιέρα από πάνω. Ακούγεται άρρωστο, πραγματικά. Ακούγεται. Πάντως, μια και μιλούσαμε για σεφ, το σημαντικό για έναν προπονητή είναι να έχει και τα κατάλληλα υλικά για να κάνει τη συνταγή.
0: Ναι.
1: Να αρχίσουν να έρχονται τα υλικά, να αρχίσει να γίνεται λίγο δουλίτσα. Είναι πάρα πολύ ουσιώδες και σημαντικό για έναν προπονητή να του πάρουν τα υλικά. Γιατί άμα σε κάνω εγώ σεφ και σε πω δούλεψε με μισή πατάτα και ένα κρεμμύδι, δεν μπορεί να με κάνει σπετσοφάι.
0: Σωστά.
1: Το θέμα είναι σε πόσες ομάδες έχουν πάει τα κατάλληλα υλικά. Θα το δούμε αυτό και στη διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Ναι, γιατί έχουμε και μεταγραφές οι οποίες γίνονται καθημερινά σε ομάδες. Super Link 1.
1: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ, θα σταθούμε. Θα σταθούμε.
0: Έχουμε ένα μήνα μέχρι την άξιση του πρωταθλήματος που θα γίνουν και άλλες προσθήκες αρκετές στις ομάδες Super Link 1.
1: Σωστό. Ο φίλος ο Τίμος λέει: σεφ, εύκολα ο Βιερίνη έχει όλο το πακέτο. Μανίκι, σκουλαρίκι, μουσούδα. Ο Βιερίνη, εμένα μου αρέσει γιατί είναι και τρομερά εξωστρεφής.
0: Να.
1: Και θα μπορούσε να έχει αυτό το. Και είναι και τρομερά. Πώς θα σου πω, έναν. Τον κόβει κιόλας.
0: Ναι.
1: Τον κόβει. Έχουμε τι, δηλώσεις λύση.
0: Ναι, δηλώσεις λύση. Στη συνέντευξη τύπου του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου,
1: ναι,
0: στην Μπολονία στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, οι πρώτες δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού για το συγκεκριμένο παιχνίδι, επίσημες δηλαδή, συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, τι ΠΑΟΚ περιμένει να δει αύριο ο Ιταλός τεχνικός?
1: Οχ, τι!
0: Την ώρα που ισοφαρίζει η Χάπολ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Σωστά.
0: Το ποδόσφαιρο γυναικών. 1-1. Θέλω να δω ένα ΠΑΟΚ που θα είναι ανταγωνιστικός, που θα είναι συγκεντρωμένος σε 90 λεπτά, μια ομάδα που οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα λατρεύουν να βλέπουν. Εντάξει. Προσωπικά δεν με κάνει πιο σοφό.
1: Όχι, μια
0: είναι αυτό μια κλασική δήλωση προπονητή. Για την κατάσταση των μεταγραφικών αποκτημάτων και κυρίως αυτή του Ελουστόντο. Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να παίξουν αύριο. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν. Κάποιοι είναι λιγότερο έτοιμοι, κάποιοι περισσότερο. Ο Ελουστόντο είναι έτοιμος να παίξει. Άρα παίζει ο Ελουστόντο.
1: Άρα παίζει ο Ελουστόντο.
0: Μπορεί να παίξει. Αν θα επιλεγεί, είναι θέμα προπονητή. Αλλά είναι διαθέσιμο.
1: Και μόνο.
0: Για τον προπονητή στη Δυναμό, είπε ότι δεν είναι εύκολο να προσεγγίσει τον ΠΑΟΚ λόγω των πολλών αλλαγών.
1: Ναι.
0: Ξέρουν τους παίκτες μας, έχουμε διάσημους παίκτες, έχουν εικόνα, ίσως είναι ένα όπλο για μας, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερα γνωστή ομάδα.
1: Okay.
0: Τους παίκτες, τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο τερματοφύλακας ο Αντώνης Τσιφτσής. Και αναφέρθηκε κυρίως στις δυσκολίες του πρώτου αγώνα της σεζόν, γιατί είναι ο πρώτος επίσημος για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε δουλέψει καλά έναν μήνα, πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί. Έχουμε δει τον αντίπαλο. Είμαστε προετοιμασμένοι και θα πράξουμε το πλάνο μας στο γήπεδο. Όλα θα κρυθούν στην Τούμπα. Αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε εν ώψη του δεύτερου αγώνα.
1: Όλα θα κρυθούν στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Γιατί αν μπορεί να το καθαρίσει αύριο, γιατί δεν το καθαρίσει αύριο.
0: Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό ο Αντώνης Τσιφτσής. Προφανώς θεωρεί ότι επειδή είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, θα είναι πιο σφιχτό, πιο κλειστό. Αυτό. Ξέρω. Πολλές φορές ξέρεις τι. Οι ποδοσφαιριστές κάνουν κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν τις φιλτράρουν.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, μετά ίσως αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να έχουν κάνει φάουλ. Δηλαδή αυτό που λες όλα θα κρυφτεί στην Τούμπα. Ναι, γιατί
1: το προξενεί. Μα δεν τελείωσε το μας να πω ότι είναι ένα-ένα.
0: Ακριβώς.
1: Και να πει ο τερματοφύλακας ότι οκ. Okay,
0: πάμε στην Τούμπα. Μπορεί να γίνει αύριο 0-2 να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Οπότε...
1: Στην Τούμπα θα κρυφτεί, δηλαδή θα πάει 3 γκολ στην Τούμπα.
0: Τελειωμένο θα είναι.
1: Ξέρω εγώ, με φαίνεται κάπως που οι τερματοφύλακες δεν μας έχουν συνηθίσει σε. Γενικά τον τερματοφύλακα τον διαχωρίζω από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
0: Ο τερματοφύλακας θυμίζει περισσότερο καλαθοσφαιριστή.
1: Ναι, έχουν περισσότερο προσήλωση.
0: Πλουραλισμό.
1: Ναι, πλουραλισμό στι γλώσσε του. Δεν μπορεί να μην παίρνει τίποτα. Δεν
0: αγώνεσαι.
1: Καλά, δίπλα σου είναι φυσιολογικό.
0: Εντάξει.
1: Οπότε τον έχω τον τραυματοφύλακα για πιο λίγο ικανό στο κομμάτι τη προσέγγιση αυτή.
0: Τέλο πάντων. Ναι. Θα αφαιρέσει οι αποδόσει. Στο 3 ο Άσος της Δυνάμου Κιέβου, στο 3.35 παραμένει το Χ και στο 2.40 τσίμπησε ελαφρώς προς τα πάνω, χθες νομίζω έχει 2.37 το διπλό του ΠΑΟΚ.
1: Η πρόκριση?
0: Η πρόκριση δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Δίνει. Πόσο δίνει η πρόκριση, άμα τη βρούμε. Ναι, 2.40 η Δυνάμου Κιέβου, 1.57 ο ΠΑΟΚ.
1: Όπως και χθες.
0: Δεν άλλαξε κάτι.
1: Τώρα το είπες το 2.40 και το 2.40 ΠΑΟΚ.
0: Όχι.
1: Μας βασιάσανε
0: δεν,
1: κορόιδα.
0: Όχι, δεν κάνουν τέτοια λάθη.
1: Η Book.
0: Οι Bookmakers.
1: Όπως και να έχει, ήταν και η δηλώση του Λύση και λοιπά. Θα έχει και, άκουγα και στην εκπομπή εδώ του Κώστα του Πετροτού με την Τάνια Δήμου και το Δημήτρη Μπασμαρέλα. Mm-hmm. Θα έχει και 2.000 περίπου Πολωνούς. Θα έχει και παοξάκια.
0: Ναι, μικρό είναι το γήπεδο. Γύρω σε 15.000 χωρίς το γήπεδο.
1: Ξέρω εγώ, ωραία εκδρομή για Πολωνία. Θα πήγαινα εγώ.
0: Ωραία.
1: Και να σου πω την αλήθεια, ήδη έχω αρχίσει να ψάχνουμε για Λετωνία εγώ.
0: Ναι. Για το χειμώνα μιλάς πάντα.
1: Ναι, πάντα για το χειμώνα ναι. Μιλάω.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, μια Λετωνία. Τραβιέται. Μια Λετωνία. Βασικά, έτσι όπως έχω δει τους προορισμούς, το Μπούργος, η Λουμπιάνα. Και η Ρίγα είναι οι τρεις πόλεις οι οποίες.
0: Έχεις στοχεύσει.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Έχεις μαρκάρει.
1: Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να πάω και στις τρεις. Θέλω όμως να πιστεύω ότι θα καταφέρω να κάνω το 2 στα 3. Θεωρώντας και αλλού επιτρέποντας.
0: Γερός να είσαι.
1: Όλοι μας.
0: Ναι, θα το πραγματοποιήσεις.
1: Όλοι μας να είμαστε γεροί και είναι ωραίες εκδρομές αυτές. Είτε με παρέα, είτε με φίλους, είτε με ό,τι είναι. Μακάρι να βολέψει. Στις σπουδές μη συμβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοιτησής. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες. Τσιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα ακμή.
0: Υπάρχει βέβαια και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δύο ελληνικές ομάδες αυτήν την εβδομάδα έχουν υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αύριο αντίπαλο την Δυνάμου Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Link. Αλλά και ο Παναθηναϊκός.
1: Έλα σε Ευρώπη.
0: Ο οποίος και αυτός παίζει εκτός έδρας, αγωνίζεται εκτός έδρας. Με την ιστορική πάξη της Ουγγαρίας.
1: Την Ουγγρική.
0: Ναι, την Ουγγρική. Καυτό φαβορή.
1: Υπάρχει.
0: Πιο καυτό φαβορή από τον ΠΑΟΚ τον δίνουν οι στοιχηματικές.
1: 1-0-8 έδινε.
0: 1-0-8 έδινε πρόκριση. Και καλέ μου φίλε και συνάδελφε. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει δραματικά. Θα το δω τώρα πόσο δίνει, αν έχει αλλάξει. Πρόκριση. 1-0-9. Τσίμπησε λίγο παραπάνω ο Παναθηναϊκός. 1-0-9 για να προκριθεί. Και αύριο είναι φαβόροι, το δίνουν οι στοιχηματικές. 1-60 μόλις, δεν νομίζω. Είναι και για τον Παναθηναϊκό το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Με De Vrij, με Van Drongelen μέσα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω για να είμαι ακριβής ότι δυναμώνει μια πολύ πιο δυσκολοκατάλληλη ομάδα από την Πάξη. Βάσει ιστορίας κυρίως, γιατί να είμαι ρεαλιστής, είδα μόνο κάποια πράγματα από τον Ουνιβερσιτατέα Δυναμό και δεν έχω δει τίποτα από την Πάξη. Αλλά βάσει δυναμική. Γιατί βλέπω και μάλιστα ακούω και συνάδελφους που λένε υπάρξει, έχει σημαντικές.
0: Δηλαδή, ποιες είναι οι τρεις ομάδες στην Ουγγαρία που σου έχουν κατευθείαν στο μυαλό?
1: Η Φενετσβάρος είναι μία. Η Φέχερβαρ, νομίζω είναι Ουγγρική αυτή.
0: Φέχερβαρ, πολύ στοίχημα παίζεις, ναι. Πολύ στοίχημα παίζεις. Γιατί το να ξέρεις τη Φέχερβαρ δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου λες δεύτερη ομάδα μετά τη Φενετσβάρος στη Φέχερβαρ χωρίς να είσαι στοιχηματζής. Κουμαρτζής, έλεγα. Και να μην μου πεις, ας πούμε, τη Χόβεν, την Ουίπεστ. ή την MTK κάποτε.
1: Έχω γεις μνήμες.
0: Ναι, έχεις παίξει και έχεις οικονομήσει.
1: 1 κάτι της μπορεί και να πήρε Φέχερβαρ.
0: Ναι, όχι το κάτι της, πήρε φόρτωμα. Πήρε παιχνίδι.
1: Και μην πάρει και πάξη τώρα. Όχι πως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει κάτι στραβή και να έχει θέμα με την πάξη. Έτσι, δηλαδή υπάρχει απόσταση ποιότητας από ό,τι καταλαβαίνουμε τις δύο ομάδες. Αλλά γενικά επίσης την Ουγγαρία την αγαπώ, την εκτιμώ. Γιατί είναι μια χώρα η οποία υποδέχτηκε από πολύ κόσμο την Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχει μάλιστα και ένα ελληνικό χωριό στην Ουγγαρία. Ο Κερμανίδης νομίζω ήταν.
0: Ναι, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ναι.
1: Είχε...
0: Παναγιώτης
1: Κερμανίδης. Νομίζω.
0: Πολλά χρόνια στην Ουγγαρία.
1: Σωστά. Υπήρχε δηλαδή και ένα χωριό φουλ ελληνικό. Τέλος πάντων. Όπως καταλάβατε, φτάσαμε στις 8. Με τούτα και με τα άλλα. Φτάσαμε μέχρι τις 8. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και. Πώς. Δεν. Α, εντάξει. Α, δεν χρειάζεται χαίρεση.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Διαφημιστικό διάλειμμα και παρερχόμαστε τόσο λίγο.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσμα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Πεινάω. Για πού είμαι?
8: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
6: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
15: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Έλα, Λευτέρη. Λευτέρη Χατζηπαντελίδης, καλώς ήρθες. Καλά είσαι. Μπράβο, καλώς μας βρήκες. Λοιπόν, 5 λεπτά με τις 8, όλα μέσα Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 κανονικά. Τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο, οπότε δεν έχουμε το τελευταίο ημίωρο, το ένθετο που υπήρχε. Σε μία μέρα, 22 Ιουλίου, που νομίζω, Μιχάλη, και σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα.
1: Λάθος νομίζω.
0: Μιλούσαμε χθες.
1: Πολύ εύκολη μέρα.
0: Ναι, πολύ εύκολη μέρα. Εντάξει, οκ.
1: Θα καεί το κορμί μας, γιατί νομίζετε για να.
0: Εντάξει.
1: Εγώμαστε, ρε Γιάννα, μου
0: πει. Σου είπα κάτι, σου εξομολογήθηκα τη δυσκολία που είχα το βράδυ.
1: Γιατί έτσι ταλαιπωρήθηκες όμως.
0: Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω, με έπιασε μια κατάσταση έτσι πολύ δύσκολη. Βίωσα, με ζεσθενόμουν στο σπίτι κτλ. Το κλιματιστικό, δεν ξέρω. Δεν έκανε και πολύ καλή δουλειά. Μέχρι που σου είπα ότι κατά τη μία παρά δεν άντεξα. Είχα πιει ένα μπουκάλι νερό.
1: Ναι.
0: Βούτυξα όπως ήμουνα στο μπάνιο, με κρύο νερό να κάνω. Και μετά κοιμήθηκα λίγο ήρεμα, λίγο σαν άνθρωπος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μετά λίγο έτσι, λίγο εκεί προς το ξημέρωμα, δρόσησε. Έριξε και λίγο νεράκι.
1: Έριξε.
0: Ναι, είχε και ένα αεράκι ωραίο, έτσι γλυκό. Αλλά βλέποντας σήμερα και διαβάζοντας στα διάφορα ενημερωτικά site, στις ιστοσελίδες για το πώς βίωσε ο Έλληνας σε πολλές περιοχές τον καύσωνα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Βλέπω 43,5 όπως
1: τι
0: τα 43, πείτε.
1: 43,5
0: στο Λευκοχώρι, όχι εδώ το δικό μας, με τα άλογα, δεν πάει στην Τροκάδα, Θεότιδας.
1: Ναι.
0: 42 στην Εξωτική Σπάρτη, 41,1 στον Αυλώνα και 41 στην ποδοσφαιρομάνα Λιβαδιά του Γιάννη Κομπότη.
1: Δηλαδή, είναι τις βόμβες της.
0: Οι βιωτοί ένιωσαν το κορμάκι τους 41 βαθμούς.
1: Το 41 είναι
0: εσχρό.
1: Είναι χιδέο, δηλαδή. Προσπαθώ να θυμηθώ αντίστοιχους τρόπους που να διαχειριστείς τη ζέστη. Mm. Και προσπαθώ δηλαδή, να πω ποιος είναι ένας. Αποφεύγεις το αλκοόλ πρώτα απ' όλα, σίγουρα. Γιατί λέω πολλούς που λένε να πιούμε ένα ποτάκι. Δεν υπάρχει ποτό, παιδιά.
0: Τρελώσεις, ρε. Με αυτή τη ζέστη, ποτό. Εδώ την μπύρα, η μπύρα που είναι παγωμένη, μπύρα, πάλι όμως η μπύρα σε ζεσταίνει, φίλε.
1: Σαν μπύρα, ρε,
0: και σε φουσκώνει. Πάλι θα αρχίσεις να τρέχουν υδρότες η μπύρα.
1: Όχι, όχι, όχι, παγίδα είναι εκεί. Είναι λάθος.
0: Το νερό αυτό το έχεις ακούσει που λένε ότι δεν είναι ειδική, δεν ξέρω, ισχύει, όχι. Ότι άμα πίνεις κρύο νερό,
1: ναι,
0: σου γεννάται η επιθυμία για να πεις ακόμα περισσότερο.
1: Όχι, όχι,
0: δεν
1: κρύο.
0: Θέλει, λέει, κρύο.
1: Θέλει ζεστό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έτσι όπως είσαι εσύ ζεσταμένος. Δηλαδή, έχει ζεσταίνει, σαν ξέρω, παιδί μου. Πιει ζεστό, πιει ένα τσάι, ας πούμε. Mm. Η θερμοκρασία. Τι γίνεται τώρα για να καταλάβει
0: πώς
1: λειτουργεί. Επειδή παραδείγματος χάρη έξω έχει ζέστη, αν εσύ πιει κάτι και ρίξει τη θερμοκρασία σου, αυτομάτως θα προκληθεί εφίδρωση για να έρθει σε ισορροπία με το έξω σου.
0: Okay.
1: Ενώ αν πιει κάτι ζεστό. Ή αν πιει κάτι, εν πάση περιπτώσει, πώς το λένε. Ήπιας θερμοκρασίας και προς το ζεστό, θα είσαι κομπλέ. Οι Βεδουίνοι,
0: ναι,
1: πίνουν τσάι.
0: Έλα, αλήθεια.
1: Οι Βεδουίνοι γιατί πίνουν τσάι.
0: Γιατί πίνουν τσάι οι Βεδουίνοι.
1: Για να χαλαρώσουν. Για να χαλαρώσουν.
0: Χαλαρώσουν λίγο και έτσι, ναι.
1: Ναι, καράζουν και λένε να την πιούμε εδώ κάνα τσαγάκι να ράξουμε.
0: Ωραία.
1: Ξέρω εγώ. Εντάξει.
0: Υγιεινό το τσαγάκι.
1: Ναι, να γουστάρουμε.
0: Γι' αυτό είναι οι περισσότεροι έτσι αδύνατοι fit και τέτοια.
1: Νομίζω,
0: ναι,
1: εκτιμώ.
0: Το και θεωρώ.
1: Και θεωρώ ότι θέλει όσο πιο ρηγμένη, μάλλον όσο πιο κοντά είναι έξω θερμοκρασία με μέσα, τόσο χαμηλότερο είναι η εφίδρωση. Δεν ξέρω σε ποιο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Πάρω τον κύριο Φικιώρη. Έχει πεθάνει. Για να με κοιτάς έτσι, έχει πεθάνει.
0: Μην είναι άστο καλύτερα, γιατί
1: πεθάνει.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι ζωή.
1: Έχει κάποιο.
0: Πώς γίνεται να πετυχαίνεις να λες όλα ονόματα που δεν είναι στη ζωή, ρε φίλε. Είναι φοβερό.
1: Ποιος, τι γιατρός είναι για αυτό το πράγμα. Σωματολόγος, κάτι.
0: Σωματολόγος, εργατολόγος.
1: Χρειαστούμε.
0: Να πάρουμε για τα ένσημα.
1: Τι είναι για το.
0: Ξέρω, παθολόγος είναι γι' αυτό.
1: Παθολογανατόμος.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ειδικότητα.
1: Παθολογανατόμος υπάρχει σίγουρα. Δηλαδή βάζει ένα πεντάρκακι γρήγορο.
0: Πώς το είπες?
1: Παθολογανατόμος.
0: Δεν έχω ακούσει ποτέ τέτοια. Αλλά...
1: Ναι, βάζει ένα 50 άλλα, παιδί μου.
0: Δεν βάζω.
1: Γιατί την αμφισβήτησή σου θα πρέπει να τη στηρίζει κάπου.
0: Ναι, είπα ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Τώρα είπε δεν νομίζω.
0: Ωραία. Ναι, δεν νομίζω, είπα. Να μην
1: άρα τώρα υπάρχει.
0: Ωραία, πάτησε το να το δούμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να πάτησε.
0: Να βρούμε και ονόματα.
1: Ή θα πει ότι υπάρχει και το δεχτεί.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Ωραία, μια 50 θα δώσει.
0: Πάρε 30 στην αρχή που έχω στην τσέπη. Έχω 30 ευρώ αυτή τη στιγμή. Πάρε τα 30 και μετά θα πάρει και τα 20. Σε δόσει.
1: Που θες και 50.
0: Δεν
1: τη φλοκούν αυτό. Τέλος πάντων, δεν θα Μην μπαίνεις, μην διαβαίνεις.
0: Τι άλλο μπορούμε να πιούμε?
1: Μην διαβαίνεις το μονοπάτι, ναι, της Αβυσβήτησης.
0: Μην διαβαίνεις το μονοπάτι του Ρουβίκονα. Έλα. Πες μου.
1: Ο Ρουβίκονας στο ποταμός δεν είχε μονοπάτι.
0: Σωστά. Έχει και, και ομάδα έχει.
1: Ναι. Ρουβίκονας. Και έχει ακόμα.
0: Ναι. Παλιά ήταν η πράσινη θύρα, ήταν η κύκλους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και τώρα είναι η Τούμπα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εδώ θέλω ερώτηση.
1: Έλα, λέγε.
0: Κάμε φιλοσοφού. Είπες πριν ποια είναι τα καλοκαιρινά φαγητά. Εδώ μπορεί να μου πεις τώρα τι προτείνεις για να δροσιζόμαστε το καλοκαίρι. Δεν είναι η μπύρα. Δεν είναι το αλκοόλ. Δεν είναι το τσίπουρο. Δεν είναι
1: σίγουρα
0: η
1: ρετσίνα.
0: Το κρύο νερό λες δεν είναι. Είναι το τσάι. Μπορεί να μας πεις κάποιο άλλο. Είναι το αναψυκτικό.
1: Όχι, σίγουρα. Έχει ζάχαρη.
0: Έχει ζάχαρη.
1: Βγάζω το αναψυκτικό απ' έξω.
0: Είναι η σόδα. Ισουρωτή.
1: Όχι παγωμένη όμως.
0: Ξέρεις τι. Αδελφιά, από την κάσα.
1: Ξέρεις τι.
0: Το κασόνι.
1: Δεν είμαι και τελείως σίγουρος για νόμο. Πιάνω όμως ένα ψήγμα ηρωνίας.
0: Πού το πιάνεις, πού στον αέρα.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν
0: είσαι σίγουρος όμως.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν είσαι σίγουρος.
1: Δεν είμαι σίγουρος, ναι. Όχι. Τώρα, το, πώς το λένε, το σπαθόχορτο. Δεν μπορεί να κάνει τσάι από σπαθόχορτο. Ναι. Όχι το σπαθόλαδο.
0: Όχι το σπαθόλαδο.
1: Τσάι από ή από γαϊδουράγκαθρο, από τέτοια πράγματα μπορείς να κάνεις κάποια αφαιρεσίματα.
0: Σε αυτά δηλαδή.
1: Θεωρώ ότι αυτά σε βοηθούν στο να κρατήσεις μια θερμοκρασία, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Κάτσε να διαβάσω μερικά μηνύματα, ίσως και κάμερα να δούμε τα 30, λέει. Άντε την προκαταβολή την πήρες, Λίσσα. Μισελάρα, λέει ο Πίτης ο Γιώργος. Εντάξει, πήρα μια προκαταβολή, αλήθεια είναι ότι τσιμπήσαμε. Περίμενες ποτέ ότι θα δεις Ουγγαρία και Αλέτα Όσιαν Σαρό. Ναι, ισχύει αυτό που μας είπε πριν. Έχει βγάλει και Αλέτα Όσιαν Ουγγαρία. Έχει δίκιο. Παντελή μου, πραγματικά σε στηρίζω. Είναι μήνυμα σταθμός αυτό. Κάτσε να διαβάσω μηνύματα, μήπως μας κάνουν σοφότερους οι φίλοι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις δεν μπορεί να συνδράμεις. Οι Βεδουίνοι πίνουν τσάι, λέγεται, δεν έχουν μπύρες. Καλό και αυτό.
0: Ναι.
1: Το κρατάμε.
0: Ναι.
1: Και ο Χρήστος. Νερό, λέει, με ηλεκτρολίτες. Η αμφίεση αυτή φοριέται, λέει, και από πλανόδιους άλλης χώρας στην παραλία και όταν περπατάνε για να έχουν κοινή θερμοκρασία. Νερό με ηλεκτρολίτες είναι το ιδανικό για το καλοκαίρι. Εσύ με ηλεκτρολίτες παίρνεις.
0: Έπαιρνα, ναι. Το χειμώνα έπαιρνα.
1: Σε χάπι.
0: Έβαζες το, ναι, χαπάκι μες στο...
1: Έβαζες.
0: Χαπάκι μες στο νερό.
1: Α.
0: Και έκανε δουλίτσα.
1: Έκανε.
0: Έκανε.
1: Το άντεχες. Ωραία, το κρατάω. Αν έχουν οι φίλοι να συνδράμουν προ αυτήν την κατεύθυνση.
0: Χυμό πορτοκάλι είναι καλό. Εσύ να το στίβεις. Δεν είναι παγωμένο.
1: Θέλεις να το σουρώσεις όμως, μην είναι με τα.
0: Ναι, ωραία, να το σουρώσεις.
1: Ναι,
0: είναι
1: όχι.
0: Καλό.
1: Μια χαρά.
0: Ή ένα χυμό grapefruit.
1: Ή ένα χυμό φραγκοστάφυλλο, ριμπένα.
0: Ωραίο.
1: Προχωρεί το ριμπένα.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Προσερό.
1: Ό,τι καλύτερο. Το τουρλού, το μπριάμ και το ημάμ μας λέει ο φίλος ο Τόλης. Τουρλού, μπριάμ και ημάμ είναι μια πολύ ωραία τριάδα. Γενικά θεωρώ και προτείνω στον κόσμο να μην πίνει κρύα,
0: ναι.
1: Το κρύο παροδικά σου δημιουργεί μια καλύτερη αίσθηση στη θερμοκρασία. Μακροχρόνιο όμως εκτιμώ ότι μπορεί να σου δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη εφίδρωση. Θα μου πεις γιατί να φάμε τραγανά. Όχι, ούτε τραγανά να φας. Έτσι για να κλείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να δώσω την καλησπέρα μου και στο φίλο το Χριστάρα από την Κατερίνη, ο οποίος δίνει τα σέβη του. Και στον Αντώνη. Τώρα, για να επιστρέψουμε στο κομμάτι των θερμοκρασιών, ούτε με το air condition, δηλαδή γι' αυτό είμαι και θεασότης του καλοκαιριού και να ανεβαίνει σε βουνό. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να σε βρίσκει ο Αύγουστος σε βουνό. Ασχέτως που θα με βρει, γιατί σε ένα ζευγάρι που ξέρεις πολύ καλά δεν αποφασίζει ο άντρας που θα πάνε διακοπές.
0: Τι θα αποφασίζει?
1: Η γυναίκα.
0: Για το που θα πάνε διακοπές. Μόνο αυτό αποφασίζει.
1: Όχι, και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εννοείται. Αριάννη, ναι, γιαούρτι με νερό, ξεδιψά, άμεσα, λέει. Ωραίο, συμφωνώ.
0: Το Αριάννη είναι πολύ ωραίο.
1: Το Αριάννη είναι πάρα πολύ καλό και το κεφίρ, εγώ και
0: το. Μην μου πει όμω Αριάννη, ρε φίλε, ζεστό. Δεν μπορεί να πει Αριάννη ζεστό. Να είναι λίγο κρύο. Να το έχει στο ψυγείο, να το πιει ωραία. Να το καταλάβει καλά τι γίνεται εκεί πέρα, αυτόν κόλπο να πει.
1: Για όσου τώρα. Αλλά είναι πολύ φαντάζομαι μικρή κατηγορία. Υπάρχει. Και ίσως μας βοηθήσουν εδώ και φίλοι ακροατές. Υπάρχει κάτι που είναι σαν αριάνι ή σαν κεφίρ στην Αλβανία που ξεκινάει από κάτι δέλτα, κάπως έτσι.
0: Στην Αλβανία εσύ έχεις.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Απλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Το οποίο αν τα βρεθείς ποτέ και πιείς. Θα πας.
0: Από δέλτα.
1: Ναι.
0: Τέτοιο λες, ρε. Το διράχιο λες.
1: Το Ντούρες.
0: Ναι, το Ντούρες. Θεότε Ντούρες. Αυτό λες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Την ομάδα.
1: Είναι...
0: 2-1 ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούσα να μην το πω. Το ποδόσφαιρο γυναικών. Η ομάδα του κεφάλου παίρνει πάλι προβάδισμα.
1: 1-55 είναι το βορτιόμιση.
0: Ναι, 2-1. Δώρο. Ωραία κεφαλιά τη παίκτρια του
1: Δώρο.
0: ΠΑΟΚ. Ωραίο.
1: Ελδοραδόρο. Υπάρχει λοιπόν κάτι σαν Αργιάννη ή σαν Κεφίρ, τέλος πάντων, το οποίο του συμπληρώνουν και λίγο νεράκι και είναι τρομερό. Τρομερό, δηλαδή άμα το συνδυάσει και με την τοπική την τυρόπιτα μπιουρέκ με τζιζ.
0: Πώς?
1: Μιτζίθρα όμως είναι το τζιζ, δεν είναι... Τζιζ. Είναι... Όχι τζιζ. Μπιουρέκ με τζιζ.
0: Με τζιζ.
1: Μπιουρέκ όμως, όχι το απλό. Όχι μπιουρέκ. Ναι. Γιατί έχουν και... Έχει και προφορά, δεν μπορεί να το πεις και λάθος. Γενικά, αν σου αρέσουν οι πίτες. Γιατί ρε Γιάννη, έτσι.
0: Όχι, μου αρέσουν. Χορτόπιτες, τυρόπιτες, όλα αυτά.
1: Μπορείς να δοκιμάσεις τρομερά πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει πίτα με ντομάτα, δεν ντομάτε, δεν τσέπ. Δηλαδή, ντομάτα και κρεμμύδι.
0: Τσέπ είναι το κρεμμύδι?
1: Ναι.
0: Α.
1: Κρεμμύδι και ντομάτα. Μαγικό.
0: Η ντομάτα πώς είναι στα αλβανικά?
1: Ντομάτε.
0: Ντομάτε ναι. Και τσέπ.
1: Ναι.
0: Πας και λες το μπάτε.
1: Ντομάτε δεν τσέπ. Πιουρέκ. Και το άλλο το οποίο ήταν εκπληκτικό επίσης ήταν το με φασόλια.
0: Φασόλια πώς λέγονται?
1: Τώρα αυτή.
0: Beans.
1: Όχι, όχι.
0: Μπινέσχ.
1: Όχι, όχι, περίμενε, θα σου πω. Φασούλε λέγονται.
0: Φασούλε.
1: Φασούλε. Αλλά αυτό λέγεται, όχι. Πετανίκ. Κάπως έτσι πρέπει να λέγεται αυτό. Γιατί πέτουλα είναι οι χιλοπίτες. Πετανίκ νομίζω πρέπει να λέει. Το οποίο...
0: Α, πέτουλα είναι οι χιλοπίτες.
1: Ξέρεις τι, αυτό το μονοπάτι της ηρωνίας που διαβαίνεις, ενώ εγώ σε φορτώνω.
0: Δεν θα σου πει καλό.
1: Ναι, με γνώση. Σου δίνω τώρα βουνό γνώση στην πλατούλα σου. Γιατί κάποια στιγμή θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις θέλω να πάω στο Ξαμίλ.
0: Στο Άγιο 40 θέλω να πάω.
1: 40. Ναι, στο Ξαμίλ, 40 κλπ. Θα σε πω Γιάννο, δεν γίνεται.
0: Μπεϊράτ, που έχει γίνει και ωραίο, με έχουν πει. Κάτι φίλοι Αλβανοί. Το Μπεϊράτ ωραίο. Άγιοι 40 ωραίοι, εξαμήλοι. Τα τύρα να έχουν εξυγχρονιστεί πολύ.
1: Κόρτσε, το μικρό Παρίσι. Βοσκοπόλια. Βοσκοπόλια είναι.
0: Βοσκοπόλια πού είναι?
1: Είναι
0: παραθαλάσσιο, είναι.
1: Όχι, δεν είναι παραθαλάσσιο. Λέω βουνό, ρε, εγώ θα.
0: Α, βουνό.
1: Τα παραθαλάσσια είναι το Ντούρε, το Ξαμίλ, το 40, όλα αυτά είναι.
0: Σα το έχω φανέλα, ε.
1: Τι?
0: Είχα πάει στο Μπάνσκο προετοιμασία με Ηρακλή το 2013 και είχε δώσει φιλικό Ηρακλή με μια ομάδα την Αλβανέτη Τεούτα Ντούρε. Αν το πω.
1: Ναι!
0: Το και είχα δει έναν τσάκαλο εκεί πέρα, του λέω. Τσάκαλο, λέω φανέλα. Και μου την έδωσε. Κατέβηκε και πήγε στο ξενοδοχείο και μου την έδωσε.
1: Σε εξηγήθηκε?
0: Ναι. Φανελίτσα, επίσημη. Τεούτα.
1: Πάντως, αν θα πας, ας πούμε, υπάρχουν περιοχές. Δηλαδή, εγώ περισσότερο πήγα Κόρτσε, οκ. Okay. Πήγα σε αυτό το Βοσκοπόλια που είναι Μοσχόπολη, λέγονταν παλιά, και ήταν βλαχοχώρη. Τώρα λέγεται Βοσκοπόλια, εν πάση περιπτώσει. Γενικά τα χωριά στα Βαλκάνια έχουν αλλάξει ονόματα 3-4 φορές. Είχα πάει καλά Τύρανα. Προς τα παραθαλάσσια δεν πήγα. Προς τα παραθαλάσσια δεν πήγα καθόλου. Τέλος πάντων. Αξίζει γενικά τα Βαλκάνια. Αξίζει και η Αλβανία έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση. Θεωρεί πολύ.
0: Και Μαυροβούνιο βλέπω κόσμο να φεύγει.
1: Ναι, όλοι. Αξίζει.
0: Και Σλοβενία. Μεταξύ αυτών και τη Λουμπλιάνα.
1: Όλη η Αδριατική Λίγκα.
0: Ναι, και φυσικά. Εδώ έχουμε και την Δανάη Παπά που είδα.
1: Ναι, μπάρκα.
0: Όχι, είναι τη δικιά μας η Δανάη Παπά.
1: Ναι,
0: Ελένη Παπά. Άση. Κάπου είδα φωτογραφίες ότι όπως πάει πάρα πολλοί κόσμος, δαλματικές ακτές.
1: Ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτές είναι για να γίνουμε ιστιοφόρο, να φύγεις 12-16 μέρες, να χαλαρώσεις. Γιατί φημίζει και έτσι.
0: Και από πού το πάρεις το.
1: Από εδώ!
0: Μπορείς. Αυτό να σηκωθείς, να το δείξεις την κάμερα για να το βγάλουμε. Αυτή τη χειρονομία που έκανες. Την εσχρή.
1: Τη
0: συγχαμερή. Τη χιδέα. Τη βρωμερή. Αυτή
1: τη χειρονομία που έκανες. Να γίνεις. Ναι, εντάξει τώρα. Από πού θα το πάρεις και από πού θα τα αφήσεις.
0: Από πού θα φύγει το εστιαφόρο.
1: Γουμενίτσα.
0: Γουμενίτσα, ωραία.
1: Έχει από Γουμενίτσα, τι άσχημα.
0: Ωραία.
1: Έχεις από εκεί.
0: Ανεβαίνεις Αδριατική.
1: Αβάς. Και πάμε, δώστε. Μέχρι απάνω. Ο άμαρφα ρε. Κάτσε να διαβάσουμε μηνύματα. Έχει ο λαός. Επικοινωνεί με την εκπομπή και θα διαβαστούν. Ο φίλος ο Πέτρος για την ζέστη λέει sparkling water. Ρε Brooklyn Nets. Sparkling water. Τι ανθρακούχο νερό.
0: Ναι.
1: Μα θες εσύ ανθρακούχο νερό.
0: Ξινό νερό, όχι.
1: Ναι, φούρτσα σκυλιά.
0: Σε γυάλινο, ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ροσερό.
1: Ωραίο. Ναι, ρε Σικλωτιάν, ευχαριστούμε πολύ. Το Δάλ. Το Δάλ είναι αυτό που σου έλεγα, το Σαν Αριάννη, Σαν Κεφίρ. Λέγεται Δάλ, Κλωτιάν, Φαλιμεντέρ, Τσούμ, αδερφέ.
0: Το Δάλ.
1: Δάλ. Πάρα πολύ καλό. Ο Καλλικράτης. Άσχημα είναι ο τραχανάς με τυράκι και κουνουπί τη σαλάτα και να πιάνει το. Όπα. Από διαθερμενόμενο πάπλωμα. Καλησπέρα, Καλλικράτη μου. Συμφωνώ. Συμφωνώ εγώ για παντού καιρό.
0: Με το κουνουπί, συμφωνεί.
1: Με όλα.
0: Με σαλάτα.
1: Ναι, με κουνουπί τη σαλάτα. Άσχημα.
0: Όχι, μια χαρά. Ωραίο. Ειδικά όταν βράζει.
1: 18 με 20 φλόρνα, εκεί θα είμαι σαρό. Τι λες, ρε Χρυσταρά, και το προηγούμενο ήμουν Περτούλη. Μια χαρά. Μέτσοβο,
0: Βουνίσιος.
1: Περτούλη. Mm. Όλα αυτά είναι μαγικά. Όλα αυτά είναι μαγικά. Δηλαδή,
0: Φαλακρό, Πάικο.
1: Ναι, ναι, μεγάλη Λιβάδια εκεί. Όσο τα έχω πει, είναι ιδανικά για να πα στα χωριά αυτά. Επίσης είναι πολύ ωραία να πα και προ Φούστανη.
0: Πού είναι η Φούστανη? Αγνώ την Παξίδη.
1: Εσύ ξέρεις που είναι η Φούστανη?
0: Φλωρινά, πού είναι?
1: Έχω μπλέξει, να ξέρετε.
0: Πού είναι η Φούστανη? Παρότι η γεωγραφία πρόδρομος... είναι φανταστικός. Άγιος πρόδρομος, εδώ σουλάκια.
1: Υπάρχει άλλος πρόδρομος.
0: Ο Στη Σκόπελο είναι. Ο Καθινιώτης.
1: Ο Καθινιώτης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτός ο πρόδρομος. Σου άρεσε?
1: Πολύ καλό.
0: Μπράβο.
1: Θα σε βοηθήσω.
0: Βλέπεις ότι ήμουν ετοιμόλογος.
1: Ναι, πολύ και αυτό θα στο Μπράβο. Πιστώσω.
0: Το πρόδρομος Νικολαίδης.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Να βάλω, να βοηθήσω ακόμα ένα χωριό.
0: Βοήθησε λίγο, ναι, ναι, πες και τον τρίτο.
1: Χρύσα. Θα σε βοηθήσω και με τέταρτο χωριό. Όρμα.
0: Α, εντάξει. Αφού είπες την Όρμα, εντάξει.
1: Ούτε την Όρμα ξέρεις. Ναι, εντάξει, αρδέα.
0: Ναι, νόμος
1: πες. Εντάξει, ναι.
0: Όταν είπες Όρμα, το κατάλαβα. Έχει και ωραίες ταβέρνες εκεί. Σε έκανα. Πολύ ωραία, ναι.
1: Τρία στα τέσσερα. Αλλά... σε πήγα και πρέπει να βρει το τέταρτο.
0: Ποιο είπες τον πρώτο?
1: Φούστανη.
0: Εδώ, όχι, δεν το είχα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω για Άψαλο, ξέρω για Αριδαία, ξέρω για Λουτράκι, ξέρω για Όρμα.
1: Ναι, ωραία.
0: Αλλά ξέρω για Σανδάλι.
1: Ωραία χωριά.
0: Αλλά Φούστανη, όχι, δεν την είχα.
1: Ωραία έτσι. Χωριά, αξίζει. Αξίζει να το δεις. Και Φούστανη και πρόδρομος, όλα αυτά είναι. Όχι, ρε Μισελάρα, τρώω τηγανιτές πέτρες, αλλά όχι κουνουπίδι. Οπα, έλα ρε Τόλι.
0: 3-1 Πάοκ.
1: Δεν μπορούσα να μην το πω.
0: Στο ποδόσφαιρο γυναικών, δεν σου ωραίο γκολ που έβαλε η παίχτρια του Πάου, κατά τα νομιά είναι.
1: Από απόσταση, γιατί είχε βγει το τέρμα.
0: Λασεδάρα έκανε. Αν το κάνει αυτό ο άντρας, φίλε,
1: θα το γράφαν.
0: Θα είχαν πόσα βίντεο τώρα. Κάτσε να το δεις. Ωραίο, 3-1.
1: Λαουτάρο, μα τι είναι, σωστό.
0: Ναι, αν το κάνει κανένα Λαουτάρο ή ο Άλβαρες, θα λέγανε πω, πω, δείτε το πανέμορφο γκολ. Ποια είναι?
1: Η Γκαγκανίκα.
0: Η Γκαγκανίκα. Η Γκαγκανίκα. Γκαγκανίκα το 24. Ωραίο πλασιδάκι έξω στην περιοχή.
1: Γίνεται μια φάση πριν που βγαίνει το τέρμα της, των Ισραηλινών να διώξει.
0: Δες πως βγαίνει εδώ ο Πάοκ στην αντεπίθεση.
1: Βρε, βλέπω.
0: Λίγο το στόπερ πίσω της Ισραηλινής ομάδας, λίγο την πήρε ο ύπνος.
1: Δεν διώχνει σωστά.
0: Δεν διώχνει το πλάκα,
1: τέρμα. Σωστά. Δεύτερη απομάκρυνση λάθος. Πλασέ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, έτσι παίρνει και λίγα
0: Όχι,
1: μέτρα.
0: Εδώ. Να το δω. Σγίζει. Τάκ.
1: Ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Να περάσει ο επόμενος.
1: Τι ωραία. Πόσο απλό είναι το ποδόσφαιρο?
0: Γκαγκανίκα.
1: Γκαγκανίκα και Γκανίτσα. Γιατί είδα λατινικούς χαρακτήρες στη φανέλα. Νομίζω είδα λατινικούς χαρακτήρες. Βέβαια όλες λατινικούς χαρακτήρες. Δεν φοράνε κουλιαράκι με ελληνικά.
0: 3-1.
1: Μπράβο τα κόρτσια του ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ στις γυναίκες έχει παράδοση. Πήρε και το πρωτάθλημα φέτος, αν δεν κάνω λάθος. Πέρυσι το είχε πάρει ΑΕΚ. Φέτος το πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μακρά παράδοση στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Σε έκανα σοφότερο για τον πρόδρομο και τη Φούστανη.
0: Ναι.
1: Σε άνοιξα τα ματάκια σου.
0: Άρα λες στον κόσμο ότι να πάει σε παραθαλάσσιους προορισμούς και δεν πάει καλοκαίρι, αλλά όσοι μπορούν και είναι λάτρεις να πάνε στο βουνό. Αξίζει.
1: Ναι.
0: Καλοκαίρι
1: ναι.
0: Στο βουνό. Έχει, δηλαδή
1: ναι.
0: Να πας
1: στο Πάτελ. Να πας
0: Τζουμέρκα.
1: Να πας Τζουμέρκα, ναι. Να πας Τζουμέρκα. Να πας Αρίστη. Να πας Παλιό και Αθανάσιο. Να πας. Μέχρι και στο Κράμαντα.
0: Πραμάντα, πώς λέγεται στα Ιωάννα που είναι εκεί πέρα. Λένε ότι είναι πολύ ωραίο. Σιρόκο.
1: Τι έχει πάθει,
0: Σιρόκο.
1: Α, Σιρόκο, όχι, αυτό είναι Φοκβάκ. Τι είναι?
0: Όχι, είναι και περιοχή εκεί στα Ιωάννα. Να πάει μια πίνδο.
1: Στα κουφονίσια έχει να πει την πάρτε πιο.
0: Σιρόκο.
1: Ωραία είναι η πίνδο.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Γενικά και Γλεβενά να πας.
0: Να πας Γλεβενά. Πας Φλόρινα.
1: Μπράβο. Βλέπεις δηλαδή την ομάδα σου. Παίζει πέμπτη ομάδα σου Ευρώπη αν παίζει η ομάδα σου. Τελειώνει το μάτι. Παρασκευή πρωί φορτώνεις τη φαμίλια μπαγκάζια, ανεβαίνεις Λευκόγια στη Δράμα. Πάνω μια ταβέρνα στο κέντρο του χωριού. Αού, αού, αού, περνάς και λίγο από πέρασμα, λίγο από χειρό. Λίγο από πέρασμα, λίγο από χειρό. Πες, βλέπεις εκεί λίγο κόκκινο. Ανεβαίνεις Λευκόγια, τελειώσαμε. Πατάτα ωραία, παντσετούλα, Παϊδάκη, φυλάκια ρουβιχτά, να ήταν εμείς. Δεν έχει τώρα πολλά και λίγα.
0: Mm-hmm. Πας και ένα παρανέστη μετά, ναι. Το ανέβασμα.
1: Ναι, πας και κοκκινό, για ξοκατέβασμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι, τέλος. Μπράβο η διαιτήτρια, εξαιρετική. Κοντά στις φάσεις, είμαστε μαζί της.
0: Λιτόχωρο, άμα θες να συνδυάσεις και τα δύο.
1: Ναι,
0: Λεωνίδιο, αν θες και είσαι Πελοπόννησος, να συνδυάσεις και τα δύο.
1: Το Λεωνίδιο δηλαδή, που βρέθηκε.
0: Βουνό και θάλασσα.
1: Δεν έχει τύχει να πάω στο Λεωνίδιο ποτέ.
0: Μαγικό.
1: Ναι.
0: Mm.
1: Άσχημα.
0: Μαγικό.
1: Να δώσουμε τις καλησπέρες μας στο φίλο τον Κυριάκο. Είμαστε στα 27 λεπτά μετά τις 8 και σε τούτο το υπέροχο σημείο να ας πούμε ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο με Ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφοιτών του βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας. Μάλιστα, το 2025, 7 στους 10 αποφοιτούς σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά στους 6 πρώτους μήνες από την αποφοίτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Έχουμε να ασχοληθούμε με Ντέλε Μπασίρου, να κάνουμε μια προσέγγιση στην αυριανή αναμέτρηση για τον Δικέφαλο του Βορρά, να μας πεις για το κόψιμο του Οκάκα, που ήταν, θα πω εγώ στα δικά μου γαλαζοπρά, στα μάτια οριακά αναμενόμενο.
0: Θα σου πω και για άλλο κόψιμο.
1: Σε τι?
0: Σε στελεχειακό δυναμικό.
1: Οχ. Γιατρός, έφυγε.
0: Έφυγε, φεύγουν μάλλον, Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης. Mm. Βραχύβια η παρουσία.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι ρε. Κανονικά, ό,τι σου λέω. Ό,τι σου λέω, Γιάννης Σεβίνης. Ευαγγέλιο.
1: Τα μάτια που φεύγουν τώρα μόλις ήρθανε.
0: Όχι, το είπα έτσι για πλάκα. Κανονικά. Αναμενόμενο για μένα. Ζώντας το ρεπορτάζ.
1: Όπου βλέπω όλο κοκόρι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι. Εγώ αυτό μου έκανε αλγινή εντύπωση και το θεωρώ λάθος του μεγαλομετόχου του ιδιοκτήτη και γενικότερα λάθος στη συνέντευξη τύπου. Ανεξάρτητα αν υπήρχε πικρία ή όχι, αν υπήρχαν ενδιασμοί για το πώς γίνεται η δουλειά, αν μπερδεύονται στα μεταγραφικά πολλά άτομα κτλ. Και υπάρχει μια δυσλειτουργία, ότι δεν παρουσιάστηκε ο Άγγελος Μπασινάς. Στη μία ώρα που διήρκησε η συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του Βάλτερ Ματσάρη. Δηλαδή δεν μπορεί να μην πεις δύο λεπτά, είναι μαζί μας το πάνελ και ο Άγγελος Μπασινάς, αθλητικός διευθυντής.
1: Πικρία και τι να υπήρχε.
0: Πικρία. Πικρία ίσως για το γεγονός ότι δεν υπήρχε απόδοση σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, για αυτό το οποίο υπήρξε συμφωνία με τους συγκεκριμένους δύο, δεν μετουσιώθηκε, δεν εκφράστηκε μέσω των μεταγραφικών κινήσεων. Αλλά είναι και αυτό που είπες, όπου μαζεύονται πολλοί, που καλώς μαζεύτηκαν, γιατί πρέπει μια ομάδα να έχει στελεχειακό δυναμικό, ναι, αρκεί να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Δηλαδή, είσαι τεχνικός διευθυντής Γιάννη Αμανατίδη. Μπράβο, αθλητικός διευθυντής. Ποιος ασχολήθηκε με τις μεταγραφικές κινήσεις? Έχει το Γιάννης Κόντης. Είναι σύμβουλος διοίκησης. Ναι, αλλά ασχολείται και με τα μεταγραφικά. Ο Ματσάρη είναι μια άλλη κατηγορία. Θέλει και αυτό στα δικά του, τους δικούς του παίκτες να φέρει. Με ποιους θα μιλήσει, με ποιους θα επικοινωνήσει. Γιατί υπάρχει καθυστέρηση μεταγραφές? Όλα αυτά μαζεύτηκαν και προφανώς πήρε την απόφαση ο κύριος Μονεβασιώτης να απομακρύνει τους συγκεκριμένους δύο.
1: Βραχύβια παρουσία.
0: Και να σου πω την αλήθεια, όταν άρχισα μέσα μου αυτό το πράγμα να γίνεται, να το δουλεύω περισσότερο, ότι μπορεί να έχουμε μελλοντικά, δεν περίμενα τόσο σύντομα, λύσεις συνεργασίας με τους συγκεκριμένους δύο, από τη στιγμή που είδα ότι έχει ενεργοποιηθεί και ο γιος του.
1: Α, καλά.
0: Ο Έκτορας Μονεβασιώτης.
1: Λοιπόν, θα πούμε και κάποια πράγματα με την επιστροφή μας. Έχει δελτίο αθλητικών ειδήσεων, Λευτέρη μου? Έχει. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό σε όλο το 90 λεπτό, τόνισε ο Αλέσιο Λύσης στη συνέντευξη τύπου παραμονές του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, υποστήριξε από την πλευρά του ο Αντώνης Τσίφτσης, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Την τελευταία του προπόνηση επί πολωνικού εδάφους πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ, παραμονές βεβαίως του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Αρκετά διαβασμένος για το TST ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Δυναμού Κιέβου, Ίγκορ Κόστιουκ. Φαντάζει με πρόκληση το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τόνισε μεταξύ των άλλων στη συνέντευξη τύπου. Την πρόκρισή του στον τελικό του προκριματικού γύρου του Champions League στις γυναίκες εξασφάλισε ο ΠΑΟΚ με μεγάλη νίκη με 3-1 επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ στο γήπεδο της Βέρειας. Στον τελικό θα παίξει με την FC Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν που πέρασε στα πέναλτι. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 27χρονου μέσου Tom Dele Basiru. Γαλανόπουλος και Μπασίρου ενσωματώνονται με την υπόλοιπη αποστολή στην Ιταλία. Σημαντικές αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο προέκυψαν στον Ηράκλη, καθώς ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Σαμανατίδης αποτελούν παρελθόν από τον σύλλογο έπειτα από απόφαση του ισχυρού άντρα της ομάδας, Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Στο μεταξύ επέστρεψε Θεσσαλονίκη η αποστολή του Ηρακλή στην πόρτα της εξόδου ο Φοφανά, δεν πήθη ο Κάκα εκτός μάχης για 2-3 εβδομάδες ο Γιαννούτσος. Στη Φαμαλικάο κλείνει ο Κούτσιας όπως γράφουν οι Ελβετοί, ενώ ο Όφη θέλει τον Αϊτόρ. Στην Αθήνα ο Ζήσης Βρίζας για να προχωρήσει την υπόθεση της μεταγραφής του Σιώπη στον ΑΠΟΕΛ. Στόχος μας είναι η πρόκριση στη League Face του Conference League, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Jacob Nistrup πριν από το αυριανό παιχνίδι με την Πάξη. Για την απόκτηση του Φρόιλερ κινείται ο Ολυμπιακός όλο και πιο κοντά στον deal με Dortmund Genk για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
18: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: λειτουργία και στην καθυστέρηση που υπήρχε τη μεταγραφική, κυρίως όσον αφορά τους μεσοεπιθετικούς.
1: Γενικότερα,
2: αλλά για την καθυστέρηση λίγο... φταίει ο Μπασινάς με τον Ομανατίδη.
0: Δεν σου λέω ότι φταίει αυτός. Σου λέω ότι γενικά όταν υπάρχουν 4-5 άνθρωποι οι οποίοι, να το πω έτσι λαϊκά στην Αγκόπο, χώνονται. Χώνονται. Δεν λες ότι χώνεσαι για το μεταγραφικό, κάπου είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει ρήξη. Θα υπάρξει πρόβλημα. Έκρινε ο κ. Μονεβασιώτης, αυτός πληρώνει, αυτός παίρνει την ευθύνη ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την παρουσία αμφότερων και έλυσε τη συνεργασία του.
2: Τώρα ποιοι θα αναλάβουν?
0: Ξέρω,
2: θα έρθουν άλλοι, κρίνεται τελικά.
0: Ο ένας είχε το ρόλο του αθλητικού διευθυντή και ο άλλος του τεχνικού διευθυντή.
2: Πολλοί διευθυντές.
0: Ναι.
2: Και ο Κόντης είναι σύμβουλος διοίκησης.
0: Ναι, αλλά έχει και αυτός
2: ένα ρόλο. Και ο γιος του Μονεβασιώτη είναι.
0: Εκτελεστικός διευθυντής.
2: Κάτσε ρε, για μισό λεπτό. Γιατί
0: είμαι... Γράψε.
2: Γράφω. 2 κιλά, όχι. Εκτελεστικός.
0: Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά σου λέω ότι είπε, τι ισχύει.
2: Εκτελεστικός διευθυντής. Αθλητικός διευθυντής.
0: Ο Μπασίνας. Ήτο.
2: Και τεχνικός διευθυντής.
0: Ο Αμανατίδης. Ήτο.
2: Και σύμβουλος διοίκησης ποιος είναι? Κόντης.
0: Ο Κόντης.
2: Σύμβουλος διοίκησης. Και ο Στολτίδης τι είναι?
0: Γενικός αρχηγός. Και βάλε για τον Αντώνη Μανίκα που έχει και αυτός ρόλο σκάουτινγκ και τα λοιπά.
2: Γενικός αρχηγός. Άρα, ας το σκάουτινγκ πες.
0: Ναι, είχε και αυτός όμως με ενεργό μέχρι πρόσφατα ρόλο.
2: Νίκας στα... Μανίκας, Ελιάς Καραμπαλίκες. Και στην κορυφή μόνος του ο Νίκονας.
0: Υπάρχει και ο Βαγγέλης Αγγελής, ο οποίος
2: είναι ο παρατο πρόεδρο.
0: Παρατο πρόεδρο, αλλά και αυτός κατά καιρούς έχει συμβάλει στα μεταγραφικά, παρότι ο ίδιος δεν το αποδέχεται και λέει ότι δεν
2: όλοι εμπλέκεται. Όλοι αυτοί πώς συνεννοούντο?
0: Πώς είναι, να βλέπεις πώς συνεννοούντο. Είναι λίγο δύσκολο να συνεννοηθείς. Εδώ με τη γυναίκα σου μπορεί να συνεννοηθείς. Με ένα άτομο, με το φίλο σου μπορεί να συνεννοηθείς.
2: Καλά.
0: 4-5 άτομα. Εγώ θέλω αυτόν, εγώ θέλω εκείνο. Προτείνω αυτό. Ο Ματσάρη θέλει αυτό, αλλά αυτό είναι ακριβώς. Πώς είναι ακριβώς. Πάμε να δούμε κάτι άλλο.
2: Πώς
0: είναι
2: μιλάνε?
0: Λίγο μπέρδεμα.
2: Πώς μιλάνε, τα λεφτά ποιος τα βάζει?
0: Τα λεφτά τα βάζει ο Μονεβασιώτης.
2: Άρα ο Μονεβασιώτης, για να τους καθάρισε αυτούς, διότι δεν νομίζω να τους καθάρισε κανένας άλλος, μόνο ο Μονεβασιώτης μπορεί να πάρει
0: από αυτούς. 100%.
2: Άρα ο Μονεβασιώτης, για να τους καθάρισε αυτούς, σημαίνει ότι είτε θεωρούσε ότι αυτό που προσέφερε δεν ήταν χρήσιμο.
0: Μάλιστα.
2: Είτε αυτό που προσέφεραν δεν ήταν αρκετό, είτε δεν ήταν value. Δηλαδή για τα λεφτά που έπαιρνε κανάρας, δεν μου έδωσε αυτά που ήθελα να μου δώσει και τον εκαθάρισα.
0: Σωστά.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο όπως ο Μπασινάς, ο οποίος έχει πάρει Euro με την Εθνική Ελλάδος.
0: Βεβαίως.
2: Και ο οποίος όταν ήρθε έχει γίνει ολόκληρο κουβεντολόγιο για το Euro, για την κατάκτηση και ο Μπασινάς.
0: Ναι, και πρόσεξε. Για αυτούς οι οποίοι βλέπουν τις γραμμές, διαβάζουν τις γραμμές ή βλέπουν τα ψηλά γράμματα ή ακούν κάποια πράγματα, μπράβο. Στη συνέντευξη τύπου, στην παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη,
2: ναι.
0: Από εκεί φάνηκε ότι υπάρχει και δυσφορία και προφανώς και από τον προπονητή σε κάποια πράγματα. Όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του Άγγελου Μπασινά, ο οποίος είναι στο πάνελ,
2: ναι.
0: Και είπε ο Ματσάρη ότι εγώ στην Ιταλία, στην Ιταλία, έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια που είμαι προπονητής να συνεννοούμε με δύο ανθρώπους.
2: Με ποιους?
0: Με τον πρόεδρο και τον αθλητικό διευθυντή.
2: Με τον Αμανατίδη δηλαδή.
0: Με τον αθλητικό διευθυντή
2: ήταν ο Αμανατίδης.
0: Ο Μπασινάς. Αυτό είπε ο Ματσάρη, ότι συνεννοούμε με δύο ανθρώπους.
2: Ναι.
0: Έτσι έχω μάθει στην Ιταλία. Είναι σαν να είπε δηλαδή ουσιαστικά.
2: Ότι τι είναι όλο αυτό που μη φέρει εδώ γύρω γύρω.
0: Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι το πράγμα λίγο το αλλάζουν και χανόμαστε μετάφραση.
2: Ναι.
0: Εκεί δηλαδή είδα μια δυσφορία και ένα καρφί, ας πούμε, του Ιταλού.
2: Με μια φράση θα σου πω κάτι και πάρ' το μέσα σε αυτό. Είμαστε και εμείς, αλλά είστε και εσείς. Και στο λέω με αγάπη.
0: Ιταλοί.
2: Όχι. Είμαστε και εμείς, αλλά είστε και εσείς, ρε ψυχή μου. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τώρα να φέρνεις έναν άνθρωπο σαν τον Μπασινά και να τον καθαρίζεις μέσα σε πόσο, σε ένα μήνα?
0: 2 μήνες πες.
2: Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, και προφανώς και για όσους γνωρίζουν, που οι περισσότεροι γνωρίζουν και την προσέγγιση μου, δεν θεωρώ ότι ειδικά κάποιες προσωπικότητες πρέπει να έχεις και ένα σεβασμό. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και ξέρω ποιον φέρνω και θα του δώσω τη δυνατότητα να κάνει και 5 πράγματα μια δουλειά. Ή δεν τον φέρνω καθόλου, ή εφόσον τον φέρει.

0: Φέρνω τον Φέρνο για να το στηρίξω, γιατί είναι ο Μπασινάς. Δεν είναι ούτε ο Σαρόπουλος, ούτε ο...
1: Για το συγκεκριμένο θα συμφωνήσω. Για τον Αμανατίδη δεν κάνει και καμιά εντύπωση. Γιατί,
0: για τον Μπασινά, μα για αυτό δεν έχουμε βλέπει και αναφέρω κυρίως τον όνομα του Μπασινά.
1: Τον Αμανατίδη, να σου πω την αλήθεια, το περίμενα αργά ή γρήγορα. Τον Μπασινά, όχι.
0: Δεν το θεωρώ λογικό. Βέβαια, εκ του αποτελέσματος κρίνονται οι περισσότεροι. Όμως, μια διοίκηση και μια ορθολογική λειτουργία κρίνεται και κατά την πορεία. Επίσης, πρέπει να βγουν να μας πούν και να μας ενημερώσουν και ποιος είναι ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος του Ηρακλή φέτος? Έχει πει η διοίκηση ποιος είναι ο στόχος? Ο Ματσάρη τι είπε?
1: Ματσάρη δεν έβαλε στόχους. Είπε ότι
0: ναι,
1: να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα που θα παίζει καλό ποδόσφαιρο κτλ. Δεν θέλω να βγω στόχους κτλ. Αλλά ο κ. Μονεβασιώτης σε μια συνέντευξή του μετά το τέλος του το play-off και τον προβιβασμό του Ηρακλή, μιλώντας στο Ηρακλής Radio, είχε πει ότι στόχος δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο την πρώτη χρονιά. Και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, με τη δυναμική των ομάδων, τα χρήματα κτλ. Το 9-14.
0: Το 9-14, εντάξει.
1: Δηλαδή και η παραμονή και σταθεροποίηση για πρώτη χρονιά στην κατηγορία. Αυτό είχε πει.
0: Δίκαιο.
1: Επίσημο από τα χείλη του.
0: Έτσι. Δίκαιο είναι αυτό. Ναι.
1: Δηλαδή... Μετά βέβαια,
0: οπα,
1: σε δηλώσεις του ραδιοφωνικού, εδώ. Τούτη.
0: Σε τούτη το κονάκι το ραδιοφωνικό.
1: Στο Μετρόπολης. Ο κύριος Κόντης, γι' αυτό σου λέω ότι κάποιες φορές, ας πούμε, δηλαδή οι δηλώσεις παίρνουν. Να μου πεις, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά
0: ναι, βέβαια,
1: σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει και μια συνεννόηση, ας πούμε, για το, το πούμε. Είπε ότι για μένα είναι το 5-8.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και μια προς την ίδια κατεύθυνση. Αδερφέ, πες στον Γιάννα Ρουλή ότι μύρισε κάρι στον Ηρακλή. Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Κάρι.
0: Γεια σου πάνω. Ναι, κάρι.
1: Καλά, κάρι πήδησε. Ο Μονεβασιώτης, ο Παναγιώτης έτσι έδωσε. Ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιαίτερος. Το ξέρετε, το βιώσαμε και το κατάλαβε και ο κόσμος και με την αλλαγή των προπονητών. Οι οποίοι βέβαια εκ του αποτελέσματος στο πρωτάθλημα της Super League 2 βέβαια,
0: ναι,
1: πολύ διαφορετικό,
0: ναι,
1: αποδείχθηκαν μάλλον οι αποφάσεις του ευεργετικές για τον Ηρακλή, γιατί στο τέλος κατάφερε και πέτυχε το στόχο, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το ότι αποδείχθηκε ευεργετική απόφαση να αλλάξει κάποιους προπονητές γιατί δεν τραβούσε η ομάδα, με το ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το να αλλάζει μια ομάδα 3, 4 ή 5 προπονητές σε μια χρονιά είναι το ορθόδοξο, το σωστό.
0: Ναι. Συμφωνώ 100%.
1: Και το είδαμε και στην περσινή ΑΕΛ, που επαναλαμβάνω πάρα πολλές φορές ότι δεν πρέπει ο Ηρακλής να ακολουθήσει το πράγμα της ΑΕΛ, να είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, γιατί και οι άλλοι έκανε καμιά κοσαριά μεταγραφές πέρσι στην αλλαγή επίπεδου Β με Α εθνικής, και άλλαξε 5 προπονητές, αν δεν κάνω λάθος. Το αποτέλεσμα ήταν αφουντάρι.
0: Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιώργο και θα επανέλθουμε στο θέμα μας. Παιδιά, άκουγα την εκπομπή, αλλά δεν μπορούσα να στείλω μήνυμα σχετικά με τα καλοκαιρινά φαγητά. Για μένα, ο μουσακάς και τα κολοκυθά και τα γεμιστά είναι της εποχής. Θα πούμε και εσύ τα κολοκυθά και τα γεμιστά. Να δώσουμε τα σέβη μας. Η λειτουργία είναι η λάθος, λέει ο φίλος ο Βασίλης, όπως και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω στον Ηρακλή. Εντάξει, παιδιά, τώρα το τι είναι και θέμα προσωπικό, έτσι. Την αγάπη μου στο Παντοπολείο, το αγαπημένο.
1: Εγώ σου είχα πει, αν θυμάσαι καλά, και παραμένει η άποψή μου σταθερή για τον Ηρακλή, και την ξαναλέω. Ανεξάρτητα αν θα ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα, ανεξάρτητα πώς θα πάει στην πορεία, σου είχα πει ότι το μεγαλύτερο πώς θα το πω τώρα για μένα, όχι ερωτηματικό, το μεγαλύτερο τεστ για τον Ηρακλή θα είναι πώς θα διαχειριστεί η διοίκηση, ο οργανισμός του Ηρακλή και κυρίως ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, γιατί αυτός είναι ο ιδιοκτήτης και ο μεγαλομέτρος και που βάζει τα λεφτά, τις περιόδους κρίσης.
0: Ναι.
1: Οι οποίες θα έρθουν.
0: Θα έρθουν ομοτελειακά.
1: Θα έρθουν οι περίοδοι κρίσης, θα έρθουν και οι ήττες. Μακάρι να μην έρθουν οι βαριές ήττες, αλλά και αυτές είναι στο πρόγραμμα αν έρθουν. Έτσι. Τα άσχημα αποτελέσματα, εκεί είναι για μένα το κλειδί. Πώς θα υπάρξει ισορροπία και ηρεμία.
0: Αυτό στο οποίο θα σταθώ εγώ είναι ότι επειδή έχουμε δει πράγματα να συμβαίνουν, γενικά είναι σημαντικό να μιλάνε τρεις, να μιλάει ένας. Δηλαδή να ακούει όμως, να έχει την ικανότητα να ακούσει και κατόπιν να προχωράει. Τέλος πάντων, πάμε σε μεταγραφές, Άρη.
1: Πάμε Μπασίρου.
0: Τόμ Τέλε Μπασίρου, τελειώσατε. Με μεταγραφή από την αγγλική Watford, ο Αιωτομίνο Ασερίφ Τόμ Τέλε Μπασίρου. Ποιο θα βάλει φανέλα, τον Μπασίρου φαντάζομαι.
1: Ένε.
0: Δηλαδή δεν χωράει όλο το υπόλοιπο. Ξεκινώντας από τις φημισμένες ακαδημίες της Manchester City, ταλαντούχος μέσος, έκανε την διαδρομή του. Τη χρονιά που μας πέρασε ο Νιγηριανός μέσος, άφησε τη Watford και πήγε στην Getzler. Αγωνίστηκε ως βασικός τέλεχος με 30 συμμετοχές, δηλαδή full pension. Έχει ξεπεράσει, είχε τραυματισμούς πριν από 2-3 χρόνια, του έχει ξεπεράσει, είναι σε καλή κατάσταση. Λένε οι άνθρωποι που το γνωρίζουν. Θα πρέπει να πούμε στο συγκεκριμένο, στην συγκεκριμένη στιγμή, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και θεωρώ ότι εφόσον έχουν περάσει 2-3 χρόνια από τους τραυματισμούς, γιατί καλός ή κακός.
1: Χαριστήκανε.
0: 30 συμμετοχές.
1: Μια χαρά.
0: Είναι γεννημένος το 99. Άρα είναι 27.
1: 27 χρονών.
0: Σεκέρ.
1: Τελεπούρη.
0: Σεκέρ παρέ.
1: Πολύ ωραία.
0: Και βάζω την άνω τελεία του Παύλα αστερίσκος των τραυματισμών, γιατί πολλές φορές ο Άρης έχει επιδιώξει να εντάξει στο δυναμικό του ποδοσφαιριστάς, οι οποίοι βρισκόνταν σε καθοδική πορεία ή είχαν τραυματισμούς και ήθελε να πάρει ένα ενδεχόμενο limit up. Στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έπαιξε όλη τη χρονιά πέρσι 30 συμμετοχές με τους Τούρκους.
1: Ωραίο.
0: 27-26 εκ των οποίων ήταν βασικός.
1: Καλό.
0: Άρα σημαίνει ότι ήταν.
1: Κάτι λέει.
0: Λέει.
1: Καλή.
0: Με την Γκέζερ Μπιρλική.
1: Εντάξει, σούπερ. Σούπερ Λίγκα Τουρκίας, φίλε.
0: Σούπερ Λίγκα Τουρκίας, μια χαρά.
1: Αναβαθμισμένο πρωτάθλημα.
0: Και
1: με καλούς παίκτες σε όλες τις ομάδες. Όχι μόνο Φέρεν Γαλατά.
0: Ελήψη του Χόγκλα, ο οποίος χρειάζεται αποθεραπεία μέχρι να επανέλθει μετά την επέμβαση. Βλέπω δηλαδή εκεί ένα Ντέλε Μπασίρου, Ράσιτς. Και με την έλευση του Χόγκλα να γίνει τριάδα εκεί πατητήρι. Ωραία τριάδα δημιουργείται. Ποιοι θα είναι πίσω από αυτούς? Θα είναι ο Γαλανόπουλος. Υπάρχει μια απόσταση. Πριν όμως, ο Άρης, να θυμίσουμε ότι, σε όσους δεν το θυμούνται, έχει δύο διοργανώσεις. Το πρωτάθλημα και το πελοκί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει Ευρώπη για να πεις φορτωτική. Για μένα χρειάζεται και ένα μπουρί χαφ. Μπουρί όταν λέμε. Θα μου πεις όμως ποιος θα μείνει έξω από τα μπουριά. Ο Χόγκλα. Ποιος θα μείνει έξω. Εν πάση περιπτώσει, θέλει ακόμα ένα χαφ να έχει πεντάδα, γιατί είναι μια θέση η οποία κυτρινίζεται εύκολα. Έχει δηλαδή.
1: Τι παίζει ο Γρηγορίου.
0: Αυτό που λένε 4, θα παίξει.
1: 4-2-3-1.
0: 4-3-3 λένε ότι θα παίξει.
1: Μάλιστα.
0: Λένε ότι θα παίξει 4-3-3. Αυτή τη στιγμή στους μέσους υπάρχουν ο Χόγκλα, ο Γαλανόπουλος, ο Νίνκ, ο Ράσιτς, ο Γένσεν, ο Βοριαζίδης. Δεν βάζω τον Σανουσί και τον Γκάρε, αυτή είναι μεσοεπιθετική. Πάνε στο πλάι. Με τον Ντέλε Μπασίρου, άρα πάμε σε Χόγκλα, Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Ράσιτς, Γένσεν. Πεντάδα. Έχοντας πίσω του το Βοριαζίδη, είναι μια εξάδα. Θεωρητικά, κάποιος θα πει ότι είναι και ψιλοκουφετοειδές. Τώρα, αν θέλουν να κάνουν το κάτι εξτρά, το βλέπουμε. Στους επιθετικούς. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει Καντεβέρε, τους επιθετικούς, Κουαμέ, Μωρόν, Αλφαρέλα. Τέσσερις οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν εν δυνάμει κορυφή. Κάποιοι εξ αυτού μπορούν να πάνε και στο πλάι. Στην κορυφή δηλαδή, όχι με υπερπλήρης. Είμαι μπουρεαδόρ. Με Μωρόν μέσα, με Καντεβέρε, με Κουαμέ.
1: Ναι.
0: Και στο πλάι. Και στο πλάι έχει. Ο Κουαμέ μπορεί να παίξει πλάι. Ο Δόνης μπορεί να παίξει πλάι. Ο Γιαννιώτες μπορεί να παίξει πλάι. Τρεις μέχρι τώρα. Ο Γκαρέ μπορεί να παίξει πλάι. Πέντε. Ο Μπουσάιτ μπορεί να παίξει πλάι, αλλά μπορεί να πάρει και το, μπορεί και να φύγει. Ο Ντούντου δόθηκε δανεικός.
1: Ναι, Ντούντου δανεικός.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι το μεγάλο.
1: Και φαίνει και ο Καρυπίδης και στόπερ. Όπως λέγεται.
0: Φέρνει, αναγκαστικά. Μα δεν μπορεί να φέρει. Θες να. Αυτή τη στιγμή τώρα και τρία στόπερ να μην θέλουμε που λέει ο Λευτέρης. Έχει τον Φαμπιάνο έναν. Τον Ντιάμ δύο και τον Γκάντσι τρεις.
1: Τον.
0: Ο Γκάντσις. Πιτσιρικάς. Άρα δηλαδή έχει τον Φαμπιάνο με ένα πόδι. Ο Κερκές δεξιά, ο Φατιγκά δεξιά. Ο Γιούρισιτς, ο οποίος ήρθε τώρα για αριστερά. Άρα θέλει δυο στόπερ. Δυο στόπερ οι οποίοι θεωρητικά θα παίζουν, θα παίζουν βασικοί. Γιατί? Γιατί ο Φαμπιάνο είναι το 91 γεννημένος.
1: Το 91 είναι 25.
0: Πώς είναι 25, 35,
1: 90, 30. 91.
0: Μακάρι άμα ήταν 25, 31 και εγώ.
1: Κόλλησα, ναι,
0: και εγώ πιτσιρικά στα ήμουν. Ναι. Θα είχα δεύτερη νιώτη, όχι πως τώρα δεν πυροβολάω.
1: Είναι 35, ναι.
0: Ναι, είναι 35. Άρα πάει για δυο στόπερ Μπουριαδόρ.
1: Ναι.
0: Θέλει δηλαδή δυο στόπερ Μπουριά. Αν και σε περίπτωση δεν θεωρεί ότι ο Τιάμ μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχή. Κοντολογή. Δυο στόπερ. Ένα δεξί μπακ. Ένα αριστερό μπακ μετά από αυτόν που ήρθε. Τέσσερις. Τερματοφύλακα, γιατί αυτή τη στιγμή στους τερματοφύλακες είναι με τον Μάικιτς και τον Διούδη. Και αν θέλει να τσιμπήσει κάτι στα εξτρέμ, ναι, γιατί στα φόρ είναι Μπουριαδόρ. Και κλείσαμε. Θέλει πέντε, όπως είπαμε τώρα.
1: Πέντε. Τις κάνει.
0: Καλά, τις κάνει. Και έχουν έρθει μέχρι στιγμής ο Μπασίρου, ο Γιούρισιτς, γιατί στους μεσοπιθετικούς. Είναι και αυτό το παλικάράκι που ήρθε από την Όρτζαναν που έπαιζε στην K19. Κολλάει το μυαλό μου, ρε εσύ, τώρα. Ο Σανουσί.
1: Ο Σανουσί.
0: Τέλος πάντων. Όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να δομηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί όπως είπαμε και χθες, υπάρχει αγώνας σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, σε ένα μήνα.
0: Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης και φυσικά πρέπει αυτοί κάποια στιγμή να κουμπώσουν. Αυτοί πρέπει κάποια στιγμή να κουμπώσουν. Σε μια γρήγορη βόλτα, αυτά που για τα θέματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή, να υπενθυμίσουμε ότι τα κορίτσια του ΠΑΟΚ κατάφεραν και έριξαν τρία μπαλάκια στη ΧΑΠΟΕΛ, πήραν και την πρόκληση στην επόμενη φάση του Women's Champions League. Ενώ για αύριο περιμένουμε να δούμε τι θα παρατάξει ο Λύση. Σε παρένθεση να πούμε ότι βγήκε το όνομα του Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υπάρχει και η Μπολόνια για τον συγκεκριμένο, ο Ρέμο Φρόιλερ. Ρέμο.
1: Ρέμο.
0: Ρέμο στον Ολυμπιακό.
1: Καλά, εντάξει. Σε όσους πήγε στο Παναφό της Ευρωλίγκας.
0: Καλά, δεν πάει.
1: Πάει ο Αντώνης.
0: Και στο Χαριλάουρθε. Δεν έβαλε άλλος πίσω από την πλούζα, η καρδιά μου πηγαίνει εμένα.
1: Βέβαια. Παντού πάει ο Αντώνης, είναι πολυσυλλεκτικός.
0: All around, είναι ambassador.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Θα πειράζει αυτό το Μανώλη που το λέω, αλλά.
0: Έτσι, παντού πάει. Είναι πολυσυλλεκτικός, έχει.
1: Όλοι οι τραγουδιστές έτσι είναι. Αν δεν πηγαίνει μια ομάδα και να πανηγυρίσει ένα τέτοιο, βάζει το κασκόλ, σηκώνει. Εντάξει, τη δουλειά του δεν κάνουν. Τι απει. Δεν φορά το κασκόλ, τώρα αυτά είναι καραγκιόζη ζηλίκια. Είναι δυνατόν, επαγγελματία είσαι.
0: Το ιδέατο, ναι. Άμα είναι και ο τραγουδιστής πάνω της ομάδας.
1: Ναι, το καλύτερο.
0: Είναι το καλύτερο. Αλλά τώρα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα πάει, ξέρω εγώ, στον Οικονομόπουλο. Δεν ξέρω αν τι είναι ο Οικονομόπουλος.
1: Οικονομόπουλος είναι Ολυμπιακός.
0: Στο Βέρτη. Οκ, okay, θα πάει το κύπελο στο Βέρτη. Δεν θα τραγουδήσει ο Βέρτη.
1: Θα πει. Έτσι, εννοείται. Εσύ τι θα πει, δεν τραγουδάει. Δεν
0: όχι, δεν τώρα
1: εγώ είμαι. Αυτά,
0: δεν γίνεται. Για... Οικονομόπουλος Ολυμπιακός είναι.
1: Βέβαια. Και πάρα πολλές φορές πήγε φέτος στο σεφ. Έτσι,
0: βέβαια, τώρα λες και τα καμίνια από τη θύρα 7 καμινίων τώρα.
1: Είναι βαθύς Ολυμπιακός.
0: Αρουστάκι. Μπασκετικός ή ποδοσφαιρικός.
1: Κυρίως μπασκετικός. Πολλές φορές στο σεφ.
0: Στο Δημητριάδη Μαρινάκη πήρε θέση. Καλύτερα όχι.
1: Όχι, καλύτερα να μην πάρει.
0: Καλύτερα, όχι. Βγήκε και μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν παρακολουθείς μια συνέντευξη για τον Δημητριάδη, η οποία είναι πολύ όμορφα πράγματα για την καθημερινότητα της χώρας. Και τον χάρηκα και εγώ πραγματικά που τα λέει και έξω από τα δόντια. Έτσι, τα δόντια, τα το που.
1: Να είναι καλά, ο ανιψιός.
0: Ποιος να είναι καλά.
1: Ο ανιψιός.
0: Καλά, όλοι καλά.
1: Και όλοι οι άνθρωποι να είναι.
0: Όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά.
1: Και ο Βασίλης Δημητριάδης και όλοι.
0: Όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά. Μαζί είμαστε. Αλλά στο τέλος να μπορέσουμε όλοι να ζήσουμε. Και εμείς θα ζήσουμε. Άλλοι με τα λίγα και άλλοι με τα πολλά. Αλλά να υπάρχει και λίγο κατανόηση, Γιάννη μου. Κοίτατε μου, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Φρόιλερ, ο οποίος είναι 34 ετών. Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Και την περασμένη σεζόν είχε με την Πολόνια 40 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ.
1: Πόσο?
0: 40 συμμετοχές.
1: Ναι, ναι.
0: Χαφ, 34 χρονών.
1: Ένα
0: όχι, όχι, Ολυμπιακό.
1: Ένα γκολ, δύο ασίστ. Οκ. Γκολ δεν έχει δηλαδή.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Τώρα... Εντάξει, το χαφ σου, ρε φίλε, περιμένει λίγο να έχει και. Βγάζει και 4-5 γκολ. Καλό είναι να έχει ένα τέτοιο χαφ. Να έχει και τον γκολ λίγο.
0: Μαζί σου. 1-81.
1: Απλά είναι εξάρι, είναι οχτάρι. Αν είναι εξάρι, οκ. Okay.
0: Εμπίλια του οχτάρι είναι. Μπορεί να παίξει και 6, μπορεί να παίξει και 10.
1: Αλλά η βασική θέση είναι το οχτάρι, έτσι.
0: 8 είναι.
1: 8. Okay. Εντάξει.
0: Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα probability για Μπολόνια. Όλη την, ο άνθρωπος είναι Ελβετός, οκ. Okay. Είχε φτάσει κάποια στιγμή η αξία του στα 20 εκατομμύρια. Το 22-23, δηλαδή πήγε από την Αταλάντα στην Νότιχαμ Φόρεστ. Άρα πρέπει να είναι πίσω. 22-23, ήταν ο Βαγγέλης.
1: 22-23. Πρέπει να ήταν.
0: Άρα είναι ψιλοπερασμένο το μονοπάτι.
1: Πρέπει να.
0: Άρα είναι, δηλαδή έχει περάσει από εκεί. Έχει γίνει δουλίτσα.
1: Και ένα άλλο Ελληνόπουλο τώρα που πήγε για Πορτογαλία, ο Γιώργος Κούτσια. Ο Κούτσιας, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, θα αγωνίζεται στη Φαμαλικάο. Έτσι. Φεύγει από τη Λουγκάνο την Ελβετία, πάει Πορτογαλία. Φαμαλικάο.
0: Ναι, Φαμαλικάο, βέβαια. Φαμαλικάο. Εκεί δεν είχε παίξει και. Πώς το λέγανε το στόπερ που τον. Το Μιχάη.
1: Μιχάη, ναι.
0: Το Μιχάη νομίζω πρέπει να είχε παίξει στη Φαμαλικάο. Μάλιστα, μια χαρά. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι κάθε χρόνο την 1η Αυγούστου έχουμε την ίδια ιστορία. Οι μισοί φορτώνουν βαλίτσες, αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν. Και άλλοι μισοί κρατάμε την διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει σκηνή του Πιάτσα του Ρίτζα Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με τις λαϊκές επιτυχίες και τις διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, ρωσικά κοκτέιλ και αύθυνο και αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live στην Πιάτσα του Ρίτζα Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 29 ετών. Αύριο πιο σπασμένη σε εισαγωγικά εκπομπή.
1: Ναι.
0: Διότι είναι και η αναμέτρηση του κεφάλου του Βορρά.
1: Θα είμαστε μια ώρα μαζί, 7 με 8.
0: Μάλλον. Mm-hmm. Και Παρασκευή κλείνουμε εβδομάδα. Άρα, καλό βράδυ σε όλους. Το ευχαριστούμε και τον Λευτέρη τον Χατζηπαντελίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τον Θανάση τον Πολίτη, ο οποίος επίσης ήταν νωρίτερα. Και την Κατερίνα Μιχαηλίδου, Παύλα Μιχαηλίδη. Από εμάς,
1: καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: αδιάνατο. Θα κάνουμε θαύματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Δεν είμαστε θεοί. Πολιτικοί είμαστε.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει μια μεγάλη.
0: Λέω και ακούω όλη την κρίνια. Συνεχόμενη πένε να βάλουμε και από τα άδικη.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι κάποιο πηγαίνει στο νοσοκομείο όμω ή κάποιο έχει ένα δικό του νοσοκομείο, θέλει το καλύτερο για τον ασθενή.
0: Μα σα είπα από την αρχή, οι ανάγκε είναι πρακτικά άπειρε. Αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ. Πρέπει να είσαι πολύ κακό άνθρωπο για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ πια. Είσαι κακό, λέει, πρέπει να είναι κακή άνθρωπο να μην τον αναγνωρίζει.
2: Και το άλλο το φρούτο, το όψιμο πατριωτικό και να μου πω κανένα κουβέντα, Σπύρος Γεωργιάδης. Σπύρος Γεωργιάδης που θυμήθηκε τη Ρωσία τώρα είναι το ίδιο άτομο που πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι εγώ είμαι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος και δεν θέλουν η Νέα Δημοκρατία καμιά κουβέντα μαζί μου. Επειδή λέω ότι για μένα η Ευρώπη ξεκινάει από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ. Δεν το λέω τώρα. Το λέω δεκαετίες. Από τότε που με ξέρω. Και με κατηγορούσε αυτό το άτομο, το ανέσχυντο πολιτικά άτομο. Ντρέπομαι, παιδιά, που υπάρχουν ψηφοφόροι αυτού του ανθρώπου. Μέχρι χθες ο Βελόπουλος ήταν πουτινόφιλος και πουτινάκι. Και σήμερα που τα λέει ο Αδωνάκη, ο Ανουνάκη, ο Σπύρος και το Σαββατοκύριακο, δεν σε ενδιαφέρει. Πουτινάκι και ο Άδωνης.
3: Το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενατόρμους.
4: Και δηλαδή, πριν ήταν και το επισημήθη ήταν.
3: Και επί...
4: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες.
3: Όχι, αυτό. Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
4: Τότε έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι.
3: Δεν σας διέκοψε.
4: Έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι και κοιτάζανε να βρουν ένα. Αν κόβει, αν θυμάσαι, μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε. Ναι, ναι, ναι.

0: άλλο.
1: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα? Τι θα κάναμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα? Θα υπήρχε μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα που θα την εκπροσωπούσε με τέτοιο τρόπο ώστε και τα ζητήματα της ασφάλειας, της άμυνας θα προχωρούσαν και θα υπήρχε εγγύηση στον ελληνικό λαό ότι είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άμυνα και την ακεραιότητα, και από την άλλη να υπάρχει και να υπάρχουν επενδύσεις, ανάπτυξη και ευημερία. Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
2: Τέτοιο δούλεμα έχετε ξαναδεί να σας δείχνει μπροστά στα μάτια σας μία κυβέρνηση?
3: Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά. Ξέρετε καμία ακροδεξιά να στηρίζει το Ισραήλ όπως στηρίζει η φωνή λογικής? Πού τα έχετε ακούσει αυτά? Έχουμε βγει ξεκάθαρα με ξεκάθαρες θέσεις, οποίες αλίμονα αυτά τα δύο δεν πηγαίνουν μαζί.
4: Δηλαδή, εσείς λοιπόν, πού τοποθετείτε το κόμμα σας, κυρία Λατινοπούλου? Εσείς λοιπόν, πού το τοποθετείτε δηλαδή το κόμμα σας?
3: Το κόμμα μας τοποθετείτε κεντροδεξιά και δεξιά, να μας πει κάποιος, δεν παρεξηγούμαστε, αλλά οι θέσεις που έχουμε πάρει ξεκάθαρα με το Ισραήλ, με την Ουκρανία, σε κάθε περίπτωση βλέπετε απόλυτα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι είναι κεντροδεξιό αυτό το κόμμα.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Κυρίες και σμηνίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, συντρόφια μου, εδώ καλώς ήρθατε στην μαγική συχνότητα των 95,5. Εδώ στο Μετρόπολης, κυρίες και κύριοι, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο και ξεπερνάτε. Έρχο, ήρθαμε και με φόρα και δεν μας πιάνει κάτι φόρα και δεν σταματάει ούτε ο ηθοής ο ίδιος που θα έλεγε και ο αείμνηστος. Έτσι, ξέρετε ποιος είναι ο αείμνηστος, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Φυσικά δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το ταξίδι το δύο ώρο της ζωής μας. Είμαστε μαζί με τον έναν και μοναδικό, προσέξτε όμως, ο άνθρωπος των 10 Ολυμπιάδων, των 8 Μουντιάλ, των 9 Θαλασσών και των 7 Υπήρων. Ποιος είναι, δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά!
2: Το βουνό της λαθροϊχοληψίας...
0: Έτσι είναι αυτά, φίλε μου, τα πράγματα. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, Λευτέρη, έχω αγανακτήσει. Καταρχήν, πριν αγανακτήσω και μιλήσω και πω πραγματάκια, ας πούμε, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, 9.55. Και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: 120%. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά, ώρα για Καμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας συγχαίρομαι. Γεια!
0: Εμείς να δεις που δεν το λέμε κιόλας προς τα έξω, έτσι. Δεν τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε προς τα έξω γιατί δεν θέλουμε να ξυπνήσουν ερηνείες και τα λοιπά. Λοιπόν, από να ξεκινήσουμε, ότι αύριο θα είμαστε εδώ από τις 8 παρά και κάτι μέχρι τις... κάνουμε κάτι την ώρα μας γιατί θα παρακολουθήσουμε το Ματσάκιον. Έτσι έχουμε παίζει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με μία που θα κάνει την Δυναμό Κιέβου. Έτσι, στην Πολωνία θα παίξουν και αυτό λέω ότι θα κάνει την Δυναμό Κιέβου, γιατί αν ήταν η πραγματική Δυναμό Κιέβου, νόμιζα θα τη φοβόμασταν και λίγο, να πω την αλήθεια. Έτσι, τώρα αυτή εδώ πέρα είναι ημιτασιών ομάδες, τώρα ξεκαταλαβαίνετε. Πώς είναι η Αργεντινή, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Γιατί άλλα πιστεύαμε, άλλα ξέραμε, άλλα γνωρίζαμε και σήμερα δεν ξέρουμε τίποτα, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Είμαστε στο 33%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Έτσι δεν είναι. Το οποίο 33 έχει γίνει 50. Τώρα, έτσι, το σκέφτηκα όμως σήμερα αυτό το πράγμα, Λευτέρη, πάρα πολύ το σκεφτούμε να. Το σκεφτόμανε από το πρωί. Ήμανε σε δίλημα αυτό το διάστημα, να ξέρεις. Και λέω, Λευτέρη μου, θα κατέβω σε εκλογές. Μόνος μου όμως. Δεν θα το ξέρουν οι άλλοι, να ξέρεις. Θα το κάνω μόνος μου αυτό. Αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά. Κατόπιν ορίμου σκέψεως, η οποία δεν την πολύ έχω, ας πούμε, αλλά όσο έχω, τέλος πάντων, όσο διαθέτω, λέω τέρμα, θα συστρατευθώ και θα πάω να κατέβω υποψήφιος. Όχι όμως στις εθνικές εκλογές. Ούτε στις ευρωεκλογές. Εγώ δεν θέλω να κοροϊδεύω τον κόσμο, έτσι. Γιατί κατεβαίνοντας στις ευρωεκλογές, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Κατεβαίνοντας και στις εθνικές εκλογές, δύο φορές τον κοροϊδεύεις τον κόσμο. Άρα, τι μου έμεινε με ένα Λευτέρη να κατέβω? Στις δημοτικές εκλογές θα κατέβω, φίλοι. Τελείωσε. Τώρα θα έχω. Με ζήτησε ένα ραντεβού Αγγελούδης. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα είναι φρόνιμο στο ραντεβού, έτσι. Το Ερακλάκι το άρρωστο, γιατί εντάξει, εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με ΠΑΟΚ, έχουμε να κάνουμε με άλλα πράγματα, μια διαδραστική.
1: 1, 2, 3, ναι. ΠΑΟΚΑΡΑ!
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει, τώρα θα τα βρούμε αυτά. Κοιτάξτε, συν Αθηνά και Χειρακίνη, έτσι λένε.
1: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι ή έτσι, εδώ είναι το θέμα τώρα. Μάλλον θα είναι και ακριβώς και κάπως έτσι. Τέλος πάντων, αυτό το δούμε στο δυνικές, σε άλλες δημοτικές εκλογές. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Σε δύο χρόνια, έχουμε τρία χρόνια. Γι' αυτό και τα κάνω εκτός ασφαλούς τώρα, κατάλαβες. Μην πείτε ότι δεν ενδιαφέρομαι για τα κοινά. Έτσι. Παρακαλώ δηλαδή. Έτσι, να τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εδώ είμαστε στην υπηρεσία του πολίτη, δεν λένε αυτοί. Στην υπηρεσία του δημότη, φίλε. Του ακροατή μας. Θα δέχομαι μηνύματα, Λευτέρη. Δεν ξέρω εγώ, θα έχει μια προτεραιότητα. Τώρα κακά τα ψέματα. Αν είναι κάποιος ο παδός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και ο παδός του Άρη, φυσικά θα διαλέξουμε έτσι, τον παδό του ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί είναι περισσότεροι φίλοι. Άρα πρέπει να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Πώς θα, και των Αργιανών και των Ηρακλειδέων, αυτοί. Τους βλέπω να αποκλείονται στον πρώτο γύρο του ευρωπαϊκού παιχνιδιού που θα δώσουν. Δεν θα δώσουν, γι' αυτό και το λέμε. Αλλιώς δεν έχει έτσι. Διώχνουν αυτούς που φέρανε πριν ένα μήνα, φίλε. Εσύ τώρα περιμένεις, θα μου πεις τώρα. Κατάσταση είναι γενικώς ένα χάλι η κοινωνία μας, δεν είναι κάτι καινούριο. Και σας έδωσα και Παράδειγμα σήμερα, το μεσημεράκι, μάλλον όχι τώρα το απόγευμα, στο προσωπικό μου προφίλ, η φωτιά που πάρθηκε στον Εύωσμο. Από τα καλό DJ. Πάρε καλά που δεν εφεύρανε κάποιον ο οποίος τους έβαλε φωτιά. Υπήρχε κάμερα. Αλλιώς τα λέγανε, τα βάλαν τη φωτιά, ξέρεις, τη βάλαν τη φωτιά εκεί και έκαψε όλο το τίποτα. Σπαρτά δεν υπήρχαν και πολλά πολλά. Δεν έχει σημασία, πήρε φωτιά. Ξέρετε τι παρατήρησα όμως. Όχι πώς πήρε φωτιά, ας πούμε, από τα καλώδια της ΔΕΗ και από το κομμάτι εκεί του μετασχηματιστή. Ξέρετε αυτά που τα παίρνουν οι γιούφτοι, που είναι στο χωριό. Και τα πουλάνε και τα κάνουν και τα ράνουν και καλά κάνουν. Έτσι από τη στιγμή που μπορούν και το κάνουν, καλά κάνουν. Εδώ τα κλέβει ο πολιτικός, ρε φίλε, νόμιμα. Ποιος τον έχει νομιμοποιήσει? Ο εαυτός του. Δεν τον έχω νομιμοποιήσει εγώ. Κάτω σε μια δημόσια διαβούλευση, να σου πω εγώ απίστευτο το Χριστό Φαντάρο. Σε παρακαλώ, έτσι θα γίνει. Γι' αυτό καταφέρνω, φίλε. Γι' αυτό και με έχουν γυρίσει τα μυαλά να παλέψω κόντρα αντίσταση και πάλι. Παρακάτω, άστο, δεν το θυμάμαι.
4: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Θα σε περιλάβω και σένα παλικουμούρα και σένα, θα σε πω τώρα. Περίμενε.
4: Τόση ψυχεδέλεια.
0: Καλά σας είπε η Κωνσταντοπούλου σήμερα. Σας έκανε 3-2 σήμερα. Αλλά αυτό το πούμε μετά. Πού είχαμε μείνει τώρα, Λευτέρη? Με αυτά με κάνεις να πούμε και τα ξεχνάω, ρε φίλε. Το κάνεις επίτηδες για να μην κατέβω σε εκλογές, φίλε. Όχι, φίλε. Θα πάω κόντρο στο ρεύμα και θα κατέβω, φίλε. Ό,τι και να με κάνεις, εγώ θα κατέβω. Να το ξέρω, να το ξέρεις. Μην με πουλάς. Τρέλα δεν θα πουλάς το λαό του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όσον αφορά λοιπόν την όλη αυτή κατάσταση εκεί με τον Εύωσμο και τη φωτιά, παρατήρησα ότι το βίντεο είναι μεγαλύτερο. Εγώ κόψαμε ένα βίντεο για να το δείτε κι εσείς πώς γίνεται από τα καλώδια της ΔΕΗ να παίρνει φωτιά ένα μέρος. Την ώρα που γίνεται αυτό, περνάνε τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα και δεν σταματάει ούτε ένας, με συγχωρείτε να το πω, καριόλης. Ούτε ένας καριόλης, δηλαδή στην αρχή της γέννησης φωτιάς, αν σταματούσες, Λευτέρη. Έτσι, γιατί ξέρεις, όλοι περνάνε και ξέρεις, κοιτάζουν σιγά να δουν από περιέργεια τι γίνεται, ποιος έβαλε φωτιά, ξέρω εγώ κτλ. Και βλέπεις ότι πάει κάτι, έχει καπνό. Δεν σταματάς, ρε. Φοβάσαι. Αν πάρει φωτιά, παίρνεις το αυτοκινητάκι σου και φεύγεις. Δεν είσαι με τα πόδια. Σε κεντρικό δρόμο είσαι. Μα σε κεντρικό δρόμο δεν είναι λάθη να πεις κάτι. Και φυσικά γιατί υπάρχει δεδομένο. Όχι ότι το ξέρανε όμω αυτό, Λευτέρη. Με συγχωρείς. Δεν το ξέρανε, φίλε, αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν θα τους πονηρέψω εγώ, φίλε. Ξέρω γιατί δεν ασχολείται ο κόσμος. Και στα τροχαία ακόμα. Ξέρετε γιατί δεν σταματάει. Το ξέρετε. Στις ληστείες ξέρετε γιατί δεν σταματάει και δεν ασχολείται. Γιατί φοβάται. Φοβάται ότι θα τον κατηγορήσουν τον ίδιο. Γι' αυτό και σας είπα ότι αν έρθει κάποιος στο σπίτι σας και σας ληστέψει και είναι και, ξέρετε, από αυτούς εδώ τους καλούτσικους, κάντε πως κοιμάστε. Είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι να φανεί σαν ατύχημα. Καταλάβατε, αν φανεί σαν ατύχημα ή δεν το φανερώσετε καθόλου, θα έχετε μια πολύ καλή ζωή μετά. Αν όμως, Λευτέρη και κυρίες και κύριοι, πείτε ότι ξέρετε ήρθε εδώ και με το που μπήκε μέσα τον πλάκωσε στο ξύλο και τέτοια, κινδυνεύετε να πάτε εσείς φυλακή. Σας το λέω για να μην ξέρετε. Σας το λέω για να μην φτιάνετε σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων, να προσέχετε, να βοηθάτε, έχετε γίνει κακή κοινωνία, γιατί εμείς είμαστε της καλής κοινωνίας, έτσι, να τα λέμε αυτά, να ξεχωρίσουμε έτσι τα εδάφη μας. Λοιπόν, δεν είναι καλή κοινωνία όταν περνάνε 15 αυτοκίνητα στη γέννηση της φωτιάς, έτσι, και σε ένα μέρος το οποίο μπορείς να σταματήσεις άνετα, να κάνεις εκεί πέρα, να δώσεις κανένα δυο με τα τσαλιά, που λένε και στα χωριά, τα τσαλιά, πάτα κιούτα, τελείωσε. Τώρα φυσικά θα μου πεις, Πασχαλάκο, αν δεν ήταν η κάμερα εκεί, θα τα έλεγε το ίδιο? Όχι, δεν θα έλεγα το ίδιο. Γιατί και αυτοί που μας λένε ότι τους συλλάβαν όλους αυτούς, πού τους συλλαμβάνατε? Έχετε κάμερες? AI, τι από το δορυφόρο, Elon Musk, με τι τους κάνετε? Τι είναι, κάτι άλλοι ξέρανε μήπως θα πάνε εκεί να βάλουν φωτιά και τους ψάξετε και τους βρήκατε και τα λοιπά. Αυτά εγώ δεν τα μπορώ. Έτσι, εγώ θέλω να είμαι απέναντί σας εντάξει. Έτσι, θέλω να είμαι εντάξει με την κοινωνία, γιατί αύριο μεθαύριο άμα κατέβω σε Στίβο Μάχης. Έτσι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Να το πάρω πίσω λοιπόν. Καλά. Ελήφθη. Εντάξει, είναι με την καλή έννοια το λέμε, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Δεν είναι όλα παρεξηγητέα. Έτσι. Μπορεί να βρεις κάποιον με καλό τρόπο και να το βρεις με άσχημο τρόπο. Έτσι. Παίζει ρόλο και το τάκτ. Τέλος πάντων, θα προσέχω το λεξιλόγιο μου τώρα. Δεν θέλω να σας λέω αυτά που κάνετε ακριβώς. Αλλά το Το λύκι είναι λύκι, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπεις τη φωτιά και να μην κάνεις κάτι, να μην σταματάς, να μην κάνεις δεξιά και να πεις ρε φίλε, για το Θεό να πούμε. Θα κινδυνεύσει μια ψυχή, ένα παιδί, ένα μωρό, ξέρω εγώ, μια οικογένεια, ένας παππούς, μια γιαγιά. Κάποιος, ρε φίλε, κάποιος. Λίγο αίσθημα, λίγο πάνω σας, ρε παιδί μου, λίγο ευθύνη. Τίποτα, φίλε. Απογοήτευση πλήρως. Πλήρης απογοήτευση. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό και το έχουμε ρίξει στον αθλητισμό. Όχι ότι εκεί γίνανε καλά τα πράγματα. Απά να δεις το Μουντιάλ, και ξαφνικά βλέπεις τους μένα να προσπαθούν να παίξουν μπάλα και άλλοι να πλακώνουν στο ξύλο. Και λες, καλά, τα παιδιά μας τα στέλνουμε στο. Υποτίθεται, τα στέλνουμε στον αθλητισμό. Έτσι, για να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, ξέρω εγώ, να είναι μακριά από τα τσιγάρα, από τα ναρκωτικά, από την πορνεία κτλ. Και καταλήγουν τελικά εκεί. Καταλήγουν. Και λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Πώς έχουμε κάνει λάθος, ρε φίλε. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Νομίζω, ρε παιδί μου. Έτσι, νομίζω αυτό το πράγμα το καταλαβαίνετε κι εσείς. Και τελικά δεν ξέρουμε τι να επιλέξουμε. Να επιλέξουμε τον αθλητισμό, ναι ή όχι. Άμα είναι να κάνω τον παρέδες, τον κάνω και χωρίς να πάω να κάνω αθλητισμό, ρε. Γιατί για σταυρωτά. Μάλιστα. Ελήφθη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα συμβαίνει και ακόμα συμβαίνει. Γι' αυτό και ο Ζλάταν είπε ότι είναι τυχερός ο παρέδες που δεν ήμουν εκεί. Θα τον είχα ξαπλώσει, λέμε, ένα κουτουλίδι. Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι ο Ζλάταν δεν θα το έκανε. Εγώ πιστεύω θα το έκανε. Εμένα αυτό που με προξένησε αλγινή εντύπωση, προσέξτε, γιατί έχουμε και πολύ καλό λεξιλόγιο. Γιατί κάποιοι μας κατηγορούν ότι έχουμε κακό λεξιλόγιο, δεν πειράζει. Του αγαπάμε και έτσι εμείς. Λοιπόν, είδατε κανέναν παίκτη της Ισπανίας να υποστηρίζει τους συμπαίκτες του? Εκτός ενός, δύο, τριών που είδα εγώ στις φάσεις αυτές εδώ. Το προσέξατε αυτό το πράγμα? Ενώ οι Αργεντίνοι σκοτώνονταν ο ένας με τον άλλον, πηγαίναν και άλλοι δύο-τρεις προς υποστήριξη. Όχι για να τραβήξουν τον δικό τους, όχι να προστατεύσουν τον δικό τους, τον κάθε παρέδες, έτσι, απλά συμμετείχαν και αυτοί. Όπως και ο βοηθός προπονητή και σχεδόν και προπονητής κόντεψε, αλλά τέλος πάντων για να σώσει την κατάσταση κάπως δεν έκανε κάτι. Όλοι οι άλλοι συμμετείχανε στους τραμπουκισμούς.
1: Πού να τα ξέρουν αυτά,
0: ρε. Δεν τα βλέπουν, ρε, συντερβίσαι μου, εντάξει, δεν τα βλέπουν, τα βλέπουν, τα βλέπουμε όλοι μας, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι αθλητισμός όμως. Δεν παράγει η βία. Έρχεται από παντού. Και δεν ξέρουμε τελικά από πού να προφυλαχτούμε. Από αυτούς που είμαστε. Με εμάς είναι ή με αυτούς. Και άμα είναι με αυτούς, τι θέλουν από εμάς, ή αν είναι με εμάς, τι θέλουν από αυτούς. Κάπως έτσι εξελίχθηκε ο τελικός Grand Guignol, αυτό το καρναβάλι του Μουντιάλ, ας πούμε, στον τελικό. Που περιμέναμε να δούμε δύο ομάδες να παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά η δειλία της Αργεντινής κατέληξε σε αυτό το πενιχρό 1-0 που έπρεπε να είναι 3 και 4-0. Θα ήταν η απονομή δικαιοσύνης. Ευτυχώς ο Θεός της δικαιοσύνης, του ποδοσφαίρου, έδωσε το Μουντιάλ στην ομάδα που το άξιζε, έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, τώρα βέβαια. Είπαμε και την αλγινή εντύπωση επίσης ενός από τους πιο εμβληματικούς ανθρώπους που υπάρχουν και σας είπα κιόλας, εχθές σας αποκάλυψα ότι υπάρχει ένα βιντεάκι, μπορείτε να το ψάξετε, μεταξύ Μαραντόνα και Πελέ που έχουν ξεχάσει τα μικρόφωνα ανοιχτά τάχα μου. Και ρωτάει ο Πελέ το Μαραντόνα, λέει αυτό τον πιτσιρίκο, λέει τον ξέρω, το Μέση, λέει τον ξέρω. Λέει καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μόνο που δεν έχει, λέει, προσωπικότητα. Και το απέδειξε στον τελικό του Μουντιάλ ότι δεν έχει προσωπικότητα ο τύπος όταν. Επειδή σου είπε κάτι κουκουρέγια, ζητούσες επιμόνως, έτσι, νέα άγνωστη λέξη, έτσι, δεν τα λέτε αυτά, δεν με επικροτείτε όταν λέω καλές λέξεις όμως, όταν λέω καμία κακιά λέξη να πούμε, μου τη λέτε. Εντάξει,
1: τότε,
0: όχι, δεν θέλω. Λοιπόν, όταν επιμόνως ήθελε να εκβιάσει την κόκκινη κάρτα στον κουκουρέγια. Όταν έβλεπε ότι σκοτώνονται όλοι οι δικοί του στο τέλος και αυτός έπαιζε με την κάμερα να πουλήσει τον εαυτό του στους Αργεντίνους ότι είναι στεναχωρημένος κτλ. Δεν λέω για τη φάση που κλαίνε όλοι και βλέπουν την κερκίδα. Εκεί που περπατάει, ενώ ο Παρέδες δέρνει όποιον βγει μπροστά του. Πάλι καλά που δεν είναι κανένα δικό του κιόλας. Λοιπόν, αυτός κοιτούσε τον Παρέδες που έδερνε και συνέχισε με τρεις κάμερες μπροστά του. Αυτό, παιδιά, είναι ένα δείγμα γραφής σε εμάς όλους που πιστεύουμε ότι μέσα από τον αθλητισμό προάγουμε, ξέρω εγώ, καταλαβαίνετε, ετσετερά, ετσετερά. Δεν χρειάζεται να πούμε και τίποτα παραπάνω σε αυτό. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Και δεν γίνεται τελικά κάτι τέτοιο, γιατί τα συμφέροντα τα οικονομικά και η απήχηση αυτών των προσωπικότητων, ας τους πούμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι, είναι τόσο μεγάλη και ασκούν τόσο μεγάλη επιρροή που αυτά ίσως οι φανατικοί υποστηρικτές του, τους και του και τους, να τους ακολουθούν τυφλά. Ο νούμερο ένα παίκτης του Μουντιάλ, ανακηρύχθηκε ο Χάλαντ. Έχει, ναι, γιατί όμως, θα σου πω τώρα, περίμενε, μη βιάζεσαι, Δευτέρη, μη βιάζεσαι παρακαλώ. Έτσι, είχε τους περισσότερους followers. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια νέα κατηγορία στο ποδοσφαιρό. Μη γελάτε, δεν θέλω να γελάτε. Είχε 30 και εκατομμύρια followers την περίοδο του Μουντιάλ. Δεύτερος, ο Μποζίνια. Έτσι, είναι αυτός ο τερματοφύλακας, ο οποίος στο πρώτο μάτς με την Ισπανία δεν τους έδωσε το δικαίωμα να πανηγυρίσουν. Δύο βασικά συστατικά αυτά, έτσι, για να καταλάβει το κόσμος το πώς κοιτάει. Το ένα το κοίταξε με συνέστημα ο Μποζίνια, 40 χρονών, δεν είχαν άλλο τερματοφύλακα στο πράσινο ακροτήρι. Το φιλότιμο, η υπερπροσπάθεια να κρατήσει. Έτσι, 30.000 είχε στο προσωπικό του λογαριασμό και αυτός στο Instagram και ξαφνικά βρέθηκε με 30 εκατομμύρια μέσα σε 20 ημέρες. Και ο Χάλαντ, φυσικά, ο πρώτος με διαφορά, έτσι, ο οποίος ξεπέρασε τους 30 εκατομμύρια followers μόνο και μόνο στο Μουντιάλ. Αυτά είναι, παιδιά, βασικά πράγματα για το πώς βλέπει η κοινωνία το ποδόσφαιρο, τα πρόσωπα, τα οποία δεν ξέρω τα προηγούμενα χρόνια, αν πηγαίναμε πίσω 10 ή 20 χρόνια, θα παίζανε μπάλα αυτοί εδώ. Έτσι, και πιστεύω ότι και στις δικές μας ομάδες, αυτούς που βλέπουμε σήμερα, έτσι, δεν πιστεύω ότι θα παίζανε σε κάποιες άλλες εποχές, όπου ήθελες να υπάρχει το ταλέντο, να είναι πηγαίο το ταλέντο, να είναι γεμάτο τρίπλα και γεμάτο θέαμα. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν αυτά τα σετ παιχνίδια, λίγοι ποδοσφαιριστές ξεχωρίζουν και αυτοί που ξεχωρίζουν, αν δεν είναι της αρεσκίας του πολυπληθής κοινού μιας ομάδος, δεν τους βλέπεις. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, εγώ σας έδωσα δύο ποδοσφαιριστές που έβλεπα το Μουντιάλ, όσο μπορούσα να το δω, και σας είπα για δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι της Ισπανίας, ο Φάμπιαν Ρουίζ, που εδώ έμαθα από εσάς ότι όσες φορές έχει παίξει στην Εθνική Ισπανία είναι αίτητη η Εθνική Ισπανία. Είναι ο άνθρωπος με την βρώμικη δουλειά, έτσι, στο κέντρο. Βλέπει Paris Saint-Germain, αν παρακολουθείτε. Και ο άλλος είναι ο Μπέργκετ της Νορβηγίας. Παίκτες οι οποίοι δεν σου γεμίζουν το μάτι. Δεν είναι φανταζή, δεν θα σου κάνουν μία, δύο, τρεις τρίπλες και στο τέλος δεν θα κάνουν και τίποτα. Α, κάνουν όμως όλη αυτή τη βρώμικη δουλειά την οποία χρειάζεται ο προπονητής. Γι' αυτό και βλέπετε καμιά φορά και εμείς παρεξηγούμε και τους προπονητές και τους λέμε και τους κάνουμε και τους ράμε. Όπως και αύριο, ας πούμε, μην βιαστείτε στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δράτωμε και τη ευκαιρία. Σημειώστε και το δράτωμε. Λοιπόν, ότι ο ΠΑΟΚ, αν δεν έχει ένα καλό αποτέλεσμα, μην βρούμε ευκαιρία να βγάλουμε το όπλο από την θήκη, έτσι. Εντάξει. Γιατί έτοιμοι είστε, σας βλέπω, σας διαβάζω. Γι' αυτό και είπαμε και χθες και σας το λέω και σήμερα, ότι ο Λύση, πώς το λένε αυτόν τον προπονητή, θα πάει εκ του ασφαλούς στην Πολωνία. Τι εννοάμε εκ του ασφαλούς? Θα πάει να παίξει Λουτσέσκου. Ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας έξυπνος προπονητής, ο οποίος διαδέχεται τον κορυφαίο προπονητή σε μια ομάδα. Γιατί γελάσε, λέει, Δευτέρη, δεν κατάλαβα. Πέρασε έξω, σε παρακαλώ. Τι θα πει?
5: Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
0: Τι, γιατί, ψέματα λέω. Με συγχωρείτε, δεν είναι κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Έφυγε. Τι θα πάνε να κάνεις, επανάσταση? Πάνε κανένα παζέ να φας 4 γκολ από τους πουθενάδες. Λοιπόν, θα πάνε να παίξεις Λουτσέσκου. Δρόμο Λουτσέσκου θα παίξεις.
6: Fantastic determination.
0: Μπράβο. Terminator και Arnold Schwarzenegger με.
6: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Ούτε εγώ, αλλά προειδοποιάω, να ξέρετε. Θα πάει να παίξει Λουτσέσκου και να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Μισό, μη δε.
6: Mentality,
0: βεβαίως. Aggressive. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Όχι, φίλ. Σταρικά και μεσοσύβιο. Δεν ξέρουμε τώρα. Είναι και το άγνωστο. Είναι και η Πολωνία, μάλλον δεν είναι εντελώς άγνωστο. Έχουμε και ένα γνωστό μας εκεί. Μπορεί να τα πει όλα. Χαρτί και γαλαμάρι. Έτσι. Δεν λέω κάτι άλλο, Λευτέρη, για τον απλούστο λόγο ότι πρέπει να πάμε σε ένα κομψό και να επιστρέψουμε.
7: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Μετροπολής!
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε βέβαια από το Ήτα κατά σειρό, εσείς τόλος ακριβώς και διακρίτως. Εδώ παρέα μαζί με τον κορυφαίο των κορυφαίων, τον Λευτέρη Μανιά. Λοιπόν, πρόβλημα επικοινωνία 955 και το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα papakigmail.com. Έτσι λοιπόν, έτσι τα είπαμε κυρίες και κύριοι, αυτά που έπρεπε να πούμε. Είπαμε 8 η ώρα αύριο θα είμαστε εδώ πίκο απίκο. Να παρακολουθήσουμε το. Παίζουμε διπλό από ημίχρονο. Κλασικό αυτό, έτσι. Δεν χάνεται. Έχουν κανένα θεματάκι, Λευτέρη, σε παρακαλώ. Γιατί πάλι γελάζει η Λευτέρη, έτσι. Πάλι γελάζει. Οκ, okay, δεν πειράζει. Εσύ θα χάσεις. Έχεις ένα ευρώ περίσσιο. Βάλ το. Δεν θα σε πω πού, γιατί. Μπράβο. Παρεξηγηθείς. Λοιπόν, προχωράμε εμείς.
1: Κατάλαβα το πνεύμα σας.
0: Δεν πειράζει. Θυμάστε που σας είπα κάποια στιγμή ένα βράδυ μαζί μας ήταν Λευτέρη. Τον κόσμο εδώ τον είπα ότι βασικά για τους κομμουνιστές που είπε ότι είναι επαγγελματίες δημόσιοι υπάλληλοι και θυμώσανε και βγήκαν κανένα δύο καλοί μας ακροατές εδώ να υπερασπιστούν και αυτά εδώ. Σήμερα η Κωνσταντοπούλου έκοψε οι μάντες, δεν ξέρω αν το είδατε ή αν ακούσατε. Και φυσικά χαρακτήρισε τους βουλευτές του ΚΚΕ επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό. Κατ' εμέ, ορθώς. Θα σας πω όμως γιατί, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε.
2: Όταν θα ακούτε...
0: Μιλάς, ναι, άντε, ναι, ναι, άκου να δεις. Το ΚΚΕ συνονιήθηκε με τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει την άρση της ασυλίας του Κωνσταντοπούλου. Γνώστες των σταλινικών τακτικών, οι βουλευτές του ΚΚΕ, ψήφισαν με επιστολική ψήφο παρακαλώ, ώστε να κρυφτούν τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από τους υπόλοιπους βουλευτές αλλά και τους ψηφοφόρους τους. Αυτούς ψηφίζετε. Ανθρώπους που κρύβονται πίσω από ένα επιστολόχαρτο. Και είμαστε η μοναδική εκπομπή που σας είπαμε ότι η επιστολική ψήφος είναι ένα χαρτί το οποίο όταν το πειράξεις διαβρώνεται κτλ. Κτλ. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να το ανοίξει οποιοδήποτε. Λοιπόν, αυτά γι' αυτό και λέμε ότι. Θα πρέπει να ακούτε μερικά πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε επίσημα να αποκαλυφθούν ποιοι βουλευτές του ΚΚΕ

0: ήλιο σήμερα, θα με έχει ψοφήσει το Κάρμιρα Μπουράνα. Λοιπόν, και του Μητσοτάκη και του Φλωράκη, ο οποίος Φλωράκης, ξέρεις, θα λέγανε ότι ήταν χιλιάδες Έλληνες δολοφονήθηκαν στη διάρκεια του εμφυλίου από τον καπετάν Γιώτη τότε, έτσι. Αυτοί ήταν όλοι καπετάνοι, ξέρετε τι σημαίνει καπετάνοι, τα βουνά, αντάρτες κτλ. Ξέρω τώρα μπορεί κάποιος να βγάζει και φλίκτενες και να θυμώνεται, αλλά παιδιά, συγγνώμη, αλλά η ιστορία μας αυτή είναι. Έτσι, και το βρώμικο 89 δεν είναι βρώμικο μόνο από τη μία πλευρά. Δεν μπορεί ένας να βρωμίζει ένα. Δηλαδή, είμαστε δύο εδώ μέσα, δεν βρωμίζει ο ένας στο στούντιο και οι δύο. Ο ένας που το κάνει και ο άλλος που το αποδέχεται. Σωστά ή κάνω λάθος? Έτσι, και ο Λευτέρης που είναι μόνος εκεί πέρα είναι υπεύθυνος για το χώρο του. Νόμος, απαράβατος. Είναι τρεις. Ο ένας λερώνει και άλλοι δύο βλέπουν γιατί φοβούνται, γιατί είναι ο ένας ο δυνατός. Συμμετέχουν και αυτοί στη βρωμιά. Άρα αυτοί δηλαδή δεν συμμετείχαν στη βρωμιά. Συμμετείχαν και αυτοί στη βρωμιά. Όμορφα και ωραία. Τόσο απλά. Τόσο απλά και κατανοητά. Μην θίγεστε από αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά σας λένε την αλήθεια. Έτσι. Όπως λέει και εδώ ο κύριος Αχιλλέας, πολύ ωραίο το σχόλιο. Άρχισε, λέει, να στέλνει τα παιδιά του στο ειδικό δικαστήριο για να σώσει τον εαυτό του. Γιατί πρόβατα υπάρχουν. Έτσι. Γι' αυτά που η εισαγγελία που ζητάει να παραπευθεί ο Τραντόπουλος και ο αγοραστός για τον μπάζωμα και για όλα αυτά, αρχίσαμε τώρα.
1: Μία χωρίς, σας πάρω. Μία
0: χωρίς. Όχι, δεν έχω, με ξέρω. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Καλά, αυτό το είπα για να το πω για να συμπληρώσω την πρόταση. Όχι, μην φαντάζεστε, τα έχουμε πει 150 φορές, να μην το ξαναπούμε. Όμορφα, δεν υπάρχει πουθενά παιδιά δικαιοσύνη. Έχουν καταληθεί τα πάντα. Έχετε παρατηρήσει την υπόθεση του ποινικολόγου του κυρίου Γεωργίου, αυτόν που τον βρήκανε νεκρό στο γραφείο του? Λέει από ξυλοδαρμό. Μάλιστα. Τώρα άκουλε, θα σου πω εγώ τώρα. Άσε τι λένε αυτοί. Αυτοί λένε τα δικά του και εγώ τα πω τα δικά μου. Οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι δεν ξέρετε τον κύριο, ποιος είναι ο κύριος Γεωργίου. Θυμάστε την υπόθεση Άλεξ από τη Βέρεια που σας πήγα, Μόνο δεν θα τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Ήταν ο δικηγόρος τους της υπόθεσης. Μα δεν ξέρουν ποιοι είναι οι δολοφόνοι. Είναι από την υπόθεση του Άλεξ, της Άλεξ. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Περίμενε, γιατί μετά από χρόνια μπορούν να αποκαλυφθούν και άλλα πράγματα. Και πολύ φοβάμαι να μην βρωθούμε προ εκπλήξεων. Όχι εκπλήξεις, προ εκπλήξεων. Καταρχήν, δεν βρωμάει σε εισαγωγικά κανένα ΜΜΕ το πώς βρέθηκε ο κύριος Γεωργίου νεκρός. Τον ειδοποίησαν, λέει, οι κόρες. Το κινητό του λείπει, το κινητό του λείπει. Τέλος πάντων, επειδή προφανώς μπορούν να τον ψάχνουν να κάνουν να ράνουν κτλ. Και να έγινε αυτό που έγινε, φίλε, δεν είναι το περινοημένο, δεν κατάλαβες. Ναι, αλλά οι πληροφορίες λένε άλλα πράγματα, κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος ίσως να το αγνοεί. Γι' αυτό και μας εμπιστεύεστε για την πληροφορία. Έτσι. Αποκρύπτεται λοιπόν πως ο Γεωργίου βρέθηκε γυμνός, γιατί αυτό το στοιχείο μπορεί να παραπέμπει και σε σεξουαλικού τύπου σκηνικό που έχει στραβώσει. Θυμάστε τον ηθοποιό Σεργουλόπουλος. Αυτό ήταν. Σεργουλόπουλος ήταν. Σεργιανόπουλος, κάπως έτσι τέλος πάντων. Έτσι. Και φυσικά έτσι, τα ΜΜΕ έγραψαν για τον άγριο ξελοδαρμό. Όμως, άγριος ξελοδαρμός, αλλά δεν διαπιστώθηκαν τραύματα. Ούτε από μαχαίρι, ούτε από άπλο, ούτε από όπλο. Αλλά λέει ο ποινικολόγος είχε δεχθεί γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι. Τώρα, από τη μία δεν έχουν βρεθεί, δεν διαπιστώθηκαν τραύματα, αλλά από την άλλη βρέθηκαν μπουνιές και κλωτσιές. Εντάξει, okay, πάμε παραπάνω. Το κεφάλι του βασικά πρέπει να τον κάνανε τούμπανο στο κεφάλι, γιατί από εκεί κατέληξε κιόλας. Έτσι, ο γνωστός κύριος Γεωργίου. Επειδή τώρα, εντάξει, και πού είναι η είδηση? Τώρα, μισό, δεν θέλω να βιάζεστε. Δεν θέλω να βιάζεστε, λέει. Άμα βιάζεστε, θα τα μεθαμαλώσουμε, να ξέρετε. Το 2000. Τώρα, ακούστε λίγο, θα σας διαβάσω κάτι που είναι από το ρεπορτάζ. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών παραπέμπεται να δικαστεί με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για ασέλγεια εις βάρος ανηλίκου ο δικηγόρος. Ευτέρη, δεν με προσέχεις και μετά θα λες τι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών παραπέμπεται να δικαστεί με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για ασέλγεια εις βάρος ανηλίκου ο δικηγόρος Αθηνών κ. Γεωργίου. Το 2006, παρακαλώ. Ο οποίος μάλιστα υπερασπίζεται και έναν από τους ανηλίκους που εμπλέκονται στην υπόθεση εξαφάνισης του Άλεξ. Η υπόθεση που οδήγησε τον δικηγόρο στο ειδόλιο του κατηγορουμένου.

0: αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2004 έπειτα από έφοδο της αστυνομίας στο μπαρ Φλόγα στο Γκάζι, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν συλληφθεί άλλα 5 άτομα, ένας επιχειρηματίας, ένας σερβιτόρος, 2 δαμόνες και ένας 15χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε καταγγείλει ότι τον εξανάγκαζαν να εκδίδεται. Αυτά με τον κύριο Γεωργίου. Έτσι, ξέρετε, δεν μπορείς να κρυφτείς από αυτό το πράγμα. Έτσι, 1η-9η του 2006 διώκεται δικηγόρος της υπόθεσης Άλεξ Γιασέλγια. Ο δικηγόρος τότε που δεν έλεγαν το όνομά του ήταν ο κύριος Γεωργίου, ο οποίος στις 6-9 του 6, δηλαδή μια εβδομάδα μετά, πάφθηκε με εξάμηνη απαγόρευση δικηγορίας. Όχι από μόνος του, έτσι, το δικηγορικό σώμα από αυτό το πράγμα. Απλά έτσι για την ιστορία σας τα λέω, για να ξέρετε δηλαδή ότι, ξέρετε, αυτό που μαθαίνουμε, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει τώρα εκεί. Ασέλγιες, παιδεραστίες, αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι μια στιγμή κοινωνία, γιατί όλα αυτά τα κατήγγειλε το παλικαράκι αυτό που ήταν 15 χρονών τότε και τον εξωθούσαν να πάει να τον χαϊδεύει ο ένας και ο άλλος. Σήμερα αυτός είναι 35 χρονών ο Αλβανός, αν ζει. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι έχει γίνει μετά από 20 χρόνια. Αυτό ψάχνει και η αστυνομία να το βρει. Δεν ξέρω αν ψάχνει ψήλου στα άχυρα. Για να ξέρετε τι συμβαίνει με όλους αυτούς τους διάσημους. Έτσι, το πόσο διαφορετική εικόνα έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους και ποια είναι τελικά πραγματικά η εικόνα τους. Έτσι θα μου πεις, καλά, τώρα από αυτό το πράγμα βγάζει συμπέρασμα. Εγώ λέω απλά τα γεγονότα. Ο καθένας σας βγάζει τα δικά του συμπέρασματα. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό δεν πρέπει να κοιτάξει τώρα εσύ. Ο καθένας θα κοιτάξει αυτό το πράγμα. Όταν θες για κάποια σοβαρή υπόθεση, δεν πας σε πυρηνικό λόγο. Όταν ζούσε ο φίλος μου Κούκιας, ας πούμε, μου τα έλεγε. Ξέρεις, αυτός είναι από εδώ, αυτός είναι από εκεί και τα λέω, καλά. Αυτός είναι ο ένας και ένας από εκεί. Εσύ από πού είσαι? Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πλάσει μια ιστορία. Φτάνει να αποδεχθεί. Περίμενε κανένας ότι αυτό που ακούστηκε χθες να έχει μια τέτοια εξέλιξη? Να έχει κατηγορηθεί γι' αυτό, να είναι συνήγορος υπεράσπισης των ανηλίκων κατά του Άλεξ, που ποτέ δεν μάθαμε τι έγινε τελικά αυτό το παιδί. Τι τύχη μπορεί να έχει αυτό το παιδί, μπορεί να ζει κιόλας, μπορεί να μην ζει, κανένας δεν ξέρει. Είναι από τα πιο ανεξιχνίαστα εγκλήματα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται. Τσιμέντο, μα λένε, κάνουν, ράνουν κτλ. Και όλα αυτά στη Βέρεια, παρακαλώ. Και έκτοτε γίνονται αυτά τα όλα που γίνονται και τα μαθαίνουμε σε χρόνους άτακτους, θα μπορούσα να πω, ηρεμένους, γιατί αντιλαμβάνεστε, κυκλοφορεί πάρα πολύ εύκολα όλο αυτό το κόνσεπτ το οποίο υπάρχει. Είχαμε σήμερα τις δηλώσεις του κυρίου Σαλμά, έτσι, ο οποίος πλέον με αποδεικτικά στοιχεία, γιατί ο εισαγγελέας του έδωσε το πράσινο φως να δημοσιοποιήσει όλα τα μηνύματα που είχε κατά του Γεωργιάδη υπέρ της, και με τη μεθόδευση της Νοβάρτης, όπου ο κύριος Γεωργιάδης, θα σας πω μόνο ένα ντεσού για να μην το κουράζουμε, έλεγε στην Νοβάρτης να δώσουν σε συγκεκριμένα site διαφημίσεις για να τον βγάζουν, για να τους πατρονάρει κτλ. Κτλ. Αυτά είναι αυτά, βέβαια, να αποδειχθούν. Στην Ελλάδα, βέβαια, δεν θα αποδειχθεί ποτέ τίποτα. Ενώ στην Αμερική, αντιθέτως, αποδεικνύονται όλα. Γιατί εκεί κατηγορήθηκε και πλήρωσε και τα πρόστιμά της Νοβάρτης. Στην Ελλάδα είναι όλοι, έτσι, αμήθαποτεροι. Και βέβαια, μια και ήμασταν λίγο έτσι στον αριστερό χώρο, Λευτέρη, για να τον τελειώσουμε κιόλας, οι παραστάσεις, βέβαια, στα κόμματα της υποτιθέμενης και υφιστάμενης αντιπολίτευσης συνεχίζονται. Σήμερα ο Φάμελος, από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ανεξάρτητος βουλευτής. Ωραία, παιδί μου, ώρες να θες να αγιάσεις και να μην μπορείς. Αυτά και άλλα πολλά, βέβαια, συμβαίνουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με αποτέλεσμα ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία να κάνει πάρτι, αντί να έχουν συντριβεί από τον καταιγισμό σκανδάλων και αυτού του απίστευτου μεγέθους ρεμούλας, έχει τώρα το Φάμελο. Από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όλοι θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ θα ρίχνετε, Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει. Να το ξέρετε.
0: Το κάνουν πράξη. Εδώ το είπε ο άνθρωπος, το είπε πριν από χρόνια, όχι τώρα. Που τον κατηγορείτε. Τον κατηγορείτε γιατί σας λέει την αλήθεια. Κουκουέ θα ψηφίσει, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσει, Νέα Δημοκρατία ψηφίσει. Κουκουέ ψηφίσει, επαγγελματίας μισθοφόρος. Νέα Δημοκρατία. Πήγε πάλι. Συμπορεύτηκε βρώμικο η Κωνσταντοπούλου. Βρώμικο ο Αντρέας Παπανδρέου. Βρώμικα η Κωνσταντοπούλου. Θα την καθαρίσουν τώρα. Θα καθαρίσουν την μπουγάδα τώρα αυτή. Έχετε δει πουθενά εσείς καμιά άλλη χώρα που να... Δηλαδή, αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τη δικαιοσύνη, ρε παιδί μου, είναι χωρίς προηγούμενο. Δεν ξέρω και αυτή η λειτουργία της δικαιοσύνης κατά πόσο μπορούν να αντέξουν κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι παρακολουθούμε εμείς, τι βλέπουμε εμείς, γιατί εμείς θα τα υποστούμε, έτσι, και τις φορολογίες και όλα αυτά εδώ πέρα. Αυτοί χαριεντίζονται. Πηγαίνει νηστικός. Ευχαριστώ τον Κέλσιο για το μήνυμα. Λέει, άσε, λέει, τα δημοτικά γίνει βουλευτής, λέει, να ανοίξουμε καμία ΜΚΟ. Σωστός. Σωστός, φίλε. Πάρα πολύ σωστός. Το χαίρομαι ιδιαίτερα αυτό, γιατί έχετε δει, θα μπούμε 0 ακίνητα και θα βγούμε 15. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Εσείς όχι. Εσείς όχι. Εσείς αν κάνετε ένα λάθος και δεν δηλώσετε 100 ευρώ, θα φάτε και πρόστιμο, θα σας βάλουν και στην, όπως έλεγε και η μεγάλη Άντζελα Δημητρίου, μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα. Αυτά συμβαίνουν. Ελλάδα 2.0. Τώρα εμείς αύριο μπορεί να έχουμε 0.2 και να είμαστε στο κεφάλι μας ήσυχο. Τώρα ένα άλλη ιστορία αυτό, βέβαια. Θυμόμαστε και χαιρόμαστε. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα που λέγεται όπως λέγεται. Ούτως ή άλλως η παγκοσμιοποίηση αυτά έχει, κυρίες και κύριοι. Έτσι, η λειτουργοί μας, οι δικοί μας άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζονται για να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, κάνουν τη δική τους ζωή καλύτερη, ενίοτε. Είναι αποδεικτέο πλέον τα τελευταία 8 χρόνια το τι έχουν κάνει και το τι δεν έχουν κάνει, τι κέρδη έχουν και τι ζημίες έχουμε, και μην βγει κανένας και πει αυξήσεις και αυτά εδώ πέρα, γιατί αυτά είναι της Μιχαλούς, ας πούμε, έτσι. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε τα ενοίκια, να δείτε τα σούπερ μάρκετ, και όταν ένας πρωθυπουργός ή ένα κόμμα έρχεται σε εις γάμον κοινωνία με τα τραστ και τα καρτέλ τα οποία η ίδια τροφοδοτεί, ώστε να μην ανέβουν οι τιμές για να παραμείνουν χαμηλές μέχρι να γίνουν εκλογές και μετά πάλι ελεύθερα να κάνετε ό,τι θέλετε όπως κάνατε και τώρα.
1: Η λογική όλη μέσα μανώνει.
0: Αυτό είναι μια αποδοχή ήττας. Είναι μια αποδοχή ήττας, την οποία εμείς ήττα την παρακολουθούμε. Έτσι λοιπόν, ο παγκόσμιος έλεγχος που συζητάμε μερικές φορές έρχεται μέσω από αυτή την ενιαία εξουσία, η οποία τη βλέπουμε εμείς εδώ. Εμείς έχω την εντύπωση είμαστε το ποντίκι, το πειραματόζω. Έτσι. Έχουν καταργηθεί τα πάντα εδώ, έτσι δεν είναι? Είναι σαν να έχεις μια χώρα η οποία έχει καταργήσει τα σύνορά της. Ελέγχεται η οικονομία και το χρήμα στη χώρα μας? Όχι. Από ποιον ελέγχεται? Αν ελεγχόταν, θα είχες οπεκεπέδες? Θα έχεις παρακολουθήσεις? Δηλαδή έλεγχο της πληροφορίας και της κοινής γνώμης. Η παρακολούθηση αυτό είναι, παιδιά. Και παρακολουθούνταν όλοι. Και δεν αντιδράει κανένας, δεν μιλάει κανένας από αυτούς ιδίως που υπηρετήσαν και θεσμούς. Άλλωστε είναι αρχηγός για ΕΘΑ. Σε λέει, φίλε, άμα μιλήσω, θα με φάει μαύρη μαρμάγκα, θα με φάει. Και όπως φυσικά, το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης σήμερα, το οποίο εσείς το αποσιωπάτε ως συνήθως, είναι η αποδυνάμωση των παραδοσιακών κοινωνικών δομών, να το πω στην καθομιλουμένη, που σημαίνει θρησκεία, οικογένεια, έθνος και ούτω καθεξής. Πώς γίνεται ο έλεγχος της οικονομίας σήμερα? Να είσαι κυρίαρχος του τραπεζικού σύστημα, έχεις 10 χρόνια τον ίδιο άνθρωπο στην τράπεζα, στουρνάρας, τυχαίο? Είναι ο εκλεκτός των δανειστών, φίλε. Δημιουργείς εντέχνως σε μια χώρα οικονομικές κρίσεις και χρέη, χειραγωγείς τις αγορές και έτσι κερδίζεις την εξάρτηση των κρατών. Δεν έχουμε τον έλεγχο στα ΜΜΕ και στην πληροφορία, που σημαίνει έχεις επιρροή στον τύπο. Το βλέπουμε, 8 στις 10 περιπτώσεις χώρια που πρημοδοτούνται τα ΜΜΕ, θυμάστε την λίστα Πέτσα, κάθε τρεις και λίγο έχουμε τέτοιες λίστες. Γίνεται τροφοδότηση μόνο αυτών που θέλουν να κάνουν καριέρα. Όπως είπε και ο Σαλμάς σήμερα, πήγαινε, έδινε, λέει, λεφτά η Νοβάρτη σε συγκεκριμένα ΜΜΕ για να κάνει καριέρα ο Γεωργιάδης. Και αυτά όχι στα λόγια, με χαρτιά πλέον επίσημα στον εισαγγελέα, με δημοσιοποίηση μηνυμάτων που είχαν μεταξύ τους κτλ. Έτσι διαμορφώνεις και την κοινή γνώμη, έτσι διαδίδεις και κάνεις αυτή που λέμε την προπαγάνδα. Και βέβαια, όταν έχεις διεισδύσει σε θεσμούς και δεν μπορείς πλέον να τους εμπιστεύεσαι, όπως είναι και η δικαιοσύνη, όπως είναι το δημόσιο σύστημα, όπως είναι οι τράπεζες, όπως είναι οι οργανισμοί, όλοι αυτοί οι οποίοι ελέγχονται από την κυβέρνηση, από την κάθε κυβέρνηση. Και αν αυτές οι κυβερνήσεις κάνανε σωστά τη δουλειά τους, θα τους είχαμε και εμείς εμπιστοσύνη. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν τους έχει κανένας εμπιστοσύνη. Έτσι. Όταν δεν έχεις πλέον, είναι ελεγχόμενες οι κυβερνήσεις. είναι ελεγχόμενα τα πολιτικά κόμματα, η δικαιοσύνη, τα πανεπιστήμια, οι εκκλησίες, όλα τα σκεφτικά μας. Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε, βλέπετε άλλα πράγματα, το που πάει το γράμμα? Άλλο, εμείς το λέγαμε, το πάει το γράμμα, καταλαβαίνετε τι εννοούσαμε, έτσι.
2: Τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Α, μόλις είπαμε για θρησκεία, κατευθείαν ασκασεμίτη. Αυτό είναι. Έτσι. Και φυσικά θα σε διαλύσουν και μας έχουν διαλύσει και σαν κοινωνία. Σας έδωσα παράδειγμα το μετασχηματιστή της ΔΕΗ στον Εύωσμο. Που περνούσαν όλοι, ας πούμε, οι καλούτσικοι και δεν σταματούσε ένας. Έχουν πολλώσει όλες τις κοινωνίες. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί τις διαλύουν, για να είναι ελεγχόμενες. Διέρε και βασίλευε, φίλε. Θες να πάμε στην εκπαίδευση, να μιλήσουμε για εκπαιδευτικό περιεχόμενο που μιλάνε για φυσιολογική οικογένεια δύο ομόφυλων? Και το σύστημα της χώρας δεν αντιδράει σε αυτό, γιατί αυτοί το κάνουν. Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς θέλουμε μια άλλη κοινωνία. Και ο κόσμος τον επικροτεί. Ο συνταξιούχος που φοβάται τη σύνταξή του, που άμα κλείσει τα μάτια του δεν θα πάρει χαμπάρι, πηγαίνει και ψηφίζει εις βάρος του παιδιού του, των παιδιών του και των αρχών μιας κοινωνίας, η οποία έχει μεγαλώσει ο ίδιος του. Όταν αλλάζεις και διαμορφώνεις τη νέα γενιά ιδεολογικά και την αποδυναμώνεις από τα παραδοσιακά της, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχεις? Μόνο κακό αποτέλεσμα. Σας ανέβασα χθες ένα βιντεάκι, ένας γυμνός λαθρομετανάστης σε ένα άγαλμα στη Μύκονο. Να τρίβεται πάνω στο άγαλμα. Και υπήρχε το βίντεο, εγώ το ανέβασα επίτηδες, γιατί αυτοί που το ανέβασαν χαχανίζουν κατά τη διάρκεια της λήψης. Το Facebook δεν το κατέβασε όμως. Προσέξτε το, το παιχνίδι. Αν κάνατε εσείς κάτι άλλο, θα το κατέβαζε το Facebook. Το Facebook το άφησε να υπάρχει. Για ευνόητους λόγους. Το περνάει κατά κάποιο τρόπο. Και λέω τώρα, το βίντεο είναι μεγάλο. Γιατί προφανώς αυτός επιδείκνει και τα χαρακτηριστικά του κτλ. Και λέω τώρα εγώ. Δηλαδή πέρασε τόσος κόσμος από εκεί. Είδατε κανένα να σταματήσει, να τον σταματήσει αυτό να? Όχι. Πόση ώρα βρίσκεται εκείνος εκεί και χαριετίζεται με το άγαλμο? Πήγε κανένας από την αστυνομία? Θα ήσουν σε ξένο κράτος. Θα ήσουν στην Αμερική και θα κάνεις αυτό εδώ. Για πότε θα σε είχαν τελειώσει, δεν θα έχεις πάρει ούτε το βίντεο, ούτε το κουμπί από το βίντεο. Έτσι αποδυναμώνεται και η θρησκεία, όταν η θρησκεία φτάνει πλέον να διαχειρίζεται οικονομικά πακέτα και να είναι σε πλήρη συνάρτηση με την εκάστοτε κυβέρνηση. Όταν έχεις αλλάξει όλη την οικογενειακή σου δομή, όταν έχεις ένα άκρατο καταναλωτισμό για να σου αποσπάται η προσοχή, διάσπαση προσοχής έχουν και οι γονείς πλέον, δεν έχουν μόνο τα παιδιά. Και τι απολαμβάνουμε τώρα τελευταία? Πολέμους, επαναστάσεις, όλο οικονομικές καταρρεύσεις, γιατί έτσι αυξάνεται και η εξάρτηση των κρατών. Για να μπορέσει η παγκόσμια διακυβέρνηση να εισέλθει παντού, πρέπει να γίνονται αυτά εδώ. Ποιες είναι? Πώς πολέμους έχουμε σήμερα? Τρεις. Τα είπαμε χθες Δευτέρη. Ζελένσκι, Εβραίος. Οι Εβραίοι, Γάζα και Λίβανο και Ιράν. Θέλετε κάτι παραπάνω? Ποιες χώρες δεν είχαν εβραϊκές τράπεζες? Η Λιβύη, το Ιράκ. Το Ιράκ λέει τώρα που δίνει τα πετρέλαιά του εδώ και καιρό στους Αμερικάνους, ετοιμάζουν, λέει, συνεργασία 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τον διαλύσαν τον Κοσμάκη στο Ιράκ. Ο Σαντάμ Χουσέιν ήταν εκεί στο Ιράκ, Λευτέρη. Αφού ήταν αυτός, τώρα δεν ζουν καλύτερα αυτοί? Αυτοί είναι μουλάδες, δηλαδή οι Άραβες δεν είναι μουλάδες? Άμα θέλετε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα εμείς σοβαροί. Και επειδή δεν είμαστε εμείς σοβαροί, γι' αυτό δεν κάνουμε και σοβαρή συζήτηση. Οι μουλάδες δεν είναι μόνο στο Ιράν. Οκ, είναι στο Ιράν. Όταν έχεις εικόνες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την Αραπιά που λέμε εμείς, που είναι ντυμένοι το ίδιο ακριβώς με τους Άραβες, δεν είναι μουλάδες? Τι είναι αυτοί? Φίλοι μας. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Έτσι ακριβώς. Με αυτό. Όχι. Όχι. Τώρα, αν σας πω ότι όλα αυτά που σας είπα είναι ψεύτικα και να αγνοήσετε το περιεχόμενο αυτών που είπα, θα καταλάβετε ότι μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι ένα μέρος του σχεδίου. Εγώ σας πω ότι δεν είναι αλήθεια όλα αυτά που σας είπα. Εγώ σας κατέγραψα όμως την πραγματικότητα. Δεν είναι αλήθεια όμως. Εσείς πείτε ότι δεν κόψανε μισθούς. Ξέρετε ποιος έκοψε τους μισθούς? Τώρα ακούσαμε χθες από τον Ντεμπονέρα. Ποιοι σκόψαν τους μισθούς. Ποιοι ψηφίζουν αυτούς που σας κόψαν τα λεφτά, που σας μειώσανε το επίπεδό σας, οικονομικό, πνευματικό και οικογενειακό. Αυτούς ψηφίζετε. Είσαστε σαν τους τοξικομανείς. Μην προσβάλλεστε αδίκως με τους χαρακτηρισμούς. Γι' αυτό, τι έλεγε ο τεράστιος Στέφανος Χίος, κλειδώστε τους στο σπίτι. Κομψό, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Jack, born in the USA. Έτσι, ξέρεις για ποιο λόγο γράφτηκε το τραγούδι? Ξέρεις, για ποιο λόγο? Άλλα χρόνια τότε, φίλε, που υπήρχαν, που υπήρχαν καλλιτέχνες, που υπήρχαν τραγουδιστές, που υπήρχαν ηθοποιοί, υπήρχαν σκηνοθέτες, σεναριογράφοι. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, και γενικό το κακό, έτσι. Αλλά εδώ ένα παραπάνω βέβαια σε εμάς. Πέθανε και η Μερλίντα σήμερα, 91 ετών. Μακάρι να πάρουμε τα χρόνια της. Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Αλλά έχεις παρατηρήσει και η δική μας σήμερα η πολιτιστική μεριά, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, η καλλιτεχνική μάλλον πλευρά της χώρας, που δεν έχει τίποτα. Ούτε τραγουδιστές έχει, ούτε τραγούδια έχει, ούτε διασκέδαση έχει. Έχει κάτι περίπου σαν και ξέρω εγώ κτλ. Αντί να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, έχω την εντύπωση ότι πηγαίνουν κάπου αλλού. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για γαμόρα, papaki.gmail.com. Θα ρίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς. Που τι σημαίνει αυτό? Το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σε ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Μου θύμισες κάτι, φίλε, 553, με τη λέξη αυθαίρετα. Τα αυθαίρετα, φίλε, στην Ελλάδα είναι τόσο αυθαίρετα όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Και τι εννοώ τώρα, έτσι? Είμαστε η χώρα με τα περισσότερα παράνομα κτίρια στην Ευρώπη. Δεν είναι είδηση, είναι πραγματικότητα, έτσι. Δεν σας λέω κάτι καινούργιο. Εξάλλου, θυμάμαι, είχα κάνει μια φορά μια καταγγελία, Λευτέρη. Αυτός είχε κάνει μια παράνομη κατασκευή, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πάω κάνω την καταγγελία. Τι γίνεται? Τον έβαλαν να πληρώσει πρόστιμο, Λευτέρη μου, και το παράνομο έγινε νόμιμο. Μαγεία! Magic! Magic! Το παράνομο έγινε νόμιμο. Και όταν πήγα να ζητήσω εγώ τα αρέστα, κάτω θα βρω και τον πελά μου. Γνωρίστε με τα καλά σας, ρε. Καλά, εγώ σας είπα, λέω, ότι αυτός κάνει μια κατασκευή. Α, όχι, μου λέει, εμείς τον κάναμε έναν έλεγχο, το επιβάλαμε, λέει, πρόστιμο. Και τώρα μου λέει, μου το λέει ο υπάλληλος, μου λέει, και τώρα λέει είναι νόμιμο. Εγώ δηλαδή σας έστειλα για να το νομιμοποιήσετε? Δηλαδή τα παίρνετε τα χάπια μόνοι σας, κουμπώνεστε μόνοι σας ή να κουμπωθούμε όλοι μαζί για να καταλάβω και εγώ τι γίνεται? Και όμως, Λευτέρη, και βοήθησα και εγώ χωρίς να το θέλω σε μια νομιμοποίηση ενός αυθαιρέτου. Αυθαίρετα σε δάση, σε παραλίες, σε ρέματα, σε αρχαιολογικούς χώρους. Δεν φτάνει να κάνει μόνο, μάλλον φτάνει να κάνει μόνο μια καταγγελία. Πηγαίνει η αρμόδια υπηρεσία, νομιμοποιεί τη παρουσία τη με ένα προτιματάκι και κανένα καφεδάκι και κανένα τραπεζάκι. Στην άμμο εννοώ, ρε παιδί μου, να κάτσει να πλένει τα πόδια σου, που λέει ο λόγο. Έτσι. Να σα πω, θυμάσαι την υπόθεση με το μάτι, το 2017. Έτσι, όλα αυθαίρετα, στα ρέματα ήταν, τα αυθαίρετα ήταν όλα γνωστά. Τα γκρέμισε κανένα τίποτα? Όχι, άμπραφο. Και γιατί γίνονται αυτά? Μετά έχουμε και τις τακτοποίησεις των αυθαιρέτων. Και ψηφοθερικό, έτσι. Δώσουν ψήφο και εγώ δεν στο νομιμοποιήσω, αγόρι μου. Πόσα χρόνια το γνωρίζεις αυτό το κόνσεπτ? Και βασικά, δράτω με τις ευκαιρίες της κυρίας Κέτης, μου έστειλαν χθες ένα μήνυμα και μου λέει για τη δαδιά. Εκεί που κάηκε η δαδιά, που ήταν natura, έτσι, έχουν φυτρώσει ανεμογεννήτριες. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι είναι AI, δεν είναι πραγματική. Νομίζεις ότι είναι ανεμογεννήτριες στην δαδιά? Δεν έχουμε φωτογραφίες, ούτε θα τολμήσει ποτέ κανένας να σηκώσει φωτογραφία, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν θα πάρει επιδότηση από τα ΜΜΕ όπως έδινε ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσω της Νοβάρτης. Τα λέει ο κύριος Αλμάς αυτά, δημόσια. Και φυσικά, όταν καίγεται μια έκταση, αμέσως μετά τις πυρκαγιές, τι κάνουμε? Αναδάσωση, δεν κάνουμε? Δεν κάνουμε πλέον. Κοιτάμε να κάνουμε άλλα πράγματα από τις αναδασώσεις. Και φυσικά, ποια είναι η πιο διεφθαρμένη υπηρεσία στην Ελλάδα, που με ένα κατάλληλο φακελάκι όλα χτίζονται? Που λέω, μπράβο, το μπράβο, Λευτέρη μου, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Έχει μια απόφαση στην Αθήνα που ένα κτίριο υπερεύει του νομίμου πενταόροφου, ας πούμε. Υπάρχει δικαστική απόφαση για να γκρεμιστεί και δεν εκτελείται. Εκεί, το ξενοδοχείο κανονικά. Δεν εκτελείται όμως. Βγήκε η απόφαση όμως ότι είναι παράνομο κτλ. Έτσι. Ο νόμιμος πληρώνει τις άδειες και τον φόρο. Ο παράνομος πληρώνει ένα προστηματάκι και είναι όλα εντάξει, φίλε. Άρα τι κάνετε εσείς, γίνετε παράνομοι να πληρώσετε ένα πρόστιμο, γιατί το σύστημα, από ό,τι έχετε καταλάβει, τιμωρεί τους νόμιμους. Έχουμε μπερδέψει την νομιμότητα με την παρανομία. Και το αυθαίρετο δεν είναι παρανομία, είναι επένδυση. Και όλοι το ξέρουν. Έτσι, για να το ξέρετε κι εσείς. Από εδώ και πέρα, αν θέλετε λοιπόν να κάνετε κάτι, να είστε λοιπόν παράνομοι, παράνομοι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Με σένα μιλάω, Πασχάλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Πασχάλη, παρότι σε πολλά πράγματα, ας πούμε, συμφωνώ, πάλι με κάνεις να πάρω τηλέφωνο και θα σου το αποδείξω ότι κάνεις λάθος. Λοιπόν,
0: πρώτα απ' όλα, σας είπα και άλλη φορά και την προηγούμενη φορά σας είπα, ότι όταν βγαίνετε στον αέρα.
1: Γιατί δεν μου αφήνετε να μιλήσω, ναι.
0: Γιατί τόση ώρα δεν μιλούσατε. Άμα ήταν, δεν θα σας άφηνα. Σας πω κάτι
1: που
0: προκαταβάλλετε. Προκαταβάλλετε κάτι και λέτε, κάνω λάθος. Εσείς δεν μας έχετε πει ποιο είναι το σωστό για να πούμε εμείς ότι κάνουμε λάθος. Εσείς λέτε πριν πείτε οτιδήποτε, λέτε ότι κάνω λάθος. Σας ακούμε τώρα, να μας πείτε ποιο είναι το λάθος.
1: Λοιπόν, το λάθος, το πρώτο λάθος είναι ότι λέτε ότι οι βουλευτές του ΚΚ είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Συμφωνώ. Αλλά πέστε μου εσείς, αυτό του ΚΚΕ δεν είναι ότι οι πιο πολλοί στο σοσιαλισμό ήταν δημόσιοι υπάλληλοι στον κομμουνισμό? Ναι ή όχι, πέστε μου αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν επικεντρώθηκα εκεί.
1: Όχι, δεν είπαμε άλλο τη συζήτηση
0: για τα λάθη. Εγώ μίλησα και είπα αυτά που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τους είπε επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό λόγω της επιστολικής ψήφου. Κρύφτηκαν.
1: Δεν ενδιαφέρει τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Αυτό σας λέω. Εγώ είπα το ρεπορτάζ.
1: Το δεύτερο, το χειρότερο που είπατε είναι ότι ο Φλωράκης σκότωσε ανθρώπους πολλούς στο έτσι. Ο Φλωράκης
0: Καπετάγιώτης.
1: Καπετάγιώτης. Mm-hmm. Μόνο που δεν είπε ότι καθάρισε με τα αυτά. Πώς τα λένε.
0: Καλά, εσύ μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Πρώτον, όχι εντάξει. Πρώτον, ο Καπετάγιώτης καθάρισε τους Γερμανούς και ελευθέρωσε την Ελλάδα με το ΑΜΕ Ελλάδα και όλους αυτούς.
0: Αχ,
1: καλά, καλά, δεν είναι έτσι.
0: Πώς μπορείτε να το αποδείξετε αυτό εσείς?
1: Να αποδείξουμε, ναι. Να σας αποδείξω πώς εγώ. Θα ναι. Σας φέρω όλη την ιστορία γραμμένη.
0: Από ποιον να γραμμένη?
1: Από το θείο μου που ήταν μαζί με τον καπιτάν.
0: Α, και έχει κάνει συγγραφή.
1: Θα φέρω
0: βιβλία.
1: Τα γράμματα αύριο εκεί στο Μετρόπολη.
0: Θα τα φέρω. Φέρτε τα.
1: Λοιπόν, αφού η ιστορία όλοι ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι αγωνιστήκαν για τη ελευθερία. Και μετά εσύ, να μην πω τώρα, αυτοί εδώ πέρα, οι δοσύλλογοι και όλους αυτούς που λες ότι οι δοσύλλογοι και οι μαυραγωρίτες και αυτοί, αυτούς και αν τους καθάρισε, τιμή του. Τιμή του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να μην τους καθαρίσει όταν
0: πάνε να τους καθαρίσει. Άρα καθάρισε κόσμο, όχι ότι δεν καθάρισε.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Τώρα το είπατε.
1: Αυτούς εδώ πέρα, αυτούς τους δοσύλλογους,
0: έπρεπε
1: να
0: τους
1: καθαρίσουν από την πρώτη. Οι δοσύλλογοι δεν τους κάνατε. Καρίδα την κυρία.
0: Όχι, καλά τους θα τους έκανε. Άμα τους έκανε, καλά τους έκανε. Αλλά μην αρνούμαστε ότι δεν τους έκανε, τους έκανε. Έφαγε κόσμο. Δεν φάγανε κόσμο. Σε ένα πόλεμο δεν το
1: τρώνε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Και στον εφήλιο τι έπρεπε να κάνει. Σκορτώστε, πηγαίνω να σα σκορτώσει.
0: Εγώ τόση ώρα προσπαθώ να μου βρω το λάθος. Γιατί εγώ την τύπηση συμφωνούμε. Ποιο είναι το λάθος?
1: Μα κάθεσαι τώρα και μιλάς 80 χρόνια πιο μπροστά ότι ο Φλωράκης αυτό είναι διχασμός.
0: Δεν είναι κανένας διχασμός. Διχασμός, ξέρετε ποιος είναι. Ακούστε λίγο. Διχασμός είναι εγώ να ψηφίζω εσάς για βουλευτή και εσείς να ψηφίζετε κρυφά να έρθει η ασυλία κάποιου. Γιατί δεν λέτε το όνομά σας?
1: Ποιο είστε? Αφού καταρχήν
0: τι, κρυφά. Δημοσιοποιήθηκαν οι πιστολικές ψήφου ποιανών ήτανε. Αυτό ζητάνε.
1: Όχι.
0: Να μας πείτε τα ονόματα ποιοι ψηφίσατε.
1: Γιατί όταν ψηφίζουμε
0: κανονικά.
1: Γιατί
0: δεν πιστεύω ότι ψήφισαν. Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ υπεραμείνομαι τώρα του ΚΚΕ. Εγώ δεν πιστεύω ότι ψήφισαν το ΚΚΕ.
1: Να πει τα ονόματα.
0: Ο Α, ο Β και ο Γ ψηφίσανε. Γιατί κακό είναι.
1: Τις βουλευτές που ψηφίζουν επιστολικά, γιατί εγώ είμαι στο έξω, ζω έξω.
0: Άμα ζείτε έξω, αφήστε το έξω, το μέσα είναι διαφορετικά.
1: Στις εκλογές δεν ψηφίζουν με επιστολική ψήφο τώρα.
0: Εγώ δεν το πιστεύω. Καλά τα λέτε. Ναι, δεκτών. Εδώ όμως δεν είμαστε χώρα που μπορεί να τα δεχτεί αυτά τα πράγματα.
1: Νομίμως. Δεν αφιβάλλω ότι έχετε γνώσεις διαβασμένος, αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να προσέχετε, γιατί είναι άδικο αυτό που κάνετε. Ανθρώπους που έχουν ελευθερώσει την πατρίδα. Ανθρώπους αυτούς και
0: του
1: στείλαν φυλακές και εξορίες όλους.
0: Αγαπητέ μου, ακροατή. Ναι. Ακούστε λίγο. Εμείς κάνουμε μια καταγραφή και συζήτηση, μια καταγραφή της πραγματικότητας η οποία υπάρχει. Ναι. Άλλο θέλουμε να υπάρχει, άλλο υπάρχει και άλλο φανταζόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε. Οι περισσότεροι από εμάς είναι αυτό το πράγμα. Αλλά κάποια γεγονότα, είτε μας αρέσουν είτε όχι, ανάλογα σε ποια πλευρά ανήκουμε, βασικά, εγώ πιστεύω.
1: Αυτά τα γεγονότα, Πασχάλη, ξέρεις πολύ καλά αυτά τα γεγονότα τα γράφουν οι νικητές και κάναν την προπαγάνδα 80 χρόνια.
0: Η ιστορία έτσι λέει, ότι τη γράφουν
1: και οι νικητές πάντα. Και οι νικητές δεν τη γράφουν και η ιστορία.
0: Πάντα, πάντα, αυτό δεν λέει.
1: Τότε τι να πιστέψω εγώ τους νικητές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη.
0: Ναι.
2: Ευλογημένοι άνθρωποι. Και θα το ετοιμολογήσω. Διότι όπως έκανες σοφή ανάλυση για τον τελικό, δεν είσαι μόνος σου, δεν έπαιζε ο Μέση μια ομάδα. Η άλλη ομάδα ήταν ομάδα. Μαζί με σένα έχεις τους πληκτρολόγους. Είναι ομάδα που κερδίζει. Πλήρησε όλες τις γραμμές. Οι άλλοι περιμένουν από έναν. Πάμε λίγο για τη δημοκρατία. Ένα καράβι το οποίο ο καπετάνιος το έχει ρίξει στο παγόβουνο, στα βράχια, είναι έτοιμο να βυθιστεί. Πολύ σωστά το λες σε κάποιες εκπομπές σου. Το έχει φύγει το λεωφορείο στον κρεμό και μαλώνει για την πρώτη καρέκλα. Και βγαίνουν και λένε η δημοκρατία, λέει το 90%. Δεν φταίει το παγόβουνο, δεν φταίει ο καπετάνιος, δεν φταίει, δεν φταίει. Φταίει η θάλασσα και πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τη θάλασσα. Πρέπει να βάλουμε αλφαδιά στα πέρα. Εμείς είμαστε το 10% που λέμε συνέλθετε παρακαλούμε. Σας εγκαλούμε στο λογισμό και στην πραγματικότητα. Δεν είναι στραβή η θάλασσα. Στραβά δεν μενίζεται. Πάμε δημοκρατία λέμε έτσι. Γιατί οι παιδίσεις περισσότερα το θεωρούν έτσι. Πρέπει να πάμε όλοι τον τόρμο. Και υπάρχει και παράδειγμα προβατοποίησης με ηθοποιούς οι οποίοι βάζαν ένα θύραμα και επειδή σε παιδί οι πολλοί διάλεγαν το λάθος και ο άλλος να ξεχάσουμε τι όλες παιδιά είμαστε.
0: Δυστυχώς.
2: Πάμε λίγο τώρα στο βασικό κάτι να μην ξεφύγει.
0: Ναι.
2: Για τον κυβερνήτη, για την ψήφο.
0: Ναι, επιστολική ψήφο, για την επιστολική, για την επιστολική.
2: Ναι, όχι, για την ψήφο μας, τι θα ψηφίσουμε και γιατί ψηφίζουμε. Όπως εχθές βγήκε ο Χανιώτης, ο αδερφός, ο Έλληνας από την Κρήτη και είπε, γιατί και εγώ ήμουν στο εξωτερικό εκείνη την περίοδο, στην Ολλανδία μετανάστης, αλλά η καρδιά μου, Ελλάδα ας πούμε, όπου και να είμαι, είναι ενδιαφέρον για την Ελλάδα και την πατρίδα. Και είχα πέσει και εγώ θύμα, άκουγα και εγώ τον Καμένο προεκλογικά και λέω ευλογημένο και μόλις ο κύριος Καμένος τσάκωσε την καρέκλα και άρχισε τις κυβιστήσεις, εμένα με έπεσαν τα μούτρα. Ο κύριος Καμένος κανένα πρόβλημα. Αλλά για μένα προσωπικά. Και τώρα πάμε γιατί θα ψηφίσω και ποιον θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω τον εαυτό μου. Είμαι ευτυχισμένος. Για ποιο λόγο είμαι ευτυχισμένος. Διότι όλα τα χρόνια της ζωής μου, 57 χρόνια είμαι, ο τρόπος ζωής μου είναι, ο λόγος μου, οι πράξεις μου, η ζωή μου όλη, πρέπει να συμβαδίζει. Ο λόγος αυτό που λέω, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην καθημερινότητα, στην εργασία μου, οπουδήποτε, πρέπει να συμβαδίζει. Κοιμάμαι ήσυχος, έχω όνειρα έγχρωμα, δεν έχω εφιάλτες, είμαι ευτυχισμένος. Και όποιος είναι να βγει για να τον ψηφίσω θα πρέπει να με κάνει πιο ευτυχισμένο. Εάν δεν μπορεί να με κάνει πιο ευτυχισμένο, ας με αφήσει ήσυχο.
0: Μάλιστα.
2: Απλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό. Ευχές, ευλογίες, τιμή, δόξα και σεβασμός. Την καλημέρα μου.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα φίλε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Τάσος ο φύλακας είμαι.
0: Γεια σου ρε Τάσο.
3: Από πολύ παθιέβεια.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, έμεινε τίποτα, κανένα σπαρτό έμεινε να κάψετε.
3: Πρόσεξε να δεις πώς έχει κατάσταση των πραγμάτων.
0: Για πες, έχει ενδιαφέρον.
3: Πρέπει να σε ενημερώσω ότι φυσάει ένας τρελός αέρας.
0: Και εδώ το έχουμε αυτό. Έχει από χθες.
3: Εσείς δεν πρέπει να το έχετε, αλλά έχει έρθει καθυστερημένα. Και είναι, θυμίζει όντως τότε όπως ήταν στο μάτι.
0: Αχα.
3: Αυτός ο αέρας. Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα περιστατικό.
0: Τάσο, έμεινε τίποτα να κάψουνε. Έχει.
3: Πιστεύω πως έχει μείνει κάτι.
0: Κάτι έχει μείνει, εντάξει.
3: Κάτι έχει μείνει, αλλά ευτυχώς εμείς είμαστε σε επιφυλακή, 24 ώρες.
0: Ναι.
3: Είχαμε ένα όχημα και δύο άτομα σε 24 ώρες επιφυλακή με το σύλλογό μας των εθελοντών.
0: Ναι.
3: Το ίδιο θα έχουμε και αύριο γιατί είμαστε και πάλι σε κατηγορία 4.
0: Ναι.
3: Και όλοι ας προσέξουμε λίγο να μην έχουμε προβλήματα. Αν και βλέποντας τους καλούς μας εδώ συμπολίτες,
4: ναι, ναι,
3: να δημιουργούν μικρές χωματερές από τα κλαδέματα τα οποία οι Δήμοι αδυνατούν να τα μαζέψουν, για ποιο λόγο δεν ξέρω.
4: Μην ανοίξουμε το αυτό κεφάλαιο, δεν είναι καλό, για πες.
3: Αχ, άστε να πάνε. Φοβάμαι μην γίνει το κακό. Γιατί είναι πάρα πολλά παρατημένα κλαδέματα και ξερά χορτάρια τα οποία δεν τα μαζεύουν οι Δήμοι.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
4: Τάσο μου, κουράγιο.
3: Πασχάλη, την αγάπη μου, ευχαριστώ για την παρέα.
4: Να σε καλά.
3: Θα ακούσω γιατί με βάρδια μέχρι τις 6 το πρωί.
4: Μα βέβαια θα είσαι καρφωμένος. Να σε καλά.
3: Έγινε.
4: Για χαρά, για χαρά. Για χαρά. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
4: Καλώς τον.
5: Πάντα άλλα θέλουμε να πούμε.
4: Άλλα προκύπτουν. Πάντα έτσι γίνεται.
5: Καλά, από ότι θα τελειώσει αυτό το παραμύθι. Ποιο εάν και Ελλάς και...
4: Εντάξει, έδειξε
5: τους Γερμανούς.
4: Θα κάνουμε έτσι.
5: Θα βγει κανένας να μας πει καμία φορά που λένε το παραμύθι έχουν καταστρέψει τη νεολαία στην Ελλάδα. Πού κάνανε μάχη αυτοί με Γερμανούς που λένε το παραμύθι ακόμα. Ένα γοργοπόταμο πήγανε να κάνουν και ήταν 8 Εγγλέζοι και βάλανε 2 τσιλιαδόρους από αυτούς και μαλώνανε για το ποιος θα το καρποθεί. Πώς θα τελειώσει αυτό το παραμύθι στην Ελλάδα.
4: Μπορεί να είναι ατελείωτο.
5: Με τον απαταιώνα τον Ανδρέα που τους έδωσε συντάξεις.
4: Να λείπουν οι χαρακτηρισμοί, παρακαλώ. Να λείπουν...
5: Γιατί να λείπουν οι
4: χαρακτηρισμοί. Δεν είναι σωστό τώρα.
5: Παίρνανε εθνική αντίσταση να πούμε συντάξεις άνθρωποι που δεν είχαν γεννηθεί το 40. Δηλώνανε προστάτες και πολίτεκνοι για να μην πάνε να πολεμήσουν στην Αλβανία στο μέτωπο τους Ιταλούς και μετά μου βγήκαν στο βουνό. Και οι περισσότεροι που πολέμησαν στην Αλβανία με τραύματα και με κρυοπαγήματα εντασσότανε μετά και στα Αντάρτικα και κυρίως στον Άρη, που αν και αριστερός ήταν πατριώτες, γιατί και αριστεροί πρέπει να είναι πατριώτες, οι άλλοι είναι κατσαπλιάδες, δεν είναι αριστεροί. Ούτε δεξί πραγματικοί υπάρχουν στην Ελλάδα,
4: δυστυχώς.
5: Ούτε αριστεροί. Αν βγει κανένας από αυτούς που αν είναι δυνατόν ψηφίζουν και κάνουν και κουνούν και το δάχτυλο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Άμα δεν ψηφιστεί νόμος στην Ελλάδα να ψηφίζουν από 20 μέχρι 40 χρονών, δεν σώζεται αυτός ο τόπος. Να υποστώ εγώ τις συνέπειες αυτού που θα επιλέξω. Όχι αυτόν που εκμεταλλεύτηκαν παθογενικές καταστάσεις στην Ελλάδα, να πούμε, και έχουν ζήσει 30-40 χρόνια, έχουν κάνει μια ζωή και υποφέρουν τώρα τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Και βρίσκουν πια να κατηγορήσουν γιατί φεύγουν στο εξωτερικό. Και γιατί καταστρέφει η νεολαία. Αυτή, σαν το προηγούμενο που λέει ότι έδιωξε ο ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ τους Γερμανούς. Ας μας πούνε μια μάχη που στάθηκαν και πολέμησαν οι Γερμανούς.
4: Εντάξει, δεν αλλάζει κάτι τώρα αυτό.
5: Τον εθνικό στρατό τον πολεμούσαν, ναι, κάνανε και μάχες. Βαλτοί όλοι και μισθοφόροι και από εδώ και από εκεί, με λίρες. Από τον δολοφόνο της Ελλάδας 200 χρόνια από την Αγγλία. Όπλα και χρήματα και στον ένα και στον άλλον και σκοτωθείτε. Και παίρνουν συντάξεις να πούμε και δεν τρέπονται ακόμα με την ανοχή του Καραμαλή να πούμε με τον άλλο τον Λαμόγιο για να τους κάνει ψηφοφόρους εθνικές αντιστάσεις.
4: Μάλιστα.
5: Πότε θα βγει κανείς να πει την αλήθεια σε αυτό το
4: εντάξει, δεν βγαίνει, ρε παιδί μου, τι σημαίνει. Δεν θα πούνε την αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Αυτά είναι η δικιά τους η αλήθεια. Όπως είναι η δικιά σου η αλήθεια. Αυτή αυτόν είναι
5: η αλήθεια. Εσείς που έχετε το βήμα και το μικρόφωνο,
4: τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, δηλαδή. Εμείς τι θα κάνουμε, αυτό το πράγμα, τώρα θα κάνουμε τον διαιτητή. Ο καθένας έχει την άποψή του, αρκετή για την πόλη.
5: Να τον κάνετε μια ερώτηση, πες μου μια μάχη που δώσανε αυτή.
4: Εντάξει, είπε ότι θα φέρει όταν θα έρθει στην Ελλάδα, θα φέρει αποδείξεις ότι και τα λοιπά τα έγραψε ο. Ο θείος του, δεν ξέρω ποιος τα έχει γράψει, το τι έγινε εκεί πέρα.
5: Άντε με τον καπετάν Γιώτη και με τη Φαρίνα Γιώτη και με τον καπετάν Γιώτη, με τα παραμύθια, με τους μισθοφόρους.
4: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ. Να είμαστε κομψοί και σημνοί. Ορίστε.
6: Πασχάλη, καλησπέρα.
4: Καλώς τον. Καλώς τον γιατρό.
6: Ο προλαλής σας έχει δίκιο, γιατί ο προηγούμενος έβαλε αυτόν γκολ. Ο προηγούμενος που ήταν στο ΚΚ.
4: Ναι.
6: Αυτοί στο ΚΚ, επειδή πάντα μιλάνε χωρίς αμφιθέατρο. Χωρίς ενεργή συμμετοχή του κόσμου, αισθάνονται ότι μιλάνε μόνοι τους, είναι αυτή η υπεροψία που έχουν, τους κάνει να μην είναι αγαπητοί. Λοιπόν.
4: Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι όμως. Δεν είναι όλοι έτσι.
6: Δεν είναι.
4: Δεν είναι όλοι έτσι, λέω.
6: Δεν είπα ότι είναι όλοι έτσι.
4: Ναι, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που είναι σεβάσμοι, είναι ανεκτοί και ούτω καθεξής.
6: Πάρα πολύ. Εγώ ξέρω ότι ψηφίζω ΚΚΕ.
4: Το ξέρω.
6: Αυτό όμως που κάνει το ΚΚΕ είναι να βάζει από τον γκολ συνέχεια. Μιλάνε σε αμφιθέατρο χωρίς
4: Χωρίς κοινό, εντάξει, οκ. Okay.
6: Όχι, χωρίς κοινό. Υπάρχει κοινό, αλλά αυτοί δεν δίνουν καμιά σημασία γιατί αυτοί είναι υπερόπτες κτλ. Και αυτοί μόνο ξέρουν την αλήθεια. Δεν γίνεται έτσι συζήτηση. Δυστυχώς ο προηγούμενος κύριος έχει σίγουρα αδικό γιατί δεν είναι έτσι που τα λέει. Τώρα μην απαντάμε, μας απαγορεύει να απαντάμε, έχεις δίκιο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το ΚΚ έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα. Θα σας πω μια εμπειρία της μάνας μου. Λέει όταν μπήκαν οι αντάρτες στο σπίτι μας, ήταν άνθρωποι λέει ταπεινοί και ζήτησαν ψωμί και φύγανε. Ενώ οι άλλοι λέει, οι δεξιοί ας πούμε, έτσι, του ΕΔΕΣ και τα λοιπά, απαιτούσανε αυτό που λέμε τώρα με τα καφενεία. Δεν υπήρχε, λέει, έγιναν δύο καφενεία, βέβαια, που υπήρχε μόνο ένα. Τους πείραξε γιατί ήρθε κι άλλο καφενείο από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, τους πειράζει ακόμα και τώρα. Αυτοί μάθανε μόνο να παίρνουν, Πασχάλη. Δεν μάθανε να ρωτάνε ή να δίνουνε. Αυτό ήθελα να πω. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, δόκτωρ, να είσαι καλά. Αυτά ενίοτε, παιδιά, συμβαίνουν. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν δικογνωμίες αυτά εδώ, αλλά να είμαστε στο μέτρο του ανεκτού. Εντάξει, υπάρχουν διαφωνίες, το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι κτλ. Καλησπέρα στον Καρατζό, καλησπέρα στον Γιώργο. Περνάω κάθε μέρα από συγκεκριμένο βενζινάδικο και κάθε μέρα εδώ και 5 μέρες ανεβάζει τιμή, δηλαδή έλεος. Πόσο ακόμη κλέψιμο. Αυτό το είπαμε. Όταν σταμάτησε ο πόλεμος κάποια στιγμή και έπεσε το βαρέλι στα 70, αυτοί δεν κατεβάζαν. Το καρτέλ στην Ελλάδα δεν κατεβάζει τιμή στο 1,9. Εκεί 1,899, 1,895, 96, 99, εκεί έπαιζαν. Όλες οι εταιρείες ξαφνικά είχαν συμφωνήσει. Εγώ δηλαδή σε 4 διαφορετικές εταιρείες 1,899. Και λέω ρε, κοίτα να δεις σύμπτωση, ρε παιδί μου. Σύμπτωση, ρε παιδί μου, σύμπτωση. Αλλά είναι δεδομένο. Καλησπέρα στο Βασίλη από την Αγγλία. Το σοβαρό λάθος που κάνεις είναι πως είσαι πολύ ανεκτικός προς τους υπόλοιπους σοφούς. Όσο για τις παλιές καλές εποχές που αναφέρεται, και θα πω κάτι που πιστεύω να συμφωνήσεις. Ζήσαμε τον παράδεισο και δεν τον αναπάξαμε τα μαλλιά, να τον βάλουμε κάτω και να γίνει της τρελής. Τώρα που έγινε καπνός, θα ζούμε με υπέροχες αναμνήσεις. Παράδεισο θα λέμε και θα κλαίμε. Βασίλη, το είπαμε 150 φορές ότι τον ζήσαμε και δεν το καταλάβαμε. Γι' αυτό τώρα το λες εκ των υστέρων, εκ του ασφαλούς που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πέραν της απομακρύνσης του ταμείου, μηδένα λάθος αναγνωρίζεται. Και φαντάζομαι ότι ούτε τώρα μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, αλλά δεν μπορούμε και κάτι να διορθώσουμε. Και δυστυχώς, αν προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, έχουν εντύπωση ότι θα κάνουμε λάθος. Πάμε σε κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως.
7: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιών για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε, υπενθυμίζοντάς σας πάντοτε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com 2310
0: 90-90-90 στη διακριτική ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Έτσι μου έρχεται να απαγγείλω το σκοταδιστή, ρε φίλε. Του φανφάρα, ρε. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα φόλερη στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά. Με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου. Παρακάτω, ξέρει ποιο είναι. Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πο. Εγώ λέω να πάμε στο κρατήριο γιατί θα συνεχίσουμε με αυτά και με τύρλα. Λοιπόν, πάμε στο πρωτοφύλλο, παρακαλώ.
14: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κύριε, ναι.
14: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κύριε, ναι, κύριε.
14: Ναι, εντάξει, μη φωνάζετε, κύριε. Μη φωνάζετε.
0: Ξαναρωτήστε με ότι είστε εσείς.
14: Εγώ είμαι.
0: Όχι, δεν είστε εσείς.
14: Λοιπόν, άκουσα κάτι για κουκουέ και τέτοια. Καλησπέρα, βασικά σε όλους. Είμαι λίγο ταλαιπωρημένος γιατί τώρα γυρίσαμε από τη φόρτα.
0: Εγώ νόμιζα θα έλεγες έχω λίγο τρακ τώρα για τέτοια αυτά.
14: Έχεις τρακ?
0: Ναι, νόμιζα θα έλεγες έχω λίγο τρακ και τέτοια.
14: Ναι, αυτό που το πας. Λοιπόν, επειδή τώρα γυρίσαμε από τη Φλόρινα, ταλαιπωρημένος από δύο μέρες στον ήλιο με τα μελισσάκια.
0: Τα πήγες δηλαδή εκδρομή στη Μέλισσα, στη Φλόρινα?
14: Ναι, όχι εκδρομή τα πήγα, ναι, τα μόλις έκρος, πήγα στο...
0: Τα άφησες κάπου εκεί δηλαδή?
14: Τέτοια. Ναι ρε, έχω χωράσει χρόνια πάω εκεί. Λοιπόν, είναι πανέμορφη αυτό, είναι πανέμορφη.
0: Άντε ρε.
14: Αγαπάω, είναι από τα καλύτερα μου μέρη. Έχει καστανάκι εκεί, φλαμούρι, έχει φλόμι, έχει μέντες, έχει τσάι του βουνό, τι θες έχει. Έχει ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, θα πούμε στο διετάφτα τώρα γιατί κάτι άκουσα για το κουκουέ και τα λοιπά και θέλω να πω μια ιστορία η οποία είναι πραγματική μέσα από το δικό μου το σόι, έτσι. Και είναι για μένα συγκινητική. Ο συγχωρεμένος ο παππούλης μου, γεννημένος 26, κρατώντας τη σκούφια του από το λιτόχωρο Πιερίας, όταν μπήκαν οι Γερμανοί μέσα, κάποια στιγμή του είπε η μάνα του, ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός από τα τρία αδέλφια που ήταν, φύγε στο βουνό να σωθείς παιδί μου να μην σε σκοτώσουν οι Γερμανοί. Πήγε όντως στο βουνό, κάποια στιγμή τέλος πάντων με τον καιρό, κατεβήκανε κάτω γιατί πρέπει να δουν τους γονείς, έπρεπε να πάρουν και τίποτα προμήθειες και πέσα σε ενέδρα Γερμανών. Έφαγε ή 7 ή 8 σφαίρες πάνω του και το σκυλί το μαύρο έζησε ο παππούς. Η μία ήταν δίπλα στην καρδιά στο στομάχι. Από το θυμάμαι σαν παιδάκι που ξέρεις όταν άρχισε να γερνάει και πετάει εκτινογραφίες δείχνανε τα μολύβια μέσα. Και του λέγανε οι γιατροί άσα ρε Μπαρμπαγιάννη γιατί έτσι και τα βγάλουμε που πεθάνεις.
0: Τότε πεθαίνεις όντως.
14: Λοιπόν, πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος στα βουνά ο Θεός και η ψυχή του. Αγράμματος, ε.
0: Τι έγραφε το λάδι είναι φίλε. Άλλοι άνθρωποι, κράση ανθρώπων. Σήμερα έχουν γίνει...
14: Και μου έλεγε, και όταν ήμουν παιδάκι και πήγαινα Σαββατοκύριακο στους παππούδες, ξέρεις, εννοείται ότι ο παππούς κοιμόταν μαζί μου. Και εννοείται ότι εγώ λάτρευα να ακούω ιστορίες με τον πόλεμο. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι κατηδίκαμε κάτω και ακούμε μια τουρτούρα, έτσι τα λέγαμε, λέει, τα γερμανικά τα όπλα τότε που βάρωσαν. Και κάναν τουρ. Μπράβο, κάπως έτσι. Δεν θυμόταν ο καημένος. Το ρώτησα, παππού, όταν τρώσε σφαίρα πώς είναι. Στην αρχή μου λέει δεν πονάει γιατί είναι καυτό το μολύβι. Μετά αρχίζει και πονάει.
0: Όταν κρυώνει.
14: Έζησε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ξεκίνησε, τελείωσε ο πόλεμος, ήρθε εμφύλιος. Αυτός ο άνθρωπος τώρα ζούσε εκεί στα βουνά γιατί ποιος ξέρει τι τους λέγανε. Δηλαδή ο παππούς μου ήταν και 26, φαντάζομαι ότι στον πόλεμο που ήταν 14-15 χρονών. Λοιπόν, και η συνέχεια ποια είναι, ότι για να μην τους σκοτώσανε, για να μην τους σκοτώσουνε, περπατούσανε το βράδυ και κοιμώτησαν την ημέρα και φτάσανε στο Βελιγράδι με τα πόδια. Από εκεί τους βάζαν σε τρένα εμπορικά.
0: Εντάξει, έχει πολλές τέτοιες ιστορίες, ρε Τζόνι, έχει πάρα πολλές να πούμε.
14: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ αυτό την προσωπική μου. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή βρέθηκε σε μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, τότε που ήταν επί κομμουνισμού. Εκεί γνώρισε τη γιαγιά μου αγνώστου ταυτότητα, γιατί τους γονείς της τους είχαν σκοτώσει η Γερμανία, οπότε την πήραν οι αντάρτες και τη μεγαλώσαν. Τέλος πάντων, κάνει οικογένεια, ήρθε ο μπαμπάς στη ζωή, ήρθα εγώ, ήρθα με το 75 εδώ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος για μένα, μετά από όλα αυτά που έζησε, είναι ήρωας. Γιατί πολέμησε τους Γερμανούς, δεν πολέμησε κάτι άλλο. Άσχετα μετά με τον εμφύλιο που έγινε. Εντάξει, και ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία του εμφυλίου και γιατί έγινε και ποιοι ήταν από πίσω. Θέλω να σου πω ότι δεν μπόρεσε ο άνθρωπος αυτός όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, τότε που ήταν νέος, να πάρει έστω από το κράτος το κάτι της του. Πέθανε πουλώντας κουλούρια στο βαρδί.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
14: Και ήταν, θυμάμαι, πήγαινα και εγώ Σάββατο πρωί, μου έδινε μια κάσα από γάλα τα αγνό, έβαζα ένα ταψί επάνω και μου έλεγε
15: Άντε, αρχιδούλια μου, έτσι με έλεγε. Λοιπόν, πάρε εκεί και ό,τι βγάλεις εσύ δικά σου είναι χατζηλίκι.
4: Είδες, πώς.
15: 70 και χρόνων άνθρωπος.
4: Μάλιστα, κύριε Τζόνι μας. Κλείσει, κύριε Τζόνι. Να σε καλά, μωρί. Να σε καλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
16: Ναι.
4: Ναι.
16: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
16: Μ' ακούτε?
4: Βεβαίως.
16: Α, εντάξει, επειδή παίρνω λίγο από μακριά.
4: Ναι, ακούγεστε από μακριά, όντως. Από πού παίρνετε?
16: Από το Άγιο Όρος.
4: Από?
16: Το Άγιο Όρος.
4: Όχι, μακριά, δίπλα μας είναι.
16: Μ' ακούτε?
4: Ναι, σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε?
16: Ναι, εγώ σας ακούω.
4: Εκεί ακριβώς. Μιλάτε έτσι όπως είστε τώρα. Εκεί ακριβώς ακούγεστε πολύ καλά.
16: Ναι. Λοιπόν, επισκεπτόμενο στο Άγιο Όρος μια, δύο, τρεις φορές και προσπαθώντας να ανακαλύψω τις διαθέσεις αυτών των ανθρώπων που έρχονται εδώ και αφιερώνουν τη ζωή τους,
4: ναι,
16: τον εαυτό τους. Και βλέπω ότι είναι ένας καλός κανόνας για να ζήσουν οι πάντες κατά κάποιο τρόπο, όχι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αλλά και μέσα στο σπίτι του, ακολουθώντας κάποιες βασικές ανθρώπινες αρχές, τις οποίες ο Χριστός πριν από 2.000 χρόνια τις δίδαξε στους ανθρώπους. Τώρα, τα κόμματα, η δικαιοσύνη κατά τον κανένα. Μπήκα ένα μέτρο μέσω χωράφι σου. Ξέρεις τι είπε η πεθερά σου αυτό? Τι νόημα έχουν αυτά? Δηλαδή, δεν μπορεί να επικρατήσει στο μυαλό όλων αυτών που συζητούν και είναι αντίθετοι μέσα από αυτό το πρόγραμμά σας, δεν μπορεί να επικρατήσει κάτι τέτοιο το οποίο ζουν και αυτοί οι άνθρωποι εδώ?
4: Φαντάζομαι,
16: αυτό το ερώτημα.
4: Φαντάζομαι πως θα μπορούσε.
16: Λοιπόν, τι νόημα έχουν οι αντιπαραθέσεις αυτή τη στιγμή? Και όχι ακριβώς αυτό το πράγμα, η ακολουθία της αλήθειας. Δηλαδή,
4: ναι,
16: λέει αλήθεια ο Μητσοτάκης, λέει ψέματα αλήθεια ο ένας, ο άλλος. Αυτά τα κόμματα, όλα κόμματα, σκέψου, κομμάτια. Δηλαδή, δεν αρκεί ο χώρος της εκκλησίας, ούτως ώστε αυτός που ο παππούς του που είπε προηγουμένως...
4: Ναι, αλλά δεν είναι όλοι χριστιανοί. Δεν είναι όλοι καλοί
16: γιατί
4: άνθρωποι.
16: Δεν είναι, τι δεν είναι. Άρα δηλαδή έχουν μυαλό ψαρμένο, όχι διεψαρμένο, ψαρμένο. Δεν τους αρκεί ούτε η αγάπη, ούτε
4: όχι,
16: η
4: όχι.
16: Φιλία.
4: Όχι, δεν ταΐζει η αγάπη, να ξέρετε.
16: Όχι, να σας πω κάτι.
4: Και κλείστε με αυτό. Ναι, και κλείστε με αυτό.
16: Ναι, αν υπήρχε,
4: ναι,
16: μια ομάδα ψυχιάτρων,
4: ναι,
16: τους πολιτικούς και τις πολιτικές, ναι, γραμμές,
4: ωραία,
16: να τους έβγαζε, ειδικά τους πολιτικούς, ψυχασθενείς.
4: 120%, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Θα ερχόταν η επόμενη, που και εκείνη ψυχασθενείς θα γινόταν.
16: Άρα δηλαδή πλέον δεν έχουμε μία μόνο εφθαρμένη, αλλά και διεφθαρμένη.

0: κύριο Μελισσακάκη. Mm-hmm. Χαρήκαμε για τον κύριο Βασίλη που σας κάλεσε χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξέρετε, ήθελα, μάλλον αύριο, αν μπορεί να γίνει αυτό από εσάς, να μιλήσετε για την ιστορία της Χροπή.
1: Χροπέη. Μόνο που δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ. Σταματάνε τα πάντα, σταματάει ο χρόνος.
0: Ωραία. Μεθαύριο.
1: Και μεθαύριο, ναι. Ναι, για την ιστορία, το πώς εξελίχθηκε η εταιρεία και η ναυάγηση και όλο αυτό το τέτοιο.
0: Την κατασκευή όπλων, ξέρω εγώ, για το στρατό. Ποιοι την έκλεισαν.
1: Ποιοι την έκλεισαν.
0: Ορίστε.
1: Ναι, ξέρω ποιοι την έκλεισαν. Δεν το λέω, γελάω. Πώς σας ήρθε όμως αυτό τώρα.
0: Εντάξει, κάποια πράγματα, αν θέλετε να τα πείτε μεθαύριο. Όπως επίσης, θα ήθελα να πείτε κάποια πράγματα και για το Διευθυντήριο των Βρυξελών. Κάποια πράγματα για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κατά πόσον είναι υπόδικη, έναν μεγάλο αριθμό εκατομμυρίων. Τι έχει καταχραστεί, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν τιμωρείται.
0: Ναι, αυτό θέλω να
1: έχουν
0: πω.
1: Έχουν ασυλία και αυτοί. Έχουν και μπροστά στο αφήγημα της παγκοσμιοποίησης, όλα αυτά εδώ πέρα εμάς θα μας φαίνονται μακρινές αναμνήσεις. Ξέρετε.
0: Και άμα στην επανεκλογή της νομίζω συνέβαλε περισσότερο ο Μακρόν.
1: Κοιτάξτε, υπάλληλος και αυτός
0: στον Ρώτσελτ. Θα ήθελα να μας τα πείτε μετά. Ωραία. Αύριο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ναι, πήρε και... λίγο καθυστερημένα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Ναι, για χαρά, για χαρά, για χαρά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Πασχάλη.
1: Ναι.
2: Ο Λεωνίδας, με τι κάνεις.
1: Γεια σου, Λεωνίδα. Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Είσαι καλά. Καλά, λοιπόν, καλά. Πήρα να σου πω και εγώ μια ιστορία που λένε από το παρελθόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Την οποία μου την είπε ο πατέρας μου όταν μπήκαν οι κατακτητές στην Ελλάδα, ήταν 13 χρονών. Η Κεντρική Μακεδονία ήταν η Ιταλική κατοχή. Η Ανατολική Μακεδονία ήταν η Βούλγαρη και η Απολάρηση εκεί κάτω ήταν η Γερμανία. Έτσι δεν είναι, το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, Ανατολική Μακεδονία. Λοιπόν,
2: στο πλατή Μαθίας, είτε από εκεί πέρα μας, στο πλατή Μαθίας. Ήταν Ιταλική κατοχή. Και βγάζουν οι Ιταλοί μια διαταγή και λέει ότι θέλουμε ταυτότητες οι οποίες να έχουν το όνομα πάνω, φωτογραφία για να γίνεται αναγνώριση όταν σταματά στον δρόμο κτλ. Ο μοναδικός που ήξερε Ιταλικά στο χωριό ήταν ο παπάς. Δεν υπήρχε άλλος να ξέρει Ιταλικά.
1: Ναι.
2: Και τους έκανε τους ανθρώπους ταυτότητες κτλ. Φυσιολογικό, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Και μπήκαν ένα βράδυ, μου λέει ο πατέρας μου, οι αντάρτες και τον καθαρίσαν τον παπά, γιατί λέει ήταν συνεργάτης του κατακτητών. Δεν κάνω κρίση πάνω σε αυτό, όπως αναφέρω ένα γεγονός. Έτσι. Και ένα δεύτερο. Παοκάρα και τα μυαλά στα κάγκελα αύριο.
1: Να σε καλά, Λεωνίδα, να σε καλά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Άντε ρε κορίτσι, πού είσαι εσύ.
3: Τι κάνετε, αγόρι.
1: Καλά είναι, κάνει υπομονή.
3: Ακούω συνέχεια για το ΚΚΚ και το ΚΚΚ. Έχετε σκεφτεί τι έχει κάνει αυτό το κόμμα.
1: Ναι. Πώς θέλετε να κάνουν, δεν κατάλαβα.
3: Τα αντάρτικα.
1: Ναι, τι, τα αντάρτικα.
3: Από
1: τι?
3: Πότε αρχίσανε.
1: Από πότε αρχίσανε.
3: Ε, ποιος άρχισε.
1: Δεν μου λες, γιατί
3: όταν φύγανε οι Γερμανοί.
1: Σοφία, να ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσεις. Για ποιο λόγο ο κόσμος τσιμπάει τόσο εύκολα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο να μιλάμε για τον πόλεμο, για τον εμφύλιο, αυτά τα γίνανε πριν από 80.
3: Αυτή είναι μία μαύρη σελίδα τη ιστορία μας.
1: Ρωτάω κάτι συγκεκριμένο όμως, δεν μου απαντάς. Λέω, για ποιο λόγο τόσο πολύ ερεθίζει το κόσμο σε αυτό το πράγμα. Αυτό ρωτάω. Έχει λήξει αυτό. Έχει τελειώσει. Έχει αποδοθεί αυτό που έχει αποδοθεί στον κόσμο. Δεν υπάρχει νικητές και ηττημένοι σε έναν εμφύλιο. Αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη κιόλας. Από εκεί και πέρα.
3: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο ο κόσμος τρελαίνεται, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Αυτό
3: γιατί
1: θέμα.
3: Δεν το αρέσει.
1: Ναι, γιατί δεν το αρέσει, καλύτερο είναι να μην ασχολείται. Γιατί κρατώντας το στην επιφάνεια δεν βοηθάει και κάτι όμως.
3: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
3: Γιατί όταν τελείωσε και πήγαν οι Γερμανοί πια, δεν παρέδωσαν τα όπλα όπως κάνανε οι περισσότεροι. Και ανέβηκανε πάνω στα βουνά.
1: Η υπόθεση με τη Βάρκιζα δεν ήταν η παράδοση όπλων.
3: Μπράβο. Γιατί παραδώσε τα όπλα.
1: Στη Βάρκιζα όμως.
3: Δεν τα παράδωσε κανένας.
1: Α, ήσουν μπροστά.
3: Όχι, μπροστά δεν ήμουν, αλλά τα έχουν διαβάσει.
1: Α, καλά, μάλιστα. Okay.
3: Τα έχουν βιβλία, υπάρχουν βιβλία.
1: Εντάξει, Βρυκορίτσου. Δεν χαλάσουμε τις ιδέες μας τώρα.
3: Και τι γίνεται, όχι βέβαια, τι γίνεται με τον Βελουχιώτη.
1: Με τον Άρη.
3: Με τον Άρη.
1: Ναι.
3: Τι

0: έπαιξε ο Μπελουχιώτης.
1: Τι ρόλο έπαιξε.
0: Τι ρόλο έπαιξε.
1: Τι ρόλο έπαιξε.
0: Πόσους έχει σκοτώσει, πόσους έχει...
1: Δεν το ξέρω, δεν
0: μαζέψει. Γιατί υπήρχε και το παιδομάζωμα τότε.
1: Ο Μπελουχιώτης ξέρεις πότε πέθανε.
0: Όχι, α, ξέρω όμως... Ότι τον κυνηγήσανε,
1: ναι,
0: πιάσανε και για να μην παραδοθεί,
1: σκοτώθηκε
0: από μόνος του.
1: Δεν ήταν βασικός στον εμφύλιο.
0: Ποιος?
1: Ο Άρης Βολοχιώτης.
0: Όχι, από εκεί ξεκίνησε.
1: Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
0: Από εκεί ξεκίνησαν όλα.
1: Μάλιστα.
0: Τους έλεγε μην παραδώσε το όπλα του στο βουνό.
1: Μάλιστα.
0: Μην τα παραδώσει. Αυτό... Πήγαινε στα χωριά και μάλιστα τον πόνο.
1: Ο εμφύλιος πότε ξεκίνησε η Σοφία? Τώρα επίτηδε σε κρατάω τώρα.
0: Το 40.
1: Το 40 είχαμε πόλεμο εμείς.
0: Το 40 μου φαίνεται.
1: Για το 40 είχαμε πόλεμο. Με τους Ιταλούς ήμασταν.
0: Όταν τελείωσε.
1: Άκου,
0: τι
1: λίγο,
0: δεν τα παραδόθηκε.
1: Άκου λίγο. Ο Κλάρας, ο Θανάσης, το ξέρεις ποιος είναι ο Θανάσης ο Κλάρας?
0: Ο Βελουχιώτη.
1: Μπράβο. Πέθανε το 45. Δεν είχε ξεκινήσει καν ο εμφύλιος. Σοφία, έλα. Σε τιμωρώ με μία αγωνιστική.
0: Κοίταξε.
1: Τι.
0: Τα έχω διαβάσει αυτά. Έμαναν καλά.
1: Σούπερ Κατερίνα διάβαζες και Σούπερ Μανίνα.
0: Όχι, Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα.
1: Άστο, χρυσό.
0: Υπάρχει βιβλίο.
1: Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο.
0: Όλα,
1: ναι.
0: Και με το βιβλίο λέγεται η Καπετάνη.
1: Η Καπετάνη. Μάλιστα. Καλά. Έγινε η Σοφούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, Σοφούλα. Το 45 πέθανε ο Κλάρας. Δεν πέθανε το 55. Δεν συμμετείχε, είπαμε, στον εμφύλιο, δεν ήταν βασικός. Παρακαλώ. Εντάξει, παρακαλώ. Νίκ Μιλ έχουμε. Είσαι σίγουρος? Εγώ γιατί βλέπω ότι δεν έχουμε Νίκ Μιλ. Ωραία, τώρα έχουμε Νίκ Μιλ. Οκ. Νίκος Μελιτσακάκης, κυρίες και κύριοι, ο Μίστερ Μάνι. Τι γίνεται, κύριε Ζεδί?
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ρε, ναι.
2: Δεν το λέω τρίτη.
1: Να σε πω κάτι, εγώ είμαι. Μήπως είσαι εσύ.
2: Εσύ είσαι σίγουρα. Εσύ είσαι σίγουρα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Τι γίνεται?
1: Δεν γίνεται, ακούγεται.
2: Καλά είπες, θα ακούσουν πολλά για το κύριο Γεωργίου.
1: Φίλε, τώρα
2: άνθρωπος.
1: Ναι, γυμνός. Εντάξει, τον δίρανε, το σπάσανε το κεφάλι. Το γυμνός, κάπου με πάει.
2: Με τους δύο ξένους, πώς το λέγανε,
1: ναι,
2: το...
1: Ναι, ναι. Ο Πώστος Σεργουλόπουλος ή Σεργιανόπουλος, ξέρω πώς το λέγανε.
2: Σεργιανόπουλος, ναι, Σεργιανόπουλος. Κάπως έτσι. Σεργουλόπουλος είναι ο άλλος, ο Φώτης που φαίνεται.
1: Ναι, Σεργουλόπουλος είναι και ο σωστό.
2: Ναι. Αλλά περίπου ίδια περίπτωση και... θα ακουστούμε τώρα, είχε παντρευτεί μια τεμέκ Φιλιππινέζα, κράτησε τα παιδιά με εξωσωματική, η Φιλιππινέζα έφυγε κατευθείαν στις Φιλιππίνες. Αυτά τα ξέρεις για τα μάτια του κόσμου, τι
1: καλά
2: γίνεται.
1: Καλά τώρα είπαμε, αφού είναι και μπερδεμένο σε άλλα πράγματα. Είναι. Δεν είναι μόνο.
2: Τέλος πάντων. Ας μας τα πει η αστυνομία όταν τα ξεχνάει.
1: Όταν θα βγάλει το πόρισμα.
2: Ναι. Όταν βγάλει το πόρισμα. Στη διεθνή μας πρόταση έχουμε 3-3 μέχρι τώρα. Χάσαμε τη Σεούλ. 3 ανακέρδισε πρωί. Μετά Λίλεστρομ Βίκινγκ εύκολα το over 2,5. Και πιάσαμε και την Τσέλη 1-1, κολ-κολ over 2,5. Εγνατία, Αλβανία, Τσέλη, Σλοβενία 1-1 στο ημίχρονο, πιασμένο και αυτό. Και περιμένουμε τώρα Μαϊάμι, γκολ-γκολ που δεν παίζουν, είπαμε, Μέση και De Paul. Με Σικάγο Φάιρ που είναι μαζί σε βαθμολογία, ντέρμπι, γκολ-γκολ. Και περιμένουμε και την Vancouver White Caps over 2,5, πρωτοπόρο. Mm-hmm. Αυτά τα δύο περιμένουμε το βράδυ αργά. Το πρωί θα ξυπνήσετε με λεφτά. Να πάτε για ψώνια. Πάμε στα αυριανά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Κετζιόρα θα παίξει αύριο?
1: Α, δεν ξέρω. Θα το δούμε αύριο. Γιατί να μην παίξει, δηλαδή? Δεν έχει κανένα συμβόλαιο που να λέει ότι.
2: Εάν παίξει, τον προτείνω ένα σουτ στην αιστεία 5 απόδοση.
1: Ένα σουτ.
2: Στην αιστεία 5 απόδοση. Αξίζει σαν ποσοστό και μόνο. Και επειδή έχετε προϊστορία με παίχτες που φεύγουν από τον ΠΑΟΚ.
1: Να βάζει γκολ.
2: Γιατί
1: ρε, ποιοι άλλοι ήταν που μας βάλανε γκολ?
2: Τα ξέρεις καλύτερα, τα ξέρεις όλα, τα ξέρεις, άντε με τον πρόλογο. Ένα σούτ στην αιστεία, είπαμε για τις δύο ώρα, 5 απόδοση. Και πάμε στην πρόταση. Λοιπόν, κάτι γιατί είναι κάτι ομάδες αυτές στο conference. 606, πα Άιντε, Λινάμεσκοντ, Ζήρα.
1: Ρε φίλε.
2: Εστονία είναι η μία, Αζερβαϊτζάν είναι η άλλη.
1: Πώς την είπες την πρώτη, πώς την είπες την πρώτη.
2: Πάιντε, Λινάμεσκοντ.
1: Όχι Πάιντε, σιγά μην Πάιντε και προς τα κύριε. Πάιντε, βρε.
2: Πάιντε.
1: Πάιντε είπες.
2: Όχι ρε, Πάιντε είπα.
1: Και λέω πού να πάμε.
2: Εδώ είπα το δύσκολο το δεύτερο και κόλλησε το πρώτο.
1: Γιατί το δεύτερο το είπες καλά.
2: Ναι.
1: Πώς το είπες.
2: Λινάμεσκοντ.
1: Μπράβο, έκανες προπόνηση, είμαι σίγουρος.
2: 100%.
1: Γκολ
2: γκολ over 2,5.
1: Ναι, ναι.
2: 607. Πάλι Εστονία. Φλόρα Ταλίν. The New Sands, Ουαλία. Γκολ γκολ over 2,5.
1: New Sands. New Sands.
2: New Sands, ναι. Πάμε στο 616. Guys, Νόρτζελαντ. Guys, Σουηδία, Νόρτζελαντ. Δανία. Γκολ γκολ over 2,5.
1: Νίκο, ξέρεις πως ακούγεσαι.
2: Πώς.
1: Είσαι λίγο πλην το λίθαργο. Πρέπει είμαι, το ραντεβού με το Μορφέα. Κάπως
2: είμαι,
1: έτσι.
2: Είμαι με τέτοια, με αντιβιώσεις και με τέτοια. Τα δόντια.
1: Α. Με τόση καταχρήση επόμενο.
2: Και τι με έκανε ο Άκτης, ο οδοντίατρος, ο φίλος μου.
1: Τι σε έκανε.
2: Με κλείσε αύριο ραντεβού 9 η ώρα.
1: Το βράδυ.
2: Κατάλαβες γιατί.
1: Κατάλαβα, αλλά.
2: 9 η ώρα μου λέει. Λέω άλλη ώρα, δεν γίνεται. 9.
1: Άμα θες.
2: Και άμα θες, πού να μην πάω. Λοιπόν, 6-25, Μπεσίκτας, Μίτιλαντ, γκολ γκολ over 2,5.
1: Yes.
2: Η Μίτιλαντ είναι σε ρυθμούς, Μπεσίκτας όχι ακόμη, γκολ γκολ over 2,5. Και θα κλείσουμε με το 6-48, θα μιλήσουμε εάν έχεις χρόνο κινερολόγου του ΠΑΟΚ, εάν έχουμε χρόνο.
1: 10 τελειώνει το μάτσο.
2: 10 τελειώνει, ναι ρε παιδί μου, θα βγουν μετά δηλώσεις αυτά. Πετροτός, Βαλούρ. Βαλούρ, Ρέκιαβικ, Ζρίνσκι, Μόσταρ, γκολ γκολ over 2,5. 6,76 είναι η απόδοση και τα 5 μάτς είναι γκολ γκολ over 2,5. Τώρα πρώτα μάτς, τώρα δύσκολα έτσι. Αποφεύγω και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα το
1: βλέπω. Το πιστεύεις τον ΠΑΟΚ.
2: Τα βλέπω και τα δύο τα μάτς άνετα.
1: Οι δύο έτσι.
2: Και τα δύο τα μάτς.
1: Άρα και τα δύο άσους θα
2: έρθουν. Εντάξει, άμα και σε αυτά τα μάτς. Όχι, άμα δηλαδή χάσουμε και αυτά τα μάτς, τι παραθέτει να μην παίξουμε καθόλου στην Ευρώπη.
1: Κοίταξε, επειδή δεν το πιάσει ο στίχημα, δεν σημαίνει ότι δεν πάμε να παίξουμε στην Ευρώπη. Τι σημασία έχει αυτό. Έχει υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία κάποιο και δεν το ξέρουμε.
2: Εσύ υπάρχει διαφορά τώρα μεταξύ των ομάδων και των τεσσάρων.
1: Καταρχήν, εγώ δεν την ξέρω την ομάδα καν. Ποια είναι, πώ είναι και τι είναι. Αν την έχει δει εσύ και ξέρει, είναι άλλο αυτό.
2: Μιλάτε για Δυναμό Κιέβο.
1: Ναι.
2: Έχω εικόνα από το δεύτερο μήχρονο, ναι, με την Ρουμάνικη. Μάλιστα. Είναι καλούς και ομάδα, λοιπόν, αλλά δύσκολη ζωή.
1: Κρατήσου λίγο, γιατί έχουμε δύο κράτη ακόμα.
2: Ναι, εννοείται, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον έναν, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Θα σου πω πρώτα κάτι που μου ήρθε ξαφνικά, επειδή είπες για τη Σούπερ Μανίνα.
1: Ναι.
3: Όταν ο Νίκος είπε πάμε στην πρόταση, νόμιζα θα σε έκανε πρόταση για μου.
2: Έχω και δαχτυλίδι έτοιμο.
3: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
3: Και είναι αυτό που ακούω από μεγάλους ανθρώπους. Θα ήθελα να πω το εξής. Ό,τι συνέβη πριν 2 λεπτά είναι παρελθόν. Και πρέπει από το παρελθόν να διδασκόμαστε μερικά πράγματα. Δεν περίμενα μετά από 80 χρόνια να μην μπορεί να έχουν οι άνθρωποι τόσο αποθυμένα μέσα τους. Έτσι.
1: Αλήθεια.
3: Και να μαλώνω ακόμα στον αέρα. Δεν μπορώ να το δεχτεί η καρδιά μου και η κράση μου αυτό. Κάποια στιγμή πότε θα ομονοήσει αυτός ο λαός δεν μπορώ να καταλάβω. Καθόμαστε και βγάζουμε αποθυμένα για κάτι που έγινε 80 χρόνια πριν. Δεν διδαχτήκαμε δηλαδή τίποτα από την ιστορία.
2: Συμφωνώ μαζί σου,
3: και οι δύο άμα τους κοιτάξεις μπορείς να τους χαρακτήσεις σαν εγκληματίες πολέμου και τις δύο πλευρές. Και τις δύο πλευρές αν μπορείς να τις κοιτάξεις μπορείς να τους δώσεις και το Νόμπελ Ειρήνης. Μπορείς να τους εξάρεις την αγωνιστικότητα και το πάθος τους. Και ταυτόχρονα θα δεις ότι όλοι αποποιούνται τις ευθύνες και θα πούν ότι εντελούς εντολές για κάθε τι δυσάρεστο. Και προσπαθούμε από όλα αυτά που συνέβησαν και από τα 4 που σας ανέφερα τώρα μαζεμένα να κάνουμε ένα συμπέρασμα, να κάνουμε μια κοινή πορεία εδώ και χρόνια. 80 χρόνια μετά αυτό που συνέβη το τελευταίο μισάωρο εμένα ειλικρινά πασχάλι με έσφιξε την καρδιά. με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν να αναφέρουν ο ένας απέναντι στον άλλον κάτι, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβετε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα?
1: Μάλλον όχι.
3: Σας παρακαλώ πολύ, επειδή άκουσα μεγάλους ανθρώπους, σεβάσμιους ανθρώπους. Καταλαβαίνω και την οργή και το πάρκι και χίλια δύο άλλα πράγματα που έχετε μέσα. Καθίστε, πιείτε μισό ποτήρι κρασί, σκεφτείτε τι κάνατε ακριβώς πριν ένα μισάωρο, σε ποιους καταφερθήκατε. Και να ρωτηθείτε αν έχετε περισσότερα κοινά μαζί τους παρά από αυτά που σας χωρίζουν να είναι τόσα πολλά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Κωστά. Κλείστε, γιατί πρέπει να πάρουμε και τον υπόλοιπο. Και τον επόμενο φίλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Συμφωνώ με την κυρία που είπε ότι το 40 άρχισε ο πόλεμος, και με τον κύριο τον τελευταίο που ισχύει αυτός ο πόλεμος εδώ και 85 χρόνια.
1: Μάλιστα.
4: Από τότε ξεκίνησε.
1: Το 40 ξεκίνησε δηλαδή ο εμφύλιος.
4: Βέβαια, ουσιαστικά από το 40 ξεκίνησε ο εμφύλιος.
1: Μάλιστα, άρα ζούσε ο Βελουχιώτης.
4: Ζούσε, δεν είναι... Το θέμα είναι για
1: το θέμα μας ήταν ο Βελουχιώτης, όχι για το πολέμιο, για να έρθει το πολέμιο. Ο Βελουχιώτης
4: ήταν το
1: θέμα.
4: Και το άλλο είναι αυτό που είπα ο τελευταίος τώρα. Υπάρχει χώρος που μπορούν να ομονοήσουν οι Έλληνες, αλλά δεν θέλουν.
1: Ακριβώς, δεν θέλουν.
4: Καλύτερα.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο.
2: Μόνοι μας είμαστε, Πασχάλη. Εγώ αισθάνομαι μόνος μου. Δηλαδή δεν περιμένω από αυτούς εδώ να με βοηθήσει κάποιος. Πραγματικά αισθάνομαι μόνος μου. Δηλαδή μόνος μου, να, κάτι φίλους, κάτι αυτά, την οικογένεια, αυτά. Αλλιώς δεν περιμένω τίποτα απολύτως από αυτούς. Τίποτα απολύτως. Όλο ψέματα, υποσχέσεις, και δεν λειτουργεί στην ουσία τίποτα σωστά. Τίποτα απολύτως. Σήμερα διάβασα και το νερό που το δίνουν και το νερό.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα επιβεβαιωθώ.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου και ομολόγησε.
2: Και ομολόγησε κιόλας, πολύ γρήγορος ήταν.
1: Άμα έπεσαν γρήγορες οι...
2: Από το αυτοκίνητο μέσα που...
1: Μαρτύρησε πριν φάει το ξύλο. Του λέει θα φας ξύλο.
2: Κάποτε μου έλεγε ένας φίλος, μερικοί ξεκινούσαν το αυτοκίνητο και του λέγανε περίμενε να πάμε πάνω. Yeah. Περίμενε, μην βγει.
1: Μα δεν περιμένω, άσε τώρα, δεν είναι να περιμένω, τώρα
2: θα τα πω.
1: Θα τα πω, δεν χρειάζεται να ρε, να βαρέστε ρε. Μην βαράτε ρε.
2: Άσε να τα πω. Δηλαδή τι βρέθηκαν αποτυπώματα και πώς έγινε τα αυτοκίνητα.
1: Και ομολόγησε κιόλας.
2: Και το ομολόγησε
1: κιόλας. Βέβαια, τι λες τώρα.
2: Πώς γίνεται τελευταία όλα να ξιχνιάζονται τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα.
1: Έχει έμεσα FBI, φίλε.
2: Είναι απίστευτο. Ναι.
1: Και όμως αληθινό.
2: Ό,τι γίνεται σε μια μέρα ξεχνιάζεται. Οπότε αυτές τις μέρες προσέξτε, μην κάνετε τίποτα.
1: Α, μπράβο. Είδες ο Αιγύπτιος τώρα που αφήνει και υπονοούμενα. Δηλαδή ο Αιγύπτιος τι έκανε, ας πούμε, και είναι... Ξέρω εγώ τι είναι να πω.
2: Θα τον αφήσουν τον Αιγύπτιο να πει κι άλλα.
1: Α, δεν ξέρω. Τι απει, αφού είναι γνωστά, ρε. Έχει με την παιδεραστία αυτός, έχει την ταραβέρη, ρε, φίλε.
2: Ναι,
1: δεν κάτι τωρινό.
2: Δεν το ήξερα, το άκουσα πριν που το είπες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν κατηγορούμενος για το πράγμα.
1: Βέβαια. Έξι μήνες πάφτηκε η δικηγορία του.
2: Ήταν και υπερασπιστής του Λιγνάδη,
1: Και όχι μόνο εκεί, είναι και υπερασπιστής ενός από τους κατηγορούμενους του Άλεξ.
2: Ναι, τι γίνεται. Πού ζούμε, ρε Πασχάλη. Πραγματικά πού ζούμε. Τι άνθρωποι
1: είναι. Απλά δεν κάνουμε, δεν. Ναι, ρε, ναι, ναι. Απλά δεν έχουμε αντιληφθεί, ρε φίλε. Μάλλον δεν αντιλαμβανόμαστε γενικώς το τι γίνεται. Δίπλα μας, το ποιος είναι δίπλα μας. Γι' αυτό και μας φαίνονται όλα αυτά ξένα κατά κάποιο τρόπο. Μα είναι δυνατό. Αφού δεν παίρνεις χαμπάρι, ρε φίλε. Κοιμάσαι όρθιος πλέον στο ξενοδοχείο.
2: Γιατί μας φαίνονται ξένα. Γιατί δεν ασχολούμαστε με τα σοβαρά και ασχολούμαστε με όλο χαζομάρες. Δεν ασχολούμαστε με τα σοβαρά.
1: Μόνο σου το είπες.
2: Δεν ασχολούμαστε τώρα τι έγινε πριν 100 χρόνια. Τον εφήνε, τι έγινε πριν 200.
1: Μπράβο.
2: Και δεν κοιτάμε τώρα τι γίνεται εδώ.
1: Τι θα αλλάξει. Πες να σου πω κάτι. Α, πήρε και ο κύριος και λέει το 40 ξεκίνησε. Τελικά δεν ξέρω τι πολεμούσαμε. Τους Ιταλούς.
2: Το πρόβλημά μας είναι να ξεκινήσει το 40-41.
1: Ναι,
2: αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Πρόβλημα, αυτό είναι.
2: Δηλαδή όλο το βράδυ συζητάμε αυτό. Το πότε ξεκίνησε.
1: Πίσω από αυτό κρύβεσαι, ρε φίλε.
2: Το πρόβλημά μας είναι από τώρα και πέρα τι γίνεται. Ό,τι ήταν να μας κάνουν, μας το κάνανε. Θα αλλάξει κάτι, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Δεν αλλάζει τίποτα.
2: Εδώ γι' αυτό θα βρούνε αυτοί.
1: Γι' αυτό θα κατέβω για σε κλίνες.
2: Όλα, μας το είπα 100 φορές. Είναι όλα κανονισμένα ήδη. Το ποιο θα μας κυβερνήσουν.
1: Άρα να μην κατέβω σε εκλογές, λες τώρα εσύ, γιατί εγώ δεν θέλω να κατέβω.
2: Εσύ θα τους κάνεις μεγάλη ζημιά.
1: Κοροϊδεύεις κουφάλα, έτσι.
2: Έχω πει εδώ και καιρό να κατέβεις.
1: Κοροϊδεύεις.
2: Δεν κοροϊδεύω, σωγοποιείς σοβαρά μια μέρα, ένα βράδυ, να κατέβεις.
1: Θα γιατί κατέβω, αλλά δεν θα ανέβω μετά, να ξέρεις.
2: Αλλά.
1: Δεν θα ανέβω μετά, άμα κατέβω. Λοιπόν,
2: κόσμο και λες την αλήθεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον ποιος λέει την αλήθεια.
1: Πώς.
2: Αλλά εκεί που τους συμφέρει, το προσπερνάει.
1: Εκεί πάει με το μαμονά που λέει ένας φίλος.
2: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Καλό λοιπόν, βράδυ, κύριε μου. Καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και καλή τύχη στις ομάδες μας.
1: Καλή τύχη. Όπου και αν πας, γι' αυτό, πώς το λένε, δεν το θυμάμαι το. Ναι, το άλλο πώς το λέει. Το καλή τύχη είναι η κατάληξη. Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Η καρδιά είναι δικιά σου. Γι' αυτό φεύγω από τα όνειρα σου. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Και καληνύχτα και σε εσάς. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Αλλά εδώ είμαστε και εμείς στα 8 λεπτάκια μετά τις 11. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρες από εμάς από εδώ μεριά και από τον κύριο Χατζηπαντελίδη από την άλλη, ο οποίος για τρίτη συναπτή ημέρα. Τρίτη συναπτή ημέρα. Και αύριο και μεθαύριο θα είσαι. Γιατί εσείς το ζητήσατε. Μπράβο. Λοιπόν, κύριος Χατζηπαντελίδης εδώ για 5 σερί ημέρες, γιατί εσείς το ζητήσατε. Θα βρίσκεται στο κοντρόλ της εκπομπής για να μας κοντρολάρει. Ωραία. Και αν είστε κι εσείς συντονισμένοι, έτσι θα κοντρολαριστούμε όλοι μαζί, θα περάσουμε από κοινού έτσι μια ψηλή τα θέματα, ένα χεράκι, μη σας πω και δύο. Γιατί μαλώνατε πριν, ιστορία, πιάσατε, τι πιάσατε, κάτι άκουγα αλλά δεν κατάλαβα, γιατί μαλώναμε πριν. Για τον Εμφύλιο μαλώναμε. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Αυτό ξέρεις, αυτό υπάρχει μια τάση γενικότερα να πηγαίνουμε στο παρελθόν εύκολα. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι, πιστεύω, και δείγμα μπλοκαρίσματος, εγκλωβίσματος. Δηλαδή, όταν η κουβέντα πηγαίνει εύκολα στο παρελθόν, σημαίνει ότι μάλλον δεν, όταν σηκώνεις το βλέμμα μπροστά, δεν μπορείς να δεις και πολλά για το μέλλον. Είναι πάντα ίσχυε αυτό. Μάλιστα. Και περί ομοψυχίας και τέτοια, γιατί δεν ομονοούμε και τέτοια. Ναι. Πότε το καταφέραμε αυτό σαν Έλληνες στη μάσα ή πότε να το είχαμε καταφέρει? Ναι, να είμαστε, ρε παιδί μου, ένα σώμα, μία ψυχή. Ναι, εντάξει, όχι σε συνθήκες πολέμου που είναι εκτάκτης ανάγκης. Εκεί και οι εχθροί μεταξύ τους, ας πούμε, μπορεί να συμμαχίσουν έναντι στον κοινό εχθρό. Ναι, μάλιστα. Ομόνοια, έτσι, ωραία είναι αυτά. Ομόνοια, ενότητα, συνοχή, κοινωνική συνοχή, γιατί αυτά πάνε, ξέρεις, είναι πακετάκι. Και είναι και έννοιες συνυφασμένες με την πραγματική ελευθερία. Και αυτό το είχαμε κάνει και κουβέντα κάπου, δεν θυμάμαι. Το γιατί, ας πούμε, καλά, το ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα, δεν το βάζουμε ερώτηση, αλλά το γιατί δεν υπάρχει η ομόνοια, η ενότητα και τελικά η κοινωνική συνοχή. Το έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αυτό? Δηλαδή, τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που δεν μας αφήνει να λειτουργούμε ενωτικά? Τι είναι αυτό που μας κρατά να είμαστε σε μια άτυπη μάχη διαρκή? Υπάρχει τον τάξεων, μου δίνεις μια πάσα καλή, μου δίνεις μια πάσα καλή, υπάρχει τον τάξεων, άλλα θα λέγαμε, αλλά θα τα δούμε και αυτά. Τον τάξεων λες, αποκλειστικά, να μην το βάλουμε η μάχη των διαφορετικών κόσμων σε επίπεδο ιδεολογικό, να το βάλουμε πιο συγκεκριμένα, λες, ταξική πάλι, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Ξέρεις, εν τω μεταξύ, τη σήμερα ημέρα, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό, δεν χρειάζεται κάποια στρατιωτική, ας πούμε, κατοχή, τώρα που μου έλεγες για κατοχή πριν ή οτιδήποτε, για να πεις ότι διαλύεται μια χώρα. Δεν χρειάζεται ούτε καν κάποιος πόλεμος εμπορικός μεγάλος. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Αρκεί να χτυπηθεί η κοινωνική συνοχή. Έτσι. Και πώς χτυπιέται η κοινωνική συνοχή? Λοιπόν, τα αφήνουμε εδώ προς το παρόν. Τροφή για σκέψη και αν θέλετε αργότερα, τα βλέπουμε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, η πλάκα είναι. Τώρα δεν ξέρω να το πω και στον αέρα, αλλά επειδή ακούω για ομόνοιες και τα λοιπά, και τι στενάχωρο πράγμα που δεν είμαστε, που δεν έχουμε ομόνοια και τα λοιπά. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι και ακροατές. Ας πούμε, εγώ έχω άνθρωπο που με ξέρει 25 χρόνια και μιλούσε πριν, έτσι, και μου έχει κόψει την καλημέρα και φυσικά δεν παίρνει και στην εκπομπή, γιατί ακριβώς, όχι γιατί ξέρω εγώ του έκανα κάτι, μου έκανε κάτι, γιατί απλά πιστεύω διαφορετικά πράγματα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δεν υπάρχει καν δηλαδή καμία διάθεση, πώς τα λέγατε πριν, αυτά που μας ενώνουν περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν και τα λοιπά. Τρίχες κατσαρές με αντάβλες στην πράξη, έτσι. Λοιπόν, okay. Άντε, πάμε κι εμείς. Και τώρα μου δίνετε μια πάσα, γιατί έχουμε ανεβάσει εδώ πέρα μια ανάρτηση 9.55 και ενώ το σχόλιο για ό,τι θέλετε 54.301 Μετρόπολης 95.5, κάτω από το, εκεί στον τοίχο, έτσι, κάτω από την ανάρτηση. Ξεσαλώνετε κάθε μέρα, ανεβάζετε τα coming soon του Νόλαν. τις καινούργιες ταινίες που έρχονται και με παρασέρνετε και εμένα. Δεν κρατήθηκα. Έβαλα και εγώ σήμερα. Έβαλα σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα ανάρτηση εκπομπής. Είναι μια βιωματική ταινία που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Είναι η ταινία με τίτλο Καύσον, Λιοπύρικου Φόβρας. Δεν φταίω εγώ, εσείς με παρασέρνετε με αυτά που ανεβάζετε. Λοιπόν, κάτω από τη νέα ταινία, εδώ πέρα που έρχεται Coming Soon, μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι αγαπάτε ή και δεν το με ξέρετε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Έχω βάλει το μουστάκι εκεί που ήταν στην ελληνική ταινία που έλεγε Καύσον Λιοπύρικου Φόβραση, με το καπελάκι, το μουστακάκι, εκείνο το γνωστό. Και από πίσω έχει χιόνια. Κατάλαβες, είναι του Νόλαν. Αλλά δεν ξέρω αν είναι καθαρό, άμα φαίνεται, γιατί πάνω έχει τον ήλιο και μπορεί να τον μπερδεύουμε με πραγματικό καύσωνα. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Πετυχημένο ή όχι το αστείο, κάτω από εκεί μπορείτε να στέλνετε ό,τι αγαπάτε. Λοιπόν, έχετε στείλει, βλέπω και η πρώτη. Ωραία. Έρχομαι να σας δώσω σε λίγο. Αν ρίξετε και καμία έτσι ιδέα, κανένα θέμα αν έχετε, να το πιάσουμε λίγο, να δούμε τι άκρια θα βγάλουμε. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για Νόλαν και που ανεβάζετε εδώ διάφορα, εντάξει, το διαδίκτυο έχουν εξασαλώσει, ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Έτσι, αφήσεις από εδώ, αφήσεις από εκεί, coming soon, από εδώ, coming soon, από εκεί. Και έβλεπα για τώρα για την ωραία Ελένη κάτι κριτικές, ας πούμε, που έχουν βγει, οι οποίες τελικά είναι διφορούμενες. Δηλαδή, με ποια είναι το λέω. Όλοι συμφωνούν, εγώ δεν άκουσα κάποιον να λέει κάτι διαφορετικό, ότι η ταινία είναι εντυπωσιακή. Έτσι, εφέ, αυτά, σκηνικά, το ένα, το άλλο κλπ. Επίσης, όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι έχει αρκετές ανακρίβειες. Βέβαια, ταινία είναι, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Είναι και τι περιμένεις από κάτι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Ταινία είναι, όχι ντοκιμαντέρ. Και επίσης υπάρχουν και κάποιοι, αρκετοί μάλλον, που έχουν ενστάσεις για το βάθος του έργου. Δηλαδή, σου λένε υπερπαραγωγή μεν. Εγώ δεν το έχω δει, επαναλαμβάνω. Λέω τι βλέπω, έτσι, από κριτικές. Δεν την έχω δει την ταινία. Υπερπαραγωγή σου λέει, αλλά δεν είναι αρκετά επεξηγηματική. Δηλαδή, ένας ξένος που δεν έχει διαβάσει Όμηρο, άντε εμείς κουτσά στραβά θα καταλάβουμε κάποια πράγματα, βλέπει πολλά που δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο τα βλέπει. Δηλαδή, ας πούμε, από ό,τι διάβαζα τις κριτικές, επαναλαμβάνω, δεν το έχω δει. Αν τυχόν είναι διαφορετικά, μου λέτε. Στη σκηνή με τον Οδυσσέα, λέει, και τις Ειρήνες, παράδειγμα, δείχνει τον πρωταγωνιστή εκεί στο κατάρτι που του κλείνουν και τα αυτιά και τα λοιπά με κέρι, αλλά δεν είναι σαφές για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δηλαδή, ένας που δεν ξέρει δεν θα καταλάβει και δεν ακούγεται ούτε καν τραγούδι των Σιρήνων. Βλέπει έναν που βουλώνει τα αυτιά του. Κατάλαβες. Δεν είναι αρκετά σαφές για ποιο λόγο το κάνει. Ξέρω εγώ, κάπου είδα και για το Δούριο Ήπο. Ποιος θα βούλωσε τα αυτιά? Α, για τους άλλους δείχνει ότι βούλωσαν. Ο Οδυσσέας είναι μόνο. Α, μπράβο, αυτός δεν τα είχε βουλώσει και το δέσανε στο κατάρτι. Σωστά. Ναι, τέλος πάντων, πάντως δείχνει αυτό με το κατάρτι και τους άλλους που βουλώνουν τα αυτιά, αλλά δεν το. Κάποιος που δεν ξέρει δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, εύκολα. Και δεν ακούγεται και τραγούδι από τις Ειρήνες. Θα ήταν και ωραίο να ακούγεται. Έτσι να μας έβαζε λίγο στο κλίμα τι περίπου ήταν. Για το Δούριο Ήπο είδα ότι σε κάποια φάση έχει μία σκηνή που τον δείχνει μισοβυθισμένο κάπου σε μία θάλασσα, πεταμένο, κάτι δεν ξέρω τι, αλλά και πάλι δεν εξηγούνται, ας πούμε, κάποια πράγματα έστω και έμεσα για το τι ήταν αυτό, για να καταλάβει κάποιος που δεν ξέρει. Ή ξέρω εγώ για το νησί των Λωτοφάγων, κάτι για τους Λωτούς και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνει κάποιος αν δεν ξέρει τι ρόλο είχαν οι Λωτοί στο νησί των Λωτοφάγων. Γενικά, τέλος πάντων, φαίνεται να υπάρχει μικρή ευάθυνση, έτσι το θέτουν, σε γεγονότα, σε χαρακτήρες κλπ. Εντάξει, επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου άποψη, δεν την έχω δει την ταινία και μάλλον δεν θα τη δω κιόλας. Τώρα, άμα τη βγάλει καμιά τηλεόραση κάποια στιγμή, εντάξει, και ρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, λέω τι αναφέρουν κάποιοι κριτικοί και κάποιοι ιστορικοί. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, με αφορμή και την ανάρτηση εδώ που έχουμε ξεσαλώσει τελευταία με τις υποτιθέμενες νέες ταινίες του Νόλαν. Εν τω μεταξύ, τώρα που είμαστε σε αυτά, ο φίλος μας ο Μάσκ από την άλλη έχει γανιάσει. Θέλει, λέει, να χρηματοδοτήσει μια νέα εκδοχή της Οδύσσειας, η οποία θα είναι γυρισμένη στα ελληνικά. Μάλλον, όχι στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά εκείνης της εποχής. Ναι, τώρα πώς θα τα κάνουν δεν ξέρω. Και παράλληλα, αν κατάλαβα καλά, σκέφτεται να κάνει και ο ίδιος μια ταινία, η οποία θα είναι φτιαγμένη αποκλειστικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, φοβερά πράγματα. Και τώρα που είπα τεχνητή νοημοσύνη, άσχετο, έρχεται, λέει, και νέος άρχοντας των δακτυλιδιών, ο οποίος όχι ότι θα είναι μέσω τεχνητής νοημοσύνης χωρίς πραγματικούς ηθοποιούς, οι ηθοποιοί θα είναι κανονικά άνθρωποι, αλλά μέσω, λέει, τεχνητής νοημοσύνης θα τους κάνουν να φαίνονται νεότεροι. Για να παραπέμπουν στα παλιά τα έργα, μάλλον, προφανώς, δεν ξέρω. Έχει, ναι, έχει πολλά, έτσι. Το άλλο το ακούσατε, αυτό δεν έχει να κάνει με έργα, με το εργαλείο της OpenAI, αυτή η εταιρεία που έχει κάνει το chat GPT, ότι το παραδέχτηκε επίσημα, δηλαδή, δεν είναι αρβίλα, ότι ένα εργαλείο που έχει κάνει, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν το είδα, ότι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έχει φτιάξει, ότι πήγε και χάκαρε με πρωτοβουλία δική του το εργαλείο, μία άλλη εταιρεία. Ναι. Και δεν ήταν πείραμα τη φορά αυτή. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά τελευταία, εντάξει, και εμείς λίγο τα λέγαμε αυτά, τα παρακολουθούσαμε. Η αλήθεια είναι, τα έχουμε αφήσει εδώ και κάνα μήνα, ξέρω εγώ, δύο, τα αφήσαμε λίγο πίσω για να μην λέμε κάθε μέρα και όλα στα ίδια και κουράζουμε, και μετά μας μαλώνει ο κύριος Χατζηπαντελίδης από μέσα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τα ξαναδούμε. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Εντάξει, τώρα έρχεται εξής. Κουβέντα στην κουβέντα και με αυτά που λέγατε πριν. Φλασιά, επειδή λέγαμε τώρα που μαλώναμε και καλά για τον Εμφύλιο, είπαμε. Για τον Εμφύλιο μαλώνεται πριν. Ωραία. Εν τω μεταξύ, ερώτηση. Αν το Εμφύλιος είναι και ιστορία, είναι και πονεμένη ιστορία, άντε. Αυτό που γίνεται με την ταινία του Νόλαν. Σοβαρά τώρα, δεν είναι γελίο από κάποια στιγμή και μετά. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν έχει καταντήσει η υπερβολή της υπερβολής. Αυτή η όλη φασαρία που υπάρχει και συνεχίζεται. Ναι, δεν είναι, δηλαδή, εγώ περίμενα, λέω, εντάξει ρε παιδί μου, το περίμενα, λέω, θα κρατήσει μια μέρα, τρεις μέρες, μια εβδομάδα, εδώ πάει κάνα δίμηνο κοντεύουμε. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, πώς τη λένε αυτή, να, δεν την έχεις δει. Τώρα είναι ανάλογα και το πλάνο, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι, ρωτάει ο Λευτέρης αν η ωραία Ελένη του Νόλαν είναι ωραία, άμα χτυπήσει θα τη δεις. Είναι και ανάλογα το πλάνο. Δεν τη λες και άσχημη, όμορφη είναι, για μαύρη ας πούμε, τη λες, οκ, είναι, αλλά ρε παιδί μου, έχει κάποια χαρακτηριστικά, έτσι, που ως μαύρη, που είναι ωραία. Αλλά σε σχέση με άλλες και άλλες, καμία σύγκριση, έτσι. Και ειδικά κάτι γκριμάτσες που κάνει στην ταινία και την πιάνουν κάποιοι και παγώνουν, ας πούμε, τα καρέ εκεί πέρα, είναι, τη βλέπεις και τη φοβάσαι. Λέει, πώς ήταν η Γερασιμίδου στην ταινία με τον Ταρζάν που έκανε ο Μουστάκας τον Ταρζάν και ήταν αυτή η μαύρη που μαγείρευε τους άλλους στην κατσαρόλα. Εντάξει, αντικειμενικά δεν τη λες, δεν πετάς και τη σκούφια σου. Εντάξει, έχει πολύ πιο ωραίες, ας πούμε. Ναι, και μαύρες και άσπρες, αλλά και σαν μαύρη, γιατί και οι μαύρες έχουν μια συγκεκριμένη, έτσι, περίπου ομορφιά, ρε παιδί, με κάποια χαρακτηριστικά. Έτσι. Αυτή τα έχει λίγο πιο έντονα, πιο άγρια. Δεν τη λες, ας πούμε, και ωραία να πεις. Εντάξει. Τώρα, άμα τη δεις στον δρόμο, δεν πεις ότι είναι και άσχημη. Είναι και θέμα γούστου αυτό. Είναι και θέμα γούστου. Αλλά είναι από τους ανθρώπους, αν κατάλαβα καλά έτσι όπως την έχω δει, γιατί δεν την ξέρω και από χθες, που παίζει πολύ ρόλο, ρε παιδί μου, η γκριμάτσα. Δηλαδή, είναι κάποιοι που όταν είναι ακίνητοι, ωραία και ποζάρουν, φαίνονται μια χαρά, και όταν λίγο μπορεί να φωνάξουν, να μιλήσουν, να γελάσουν, να οτιδήποτε, να χαλάει πολύ. Αυτή είναι μια τύπισσα που όταν κάνει γκριμάτσες ή κάποιες έντονες σκηνές, χαλάει αρκετά. Έτσι, δεν τη λες δηλαδή και... Τέλος πάντων. Αλλά άλλο είναι το θέμα τώρα. Άλλο είναι το θέμα. Έτσι και αλλιώς και ο Όμηρος. Εντάξει, την έβγαλε ωραία Ελένη, δεν μας είπε πόσο ωραία ήταν. Άλλο αυτό, αλλά εγώ άλλο να ρωτιέμαι. Εντάξει, ξαναλέω ότι στην Ελλάδα υπάρχει μικρότερος χαμός από ό,τι υπάρχει στο εξωτερικό. Εγώ περίμενα εδώ πέρα να έχουμε τα μεγάλα τα θέματα που αφορά και την Ελλάδα. Αλλά στο εξωτερικό είναι ακόμα πιο πορωμένη και γίνεται η φασαρία η μεγάλη. Και αναρωτιέμαι, αυτό μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, άντε ρε παιδί μου, πέσει η Ελλάδα, είναι και Ελλάδα. Αφορά και άμεσα. Στο που και πάλι δεν το δικαιολογώ. Αλλά στο εξωτερικό ειδικά, τι διάλογο, τα έχουν λύσει όλα τα προβλήματά τους. Και τώρα ξέρω εγώ. Λύσαξαν ξαφνικά με τη μαύρη Ελένη. Γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε. Έτσι, για την οποία παρεπιπτόντως ακούγονται και πράγματα, επιχειρήματα και καλά, τα οποία δεν στέκουν. Δηλαδή, ας πούμε, λένε κάποιοι, γιατί υπάρχει μια κουβέντα, αν τελικά ο Όμηρος την έχει περιγράψει ως μαύρη στην Οδύσσεια, υπάρχει μια λέξη μέσα που κάποιοι πιάστηκαν, λέγεται, κάτσε να σου πω γιατί το έχω κρατήσει αυτό, λευκόχοιρη. Έτσι την περιγράφει. Και κάποιοι θεωρούν ότι να, εδώ είναι ο Όμηρος που λέει ρε παιδί μου, ήταν λευκή. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν έχει σχέση με το χρώμα του δέρματος. Είναι μια αρχαία, τέλος πάντων, έκφραση. Εν προκειμένου είναι μια ποιητική, ας πούμε, προσέγγιση, μια ποιητική γλώσσα για να δείξει κάποιες αρετές που είχε η Ελένη. Δεν είχε να κάνει με περιγραφή δέρματος, αλλά τέλος πάντων λεπτομέρειες είναι αυτά. Έτσι κι αλλιώς ξεκάθαρο είναι αυτοί που ενοχλούνται, δηλαδή οι περισσότεροι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο γιατί ενοχλούνται τόσο πολύ. Έτσι, νομίζω δεν είναι δηλαδή ο Όμηρος και η Ελένη το θέμα το μεγάλο. Okay, μπορεί πολλοί από αυτούς που ενοχλούνται τον Όμηρο να μην τον έχουν διαβάσει καν, ή ξέρω εγώ να μην γνωρίζουν ότι η Ελένη ήταν πρόσωπο της μυθολογίας. Έτσι, ή και να το γνωρίζουν και να μην θέλουν να το παραδεχτούν. Γιατί. Για ποιο λόγο. Walk and democracy, κύριε Χατζηπαντελίδη. Δεν κάνει. Μπαμ. Κάποτε τώρα που είπα για την Ελένη που πρόσωπο μυθολογίας, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί ήταν ο Μπογδάνος, ο οποίος, αν μη τι άλλο, συμφωνείς μαζί του, είναι διαβασμένος, ρε παιδί μου. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Κάπου τον πέτυχα σε ένα κανάλι, δεν ήταν και μεγάλο, δεν θυμάμαι σε ποιο. Πολύ πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τον Όλαν, νομίζω. Για άλλο λόγο είχαν πιάσει αυτά τα θέματα και είχε αρπάξει μια δημοσιογράφο τα μούτρα. Έβγαζε αφρούς, μιλάμε. Επειδή είχε τολμήσει να πει η δημοσιογράφος ότι η Ελένη ήταν πρόσωπο της μυθολογίας. Που από ό,τι φαίνεται ήταν, δηλαδή ξεκάθαρα, έτσι. Είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να ήταν ιστορικό πρόσωπο. Δεν είναι straight gay μόνο. Δεν είναι straight gay. Είναι βέβαια, είναι προέκταση. Είναι προέκταση. Ρατσισμός, ρε φίλε, είναι προέκταση. Τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω αυτό. Είναι αυτό. Κατάλαβες τώρα γιατί σου είπα στην αρχή, όταν συνεχίσαμε εδώ πέρα την κουβέντα που είχατε πριν περί ομόνοιας που δεν υπάρχει και που μαλώνουμε μεταξύ μας και διχασμού κτλ. Και τι μου είπες, ότι είναι ταξικό, έτσι. Και γι' αυτό το αυτά είχα στο μυαλό μου και σου έλεγα. Ταξικό, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά μήπως λίγο το ακόμα πιο σωστό είναι να το βάζαμε ευρύτερα, ένα τίτλο να βάζαμε του τύπου, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει η μάχη των δύο κόσμων. Μπορεί να είναι το walk and walk, μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά πάντα σχεδόν σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν δύο κόσμοι που συγκρούονται. Έτσι. Και τώρα ειδικά αν μιλάμε για το walk and walk, που με την έμεσα, αυτό είναι το πρόβλημα με την Ελένη τη Μαύρη, μιλάμε και για μάχη. Που εντάξει τώρα, δηλαδή από κάποια στιγμή και μετά είναι και ανεμόμυλος, έτσι. Δηλαδή είναι πολεμάς με ανεμόμυλος. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το ότι όλα πια αποδίδονται. Καλά, αυτό είναι μια γενικότερη κατάσταση, μια γενικότερη τρέλα. Αλλά ξέρεις, όλα πρέπει να αποδίδονται σε κάποιες σκοτεινές ατζέντες. Έτσι συμβαίνει πάντα με τα πάντα. Πάντα με τα πάντα. Κανείς δεν κάτσε να σκεφτεί ότι ο Νόλαν, ας πούμε, την ψηλιάστηκε, ότι εδώ πέρα άμα κάνω μια κατάσταση που θα προκαλέσει σωθήκαμε. Έτσι. Τέλος πάντων. Αν πεις, εντάξει. Αν ήταν να το ψηλιαστούμε με τον Όλαν, θα το είχαμε ψηλιαστούμε με άλλους και άλλους που έχουν κάνει καριέρα μέσα από τέτοιες τακτικές. Έτσι. Προκαλούμε και κάνουμε καριέρα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Να τώρα, είδες. Πλασιά. Να πω κάτι τριγκαδόρικο τώρα που μου ήρθα εδώ, βλέπω και κάποια μηνύματα. Ναι. Έχουμε εδώ, έχουμε ολόκληρη φασαρία. Φάγαμε τώρα όλη την ώρα με την Ελένη λόγω ανάρτησης. Έχουμε εδώ άλλα που έπρεπε να πούμε, δεν πειράζει. Βασικά δεν το έκανα για την Ελένη, το έκανα επειδή μιλούσατε και για την ομοψυχία πριν και είναι μια κουβέντα που, αν θέλετε, αξίζει να τη συνεχίσουμε. Όχι με αφορμή τον εμφύλιο γενικά. Έτσι, γιατί ο εμφύλιος ήταν ένα περιστατικό, μεγάλο μεν, θλιβερό μεν, αλλά ένα. Έτσι, εδώ η ομοψυχία αγνοείται ακόμα και με αστείες αφορμές καθημερινότητας, ακόμα και με τα μικρά καθημερινά. Έτσι, βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέω τώρα, σκέφτομαι. Γίνεται ολόκληρη φασαρία για την αρχαία Ελένη, που είναι μυθολογία και είναι και μια ταινία στην τελική, έτσι. Για την Ελλάδα, τώρα επειδή μιλάμε για αρχαία Ελλάδα. Για την αρχαία Ελλάδα, που κάποτε, ξέρω εγώ, πίστευε στο Δωδεκάθεο. Ωραία. Αφήνουμε τη μυθολογία, αυτό είναι και ιστορία. Αυτοί που ενοχλούνται από την Ελένη, της μυθολογίας που είναι ταινία και τα λοιπά, και υπάρχει και μια ποιητική αδεία σε εισαγωγικά, έτσι, μια κινηματογραφική αδεία, για πράγματα που έχουν γίνει και είναι ιστορικά. Δηλαδή, ας πούμε, η Ελλάδα κάποτε πίστευε στο Δωδεκάθεο. Εκεί υπάρχει κάποια ατζέντα που άλλαξε, που έφερε τη μεγάλη αλλαγή. Αυτά πώς έφτασαν να αλλάξουν? Για να μην πάμε και σε πιο καταστάσεις έτσι γήινες του τύπου να κάτσουμε και να σκεφτούμε για κάποια πράγματα που διδάσκονται ακόμα και σήμερα στα σχολεία, αλλά είναι αποδεδειγμένα εθνική μύθη. Πράγματα που δεν έγιναν ποτέ, δεν υπήρξαν ποτέ. Αυτά μας ενοχλούν καθόλου, ας πούμε? Αυτή η παραποίηση μας ενοχλεί? ή αυτές οι ατζέντες που άλλαξαν ολόκληρη την ιστορία και την εξέλιξη του έθνους μας έχουν απασχολήσει ποτέ, ή το μόνο που θα μας απασχολεί θα είναι να ασχολούμαστε με τον Όλα για κάνα χρόνο ακόμα, που πέταξε τη μαύρη την Ελένη ξέροντας ότι θα τσιμπήσουν αυτοί που τελικά τσίμπησαν. Το αφήνουμε και αυτό σε μια γωνίτσα, γιατί πάμε και... Ωρε φίλε, πέρασε όλο το μισάωρο, χαμπάρι δεν πήρα. Λοιπόν, κάτσε να πάμε λίγο σε κάποια μηνύματα. Καταρχάς, κουπόνι στοιχήματος, γιατί έχει και παιχνίδια ευρωπαϊκά πριν από τα μηνύματα. Στο live, τα υπόλοιπα άστα τώρα. Στο live έχουμε Λεύσκη με την Ουνιβερσιτατέα. Είναι ένα... Α, τέλειωσε αυτό, 1-0. Κάτσε, πάει αυτό. Πιο κάτω πάμε. Ρογκοζίνα Τσέλιε, αυτό είναι προκριματικά Τσουλού. 2-3 λέει στο 69, τώρα μπήκε το τρίτο γκολ. Έχουμε και conference, η Ζελέσνιτσαρ με την Μπράνκα, 0-1 στο 70. Αυτά μόνο. Α, ωραία, εντάξει. Και κάποια άλλα δεν τα βλέπω τίποτα. Μάνα, μάνα, κάτι φιλικά και κάτι τέτοιο. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, άρα, πάμε λίγο ρηφρεσάκι να μας κάνει ο κύριος Ζούκεμπεργκ. Τι ώρα είναι, και 29, δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Καλά, γιατί μέχρι να τα επανεμφανίσω, καήκαμε. Εντάξει, ας κάνουμε το διάλειμμα αν είναι, να κάνω την επανεμφάνιση, γιατί έφαγα και γλιστρίδα και δεν πρόλαβα τίποτα να δω. Λοιπόν, να κάνουμε την επανεμφάνιση, να δούμε κάποια μηνύματα. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε παρέα με τον κύριο Χατζηπαντελίδη για αυτή την πρώτη ώρα, έτσι. Εσείς για ό,τι θέλετε, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πάμε ένα διαλυματάκι, γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε για δεύτερο μισάωράκι. Πάμε να δούμε κανένα μήνυμα σιγά σιγά. Να δούμε λίγο τι μας λέτε. Λοιπόν, ο φίλος ο Άγγελος, πρώτος κύριε Λευτέρη. Παοκάρα ρε, το καλύτερο σιρόπι λέει. Βέβαια. Ο Κριστιάνο, επειδή λέει πριν, επειδή μέχρι τα μεσάνυχτα παραμένει παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, ας καταρρύψουμε ένα μύθο που αρνείται να πεθάνει. Όχι λέει, δεν χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου, χρησιμοποιούμε σχεδόν όλες τις περιοχές, αλλά όχι ταυτόχρονα. Απλά κάθε περιοχή ενεργοποιείται ανάλογα με αυτό που κάνουμε, σκεφτόμαστε ή αισθανόμαστε. Και λέει εδώ πώς γεννήθηκε αυτός ο μύθος τέλος πάντων. Έχει να κάνει με παρανοήσεις παλαιών επιστημονικών πειραμάτων και από εκεί βγήκε η φράση ότι ο άνθρωπος αξιοποιεί μόνο ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων του. Και το πιο εντυπωσιακό λέει, ο εγκέφαλος αποτελεί περίπου το 2% του βάρους μας, αλλά σε κατάσταση ηρεμίας καταναλώνει περίπου το 20% της ενέργειας του σώματος. Άρα δεν μας περισσεύει 90% εγκέφαλος, λέει, μας περισσεύουν οι μύθοι. Α, είδες τώρα, πέρα από τους μύθους τους άλλους, που λέγαμε και πριν εκεί, και για τους ιστορικούς τους μύθους, έχουμε και αυτούς. Δεν το ήξερα αυτό, να πω την αλήθεια. Εγώ ήμουνα... Αυτό που λέει ότι, ότι ο εγκέφαλος δεν ισχύει ότι χρησιμοποιεί ένα πολύ μικρό μέρος μόνο. Εγώ ήξερα όχι για 10 που λέει, για 17%, κάπου εκεί. Και νομίζω ότι το είχα και ψιλοτσεκάρισμένο. Τώρα, για να το λέει, τι να πω, ξέρω εγώ. Ημέρα εγκεφάλου υπάρχει, λέει ο κύριος Χατζηπαντελίδης. Ημέρα ανεγκεφάλου αν υπάρχει. Κάτσε ρε παιδάκι. Και περίμενε λίγο. Και αν υπάρξει ημέρα ανεγκεφάλου, ποιος θα τη γιορτάσει? Ξέρει ο ανεγκέφαλος ότι είναι ανεγκέφαλος? Είπαμε, δεν γίνονται αυτά. Ο πεθαμένος, έτσι, ο ανεγκέφαλος και μερικοί ακόμα δεν ξέρουν ότι είναι. Άρα τζάμπα γιορτή ρε κύριε Χατζηπαντελή. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Τάσο. Καλή εκπομπή μας εύχεται εδώ, όσοι ήθιστε. Ο Γιάννης ανεβάζει εδώ χαριτομενιά. Είναι αυτό, τι είναι αυτό? Στο διάλογο, τώρα το είδα που άνοιξα τη φωτογραφία. Η πραγματικό είναι αυτό, true story, μπείτε να το δείτε. Καλησπέρες και στον Χάρη, ο οποίος ανεβάζει εδώ εμφάνιση θαλάσσης. Ναι, έχει πολλά τέτοια. Καλησπέρες και στον Γρηγόρη που ανεβάζει ρεπορταζάκι για το Ιράν, οφθαλμός αντί οφθαλμού κτλ. Αποφασισμένοι λέει να απαντήσουν δυναμικά σε κάθε αμερικανική ενέργεια. Ναι, να απαντήσουν δυναμικά, κάτσε να δεις πόσο θα πάει η βενζίνη στο τέλος. Πόσο λες, αν το λέει παρακάτω, 2,35 πήγατε εσείς? Άντε ρε. Γερμανία λέει 2,35 η βενζίνη. Πρώτη φορά στη ζωή μου λέει το βλέπω και πληρώνω τόσο. Να. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Μένιο από την εξωτική Θάσο. Απολαμβάνει τι? Α, την εκπομπή. Μαζί με το Θανάση το γιο. Καλώς τα παιδιά. Πού είστε, βρε, ποιο μέρος είπαμε Θάσο? Δεν θυμάμαι. Έχω και εγώ ρίζες από Θάσο. Γιάννης ανεβάζει ένα βίντεο, αλλά είναι με link τώρα, δεν μπορώ να το ανοίξω, να το δω από εδώ. Να το δω μετά. Ο φίλος εδώ από τα στάγυρα, τα αρχαία, από το δάσος, λέει ότι ήταν μια δύσκολη και τραγική ημέρα. Με ποια έννοια, τι έγινε? Αποτέλεσμα, ιστορικά. Αποτέλεσμα της δοτικότητας της χώρας. Χωρίς της χώρας, πού είναι τη χώρα. Αποτέλεσμα της δοτικότητας χωρίς ανταπόκριση από την κοινωνία. Άρα τι εννοώ, εγώ νόμιζα, διάβασα δοτικότητα χώρας και λέω για καμιά Κύπρο, εννοεί τώρα, δεν κατάλαβα, κάτσε να δούμε. Δύσκολη λέει τραγική ημέρα, αποτέλεσμα της δοτικότητας χωρίς ανταπόκριση από την κοινωνία, κοντεύουμε να χάσουμε τη ζωή μας. Και στην προκειμένη περίπτωση μόνος λέει μέσα στο δάσος. Δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί το λέει, να πω την αλήθεια. Καλησπέρες έχουμε και από την Γιάννα. Και εμείς όταν βλέπουμε Σέξπιρ μπορεί να μην ξέρουμε όλο το πλαίσιο. Το ίδιο και όποιος ξένος δει την ταινία του Νόλαν, μην ξεχνάμε ότι το έργο έχει πολλούς στίχους, γεγονότα, υπερπροσπάθεια είναι η ταινία, λέει, και διαφήμιση. Ναι, εντάξει, για το διαφήμιση δεν διαφωνώ, Okay. Και δεν έχω και άποψη προσωπική και δεν το είδα, έτσι, λέω απλά τι μεταφέρουν κάποιοι. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα έτσι που το σκέφτομαι, αν πεις, okay, τώρα ο καθένας μπορεί να πει τα δικά του, αλλά αυτό το πράγμα με τις σιρήνες που περιέγραψα πριν, που δείχνει αυτούς να βουλώνουν τα αυτιά, ξέρω εγώ, και τον άλλο στο κατάρτι δεμένο για κάποιους συγκεκριμένους λόγους που εμείς τους ξέρουμε σαν Έλληνες. Θα ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, δηλαδή, ακόμα και οι σιρήνες να ακούγονταν, για παράδειγμα,
έτσι, για να καταλάβει ο θεατής περί τίνος πρόκειται, θα ήταν ωραία, μια πολύ ωραία σκηνή. Θα ήταν. Έσπα, εντάξει, ναι. Ναι, δεν τελειώνουν αυτά. Αναστάσεις από Ουρανούπολη εδώ. Ο Τάσος μας ανεβάζει για τον καιρό για τα σαραντάρια που έρχονται και μετά κατακόρυφη πτώση. Δεν το βλέπω και πολύ κατακόρυφη, να σου πω την αλήθεια. Έβλεπα τον καιρό πριν. Λίγο θα πέσει μερικούς βαθμούς, αλλά για μια μέρα, δύο και πάλι θα τσιμπήσει. Και αυτό όταν λέμε θα πέσει, καμία σχέση με 12 βαθμούς κάτω που λένε τουλάχιστον εδώ στα μέρη μας και 14. Καμία σχέση. Λοιπόν, καλώς και το Μένιο. Α, στον ποτό, εκεί πάνω στο χαμό, επάνω είσαι. Μάλιστα, ποτό. Τάσο είναι αυτό. Είναι ένα από τα μέρη που εγώ όταν πήγαινα τουλάχιστον πατιόταν εκεί πέρα. Δεν ήταν, ξέρεις, για μας τους ήσυχους.

και στην ομοψυχία γενικότερα, από την έννοια του μιλιταρισμού, αν θυμάστε. Έτσι, και είχαμε πει, γιατί κάποια πράγματα έχουν τις ρίζες, έτσι, γιατί για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να το καταλάβεις ποιο είναι. Λοιπόν, υπάρχουν οι κοινές ρίζες, δηλαδή λέγανε πόλεμοι παντού, απειλές πολέμου παντού. Οι πολίτες του κόσμου, σημαντική λεπτομέρεια, τα δέχονται όλα αυτά πλέον σχεδόν αδιαμαρτύρητα. Έτσι, θυμάστε, τα λέγαμε, μεγάλες διαδηλώσεις να πεις οι μεγάλες πλατείες του κόσμου, ξέρω εγώ, άδειες. Που σε άλλες εποχές δεν θα ήταν έτσι. Λοιπόν, επίσης, ενώ είμαστε σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε κρίση, να μην πω για την Ελλάδα, γιατί θα μου πείτε ότι έχουμε κακό γείτονα κτλ., που και αυτό χωράει κουβέντα, γιατί έχουμε πει πολλές φορές, το γείτονα όσο αγοράζει όπλα, επειδή γαυγίζει, τόσο θα το βάζουν να γαυγίζει για να αγοράζει όπλα. Αλλά τέλος πάντων, η Ευρώπη λοιπόν, που επίσης έχει μεγάλα προβλήματα οικονομικά, οι πολίτες αρκετών χωρών, βλέπεις δέχονται αδιαμαρτύρητα τα λεφτά τους να γίνονται εξοπλισμοί. Ωραία. Αντί να πέφτουν στην κοινωνική πολιτική και τις επενδύσεις. Έχει σχέση αυτό τώρα, δεν είναι ξεκάρφωτο. Θυμίζω τώρα πώς το είχαμε ξεκινήσει και τι κουβεντιάζαμε. Λοιπόν, υπάρχουν, δηλαδή θέλω να πω, μήπως τελικά μέσα μας αυτό το πράγμα, το ότι έχουμε αποδεχτεί ορισμένες καταστάσεις. Έτσι, η φτωχή Ευρώπη να αποδέχεται ότι πλέον θα επικρατεί η οικονομία του πολέμου, που τα λεφτά αντί για κοινωνική πολιτική θα γίνονται όπλα. Έτσι. Το ότι υπάρχουν πλέον πόλεμοι παντού, ακόμα και για πλάκα, και όχι μόνο πόλεμοι με όπλα. Έτσι και οι πόλεμοι μικροί της καθημερινότητας, τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Μήπως λοιπόν αυτό το πράγμα, επειδή βλέπω ότι και αντιδράσεις δεν υπάρχουν, αλλά ούτε καν και προβληματισμός για το τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει, ρε παιδί μου, η όλη κατάσταση στο μέτρο του δυνατού. Έτσι, τι φταίει και είμαστε σαν άνθρωποι τόσο πολεμοχαροί όντα που τρώμε τα μουστάκια μας για τα μικρά και τα μεγάλα. Λοιπόν, μήπως τελικά έχουμε αποδεχτεί ότι αυτοί είμαστε. Ότι πάντα θα έχουμε αφορμές για να τρώμε τα μουστάκια μας. Τώρα το λέω με αφορμή και την προηγούμενη κουβέντα που κάνατε, περί ομοψυχίας και τα λοιπά. Λοιπόν, μήπως δηλαδή ο εμφύλιος με τον οποίο πιαστήκατε και άνοιξε κουβέντα ήταν απλά ένα μεγάλο δέντρο σε ένα πολύ μεγαλύτερο δάσος. Γιατί άμα δούμε λίγο τι γίνεται ακόμα και σήμερα, ακόμα και σε ζητήματα που είναι μικρά, επαναλαμβάνω. Μήπως υπάρχουν οι ίδιες συμπεριφορές σε μικρογραφία. Και αντί να δούμε τι φταίει και αλληλοσκοτωνόμαστε, απλά ας πούμε συνεχίζουμε να αλληλοσκοτωνόμαστε. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, επαναλαμβάνω, όχι μόνο με τα όπλα. Αντί να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, έστω και μερικώς, έτσι. Πώς μπορεί ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, να γίνει λιγότερο πολεμοχαρέσων, λιγότερο βάρβαρων, λιγότερο αυτοκαταστροφικών. Αυτά τα που λέμε και εμείς εδώ πέρα και δεν βαράει τηλέφωνο από τα λέμε, κύριε Χατζηπαντελίδη. Για το μέσα μας, για τα ένστικτα τα βαθύτερα, για τους τρόπους που, για τον τρόπο που στήσαμε τις κοινωνίες κτλ. Ότι όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Λοιπόν, πόλεμοι εμπορικοί, πόλεμοι κανονικοί, πόλεμοι ιδεολογικοί, πόλεμοι ακόμα και στα μικρά της καθημερινότητας. Γιατί? Είναι η φύση που το προκαλεί, η φύση μας μόνο? Προφανώς και δεν είναι μόνο αυτό. Και το έχουμε κουβεντιάσει και αυτό το βγάζουν και οι επιστήμονες, το λέω εγώ. Κάποιοι θεωρούμε ότι ο πόλεμος είναι φυσικό επακόλουθο των ενστίκτων του ανθρώπου. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και αν είναι ως ένα βαθμό, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό έρχεται και γίνεται βάσει τρόπου που στήσαμε τις κοινωνίες. Έτσι, που τον κόσμο αυτό που το στήσαμε να είναι φουλ ανταγωνιστικός, και να μην πω τώρα πολλά γιατί πέρασα και η ώρα. Λοιπόν, έτσι, φουλ ανταγωνιστικός, φουλ στα συμφέροντα, φουλ στις ανισότητες, φουλ στην απληστία, φουλ στο νόμο του δυνατού, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο τα οικονομικά, και αυτά που λέγαμε πριν με αφορμή την Ελένη, με αφορμή τη woke agenda, την anti-woke, έτσι, και πάμε να μιλήσουμε για αυτά, δεν τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, μήπως λοιπόν υπάρχει μια κατάσταση που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίσει λίγο σε μεγαλύτερο βάθος για να δούμε τι μπορεί να λυθεί? Και όταν λέω σε μεγαλύτερο βάθος, τι εννοώ? Ανάγκη να εντασσόμαστε ως άνθρωποι. Ροπή προς το φανατισμό. Πολλά, τώρα και εγώ δεν είμαι πρόχειρος, επειδή τα λέγατε και πριν. Τώρα συνεχίζω και εγώ μια κουβέντα που πιαστήκαμε εδώ και με τα μηνύματα, έτσι. Μήπως υπάρχουν δηλαδή αρκετά που μας κάνουν να είμαστε εύκολα χειραγωγήσιμοι και τελικά πρόθυμοι στρατιώτες, με πρόσχημα, ξέρω εγώ, ιδεολογίες, με πρόσχημα οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Μήπως τελικά είμαστε πολύ πρόθυμοι να μπαίνουμε στα χαρακώματα, επειδή εμείς το φτιάξαμε έτσι το έργο?

0: Βέβαια, πέρα από αυτό που είναι περιγραφή κατάστασης, και εγώ έχω αλλεργία στην περιγραφή της κατάστασης μόνο, το θέμα είναι να πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι, υπάρχει τελικά περιθώριο για εσωτερική αλλαγή που θα φέρει ένα καλύτερο κόσμο? Εκεί είναι το ζήτημα. Ή επειδή συνηθίσαμε αυτόν τον κόσμο που έχουμε, δεν νιώθουμε καν την ανάγκη να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο κόσμο? Γιατί ξέρετε, ένας καλύτερος κόσμος είναι ένας άλλος κόσμος. Τι σημαίνει αυτό? Άλλος κόσμος με άλλους ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό? Άλλοι άνθρωποι σημαίνει τι? Αλλαγή. Αμφισβήτηση, έτσι, του ανθρώπου που είμαστε. Επαναπροσδιορισμός παγιωμένων κανόνων, κοσμοθεωριών κτλ. Μπορούν να γίνουν αυτά? Εγώ λέω ούτε στην τρίτη παρουσία. Έτσι όπως λειτουργούμε σαν άνθρωποι. Τα έχουμε κουβεντιάσει ένα εκατομμύριο φορές. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να μαθαίνει, όχι για να ξεμαθαίνει, όχι για να αναθεωρεί, όχι να επαναπροσδιορίζει. Μαθαίνει αυτά που του λένε, που του δείχνουν, ακόμα και αν είναι παραμύθι που βγάζει μάτι. Έτσι εθίζεται, συμβιβάζεται σε πράγματα που μπορεί κατά βάθος να μην ισχύουν κιόλας, έτσι. Από ιστορικές ανακρίβειες, που λέγαμε πριν με αφορμή την Ελένη, μέχρι θρησκευτικές ανακρίβειες, μέχρι καταστάσεις που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, και πηγαίνουμε έτσι, ρε παιδί μου. Πηγαίνουμε έτσι. Και τελικά φτάνουμε σε αυτό που λέγατε και πριν, έτσι, η ομοψυχία να αγνοείται. Διότι δημιουργούμε τους διαφορετικούς κόσμους, βάζοντας τελικά αυτά που μας χωρίζουν παραπάνω από αυτά που μας ενώνουν. Το αντίθετο ακριβώς από ό,τι λέμε και θέλουμε να ισχύει. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνουμε εδώ. Πάρα πολλά είπαμε. Πάντως για μένα, αν θέλουμε να, είτε να το κουβεντιάσουμε είτε λίγο να σκεφτούμε δύο πράγματα, κατ' εμέ, ο τίτλος, ας πούμε, το η λέξη κλειδί, η φράση κλειδί είναι αυτό. Ο ακήρυκτος πόλεμος των διαφορετικών κόσμων. Εκεί είναι το δάσος. Τα υπόλοιπα είναι περιστατικά που είναι δέντρα μεγάλα, αλλά περιστατικά που είναι δέντρα. Δηλαδή σήμερα είναι η Ελένη που λέγαμε πριν, χθες ήταν κάτι άλλο, προχθές ήταν η πινακοθήκη εκεί που σκοτωνόμασταν με τους πίνακες που είχε κάνει ο άλλος, έτσι, και είχε γίνει ο χαμός, παραπροχθές ήταν κάτι άλλο. Το θέμα είναι να δούμε το δάσος, και για να το δούμε το δάσος θα πρέπει, παιδιά, να προσπαθήσουμε να δούμε βαθιά μέσα στον άνθρωπο, στον τρόπο λειτουργίας, στα βαθύτερα ένστικτα, στις περιβόητες ιδεολογίες που κανονικά θα μπορούσαν να είναι κάτι πολύ καλό, αλλά φοβάμαι ότι έχουν φτάσει να είναι η μεγαλύτερη κατάρα, έτσι όπως έχουν πλασαριστεί και τέλος πάντων υιοθετηθεί, έτσι, διότι εδώ ο καθένας δεν είναι απλά ότι υιοθετεί μια ιδεολογία, ούτε καν ότι την υπερασπίζεται στο μέτρο του λογικού. Εδώ μιλάμε τώρα για, έτσι, είμαστε ικανοί να σκοτωθούμε κανονικά. Λοιπόν, δεν βαριές. Αυτά. Τέλος πάντων, οι ωραίες Ελένες είναι οι αφορμές. Έτσι, ακόμα και ο εμφύλιος που είναι κάτι πολύ διαφορετικό που λέγατε πριν, γι' αυτό είναι αφορμή. Έτσι, οι αιτίες είναι κάποιες παγιωμένες κοσμοθεωρίες, νομίζω, που φέρνουν τους διαφορετικούς κόσμους που λέγαμε πριν. Ότι κάθε φορά κάποιες παγιωμένες κοσμοθεωρίες έρχονται και παλεύουν με κάποιες άλλες, η κάθε πλευρά τραβά το σκηνή από εδώ και από εκεί. Και κάπως έτσι χωριζόμαστε σε στρατόπεδα και είμαστε μόνοι μας σε έναν ακήρυκτο ιδεολογικό πόλεμο. Λοιπόν, για μένα από εκεί ξεκινάνε σχεδόν όλα. Και. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Πολλά είπαμε. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Πιαστήκαμε λίγο εδώ και με την. Με αφορμή την ανάρτηση, έτσι, που κάναμε για την ταινία του Νόλαν. Και πιαστήκαμε λίγο με την Ελένη και σε σχέση και λίγο με κάποιες κουβέντες που είχατε νωρίτερα περί Ομόνοιας που δεν υπάρχει, έτσι, και όλα αυτά. Λοιπόν, και αναρωτήθηκα κάτι πριν, σε σχέση, δεν το απάντησε κανείς ακόμα τουλάχιστον, σε σχέση με το κομμάτι αυτό ότι γίνεται τόσο μεγάλη φασαρία για την Ελένη τη Μαύρη, που ήταν και μυθολογία, αλλά για άλλα πράγματα που μπορεί να αποτελούν αποδεδειγμένα εθνικούς μύθους, άρα παραποίηση της ιστορίας, όχι της μυθολογίας. Εκεί δεν γίνεται καμία φασαρία ποτέ, ρε παιδί μου. Εκεί, ας πούμε, όχι απλά δεν γίνεται φασαρία. Εκεί τα θεωρούμε και δεδομένα, διδάσκονται στα σχολεία, αν και δεν ισχύουν αποδεδειγμένα. Έτσι, και αυτό δεν μας ενοχλεί. Αφήνουμε τα παιδιά και μαθαίνουν πράγματα που δεν ισχύουν. Έτσι. Αυτό το λέω τώρα περί παραποίησης, υποτίθεται, γιατί υπάρχει ευαισθησία με την Ελένη. Okay. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90, 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, αυτά. Με κάνατε τώρα, κύριε Χατσπαντελίδες, ήφτες, πάμε γραμμές. Επειδή μου έλεγες για το walk, ήθελα να το τσεκάρω κι εγώ, που μου είπες αν ήταν μόνο για straight και gay. Έχω εδώ πώς βγήκε η έννοια της walk ατζέντα. Όχι της ατζέντα αυτή ότι θα μας κατακτήσουν, έτσι, της κανονικής walk. Η οποία βγήκε από τους Αφροαμερικάνους. Ναι, το λέω αυτό και πάμε γραμμές. Θα τα πούμε και καλύτερα αν χρειαστεί κάποια άλλη στιγμή. Το 62 ήταν ένας νεαρός που έγραφε μυθιστορήματα. Αυτός κάτι έκανε ένα άρθρο για τους New York Times. Ο τίτλος ήταν If you are woke, you dig it. Ουσιαστικά αυτό σε ελεύθερη μετάφραση είναι όταν αφυπνιστείς, αρχίζεις να ψάχνεσαι, κάπως έτσι. Αυτή ήταν η πρώτη χρήση της λέξης woke. Ξεκίνησε με τους Αφροαμερικάνους. Και έχει εδώ κάποιες λεπτομέρειες που διαβάζω, το ρήμα woke, πώς προκύπτει κτλ. Και μετά μπήκανε σιγά σιγά στην κουλτούρα αυτή των μαύρων που ζούσαν τα πάνδυνα και έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να αντιδράσουν. Μπήκανε οι γυναίκες με το Me Too. Μετά μπήκανε οι ΛΟΑΤΚΙ, τέλος πάντων. Έτσι κλπ. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Καλησπέρα, ορίστε.
1: Κουστάκι, τι κάνεις?
0: Γεια σας, καλά, εσείς?
1: Μια χαρά. Κουστά.
0: Ναι.
1: Αυτό που έλεγες για τον άνθρωπο. Δες τώρα, θα σε πάω πολύ απλά. Γυρίστηκε μια ταινία, έτσι. Ένα πράγμα που δεν αξίζει ο κόμος ούτε να το συζητάς. Όταν ανοίγουν τόσα πράγματα, τα οποία δεν είναι ούτε ουσία έχουν ούτε τίποτα, πουλάνε σήμερα ό,τι αηδία μπορούν, την παίρνει ο κόσμος, γιατί να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, άμα δεις σε μια συζήτηση, ό,τι αμολάει τηλεόραση, το παίρνει. Ρε εσύ, τι κάθεσαι ρε και συζητάς? Γιατί σκοτώνει τζάμπα την ώρα σου, τζάμπα τα λόγια σου, τζάμπα το έντρα. Εδώ όλα, άμα θα δεις, έχουμε γύρω μας τόσος κόσμος είναι στην Ελλάδα. Βλέπεις ο άλλος μεγαλώνει και δεν βαθμολογεί τον ίδιο τον εαυτό. Να πει, έλα εδώ, εγώ ήρθα μηδέν, δεν θα πάω στο ένα, δεν θα πάω στο δύο, δεν θα πάω στο τρία. Ό,τι ηλικιότητα θέλει ο καθένας, κάθεται και την αμολάει. Ρε εσείς, η ουσία είναι τόσο απλή είναι η ζωή. Και καθόμαστε και βλέπεις πράγματα που όπου αυτή τι νομίζω ο κόσμος, που τη νομίζει ότι ό,τι γυαλίζει είναι ό,τι λάμπει, να στο πω και έτσι. Ό,τι λάμπει νομίζει ότι είναι χρυσός. Τα πάντα εξαρτούνται από την παιδεία. Όταν εσύ δεν έχεις παιδεία, τον άλλον βλέπεις, εσύ έχεις περισσότερες ικανότητες. Θέμα γνώσεις, σε κανή φύση. Εσύ δεν τον βοηθάς, κοιτάς να τον ξεγελάσεις και νομίζεις ότι είσαι ο έξυπνος. Εκεί είναι η υποβάθμισή σου η ίδια. Και λέει εγώ είμαι ο ξύπνιος. Δεν είσαι ο ξύπνιος. Ο μεγαλύτερος βλάκας του κόσμου είσαι. Διότι έχεις ένα προτέρημα και κοιτάς να το εκμεταλλευτείς.
0: Μάλιστα, μην το ανοίξουμε όμως παραπάνω, γιατί πέρασε η ώρα πριν να πάμε διάλειμμα, σε λίγο να προλάβουμε κανένα δύο ακόμα. Ναι. Μία ερώτηση να σου κάνω και το συζητάμε μια άλλη φορά, αν θες. Εάν μπορούσαμε, αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε τα πραγματικά μας προβλήματα, πιστεύεις ασχολούμασταν τόσο πολύ με τις ωραίες Ελένες? Μήπως είναι ένα δείγμα, ποτέ, δηλαδή, μια παραδοχή ήτας ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και να λύσουμε τα πραγματικά?
1: Όχι, ποτέ, γιατί η νοημοσύνη σου θα ήταν γύρω στο 8,5 με 10.
0: Μάλιστα, εντάξει. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε πάλι. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Παρακαλώ.
2: Έλα, ποια καλημέρα. Ρε.
0: Χαίρετε.
2: Μας ξύπνησε πάλι με το καλημέρα. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
2: Έχεις χαιρετίσματα από την Κλεοπάτρα?
0: Να είναι καλά.
2: Τι τραγούδι έχει για να την κάνουμε?
0: Δεν ξέρω. Νωρίς ακόμα. Μετά την τρίτη ώρα αυτά. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έχει κάτι.
2: Παοκάρα σήμερα.
0: Ναι.
2: Θα γουστάρουμε. Μια ψάρα να τους κάτσουνε. Να γουστάρουμε. Τα χαιρετίσματά μου στο Γιωργάκη το Γρήπη. Μην το μαλώνετε ρε το Γρήπη.
0: Να καταλάβει και αυτός. Το έχει παρακάνει, να καταλάβει λίγο. Να καταλάβει, γιατί
2: είναι. Αλλά είναι καλό παιδί, ρε.
0: Βρε, καλό παιδί είναι, αλλά θέλει λίγο να το καταλάβει και αυτός. Έλα, τα λέμε.
2: Και κλείνοντας, αυτός που βγαίνει με τον Ταύρο που μου γκρίζα τον Ταύρο, Κάπου κάπου με θυμίζει τη γαϊδάρα του χωριού, ρε.
0: Σταμάτα. Δεν υιοθετούμε. Γεια σας, να είστε καλά. Πα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Χαίρετε, ναι, γεια.
3: Χαίρετε. Κοίταξε, άκουσα τώρα τον πρόλογό σου λίγο στα τελευταία. Και η δουλειά είναι εδώ να παίρνει κάποιος τηλέφωνο και να λέει πράγματα τα οποία μπορεί, όπως είπες και εσύ, να συνεπάρχουν για να γίνει καλύτερη η Ελλάδα και. Λοιπόν, εγώ ακούω πράγματα τώρα. Η ιστορία, ξέρετε πολύ καλά ότι η ιστορία είναι αυτή που γράφεται. Και πρέπει να γράφεται η ιστορία με αλήθειες. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε τώρα, γιατί η ιστορία κοιτάει το μέλλον. Δεν είναι, άμα δεν ξέρουμε τι μας έγινε παλαιότερα, δεν μπορεί να αποχωρήσει μια χώρα χωρίς να ξέρει την ιστορία την πραγματική. Εδώ ακούω πράγματα τα οποία, και εγώ εδώ στο ράδιο σας εδώ, τα οποία δεν είναι πραγματικά ιστορία. Και με τρόπο καλό λέμε ότι δεν είναι έτσι, ξέρω εγώ, διαβάστε έτσι. Δεν μπορεί να είναι κακό πράγμα αυτό, να προσπαθήσουμε όλοι να μάθουμε την πραγματική ιστορία σε αυτόν τον τόπο που έγινε. Ας είναι και 80 και 1000 χρόνια και 2.500 χρόνια. Αυτό είναι. Βλέπω ανθρώπους, επειδή λένε για κάποιο παλιά τι έγινε, να λέει αυτός είναι κομμουνιστής, αυτός είναι έτσι. Προσπαθούμε να συζητήσουμε, να πει ο άλλος κάτι, να μάθουμε την ιστορία. Λοιπόν, πήρα και προηγουμένως τον και με πετάξαν 4-5 άτομα, αυτός ο κομμουνιστής και έτσι. Τι κάνανε το ΑΜΕΛΑΣ, να μας πει κάποιος, ξέρω εγώ, για τον κύριο αυτόν να ακούγει τώρα, να πούμε ότι οι κομμουνιστές και άλλοι, γιατί τους πήρα από τα χέρια το ΑΜΕΛΑΣ, πήγαν να ελευθερώσουν την πατρίδα, δεν ήταν όλοι κομμουνιστές, ήταν και άλλοι, τους πήρα από το χέρι. Σκοτωθήκανε, εκτελεστήκανε πολλοί από τους δικούς τους αυτούς που προδίναν τους, το σύλλογος τους, όλους. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να τα ξέρουν μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία μου, ας πούμε τώρα, δεν διαβάσαν τίποτα? Ότι αυτοί οι άνθρωποι θυσιαστήκανε, τι να πω τώρα, Κεσαριανοί, να πω στην Πάτρα έξω, όπως το λένε εκεί, εδώ στο Σκορτιάτι το δικό μας, χιλιάδες παραδείγματα. Δηλαδή είναι κακό αυτό το πράγμα που αγωνιστήκανε άνθρωποι για κάτι, έστω μπορεί να είναι λαθασμένο για αυτούς. Και να λένε τέτοιο πράγμα για κάποιους που αγωνιστήκανε για την πατρίδα, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ο άλλος λέει δεν πολεμήσαν, λέει στον πόλεμο που ήρθαν οι Ιταλοί. Επίτηδες για να πάνε να πολεμήσουν. Κάνανε αυτό, να θεωρηθούν να τους απολύσει, να πάνε να πολεμήσουν. Και άλλοι λένε δεν πήγαν να πολεμήσουν, είναι κομμουνιστές. Τίποτα, δεν ξέρουν. Και εγώ τους δικαιολογώ, τους είναι Έλληνες. Δεν γνωρίζουν την ιστορία. Άμα γνωρίζα πράγματι και θέλανε, γι' αυτό με πειράζει αυτό το πράγμα. Αυτοί εδώ 80 χρόνια να λένε ψέματα και ψέματα και ψέματα. Και έχω πει και στο ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Και οι νικητές συνήθως λένε ψέματα. Πάντα έτσι είναι, για να περάσουν το αυτό, έτσι δεν είναι, Κώστα?
0: Εγώ δεν άκουσα ακριβώς τι είπατε πριν. Περίπου κατάλαβα αυτά που λέτε τώρα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν έχουν ιστορική ακρίβεια αυτά που είπατε. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να ζει με βολικούς μύθους. Ό,τι του χαλάει το βολικό μύθο.
3: Όχι, δεν μιλάμε για μύθους. Λέμε πράγματα τα οποία.
0: Όχι, δεν λέω, όχι, λέω, αν εσείς αυτό που είπατε ισχύει, επειδή μπαίνει στη μέση ο φανατισμός ο ιδεολογικός, είναι δεδομένο ότι χαλάει το αφήγημα του άλλου. Οπότε θα ακούτε κι εσείς αυτά που ακούσατε.
3: Κοιτάξτε, λέω. Κοιτάξτε, διαβάστε την ιστορία, ψάξτε να βρείτε την ιστορία και θα δείτε την αλήθεια.
0: Ευχαριστώ.
3: Δεν έκανα φανατισμό.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Τιχατζηπέ, τι κάνουμε, διάλειμμα ή παίρνουμε ένα ακόμα στα γρήγορα? Πώς θες? Δύο λεπτάκια έχουμε, φίλε, αυστηρά, γιατί πέρασε η ώρα. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια.
4: Λοιπόν, διαφωνώ σε αυτό το ότι επειδή περάσαν 80 χρόνια πρέπει να ξεχάσουμε, ας πούμε, την ιστορία μας, τον εμφύλιο πόλεμο, να ξεχάσουμε και το 1821, το τι έγινε τότε.
0: Αυτό ποιος το είπε, από πού το άκουσες?
4: Λέμε τώρα ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να μην ασχολούμαστε με τον εμφύλιο πόλεμο και τα λοιπά. Για ποιο λόγο να μην ασχολούμαστε, να μην ξέρουμε τι έχει γίνει τότε? Και το βασικό είναι ότι ένας παράγοντας, ας πούμε, που έπαιξε μεγάλο ρόλο για τον εμφύλιο πόλεμο ήταν οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί. Αυτό το, ας πούμε, το πετάμε παραπέρα, ας πούμε, σαν να μην... ενώ ήταν υπέτη, ας πούμε, για τον εμφύλιο πόλεμο. Θέλουν να επιβάλλουν ένα οικονομικό σύστημα, ας πούμε, εγκαταστήσανε κυβερνήσεις που θέλανε οι ίδιοι, χωρίς να ρωτήσουν τους Έλληνες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τι έκανε, ας πούμε? Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήρθε με βάση της ιδεολογίας του για με ένα οικονομικό σύστημα χωρίς εκμετάλλευση και τα λοιπά, είχε την ιδεολογία του. Εντάξει, με αυτή τη λογική όμως, οι ξένοι δεν είχαν την υπαιτιότητά τους για αυτό που έγινε εδώ στην Ελλάδα. Οι Αμερικανοί δεν είναι. Μετά τους Άγγλους, οι Αμερικανοί αναλάβανε εδώ στην Ελλάδα. Ή πάλι τώρα για τον Βελουχιώτη. Ασυναθυσίες. Ακούμε διάφορες, ας πούμε. Ο Βελουχιώτης αυτοκτόνησε το 45. Λοιπόν, η συνθήκη της Βάρκησας έγινε το 45 το Φεβρουάριο. Και μάλιστα ο Βελουχιώτης ήρθε σε σύγκριση με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα τώρα. Σε αδικό λίγο, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί περάσαμε 12. Μία ερώτηση μπορώ να κάνω. Αν βγάλουμε από τη μέση αυτά τα γεγονότα τα ιστορικά που περιγράφεις, πες ότι δεν έγιναν ποτέ. Και δούμε όλη την υπόλοιπη ιστορία της Ελλάδος. Το συμπέρασμα αλλάζει. Δεν έχουμε ροπή. Δεν είμαστε ένας λαός εμφύλιο πολεμικός.
4: Την ιστορία δεν την κόβουμε σε κομμάτια και άλλα τα πετάμε και άλλα τα δεχόμαστε.
0: Όχι, γιατί βλέπω ότι πιάνεις ένα συγκεκριμένο κομμάτι και προφανώς θέλεις να υπερασπιστείς ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Λέω, αν δεν γίνονταν αυτό.
4: Μα γι' αυτό μιλάμε τώρα. Για τον εμφύλιο πόλεμο.
0: Α, okay,
4: και
0: εντάξει,
4: για την ομοψυχία.
0: Εντάξει, εσύ αν θες. Όχι. Άλλο εμφύλιο, άλλο η ομοψυχία.
4: Κοίταξε, η ομοψυχία για να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, για αθλητικά γεγονότα, όπως πήραμε το 2004 το κύπελο Ευρώπης, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει.
4: Αλλά ομοψυχία όταν υπάρχουν. Οικονομικά συμφέροντα διαφορετικά μέσα σε μια κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Α, μπράβο, τώρα πας στο ζουμάκι, γι' αυτό το λέω. Τώρα πας στο δάσος σιγά σιγά κατά
4: την ώρα. Θα πάω, για άμα μου κάνει έτσι. Κάποιος μια σωστή ερώτηση, θα τον απαντήσω κιόλας.
0: Σε ευχαριστώ για σήμερα. Κοίταξε λίγο, επειδή δεν σ' άφησα πολύ να μιλήσει. Αν θέλεις να συμπληρώσει κάτι μετά, κάνει μια δευτερολογία, σε παρακαλώ, γιατί πέρασαμε την ώρα, έτσι. Να είσαι καλά, τα λέμε, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Πάμε λίγες στροφές και ερχόμαστε σε λίγο από την άλλη μεριά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω με τα πολλά. Στίβο μάχης κάθε μέρα. Λοιπόν, άλλαξε το στούντιο. Τα πήραμε τα κοιτάπια από εδώ μεριά. Ανοίξαμε εδώ και τα κόλπα, πιστεύω όλα. Οπότε, καλησπέρα, καλημέρα και πάμε στα 8 λεπτάκια μετά τις 12. Για πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα πριν απ' όλα. Λοιπόν, 5η 23 Ιουλίου, η Εζεκίλ, Πελαγία και Πελάγιος. Είναι και παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Αυτό είναι όταν το ανοσοποιητικό, λέει, επιτίθεται κατά λάθος σε αδένες που παράγουν υγρά, δάκρυα, σάλιο κτλ. Είναι ένα αυτοάνοσο ουσιαστικά που είναι χρόνιο. Λοιπόν, οπότε αυτά. Τώρα, κατά τα λοιπά. Είδες τώρα, φλασιά τώρα, κοίταξε. Λέγαμε πριν με αφορμή την ωραία Ελένη του Νόλαν και κάποια άλλα πράγματα, το πήγαμε και στην ομοψυχία που λέγατε και με τον Πασχάλη μου, το πήγατε στα πολιτικά με τους κομμουνιστές και όλα αυτά και τους εμφυλίους. Δες τώρα. Εγώ ξέρεις, παιδιά, προσωπικά, εσείς θα πείτε ό,τι θέλετε, εννοείται. Εμένα λίγο, ξέρεις, μου φαίνεται κάπως αυτή η κουβέντα συνέχεια, η δεξιή, η αριστερή, να βρούμε αφορμή να πετάξουμε το τυράκι για να μαλώσουμε για αυτά και τα λοιπά. Εμένα λίγο με κουράζει αυτό να πω πλέον. Και δεν ξέρω βέβαια αν κουράζει και τον περισσότερο κόσμο, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί κάτι μου λέει ότι ψοφάμε να μαλώνουμε για αυτά. Αλλά δες τώρα, επειδή λέγαμε, εγώ θα πιαστώ από αυτά που θεωρώ ότι είναι λίγο πιο έτσι χρήσιμα και βαθιά με την έννοια της ιστορίας, των ιστορικών καταγραφών. Επειδή μέσα σε όλα κάναμε μία μίνι κουβεντούλα, ένα σχόλιο και για κάποιους εθνικούς μύθους. Βλέπω εδώ τώρα μέσα σε όλα, τέτοια μέρα το 776 π.Χ. ξεκινούσαν στην αρχαία Ολυμπία και οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό. Εντάξει, βασικά κάποιοι ιστορικοί το αμφισβητούν αυτό, ότι ήταν αυτή η ημερομηνία, αλλά οκ. Άλλο είναι το θέμα. Να, ας πούμε για τους Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι. Έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Okay. Λοιπόν, για το Ολυμπιακό ιδεώδες. Σε κάποια χρόνια συγκεκριμένα, ειδικά επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έχουμε ακούσει ποτέ? Τα έχουν μάθει ποτέ τα παιδιά αυτά? Τι γίνονταν, ας πούμε, σε κάποιες εποχές που μέχρι και πόλεμοι υπήρχαν για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των αγώνων? Και άλλα πολλά, δηλαδή μιλάμε και για πολλά του τύπου, πράγματα που γίνονται και τώρα. Ας πούμε, αθλητές που ήταν μίας εθνικότητας και βαφτίζονταν ότι είναι κάποιας άλλης. Έτσι, κανονισμοί παραβιάζονταν, ντοπαρίσματα, δωροδοκίες, ένα κάρο πράγματα, βιοπραγίες, πολλά. Αυτά εδώ πέρα τα έχουν διδαχθεί ποτέ τα παιδιά? Μπα. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Γιατί βλέπω πολύ εύκολα υπερασπιζόμαστε την ιστορία, αλλά δεν κοιτάμε πολύ πολύ τελικά ποια είναι η ιστορία και πώς έχει γραφτεί. Έτσι, και είπα και ένα άλλο παράδειγμα λίγο πιο εντριγκαδόρικο πριν. Η αρχαία Ελένη που είναι και μυθολογία στην τελική, και αυτό που γίνεται είναι και μια ταινία, έτσι. Δεν βγήκε κάποιος να γράψει ένα βιβλίο και παρουσιάζει την αρχαία Ελένη κάτι διαφορετικό ή την Τρία ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, η αρχαία Ελένη, ρε παιδί μου, που ήταν και μυθολογία, έχει κάνει όλο τον πλανήτη να ασχολείται, ξέρω εγώ, με αυτό. Έτσι, με το θέμα αυτό εδώ και κάνα μήνα, 1,5 και μπορεί και παραπάνω. Εμείς, που εδώ σαν Έλληνες, έτσι, που μας ενδιαφέρει και λίγο περισσότερο υποτίθεται το θέμα, που ασχολούμαστε τόσο πολύ με την Ελένη του Νόλαν, με άλλα πράγματα ασχολούμαστε που είναι αποδεδειγμένα ιστορικές καταγραφές που δεν έχουν τη βάση που θα έπρεπε? Ή ξέρω εγώ, σε σχέση με ατζέντες που λέμε τώρα πάλι για woke και αντιwoke και όλα αυτά, το πώς οι Έλληνες που υποτίθεται ήταν κάποτε 12 θεϊστές, έτσι, είχαν μια συγκεκριμένη ταυτότητα, ρε παιδί μου, θρησκευτικά, το πώς έφτασαν να το απαρνηθούν αυτό το πράγμα, το έχουμε ποτέ, ας πούμε, σκεφτεί? Για τη woke ατζέντα πολύ πρόθυμα λέμε. Και λέμε και πράγματα που πολλές φορές είναι, είπαμε, ανεμόμυλοι, έτσι. Πολεμάμε ανεμόμυλους. Είναι υπερβολές του τύπου ότι πίσω από όλα μια σκοτεινή ατζέντα. Για το πόσο Έλληνας έφτασε από αυτό που ήταν κάποτε να γίνει αυτό που είναι σήμερα, έχουμε ποτέ, ας πούμε, αναρωτηθεί τι ατζέντες μεσολάβησαν? Κλείνει η παρένθεση. Ξέρετε, ο άνθρωπος κανονικά θα έπρεπε να είναι καταδικασμένος, με την καλή έννοια το λέω, θα έπρεπε να είναι καταδικασμένος να ζει με την ελευθερία και με την αλήθεια. Σε ένα κόσμο που τον έφτιαξε ο ίδιος, έτσι. Τελικά όμως, νομίζω ότι έχουμε αυτοκαταδικαστεί να αρνούμαστε την ελευθερία και την αλήθεια. Και να πηγαίνουμε στους βολικούς μύθους που λέγαμε και πριν. Άλλοι θα είναι μικροί, έτσι, και όχι ας πούμε ιδιαίτερα σοβαροί. Άλλοι θα είναι μεγάλοι και πολύ πιο σοβαροί. Αλλά πραγματικά, ας πούμε, το αναρωτιέμαι βλέποντας όλη αυτή την ευαισθησία με την ταινία του Νόλαν, το ότι τα παιδιά ακόμα και σήμερα διδάσκονται στα σχολεία πράγματα που αποδεδειγμένα δεν ισχύουν, μας λέει κάτι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με Ελλάδα. Όλοι οι λαοί λατρεύουν, έτσι, να ωρεοποιούν, τέλος πάντων, ή να ηρεοποιούν την ιστορία. Βέβαια, αυτό το δικό μας δεν ξέρω αν το έχουν άλλοι τόσο πολύ. Αλλά το ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αποδεδειγμένα δεν ισχύουν. Παρ' όλα αυτά τα βλέπεις. Να, τα βλέπω εγώ στο Σαν σήμερα, τα βλέπουμε στις σχολικές ύλες εκεί πέρα των βιβλίων κτλ. Και δεν εξαίρεται μόνο τα παιδιά. Και εμείς οι μεγάλοι. Γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε με μύθους ιστορικούς, θρησκευτικούς, πάσης φύσεως. Και όταν κάποια στιγμή το ψιλοκαταλαβαίνουμε, αντί να πούμε τους πετάμε αυτούς τους μύθους για να ζήσουμε με την αλήθεια, οι περισσότεροι όχι απλά τους κρατάμε, τους υπερασπιζόμαστε και όλα σε σημείο να πάμε να σκοτωθούμε για αυτούς. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και όταν η ίδια ιστορία μπορεί να βγει και να απομυθοποιήσει κάτι, να πει, ξέρεις, αυτό που σας έλεγαν ότι έγινε έτσι δεν έγινε έτσι, ή αυτό που σας έλεγαν ότι υπάρχει δεν υπήρξε ποτέ. Ακόμα και τότε θα υπερασπιστείς τον μύθο. Έτσι, έτσι το θέλει το μέσα σου, ρε παιδί μου. Προφανώς μιλάμε για κάποια υπαρξιακή ανάγκη, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Εγώ αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Προφανώς μιλάμε για κάποια ανάγκη υπαρξιακού τύπου. Έτσι, ζωτικές ψευδεστήσεις και δεν συμμαζεύεται, που ο άνθρωπος πάντα τις θέλει για να μπορεί να παίρνει δύναμη από αυτές. Γιατί, ο άνθρωπος χωρίς αλήθεια μπορεί να ζήσει. Χωρίς το μύθο δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει. Τέλος πάντων. Τι λέγαμε, στην ημέρα ήμασταν. Ναι, με αφορμή την Ολυμπιάδα που είδαμε, σαν την πρώτη σύγχρονη Ολυμπιάδα. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Ανοίγω γραμμές ένα λεπτάκι για όποιον θέλει. Κάτσε να δω λίγο στα πεταχτάκια τον καιρό. Λοιπόν, καιρός. Καιρός είναι 33. Με μπόλικο ήλιο. 30 τιαράκι με μπόλικο ήλιο, και μετά Παρασκευή το πάει 30 ράκι και μπορεί να έχουμε και βροχή. Και μετά πάλι 33, αυτό είναι. Τελειώνει η ανάσα, και μετά πάλι 33, και μετά από εβδομάδα 35, 37, 38. Να τα και τα πιο ευχάριστα. Λοιπόν, η μέρα θα έχει και ΠΑΟΚ. Έτσι, 8 η ώρα done στην Πολωνία. Κόντρα στην Δύναμο με 4-2-3-1, λέει ο Λύση. Άστα αυτά, τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι για ό,τι θέλετε. 23-10-90-90-90. 54-301 Μετρόπολης, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Κάνουμε πρώτη ευκαιρία επανεμφάνιση στα μηνύματα που μας κρύβει ο κύριος Ζούκεμπερ και έχουμε να τα δούμε μετά το διάλειμμα, μάλλον, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές προς το παρόν. 23-10-90-90-90. Καλημέρα. Ναι. Ναι, ορίστε.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, γεια, καλημέρα.
1: Έλα.
0: Καλημέρα.
1: Να το πάρουμε ψύχρεμα.
0: Πάντα.
1: Γιατί είναι απανωτά τα στα κεφάλια μας, ειδικά σήμερα. Και να πούμε, λοιπόν, καταρχήν, θα το ξαναπούμε. Για τελευταία φορά πιστεύω, μπας και μας καταλάβουν. Δεν μας σώζει κανένας, μόνοι μας θα σώσουμε τον εαυτό μας. Εν έτη 2026. Τώρα αυτό, εάν δεν το έχει καταλάβει κάποιος, αριστερός, δεξιός, κλιματαριός, δεν ξέρω τι άλλο, εντάξει, προς Θεού να πούμε. Φυσικά μπορεί ο καθένας να έχει τις διαφορετικές αντιλήψεις κτλ. Δεν μας σώζει κανένα. Ήδη δεν μας έσωσε, θα μας σώσει μελλοντικά. Τέλος. Διαφορές. Τεράστιο θέμα, Κώστα. Ιδεολογικές, θρησκευτικές, πολιτικές, οπαδικές, τα κυριότερα, τα τέσσερα θέματα. Εδώ υπάρχει θέμα μεγάλο, Κώστα. Ειδικά στις θρησκευτικές, έτσι, με το λεγόμενο Ισλάμ, βουδιστές, παπιστές και οι χριστιανοί που είμαστε εμείς. Εδώ είναι το θέμα που δεν υπάρχει λύση με τίποτα, φίλε. Ούτε μία στο τρεις. Ειδικά το θέμα της αποτέφρωσης, παράδειγμα, έτσι, ή της πολιτικής κηδείας. Που είναι η προτιμία των γνωστών που τα πιστεύουν. Και της φυσιολογικής κηδείας του σώματος που είμαστε εμείς. Μην περιμένεις εδώ τίποτα. Έτσι. Ειδικά με αυτούς, αν δεν κάνω λάθος το Ραμαζάνι, με τις αλυσίδες που χτυπάνε τα σώματα, έτσι γίνεται και στον Πειραιά. Ένα θέμα μας, το έθιμο. Με τα αίματα. Εκεί, φίλε, Κώστα μου, λυπάμαι, αλλά όχι απλά δεν υπάρχει. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, συνεννόηση, άστο. Άστο, υπάρχει στο διάστημα, πέραν του διαστήματος. Θρησκευτικές, πολιτικές. Φοβάμαι, μιλάμε σε ό,τι ακόμα. Και εσύ το λες και εμείς το λέμε καμιά φορά, ασχέτως τι πιστεύουμε, λυπάμαι. Θα πάρω το τελευταίο θέμα που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Έγινε ένα παράστηση στο Γράμμα και τον Πίτσι, έτσι από την νεολαία του Κουκουέ, για τον εμφύλιο. Όταν μεγαλώνει και γολοχεί το παιδί σου, τα λεγόμενα αντάρτικα, έτσι, αντιπαραστώντας ποιον, στον τόπο σου, στη χώρα σου, Έλληνας με Έλληνα. Ποια είναι η σωτηρία, Κώστα μου? Ήταν πάνω από 3.000 νεολαία, η οποία μαθαίνει τι. Τι μαθαίνει, πώς θα παίρνει το φυσικλίκι ή το τουφέκι, μελλοντικά, όταν μεγαλώσει. Ποια είναι η γαλούχηση. Αυτό, Κώστα μου, λυπάμαι, αλλά δεν υπάρχει συνεννόηση. Έτσι. Ή όταν γίνεται ο πόλεμος στην Παλαιστίνη. Ωραία. Είσαι κουκουέ εξωτερικού. Το δέχομαι. Το δέχομαι, εντάξει. Ο άλλος είναι ο Κύρκος, ήταν εσωτερικού. Είσαι εξωτερικού. Το δέχομαι. Θα σου κάνω τη χάρη. Νετανιάχου. Βλάσφημος. Αδικήματα μεγάλα. Συμφωνώ. Έτσι. Να πάει και σε δικαστήριο της Χάγης να δικαστεί. Έρχεται ο τουρίστας του Ισραήλ, Κώστα. Ομάδες τραμπούκων. Προπυλακισμοί, γιαούρτια, νερά. Ποια είναι η σωτηρία, Κώστα? Ειδικά σε αυτό το θέμα θα με πεις εσύ, ποια είναι η συνεννόηση? Εγώ είμαι ο φυσιολογικός, ο χριστιανός, με αυτό το τραμπούκο. Ποια είναι η συνεννόηση?
0: Συνεννόηση δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί αν κάτσεις να μιλήσεις εσύ με κάποιον από την άλλη πλευρά που περιγράφεις, δεν θα συμφωνήσετε καν στα δεδομένα που έφεραν τον εμφύλιο. Θα πεις εσύ κάποια τελείως διαφορετικά πράγματα που έχεις μάθει και θα σου πει κάποια τελείως διαφορετικά. Οπότε λοιπόν η λύση, αφού με ρωτάς γιατί πρέπει να προχωρήσουμε κιόλας, θα ήταν εσύ να κάτσεις να ακούσεις αυτόν για να τον καταλάβεις και αυτό σε σένα. Το θέμα είναι ότι όσο εσύ, όταν λέω εσύ καταλαβαίνεις όλοι μας, έτσι, όσο εσύ υπερασπίζεσαι τις ιδεολογίες σου, τις ιδεολειψίες σου ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει λοιπόν, και ο άλλος κάνει το ίδιο πράγμα, δεν θα συναντηθείτε ποτέ. Και μοιραία έρχονται όλα αυτά που περιγράφεις.
1: Ανταπάντηση. Θέμα ιδεολογίες. Τρίτον. Ο σπουδαίος. Ο λατρεμένος. Ο καλύτερος. Ο ιδεολογικά ηγεμόνας. Αυτό τι είναι, αδελφέ. Τι είναι. Τι είναι, εγώ ποιος είμαι. Άνθρωποι δεν είμαστε όλοι. Έλληνες, ελληνικά δεν μιλάμε. Εάν μιλάμε και κοστολά.
0: Μα δεν βάζουμε πάνω απ' όλα ότι είμαστε άνθρωποι. Βάζουμε πάνω απ' όλα την ομάδα μας, την ιδεολογία μας.
1: Πώς λέγαμε, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Αυτό τι είναι, ρε φίλε. Αυτό τρώγεται, είναι τυρί με τυρό. Μάλιστα. Τι είναι αυτό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ για σήμερα. Τα ξαναλέμε έτσι για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Πρέπει να προλάβουμε. Καλημέρα.
1: Κάτσε.
0: Δεν είναι, μιλάμε 4,5 λεπτά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Κλείνω.
0: Έλα.
1: Θα συνεχίσει να το λες και εγώ θα σε ακούω. Αν δεν υπάρχουν ιδεολογίες, θα ήταν καλύτερα. Φυσικά θα ήταν καλύτερα. Για μένα. Όχι, ναι, συγγνώμη, αλλά μπαρούφα. Δεν υπάρχει λύση ούτε μία στο τρεις. Με συγκεκριμένες σκέψεις που έχουν κουρσούμια, γκαζιές και κουραφέξαλα στα κεφάλια.
0: Και πάλι βέβαια δεν φταίνει οι ιδεολογίες από μόνες τους, Είναι, πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Οι ιδεολογίες μπορεί να λένε πολύ καλά πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος για να μπορέσει να τις εντάξει, ας πούμε, με έναν τρόπο που δεν θα βγαίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Κλείνω, περίμενε. Κλείνω.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν γίνεται. Δεν θα προλάβουν οι υπόλοιποι. Σε ευχαριστώ. Τρεις φορές είπαμε κλείνουμε. Δεν γίνεται. Εντάξει. Οι ιδεολογίες είναι πάρα πολύ καλές. Το θέμα είναι ότι επειδή έχουμε μάθει όπως έχουμε μάθει, οδηγούν στο να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και θα οδηγούν. Γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε, σαν άνθρωποι, σαν όντα. Όταν λέμε ότι όλα ξεκινάνε από τα βαθύτερα ένστικτά μας, από τον τρόπο που στήσαμε τις κοινωνίες και να βουτήξουμε λίγο να δούμε μέσα μας κάποια πράγματα και έχει δύο τηλέφωνα με το ζόρι. Που μιλάνε για αυτά, εγώ δεν περιμένω να βρεθεί σωτηρία. Έτσι, γιατί είμαστε πολύ μακριά από τις αιτίες τις πραγματικές που δημιουργούν τα περισσότερα δεινά. Παρακαλώ.
2: Έλα, Κωστά.
0: Ναι, ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ορίστε.
2: Πώς δεν υπάρχει, μόνο η εταιρεία Μπέλου υπάρχει.
0: Υπάρχει αυτή τουλάχιστον, κάτι είναι και αυτό. Πάει και αυτή όμως, δεν υπάρχει. Κάποτε υπήρχε, ναι. Okay.
2: Να σε κάνω μια τρίπλα.
0: Για κάνε.
2: Να αλλάξουμε λίγο κουβέντα. Και να πούμε, θυμήθηκα που έλεγες για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
0: Μωρέ, τώρα είναι πολύ ξεκάρφατο, τώρα θα το διαλύσουμε. Είναι τώρα, είμαστε σε άλλη φάση.
2: Ποια φάση, αυτή η φάση δεν διαλύνεται ποτέ. Εγώ τερμάτισα το Σαϊνόμπι, να ξέρεις.
0: Βασικό και αυτό.
2: Πήγαινα και στα Παλάς.
0: Ας θα τα πούμε καμία μέρα που θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί, που θα κολλάει αυτά, ναι.
2: Τι θα ήθελες να σε απαντήσω.
0: Τώρα αν έχεις κάτι να πεις, πες το. Αν δεν έχεις, δεν πειράζει, την άλλη φορά. Να, τώρα πήγε η κουβέντα πιο σοβαρά σήμερα, πιο βαριά. Τι να κάνουμε.
2: Ορίστε, σε ακούω.
0: Άστο, εγώ πρέπει να σε ακούσω. Την άλλη φορά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι, κάτι που να κολλάει λίγο με το κλίμα όμως της συζήτησης της εκπομπής, έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ναι, ορίστε.
2: Πολύ. Πολύ καλή με το καλησπέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα τη μεγάλη που είμαστε. Και θα ήθελα να πω εκ τώρα καμιά δεκαριά μέρες, γιατί το έχω στο σοβαρό και το χοντρίνω εγώ πιο πολύ να το κάνω. Τέρμα θα το χοντρίνω σοβαρό. Και δεν μιλάει κανένας και δεν ακούγεται ρε Κώστα τίποτα ρε. Όπου είμαστε να πούμε, μας έχουν ξεφυλίσει και οι Βούλγαροι μας κοροϊδεύουν. Η ελληνική σημαία επάνω σε τριεθνές, οι Βουλγάροι και οι Τούρκοι κι είναι. Η ελληνική σημαία, άμα δεν το γνωρίζετε στην ακροατή μου αγαπητή μου που σας εκτιμά όλους και σας σέβομαι, λείπει και μας κοροϊδεύουν οι Βούλγαροι. Σήμερα μου το είπανε Κώστα, ένα φλαράκι λέει 10 μέρες. Είναι μόνο το κοντάρι εκεί πάνω. Ωραία, μας δουλεύουν οι Βούλγαροι. Τώρα, και για τον Γκούλη, εμείς και τα ψέκια έτσι δεν μας λέει. Ψέκια, ο πρωθυπουργός που είναι ο πατέρας της χώρας του, άκου πώς μιλάει στα παιδιά του. Ψέκια, Γκούλη, άκου και εσύ πένα ψέκι. Τώρα που τα κάνανε εκεί πλακάκια με τον Ερντογάν, τώρα τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, αυτό που θα ακούσετε τα τρία νησάκια μας, τα είχαν δοσμένα τώρα και στα χαρτιά θα μας τα πάρουν όλα χωρίς πόλεμο. Μας έχουν τελειωμένους. Πρέπει να αντιδράσουμε, να αφήσουμε με χρώματα ή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, κόκκινα, πράσινα, Μπερθουέι και να ενωθούμε όλοι για το καλό της χώρας μας. Για να μπορέσουμε να σώσουμε και τα παιδιά. Τα ξεπουλάνε όλα. Μας ξεφτιλίζουνε.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, εμείς θα λέμε στα ράδια και έτσι. Και έχει τον κάθε
0: okay.
2: Να παράσα και να σε λέει είμαι που να το δάχτυλο. Και αν είχατε τι θα τα κάνατε. Σας γυρνά πίσω και δεν ξέχνει, είναι πολύ σοβαρά λόγια. Και ο άλλος να σε λέει εκεί, και ο άλλος να σου λέει ότι δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Σώπα ρε μαγκά.
0: Οκ, χαιρετώ. Τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Για να συνεννοηθούμε και είτε να αντιδράσουμε είτε να μην αντιδράσουμε, πρέπει αν έχουμε ένα μήλο μπροστά να λέμε ότι είναι μήλο, να συμφωνούμε ότι είναι μήλο. Όταν ένας το βλέπει μήλο, άλλος πορτοκάλι, δεν είναι και πολύ εύκολο. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
0: Ορίστε.
3: Θα αντιδράσουμε έτσι. Για να δούμε τι θα αντιδράσουμε.
0: Μπράβο, για αντιδράστε λίγο.
3: Ναι. Τώρα... Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω. Δεν γίνεται ρε φίλε. Τι ξεπουλήσαμε. Μπορώ να δεχτώ τώρα να μιλάς εσύ για ξεπούλημα που περπατάς και βλέπεις ούφο στο δρόμο σου. Άμεστο καλό. Άμεστο καλό ρε.
0: Έλα πάμε στα δικά μας τώρα, μην το κάνουμε αυτό.
3: Παρακάτω.
0: Πάμε στα δικά μας.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε με απλά πραγματάκια. Μίλησες σαν Έλληνες, κάπου τοποθετήθηκες και είπες σαν Έλληνες. Ως Έλληνες, όχι σαν Έλληνες. Και για κάποιον κομμουνιστή που απευθύνθηκε σε εμάς τους υπόλοιπους ως συνέλληνες, δεν είμαστε συνέλληνες. Είμαστε Έλληνες εμείς. Εσύ μπορεί να είσαι συνέλληνας κομμουνιστή. Είσαι συν του Έλληνα. Μπορεί να είσαι Αγγλοέλληνας. Μπορεί να είσαι Γαλλοέλληνας. Αλλά επειδή είσαι Ευρωέλληνας, εβραϊκής καταγωγής Έλληνας, ντρέπεσαι να το πεις και λες είναι Έλληνας. Έτσι συνέλληνες τους ώρα. Τα παραμυθά.
0: Λοιπόν, έλα, φτάνει, μην το χοντρίνουμε παραπάνω, έτσι. Έλα.
3: Τι να μην το χοντρίνουμε.
0: Έλα τώρα, ρε παιδιά, τώρα ένας με τον άλλο αρχίσαμε πάλι, άντε θα το κάνουμε.
3: Εμφύλιος πόλεμος. Εμφύλιος πόλεμος, κύριε Κώστα μου, εμφύλιος πόλεμος. Εμείς οι Έλληνες δεν είχαμε ανέκαθεν να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας.
0: Το βλέπω.
3: Αφιβάλλεις. Γιατί ποτέ δεν είχαμε δαβιδική βασιλική οικογένεια και ασμονική βασιλική οικογένεια για να μαλώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία. Ποιος θα είναι αρχιερέας και ποιος θα είναι βασιλιάς. Δεν είχαμε εμείς τέτοια ένθυμα, κύριε Βρανά μου. Είναι έτσι ή κάνω λάθος. Άρα η διχόνοια αυτή και ο άλλος παραγμός είναι ξενόφερτα. Δεν είναι ελληνικά έθιμα. Πιστεύω να το καταλάβαμε.
0: Μάλιστα.
3: Και άμα θέλετε να το αναλύσουμε.
0: Μία άλλη μέρα όμως, γιατί τώρα δεν θα προλάβουμε, πρέπει να πάρουμε ακόμα έναν πριν το διάλειμμα.
3: Δώσ' μου ένα λεπτό σε παρακαλώ.
0: Ναι, ένα λεπτάκι και εγώ σε παρακαλώ.
3: Λέω, δύο λεπτά έχω που μιλάω.
0: Όχι, είσαι τρία και κάτι. Πάμε.
3: Τρία, άλλοι μιλάνε δέκα, ο άλλος αργάβει.
0: Δεν μιλάει κανένας δέκα και είναι και 29 και πρέπει να πάρω άλλον έναν. Πάμε λίγο, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Έλα, πες το.
3: Η συζήτηση εχθές με τους σοφιστές θα τους συνεχίσουμε κιόλας για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι σοφιστές. Οι συγκεκριμένοι σοφιστές, οι οποίοι είναι αθελληνές, είναι αντιχριστιανοί και είναι και αντιιουδαίοι. Είναι εχθροί του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού. Πρέπει να μάθουμε τέλους ποιοι είναι αυτοί οι σοφιστές.
0: Μάλιστα, άστα για την άλλη φορά. Τα λέμε.
3: 10 δευτερόλεπτα. Η οποία η κυρία Λιλή Ζωγράφου, κομμουνίστρια, μας τα παραποιεί τα πράγματα. Μας εμφανίζει ως δημοκράτες. Τους σοφιστές, επαναστάτες δημοκράτες που νοιαστήκανε για το λαό. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Πρέπει να μάθουμε και αυτή η ρίση από που βγαίνει.
0: Χαιρετώ, την άλλη φορά θα τη μάθουμε και τη ρίση. Παρακαλώ, ορίστε, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
4: Ο Γιώργος Σημικός.
0: Ναι.
4: Πάνω για το Μοντιάλ, το χάρηκα, δεν έγινε όπως το ήθελα, αλλά το πήρε η Ευρωπαϊκή Ομάδα, μπράβο πάντως. Και στην Εθνική Ισπανία. Τώρα που ήθελα για να πω την προηγούμενη Τρίτη, άκουγα, έτσι, εξαιρετική, μερική είναι εξαιρετική, τη αληθινή που είπε, συμφωνώ με αυτά που είπε πριν, και ο Αλέξανδρος, πώς γέλεγε για σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, λέει ντροπή. Δεν πειράζει και τι να κάνουμε. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ εξαιρετική, μια κοπέλα και μια κυρία, σε αυτό που είπε, γλυκύτατη γριούλα. Λέει δεν υπάρχει, πόσο λένε, υπάρχουν λίγοι άνθρωποι, πραγματικά, έχει αυτή η σέβαση, λέει, αγάπη και αυτά, μια γριούλα εξαιρετική. Να κάνει για να τα λέει, και ο ξάρις πώς μου από την έτρια, λέει ο πληθωρισμός. Αυτό είναι λέω, το πρόβλημα, η ακρίβεια, τι να πω. Καλό βράδυ.
0: Πάμε, διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε μερικά μηνύματα. Πρέπει να έχουμε μείνει στον καλησπέρες από τον Αναστάση από την Ουρανούπολη. Ο Κωνσταντίνος, να μιλήσουμε, λέει, για τα όρια της ανθρώπινης ζωής. Ποια όρια? Της ανθρώπινης ζωής. Και αν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε. Α, ναι, ναι, με την αντιγύρανση, ε. Ναι, και αν μπορέσουμε, λέει, να τα ξεπεράσουμε αντιστρέφοντας τα κύτταρα. Ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά, διπλασιάζοντας το προσδόκιμο ζωής και όλα αυτά. Λένε ότι κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν πολύ περισσότερο. Βλέπε παράδειγμα Μαθουσάλα, που έζησε 800-900 χρόνια. Ναι. Τι έγινε, λέει, και το άλλαξε αυτό? Ζούσαν οι άνθρωποι ποτέ τόσα χρόνια? Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Κοίταξε, ευχαρίστως να το συζητούσαμε, Κώστα, αλλά άμα το βάλω, δεν θα μιλήσει κανείς. Κατάλαβες? Γιατί εδώ ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε για να μιλάνε. Έτσι, πρέπει να βάζουμε εκεί πέρα το τυράκι, την πρίζα, δηλαδή αριστερή, δεξιή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή, αναρωτιόμουν τώρα στο διάλειμμα, λέω, ρε γαμώτο, πού και να ήμασταν και καμία εκπομπή που προσπαθούσε να βάλει, ξέρεις, αυτού του τύπου τις πρίζες. Από την πρώτη στιγμή που είπαμε δύο πράγματα, προσπαθήσαμε να το πάμε λίγο αλλού και βλέπεις δεν πάει. Εκεί, θα βρούμε τώρα να πιαστούμε. Εκεί να συντηρήσουμε το εμφυλιοπολεμικό. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Τάσο. Δημήτρης εδώ, ανοιχτοκάματο, τι λες, ο κόσμος να αποδεχτεί ότι απλώς είμαστε καλοί στο να υπάρχουμε και όχι στο σαν... Α, ωραίο. Να αποδεχτούμε ότι είμαστε καλοί στο να υπάρχουμε, αλλά όχι στο να συνυπάρχουμε στον πλανήτη. Δυστυχώς, η εξέλιξη του είδους, λέει, έφερε την κακή πλευρά μας στη φόρα. Αυτό πολύ, η εξέλιξη του είδους, λέει, την έφερε. Ωραία πάσα αυτή, άμα θέλετε να πιαστούμε. Λοιπόν, καλημέρες και στον Γιάννη. Τσουρέκια, λέει, με την Ελένη. Φτάνει. Και βάζει ένα τσουρέκι εδώ πέρα. Ο Χάρης, λέει, δεν νομίζω ότι η θρησκεία απασχολεί σήμερα τον Έλληνα. Άλλωστε, η πραγματική Ορθόδοξη είναι περίπου το 5% του πληθυσμού. Ποιος το λέει αυτό? Τώρα αυτό είναι... Τι είναι αυτό τώρα, ρε εσύ? Αυτό μου θυμίζει κάτι λογικές, ότι οι ταβέρνες, ξέρω εγώ, έχουν κόσμο, άρα ο Έλληνας είναι πλούσιος. Ή γεμίζει Χαλκιδική κάθε Σαββατοκύριακο, άρα ο Έλληνας έχει λεφτά. Τι είναι αυτό τώρα? Το 5%, λέει, του πληθυσμού είναι Ορθόδοξη, γιατί αυτό, λέει, είναι που εκκλησιάζεται τις Κυριακές και ξεμολογείται και προσεύχεται και τακτικά και τα λοιπά. Καμία σχέση, βέβαια, έτσι. Πάντως, δεν ξέρω γιατί το λες, αν πιάστηκες από κάτι που ανέφερα εγώ ή όχι, ή κάτι άλλο που μπορεί να πει κάποιος φίλος. Εγώ έκανα μια αναφορά που είχε να κάνει με θρησκεία, αλλά είχε να κάνει με το κομμάτι της ιστορίας ταυτόχρονα, και πιάστηκα με αφορμή την ευαισθησία που δείχνουν κάποιοι για την αρχαία Ελένη, που ήταν, που είναι μυθολογία, ας πούμε, και είναι και ταινία στην τελική. Έτσι, δεν είναι κάτι ότι κάποιος γράφει ένα βιβλίο για να περάσει το πώς ήταν η αρχαία Ελένη, έτσι, να αλλάξει κάποια πράγματα. Ταινία είναι. Αλλά λέω τώρα ότι υπάρχουν πράγματα που είναι ιστορία, ούτε καν μυθολογία. Και επαναλαμβάνω, μην πούμε ένα προς ένα, πιστεύω όλο και θα έχετε ακούσει κι εσείς, έτσι, αν σκεφτείτε, θα έχετε πρόχειρα 5, 6, 7, 10. Τα οποία μας έχουν πει ότι έγιναν έτσι, ιστορικά, ιστορικά γεγονότα υποτίθεται. Μας έχουν πει ότι έγιναν έτσι και τελικά μόνο έτσι δεν έγιναν. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα τα παιδιά στο σχολείο διδάσκονται πράγματα που αποδεδειγμένο δεν έχουν γίνει. Αυτό μας ενοχλεί καθόλου? Ή μόνο στην Ελένη την ωραία, τη μαύρη, θα το εξαντλήσουμε? Επίσης, άλλο. Αυτό ήταν το παράδειγμα που είπα για τη θρησκεία, αλλά δεν είναι το θέμα η θρησκεία. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεται η ευαισθησία απέναντι στην ιστορία.
Άλλος ήταν το παράδειγμα είναι θρησκευτικό. Είπα πριν το εξής. Και ανοίγω γραμμές ένα λεπτάκι και πάλι. Κάποτε οι Έλληνες ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, που λέει εδώ το μήνυμα του φίλου, έτσι. Πώς τον ασπάστηκαν τον χριστιανισμό? Οικειοθελώς? Οικειοθελώς ως ένα βαθμό? Από κάποια στιγμή και μετά κάπως αλλιώς? Εδώ πέρα πώς μεσολάβησαν κάποια πράγματα και ήρθε η αλλαγή? Που λέμε τώρα για ατζέντες και τα λοιπά, εγώ κατζέντες και χαζά. Εδώ πέρα πώς άλλαξαν κάποια πράγματα? Κατάλαβες, είναι καταστάσεις δηλαδή που έχουν καθορίσει ιστορικά γεγονότα, πολιτιστικά γεγονότα, ιδεολογικές ας πούμε έτσι προσεγγίσεις που έφτασε να γίνονται επικρατούσες και τα λοιπά, αλλά αυτά όλα δεν απασχολούν. Κατάλαβες γιατί λέω ότι είναι υποκριτικό αυτό που γίνεται με την ταινία? Διότι το θέμα των περισσότερων δεν είναι ούτε ο όμηρος, ούτε το ότι παραποιείται, ξέρω εγώ, η μυθολογία ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι ότι βλέπουν πίσω από όλα ατζέντες. Walk and walk. Για τις υπόλοιπες όμως τις παραποιήσεις, που είναι και αφορούν και την ιστορία, έτσι, όχι τη μυθολογία, δεν έχει κουνηθεί ποτέ φύλο, ποτέ όμως. Έχουμε κάποια εξήγηση γι' αυτό? Κλείνει η παρένθεση. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε και πάλι. 23 10 90 90 90. Αλλά το βασικότερο είναι άλλο, παιδιά. Το βασικότερο. Για μένα το βασικότερο. Τώρα για πολλούς από ό,τι βλέπω δεν είναι. Το βασικότερο είναι ότι κανονικά θα έπρεπε να το αρχίζουμε και να το τελειώνουμε. Αυτό προέτρεψα και στην αρχή. Στο γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να τρώει τα μουστάκια του με τον άλλον άνθρωπο. Έτσι, το πιάνουμε το τελευταίο μήνυμα τώρα και έρχομαι γραμμές. Που είπε για τη φύση του ανθρώπου.

0: Παιδί μου, άνθρωπος είναι ένα όν που ξέρεις. Να, με αφορμή τώρα την κουβέντα που είχατε ανοίξει και νωρίτερα με τον Πασχάλη και πήγαμε κι εμείς και ουσιαστικά συνεχίζεται με άλλο τρόπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα όν που αυτά που τον χωρίζουν βγαίνουν πάνω από αυτά που τον ενώνουν. Γιατί είναι ένα όν που είναι πολεμοχαρές, που είναι βάρβαρο, που είναι όλα αυτά πράγματα, φανατικό, τόσο πολύ φανατικό. Γιατί? Εκεί ξέρετε, όταν μπαίνει το θέμα αυτό, και εγώ τουλάχιστον ξεκάθαρα εννοώ να δούμε λίγο βαθύτερα κάποια πράγματα και ευρύτερα, εκεί η κουβέντα πάει και μικραίνει και πιάνουμε ένα κομμάτι του κάδρου και αρχίζουμε τώρα. Πιάσαμε φίλιο τώρα για κάποιο λόγο. Οι κομμουνιστές, το ένα το άλλο. Δηλαδή μένουμε σε κάποια πράγματα που είναι τα μεγάλα δέντρα ενδεχομένως, αλλά όχι, δεν είναι ότι δεν το βλέπουμε, δεν θέλουμε να το δούμε, δεν θέλουμε να πάμε στο δάσος, γιατί μας ενδιαφέρει να νικήσουμε το δέντρο που δεν μας αρέσει, να το κόψουμε για να μην μας κόβει το τοπίο μπροστά. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι γενικότερο, έτσι, και τα υπόλοιπα είναι οι αφορμές απλά. Από την Ελένη που ανεβάσαμε εδώ την ανάρτηση τη χιουμοριστική, μέχρι τον Εφίλιο που λέγατε πριν. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90 και πάλι. Καλημέρα.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Καλώς τον, αγιά.
1: Το να παραγγείλεις και να υπογείλεις εμφύλιες καταστάσεις είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και το σταματάω γιατί λίγο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια κοινωνία από εμφύλια ρίξη. Εγώ εκεί το τελειώνω. Είμαι κατά σε αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει όμως ένα που είναι χειρότερο. Το ότι νιώθεις έτσι. Το ότι το παρακινείς, το υποκινείς, το βγάζεις από μέσα σου είναι κάτι άλλο, αλλά είναι λιγότερο χειρότερο από αυτό που νιώθεις μέσα σου. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, ξέρεις, να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή, να πούμε όπα, είπες μια κουβέντα παραπάνω, τελεία, σου κλείνω τη γραμμή. Δεν αλλάζει, το έχεις μέσα σου ακόμα.
1: Έτσι είναι όμως, τα λες. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέω, είναι το χειρότερο. Εγώ δεν θέλω προσωπικά, εγώ δεν θέλω να ακούω για τέτοια πράγματα. Γι' αυτό το πράγμα ειδικά, ότι άλλο μπορώ να καθίσω να συζητήσω τον άλλον, να πω με την άποψη του καθένα, έχει το δεχτώ. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, δεν μπορεί, από τη στιγμή που κατάλαβα τον εαυτό, δεν μου κάθεται. Δεν με κάθεται. Πώς να σου πω, δεν το έχω, πώς το έχω δει, άμα ακούω τέτοια που βέβαια σκόρφω και φεύγω. Και σε παρέα να είμαι, και τα λίγο την παρέα, άλλη ζώνη του αφάλι και τελείωσε, κομμένη εκεί. Τέλος πάντων, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ εδώ για κάτι κάτι ναυάγια που ανασύρουν και έλεγαν την ιστορία με τα αντικείθρα. Πώς βρήκαν το ναυάγιο, βρήκαν αγάλματα, χάγκινα, μπαρβάρινα και τέτοια. Βρήκαν και άλλα πράγματα. Και ξαφνικά βρήκαν και αυτό και το ανακάλυψαν στην πορεία, το έδωσε βασένας. Στο μηχανισμό φαίνονται, πρόσεξε γιατί σας αρέσουν αυτά, φαίνονται πέντε πλανήτες και ο ήλιος. Τώρα φαίνεται ένας πλανήτης, η Σελήνη, πρόσεξε. Η Σελήνη και ο ήλιος φαίνεται. Η Σελήνη και η Βίβρος αναφέρει τη Σελήνη και τον ήλιο, τίποτα άλλο. Οι άλλοι πέντε που πήγαν είναι οι καταεξάδες χωρισμένοι στο σύστημα. Οι άλλοι πέντε που πήγαν. Κάποτε ήταν η Σελήνη και άλλοι τέσσερις. Πέντε. Στην τροχιά. Όταν η Σελήνη, άμα του γύρναγες αυτό, έδειχνε τη Σελήνη, έδειχνε άλλον. Δεν θυμάμαι τα ονόματα που αντάχουν.
0: Να.
1: Ο τέτοιο καθαρίζει να φέρουν τη φύπλα για τη στιγμή. Λοιπόν, άλλοι τέσσερις. Αυτοί οι τέσσερις που πήγαν. Κατάλαβες. Πες την αλήθεια. Να πούν την αλήθεια. Γι' αυτό λέμε, είναι στο ψέμα όλα. Είναι όλοι στο ψέμα. Έχουν δηλαδή βάλει, πώς να σου πω, έχουν βάλει το ψέμα. Ο λόγος σας ξεκινάει με το ψέμα. Όταν ένας λόγος ξεκινάει με το ψέμα. Δεν μπορείς να καθίσεις τον άλλο να κουβεντιάει. και σε φτάνει και στο σημείο σύμφωνα.

0: φίλια, ποια φίλια, ξέρεις τι δεν θα μου βάλεις με τον άλλο να σκουτωθώ με τον συνάνθρωπό μου.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε την αλήθεια, Κώστα. Είναι άλλοι τέσσερι, αυτοί οι τέσσερι που πήγαν δεν φαίνονται πλέον, γιατί, άρα κάτι έγινε. Διαφορετικά.
1: Ναι, οκ, okay, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Περί αλήθειας που θέλουμε, έτσι, για το συζητήσουμε μια μέρα καλύτερα. Αν και το έχουμε ξανασυζητήσει, αν τελικά τι θέλουμε και μέχρι ποιο βαθμό. Γιατί ο άνθρωπος, είτε θέλουμε να το καταλάβουμε είτε όχι, από ό,τι έχει φανεί δηλαδή επιστημονικά, έτσι το έχουν βρει αυτό, δεν είναι φτιαγμένος για την αλήθεια, παιδιά. Και έτσι εξηγούνται πάρα πολλές από τις συμπεριφορές που μπορούμε να παρατηρούμε και στο δημόσιο διάλογο. Ή και με τις δικές μας συμπεριφορές, έτσι, τις εσωτερικές. Δεν είμαστε για την αλήθεια. Για άλλα πράγματα είμαστε, για την προσαρμογή είμαστε. Ακόμα και αν χρειάζεται να δημιουργούμε μια αλήθεια που είναι εικονική. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
2: Ναι.
1: Η προσαρμογή μας βοηθά να επιβιώσουμε, όχι η αλήθεια. Ορίστε, ναι.
2: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, λίγο βαθιά σ' ακούω.
2: Α, τώρα καλύτερα.
1: Νομίζω λίγο, ναι, τώρα πιο καλά.
2: Για σκέψου να ζούσαμε 800 χρόνια και να έκανες εκπομπή, την είχαμε βάψει.
1: Δεν κατάλαβα, δεν άκουσα καλά. Τι, πριν 800 χρόνια, τι.
2: Όχι, σκέψου να ζούσαμε, λέω, 800 χρόνια.
1: Α,
2: να κάνεις ακόμα, ναι, άλλα 750.
1: Ναι. Με τρομάζει λίγο, είναι η αλήθεια, ναι.
2: Ναι. Νομίζω ότι για τη δική μας παρτίδα έχουμε μεγαλοποιηθεί ότι το δικό μας το χωριό είναι το καλύτερο. Θεωρώ ότι όλη αυτή η βαριά κληρονομιά ιστορική που έχουμε ίσως να μας έχει κάνει τεράστιο κακό σαν γένους. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ναι.
2: Έχουμε κρεμαστεί δηλαδή πάνω σε όποιους μας συμφέρει και σε όποιους δεν μας συμφέρει τους έχουμε απαξιώσει, δεν τους θυμόμαστε καν. Ιστορικά πρόσωπα μιλάω.
1: Mm-hmm. Και καταστάσεις.
2: Και καταστάσεις. Τώρα όσο αφορά τον εμφύλιο, στον εμφύλιο υπήρχαν κερδισμένοι και χαμένοι. Κερδισμένοι αυτοί που κατάφεραν να κάνουν τον εμφύλιο και χαμένοι ο ελληνικός λαός. Μηδενός εξαιρουμένο. Είναι δύσκολο ο άνθρωπος να αλλάξει χαρακτήρα, να πει απεταξάμενη τη διαμάχη με το διπλανό του. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να μάθει να ζει, νομίζω, μοναχικός και όχι σε ομάδες που τον κάνουν να αισθάνεται πιο ισχυρός. Ναι. Αν ο άνθρωπος καταφέρει να ζήσει μοναχικός, τότε ίσως να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά μετά θα έχουμε άλλα ζητήματα αν πάψουμε να είμαστε αγέλοι, όπως το λες.
2: Γιατί τώρα λειτουργούμε σαν αγέλοι.
1: Ναι.
2: Άρα και λειτουργούμε σαν αγέλη χωρίς ουσιαστικό όφελος. Ας πω ένα παράδειγμα αυστικό, ας πούμε. Είσαι ό,τι ομάδα θέλεις να είσαι. Και κέρδισε στο Champions League. Πήρε η ομάδα στο Champions League. Και τι έγινε. Είσαι φανατισμένος. Το πρωτοφωνάζεις και επί της ουσίας δεν σου προσφέρει απολύτως τίποτα. Μόνο τη χαρά της στιγμής. Ή είσαι σε έναν πολιτικό χώρο. Για μένα είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα στον πολιτικό χώρο. Ανήκω εκεί. Πάνω απ' ανήκω εκεί. Θεωρώ δηλαδή τραγικό για έναν άνθρωπο. Και να το υπερασπίζεται κιόλας. Το να μην μπορεί ο άνθρωπος.
1: Το ανήκω να υπερασπίζεται ή να υπερασπίζεται αυτόν που εκπροσωπεί το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, είτε είναι ο καλύτερος είτε ο χειρότερος.
2: Όλο το κομμάτι.
1: Γιατί το ανήκω, οκ, okay, ρε παιδί μου, έχω μια ιδεολογία, θα πάω σε ένα κόμμα που νιώθω ότι είναι πιο κοντά στην ιδεολογία μου.
2: Αλλά
1: το τραγικό είναι να έχει ένα πρόεδρο το κόμμα πάνω που δεν το πιστεύω,
2: ναι,
1: αλλά εγώ να τον ψηφίζω μόνο και μόνο οπαδικά, για να μην βγει ο άλλος, ξέρω εγώ.
2: Να τον σηκώνεις στις πλάτες σου και να τον πηγαίνεις πόρτα.
1: Δηλαδή, μπορείς να λες ανήκω, αλλά δεν με εκφράζει αυτός που είναι σήμερα στο κόμμα μου, οπότε δεν τον ψηφίζω μέχρι να έρθει κάποιος άλλος που με εκφράζει. Αυτό, οκ. Okay.
2: Αλλά, ναι, αλλά όταν θα μπορεί να πεις το ανήκω, πρέπει όμως ταυτόχρονα να μπορεί να πεις ότι αύριο το πρωί πεταξάμινε από αυτό το χώρο.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Στον οποιοδήποτε χώρο.
1: Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, επειδή δεν γίνεται ποτέ. Μάλιστα.
2: Αυτά. Ωραία θέματα και το σημερινό και τις δύο-τρεις προηγούμενες μέρες.
1: Να είσαι καλά. Άντε, να σε ακούμε κι εμείς λίγο πιο συχνά, γιατί και η ψυχραιμία με την οποία βλέπεις τα πράγματα βοηθάει, νομίζω.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Σαμώ.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε τώρα, ναι. Καλημέρα. Χαίρετε.
3: Πολύ καλησπέρα σας, κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Τι κάνετε?
1: Καλούτσικα, εσείς πώς θα πάτε?
3: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ψέμα. Από την ώρα που γεννιόμαστε ζούμε στο ψέμα, Κώστα μου. Τι θέλω να πω. Περιμένουμε όλοι τον Άγιο Βασίλη. Ωραία. Ποιος είναι στην ουσία ο Άγιος Βασίλης? Οι γονείς μας. Τι μας λένε όμως? Ότι έρχεται ο Άγιος Βασίλης, αφήνει τα δώρα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Άρα, θέλοντας και εμείς, ζούμε στο ψέμα και μας αρέσει. Θα μου πεις, αυτό το συγκεκριμένο ψέμα είναι μαγικό. Δεν θες να φύγει ποτέ.
1: Γι' αυτό το συγκεκριμένο ψέμα, συγγνώμη δεν θα σε διακόψω, μαλώνουν ψυχολόγοι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο που λες. Εάν τελικά πρέπει να το λέμε στα παιδιά ή όχι, με τον Άγιο Βασίλη. Αν εκπαιδεύουμε τα παιδιά στο να συνηθίζουν το ψέμα ή και στο να απομυθοποιούν το γονιό αύριο μεθαύριο, όταν θα καταλάβουν ότι τους είπε ψέματα.
3: Μας αρέσει να τα ακούμε. Θέλουμε να τα ακούμε. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Ένα από όλα τα ψέματα είναι από τότε που γεννιόμαστε. Μας λένε ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης. Και ναι, νιώθεις ότι υπάρχει. Έχει την παρουσία του, το ένα τ' άλλο από εδώ. Δαγκώνουν και καλά, ας πούμε, την πίτα. Και σου λέει η μάνα, α, ήρθε, έφαγε, ξέρω εγώ. Ή ήπια, ξέρω εγώ, από το κρασί που αφήναμε εμείς. Και έλεγα εγώ μικρός, είναι δυνατόν, πω, τι ωραίο. Και δεν τον πρόλαβα, δεν ήμουν αξίπνιος. Και πώς γίνεται να κοιμάμαι κάθε φορά και να έρχεται όταν κοιμάμαι? Άρα, είναι κάποια πράγματα που δεν θες να μάθεις την αλήθεια. Και όμως είναι ψέματα. Άρα γουστάρεις, σ' αρέσει. Ένα άλλο που μου έλεγε η γιαγιά μου για το μαρμαρωμένο βασιλιά στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
3: Εγώ πίστευα ότι ακράδαντα έγινε αυτό το πράγμα. Κι όμως είναι μύθος. Δεν έγινε ποτέ.
1: Ούτε τάφος δεν έχει βρεθεί ποτέ για να έχει άνθρωπο μέσα.
3: Ναι, θέλω όμως να το πιστεύω, γιατί δεν γίνεται. Το έλεγε η γιαγιά μου. Κατάλαβε.
1: Έχεις ακούσει πώς βγήκε αυτό? Το είχαμε πει μια μέρα.
3: Ναι, που.
1: Με τον καφετζή.
3: Ρε φίλε, τα θέλεις. Νιώθεις ότι για μένα, ας πούμε, ο ήρωας είναι ο Παναγούλης. Να σε πάω και στους αριστερούς και στους δεξιούς. Και καλά τον έκανε και βαλεβόμβα. Για τον άλλον όμως δεν θεωρείται πατριώτης.
1: Μιλες καλά τον έκανε για βόμβα, τώρα δεν πάει με καλά έκανε και έβαλε βόμβα.
3: Θέλω να σου πω.
1: Ναι, εντάξει, έλα, πάμε.
3: Θέλω να σου πω. Εντάξει, ο καθένας υποστηρίζει τα δικά του θέλω. Δεν μπορούμε να... Απλά το θέμα είναι να μην έχουμε τέτοια αντιπαράθεση και τέτοια αντιπαλότητα. Κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε πίσω. Να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Δεν γίνεται να αναλωνόμαστε συνέχεια στο παρελθόν, το οποίο αν μη τι άλλο στο συγκεκριμένο θέμα που μιλάτε πολλές μέρες εδώ και καιρό, αναφέρεστε για τον εμφύλιο, 70.000 κόσμος σκοτώθηκε. Μιλάμε για ένα νούμερο που αν κοιτάξεις τα πρακτικά των άλλων παγκοσμίων πολέμων δεν έχει ξεπεραστεί. Μιλάμε για πολλούς κόσμους. Και αδέρφια με αδέρφια, οικογένειες. Ναι, αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε?
1: Πώς θα σταματήσουν, ρε Γιώργο, όταν εμείς σαν άνθρωποι δεν κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε? Θα φύγουμε από αυτό, να πούμε το ξεχνάμε, καλή καρδιά, θα βρεθεί κάτι άλλο.
3: Καλώς πάντων.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
3: Καλοκαίρι έρχεται να κάνουμε καμιά εκπομπή για ρετρό, γιατί δεν γίνεται άλλο.
1: Ναι, κάποια εβδομαδούλα ακόμα είναι, μετά πάρουμε και την άδεια σιγά σιγά.
3: Αμπράβο.
1: Οκ. Okay.
3: Λοιπόν, φιλιά.
1: Έγινε, ναι. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι.
4: Αλλό. Έλα, Λεωτά. 800 χρόνια βαραβάω, Λεωτάβρο, θα ακούς.
1: Μέχρι να ματώσεις. Για πες.
4: Μέχρι να φωνάεις κι εσύ ο Λεωτάβρος. Καλά το λες πάλι στο Λεωτάβρος. Ωραία το λέει. Περαστικά, Βαραβά. Περαστικά, γιατί σ' άκουσα.
1: Έλα, βρε, πάμε στα δικά μας.
4: Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Πλάτωνα και να τον πω ευχαριστώ για ό,τι είπε προχτές. Ξέχασα χτες να το πω.
1: Α, ναι.
4: Να στείλω και χαιρετίσματα και στο Γιώργη του Φλαράκη μου πριν που μιλούσε το Best με τις μουσικές. Και στο Cliff. Cliff, είσαι πασαδόρος αλλά βγαίνω νωρίς. Μεγάλος πασαδόρος είσαι. Πάμε τώρα στα δικά μας. Κώστα μου, ψυχία και ιστορία. Διδαχτήκαμε τίποτα από την ιστορία μας? Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε εδώ εμείς αυτή η παρέα. Όχι. Ομοψυχία υπήρχε στον Ιφίλιο πόλεμο? Ναι, πριν τον Ιφίλιο πόλεμο. Είχαμε ομοψυχία σαν Έλληνες εναντίον των Γερμανών. Πολεμήσαμε όλοι οι Έλληνες εναντίον των Γερμανών. Μετά τι έγινε? Ο Ιφίλιος πόλεμος. Άρα, όπως είπε ο Σωκράτης, κάποιος δάχτυλος μπορεί να μπήκε. Δεν ξέρουμε. Αλλά και σήμερα που μιλάμε, ο διχασμός υπάρχει. Η ομοψυχία δεν υπάρχει. Και επειδή άκουγα και τον Πασχάλη...
1: Υπάρχει περίπτωση να έχεις το ραδιόφωνο λίγο δυνατά? Ακούω κάτι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω από τι είναι. Δες το λίγο και εσύ, τσέκαρε το.
4: Τώρα...
1: Πάμε να δούμε, γιατί άκουγα κάτι, αλλά όχι πολύ ενοχλητικό, αλλά έλα, πάμε, πάμε.
4: Τώρα είναι καλύτερα?
1: Νομίζω ναι.
4: Λοιπόν, τώρα, και επειδή άκουγα τον Πασχάλη την εκπομπή, να πούμε ότι ο Φίλος Πόλεμος ξεκίνησε το 43, τελείωσε το 49. Ο Βελουχιώτης συμμετείχε στον Εμφύλιο πόλεμο, παρέδωσε τα όπλα στους Άγγλους και μετά πάλι ο ίδιος ίδρυσε ομάδες εναντίον των Άγγλων. Και αν κάτι θέλουμε να διδαχτούμε από τον Άρη Βελουχιώτη, όλοι εσείς που ακούτε, και να κρίνετε όσοι ξέρετε ιστορία μόνοι σας, αν είπα αλήθεια ή ψέματα, ήταν στη Θήβα, σε μια ομιλία του που είπε ότι τελικά δεν αρκεί που διώξαμε τους Γερμανούς από την Ελλάδα, πρέπει να πολεμήσουμε για να διώξουμε και τους Άγγλους από την Ελλάδα. Αν θέλουμε να κρατήσουμε ένα ιστορικό γεγονός από αυτό το ιστορικό πρόσωπο. Τώρα, είχε δίκιο ή άδικο, να μας πείτε εσείς που ξέρετε ιστορία. Μετά το 45 τι έγινε στην Ελλάδα. Μετά το θάνατο του Βελουχιώτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Βελουχιώτης πέθανε το 45. Κώστα, είπες και για τις κοινωνίες, για να γρήγορα και να κλείσω. Κοινωνίες. Να συνυπάρξουν οι κοινωνίες. Κοίταξε, εγώ κοιτάω τις παραδόσεις μας. Κοιτάω τα ήθη και τα έθιμά μας, κοιτάω τις ιδεολογίες μας. Πώς να συνυπάρξουμε εμείς εδώ? Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες σε μια έκταση 150.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Γίνεται ένα μπάχαλο. Ο πιστός δεν έχει εμπιστοσύνη στην κεφαλή της Εκκλησίας. Δεν τον πιστεύει. Τον παπά δεν τον πιστεύει ο πιστός. Ο πολίτης που πάει και ψηφίζει δεν έχει εμπιστοσύνη τον πολιτικό. Πώς να συνυπάρξουμε σαν κοινωνία? Κάτι έχουμε κάνει λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν πας στην Ιαπωνία και βλέπεις μια πόλη 30 εκατομμυρίων ανθρώπων, μια πόλη, να υπάρχει πλήρης αρμονία. Να υπάρχει σεβασμός από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπάρχει σεβασμός από πολίτη στο πολίτη. Το κράτος σέβεται τον πολίτη και το πολίτη σέβεται το κράτος. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων και πραγμάτων τέτοια που έρχεται στη στιγμή που λες ότι υπάρχει αρμονία. Περπατάς στο Τόκιο. Υπάρχουν βίντεο που περπατάει άνθρωποι στο Τόκιο με άσπρη κάλτσα και δεν λένε ότι κάλτσα του είχε διασχίσει όλο το Τόκιο. Και εμείς εδώ κατεβαίνεις κάτω και βλέπεις μόνο κατρουλιά, σκατά και σκουπίδια. Φταίει το κράτος, όχι, φταίει και ο πολίτης. Φταίει το πολίτης, όχι, φταίει και το κράτος. Αλλά όλοι μαζί μεγαλώσαμε κάτω από κάποιες ιδεολογίες. Από μικρά παιδιά μεγαλώσαμε τι? Με τη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Πού τα όλα αυτά? Για δείξτε τα μου τα εσείς που τα βλέπετε να τα δω και εγώ στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Και κλείνω, 10 δευτερόλεπτα. Το μεγαλύτερο θέμα που μπορεί να υπάρξει είναι ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο άνθρωπος, Κώστα, αυτό το μήνυμα που είχες πριν 10 λεπτά. Θα περιμένω πώς και πώς να γίνει συζήτηση για τον άνθρωπο, τον ίδιο τον άνθρωπο. Και όχι για τις ιδεολογίες που ανέπτυξε ο άνθρωπος.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Σήμερα μας όλη την
1: παρέα. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε και για τρίτη ώρα. Με παιδεύει λίγο ο Ζούκερμπεργκ, γιατί κοιτούσα πριν κάποια μηνύματα και τώρα δεν μπορώ να τα βρω. Τα κρύβει, τα ξαναβγάζει, τι διάλογα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω λίγο πριν προχωρήσουμε, αν θέλετε, για το τελευταίο μισάωρο, θα μπορούσαμε να βάλουμε κάνα τραγουδάκι από Μέρι Λίντα, μιας που ήταν και η μέρα που, πριν από κάποιες ώρες βέβαια, χθεσινή πλέον, που έφυγε από τη ζωή. Σκεφτείτε και μου λέτε αν είναι. Τώρα, δεν ξέρω κι εγώ τι τώρα, έχει τόσα πολλά που είπατε ή που μπορούμε να πούμε. Να πω λίγο σε τίτλους έτσι, μπαμ μπαμ, κάτσαμε λίγο νερό γιατί θα πνιγούμε πάλι. Μίλα τόση ώρα. Αχ. Λοιπόν, ναι, να μην το κουράσω πολύ. Σε τίτλους. Επειδή έγινε μια κουβέντα που ξεκίνησε από την ωραία Ελένη και τα βαθύτερα αίτια αυτών που αντιδρούν για την ταινία, και μετά λίγο συνδυάστηκε με την κουβέντα που είχατε και πριν με τον Μπασχάλη, έτσι την ομοψυχία που λείπει από τις κοινωνίες πλέον, και ότι αυτά που μας ενώνουν είναι λιγότερα, λειτουργούμε μάλλον σαν να είναι λιγότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, και πήγε η κουβέντα λίγο σε αυτά πάλι έτσι τα... Βέβαια, εντάξει, αρκετοί το προσγειώσαμε και πήγαμε πάλι δεξιά, αριστερή και τα γνωστά. Έτσι αυτή η αρρώστια που υπάρχει σε αυτή τη χώρα και μάλλον δεν θα τελειώσει ποτέ. Εγώ θα το ρωτήσω έτσι με μία φράση μόνο και προχωράμε. Περί αξιακής κατάρρευσης ο λόγος. Μέσα στα πολλά βέβαια που υπάρχουν, αυτό είναι ένα μόνο. Έχουμε σκεφτεί μήπως αυτό τελικά. Γιατί λέμε για τα ένστικτα του ανθρώπου, λέμε για τον τρόπο που δομήθηκαν οι κοινωνίες, που είναι μέσα στον ανταγωνισμό, τις ανισότητες, τις αδικίες. Έτσι όλα αυτά. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι το κερασάκι στην τούρτα μπορεί να ήταν η αξιακή κατάρρευση? Έχουμε εικόνα, έχουμε σκεφτεί ας πούμε ποτέ το τι γίνεται σε επίπεδο ηθικών αξιών σήμερα σε σχέση με τι ισχύει σήμερα σε σχέση με πριν 20-30 χρόνια, δεν λέω πολύ μακριά. Έτσι, το πώς αλλάζουμε ως άνθρωποι δηλαδή στο κομμάτι αυτό, και πόσο αυτονόητο είναι ότι το κομμάτι αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά μας και στα άλλα κομμάτια. Κλείνω εδώ για να μην το κουράσω. Δεύτερον, είπε πριν ένας φίλος ότι αν ήμασταν λίγο πιο μοναχικοί, αν δεν είχαμε την ανάγκη να ενταχθούμε ρε παιδί μου έτσι και να βουτήξουμε τόσο πολύ μέσα σε κάποιες ιδεολογίες που μας ομαδοποιούν, θα είχαμε ένα πολύ καλύτερο κόσμο. Και από την πλευρά του δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει, πιστεύω. Απλά νομίζω ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά του φεγγαριού ας πούμε που θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα αυτό. Αλλά από την άλλη θα έλυνε και πολλά προβλήματα, ναι. Θυμήθηκα ένα πείραμα που είναι από τα πιο γνωστά του κόσμου. Έχει να κάνει με την αγελοποίηση, έχει να κάνει και με τη δύναμη της εξουσίας, να το πω. Το πείραμα του Μίλγκραμ, το θυμάστε αυτό καθόλου? Για το πώς δηλαδή, όταν είναι αυτό με τα Volt που είχαν βάλει κάτι φοιτητές, που ήταν ψεύτικα βέβαια, δεν υπήρχαν Volt, και είχαν βάλει κάτι φοιτητές να ανεβάζουν το μοχλό και οι άλλοι να σπαρταράνε σαν το ψάρι για να δούνε μέχρι πού θα φτάσουν. Για να μην το πω τώρα και το κουράσω, γιατί πρέπει να ανοίξουμε και γραμμές, περιμένετε ήδη. Αν χρειαστεί μπορούμε να το πούμε βέβαια, για όποιον δεν το ξέρει. Ουσιαστικά το πείραμα αυτό έδειχνε πόσο ο άνθρωπος, όταν νιώθει ότι ανήκει σε μία ομάδα και όταν νιώθει ότι για τις πράξεις που θα κάνει μέσα από αυτή την ομάδα δεν είναι υπεύθυνος ο ίδιος, αλλά αυτοί που ηγούνται και του δίνουν τις εντολές, έτσι, έδειχνε πόσο βγαίνει από την ευθύνη ο άνθρωπος όταν νιώθει ότι για τις πράξεις του δεν φταίει αυτός, αλλά έρχονται από κάπου πιο ψηλά. πόσο μπορούμε να γίνουμε, δηλαδή πόσο περισσότερα τέρατα μπορούμε να γίνουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν το έχετε ψάξει ποτέ, αν το έχετε ακούσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνω εδώ. Ίσως κάποια στιγμή το πούμε, αν προλάβουμε και σήμερα, θα δούμε. Λοιπόν, και βλέπω και κάποια μηνύματα εδώ. Διαβάζω λίγο 2-3 και πάμε να ανοίξουμε γραμμές μέχρι και μισή. Και μετά βάλουμε κανένα τραγουδάκι από Mary Linda ή θα δούμε αν δεν θέλετε αυτό κάτι άλλο. Λοιπόν, καλησπέρες και στον... Εντάξει, πάλι άλλα βλέπω στο κινητό, άλλα μου δείχνει ο υπολογιστής. Εντάξει, είναι πολύ σπαστικό κάθε μέρα, δεν ξέρεις τραβά εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα από εδώ μεριά βλέπω το ρέστο, το Blue Monday, ενώ είναι Πέμπτη, τι μας κρύβουν, έτσι, βέβαια. Παίξαμε τραγούδι, μπήκαμε με το Blue Monday, ενώ είναι Πέμπτη, άρα τι μας κρύβουν. Για την ακρίβεια, τι κρύβουμε εμείς εδώ, ως εκπομπή. Και ρωτάει αν έχουμε και ένα νέο γεούφο. Μάλλον καλύτερα να μιλάμε για ούφο, γιατί εγώ θα το πω αλήθεια, όταν δεν μιλάμε για ούφο, είναι φορές, παρότι έχω γίνει πλέον, ας πούμε. Εντάξει, δεν είμαι ένας άνθρωπος που εύκολα μπορώ να στεναχωρηθώ πλέον από κάτι, αλλά κάποιες φορές όταν η συζήτηση οδηγεί σε μια κατάσταση που καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αδιέξοδο και ότι κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, εκεί λίγο ναι, μια ψήλο στεναχώρια σε πιάνει έτσι ενδόμηχα. Οπότε λες καλύτερα για ούφο. Λοιπόν, κλείνω με τον Χρήστο, ο οποίος λέει «Δεν είναι κανείς Έλληνας, όλοι είναι ελληνόφωνοι από τη στιγμή που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι». Ο Αδάμ έζησε, λέει, και αυτός 700 χρόνια. Για τον εμφύλιο, όσο για τον εμφύλιο, πρέπει να κάνεις εκπομπή, γιατί για το πώς ξεκίνησε, γιατί λένε οι αντικομουνιστές τη μισή αλήθεια, ας μας πούν γιατί, λέει, τους κυνηγούσαν μετά τη Βάρκιζα που παραδόθηκαν. Χρήστο, να σου πω μια δική μου αλήθεια. Θα μπορούσα να κάνω και εκπομπή και εκπομπές και να ψάξω και εγώ κάποια πράγματα και να φωνάξουμε και ανθρώπους που ξέρουν πολύ περισσότερα από μένα. Ξέρεις ποια θα ήταν η προϋπόθεση για να γίνει τέτοια εκπομπή, τέτοιες εκπομπές? Να μην είχα ανοιχτές γραμμές, φίλε. Στο λέω με όση μεγαλύτερη ειλικρίνεια μπορώ. Γιατί όταν η εκπομπή έχει ανοιχτές γραμμές, δυνατότητα για γραμμές, δεν είναι για να πιάνετε με τέτοια θέματα. Έτσι, γιατί αν πιάνετε με τέτοια θέματα, τα πράγματα γίνονται μόνο χειρότερα και μόνο πιο απογοητευτικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. Αυτό τώρα στην αρχή που είπε για το ότι κανείς δεν είναι Έλληνας, όλοι είναι ελληνόφωνοι από τη στιγμή που αποδέχτηκαν τον χριστιανισμό. Αυτό δεν ξέρω βέβαια πώς, ας πούμε, ακριβώς το εννοεί και αν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι, αλλά με αφορμή την Ελένη το είπαμε νωρίτερα. Έτσι, το ότι ενώ για την Ελένη που είναι μυθολογία γίνεται χαμός, ας πούμε, υπάρχει μια υπερευαισθησία, για το πόσο άνθρωπος έφτασε, να τώρα που λέει εδώ πέρα ότι φτάσαμε να σπαστούμε τον χριστιανισμό, για το πόσο Έλληνας μάλλον έφτασε να ασπαστεί το χριστιανισμό, και το πώς μεσολάβησαν κάποια πράγματα μέσα στην ιστορία για να έρθουν έτσι όπως είναι σήμερα. Ξέρεις, έχει πολύ έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, παιδί μου, και για τις τώρα τι με κάνεις, δεν μπορώ να τα ανοίξουμε και αυτό τώρα. Είναι κάποια πράγματα που λέγαμε πριν και γενικότερα για τους ιστορικούς μύθους. Έτσι, πράγματα που διδάσκονται στα σχολεία τα παιδιά, που έχουν να κάνουν με την Επανάσταση του 21, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Έτσι, και είναι και πράγματα, επειδή λατρεύουμε τους μύθους, που λέγαμε για ατζέντες πριν με αφορμή την walk που κάποιοι έχουν λυσάξει με αφορμή την ωραία Ελένη. Ναι, η συγκεκριμένη αλλαγή, αυτό αναρωτήθηκα στην αρχή, που ήταν μια τεράστια αλλαγή, έτσι, ο Έλληνας που ήταν δωδεκαθεϊστής έφτασε να ασπαστεί το χριστιανισμό. Η συγκεκριμένη αλλαγή πώς έγινε, ας πούμε, έγινε έτσι και οθελώς ήρθαν και ορίμασαν κάποια πράγματα? Ή υπήρχαν κάποιες ατζέντες και εκεί που επιβλήθηκαν, έτσι? Και αν ναι, εκείνες οι ατζέντες γιατί δεν ενοχλούν ποτέ και δεν συζητιώνται ποτέ? Αυτό, γι' αυτό το έστειλε το μήνυμα ο Χρήστος. Έτσι, και εννοούσα για τον αυτοκράτορα το Ρωμαίο που είχε τέλος πάντων κάνει κάποια πραγματάκια. Μην τα ανοίξω τώρα γιατί περιμένει και τις γραμμές. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έλα, πάμε μέχρι και μισή και μετά βάλουμε και κάνα τραγουδάκι από Μέρι Λίντα. Ήρθε και η παραγγελιά νούμερο 1. Παρακαλώ.
1: Έλα, Κώστα μου.
0: Ναι, ναι, καλώς τον. Έλα.
1: Κλειφ,
0: καλώς τον. Το φιλεράκι σου λέει τα καλύτερα για σένα.
1: Ναι.
0: Τον άκουσες, έλα.
1: Ταύρα, ρε, είσαι εκεί.
0: Γίνατε φίλοι, αδερφοί, κουμπάρι.
1: Να κάνεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και να το βάλεις σε σχέση με το που ανοίγεις, ας πούμε, τη σελίδα για να κάνεις αγορές, να φωνάζει «Έλα, λέω, Ταύρος», όλο το χρήμα εκεί θα πέσει, χαμός θα γίνει. Οι τζίροι θα πηγαίνουν στα...
0: Έλα, λέω, Ταύρος, έχω λέγεται.
1: Τα άστρα.
0: Για πες.
1: Έλα.
0: Για ρίξ τα, λέω.
1: Λοιπόν, η Ευρώπη εξελίσσεται, αναπτύσσεται και ιδεολογικά και πολιτικά. Πιστεύω ότι η Ευρώπη του μέλλοντος δεν θα κινηθεί αποκλειστικά με βάση παραδοσιακά σχήματα αριστεράς και δεξιάς, αλλά θα οδηγηθεί σταδιακά σε μια νέα πολιτική σύνθεση. Αυτό στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ήδη οι Ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να μας ζητούν ισχυρό κοινωνικό κράτος, καλύτερους μισθούς, προστασία της εργασίας και εν όψη τώρα των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών,
0: ναι,
1: αλλά και καλύτερη δημόσια υγεία και παιδεία, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν και περισσότερη ασφάλεια. Ασφαλώς όσον αφορά τον...
0: Δηλαδή αφήνει λίγο την ιδεολογία κατά μέρος και πηγαίνουν στο πρακτικό του πράγματος και αυτό θα κάνει τις ιδεολογίες να ψηλοσβήσουν.
1: Η Ευρώπη θα οδηγηθεί, ας πούμε, σε μια σύνθεση αριστεράς και δεξιάς.
0: Ναι.
1: Εδώ μου, δηλαδή η ιδεολογία που θα κυριαρχήσει στο μέλλον δεν θα είναι ούτε καθαρά αριστερή ούτε καθαρά δεξιά.
0: Ναι.
1: Αλλά θα συνδυάζει κοινωνική δικαιοσύνη, οικονομική.
0: Και τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή και στην Ελλάδα. Εντάξει, πέρα από το ότι έχουν βγει κάποιοι που είναι στον κόσμο ακραίοι ξεκάθαρα, αλλά και στην Ελλάδα ακόμα. Ο Μητσοτάκης δεν πήρε τη Δημοκρατία από την άκρη και την πήγε στο κέντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα δεν είχε πάει και αυτό από αριστερά στο κέντρο. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουν ότι εκεί είναι το μέλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό θα είναι εμφανές τα επόμενα χρόνια πολύ έντονα. Οπότε, ναι, δηλαδή θέλουμε οικονομική ανάπτυξη, ισχυρό κοινωνικό κράτος, ισχυρά κοινωνική Ευρώπη, εθνική και πατριωτική κυριαρχία στα έθνη και τεχνολογική πρόοδο και ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Τεχνολογική πρόοδο και ασφάλεια. Εδώ εμείς στην Ελλάδα το έχουμε χάσει αυτό. Η Ευρώπη δηλαδή θα αναζητήσει επομένως ένα νέο πολιτικό μοντέλο που θα μπορεί να προστατεύει τον πολίτη.
0: Για να δούμε. Μακάρι.
1: Την κοινωνία, αλλά συγχρόνως την πρόοδο και την καινοτομία.
0: Εγώ ότι είναι μακριά από τα άκρα μέσα, είμαι να ξέρεις. Άμα σου πούνε, πες ψηφίζω ναι.
1: Γιατί και οι Ευρωπαίοι πολίτες κάποια στιγμή θα απαιτήσουν, ας πούμε, την απεξάρτηση της Ευρώπης από άλλες πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις, από άλλες υπήρους. Αυτό είναι μια μεγάλη ροπή που συζητιέται και ειδικά στις νεολαίες άλλων κρατών. Στις νεολαίες άλλων κρατών.
0: Να.
1: Στις άλλων κρατών. Έχω συμμετάσχει σε συζητήσεις τέτοιες και βλέπω πώς σκέφτονται τα παιδιά εκεί και λέω εντάξει. Δηλαδή να συγκρίνω την νεολαία με εδώ, είμαστε έτοιμοι τους πίσω. Στο πώς οι ροπές, οι πολιτικές ροπές.
0: Πες το αυτό με μια κουβέντα, αν θες. Δηλαδή, ποιες είναι οι διαφορές, απλά τώρα λίγο στα ζουμερά, γιατί περιμένουν και άλλοι. Ποιες είναι οι διαφορές που αντιμετωπίζεις σε τίτλους, που εντοπίζεις μάλλον στους νέους της Ελλάδας και της Ευρώπης με τους οποίους μιλάς λόγω δουλειάς.
1: Νέους έξω ότι ενδιαφέρονται πιο πολύ για το κράτος τους, αλλά και ότι αυτό αποτελεί ένα μικρότερο κομμάτι της οντότητας Ευρώπης. Νιώθουν πιο πολύ Ευρωπαίοι. Okay. Και βλέπω ότι λειτουργούν και πιο πολύ τεχνοκρατικά.
0: Αυτό που ακούμε εμείς εδώ που λέγεται πάρα πολύ έτσι έντονα και ίσως και εύκολα ότι οι νέοι εδώ είναι τραλαλά,
1: είναι.
0: Το εντοπίζεις στο εξωτερικό?
1: Όχι. Στην Ελλάδα είναι.
0: Εδώ είναι, αλλά έξω λες δεν έχουν αυτή την οτροπία.
1: Όχι. Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα δεν είναι γενικό το κακό, πρέπει να δούμε δηλαδή τι φταίει εδώ.
1: Πανεπιστημιακούς και τους που έχει τύχει να παρευρεθώ κι εγώ, ας πούμε, να μιλήσω.
0: Ναι. Έτσι. Ενδιαφέρονται δηλαδή πολύ περισσότερο για τα κοινά εκεί πέρα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τώρα τον Αύγουστο στο Άμστερνταμ γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο ρητορικής. Και θα μαζευτούν νέα πόλη την Ευρώπη και θα κάνουν ομιλίες γύρω από το μέλλον, με βάση το μέλλον της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Πόσοι Έλληνες άραγε συμμετέχουν σε αυτό? Ή πού είναι η ελληνική νεολαία? Να δώσω και αυτή κατευθύνσεις σε ένα ευρωπαϊκό όρμα μέσω μιας εθνικής πολιτικής εδώ από την Ελλάδα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, πρέπει να δούμε δηλαδή τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να ξεφύγουμε από αυτό το δίπολο το πολιτικό αριστερά-δεξιά και να κρατάμε την εξέλιξη της χώρας προς τα πίσω.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και να είσαι καλά. Μου στο ναι. Τον Ταύρο, σε όλους. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Ο εμφύλιος για μένα συνεχίζεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την, σε αυτό το συνέδριο που είπε ο κύριος προηγουμένως, οι Έλληνες, διότι ο καθένας ιδεολογικά και μάλιστα από τα πανεπιστήμια προπαντός είναι χωρισμένος σε πατρίες, άλλος δεξιός και άλλος αριστερός. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται με την υποστήριξη των πολιτικών μας. Πρώτα ήταν ο Στάλιν και ο Τσότσι, ώσπου να γίνει το σύμφωνο της Γιάλτας, διότι εκείνος ήταν ο σκοπός τους, πως να χωρίσουν μετά την πτώση της Γερμανίας τις χώρες της Ευρώπης, για να κάνουν και η Ελλάδα, βέβαια, επειδή είχε προνομιούχα θέση, έπρεπε σόν και καλά να πάει στην πλευρά των Άγγλων. Τώρα συνεχίζεται, συνεχίζεται και με τον Παπανδρέου τον Καραμαλή, συνεχίζεται σήμερα με τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη και θα συνεχίζεται σαΐ. Δεν σταμάτησε ο εμφύλιος. Είναι ιδεολογικός. Και ποιοι ευθύνονται σήμερα? Οι πολιτικοί μας, Κωνσταντίνε, ευθύνονται. Διότι δεν έχουν, δεν βλέπουν ότι το κοινό καλό, το συμφέρον του λαού είναι... δεν βλέπουν το συμφέρον του λαού, κοιτάζουν το ατομικό συμφέρον, κοιτάζουν την δική τους προβολή, τη δική τους τον εγωισμό και δεν κάνουν τίποτα για το λαό. Οπότε αυτή η κατάσταση συνεχίζεται σαΐ και το βλέπουμε όταν βγαίνει ένας δεξιός εκπρόσωπος, ο γνωστός, και λέει για τη Νέα Δημοκρατία, τον επετίθονται όλοι οι ακροατές. Όταν βγαίνει το φιλαράκι μου η Ορδάνης και μιλάει, εσύ ούτε καν το τραγούδι δεν του βάζεις, ρε αδερφέ. Αυτό τι είναι? Ιδεολογικός πόλεμος δεν είναι? Σου ζητάει να τον βάλεις το τραγούδι τα εγγόνια του μετά?
0: Όχι μωρέ, πλάκα κάνουμε, δεν το λέει.
2: Είτε μωρέ, και εγώ πλάκα κάνω.
0: Νόμιζα σοβαρά. Okay.
2: Ας έχουμε και λίγο σοβαροφάνεια. Γι' αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν έχουμε την παιδεία για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς ξεκινάει μέσα από τα πανεπιστήμια. Είχα την τύχη να τελειώσω πανεπιστήμιο στη Γαλλία. Δεν υπήρχαν αυτά που γίνονται εδώ. Ούτε η ΟΝΕΔ, ούτε η ΠΑΚ, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχαν. Πηγαίναμε για να σπουδάσουμε. Δεν υπήρχε ούτε μια μουτζουριά, Κωνσταντίνε, μέσα στο πανεπιστήμιο. Και όταν εγώ πήγα στο φυσικομαθηματικό για να πάρω από τη γραμματεία ένα χαρτί για το γιο μου, γιατί πρώτα τελείωσε φυσικό ένας μου γιος και μετά πήγε πολυτεχνείο, σε πληροφορώ, έπαθα σοκ. Και λέω, παιδιά, τι γίνεται εδώ? Δεν είχα ξαναπάει. Δηλαδή, όταν ξεκινάει από εκεί, προφασιζόμενοι ότι έχουμε το άσυλο, μα δεν είναι έτσι. Μια ζωή θα υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Όχι, από το διακίνηση ιδεών το περιβόητο ξεκινάει.
2: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Η διακίνηση ιδεών, και άλλο να έχεις αυτό το χάλι. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ σε αυτή τη σχολή, δεν ξέρω σήμερα πώς είναι. Πάντως πριν από 20 χρόνια κόντεψα να πάθω έφραγμα.
0: Καταλαβαίνω τι λες, τα ποτίζουν τα παιδιά με φανατισμό από μικρά τώρα, πλάκα κάνεις.
2: Γι' αυτό σου λέω.
0: Απόλυτο. Και δεν είναι καν το πανεπιστήμιο πλέον, από πιο νωρίς ξεκινάει. Στα σχολεία έχουν μπει, και από πιο νωρίς η πολιτική έχει μπει στα σχολεία και από πιο νωρίς, ναι.
2: Η υπεύθυνη είναι η πολιτική μας και κανείς άλλος. Όπως ήταν οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί που ήθελαν να πάρουν τα δικά τους αυτά. Έτσι σήμερα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται σαΐ, αν δεν οριμάσουμε σαν λαός. Έτσι. Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εδώ, καλημέρα. Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ορίστε.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλώς τα παιδιά.
3: Ο Ευρωπαίος, πώς, ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Ελβετός, πώς να μην νιώθουν Ευρωπαίοι? Όταν για μια δουλειά που κάνει ο Έλληνας και παίρνει 800 ευρώ, εκείνος παίρνει 2.000 και 3.000. Πώς να μην νιώθει Ευρωπαίος? Και ο Έλληνας πώς να μην νιώθει κατατρεγμένος? Είναι επόμενο αυτό το πράγμα. Για τους Ιάπωνες, που άκουσα που είπε κάποιος, θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν είναι γνωστό, οι Ιάπωνες είναι οι πιο τίμιοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Οι πιο τίμιοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, στα πάντα τους. Τώρα τελευταία έχει ακουστεί αυτό το περί καθαριότητας. Υπάρχει αυτή η καθαριότητα γιατί ή υπάλληλοι του κάθε Δήμου που είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα, λόγω της τιμιότητάς τους κάνουν τη δουλειά τους στην καθαριότητα, δηλαδή όσο πιο καλά μπορούν. Και αυτό το κάνουν σε όλες τους τις δουλειές, τα πάντα.
0: Από το σχολείο ξεκινάει, τα βάζουν και καθαρίζουν τα παιδάκια μετά το μάθημα.
3: Είναι οι πιο τίμοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
3: Αν πας σε ένα εστιατόριο και όταν έρθει η ώρα να πληρώσεις αφήσεις μπουρμπουάρ, έρχεται ο μάγειρας του εστιατορίου μαζί με τον ιδιοκτήτη και σε ρωτάνε, κύριε, τι δεν σου άρεσε και μας προσβάλλεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μας αφήνεις μπουρμπουάρ, τι δεν σου άρεσε και μας προσβάλλεις. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είναι ακριβώς το ανάποδο.
0: Εδώ άμα δεν αφήσεις μπουρμπουάρ θα φας και ξύλο.
3: Θα φας και ξύλο και την επόμενη φορά που θα πας για φαγητό θα φας δηλητήρια. Ένα άλλο πράγμα που έχουν οι Ιάπωνες είναι ότι στα κριτήρια που εξετάζουν αν πας για μόνιμη κατοικία εκεί, ένα από τα κριτήρια που εξετάζουν είναι αν είσαι μουσουλμάνος. Αν είσαι μουσουλμάνος δεν σου δίνουν άδεια για μόνιμη κατοικία εκεί.
0: Δεν το ξέρω αυτό, ναι.
3: Το μοναδικό κράτος όλο τον κόσμο. Σαν τουρίστες να πας να αφήσεις τα λεπτά σου και να φύγεις, ναι, αλλά για μόνιμη κατοικία και εργασία δεν σου δίνουν άδεια. Αν είσαι μουσουλμάνος. Το μόνο ελάττωμα που έχουν, κατ' εμένα, είναι ότι το ελάττωμα της θρησκείας. Δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Το μόνο ελάττωμα. Όμως σε όλα τα άλλα τα πράγματα είναι οι πιο τίμοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Πας να αγοράσεις κάτι, το οτιδήποτε, ρε παιδί, από μια μάντρα, ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο, κάτι, οτιδήποτε. Και θα σου πει αυτός ο πολιτής εκεί, ότι ξέρεις, ένα μεταχειρισμένο πράγμα, ότι ξέρεις είχε σπάσει αυτό το φανάρι και το αλλάξαμε, είχε μια γρατζουνιά εκεί και τη βάψαμε. Όσο και να το ψάξεις το αυτοκίνητο, μα όσο και να το ψάξεις, δεν θα βρεις ούτε ένα τάκ περισσότερο. Πας και αγοράζεις κυριολεκτικά με κλειστά μάτια.
0: Ούτε τα χιλιόμετρα γυρίζουν εκεί, ε.
3: Τίποτα, σου λέω, είναι η πιο τίμη σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
3: Ενώ εδώ θα πας σε μια μάτρα και θα σου πουλήσει ο άλλος ένα μεταχειρισμένο και ούτε θα το πάρεις, μετά θα ανακαλύψεις ούτε τις δυο αυτοκίνητα ενωμένα μεταξύ τους.
0: Ναι. Εγώ έχω, να σου πω μόνο αυτό για να κλείσουμε, να προλάβουμε και ένα τελευταίο. Έχω ένα φίλο, παλιά βέβαια, τώρα δεν έχουμε επαφές, είχα ένα φίλο, με το, ο οποίος έχει μια αντιπροσωπεία, κάτι σκουτεράκια τέλος πάντων, που τα φέρνει από Κίνα. Πολύ γνωστή μάρκα. Και μου έλεγε, επειδή πηγαίνω έρχονταν εκεί για πλάκα, κάποια πράγματα μου είχε κάνει εντύπωση το εξής. Όταν λέει κάποιοι, μιλάμε για Κίνα τώρα, έτσι, αλλά είναι κοντινή η νεοτροπία. Είναι πάνω εκεί που λες με την Ιαπωνία περίπου.
3: Όχι. Οι Κινέζοι είναι εντελώς άλλο πράγμα. Εγώ λέω για τους Ιάπωνες.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Εγώ αυτό που πήγα να πω είναι ότι πάντως μου είχε πει για τους Κινέζους ότι όταν, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει μια εταιρεία που δουλεύουν κάποιοι, έτσι, και δεν έχει πάρκινγκ μέσα, ή πάνε τα παιδιά στο σχολείο ή οτιδήποτε. Δεν θα κοιτάξουν να επιδιώξουν την κοντινότερη άδεια θέση πάρκινγκ που θα βρούνε, αλλά την πιο μακρινή, σε σημείο να μπορούν να πάνε φυσικά στη δουλειά τους, έτσι. Για να πάρει την πιο κοντινή, ο επόμενος που θα ενδιαφέρεται να πάει εκεί. Τέτοια νοοτροπία.
3: Καλό είναι και αυτό, αλλά όχι, δεν έχει καμία σχέση με την
0: ιδέα. Ναι, οκ, εντάξει. Σου λέω για ένα θέμα νοοτροπίας τώρα, έτσι. Λοιπόν, οκ, ευχαριστώ.
3: Περίμενε. Οι οποίοι Ιαπωνές, επειδή είναι τόσο τιμή, θεωρούν, νομίζουν ότι και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι έτσι είναι. Και όταν φεύγουν και πάνε τίποτε διακοπές στην Κίνα, εκεί στο Χονγκ Κονγκ και τα λοιπά, τους γδέρνουν.
0: Ναι.
3: Τους γδέρνουν, κυριολεκτικά.
0: Είναι και αυτό μια παγίδα, βέβαια. Ναι. Ναι. Thanks, τα λέμε για να πάρουμε ακόμα έναν. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Εντάξει, μόνη ένσταση το ότι είναι ελαττωματικοί αυτοί που δεν είναι, τέλος πάντων, δεν πιστεύουν τη θρησκεία που πιστεύουμε εμείς, έτσι. Αυτό νομίζω είναι χ, αλλά οκ. Εντάξει, όπως τα αντιλαμβάνεται ο καθένας. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλημέρα,
0: γεια.
4: Εγώ.
0: Ναι, ορίστε.
4: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελείως άσχετο από αυτό που συζητάτε. Ήθελα εδώ και 3-4 μέρες να σου ρωτήσω. Προχθές που έβλεπα τον τελικό, είπαν ότι η FIFA έχει έσοδα 17,5 δισεκατομμύρια. Μπορείς να μου πεις, παρακαλώ, αν ξέρεις πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Αν δεν ξέρεις, μπορείς να ρωτήσεις και να μας...
0: Όχι, ξέρω ότι ένα μεγάλο κομμάτι γυρίζει πίσω στις ομοσπονδίες των χωρών Και δεν ξέρω τώρα πόσα κρατάει η FIFA για τα έξοδά της ή για τις επενδύσεις της ή ό,τι άλλο.
4: Ναι, πόσα να γυρίσουν. Δηλαδή, εδώ υπήρχαν πόσες ομοσπονδίες, 48. 48 ομοσπονδίες από 100 εκατομμύρια είναι 5 δισεκατομμύρια. Τα άλλα πού θα πάνε, τι κάνουν. Αυτό αν μπορείς βέβαια, εντάξει δεν σου... Αν ξέρεις, αν μπορείς να το
0: ψάξεις. Εντάξει, μπορεί να το ψάξουμε λίγο, να πούμε δύο πράγματα παραπάνω βέβαια. Ναι, γιατί όχι.
4: Τα λεφτά είναι πολλά και κάποια στιγμή πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, τι γίνεται.
0: Πάντως πολλά λεφτά παίρνουν και οι ομάδες, έτσι το ξέρεις αυτό. Τα πρίμε εκεί πέρα για τις νίκες, αυτά, ιστορίες, αποζημιώσεις. Έχει πολλά, αλλά μπορούμε να το ψάξουμε και πιο συγκεκριμένα.
4: Πάλι
0: ναι.
4: Δεν καλύπτεται. Αυτό το ποσό πάλι δεν καλύπτεται, ό,τι και να κάνει.
0: Ναι, ναι, είναι πολλά. Είναι πολλά, ναι.
4: Η ομοσπονδία να πάρει από 100 εκατομμύρια είναι 5 δις. Μέχρι τα 20 που φτάσανε είναι άλλα 15 δις. Πόσα να πάρουν οι ομάδες και τι να κάνουν.
0: Ναι. Ποιος ξέρει.
4: Αν μπορέσει, παρακαλώ να το
0: ψάξει. Άμα βρω κάτι να το ψάξουμε και να το πούμε, βέβαια, γιατί όχι.
4: Έγινε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Έγινε. Χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Είπαμε επειδή έφυγε και η Μέρι Λίντα από τη ζωή, α βάλουμε κάνα τέτοιο. Έτσι είναι και τραγούδια που δεν τα μεταδίδουμε συχνά αυτού του τύπου. Οπότε να πάμε με κάνα τέτοιο. Έτσι. Βάζω εγώ στη σειρά μερικά και πρόλαβα, έβαλα κάνα 2-3. Λοιπόν, α βάλουμε άλλα 2-3. Πάμε μία ανάσα λίγο έτσι, ένα σποτάκι μπαμπαμ. Και γυρίζουμε με κάποια τραγούδια από Μέρι Λίντα, να τη θυμηθούμε και λίγο έτσι. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι και αν θα είναι η τελευταία φορά. Δεν βάζουμε πολύ συχνά. Κάτσε λίγο. Έλα ρε, μικρόφωνο, έλα. Δεν μου κάνει επαφή. Πού, το ακουστικό. Εντάξει τώρα, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ναι, θα πάμε με Μέρι Λίντα. Πήγα να πω, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που θα την θυμηθούμε, γιατί δεν βάζουμε πολύ συχνά τέτοιες μουσικές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αν θέλετε να σκεφτούμε παρεούλα μερικά δικά της τραγούδια, έτσι για να κλείσουμε με τον τρόπο αυτό, μηνύματα σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν μεθαύριο, ό,τι εκκρεμότητα έχουμε και φύγαμε. Λοιπόν, ανάσα, πάμε με την πρώτη παραγγελιά που ήταν το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Έτσι θα μπούμε. Πάμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, έλα, πάμε και εμείς στα 34 μετά τη μία είμαστε. Πάμε ένα 25 λεπτάκι ακόμα. Όπα. Ερευνάται, λέει, πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας σε επιθέσεις του Ιράν κατά εγκαταστάσεων της CIA. Όπα. Να τα κοίτα πιο ευχάριστα, βγήκε ένα τέτοιο τώρα. Και έχει ένα άλλο τώρα, μια που πήγαμε σε αυτά. Το από Αμερική βγαίνει ότι η Τουρκία για κάποιο λόγο, και παρά τον Τραμπ που ξύνεται, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, λέει, για τα F-35.

Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα, έχουμε πει κατά καιρούς για τις φωτιές που μπαίνουν, κάποιες, έτσι, κάποια στατιστικά για, για τις αιτίες, τέλος πάντων, που τις προκαλούν και τα λοιπά. Έτσι, μέσα στα διάφορα που υπάρχουν, είναι και κάποια που, okay, δεν τα λες και πολύ συνηθισμένα περιστατικά, αλλά αυτό που βλέπω τώρα για την Ιταλία, όχι, δεν το έχω ξαναδεί, ας πούμε, δεν το έχω ξανακούσει, δεν το περίμενα κιόλας. Έχουν πιάσει, λέει, στην Ιταλία υπάρχει μία μόδα, εμπριστές που θέλουν να βάλουν φωτιά να κάψουν δάσος, να βάζουν γάτες, να δένουν πάνω τους κουρέλια που έχουν έφλεκτρο υγρό, έφλεκτο υγρό, και με τον τρόπο αυτό να γίνεται το τσαφ. Φοβερό, ε? Βάζουν τις γάτες με το έφλεκτο υγρό σαν ζωντανούς, ας πούμε, μπριστικούς μηχανισμούς στα χωράφια εκεί, τα ξερά, και οπουδήποτε υπάρχει ξερή βλάστηση, και γίνεται το τσαφ για να κάψουν τα δάση.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να δούμε τώρα εδώ τι μας έχει μείνει. Βάλαμε μερικά τραγούδια από Μέρι Λίντα. Εντάξει, ξέρουμε όλοι, έτσι. Έφευγε από τη ζωή σαν χθες στα 91 της. Κανονικά Μαρία Δημητροπούλου, το όνομα βλέπω. Το 35 είχε γεννηθεί στον πύργο Ηλίας. Οικογένεια φτωχή, πολυμελής, η ίδια σε συνέντευξη. Δεν ξέρω το εννοούσε αυτό πράγμα, είναι δυνατόν. Είχε πει για 17 παιδιά ότι είχε η οικογένειά της. 17. Κάποια στιγμή εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και γνώρισε τον Χιώτη που ήταν Μανώλης Χιώτης, έτσι, και ο μουσικός της μέντορας και ο άντρας της ζωής της, βέβαια. Αν και παντρεύτηκε τρεις. Και μάλιστα έβλεπα το γάμο με τον Χιώτη, τον είχε κάνει με κουμπάρα τη Βλαχοπούλου, τη Ρένα.

Εντάξει, έχει... έχει μείνει στην ιστορία κυρίως για τα λαϊκά τραγούδια που είπε, αλλά από ό,τι έβλεπα, εγώ δεν το ξέρω να πω την αλήθεια, έχει πει μέχρι και Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, δεν ήταν μόνο δηλαδή του λαϊκού. Το 1961 είχε κερδίσει το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή». Το βρούμε, λες και αυτό να το βάλουμε. Απαγωγή, για περίμενε.

μπήκε και η επαγωγή. Λοιπόν, και μία άλλη αξιοσημείωτη στιγμή στην καριέρα της ήταν ότι, τώρα που λέγαμε και για την Αμερική πριν κάποιες ιδέες που είχε, την είχαν καλέσει, λέει, από το Λευκό Οίκο για να τραγουδήσει μαζί με τον Χιώτη σε μία εκδήλωση για τα γενέθλια του τότε Προέδρου, τον ΗΠΑ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Είχε πολλά χρόνια και μάλιστα της είχαν προτείνει να πάρουν και μόνιμη άδεια διαμονής στην Αμερική. Και η ίδια το σκεφτότανε, αλλά λέει ότι δεν έγινε, το είχα δει σε μία συνέντευξή της αυτό, ότι δεν έμεινε τελικά μόνιμα στην Αμερική, επειδή χώρισε με τον Χιώτη για ένα, όχι βραχιόλι δαχτυλίδι, βραχιόλι νομίζω. Ήταν ένα βραχιόλι της, το είχε πάρει τώρα κουτσομπολιό, αλλά το έχει πει η ίδια. Της είχε χαρίσει ένα βραχιόλι ο Χιώτης. Μετά το ζήτησε πίσω, είπε ότι εγώ το είχα πάρει για την κόρη μου, ας πούμε. Και τρελάθηκε η Λίντα και λέει: πάρε το βραχιόλι σου, πάρε και ένα διαζύγιο να το έχεις. Πάνω στην ένταση. Και σε κάποια φάση θέλησε να τον ξαναβρει, μήπως και τα ξαναβρίσκανε. Αλλά αυτός είχε προχωρήσει, είχε βρει μια άλλη και τα είχε φτιάξει, τέλος πάντων. Είχε έρθει στην Ελλάδα για να τον βρει τη μέρα που έγινε το πραξικόπημα της Χούντας. Αλλά εκείνος είχε μπλέξει με μία άλλη.

Και βέβαια πέρα από τα τραγούδια έτσι με τα νυχτερινά μαγαζιά, τις πίστες και όλα αυτά, έγινε γνωστή, βοηθήθηκε πολύ από αυτό και από τις ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 60, όπου είχε παρουσία σχετικά έντονη, θα τη θυμόμαστε σε αρκετές ταινίες. Και αυτά λίγο πολύ, έτσι δύο πραγματάκια που άνοιξα να δω. Τρεις γάμους είχε κάνει συνολικά. Μάλιστα από το δεύτερο γάμο είχε και άσχημες εμπειρίες, γιατί σύμφωνα με την κόρη της είχε υποστεί σωματική κακοποίηση και ψυχολογική προφανώς. Γενικά η ζωή της ήταν πολυτάραχη. Μια ζωή που έμελε να κλείσει χθες στα 91 της χρόνια στο γυροκομείο Αθηνών, όπου και διέμενε από το 2018.

0: Λοιπόν, τώρα δεν πρόλαβα να πω να ανοίξω γραμμή, γιατί χθες είχαμε πάρει το τελευταίο με μήνυμα. Οπότε δεν θα πω για γραμμή, γιατί ήδη κάποιοι χτυπάνε, προφανώς για τραγούδι είναι. Να πάρουμε εδώ τη μία που βλέπω έτσι τυχαία. Εσύ φιλαράκο, για πες μας, άνοιξε για τραγούδι, καλημέρα. Για να το βάλουμε τελευταίο και να φύγουμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Το εσύ.
0: Εσύ, επειδή δεν είναι καθαρό, το εσύ.
1: Εσύ. Το εσύ. Το εσύ.
0: Εσύ από Μέρι Λίντα, έτσι. Έγινε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Έγινε, το βάλουμε τελευταίο να φύγουμε με αυτό. Έγινε, ευχαριστώ.

0: Εντάξει, ποιο εσύ όμως, βλέπω εδώ τρία με εσύ. Τι πάθαμε τώρα. Έχει εσύ, φίλε, αν θέλεις ξαναπάρε, αλλιώς θα βάλω εγώ ένα στην τύχη. Εσύ ο δυνατός βλέπω. Εσύ σκέτο δεν βλέπω. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω το γνωστό. Εσύ η αγάπη μου αξίζεις. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Έφυγες κι εσύ, δεν πιστεύω να είναι αυτό. Μοιάζεις κι εσύ, αυτό είναι και ωραίο. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα, ωραίο κι αυτό. Κάτσε το βάλουμε αυτό, γιατί είναι καλό. Περίμενε λίγο. Έλα. Πάμε στη θάλασσα εδώ. Λοιπόν, αν θέλει ο φίλος να πάρει να μας διευκρινίσει, ποιο εσύ, γιατί εσύ σκέτο δεν βλέπω. Καλά, ο φίλος όμως μόνο, Μην πάρει κανένας άλλος. Τώρα βαράνε εδώ πάλι τρεις. Δύο, τρεις. Για να δούμε στην τύχη, τον πετύχουμε. Ναι, ορίστε. Ναι.
1: Φυσική αστυνομία εδώ.
0: Όχι, δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα, είναι και παρατέταρτο.
1: Το μόνο τραγούδι που είπε καλό η Λίντα όταν γύρισε.
0: Ναι.
1: Έχει τίτλο «Στάξε φωτιά».
0: Στάξε φωτιά. Καλά. Άντε να κάνουμε μια εξαίρεση, να το σμπρώξουμε λίγο. Έγινε. Χαιρετώ. Το εσύ βρε, ποιο εσύ θέλουμε, εσύ είστε εδώ. Εσύ είσαι εδώ, εσύ.
2: Υποφέρω, βρε.
0: Πώς?
2: Υποφέρω. Το υποφέρω.
0: Α, το εσύ και υποφέρω, το βρήκαμε, έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα, τη βρήκαμε την άκρη. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, τώρα βλέπω και άλλες γραμμές. Παιδιά, δεν έχουμε χρόνο για τραγούδι. Ναι, τραγούδι θέλεις, φίλε. Εσύ και να ήθελες, δεν θα μας το πεις ποτέ. Ωραία, κάτσε λίγο να κοτσάρω.

σου. Απλά ότι μπορούμε τώρα, ότι προλαβαίνουμε. Μην θέλετε και ολόκληρα, το τελευταίο μόνο ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα γρήγορα. Κι άλλο εσύ. Εσύ λέει με τον Μανώλη Χιώτη. Ποιος εγώ? Περιστήκαμε μετά εσύ. Λοιπόν, κάτσα να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. 23 Ιουλίου είπαμε, η Εζεκίλ Πελαγία και Πελάγιος. Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγγεν. Όχι Σέγγεν βρε, Σέγγεν είναι η συνθήκη. Σέγγρεν. Είπαμε πριν τι είναι αυτό, ένα αυτοάνωσο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 76 λέει, πουχού, άρχιζαν στην Ολυμπία, όχι το 76, το 776 νομίζω, το στο. Άρχισαν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Σαν σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος το 1833 ανακηρύσσονταν αυτοκέφαλοι και υπάγονταν στο κράτος. Και αυτό δεν είχε αναγνωριστεί σαν ενέργεια από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης τότε. Σαν σήμερα το 57 είχαμε τη γέννηση του Νίκου Γκάλι στο Νιου Τζέρσι. Σαν σήμερα είχαμε και την κατάρρευση της Χούντας μετά από όσα έγιναν στην Κύπρο. Και τελικά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να καλείται άρον-άρον από το Παρίσι. Έτσι. Και από την άλλη μεριά στο νησί να παραιτείται από την Προεδρία.

Σάμψον και τη θέση του να παίρνει ο Γλαύκος Αεκλειρίδης. Τέτοια μέρα επίσης είχαμε και το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη το 96 και είχαμε και τις δύο μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, οι οποίες είχαν επεκταθεί και είχαν μπει στους οικισμούς, στο Νέο Βουτζά και στο Μάτι. 102 οι άνθρωποι που είχαν χάσει τη ζωή τους, δεκάδες σε τραυματίες, πάρα πολλές σε υλικές ζημιές βέβαια, και δεκάδες χιλιάδες αστρέμματα καμένου δάσους. Σαν σήμερα είχαμε και το Μάτι μέσα σε όλα. Έλα, πάμε λίγο το στάξι, φωτιά, δύο στροφές.

Λοιπόν, πάμε και από τα μηνύματα σιγά σιγά. Μάλλον όχι σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα. Γιατί πήγαμε παρά 10. Α, καιρό δεν είπαμε. Καιρός ρεπετησιών. 33 ράκι σήμερα με μπόλικο ήλιο. 30 ράκι αύριο με ήλιο, συννεφιές και βροχή. Και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. 33 ράκια. Μετά πάμε 33 ράκια πάλι Κυριακή. Και από Δευτέρα 35 ράκια. Τρίτη 36 ράκι. 38 ράκι. Να τα και τα ευχάριστα.

0: Ο Δημήτρης θέλει το πού θα πας, αν το προλάβουμε, λέει, ναι, θα το προλάβουμε, το έχω το επόμενο, ναι. Απλά δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε ολόκληρο, έτσι. Λίγες στροφές. Να το. Το είναι το πολλές φορές, έτσι, κανονικά. Το έχουμε μάθει ως πού θα πας. Ο Δημήτρης, μόνο σου λέει την BBSS, BBIP. Την εκπομπή λέει σήμερα, αδιάφορο τελείως το θέμα, της Μαύρης Ελένης, καληνύχτα. Τώρα αφού λες καληνύχτα, μάλλον δεν θα είσαι εδώ. Και ίσως καλύτερα που δεν είσαι εδώ, γιατί άμα το σχολιάσεις αυτό που γράφεις, μπορεί να μην σε αρέσει καθόλου. Ειλικρινά τώρα, κατάλαβες ότι το θέμα ήταν η Μαύρη Ελένη? Δημήτρη, υπάρχει το δάχτυλο, υπάρχει και το φεγγάρι. Όταν σου δείχνουν το φεγγάρι, μην κοιτάς το δάχτυλο. Άλλο πράγμα σου δείχνουν. Για τη μάχη των δύο κόσμων λέγαμε. Με αφορμή την Ελένη και το χαμό που γίνεται τον αδικαιολόγητα μεγάλο. Με αφορμή αυτά που λέγατε πριν και με τον Καμόρα εκεί πέρα για εμφυλίους και τα λοιπά. Έτσι, με αφορμή το τι πλάσματα είμαστε τελικά ως άνθρωποι. Που άσε τώρα να μπω και παραπάνω. Δημήτρη, αν ακόμα να είσαι εδώ και δεν έχεις κοιμηθεί, το φεγγάρι, όχι το δάχτυλο. Εντάξει, το βλέμμα ψηλά και κοιτάμε αυτό που μας δείχνουν, όχι το δάχτυλο. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω αν σου φάνηκε αδιάφορα αυτά που ακούστηκαν, αλλά η εκπομπή σφαίρα πήγε, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε και στον Τέο. Ο Μάσκ λέει, ναι, το αναφέραμε και στην αρχή αυτό. Ο Μάσκ λέει ναι σε πρόταση 100 εκατομμυρίων για να γυριστεί η Οδύσσια στα ελληνικά. Λέει ο Θοδωρής, ναι, και εγώ μάλιστα το από ό,τι είδα, όχι στα ελληνικά-ελληνικά, στα ελληνικά τα παλιά, τα τότε, εκείνης της εποχής. Και έχει και μία άλλη σκέψη, είχαμε πει την πρώτη ώρα, ότι θέλει να κάνει επίσης μία Οδύσσια μόνος του δικιά του, η οποία θα είναι αποκλειστικά φτιαγμένη μέσα από τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ο Χρήστος, που προφανώς έχει κάποια επαφή με η Ιαπωνία, δεν ξέρω, τι είπατε, λέει, ότι είναι τίμιοι οι Ιάπωνες? Το ξέρεις ότι αν είσαι τουρίστας δεν σου δίνουν στα Ιαπωνικά τον κατάλογο και δίνουν άλλον για τουρίστες που έχουν πιο ακριβές τιμές? Δεν το ξέρω εγώ προσωπικά. Και εγώ αυτή την εντύπωση είχα, ότι είναι πολύ έτσι. Βέβαια, εγώ δεν είπα για τη λέξη τίμιος, είπα, εννοούσα ότι είναι πολύ έτσι, ότι δείχνουν πολύ ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, ρε παιδί μου. Αλλά ναι, εντάξει, επειδή έχουν αυτή την τάση και εγώ θα πίστευα ότι είναι τίμιοι, αλλά εντάξει, τώρα απ' έξω πολλά μπορούμε να λέμε. Αν έχεις κάποια εμπειρία παραπάνω, το ακούμε και το δεχόμεθα. Αυτό είναι το απαγωγή που είπαμε ότι είχε κερδίσει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κάποια στιγμή, το 61 είπαμε. Αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω ποιο είναι, θα το ακούσουμε μαζί. Ό,τι προλάβουμε δηλαδή, γιατί πρέπει να δω και τα μηνύματα για να φύγουμε. Ο Αστέριος λέει, η FIFA ανακοίνωσε έσοδα-έξοδα ρεκόρ για το παγκόσμιο κύπελο. Συνολικά τα έσοδα 13 δις περίπου είναι το υψηλότερο ποσοστό, ποσό μάλλον στην ιστορία. Τα έσοδα προέρχονται από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, εισιτήρια, φιλοξενία και εμπορικές δραστηριότητες. Η FIFA διένυμε και ρεκόρ χρηματικών επάθλων στις 48 συμμετέχουσες εθνικές ομάδες. 50 εκατομμύρια πρωταθλήτρια, 33 η φιναλίστ, 29 η τρίτη κλπ. Και το συνολικό ποσό που διανεμήθηκε στις ομοσπονδίες έφτασε τα 871 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, μαζί με τα χρήματα προετοιμασίας και πριν συμμετοχής. Με αφορμή και ένα φίλο που ρώτησε κάτι. Εντάξει, δεν είναι η απάντηση που θα τον καλύπτει, αλλά είναι τουλάχιστον κάτι, ναι. Είναι μέρος της απάντησης που ψάχνει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο που μου λέει να βάλουμε το εσύ. Ποιο εσύ, βρε? Εσύ είσαι πάλι εσύ? Που ήσουν και στην γραμμή πριν και ήθελε το εσύ. Είστε οι δύο διαφορετικοί εσίδες. Λουλούδια και πουλιά. Δεν ξέρω. Δυο γλάρι ταξιδεύουν, καρδούλα μου καβαλά στο βοριά. Θα κλείσουμε πάντως με το εσύ. Αλλά ποιο εσύ? Όχι του Άδωνη, το άλλο. Αυτό που λέει εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Αυτό ήθελε ο κύριος στο τηλέφωνο πριν. Τώρα αν είσαι εσύ ο ίδιος που θέλεις επίσης το εσύ, είστε δύο διαφορετικοί εσίδες, δεν ξέρω. Και δεν το μάθουμε ποτέ μάλλον. Αστέριος επανέρχεται για αυτό που ρώτησε ο κύριος. Από τα περίπου 13 δις δολάρια που εισέπραξε η FIFA από τον κύκλο λέει του Μουντιάλ, μόνο ένα μέρος δόθηκε ως χρηματικά επαθλάς εθνικές. 771 τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου, λειτουργικά έξοδα, ασφάλεια, τεχνολογία, διατησία κλπ. Πληρωμές στις συνομοσπονδίες και τα προγράμματα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Έξοδα διοίκησης της FIFA. Δημιουργία οικονομικού αποθεματικού για μελλοντικές διοργανώσεις. Για την οικονομική σταθερότητα της ομοσπονδίας. Επίσης η FIFA έχει δηλώσει ότι το 90% σχεδόν των εσόδων του τετραετούς κύκλου επανεπενδύεται στο ποδόσφαιρο μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και διοργανώσεων. Όχι, θα πέφτει μάσα και εκεί. Και κάποια τέτοια πράγματα τέλος πάντων σε σχέση με αυτό που ρώτησε ο φίλος. Ο Τέο, με αυτή τη ζέστη καλύτερα να ασχοληθεί η Πινελόπη, ναι. Το πέτυχα κι εγώ. Έχουμε και νέο έργο του Νόλαν, η Πινελόπη και όχι οι μνηστήρες, οι ανεμιστήρες. Coming soon. Ο Τέο ανεβάζει εδώ και την αφίσα προκαταβολικά. Η Πινελόπη και οι 12 ανεμιστήρες. Εν τω μεταξύ, ο Όμηρος δεν ξέρω αν λέει νούμερο για τους ανεμιστήρες. Ούτε για τους μνηστήρες. Έχω την εντύπωση. Τέτοια διάβαζα.
1: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω.
0: Οχ, μπήκε η αιτία που υποφέρει. Φύγαμε, φύγαμε. Έλα, τα λέμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό κύριο Νεζίπα να έχετε. Αύριο εμείς ξανά και εμένα κατά τις 11. Γεια και χαρά.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Yep. Σιγά τώρα, πρέπει να το ρυθμίσουμε γι' αυτό. Είμαστε πολύ κοντά. Χαμήλωσε με κι άλλο. Εδώ είμαι καλά. Είπαμε διαφορετικές χρειές, φωνές, άλλη ρύθμιση ο ένας, άλλη ρύθμιση ο άλλος. Μαθαίνω, έχω γίνει τεράστιος, μεγάλος ηχολήπτης. Τι μου λέτε, τρέμε τη χολήπτη, σας πάρω τα μεροκάματα. Όχι, δεν θέλω, κρατήστε τα εσείς. Δεν μπορώ να το κάνουμε και αυτό. Καλησπέρα, καλησπερίζω τους βαρυπινίτες των Ενεργιανών. Ιδού στο αποψινό νυχτερινό ραντεβουδάκι μας. Κάτσε να βάλω και ένα χαλί να παίζει. Διότι η κατάσταση σήμερα είναι η εξής. Έχω τεράστιο βάρος ψυχολογικό και σωματικό, δηλαδή κοινώς κούραση. Σήμερα με βγαίνει μεγάλη κούραση, αγουρούδια και κουρτσούδια. Αλλά θα την παλέψουμε, διότι η νύχτα

Όχι. Ακούγομαι, νομίζω ναι, βλέπω ότι δουλεύουν. Ένα. Έχουμε προβλέμα με ίντερνετ. Αλλά όχι με αναμεταδότη. Οπότε μάλλον το πρόβλημα θα είναι προσωρινό. Θα πάμε με αυτό το χαλί της μουσικής. Θα πάμε με τον αυτόματο. Θα μας κάνει προγράμμα αυτόματος. Αν με γρία. Θα ξεπεραστεί το technical ίντερνετικό προβλέμα, γιατί από ό,τι βλέπω αυτό είναι. Να με βρεις. Θα το πάμε και στο αλλιώτικο. Μετρόπολης ακούτε, 95,5 πλέον καθαρά, διότι είχα τάσα βιβολίες μου προ λίγο. Απόφοιτος βοηθοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρτ στα DEX, στα μικροφόνια και στο ζομπορό, όπως έλεγαν οι γιαγιάδες, στο μουχαμπέτι κοινός. Να βάλω και ένα σημάδι όπως έκαναν οι παππούδες. Να βάλω ένα σημάδι ότι θα γίνει ξανά η ίντερνετ, να πάρω να μου δώσει σημάδι καλό. Σημάδι, είδες τι λέει ο Μελάς. Σημάδι, λέω, να κάνω σημάδι. Και λέει θα σε πάρω στο σημάδι για να μνήσεις. Διακοπές, λέει, θα πάτε. Ωραία επίκυρη γκλου ερώτηση. Ερώτηση είναι η στοχασμός. Πού θα πας, λέει, διακοπές. Αν με χρειαστείς, όσο για με προ... Και τίποτα άλλο, να πάμε να βρούμε δανεικά. Αλλά τα δανεικά εκεί που θα βρούμε τα έχουν δανείσει αλλού και είναι αδανισμένοι αλλού και χρεωμένοι αλλού. Δεν έχει δανεικά να πάμε να βρούμε. Όλοι είναι στεγνοί, είναι, τα έχουν κάνει γύρα τα λεφτά. Και δεν ξέρω που έχουν φτάσει όλα αυτά τα λεφτά. Άλλοι ο ένας χρωστάει στον άλλον εδώ πέρα στη πιάτσα. Αν με χρειαστείς. Κάπου έχουν μαζευτεί όλα τα λεφτά και ένας χρωστάει στον άλλον. Τελικά εγώ χρωστάω σε ένα, ο άλλος στο παραδίπλα. Μαζεύεται ένα ποσό. Πού έχει καταλήξει αυτό το έργο δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί εκτός από τις τόγκες και τις πιστολιές στην τράπεζα που δεν έχει κανένας να πληρώσει, το θέμα είναι και με τους γύρω γύρω τι γίνεται. Μπατζανάκια, γνωστούς, αδέρφια, ξαδέρφια, μάνα, μπαμπά και τέτοια. Πού έχουν φτάσει όλα αυτά τα κεφάλαια, ο ένας χρωστάει στον άλλον. Κάποιον δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον χρωστάνε και χρωστάει. Κανέναν δεν έχω συναντήσει. Και το βλέπω από τον εαυτό μου. Κοίτανο. Τώρα αυτή τη στιγμή. Κάτσε να σκεφτώ. Τόσο κρύο απόψε. Νομίζω χρωστάω, θα ρωτήσω ένα πολύ καλό μου φίλο, αλλά δεν θα μου απαντήσει ποτέ. Αλλά σίγουρα με χρωστάνε, αυτό το ξέρω. Τώρα δεν θυμάμαι για ένα ποσό, μιλάμε 50%. Δεν ξέρω αν του τα έδωσα. Αλλά ούτε αυτός θα θυμάται. Και κάπως... Αλλά σίγουρα με χρωστά. Έτσι κάπως νομίζω είναι και όλη η πιάτσα κάθε μέρα. Η κοινή γνωστή μας, ο περίγυρός μου. Κάποια μέρα ψάχνει. Κάτσε να βάλω εγώ σημάδι. Θα με βρεις. Στα βρασνά. Πω από βρασνά.

0: Εδώ στην κινητούμπα βλέπω έχω ίντερνετα. Στην κομπιουτέρα. Τι ρε σαμποτάζει το θείο Στεύρε.
1: Φεύγω αλλά πάρε με αν θέλει.
0: Να πάω λίγο μηνυματάκια εδώ. Messenger δουλεύει.
1: Δυο λόγια.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Οδυσσέα, τον Γόγορο στην Ιρεβέργη. Ωραίο βεσπάκι στις φωτογραφίες. Ωραία αναπαλαίωση, φίλε. Φοβερό. Πρασινιάρικο κιόλα, ένα κατασκευή. Πάμε ρε κιόλα, τόγκο τόγκο. Μπουντουζίτσα, καλή εκπομπή, αδερφέ. Γεια σου, Μινάρα. Γεια σου, φίλε μου, Άκη. Στα βράσινα. Ακούει κανείς αυτή τη στιγμή από τα μαγευτικά βρασνά? Βρασνά, σπροβάλτα. Άντε να πιάσω και λίγο σταυρό. Άντε να πάω και λίγο πιο πίσω, κερδίλια.

Επί λόγου ίντερνετ να δω και κάτι άλλα πράγματα που σχετίζονται με άλλες υποχρεώσεις που έχω. Γι' αυτό και είμαι λίγο εδώ λίγο εκεί, διότι προβλέμα όταν με κάνει ίντερνετ προβλέμα, υπάρχει γενικό προβλέμα σε όλο τον όμιλο. Έλα καλημέρα λεβιδιά Στεφ, τι έλεγαν λέει οι άλλοι το απόγευμα, αν κάνεις αποταμίευση με 1500, ναι άκουσες το απόγευμα εκπομπή ίντερνετ, YouTube. Τι να τους πω τώρα εγώ αυτούς. Αν κάνω αποταμίευση θα βάλω 1,5 χιλιάρικο το μήνα, δουλεύω 13 ώρες την ημέρα περίπου, ξέρω εγώ, βάλει και παραπάνω. Και αν είμαστε γύρω στο 1,5 χιλιάρικο, λέει βγαίνει και αποταμίευση. Έτσι τους μάθαν τα μαθηματικά. Δεν άκουγα λέει από την αρχή, τέλος πάντων όπως και να έχει λέει, ας έρθουν να ρωτήσουν δύο ανήλικα, ας πούμε λέει 1500 και τα λοιπά με ενίκη και τα, και, άμα τα δεν βγαίνει ρε, το ξέρω, άσε τώρα. Αυτοί τώρα, όλοι αυτοί που μιλάνε είναι, ξέρω εγώ, ακόμα στο 1,5-2 ευρώ χαρτσιλικωμένοι από τη γιαγιά, από τον παππού, από τη μαμά, άπα να πιούν ένα καφέ, αλλά το χρήμα δεν βγαίνει έτσι. Ακούνε μόνο νούμερα εκεί στα Trump, YouTube λέει, wow, business και business. Ας το φίλε, ξέχνα. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει τη σήμερα ημέρα και αυτή την εποχή είναι ο πληθωρισμός, ότι μάριθμα. Και εμείς δουλεύαμε και συνεχίζω να δουλεύω, απλά με 13 και 15 ώρες δουλειά πιτσιρικάς έβαζα και στην άκρη και έφτιαχνα και κομπόδευμα. Τώρα οι ίδιες ώρες ακριβώς βγαίνω χ. Και φυσικά η ψυχική σου υγεία παραμένει καταστραμμένη. Κόλπο, ωραίο, μ' αρέσει. Αν ήμουνα εκ των αρχών και αυτών που διευθύνουν τις καταστάσεις θα έλεγα πολύ ωραία, τώρα όμως δεν μπορώ να το πω διότι είμαι από την απέναντι, από την αντίκρα μεριά της όχθεως.

0: Μέχρι προχθές έβρεχε, λέει, άστο να πάνε, καλό ξημέρο.
1: Έσβηνα γραμμές και περιθώρια. Ένας άντρας
0: πάει. Καϊκάμαν από τη ζέστη, ε.
1: Μαζί σου να είναι λάθος τι.
0: Ωραίο, καϊκάμαν, καιρό είχα να τα ακούσω.
1: Αγγικό στην ιστορία.
0: Καϊκαμέν, καϊκάμαν.
1: Γραμμές και περιθώρια. Ένας άντρας πάντα που σε δικό σώρια. Ένας άντρας.
0: Ζεσταθήκαμε.
1: Καπούσε.
0: Καλημέρα φίλε Μάρκο, καλά είσαι ρε τη Φιέρι. Freddy Expressio.
1: Δικοσόρια.
0: Ζέμρα.
1: Παντρεμένος είσαι.
0: Χρωστάω τα σίδερα και τις βίδες στο χέρι.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Εγώ κακόλα, αλήθεια δηλαδή.
1: Έχανα.
0: Είναι αυτό το όλα μια φορά μα κάτσουν τα άστρα ανάποδα. Μετά γίνεται όπελ άστρα η κατάσταση.

Καλημέρα Στεφανάρα φίλη μου, γεια σου και σένα Δημήτρη. Ήρθε η ιντερνέτα. Άντε ωραία. Τεκνολόγια γράφει φίλος μου ο Βαζέλ Παπαντό. Τεκνολόγια. Ναι, αλλά σε έκανε τρίπλα. Ήρθε η ιντερνέτα. Έχω τα πυρομαχικά έτοιμα. Ο έτερος Καπαδόκης από τα Γιάννηνα, ο κύριος Τζόρτζ μας καλησπερίζει.

Εν τω μεταξύ έχω το κινητό. Μου έχουν έρθει μηνύματα από τις 12 και 4 εμφανίστηκαν τώρα. Μία αναπάντητη κλίση από το κινητό μου που έχει χτυπήσει πριν 45 λεπτά, ενώ το είχα συνέχεια μπροστά μου και δεν χτύπησε ποτέ. Δηλαδή μιλάμε τώρα η Κινέζια, η Κινέζικη τεχνολόγια πάει και έρχεται. Θα αρχίσω να φτιάχνω έρανο για να πάρω καινούργιο κινητό. Να περπατάει γρήγορα, να στροφάρει. Ρε σιάω, τι κινέζικα κινητά είναι αυτά, ρε φιλαράκι, ναου.

Εσείς κάτσε να τον πάμε λίγο πιο να χαλαρωεί τα λίγο πιο έτσι light. Τσίκι τσίκι τσίκι μπλου. Μετρόπολης 95,5 σταθερά στα FM, απόφυτος βοήθος σχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρντ. Και θα είμαι δικό σας το τελευταίο μισάωρο, αφού αποκαταστήθηκαν όλες οι ζημιές. 10 και 25 δεν ξέρω αν υπήρχε στην αντίληψή σας, αν υπέπεσε φυσικά όλοι που ασχολείστε με τα ίντερνετ. Θα διαβάσατε ότι συνελήφθη ο 28χρονος Αιγύπτιος για την δολοφονική πράξη. Πώς το λέγανε, το ποινικολόγος Γεωργίου, κάτσε να δω να μην κάνω κανένα λάθο. Σπύρου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι οι δύο μετέβησαν στο γραφείο του, όπου σημειώθηκε σε μπλοκή με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 73χρονου.

0: ανεξαρτήτα.
1: Αιγύπτιος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της δολοφονίας του κυρίου Σταύρου Γεωργίου από στο κέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου το οποίο είχε απορριφθεί. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2024 για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανηλίκου. Στο μικροσκόπιο της Ελλάδας είχε τεθεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο φέρεται να κατέγραψε τον ποινικολόγο να αποχωρεί από χώρο στάθμευσης με κατεύθυνση προς το δικηγορικό του γραφείο, έχοντας πίσω του έναν άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο. Παρακαλάει, παρακαλάει, κοντά μου να έρθεις, παρακαλάει, πόσο μου λείπεις δεν το πιστεύω. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξετάζουν καρέ-καρέ υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας περιοχής, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του θύματος και να ταυτοποιήσουν το πρόσωπο που εμφανίζεται να το ακολουθεί. Ένα, όλο για σένα, καρδιά μου πονά και σε φωνάζει απεγνωσμένα η καρδιά μου χτυπά, όλο για σένα. Έλα ρε Θανάση. Όχι, δεν το λέει Θανάση. Πώς λέγεται το ολόκληρο το όνομα του Σάκη, το βαφτιστικό του? Όχι Θανάσης, κάπως άλλος. Τέλος πάντων, οι κινήσεις τους φέρεται να έχουν καταγραφεί και από δεύτερο σύστημα επιτήρησης που βρίσκεται στην είσοδο της πολυκατοικίας. Το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό εξετάζεται επίσης προκειμένου να εξαχθούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου που συνόδευε τον ποινικολόγο. Λοιπόν, το χρονικό. Υπενθυμίζω ότι ο 74χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός, ναι, το κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης, νομίζω από τις κουρούλες του, έτσι. Ο θάνατος του ποινικολόγου φαίνεται να υπήλθε από άγριο ξυλοδαρμό. Κατά την νεκροψία δεν εντοπίστηκε κάποιο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλου τύπου όπλου, με τις ενδείξεις να συνηγορούν στο παραπάνω ενδεχόμενο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ο γνωστός ποινικολόγος βρισκόταν νεκρός στο γραφείο του επερκετάς ώρες, πιθανόν από το πρωί ή ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ. Μην αλλάξεις ποτέ, σ' αγαπάω έτσι όπως είσαι, γιατί έχεις κάτι που σε άλλη δεν μπορώ να βρω. Αυτά τα νέα, αγαπητοί ακροατές, για το περιστατικό που απασχολεί εδώ και μια μισή μέρα τη δικηγορική αθηναϊκή κοινότητα. Πως τώρα έχει συλληφθεί Αιγύπτιος 28χρονος με όλο αυτό το βαρημένο ποινικό παρελθοντικό μητρό. Αβάλ, yeah. Εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφ Ολυμπιάδος 101 στον Εύωσμο. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές τι? Ταβερνίου. Μόνο στον Εύωσμο, εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφ

0: που βρήκε στο αυτοκίνητο.
1: Α, υπάρχει σοβαρό θέμα με το τηλεφωνάκι μου. Τώρα έχει, δεν ξέρω αν συμβαίνει σήμερα στο δίκτυο. Μου ήρθε ένα μήνυμα μόλις τώρα που έχει στείλει φίλους μου πριν 3 ώρες. Καταλαβαίνεις τώρα να είναι ανάγκη. Ω, από κατα...

Αλήθεια, εσείς που θα πάτε διακοπές? Τώρα θα μου πεις άδεια έχεις, ναι. Όλοι θα βρούμε μέρες άδεια. Λεφτά στην τσέπη για να πραγματοποιήσουμε την άδεια δεν ξέρω που θα βρούμε. Εντάξει, τα πιάνω κωμικοτραγικά τα πράγματα, γιατί χωρίς χιούμερ δεν, άμα τα πάρουμε στα σοβαρά, σας είπα. Ναι, είμαστε για Τετάρτη, μάλλον Τρίτη, Πέμπτη επισκεπτήριο και ανάποδο πουκάμισο, έτσι. Και τα ψυχοφάρμακα στο γουδί. Χτυπημένα για να μην μας χτυπήσει και ο λαιμός. Μη στραβοκαταπιούμε.

Βρέθηκε το κινητό της αγνοούμενης Κινέζας στο κέντρο της Αθήνας. Το ενεργοποίησε ένας άνδρας από Αλβανία. Οι αστυνομικοί πήραν τη συσκευή προκειμένου να την εξετάσουν. Οι έρευνές της για τον εντοπισμό της γυναίκας βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κινητό της Κινέζας Yu Ting, που αγνοείται από τα τέλη Μαΐου, κατάφερε να εντοπίσουν οι αρχές σύμφωνα με πληροφορίες. Η συσκευή ενεργοποιήθηκε 3 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Όπως διαπιστώθηκε, ένας άνδρας από την Αλβανία έβαλε κάρτα στο κινητό με αποτέλεσμα αυτό να εκπέψει σήμα. Ο Αλβανός εντοπίστηκε και ανέφερε ότι του έδωσε ένας Βούλγαρος, ο οποίος το βρήκε στο δρόμο. Ο Βούλγαρος εξετάστηκε και υπέδειξε το σημείο που βρήκε τη συσκευή. Οι αστυνομικοί πήραν τη συσκευή προκειμένου να την εξετάσουν. Στις αρχές του μήνα ο σύζυγός της δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η γυναίκα του είτε είχε απαχθεί είτε είναι νεκρή. Το σενάριο της απαγωγής είναι στο μυαλό μου, λέει, με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί πτώμα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι εν ζωή. Απλά το κίνητρο για μια τέτοιου είδους απαγωγή είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει ζητήσει λεφτά είναι λογικό και περίεργο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Άρα δεν είναι απαγωγή.

Στο μικροσκόπιο όμως των αρχών έχουν μπει οικονομικές συναλλαγές που είχε η Κινέζα το τελευταίο διάστημα, καθώς επίσης και τα μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία φέρεται να είχε δανείσει και να είχαν δρομολογηθεί δικαστικά.

Κάτσε να βάλω και λίγο το ρουφ. Ρουφ είναι το σημειωματάριο της Google. Αύριο έχουμε και ματσάκια. Έτσι ξεκινάνε πλάκα πλάκα. Ξεκινάει ο Μπερντές που λέμε. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Νομίζω παίζουν. Όχι νομίζω, παίζουν αύριο. Αλλά κάτσε λίγο να δω τις ώρες. Και οι δυο είναι 8, ένας είναι 8, άλλος 9. Κάτσε λίγο να βάλω τα σκονάκια να δουλέψουν, να τα θυμηθώ, να τα πιάσουμε λίγο και αυτά.

Ναι, το βρήκα, είναι πολύ πιο κάτω. 9 η ώρα, όντως, καλά θυμάμαι. Με το κούξι παίζει, λέει. Πάξι Ουγγρική. Με το κούξι πότε παίζει. Πάξι Ουγγαρία, Παναθηναϊκός Ελλάς, Εγκαερής, 9 η ώρα. Εντάξει, τώρα μην αναλύσω για Πάξι, δεν γνωρίζω που βρίσκεται αυτή η ομάδα. Απλώς είναι Ουγγρική, ούτε την έχω δει, ούτε την έχω δει παρακολουθήσει, ούτε την έχω ακούσει ξανά σαν όνομα. Τώρα λογικά, Παναθηναϊκός είσαι. Νέος προπονητής της δικιάς μας τακτικής. Γρήγορο ποδόσφαιρο πάνω κάτω, box to box, 4-3-3, επιθετικότατος, με κίνηση χωρίς την μπάλα. Νίστρουμ, 38-40 χρονών, κάπου εκεί. Μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μ' αρέσει η σχολή όπως είναι στυλ Νίκολιτς. Αυτό εδώ το πράγμα που βλέπω, τρεξίματα σε όλο το γήπεδο, αλληλοκαλύψεις, κινήσεις χωρίς την μπάλα και ανελέητο αθλητικό πρεσάρισμα μέχρι τα δεδομένα που μπορεί κάθε ομάδα, έτσι. Κάτι τέτοιο είναι και ο Νίστρουμ, αλλά και ο Λίς. Η διαφορά των δύο είναι ότι ο Νίστρουμ έχει και στη φαρέτρα λεφτά, τα οποία λέω μεσιαλαφούζους, από ό,τι λένε δηλαδή. Πάρε παίχτες και κάνε ομάδα. Κι όμως άντε να δω ρε τετέι, θα σε δω αδύνατο. Άμα δεν σε δω και με αυτόν αδύνατο, δεν βλέπω να γίνει συντροκουμπά. Πάει μεταγραφή. Με αυτόν θα δείξεις αν είσαι αθλητής ή αν δεν είσαι. Γιατί με το Μεσχέ Ντενιστρούμ, άμα είσαι ψηλό μπαμπάτσικος και είσαι like μπακασέτας αργός, βλέπεις δεν έχεις θέση στην ομάδα. Ό,τι και συμβόλαιο για να σε πήρανε σαν project ή next big trick thing Gazoza Light. Από την άλλη πλευρά ο Λύσης θέλει να δώσει λύση. Πιστεύω στους νέους προπονητές. Είμαι υπέρ των νέων προπονητών. Γκαρίζω και φωνάζω ότι οι ελληνικές ομάδες, όπως φώναζα χρόνια στον Άρη που κάτι που δεν έκανε, αλλά βλέπω μεγαλύτερες ανταγωνιστικές budget ομάδες διαλέγουν τέτοιες λύσεις, όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Έλεγα χρόνια για Φεράτο τον αρερχόμενο, ο οποίος πρέπει να βρούμε νέους προπονητές, να δει ο προπονητής σαν πάτημα, σαν σκαλοπάτι για την επόμενη, για τη συνέχεια της καριέρας του, και ομάδα να βοηθηθεί και ο προπονητής αλλά και ανερχόμενοι παίκτες. Τέτοιου είδους προπονητές πρέπει να έρχονται στις ελληνικές ομάδες και γενικά στην Ευρώπη. Το αρώμα σου, τη γεύση που είχαν τα φίλια σου. Και εγώ πιστεύω στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έτσι, του ΠΑΟΚ, όχι του Παναθηναϊκού, ΠΑΟ είπα, ΠΑΟΚ. Διότι και Μύθου και Χατσίδης με γεμίζουν το μάτι. Θέλω να δω για ένα παιδί, ένα μαυρούκο που είχα πει τον Κεϊτά Μπαλντέ πριν 1,5 χρόνο, λέω αυτός ο Ρουμάνος δεν το βλέπει. Για να το δω με τον καινούριο Λύση. Γιατί δεν τον είδα, ας πούμε, τον είδα για 18 χρόνια, αλλά μια σωματοδομή 25 να πούμε. Και πολύ καλός τεχνίτης με την μπάλα στα πόδια, μεσοεπιθετικός. Αυτό το παιδί δεν το βλέπουν, βγάζει μάτια να πω. Τέλος πάντων θα δούμε από το Λύση. Άλλος ο Ρασβάν, άλλος ο κύριος Λύσης.

0: Τώρα όσον αφορά τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, αν με έλεγες πριν 10 χρόνια, λέω όχ, τον ήπια με, we drink it. Και μπρούσκο κιόλα. Αλλά τα τελευταία νέα της Δυναμό είναι πλέον μόνο το όνομα, διότι
1: ήτανε πολύ καλό.
0: Είναι διαστάσεις δυναμικής, συγγνώμη θα το πω, αλλά Λαμίας ας πούμε. Ναι μεν έχει μείνει το όνομα, αλλά η δυναμική δεν έχει μείνει. Δεν ξέρω και πόσο δίνει το στοίχημα. Τη δίνει σαν Δυναμό Κιέβου ή σαν Δυναμό Κιέβου.

Κιέβου όνομα ή σαν δυναμό Κιέβου όπως είναι τώρα. Αυτό να δούμε πόσο δίνει στοίχημα. Άμα έχει φαβορή την δυναμό Κιέβου, να κοπανίσουμε πάω. Για να το πιάσω και λίγο στοιχηματικά, μια που ανέφερα και δεν παίζω κουμάρι. Για να δω, έχει ζουμάκι το έργο.

0: Όντως ακριβώς αυτό συμβαίνει που έλεγα στοιχηματικές.
1: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος.
0: Δίνουνε φαβορή πλέον τον...

0: Ήταν δυναμώσει μία απόδοση στο 3. Μάλλον έχει φορτωθεί πολύ ο ΠΑΟΚ, έχουν πέσει τα ποσοστά. Από ό,τι βλέπω έχει ανέβει, είναι στο 2.30-2.40 αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και στο 2.80 η Δυναμό. Τώρα δίνει φαβορί τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στα ίδια περίπου το δίνει, καταλάβατε.
1: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Κι αν γράψω και πω και κάτι.
0: Θέμα είναι, επειδή δεν ξέρω ποια είναι η αγωνιστική κατάσταση του ΠΑΟΚ σε τρεξίματα αυτή τη στιγμή. Σαν ποσοστό είναι πάρα πολύ καλό για τα δρόμενα, το 2.40 μέσο όρο και ως 2.5 που βλέπω σε μια τη δίνει τη στοιχηματική.

Δηλαδή, αν μιλούσαμε πριν μια δεκαετία σαν όνομα, αυτή τη στιγμή οι αποδόσεις θα ήταν Δυναμό Κιέβου στο 1,70 και ο ΠΑΟΚ γύρω στο 3,80 με 4.

0: Καλημέρα τον δάσκαλο, μήνυμα ελήφθη.
1: Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Φταίει ο έρωτας που ακόμα μέτρα.
0: Νομίζω ότι είχαμε κάπου να στηριχθούμε. Λέει, άμα έβαλες κι εσύ σάκι, τότε κλείσαμε σαν άντρες. Δεν έχει πουθενά καταφύγιο για εμάς. Καλημέρα, Κόγκα Δράκο, ο διοικητής των ταρυφών Συνδέσμου Θεσσαλονίκης, στέλνει την καλημέρα πανταχού. Τότε λέει κλείσαμε σαν άντρες, δεν έχει πουθενά καταφύγιο, το κρατάω αυτό. Παλιό σκύλε, Τζερόνιμο, ναι, όπως τα ακούς, παλιό σκύλε.

Να καλημερίσω έναν παλιό φίλο που δεν το ξεχνώ και τον πεδίμησε ειλικρινά για το μαύρο τζονάκι και την παρέα και το χαβά που κάναμε και έχουμε να συνδεθούμε κάνα χρόνο. 6-7 μπαστούνια που μπροστά, κύριε Πέτρο, you know. Τα δέοντα.

ή ο 20 έχει πέσει ο ΠΑΟ. Όσοι προλάβατε δηλαδή στο 250-260 που ήταν στην αρχή, ναι, λογικό ήταν να πέσει. Απλά ο κόσμος δεν ξέρει ότι η Δυναμό δεν είναι Δυναμό της τελευταίας δεκαετίας. Και ο Παναθηναϊκός 1,70. Να σου πω, ελκυστική τιμή είναι και του Παναθηναϊκού το 1,70 να τη δίνει με αυτόν τον καφέ, ναι. Η ώρα παίζει ο Άρης στην Ευρώπη, λέει ο Μινάρας ο Άκης που με κουρδίζει εδώ πέρα και με ανεβάζει την πίεση σαν θερμοσύμφωνο 36. Πάμε ρε Πανάφα, λέει διπλό αύριο. Νταλά, έχεις και ένα Μινάρα συνοπαδός εδώ πέρα. Από την Πάτρα ακούει αυτός. Το κάνατε εδώ το Μετρόπολης κόμμα Αλαφούζου να πούμε νυχτερινό. Αλαφουζικός, αλαφουζικός.

έχεις αγαπάω κπάω. Μόνο Άρης Βάμος εδώ. Άντε ρε Σπανούλη. Από το Σπανούλη Σάμπα. Από το Κωστάκι τον άντε το κούμπου Σάμπα. Από το Γιαννάκι τον άντε το κούμπου Σάμπα. Κύριος Στέλης, τι λέει ο κύριος Στέλης για όλα αυτά? Άκουσέ με Ρίτσαρτ Σιάο. Ναι, εσένα, εσένα που σε λένε οι Κινέζοι από τα Τέμου. Ναι, άκουσέ με φίλε Ρίτσαρτ. Και αν δεν ακούς θα σου πει ο κύριος Ζήσης. Ή θα ακούει Βασιλάξ Kill Bill τέτοια ώρα. Για σου Μπίλι. Λοιπόν, ο Χεζόνια δεν μπορεί να βρει ομάδα στο NBA. Για πάνε λίγο, κάνει έτσι για πλάκα μία πρόταση να δω κάτι. Γιατί τον θέλανε εδώ δίπλα οι συμπολίτες, λέει, κάναμε πρόταση στο Χεζόνια. Ο ατζέντης του είναι μανουριασμένος με τη Ρεάλ, δεν είναι σε καλό κλίμα. Έχουν νευράκια, τσαταλάκια, εξουσιαστικά έτσι μαλώματα, Ρεάλ και Χεζόνια. Για πάνε έτσι, κάνε μια πρόταση. Νορμάλ, έτσι να δω κάτι ρε παιδί μου. Ρε λες.

Μετά από δήλωση Γιάννη Αντετοκούμπο, καταλαβαίνετε ότι σήμερα το απόγευμα, έτσι όλα αυτά. Μετά από δήλωση Γιαννάκη Αντετοκούμπο, καταλαβαίνεις ότι σφίξατε μερικοί. Λέει στο επόμενο παράθυρο που θα παίζει η Εθνική, εάν θα κληθώ θα έρθω για να περάσουμε. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλήσαν τα παιδιά, λέει, μαζευόμαστε και κόφτε τις καζομάρες, λέει, μπίλη στους άλλους, για μαζευτείτε να τελειώνουμε, λέει, με τα σπόρ για να παίξουμε μπάσκετ. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι. Και καταλαβαίνεις όταν το λέει ο Μπίλης και μιλάνε με τον κύριο Γιάννη Αντετοκούμπο, μη σταματήσει το NBA πριν τα 35, λέω εγώ τώρα. Γιατί πήγε, λέει, στους Μαϊάμι και άφησε το 34 και πήρε το 7 του Σπανούλη. Εγώ σας είπα κάτι για το 34. Την επόμενη φορά που θα το δείτε με 34 θα είναι εδώ στο παλέ. Μπορεί και στο καινούριο παλέ. Καλά, καλά. Τώρα που προλαβαίνεις τον Άρη στο Τάλιρο για το Euro Cup, έτσι, στοιχηματικά. Τώρα λέω προλαβαίνεις ακόμα στο Τάλιρο. Ο Θείος Στεφ το πρόλαβε στο 5,5. Πού το βρήκε στο 5,5? Όταν γινόταν όλος ο ντόρος με τον Μπίλι το Λιόπουλο, έρχομαι, πάω και 1,5 εκατομμύριο και τέτοια. Να τις στοιχηματικές τσιμπήσανε. Κανονίστε 2027-28, μην δείτε κανένα Βασίλη Σπανούλη με φανέλα του Άρη, χεζόνια φανέλα του Άρη, Γιάννης Αντετοκούμπο φανέλα του Άρη και να το παίζει κότσο Νίκος Γκάλης στην Ευρωλίγκα και σηκώσουν κανένα μαστραπά. Κανονίστε εσείς.

Ποιο να φροντίζει? Άμα θες να μάθεις ποιον φροντίζει, θα πας στο Beach Bar Restaurant Emplo στην Κάριεν. Άμα δεν τη βρεις εκεί, πάρε ένα άλλο μωρό και πήγαινε. Αχρέο διεξαπλώστρο, μπρελίτσα, φρέντι εξπρέσιο, κοκτέιλάρες, χρυσαφένια παραλία, πασαλίβηση με καροτέν, ορμά στα γαλάζια νερά, καταγάλανα. Τη βγάζεις Μπρούκλης και ανηφορίζεις στο ρέστοραν εκεί ακριβώς επάνω στο δρόμο με θέα, με ένα μια άσφαλτος μας χωρίζει από την παραλία. Με θέα Μαϊάμι, αλλά με τιμές επαρχίας. Beach Bar Restaurant & Blog, Κάριανη Καβάλας.

Έτσι και ένα καινούργιο που προέκυψε πριν κανένα τετράωρο, πεντάωρο. Ουκρανικό F-16 λέει φέρεται να κατέριψει για πρώτη φορά ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος στα χρονικά. Στη μοναδική εναέρια μονομαχία που κέρδισε ουκρανικό σκάφος ρωσικό. Ναι, αλλά τα στοιχεία δεν είναι σαφής, διότι λέει φέρεται ας πούμε το F-16 να κατέριψε ρωσικό μαχητικό. Ούτε είδος, ούτε τύπους, ούτε τύπος μαχητικού δεν αναφέρει πουθενά. Ρε παπάδες Ουκρανοί. Φέρεται λέει να κατέριψει και οι συνθήκες μάγες είναι αδιευκρίνιστες. Παραμένουν άγνωστες. Τότε τι, ποιος κατέριψε και μπάτσε ρε φίλε. Ρε παπά Ζελέσνη. Θα εξεταστεί παράφθα και θα ανακοινωθεί αύριο να δούμε αν είναι παπάς ή αλήθεια. Εγώ φεύγω, παίρνω την άγουσα για τα αποδυτήρια διότι περάσαμε και τα εσκαμένα. Με όλα τα ζόρια σήμερα, ιντερνέτια, ιστορίες, κονσόλες. Κόλπα μόλπα, κτίρια, ιντερνετικά. Μωρό μου, tomorrow night the same time. Την ώρα που κατεβαίνει Τζόνις Ράμπο να πάει να βγάλει τη σπίτω WWO από τη Βιετνάμα. Σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω, μωρό μου, πότε θα βρεθώ. Θα βρεθούμε αύριο το βράδυ πάλι την ίδια ώρα και δυο σε έχω πει, μην γκρινιάεις. Μωρό μου, πότε θα σε δω. Ζυμπογώ για την παρέα, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός στο πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ακολουθεί μεγάλος Τζοβάνι, ανδίστακτος κονσολιέ. Κάτσε να δω τι αφιερώ.